0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 μετά τις 9 με Περίσιο Κέφι. Ή από εδώ.
1: Του Σαραπόκη!
0: Ή από εκεί.
2: Είδες,
0: γιατί δεν ακούεις το συνομιλητή. Το παθαίνουν όλοι οι ηθοποιοί αυτό. Λένε, είπα το κείμενό μου. Τι έπρεπε να πω. Μαρία Ζεφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Πάμε μέχρι τις 10.
3: Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά. Καλημέρα σε όλους.
3: Επειδή κάποιοι
2: παραξηγήθηκαν.
3: Δεν είπαμε να μην πηγαίνει ο κόσμος κουρασγερές. Μαρία, είπαμε, δεν θα πήγαινε.
2: Λέει κάποιος, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ζουν από την κρουαζιέρα, είτε έμεσα όπως ναυτική, είτε άμεσα όπως τροφοδοσία. Ακόμα και ολόκληρα νησιά συντηρούνται λόγω των προσεγγίσεων των κρουαζιερόπλων. Θέλω να σου πω ότι σε αυτό δεν είσαι και πάρα πολύ μέσα, γιατί ολόκληρα νησιά συχαίνονται τις κρουαζιέρες, γιατί βγαίνουν, κάνουν μια βόλτα και ξαναμπαίνουν μέσα να φάνε.
0: Okay.
2: Καλό θα ήταν εκφράσει το στυλ «Συχαίνω με την κρουαζιέρα» να ήταν πιο προσεκτικό. Παιδιά, συχαίνω, εγώ συχαίνω με την κρουαζιέρα. Δηλαδή, άμα το πω εγώ, θα πούνε όλοι. Το είπε η Ζαφυρά του.
3: Δεν θα πάμε.
2: Όξω όλοι από τα πλοία. Δεν πάμε κρουαζιέρα.
0: Είδα κάτω τώρα από την κρουαζιέρα. Τι.
2: Προφανώς δεν έχετε βρεθεί σε κρουαζιερόπλοιο και δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ούτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε το πόσο safe είναι σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σου πω. Μην παίρνετε προσωπικά τι απόψει των άλλων. Λέω εγώ, συχαίνω με τις κρουαζιέρες και δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ. Ξέρεις, να με απαγάγουν και να μου πούνε τώρα θα πας στην κρουαζιέρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Αισθάνομαι τρομερά εγκλωβισμένη. Τρομερά εγκλωβισμένη όταν δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Οπότε μην το παίρνετε προσωπικά. Επειδή εγώ συχαίνω με τις κρουαζιέρες.
3: Δεν είπε να σταματήσουν οι κρουαζιέρες.
2: Ναι,
3: παγκόσμια, ας πούμε, ξέρω.
2: Εντάξει.
0: Τα παίρνει τώρα από τα νησιά, τώρα ξέρω τι έχει γίνει.
3: Τα παίρνει από τα.
0: Μπήκε ένα έμβασμα με Άιρις.
2: Ναι, ρώτα τους ανθρώπους που ζουν. Ρώτα τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό στα νησιά και θα σου πούνε την άποψή τους για τα κρουαζιερόπλια που κατεβαίνουν οι επιβάτες, κάνουν μια βόλτα και ξαναγυρίζουν πίσω.
0: Okay,
2: δεν ξοδεύουν ευρώ.
3: Βάλαμε τιμή πια ως χώρα σε κάποια νησιά ότι για να κατέβεις πρέπει να του δώσει 5 ευρώ.
2: Ακριβώς, ναι, γιατί δεν ξοδεύουν τίποτα.
3: Έγινε και ολόκληρο θέμα για το πού πάνε αυτά τα λεφτά, ποιος τα διαχειρίζεται κτλ. Οι θυμοί φωνάζουν ότι δεν τα παίρνουν, ας πούμε.
0: Γενικά, οι άνθρωποι τα παίρνουν τα πράγματα, Μαρία, πολύ βαθιά μέσα τους και προσωπικά. Στο Portland, πρώην εργαζόμενος σε αθλητικό κλαμπ, απολύθηκε. Λέει όλα καλά, δεν υπάρχει. Απολύθηκε ένας. Σε κλαμπ. Δούλευε μπάρμαν στο αθλητικό κέντρο και έβαζε τα ποτά στο χώρο εκεί. Θα πιείτε κάτι. Απολύθηκε. Τις 3 τη νύχτα μπήκε με το αυτοκίνητο με γεμάτο εκρηκτικά.
2: Τι?
0: Ναι, εισέβαλε με το αμάξι. Ισχυρή έκρηξη. Εννοείται σκοτώθηκε ακαριαία. Πάτησε τα κουμπιά. Και διέλυσε και το λόμπι σχεδόν όλο. Θα το ξαναφτιάξουν από την ασφαλιστική.
2: Ήταν άδειο το λόμπι.
0: Ναι, 3 τη νύχτα. Ναι.
3: Okay,
0: το κτίριο ήταν σχεδόν άδειο, ήταν κάποιοι φύλακες.
2: Δεν είχαμε άλλα θύματα.
0: Όχι. Είχαμε μόνο
2: ίδιο.
0: Το δράστη.
2: Πού έγινε αυτό?
0: Στο Portland. Δηλαδή αυτό αποφάσισε να απλά να ανατιναχτεί. Τι να πω. 45 χρόνων νεότατος, μια χαρά άνθρωπο, μια χαρά.
2: Δεν είναι.
0: Τόσοι ολοπερικοί άνθρωποι λειτουργούν διαφορετικά, χωρίς λογική. Δεν σου λέω ότι θα πάσεις με κρυκτικά σε κρουαζιερόπλοιο, αλλά μερικοί άνθρωποι δεν είναι για συνεννόηση.

0: Όλος λιβαρίτος ηχαίνομαι. Δεν είπαμε για κρουαζιέρα με swingers. Χαλάρωσε λίγο. Ρε παιδιά.
1: Δεν συγχαίρομαι με την κρουαζιέρα με σφίγγες, γιατί οι άνθρωποι είναι συνεννοημένοι.
0: Όχι, δεν, εγώ συγχαίρομαι παντός με κρουαζιέρα.
1: Ναι, δεν ήρθαν τώρα να μου πούνε με το ζόρι, έλα λίγο να σας ανταλλάξουμε. Πού με πάτε, έλα λίγο εδώ, ένα πώς και δύο story. Πού με πάτε.
0: Πού το ξέρεις ότι είναι βαρύτος. Για μένα αυτό, δεν υπάρχει άλλο ρήμα που να... που να περιγράφει ναι. τα συναισθήματά μου για τις κρουαζιέρες. Μα πώς ξέρεις εσύ, πώς νιώθει ο άλλος, ρε παιδί μου. Όχι, είναι βαρύ. Βρες κάτι πιο ελαφρύ.
1: Σούπα, πάρε ένα σάντουιτς.
0: Ακριβώς το ίδιο λέγει και τις εκδρομές με λεωφορεία. Κάνουν περίπατο, βγάζουν φωτογραφίες, ουρούν, αφοδεύουν και φεύγουν. Ναι, αλλά κάπου τρώνε.
1: Κατάλαβα τι λες, ότι τρώνε. Δεν αφήνουν στην τοπική οικονομία
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, παιδί μου, τα... γιατί όλα τα κάνουν μέσα στο πλοίο.
2: Τα έχουν
0: τρώνε,
2: πίνουν,
0: τα ναι, βέβαια.
1: Αν all inclusive. Δεν ξέρω
0: μα είναι all inclusive.
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η κρουαζιέρα.
0: Είναι ένα ξενοδοχείο εν πλώ.
1: Στη θάλασσα.
0: All inclusive okay. ξενοδοχείο εν πλώ.
2: Έχεις προπληρώσει όλα τα γεύματά σου, τα πρωινά σου.
0: Εννοείται.
1: Okay.
0: Ναι, λέει κάποιος ότι τα ποτά είναι τσαμπά. Όχι, δεν είναι τσαμπά, τα έχεις πληρώσει από πριν.
1: Ναι, φαντάζομαι έχει πληρώσει κάτι για να είναι όσο χθες. Και αν είσαι 75 χρόνια στην κρουαζιέρα, πόσο θα πιείς.
0: Μην το
2: λες.
0: Μην
2: το λες.
0: Μην το λες.
1: Εγώ πιστεύω κάποιος δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει χανταϊός. Αν υπάρχει ο λιώμας του κρουαζιερόπλου σαν χαρακτήρας. Έλα μωρέ, βγείτε έξω να πούμε από τα κοιμάσαι με τις κόντες. Γιατί δεν μιλάς. Αυτός έπεσε κάτω το ποτό. Και τελικά θα αποδειχθεί ότι με ουίσκι περνάς του χανταϊό. Ότι αυτός είναι ο ξενιστής.
0: Αυτό είναι όπρεσμα.
1: Και θα τον έχουν έτσι, θα τον τεντώσουν με καλώδια. Τι κάνετε, μωρέ.
0: Περιμένετε.
1: Πάμε διάλειμμα.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
0: Μπα.
1: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες κάνουμε.
2: Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρα το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
5: ναι. Είναι το πρώτο.
1: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
1: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
4: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε.
4: Το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ.
1: Όχι.
4: Να σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
0: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλια.
0: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο λωρίδα.
8: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
8: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
2: Παλαιότουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκωτά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν θέλουμε.
11: Θέλω να
10: δύο ειδικά φουσκωτά.
8: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
1: εγώ να
8: μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
8: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
8: Βέβαια.
12: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
4: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
0: Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ λίγο.
0: Ναι.
4: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94.1 και 6.7.
2: Big Wins for FM στους 96,
4: άντε παιδιά, ησυχία.
2: 94.6, τα άλλαξα όλα.
4: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
12: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
1: Εδώ θα σταθούμε.
13: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
12: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
8: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτα από το εξωτερικό. Το χόρτο να είναι έτοιμο.
12: Δηλαδή
8: είναι και πρωί.
12: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
1: Να, το βρήκαμε.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: αυτό που πει
1: επιστρέψω, ναι.
0: Έτσι, το ότι το Sport FM τον ακούνε άνθρωποι από όλες τις τάξεις
2: και
0: τα
2: επαγγέλματα.
0: Είναι έχει. Σίγουρα ότι έχουμε άνθρωπο ο οποίος κατέχει κρουαζιερόπλοιο, είναι βέβαιο.
2: Μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει. Αν ιδιοκτήτη.
0: Εγώ δεν διαχαίρομαι τις κρουαζιέρες, αν θες. Γιατί προφανώς έχεις ταξιδέψει σε όλα τα αεροπλάνα, σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, και ξέρεις ότι δεν υπάρχουν άλλου τέτοιες προδιαγραφές όπως τις κρουαζιέρες.
2: Α, για λέγε τις προδιαγραφές υγιεινής που υπάρχουν στα κρουαζιερόπλοια. Δεν συγκρίνουμε κανένα άλλο τρόπο διακοπή.
1: Υπάρχει σίγουρα πρωτόκολλο και αυτά, δηλαδή στάνταρ θα
2: υπάρχει. Ναι, δεν μιλάμε για το ότι αν είναι καθαρές οι τουαλέτες ή αν είναι καθαρά τα εστιατόρια κτλ. Τώρα, αν μπήκανε μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο άνθρωποι που νοσούσαν και κάνανε spread
1: το κρουαζιερόπλοιο.
2: Δεν έχει να κάνει με το κρουαζιερόπλοιο.
1: Δεν έχει να κάνει ότι κάτι έγινε.
2: Και δεν μιλήσαμε για τις συνθήκες υγιεινής.
1: Δεν λέμε αυτό, ρε παιδιά. Η Μαρία εξέφρασε μια άποψη ότι δεν της αρέσει το κρουαζιέρο, χαίνεται την κρουαζιέρα, γιατί δεν έχει από πού να φύγει. Νιώθει ότι πνίγεται. Ένα προσωπικό αίσθημα συνέστημα. Τι θα σταθούμε τώρα σε αυτό. Επίσης, τα παίρνει από τα νησιά και την τοπική οικονομία.
2: Τα πλοία ή τα αεροπλάνα ή ξέρω, τα διαστημόπλοια, τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Ναι.
2: Είναι για να σε πάνε κάπου. Για να σε καταλαβες. Ναι, το κρουαζιερόπλοιο σε πάει κάπου και μετά σε ξαναπαίρνει πίσω. Σε πάει κάπου και μετά σε ξαναπαίρνει πίσω. Άφησέ με κάπου. Δηλαδή θέλω να φτάσω κάπου.
1: Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να είναι εκεί μέσα.
2: Ναι, δηλαδή αυτή η αίσθηση που έχει στο κρουαζιερόπλοιο είναι ότι συνεχώς πηγαίνεις κάπου, δεν φτάνεις πουθενά και μετά ξαναγυρίζεις πίσω και πας σπίτι σου.
1: Εντάξει. Πολλές μέρες.
2: Συχαμένο είναι και το ταξίδι για Στυπάλια που είναι 11 ώρες.
1: Δεν έχει υλικοφόρο.
2: Μαμά, φτάνουμε.
1: Να κρεμιές από τον Έλικα.
2: Έχει, βέβαια έχει. Ναι, έχει.
1: 11 αλλά, ώρες καλύτερα.
2: Ναι, 11. Καλά, και είναι και πολύ πιο ακριβά τα εισιτήρια. Okay. Και επίσης δεν μπορείς να. Το αυτοκίνητο που θα το βάλεις. Μην μπεις!
1: Δεν είπα κάτι.
2: Ναι.
1: Τι να το κάνεις στην Αστυπάλα,
2: ναι,
1: το αυτοκίνητο.
2: Ναι, μπορείς να το βάλεις το αυτοκίνητο στο πλοίο και μετά να πας με αεροπλάνο και μετά.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα.
0: Μπορείς
2: να κάνεις τέτοια πράγματα.
1: Σαν το κουμέντα που λέει να πετάξουμε στη Θεσσαλονίκη, να νοικιάσουμε αυτοκίνητο για Αλεξανδρούπολη, μετά να φέρουμε τα μάξι Αλεξανδρούπολη και να περιμένουμε μέχρι το βράδυ να. Και του λέω θα έρθουμε τα μάξι. Κουράστηκα μόνο που τα άκουσα. Γιατί αν είναι να πάρω αμάξι από Θεσσαλονίκη να κάνω 3 ώρες Αλεξανδρούπολη, θα έρθω με τα αμάξι.
0: Βέβαια, αν στα λέγεται την εποχή των μπλόκων, είχε ένα δίκιο.
1: Ναι, εποχέ των μπλόκων δεν είχαμε άλλη επιλογή, ρε φίλε. Όπως είσαι έφυγες που μου λέει άλλος, ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Έλα τώρα που δεν είπες.

0: Φοβάστε αεροπλάνο να πέσει το σύστημα, λέει.
1: Έχουν θέματα αεροπλάνο με τον ανεφοδιασμό για τα καύσιμα γενικά. Αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Ναι, γιατί τελειώνουν τα καύσιμα. Η σοκολάτα και τα καύσιμα. Τελειώνουν. Θα έχω πει ότι φοβάμαι πιο πολύ την τρικυμία παρά τα κενά αέρο στο αεροπλάνο.
2: Τώρα λέει είναι κοντά να τα βρούνε.
0: Ποια άλλα.
2: Όχι τα καύσιμα.
1: Α. Εντάξει, Μαρία, βέβαια ξέρει να κολυμπά, ξέρει να πετά άμα γίνει κάτι.
0: Εντάξει. Ναι, αν στη φουρτούνα δεν ξέρω να κολυμπάω. Κανένα δεν ξέρει να κολυμπάει.
1: Αν είναι κοντά στο Tom Hanks,
2: να μην βλέπει που.
0: Τι να είναι κοντά.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Τι να βουλιάξει το πλοίο μέσα στο λιμάνι. Ναι, ξέρω να φτάσει.
1: Παιδιά, μην έχει μια ευκαιρία. Αλλά... Συγκρίνουμε αεροπλάνο με καρα... Έχει μια ευκαιρία μέσα στο βράδυ κάτι να γίνει με στη θάλασσα. Έχει μια ζαριά από πάνω. Θα σου γίνει ένα αφιέρωμα.
0: Καλά, δεν έχουν σκοτωθεί όλοι όσοι έχουν αεροπορικό δυστύχημα.
1: Εντάξει ρε Μαρία τώρα, δηλαδή, F6, F7, F8 και αν είναι το σχέδιο του Θεού.
0: Αν δεν έχει τελειώσει το λαδάκι σου στο καντήλι.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι εάν πέσει από τα 37.000 πόδια, δεν, ξέρω, έχεις μια ευκαιρία να σε πετάξουν στη θάλασσα με μαύρο κύμα. Υπάρχει μια ευκαιρία, έστω λίγο, δεν ξέρω, μισή μέρα, πέντε ώρες, μια υποθερμία. Κάτι θα προσπαθήσεις.
0: Χαρχαρία.
1: Μπορεί να σε φοβηθεί ο καρχαρίας. Δεν την τρώνε, ξυνή αυτή. Συχαίνομαι κι εγώ.
2: Κάποια λέει στο Netflix έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται χειρότερη κρουαζιέρα του κόσμου. Την είδα και δεν θέλω να πάω για κανέναν λόγο. Όταν έχει διακοπή ρεύματος, δεν δουλεύουν οι τουαλέτες.
1: Εντάξει, το έχω πάθει και με ραδιόφωνο αυτό που δούλευα.
2: Ότι τι.
1: Αφού είναι κόμπος, μήπως είναι κουρασιέρες. Κάνω καλό λιβάδε. Ο τσάκα την τζακού.
0: Ορίστε. Φίλιπ πήγε κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά και χώρισε με το δικό τη τη δεύτερη μέρα από τις 7.
1: Τι κάνει τόσες μέρες. Τον αποφεύγεις ή να αποφεύγεις.
0: Και που μένεις.
2: Είναι μεγάλο το κρουαζιερόπλαιο.
0: Και που μένεις.
1: Ρε φίλε, έχετε μια καμπίνα μαζί. Ναι. Πού θα μείνεις.
0: Πού μένεις.
1: Όταν πας μέσα για ύπνο.
0: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, εσύ, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο αυτός.
2: Ναι.
1: Όταν...
0: Κυριακή φτάνουμε.
1: Όταν θες να κοιμηθείς. Υπό, κακό ταξίδι. Και να μην έχει ίντερνετ.
0: Και να μην έχει τουαλέτα.
1: Όταν θες να... Κοιμηθείς, θα πάω εγώ. Εσύ, χαμηλά.
0: Τίποτα.
1: Είναι,
0: θα τη βγάλεις την ξαπλώστρα.
1: Δύο ώρες θα κοιμηθώ και να πάω να... Μην τώρα μιλάτε.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα στα αεροπλάνα, επειδή μου έχουν εξηγήσει όλη την πτήση, κάνω ανάλυση. Ουσιαστικά αλλάζει ο δικός σου θόρυβος ταύτια, όχι του αεροσκάφους. Γιατί χαμηλώσαμε ύψος και αρχίζεις και αποκτάς την αίσθηση. Λέω τέτοια. Δεν ήταν εκείνη, ήταν μια ρηπή κενό αέρος, το οποίο μας κούνησε για λίγο. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
1: Πέρασαμε μέσα από σύννεφα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Έχει στροβιλίζοντες ανέμους στη Βοσνία που επηρεάζουν τον καιρό εδώ. Γιατί έλεγχω και τον καιρό εγώ. Όλο το σχέδιο πτήσης το έχω. Ναι. Παίρνω αυτό το ύφος.
1: Κάνεις την προσγείωση.
0: Δεν φοβάμαι ποτέ στην προσγείωση. Ποτέ. Φοβάμαι όταν είμαστε στον αέρα και περνάει η ώρα. Λέω τι κάνουμε εδώ ψηλά. Με τι δικαίωμα είπατε τη ΣΥΤ,
1: μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Βαριά φανέλα τη ΣΥΤ.
0: Ναι. Πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση να πούμε πραγματάκια.
1: Ναι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα σας.
0: Ήρθε η ώρα σας. Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Ούτε κρουαζιέρα ούτε τίποτα. Μπαίνεις στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Κάνε τον ήρωα σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις, build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Μ' αρέσει αυτός ο ακροατής, ο οποίος απλά θέλει να πει το ποδοσφαιρικό το δικό του. Σήμερα η Παρή θα κάνει διπλό. Επίσης.
1: Συμφωνώ.
0: Εάν η Άρσεναλ παίξει αυτή την μπάλα που παίξει χθες με την Ατλέτικο, στο τελικό θα έχουμε τα περσινά με την Ίντερ. Θα φάει 5 γκολ.
1: Okay.
0: Αυτά βλέπω. Okay. Αυτά είχα να πω. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, λέει τα ίδια.
1: Λοιπόν, τιμή και δόξα.
2: Σε ποιον?
1: Σε μία κοπέλα.
2: Ναι.
1: Η οποία πήγε στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Πήγε να περάσει τον έλεγχο.
2: Ωραία.
1: Και είχε μαζί της ένα μπουκάλι τεκίλα.
2: Ωραία και.
1: Γνωστή τεκίλα. Καλή τεκίλα.
2: Mm-hmm. Ιδών.
1: Ναι, ιδών. Ναι, ιδών. Ναι. Δεν την, της είπαν ότι πρέπει να το πετάξει. Να την πετάξει.
2: Και την ήπιε.
1: Και την ήπιε όλη ακατέβατη. Μπράβο στο κορίτσι. Μπράβο. Γιατί υπάρχουν παιδάκια σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν
2: που διψάνε
1: και δεν μπορούν να έχουν πιο τεκίλα.
2: Τούμπανε.
1: Την κατέβαζε την τεκίλα.
3: Φόρσε μπούκα.
1: I'm the DJ.
3: Φόρσε μπούκα.
1: Εντάξει, την έκαψε λιγάκι. Πρέπει να έκαψε πνευμόνια, πλήνε, σκότια.
2: Απλά δεν την κολλάει τίποτα.
1: Αυτό τι να την πλησιάζει, δεν την πλησιάζει τίποτα. Άνθρωπο κτλ. Σου λέει εγώ να πετάξει, ξέρει πόσο κάνει αυτό. 30 ευρώ στο τέτοιο. Στο duty free, πας καλά.
4: Πέθανε ο Παπατσάκαλος, λέει κάποιος.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλήθεια είναι, έφυγε από τη ζωή ο Παπατσάκαλος. Σε πολλές γνωστές εκπομπές ο Παπατσάκαλος ήταν πάντα σταθερά σε πάνελ. Ναι, ναι, ναι, εκείνης εποχής 90's.
4: Αυτό που γράφει κάποιος άλλος.
2: Δεν είναι AI το βίντεο με την κοπέλα, φίλε, την κατέβασε την κοιλή και πρέπει να είναι και Αγγλίδα.
1: Δεν είναι. Δεν είναι, φαίνεται.
2: Από ποιο άλλο πρέπει να είναι Αγγλίδα, λέει 100%.
3: Φόρσε μπούκα!
2: Αυτό το βλέπω συνέχεια. I'm the DJ, έλεγε αυτό. Πήγε στο DJ για τι σαμπούκε.
1: I got the money. I'm the DJ. What?
2: Έχω δει άνθρωπο να πίνει έτσι τσίπουρο. Αυτή είναι αλήθεια, αλλά χωρί έλεγχο. Χωρί έλεγχο.
1: Καλημέρα στον Τάσο. Ναι, έχουμε παγκόσμια κύρωση κρατήσεων για κρουαζιέρες μετά τη δήλωσή μου.
2: Ναι,
1: έχει
2: ναι.
1: γίνει χαμός.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στη Λάμια. Ο Κηφισός στην άνοδο είναι αδιάβατος.
2: Είχαμε ένα ατύχημα, γιατί το είδα κατεβαίνοντας. Ένας αναβάτης μοτοσυκλέτας ήταν στο έδαφος. Είδα ότι. Γιατί πηγαίναμε σημειωτών και ήμουνα αριστερά στην κάθοδο. Άρα αντίστοιχα στη γρήγορη
1: ναι,
2: στην άνοδο είδα. Ότι είχε ο άνθρωπος, επικοινωνούσε λίγο με το περιβάλλον. Εγώ αυτό κοιτάω πάντα. Αλλά είχε πέσει η μηχανή, θράψματα παντού. Δεν ξέρω αν αυτό επηρέασε την κίνηση γενικότερα.
1: Και η κάθοδος ναι. και η
2: τα δυο βουνά μαλώνα.
1: Ναι. Και συγκρού στην άνοδο, θαυμάσια και από πολύ κοντά.
2: Ναι.
1: Και λίγο στην παραλιακή βλέπω, στο ύψος της Πικροδάφνης, προς Γλυφάδα. Χαμουλίτσος, καλά και στον Πειραιά γίνεται χαμός, λογικό, δάτα χθεσινά, σκούπα, 3-0.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, βλέπω τροχαίο ατύχημα με παράσταση ανήλικη σημειώθηκε το βράδυ της 3ης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του αστυνομικού τμήματος της Σαλαμίνας παράσταση για 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, κατά τις 8 το βράδυ, στην οδό Θέμιδος.
1: Από διάβαση,
5: Η ανήλικη φέρεται ότι περνούσε σε διάβαση πεζό τη στιγμή της παράσυρσης. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
1: Παιδιά, έχουμε πει διαβάσεις, περνάμε ανέμελα μόνο στο αεροδρόμιο. Πουθενά άλλου.
2: Μην τα πιστεύετε
1: μετά,
2: τα
1: να
2: παραμέσα.
1: Το νου σαν, ναι, και ναι. δεξιά και αριστερά δεν έχει σημασία. Ναι, να ναι. κοιτάμε και από τις δύο πλευρές. Γιατί έρχονται και μηχανάκια.
2: Ναι. Με έβρισε τόσο άσχημα ένας οδηγός που σταμάτησα σε μία διάβαση να περάσει ναι, μια καλά. Κυρία. Σταμάτησα, όχι, τα είχα δει πίσω μου, αλλά έκανε φίνα και με προσπέρασε. Τι άντε, τι κάνει, και καλά, τι κάνει για να περάσει ο άνθρωπος. Να πάει στο φανάρι. Να σου πω την αλήθεια. Πηγαίνετε στα φανάρια και περάστε απέναντι.
1: Καλύτερα. Ναι.
2: Να είστε σίγουροι.
1: Υπάρχει μια διάβαση η οποία είναι κοντά στη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Πριν τη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Στην Κηφισία, δεν λέει.
2: Okay,
1: Βασιλίση. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
2: Εκεί ξεκινάει.
1: Ναι. Που είναι πριν τη λεωφόρα Αλεξάνδρας.
2: Ναι.
1: Και είναι μέσα στο δρόμο, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: έχει
2: ναι.
1: φανάρια τίποτα. Κάθε φορά που σταματάω γιατί περιμένει κόσμος να περάσει, έρχεται όλος από δεξιά και φεύγει.
2: Αυτό έπαθα.
1: Αυτό είναι.
2: Το έχω πάρει πολλές φορές.
1: Ναι. Αφού βλέπεις ότι έχω σταματήσει και έχουν σταματήσει κι άλλοι, Έχει το νου σου.
5: Το ίδιο και στη Θησαίωση.
2: Θέλω να πω κάτι. Επειδή
1: ναι, και στη Θησαίωση υπάρχει αυτό.
2: Το μπράβο, πρόβλημα ναι, θα το έχεις εσύ που περπατάς και όχι αυτός που έχει 2,5 τόνες αυτοκίνητο. Μην περιμένεις δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήγαινε στο φανάρι και παίρνει απέναντι. Θα μου πεις τι είναι αυτά που λες πολιτισμός. Βρε, άκουμε που σου λέω. Πήγαινε στο φανάρι. Και όταν ανάψει ο Γρηγόρης.
5: Ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης. Ναι,
2: πάλι να ελέγχεις αυτούς που περνάνε με κόκκινο. Μην περνά. Α, ξέρω εγώ
1: και να περιμένεις και λιγάκι.
2: Στο λέω γιατί εσύ είσαι πεζός και ο άλλος έχει 2,5 τόνες αυτό.
1: Το ίδιο ισχύει και με τα αυτοκίνητα όταν είσαι σε διασταύρωση και ανάβει το πράσινο το δικό σου.
2: Πάλι ελέγχω.
1: Περιμένεις 1-2 δευτερόλεπτα. Γιατί υπάρχουν αυτοί που περνάνε με πολύ βαθύ κόκκινο. Με πολύ βαθύ
2: ναι,
1: πορτοκαλί.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Βέβαια
1: ναι,
2: σου λέω και πάλι. Ο πεζός μην εμπιστεύεσαι τη διάβαση και τη διάθεση. Λοιπόν, πήγαινε στο φανάρι, παίρνει απέναντι και όλα καλά. Αυτό έχω μόνο να σου πω πρακτικά.
5: Λεωφορεία, φορτηγά που δεν βλέπετε τι έρχεται από.
2: Καλά, ξέρεις πώς πάω.
5: Σταματήστε, κοιτάξτε και μετά.
2: Πάλι θα πέρασε ένας από αριστερά μου. Γρήγορα.
1: Καλημέρα από Βαρκελόνη. Προσγειωθήκαμε πριν από 2 ώρες για το Final Four της ΕΚΑΡΑΣ. Καλή τύχη και να γυρίσουμε με την κούπα, λέει ο Στεφ. Άντε με το καλό. Πέμπτη. Πέμπτη είναι.
5: Θαυτή. Πέμπτη Σάββατο.
1: Πέμπτη Σάββατο. Ναι, ναι, ναι.
2: Πέμπτη Σάββατο. Ποια εμπειρία με swingers, ρε φίλε, εδώ δεν μπορούμε μεταξύ μας. Θα βάλουμε κι άλλους τώρα. Τι μου λες τώρα, μάθαν όλοι swingers. Απελευθερώσουμε. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Θα μου πει ο άλλος.
1: Καλά, αυτό το έχεις, το θες ή δεν το θες. Δεν μπορεί να σπάει.
2: Πας τώρα να αλλάξει τώρα και να πει ότι θα σας γλεντήσουμε μέσα στο
1: ΑΚΑ.
2: Στο ΑΚΑ θα φας καλά, μου πει αυτός. Θα ηρεμήσεις, θα το χαλάσει εδώ πέρα το πανηγύρι. Ακούς, Παρτζόκα θα σε γλεντήσει λαγουδάκο. Να πει τίποτα τέτοιο, γυμνή να είμαστε. Φύγε από εδώ, ρε. Όχι, πάμε να φύγουμε. Όχι, λάθος γυναίκα, όχι εσύ. Πάμε να φύγουμε.
1: Εμείς τα Τρίκαλα, λέει, πάντως σταματάμε πάντα σε όλες τις διαβάσεις και μπράβο σας.
2: Μπράβο σας.
1: Και αυτό είναι το σωστό.
2: Δεν λέμε για αυτό που κάνετε εσείς. Πάντα υπάρχει ένας. Έχεις, ξέρεις το ανέκδοτο με τον αυτό που παίζει φλογέρα στα λιοντάρια και τον έφαγε κουφός. Πάντα υπάρχει ένας που θα κάνει ένα λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Η διάβαση που λέω είναι περίπου στο ύψος του president. Ναι, αυτή. Okay. Αυτό. Εντάξει. Το παίζεις λίγο κορονογράμματα. Για να περάσεις πρέπει να διαβάσεις. Παύλο Σιλέ.
5: Ο Χάρης, καλημέρα από το Όλουμ. Άρρωστος για πολλωστή φορά μετά από ίωση που έφεραν τα παιδιά μου. Έχουν σπάσει τα νεύρα. Πεινάω και παράλληλα δεν μπορώ να φάω από τα νεύρα. Ψυχραιμία, όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Ο Γιάννης από την Καλυθέα. Καλημέρα σας. Πού να δείτε με τα μηχανάκια. Οδηγώ 35 χρόνια μηχανή. Πραγματικά πιο εκτεθειμένος δεν έχω νιώσει ποτέ με τα αυτοκίνητα. Και εγώ το έχω κόψει πάρα πολύ το μηχανάκι.
2: Φοβάμαι εγώ. Πάρα πολύ. Πάντα φοβόμουν, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα έχουν σκάσει και τα πατίνια. Και αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τραγικό δυστύχημα με το πιτσιρίκι. Και για το αν πρέπει τα ανήλικα να έχουν πατίνια που τρέχουν με πάνω από
2: 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Με πάνω από 15 σου λέω, δεν σου λέω για τα 50. Και τα 15 παιδιά πολλά είναι. Και τα 15.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τη στιγμή που δεν υπάρχει παιδεία. Γιατί δεν το. Ενώ, όχι, δεν το λέω καταγγελτικά. Το λέω ότι όντως δεν υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει να διδάσκεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να δίνουμε σε
5: ένα
1: πιτσιρίκι.
5: Γιατί να βάλουμε ένα τέτοιο μάθημα στην ύλη των παιδιών.
1: Ξέρω εγώ.
5: Στο δημοτικό.
1: Μήπως θα έπρεπε.
2: Αύλη συνταγογράφηση. Δύο φορές σταμάτησα στην Καλυθέα, λέω, σε διάβαση να περάσουμε με τη μηχανή. Και τη μία με χτύπησαν από πίσω, την άλλη γλίτωσα στο τσακ.
1: Ναι, πρέπει να έχεις το νου σου. Δεν σταμάτα στη διάβαση έτσι. Πρέπει να έχεις πατήσει φρένα από πριν, να το δει ο άλλος και να. Και πάλι. Και εγώ θεωρώ ότι ο Μπενίτες δεν πρέπει να μείνει στον Παναθηναϊκό.
2: Μαζί σου.
1: Έπρεπε να. Ήθελα να το πει. Περίμενε ο άνθρωπος να φέρουμε στην κουβέντα τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν
1: τον φέραμε, δεν έχει σημασία.

0: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
1: Ναι. Εκτός
0: δεν
1: αν...
0: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
2: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
0: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
3: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
4: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη, αδείξε.
5: Δεν νίκη, ηρέμησε.
6: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
7: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
8: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
9: Δυνατό το βολί.
10: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
11: Με τον σκυλιοπίδι από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
12: Σκόρερο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
13: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλωνε στου συνδιάξει ματέρε.
14: Η μπάλα θα φτάσει στον παπάτσο που έχει βάλει την σφυρί στα σταυρωτήρια και τώρα.
5: Ερικία, ηρέμησε.
15: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
16: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό, το άκουσες.
17: Ρουφάμε και τα λέμε.
18: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

0: Κωστόπουλο!
1: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Κάτω. Είδες, αυτό είναι. Τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπαθάνε που ακούνε, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
2: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
3: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις. Και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτε φάτιε.
0: Τι λες, ρε Κλευκόπουλο!
3: Μάτε φάτιε.
2: Σέφαγε το φαγητό.
3: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
4: Ωρε! Ζήτω!
5: Κανείς το περίμενο πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
6: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
7: Ενημερωμένοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
8: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
9: Λουγκάν Κούμπα!
10: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
11: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
12: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
13: Με ξαναπέθανε.
12: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
14: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
12: Α, το άκουσες κι εσύ.
14: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
12: Εν τω μεταξύ, έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
14: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγε.
12: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
14: Βασίλη.
11: Ποιος Βασίλης.
14: Βασίλη.
12: Έλα εδώ είμαι, εντάξει, πνίγηκα.
14: Τι έγινε,
12: φίλε. Πνίγηκα, πνίγηκα.
14: Τι είναι αυτό το πράγμα.
12: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
14: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
12: Πού να φτύσουμε.
14: Πού σου.
12: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.

0: Με το μήνυμα. Καλημέρα σε διαβασάκιδες και λινάρες. Απόψε 7 στερεό σφραγίζει εισιτήριο για το wannabe επικότρο Final Four των τελευταίων ετών. Δώσε ρίλα! Αυτό έχει ανάγκη Μαρία να αντέξει σήμερα, Κρόατε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ζούσα Ελβετία χρόνια. Γυρίζω για διακοπές στο αεροδρόμιο ταξιτζής. Πάει να με σκοτώσει τη διάβαση. Με έβρισε, Γιάννη Σάντερλαντ.
0: Θα καθάσει ένα δώρο.
2: Δεν σε βρήκε όμως. Δεν σε πέτυχε.
0: Αλλά ένα χαρούμενο.
2: Αιγαίου λέει γεμάτη διαβάσεις. Ναι, στη Νέα Σμύρνη σταματάω και βρίσκεται άτομο να μου κορνάρει γιατί κακό σταματάω. Αυτοί είναι με τα πόδια, περνούν όποτε θέλουν.
0: Σας λέω, εγώ είπα κάτι στους πεζούς. Πάντα μιλάω για σωματική ακαιρεότητα. Άσε την παιδεία.
2: Πρώτα πρέπει να είσαι.
0: Ναι, πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, χωρίς σπασμένα ποδάρια κάτω, για να μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Παίρνω από το φανάρι, μην περιμένεις δικαιοσύνη και προχώρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή αυτό έχω να πω εγώ, πολύ πρακτικά. Ο άλλος έχει το φυρείο αυτοκίνητο, κατεβάζει μια Δευτέρα και χαιρετίσματα. Αμέλεια. Φυλάκια. Καταλαβαίνεις.
2: Καταλαβαίνω.
0: Έχουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Είμαστε μουσαφιρέοι. Οπότε άκουμε με ένα που σου λέω. Ούτε εσύ που έχεις τα μάξι, σου λέει, αλλά κατέβα κάτω. Μην κατεβαίνεις, φύγε. Τέρμα.
2: Ναι, τι να κατέβεις, πας καλά.
0: Δηλαδή είμαι σήμερα στρίβω αριστερά από τα πρακτορία, γιατί πήγαινα προς το κέντρο. Μένει ένα φορτηγό στο φανάρι. Κατεβαίνει ο άνθρωπος, ανοίγει την πόρτα και κατεβαίνει μια κυρία να πάει να του κάνει παρατήρηση γιατί έμεινε.
2: Άνθρωπος, θα περάσουμε εμείς στο φανάρι.
0: Τι να κάνω, κυρία μου. Έξαλες, αυτός πέραξε φλέβες από παντού. Στα μάτια μέσα, φλέβες, θα πάθηκα ένα κεφαλικό. Και έκανα εγώ δεξιά και έφυγα. Ούτε χώρισα τους ανθρώπους. Ούτε συμμετείχα στο θυμό του.
2: Θέλεις μια μικρή βουτιά στο παρελθόν.
0: Η ζωή μου.
2: Σαν σήμερα.
0: Τι έγινε.
2: Παναθηναϊκός Τσέσκα Μόσχας 93-91. Το τέταρτο το έραψε.
0: Σισκάουσκα.
2: Βέλικο Μπράντοβιτς.
0: Φατσάκης η διαιτησία στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το ξεχνά ποτέ. Και μπαίνανε φάουλ ποτέ.
2: Πριν από 10.

0: 9 χρόνια. Η Winsport FM
1: 94,6.
2: Τι έγινε, Ζαφυρά του, σήμερα το βράδυ θα είναι καλό Σάταμαν, δεν θα έχει κάνει τον κύκλο του στο στενό σήμερα, γιατί αύριο λόγω δουλειά δεν θα σα ακούσω.
0: Κούρασε και αυτό, εντάξει. Το κάναμε μία πλάκα, το κάναμε δύο.
2: Τι γίνεται.
0: Ας σου πω στο τέλος της σεζόν.
2: Καλημέρα σας, πετά αύριο το ξημέρωμα για Αθήνα, για τους μετάλλια. Από πού? Δεν μας είπες, δεν έχει σημασία.
0: Κάποιος ρωτάει, ναι, κάποιος ρωτάει, καλά όλα αυτά λέει, εισιτήρια για μετάλλικα έχουμε, όχι.
2: Όχι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ αν ήθελα ντε και καλά να πάω μετάλλικα, θα είχα ένα πακετάκι μαζί μου, αν δεν είχα εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Και αν περισσεύανε λεφτά.
2: Ναι.
0: Θα έκανα μία βόλτα Σάββατο στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιος μπορεί τελευταία στιγμή να μην μπορέσει να πάει και να θέλει να κάνει τις διακοπές του. Τις διακοπάρες του. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πουλάνε εισιτήρια έξω. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε, έχει εισιτήριο. Θέλει εισιτήριο.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Μίλτο. Τον Παράφρονα. Τα έστειλε νωρίς τα μηνύματα, τώρα τα δα.
0: Φίλιππε από Γιάννενα, όχι. Στη διαφήμιση που παίζει ο σταθμός για το Champions League δεν τραγουδά εγώ, μοιάζει λέει το ηχόχρωμα. Δεν ξέρω με ποιον με έχεις μπερδέψει, με τον Τζόχο, με τον Σαμπράκο. Δεν ξέρω ποιο είναι το ηχόχρωμα που ταιριάζει με το δικό μου. Η διαφήμιση είναι της Κοσμοτέ. Δεν είμαι στην Κοσμοτέ.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι ακόμα στην Κοσμοτέ.
1: Το ακόμα μάλιστα.
0: Πάντα δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει η ζωή.
1: Ναι, μόνο εκπλήξεις.
0: Από Κύπρο έρχεται ο άλλος για μετάλλικα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραίο.
2: Μια χαρά.

0: Καλημέρα σας. Όλα τα κανονικά κράτη του κόσμου είναι υποχρεωτική κάρτα ποδηλάτη για ηλικίες 10 έως 18 ετών.
1: Πάρε φόρο, έφηβε.
0: Την οποία βγάζεις μέσω του σχολείου με ολιγοήμερη εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, λέει ο Βάιος.
2: Και πάμε τώρα. Στα κανονικά κράτη του κόσμου.
0: Ναι, στο δικό μας, αν το κάναμε αυτό, κάπως θα λάδωνε, θα το παίρνει χωρίς να παρακολουθεί.
2: Καλά, εννοείται εσύ. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν όρεξη για να
1: κάνουν. Δεν έχω κάρτα.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Διαβάζω εδώ στο site του Μπίγου. Picky eaters. Γιατί το παιδί λέει όχι στο φαγητό και πώς μπορεί πραγματικά να το βοηθήσει να φάει. Θυμάμαι τη δικιά μου μάνα, picky eater. Το θες κλείσμα τώρα ή δεν το θες. Έτρωγα τον αρακά για πλάκα. Κλακ.
2: Είναι μια φοβερή
1: ωραία πρακτική
2: που κάνει startup comedy. Η οποία λέει, έχει δύο παιδιά αυτή και με ρωτάνε τα παιδιά τι έχουμε για βραδινό. Και εγώ λέω, τους φτιάχνω μακαρόνια. Λέω, αν ρωτούσα εγώ, λέει τη μητέρα μου, τι έχουμε για βραδινό, θα μου έλεγε dinner.
1: Dinner
2: is for dinner. Yeah. Αυτό. Και θα τελειώνε εκεί η κουβέντα.
0: Επειδή τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά, όποιος αγοράζει μαύρα εισιτήρια, καλό είναι να πάει νωρίς. Γνωστός το έχει πουλήσει σε τρεις και μάλλον θα πάει ο ίδιος, μάλιστα.
1: Η Τζεν Μπρίστερ, Μαρία, τη λέω γιατί την...
2: Μπράβο αυτή, ναι. Okay.
1: Θεά. Φανταστική.
2: Θεάρα.
1: Ναι, στη διαφήμιση του Τσουλού, τρίτος είναι ο Τσίπρας και τέταρτος ο Σερβετάλης, το κατάλαβα. Ακριβώς. Είναι ωραίο αυτό, το διάβασα ότι μάλλον θα πάει ο ίδιος με τη μαύρη αγορά. Αυτό με τη, αυτός το, δεν θα φάει ξύλο.
2: Γιατί
1: δεν θα τον βρούνε.
0: Πού θα τον ευρούνε.
1: Δεν μπορούν
2: άσε,
1: να... ευρούνε.
2: Ευρούνε, δύσκολο να τον ευρούνε.
1: Ουδέν κρυπτών από τον ήλιο.
2: Καλά.
1: Κύριε Ανδρή, καλά σε έκανε ο Αρτέτα, γιατί εγώ τον υπερασπίστηκα το ότι ήσουν απεχταράζεις, μην το ξέρεις και ποδόσφαιρο. Καλά επίθεση τώρα για να έχω την προσοχή σου. Επειδή τα είχε βάλει με τον Αρτέτα ο Ανδρή, και εγώ έλεγα ότι είναι άμπαλος, πάρα πολύ διάσημο.
2: Άμπαλος είναι ποιος?
1: Ο Ανδρή.
2: Ναι.
1: Είναι άμπαλος το να προβλέψει πράγματα. Ήταν ένας από τους κορυφαίους φόρ του κόσμου, αλλά έλεγε τον Αρτέτα άσχετο. Ρούφα τώρα τη χερή Ανδρή και ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη που πάει για
2: πριν. Δεν είναι μόνο ο Ανρί που τον λέει.
1: Άσχετος. Όπως αυτή τη Ευρωλίγα, οι παίχτες του Μονέκε και δεν πάνε Final Four οι ελληνικές ομάδες, θα κερδίσει 3-0 η Βαλένθια.
2: Το ξαναγύρισε και μετά ξεπάθησε. Μίλαγε για Αρτέτα και Ανρί και ξαφνικά
1: ξαναγύρισε. Άσχετε Ανρί. Πρέπει να του δώσουμε πολλά εύσημα του Αρτέτα, γιατί δέχτηκε μεγάλη κριτική και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς για πολύ καιρό. Είχε 5 μήνες που τον πυροβόλα και πρέπει δεν κάνει για την Arsenal και τέτοια. Του αναγνωρίζουμε την αξία του. Του αναγνωρίζει τότε. Και πάνω από κάτω οι κανονιέρες και λένε: κάνε καμιά εκπομπούλα εκεί πέρα, κύριε Τσέρι.
2: Ναι, μωρέ, με τους άσχετους εκεί πέρα.
1: Σιγά, ήξερες από πλασέ ή ήξερες από τελειώματα. Δεν ήξερες.
2: Ήξερες από κοντρόλια.
1: Τίποτα δεν ήξερες. Σε κάναν άνθρωπο εκεί πέρα, σε κάναν άνθρωπο στην Arsenal. Σε είχαν στη Γιουβέντους αριστερό χαφ. Ξέρω εγώ
2: και τσακώθηκε στη Γιουβέντους και έφυγε.
1: Καλά έκανε.
2: Και λέει, θα σε δώσουμε δανεικό, μην ανησυχείς, θα τα πας μια χαρά.
1: Ένα με φοβίζει ο Ανρί. Η τωρινή του έκδοση. Με φοβίζει.
2: Είναι λίγο πολύ χαμηλών παλμών.
1: Αν νευριάσει ο Ανρί, μου σπάει τα μούτρα με μια κίνηση.
2: Καλά, ναι. Χωρίς όμως να ανεβάσει παλμούς.
1: Όχι, αυτοί οι άνθρωποι με φοβίζουν που είναι απόλυτοι και ήρεμοι. Δεν μπορώ.
2: Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι.
1: Αλλά είναι άσχετος άνθρωπος.
2: Που μιλάει, ρε παιδί μου, δίνει μια συνέντευξη και λέει ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, πολλοίς κόσμος δεν καταλαβαίνει το πόσο δύσκολο είναι το ποδόσφαιρο, είναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει, εμέσως πλην σαφώς βάζει και τον εαυτό του μέσα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που το κάνουν να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Μία πενιντάρα μπαλιά, ας πούμε, και όλες την κατεβάζει με τη μία. Το βλέπεις και λες.
1: Δεν είναι όλες οι πενιντάρες εύκολες.
0: Και
2: το βλέπεις ότι το κάνουν όμως και λες. Δεν το εκτιμούν, λέει, όσο θα έπρεπε.
1: Εάν πας να κλωτσίσει μια μπάλα για να κάνεις 50 μέτρα μπαλιά, θα νιώσεις, εγώ θα τη φτάσω.
2: Ναι.
1: Ξέρεις που θα πάει η μπάλα.
2: Υπερπέραν.
1: Να, ας πούμε τα πράγματα είναι σχετικά.
2: Στρατόσφαιρα.
1: Ο Γιάννης ο Καψάλης θέλει μήνυμα.
2: Καλημέρα.
1: ΑΕΚ μόνο, ναι, το ξέρουμε. Το Σάββατο θα είναι μετάλλικα στο ΑΚΑ. Αλλά θα είμαι και εγώ στην Παιανία, λέει, θα τους καταπιούμε. Έχει πανηγύρει στην Παιανία το Σάββατο. Πολλά φιλιά στην Παρία.
2: Φιλιά πολλά.
1: Όσοι δεν βρείτε εισιτήριο για Μετάλλικα, να πάτε στον Καψάλι.
0: Μια χαρά.
1: Στην Παιανία. Μια ευθεία Αττική οδός. Τι να κάνω, nothing else matters. Θα ακούγεται.
2: Πάντως όσοι πάτε 9 Μαΐου το Σάββατο στο ΑΚΑ και δεν πάτε στον Καψάλι, θα πάτε στο booth της Κοσμοτέ Telecom. Είναι αποκλειστικός χορηγός, έτσι. Από εκεί μπορείτε να περάσετε. Μπορεί να είστε τυχεροί, αφού έχετε το εισιτήριο, μπορεί στο τέλος της ημέρας να σας περιμένουν και άλλα πράγματα. Να περάσετε από τα παρασκήνια, να γνωρίσετε τους... να γνωρίζετε το επιτελείο εκεί πέρα.
1: Το staff.
2: Το staff, το συγκρότημα. Τι γίνεται.
1: Κοσμοτέ Telecom Καψάλης Booth. Καθίστε εδώ. Πάρτε έκο για το σπίτι. Τσίπουρο. Γνωρίστε τους συντελεστές. Ναι, ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Και αν ψάχνεις εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο The Athens Gate από 9 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Η ομάδα διοργανώνει ένα Little Days για να γνωριστούν τα μέλη και ενδεικτικές περιοχές για να βρεις και τα καταστήματα που ταιριάζουν κοντά στην περιοχή που διαμένεις. Νέα Ιωνία, Πλατεία Αττικής, Περισσός, Ανοπατήσια, Ταύρος και Καλυθέα. Πάρε το βιογραφικό σου κέλα από Athens Gate Hotel ή αν προτιμάς την άνεση του σπιτιού, μπες στο team.lidl και κάνε online την αίτησή σου για τη θέση που σε ενδιαφέρει. 11 Μαΐου, μην το ξεχάσεις. Θα έχουμε άλλα δύο Lidl Days που αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα, Μαρία.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Και Πάνος Ρήλος.
1: Και από εδώ... έρχεται ο άνθρωπος που είναι στο τελικό του Champions League.
2: Έτσι.
1: Ο Τσόχος, Άρσενα. Με βάει ο Τσουτσικά για δύο ώρο πρεσάρισμα στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που έστειλαν μηνύματα. Τον Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια υποστήριξη. Χτυπάει το τηλέφωνο, φωτιά έξω καταγγελίες. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε πάλι αύριο.
2: Αύριο. Δεν είμαστε για χόρτες.
1: Πέστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ελπίζουμε ότι είστε όλοι εδώ, είστε όλοι εκεί, είστε όλοι κάπου και ακούτε αυτή την εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ξεκίνησε ως μουσικός, ξεκίνησε ως οργανοπαίκτης και εξελίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύνθεσης. Συνθέτη τον κάνανε οι άλλοι συνθέτες με το ζόρι. Προσπαθήσανε δηλαδή και τον κάνανε συνθέτη, διότι βλέπανε ότι ό,τι έπιανε στα χέρια του το έκανε αγγέλους. Έχουν πει πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, σχεδόν όλοι οι συνθέτες της προηγούμενης γενιάς, αλλά και οι καινούργοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας έλεγαν κάτι γενικό. Ο Άκης Πάνου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι όταν ακούς Ζαμπέτα δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον. Όταν ξεκινάει δηλαδή η μουσική πανδεσία του Γιώργου Ζαμπέτα, δεν μπορεί κανείς να ξεγελαστεί και να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα εδώ σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή μαζί μας η Μαρία Πεταμιάνου, το Μαρτσό που λέμε γενικώς, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Η παρέα θα μεγαλώσει στη νύχτα, στην πορεία, θα έρθουν και άλλοι εδώ. Φαντάζομαι ότι η παρέα μας θα γίνει μεγάλη. Όλοι εσείς που περιμένετε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα, θα μας κρατήσει συντροφία για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ η μουσική που πρέπει να παίξουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα πιο πολλά. Ξεκινάμε.
1: Ανωτά τη Ζαμπετική. Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο μάνας του Μπουζουκιού, όπως τον αποκαλούσαν, γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κουρέας στο επάγγελμα, και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανεψιά γνωστού βαρύτων της εποχής. Είχε άλλα τρία αδέρφια. Η πρώτη επαφή με τον Μπουζούκι ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν πιτσιρικά στο κουρείο ανέβαινε σε μια καρέκλα, όπως ο ίδιος έχει πει, για να φτάσει το κρεμασμένο μπουζούκι του πατέρα του. Άρχιζε έτσι λοιπόν μέρα με τη μέρα να το μαθαίνει. Σε ηλικία 7 ετών, παίζοντας ένα τραγούδι που είχε σκαρβιστεί ο ίδιος, κέρδισε στο σχολικό διαγωνισμό το πρώτο του αλλά και τελευταίο του βραβείο, ο πρώτος χρυσός του δίσκος, όπως θα πει αργότερα. Σε ηλικία 10 ετών, του βρίσκει ο θείος του την πρώτη του δουλειά. Ένα μαγαζί που πουλάγε πλεκτά, τον είχαν στην πόρτα και φώναζε «Περάστε κύριε». Δεν τα βρήκα στα λεφτά, την κοπάνισε και πιάνει μια δουλειά στα γραφεία της εταιρείας Venturi. Εκεί φτιάχνει κεραμίδια, καθαρίζει γραφεία, πηγαίνει διάφορες παραγγελίες. Το 1940 η οικογένεια του Ζαμπέτα μετακομίζει στο Εγάλεο, Σαλαμίνος 1. Από εκείνη τη στιγμή ο Ζαμπέτας απόκτησε ένα άρρηκτο δεσμό με την πόλη και της χάρισε και το προσωνύμιο City. Εκεί θα μένει για τα επόμενα 50 του χρόνια. Πιάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο όπου έφτιαχνε καλώδια στο ρουφ, αλλά ξεκινώντας ο πόλεμος αλλάζουν τα πράγματα. Σταματάει δυστυχώς το σχολείο το νυχτερινό που πήγαινε, γιατί όπως είπε στη μάνα του, ήταν ο μόνος πιτσιρικάς ανάμεσα σε πολλούς πενιντάριδες, αλλά και ο μόνος άοπλος με στην τάξη. Το πρώτο του μπουζούκι θα το αποκτήσει γύρω στα 25 του. Το βλέπε κρεμασμένο στο μαγαζί του Μπαρμπαγιάννη, εκεί τον έστελνε ο πατέρας του να αγοράσει χορδές. Μπαρμπαγιάννη αυτό το μπουζούκι του λέει: «Το γουστάρω. Το θέλω να γίνει δικό μου, πόσο κάνει?» «Θα στο δώσω», του λέει, «για 10 λίρες χρυσές». Φεύγει ολοταχώς, πάει στον ταμείο, στο εργοστάσιο που δούλευε. Του λέει: «Είναι απόλυτη ανάγκη, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, δώσ' μου 10 λίρες». Έτσι λοιπόν θα αγοράσει το πρώτο του μπουζούκι. Το πάει στον πατέρα του, ο οποίος τρελάθηκε όταν το είδε, το αγάπησε. Από εκεί και πέρα, παρόλο που είχε αντιρρήσεις, ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Το 1942 και κάτω από συνθήκες κατοχής, κάνει και το πρώτο του συγκρότημα. Μια παρέιτσα από παιδιά, ο Κώστας ο Γεραντάλης, ο Βασίλης ο Μελιτζούρης, Βαγγέλης Μελιτζούρης, συγγνώμη, ο Γιώργος Φαρώνης και ο Ζαμπέτας. Τραγουδάνε καντάδες σε διάφορες παρέιτσες.
0: Πάμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι που για μένα είναι σημαία του Γιώργου Ζαμπέτα, γιατί, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Ζαμπέτας δεν ήταν ο τραγουδοποιός και ο άνθρωπος που πηγαίνανε οι διάφοροι και διασκεδάζανε μόνο στο κέντρο του. Έκανε και τραγούδια, πολύ μεγάλα τραγούδια, διότι είναι και λιγάκι παρεξηγημένος. Για να ακούμε το Θανάση.

Στη δεκαετία του 50 ο Ζαμπέτας γράφει το πρώτο του ρεμπέτικο τραγούδι. Σαν σήμερα με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Έπειτα ακολουθούν το βαθιά στη θάλασσα θα πέσω με τον Καζαντζίδη όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα με το Μανώλη Καναρίδη.

0: Ο Γιώργος Ζαβέτας πίστευε πάρα πολύ το Στέλιο Καζαντζίδη. Έλεγε για αυτόν πολύ και σημαντικά πράγματα. Συκτήριζε τη Μίνο στο Μάτσα γιατί δεν τον άφηνε να κάνει δίσκο μαζί του. Και έχει προλάβει να κάνει 2 ή 3 τραγούδια συνολικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μια φωνή που έλεγε ότι όταν ξεκινάει ο Στέλιος να τραγουδάει, σταματάνε τα πάντα.
1: Το 1962 παίζανε στο Γκουλουριώτη. Ένα βράδυ λοιπόν σκύβει ο Καζαντζίδης και του λέει: Μανίτσα, απόψε γουστάρω να παίξει ένα ταξιμάκι για πάρτι μας. Ό,τι θέλεις, του λέει Στέλιο μου. Θέλω να το πεις όμως εσύ, είναι ένα παλιό. Αρχίζει λοιπόν Ζαμπέτας και βαράει το Βαρέθηκα τον Αργυλέ. Όταν ξεκίνησε, λέει και τραγούδι ο Ζαμπέτας, έλεγε στη βιογραφία του, το θυμάμαι, λέει και ανατριχιάζω. Μιλάμε για μεγάλη μορφή του τραγουδιού. Δεν υπάρχουν λέξεις να πούν για τη φωνή του Στέλιου. Τραγουδάει ο Στέλιος και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μου φύγε τον μπουζούκι από τα χέρια. Δεν ήξερα πώς να το κρατήσω. Έμεινα μόνο να τον κοιτάω και να ακούω. Ο μπαγάσας, μεγάλος, πολύ μεγάλος. Μεγάλη σημαία ο Καζαντζίδης. Πάρτε το χαμπάρι όλοι, ρε.
0: Με το Βοριά λοιπόν είναι το τραγούδι που τραγούδισε μαζί με τη Μαρινέλα ο Στέλιος Καζαντζίδης, και ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε την ίδια γνώμη για τον Ζαμπέτο, ότι είναι πολύ μεγάλος συνθέτης. Μακάρι, λέει, να με βοηθήσει ο Θεός και να κάνω έναν ολόκληρο δίσκο με τον Στέλιο. Δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο Βοριάς ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη αλλά και του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα κάνουμε πολλές κουβέντες. Θα κάνουμε μόνο προσπάθεια να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια.
1: Διαβάζω τα μηνύματα και απορροφηθεί. Στη δεκαετία λοιπόν του 60 γνωρίζει μεγάλες δόξες ο Ζαμπέτας, ηχογραφώντας τραγούδια με πολύ μεγάλους και γνωστούς ερμηνευτές της εποχής. Γράφει τα Δειλινά, τα Ξημερώματα, Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Η περίοδος αυτή είναι και από πλευρά συμπορικότητας η πλέον πετυχημένη. Γνωρίζεται με τη Μοσχολιού μια μέρα το 1962. Ήταν, λέει, κάπου κοντά στην Ομόνια και κάπου εκεί τον πλησιάζει ο Γιάννης ο Μέρτικας και ήταν μαζί του ένα κοριτσάκι. Του λέει τότε λοιπόν: Γιώργο Λαδό, θέλω να σου συστήσω αυτό το κορίτσι, τραγουδάει καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη Μοσχολιού και η πρώτη τους επαφή με τον Ζαβέτα.

0: Έχει δώσει τραγούδια σε όλους. Και όταν λέμε έχει δώσει τραγούδια, όχι μόνο έχει δώσει τραγούδια, τους έδινε ένα τραγούδι και τους απογείωνε. Το ίδιο έκανε με τη Μοσχολιού, με τον Βασκόπουλο, με τον Στράτο Διονυσίου, με τον με τον Μητροπάνο. Σε όποιον έδινε τραγούδια, όταν πρωτοξεκίναγε την καριέρα του, τον έστελνε πραγματικά στο ταμείο. Αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα από τον δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Στη δεκαετία του 70 αρχίζει ένα προσωπικό δρόμο, επιλέγοντας κυρίως σατυρικούς στίχους, ερμηνεύοντας πλέον και ο ίδιος καινούργια τραγούδια, το Θανάση, τον Πενιντάρη. Μάλιστα κύριε, η πρώτη του επίσημη εμφάνιση είναι το 1950 στο Φαλερικό με Μπίνι, με Μπέμπι και Τσαουσάκι. Και από ό,τι είπε και ο ίδιος, καταγουστάριζε. Είπε ο Ζαμπέτας στο Φαλερικό, αλλά

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεκαετία του 64. Σε ζωή αυτή βέβαια τράβηξε για πολύ, 65-66. Ο Γιώργος Ζαπέτας τραγουδάει με τη Βίκη Μοσχολιού στα Ξημερώματα. Εκεί πάρα πολύ συχνά πήγαινε ο Χιώτης με τη Μέρι Λίντα. Ο Χιώτης τον ακολουθούσε πιστά παντού. Γουσταριζόντουσαν μεταξύ τους πάρα πολύ. Έχω ιστορίες με το Χιώτη και από Αμερική και από παντού, θα τα πούμε αργότερα. Έρχονται λοιπόν μαζί με τον Ξαρχάκο, πάνε στα Ξημερώματα ένα βράδυ, κάθονται και του κάνουν παραγγελιά. Τότε είχε ξεκινήσει και έπαιζε τον Αράπη, αλλά όχι έτσι όπως εμείς τον ακούμε τώρα. Μαζί είχε φτιάξει και τον Μαθητή, το Ραδίκι, η Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζει το λέει τον Αράπη. Οπότε του λέει ο Λαμπρόπουλος που ήταν τότε στην εταιρεία, Ζαμπέτα, αύριο το Σάββατο στις 9 το πρωί, όλα αυτά που λες τώρα θα τα γράφουμε, τα ηχογραφούμε. Και ποιος θα τα πει, του λέει ο Ζαμπέτα, ρε. Εσύ του λέει θα τα πεις. Τι γελάς, εσύ θα τα πεις. Ο Χιώτης από παραδίπλα φώναζε, ναι ρε, θα τα πεις εσύ και θα παίζω κι εγώ μαζί σου μπουζούκι. Πραγματικά λοιπόν αρχινάνε γράφουνε, λέει τον Αράπη, παίζει ο Χιώτης, 5 μπουζούκια παίζανε. Και ο Ζαμπέτας τραγούδαγε. Και πάνω στην ηχογράφηση και στην πλάκα φωνάζει εκείνη τη στιγμή αυτό το πόλι ξέρουμε. Ουα.
1: Αυτό που πρέπει να σας πούμε μόνο είναι ότι ο Αράπης κάθε φορά που πεζόταν σε μαγαζί ποτέ δεν είχε τα ίδια λόγια. Κάθε φορά έφτιαχνε και κάποια καινούργια. Και ανάλογα με το ποιος καθόταν κάτω στην αίθουσα του ξεφούρναγε και μερικά.
0: Να σημειώσουμε το 61. Όταν είχε γράψει αυτά τα τραγούδια ο Ζαμπέτας, τα είχε δώσει στον Καναρίδη και τα έλεγε. Δεν είχε τραγουδήσει. Ναι, στο Μανώλη Καναρίδη.
1: Ας ακούσουμε τον Αράπη.
2: Εντάξει, εντάξει, έγινε.

0: Μία από τις καλές και μεγάλες συνεργασίες που έκανε ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν αυτή με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο Τόλις Βοσκόπουλος ουσιαστικά έκανε καριέρα πατώντας επάνω στα τραγούδια του Τόλι, του Γιώργου Ζαμπέτα, με πρώτο και καλύτερο το κορυφαίο τραγούδι που είπε ο Ζαμπέτας, που έγραψε ο Ζαμπέτας για τον Τόλι, το «Αγωνία».
1: Ήταν και σε ταινία αυτό, ακούστηκε, ναι, πρώτη φορά. Θέλω να πω, γιατί το είχε πει με πολύ μεγάλη έμφαση ο Ζαμπέτας, ότι ακόμα και τώρα, για το τραγούδι το προηγούμενο που ακούσαμε, το «Γεια σου Μανώλη» που ακούγεται, το λέει στο Μανώλη το Χιώτιο που παίζουν μαζί μπουζούκι στο προηγούμενο τραγούδι. Στα μέσα του καλοκαιριού το 1962, ο Λικούρος ο Μακαρίας τον φωνάζει για να πάει για δουλειά. Δεν ήξερε τι τον ήθελε, νόμιζε ότι θα μίλαγε με τον Καζατζή, δεν πάει περιπτώσει εκεί, βλέπει ένα μπιτσιρικά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Τόλις Βοσκόπουλος, έπαιζε μπουζουκάκι και τραγούδαγε. Τα λέγε καλά. Δεν είπε τίποτα και τον κράτησε στα υπόψη.
0: Τον κράτησε στα υπόψη και του έδωσε το «Αγωνία».

0: Ακούσουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που έδωσε ο Γιώργος Αμπέτας στον Τόλιβο Σκόπουλο.
1: Δυσάρεστο βέβαια αυτό που θα αναφέρω, αλλά παρόλο που του δώσε κάποια πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, ο ίδιος το τέλος φαίνεται πολύ πικραμένος. Σε μια μεσημεριά την κλοπτική εκπομπή που τον ρώτησαν γιατί δεν πήγε στο γάμο του Βοσκόπουλου, λέει ο ίδιος επιλέξει, είπε, δεν είχα λεφτά να του πάρω δώρο. Χωρίς βέβαια να γίνει αντιληπτό από κανέναν και με πολύ εύστοχο τρόπο, έστειλε το μήνυμά του στους παραλήπτες που μάλλον είχαν ξεχάσει όταν έγραφαν τα προσκλητήρια.

0: τον Γιώργο Ζαμπέτα, λένε διάφορα, λένε πολλά. Και ξαφνικά πετάει η Ρούλα Κρομπλά. Ξέρουμε ότι εσείς δεν ασχολείστε με αυτά, δεν κάνετε, δεν καπνίζετε, δεν αυτόνετε κτλ. Με το χασίσι λέει, τι κάνετε? Και την αφήνει σέκος ο Ζαμπέτας, τους λέει, έχω καπνίσει λιβάδια.
1: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν αυτά. Θα ήθελα να δω την Κορομιλά και την ώρα μόλις απάντησε έτσι.
0: Σοκ.
1: Πόσε σοκ πρέπει να έπαθε. Σοκ.

0: Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, δίνει στη Μανταλένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι έτσι χαρουμενιάρικο και πολύ αγαπησιάρικο. Άκου τα ειδόνια.
1: Το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα. Και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ.

Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαπέτας έκανε τραγούδια με ό,τι έβλεπε. Έφτιαχνε, δηλαδή από αυτά που έβλεπε μπροστά του, μπορούσε να φτιάξει τραγούδια. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του, στο Γάλλιο, είχε ένα παλιό παρατημένο αυτοκίνητο. Και εκεί του ήρθε το σαραβαλάκι.

Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, γράφει το Σταλιά Σταλιά. Όπως θα πει και ο ίδιος, ότι αυτά που έχει τραβήξει το Σταλιά Σταλιά δεν τα έχει τραβήξει άλλο τραγούδι. Αρχικά ήθελε να το δώσει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνάζει λοιπόν και περιγράφει ακριβώς ο ίδιος το σκηνικό και μπαίνει λοιπόν μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέει: Γεια σου, Αλικάκη. Σου έχω ένα πράγμα μέλι, της λέει. Θα τρελαθείς αν πεις αυτό το τραγούδι. Ίσως είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ μου. Για να τα ακούσω, του λέει αυτή. Της το ρίχνει λοιπόν, το βάζει, γυρνάει η Βουγιουκλάκη και του λέει: Αυτό του λέει θα το πω εγώ. Γι' αυτό του λέει να το δώσει στον Καζαντζίδη, δεν το λέω εγώ. Αδερφέ, λέει, κοκάλωσα. Κούντεψε να μπει στο μπουζουκάκι κάτω. Δεν πειράζει, μανίτσα, λέει. Θα το πω εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια της Μαρινέλλας. Παίρνει λοιπόν το Σταλιά Σταλιά. Πιστεύω ότι η Βουγιουκλάκη πρέπει να βάθε μεγάλη ζημιά.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας το έχει πει ο Γιάννης Ντουνιάς, ο οποίος δεν είπε πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα, είπε 2-3, αλλά και τα τρία ήταν διαμάτια.
4: Το 1970 σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη.
3: Ο Ξενοφόντα Φιλέρης, ο οποίος έχει γράψει πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα.

Είτε ήταν σε μαγαζί, είτε ήταν στο σπίτι του, συνοστίζονταν έξω από το μαγαζί, από το σπίτι του, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Μια από αυτές ήταν η Κιδόκισσα, που πήρε και αυτή το μερίδιό της. Είπε ίσως από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει κάνει η ίδια, το «Που πας χωρίς αγάπη».

0: Συνεργάστηκα με όλους. Με όλους, με όλους. Πέρασα την ιεραρχία από τον ήπιο, ας το πούμε. Κατάλαβες. Δούλεψα με το Μητσάκη. Και ο μεγάλος Γιώργος Μητσάκης. Και έχω κάνει και ένα τραγούδι, στίχη του Μητσάκη, και δικιά μου μουσική. Είναι ακριβώς σημάδι την ώρα, ακριβώς και την ημέρα γραμμοφωνήθηκε το τραγούδι αυτό που γεννήθηκε ο γιος μου, ο Μιχάλης. Το 1955, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Του Αείμνης του Μητσάκη, μεγάλος. Έχω δουλέψει με τον Μπαμπακάρη, με τον Αείμνηστο, τον Στράτο, τον Παγιουμτζή. Αυτές ήταν φωνές. Το Στράτο, τον Παγιουμτζή. Με το Γέτο Παπαϊωάννου. Με τον Ηλία τον Ποτοσίδη. Με... Άρε Ανθούλα, πού είσαι να θυμηθείς. Με την Ανθούλα την Αλυφραγκή. Με την Ανθούλα, με την Αληθή την Αλυφραγκή. Ανθούλα, για σένα τα λέω. Ανθούλα, μ' ακούς. Άκου τώρα, Ανθούλα. Και όλα αυτά στα λέω μέσα από το τελεσίγραφο. Εντάξει, τελεσίγραφο. Λοιπόν, να μην στα πω λόγο. Τα πάμε, τον Τάκη τον Πίνη, Τσαουσάκη, κάτσε, δεν είναι ο Μανώλης ο Κιώτης, ο Τσιτσάνης, μόλις αυτούς, ο Μπαγιαντέρας, ο Γιώργος ο Μπάτης, μόλις αυτούς έχω δουλέψει, ο Αποστόλης ο Χατζηχρίστος, άλλη τιμή παιδιά βράδια, χωρίς καμιά, και πολλά άλλα. Μετά έκανα συγκρότημα δικό μου, έπεσα στο ραδιοφωνικό σταθμό CNN των όπλων δυνάμεων. Τώρα το κάνανε δύο. Και από εκεί πέρα έφτιαγνα τα τραγούδια μου και τα πέρναγα μέσα από το σταθμό. Εγώ δεν πήγα κατευθείαν στη δισκογραφία. Εγώ έκανα ταινίες, κινηματογραφικές ταινίες. Τα έχω κάνει πάνω από 150 ταινίες. Και οι περισσότερες είναι με τον Κώστα τον Καραγιάννη, με τα μουστάκια. Και ποτέ δεν είχα πάρει και δεκάρα δηλαδή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μνημόνευσε ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Μανώλη Καναρίδη, είναι το τραγούδι, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Που αργότερα το πήρε και ο Μπαλάρας και το χάλασε.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα ακόμα. Μπορείτε να μας στέλνετε κι άλλα και να μας ζητάτε και τραγούδια κάποια στιγμή. Θα κάνουμε και το κέφι το δικό σας. Πρέπει όμως να πούμε και ορισμένα πράγματα, έτσι για να θυμηθούν και οι νεότεροι, οι παλιότεροι τα γνωρίζουν.
1: Μας βάλεις αυτό με το Χατζηδάκι, το έχεις έτοιμο. Συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη ο σολίστας, έτσι, για να σας πω γρήγορα μια περίληψη. Και τον έχει φωνάξει λοιπόν ο Χατζηδάκη στην πρόβα. Θα το πει και ο ίδιος μεταξύ άλλων σε αυτό που θα βάλει ο Χάρης τώρα.
2: Με το που κάνεις πρόβα με το Χατζηδάκη.
3: Ναι, κάνανε πρόβα να πούμε και μου λέει, εσύ με μπέξει, μου λέει. Αλλά εγώ τι να μπέξω αφού παίζανε αυτοί και άρχισε και εγώ προσπαθούσα να διεκδικήσω κι εγώ τις νιώτες τους. Ψάχνοντας. Σου είπα, μου λέει, σε παρακαλώ, μην παίξεις.
2: Εγώ.
3: Του λέω, εντάξει ρε μάνα, δεν παίζω, του λέω. Τι κάνεις, μου λέει. Σχολιάζω ρε μάνα.
0: Το μεγαλύτερο γυναικείο όνομα της εποχής είναι η Μπέμπα Μπλάνς και δεν θα μπορούσε να περάσει και αυτή από τα σκαλοπάτια.
1: Η Μπέμπα Μπλου, όπως την έλεγε ο ίδιος. Λέει ότι είχε μια φωνή που σε πιάνει, μια φωνή μοναδική και ιδιόρυθμη, μυστήρια. Είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι εμένα με αγγίζει η Μπέμπα, με πιάνει, μου αρέσει πολύ, είναι γνήσια λαϊκή φωνή. Και έτσι το 1966 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη της δίνει το καράβι που, όπως είπε ο ίδιος, το σκίσε.

0: Όλοι έχουμε ακούσει τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα σας πω έτσι πολύ περιληπτικά την πρώτη του επαφή. Το 1951 ο Μιτσάκης το βάζει να παίξει σε μια πρώτη ελληνική ταινία. Δίνει το τραγούδι στην Άννα τη Χρυσάφη και φτιάχνουν το μια γυναίκα δύο άντρες. Το ακούσαμε στο Πύργο των Υποτών του Νίκου Τσιφόρου με τον Πέτρο Κυλιάκο και τον Μίμη Φωτόπουλο. Αργότερα βέβαια τον ακούσαμε σε πάρα πολλά τραγούδια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι στην κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, όπου ο Παπαμιχαήλ, ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Περιστέρι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν τη χρονολογία. Δεν την έχω. Ξέρεις τη χρονολογία από το ήταν στο...
1: Όχι.

0: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1969, η ταινία είναι ο Παραμυθάς. Ακούμε το τραγούδι το ίδιο. Σε αυτή την ταινία τραγουδάει η Μανταλένα, ο Ζαμπέτας, ο Παπαμιχαήλ. Θα ακούσουμε τον Παραμυθάς. Αυτή την ταινία πρέπει να έχει 5-6 τραγούδια του Ζαμπέτα μέσα.
1: Για πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν με ένα σπάρο δύο τριγώνια, ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ από τον Παραμυθά.
1: Ναι, όλα
0: από
1: μαζί.
0: Την ταινία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Φιλέρη.
1: Και μετά θα μου βάλεις μου σχολείο, α.
0: Μετά μου σχολείο, το φιλοσόφισα πολύ.

Σας είπαμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και έγραφε τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη ο Ζαμπέτας. Έχει γράψει τη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει γράψει και αυτό.

Πάμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο που δεν το γλίτωσε ούτε ο Γιάννης. Είναι λίγο ξενέρωτη τέτοια, δεν την είχαμε απαλού όμως. Για την ενορχήστρωση λέμε.

0: Ακούμε λοιπόν από Μπότα, τον Drums και τον και μόνο τον Μπουζούκι, τον Μπενιντάρη, τελείως live. Και
1: το, να πεις... το κάθε τραγούδι που ακούμε έχει και την ιστορία του. Όταν έγραψα, όταν έκανα αυτό το τραγούδι και το έγραψα ο Αμπέτας, ήταν στην Αμερική και τον είχε πάρει τηλέφωνο τότε ο Ναπολεόνου Ελευθερίου που έγραψε και τους στίχους. Γυρνάγανε τότε το 1971 την ελληνική ταινία, τον Εφοπλιστή με το Ζόρι. Του ζήτησε λοιπόν ο Ελευθερίου να τους γράψει με δύο στίχους, δηλαδή που του δώσε να τους κάνει τραγούδια. Και έτσι βγήκε ο Πενιντάρης με το χρήμα που ακούγονται και στην ταινία αυτή. Και λέει ο Ζαμπέτας, σχολιάζει από κάτω μόνος του, λέει: «Εγώ δεν ήμουν αφήνω σε όλα μου, όχι λέω και ξελέω, ήμουνα στην Αμερική, αλλά τα τραγούδια τα φτιάξα».
0: Γεια σου Γιάννη, που είναι ο ανιψιός του Ζαμπέτα από τη μητέρα του, του Μωραΐτη. Λοιπόν, πάμε.

0: Θα πάμε σε 2-3 τραγούδια κινηματογραφικά.
1: Θα βάλουμε τον πιο καλό, το μαθητή.
0: Το μαθητή.
1: Έχει κάνει με ανθρώπους, κράταγε και τις συνεργασίες του. Και με τον Νίκο τον Μπακογιάννη έχουν κάνει πιο πρόσφατα τις τραγούδια. Και με τον Χαραλάμπο τον Βασιλιάδη. Και με τον Απολλώνη τον Ελευθερή. Με πολλούς ανθρώπους. Με τον Ξενοφόντο τον Φιλέρη. Με τον Καγιάντα. Κράταγε τις συνεργασίες του. Βλέπω ότι η στίχη σταθερά του πάει με κάποιους ανθρώπους. Με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Με αυτόν που ήθελα να συνεργαστεί πολύ ήταν με τον Άκη Πάνω, αλλά δεν τους έκατσε. Ήταν πολύ αγαπημένοι.
0: Σαν συμμετείχε ο Ζαμπέτας.
1: Δεν τους βγήκε. Άτυπα, ας πούμε, λέει ο Άκης Πάνου, μετά από πάρα πολύ καιρό συνάντησε το γιο του και κάνανε. Μπας περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν.
1: Αυτά ήταν,
0: δυστυχώς τελείωσε.
1: Και πόσα δεν παίξαμε και πόσα
0: πολύ
1: δεν
0: είπαμε. Πολύ δεν παίξαμε. Ένα δέκατο από αυτά που θέλαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι στους Θαλασσινούς. Να είστε καλά.

0: 65-56. Το σκορ το σύν 9 με 11 δευτερόλεπτα δεν το γυρίζει κανένας αυτό το ματς. Η ελληνική ομάδα θα είναι η πρώτη λίτρια Ευρώπης. Θα είναι το 10ο χρυσό στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. 30 μετάλλια πλέον για την Ελλάδα στο μπάσκετ. Σε όλες τις κατηγορίες για την ελληνική ομάδα. 30 μετάλλια για μια χώρα 10 εκατομμυρίων. 65-56 ο Χαραλαμπόπουλος σας τόξησε. Μικρή σημασία έχει. Το σουτ τιμής από τον Κούπερ. Άστοχο. Τέλος, όλα τα παιδιά να κουβάρει στο κέντρο του κηπέδου, όλος ο κόσμος παραλυβεί στο παρκέ, η εθνική ξανά στο ψηλότερο σκαλί του Βαύρου, ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά από το ετήκον το 2015, αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν 2 χρόνια, αλλά παραμένουν οι κορυφαίοι της Ευρώπης, παίρνουν τον τίτλο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, το Ισραήλ, το οποίο έφτασε εδώ αίτητο, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει από τη μέση την Ελλάδα, τα 12 παλικάρια του Ηλίου Παπαδοδόρου, που τώρα με τους συνεργάτες έχει στήσει τρελό χώρο στον αγωνιστικό χώρο. Η κούπα στα χέρια του Χαραλαμπόπουλου. Λοιπόν, από το Καμίν Νόβα, οι φωτογραφίες απαραίτητες, ο Δημήτρης Καρβέλας, ο μάνατζερ της εθνικής, ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, αλλά είναι δίπλα στην ομάδα, ψηλά η κούπα στον ουρανό. Ελλάς, Ελλάς στις κερκίδες, η κούπα αλλάζει χέρια όπως η μπάλα στις επιθέσεις της εθνικής ομάδας. Όλοι θα έχουν τη χαρά να την πάρουν για λίγα λεπτά στα χέρια τους, γιατί την κατέκτησαν με την αξία τους, με την συνάδειά τους, με την θυσία τους όλη αυτή την διοργάνωση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολλαστέρ.

0: ωραία πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πηγουίν, Σπορ FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 7 Μαΐου του 2026 και καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Και ποια είναι η έκπληξη ότι ο Στέφανο Παλότολο είναι στη τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Καλημέρα Λεβέντη. Καλώς τα νιάτα. Ένας νέος έτσι φρέσκος αέρας έσκασε στο στούντιο. Μια φορά το τρίμηνο έρθει το Παλότολο πρωινός, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι όποτε έρθει το Παλότολο, εκεί που δεν κάνω μια εβδομάδα μπορεί να μην κάνω τέρα σαρδάμ. Άμα θα έρθει ο Στέφανο και τον έχω απέναντι. Χθες αναρωτιόταν, λέει η Βαγγέλη, μου λέει ποιος επιτυχαίνει στην υγεία. Και θέλω να σου κάνω ένα ερώτημα, γιατί μου το έκανε χθες ακροατής. Μου λέει γιατί όλα τα σποτάκια με τα σαρδάμ κλείνουν με σένα. Του λέω προφανώς με έχει αδυναμία ο Παλότολο, του λέω. Να μου το εξηγήσει μετά αυτό έξω. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Στέφανο Παλότολο, τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα με αστική χρέωση. sportfm.gr, το site του σταθμού στο οποίο μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει στη φόρμα του live 24. Και στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας στον αέρα. Όλα από τη σελίδα και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά. Πάμε και σήμερα εδώ. Πάμε να πούμε δύο πράγματα για χθες. Χθες ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια δεν κατάφερε να τελειώσει τη σειρά. Ιτήθηκε. Και έτσι το μάτς η σειρά οδηγείται σε τέταρτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να εξακολουθεί να προηγείται 2-1, αλλά το χτεσινό 87-91 φέρνει τη Βαλένθια να μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι όπως και να το δει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι το πάνω χέρι διότι έχει ένα μάτς την Παρασκευή στο ΆΚΑ για να το τελειώσει εκεί, αλλά όμως πλέον χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός? Γιατί δεν ήταν καλός. Γιατί 35 λεπτά η Βαλένθια ήταν καλύτερη από αυτόν. Δεν θύμισε σε τίποτα την εμφάνιση και των δύο αγώνων την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία. Έκανε πολύ κακό ξεκίνημα. Έδωσε ψυχολογία στη Βαλένθια. Δηλαδή αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Ξεκίνησε άσχημα. Άρχισαν να μπαίνουν τα σου τη Βαλένθια. Βαλένθια ξεκίνησε και το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο με 4 στα 4 και 3 στα 3 αντίστοιχα σουτ. Και κάπως έτσι, επειδή το έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια, κανείς δεν μπορεί να είναι καλή ομάδα. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ που παίζει. Πήγε το πράγμα στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός υπερέβαλε αυτόν στο τελευταίο πεντάλεπτο. Όμως δεν γίνεται πάντα όταν στο τέλος τρέχεις για να προλάβεις να το καταφέρνεις. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε. Δεν είχε πολλούς πρωταγωνιστές και κάπως έτσι ιτήθηκε. Και μπορεί να αποτελέσει ένα μάθημα για τον ίδιο το χθεσινό παιχνίδι και να τελειώσει την Παρασκευή τη σειρά. Η Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα είναι στο τελικό του Champions League. Η Bayern Μονάχου αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να την αγχώσει την Paris καθόλου. Μπορώ να πω, ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο που το μάτς ήταν όλη τη διάρκεια στο 0-1, οι Παριζιάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ και όχι η Bayern. Στο τέλος μίλησε ο Harry Kane, 1,5 λεπτό πριν τελειώσει η παράταση, η καθυστερήση με συγχωρείτε, αλλά δεν άλλαξε τίποτα αυτό. Με 1-1 και συνολικό σκορ 6-5, οι Γάλλοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσουν την Arsenal. Paris Saint-Germain Arsenal, ο φετινός τελικός του UEFA Champions League. Να πούμε ότι σήμερα είναι τα ζευγάρια για το Europa League και το Conference στα ημιτελικά. Επίσης σήμερα είναι και το παιχνίδι της ΑΕΚ, ο ημιτελικός της στο BCL παίζει με τη Μάλαγα το βράδυ. Ενώ μιας και μίλησα για μπάσκετ, να πω ότι και στην Ευρωλίγκα πλην του Ολυμπιακού με τη Μονακό όλα τα άλλα ζευγάρια παίζονται. Και αυτό γιατί και η Ζαλγκύρης νίκησε τη Φενέρ. Έτσι λοιπόν, Φενέρ Ζαλγκύρης 2-1, Ρεάλ Χαποέλ 2-1, Παναθηναϊκός Βαλένθια 2-1 και οι σειρές συνεχίζονται στην Ευρωλίγκα και περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Σήμερα παίζει και η Ρεάλ με τη Χαποέλ. Λοιπόν, αυτά έτσι από μένα μαζεμένα, θα τα συζητήσουμε και μαζί φυσικά. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο σε όλους εσάς. Λοιπόν, που είμαστε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα. Ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει τελικά με τη Βαλένθια. Θα πάει Final Four και θα το κατακτήσει, λέω Κωστής ο Αγγτζής. Καλημέρα, Μάκης Γιάννης από Σαλόνικα. Πανάξιο το ζευγάρι τελικού στο Τσουλού. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πολύ μεθαύριο στο τέταρτο γκέιμ. Πώς λέγονται τα ψεύτικα ψάρια στο ταβάνι? Ψευδροφή. Γεια σου, επόπτη ασφάλτου, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, Χανιά, Γιάννη Σάκ. Καλή επιτυχία σήμερα στον ημιτελικό της ΑΕΚ για μια μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, αυτά από το live και κάποιες καλημέρες στα παιδιά εδώ από τη σελίδα της εκπομπής. Θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για το τελικό. Ο Τζόρνταν λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπή σε όλους. Με 5 λεπτά μπάσκετ δεν κερδίζει και δεν αξίζει να κερδίσει. Απλά τα πράγματα. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα, Πανάθα, από το δρόμο Στενιο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα τη Γερμανία. Καθόλου καλά τα πράγματα χθες στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε την Παρασκευή να βάλουν μυαλό και θα πάρουν το μάτζ για την πρόκληση για το Final Four. Εμείς συνεχίζουμε το πας για την Άρα, όλε καλημέρα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Βαγγέλη Στέφανο, καλημέρα. Νομίζω πως ο Παναθηναϊκός επειδή δεν έχασε προκειμένου για να κόψει να σηκώσει το άκα το 8ο στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν συμφωνώ, Μάκη, δεν νομίζω ότι έχασε επίτηδες. Δεν έπαιξε καλά και έχασε. Καλημέρα, Ευάγγελη, καλημέρα, Στέφανη. Σήμερα η Κάρα θα βάλει τις βάσεις για να έρθει το Σάββατο το 4ο Ευρωπαϊκό, λέει ο Γιάννης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Ευάγγελη, Παύλο, με τον Ολυμπιακό. Δεν συμφωνώ, Μάκη, δεν νομίζω ότι έχασε επίτηδες. Δεν έπαιξε καλά και έχασε. Καλημέρα, Ευάγγελη, καλημέρα, Στέφανη. Σήμερα η Κάρα θα βάλει τις βάσεις για να έρθει το Σάββατο το 4ο Ευρωπαϊκό, λέει ο Γιάννης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παουλό και σε όλη την παρέα από τα κεντρικά της ΟΣΥ σήμερα με τον συνάδελφο Γιώργο από το αμαξοστάσιο της Ανθούσας. Αυτοί οι αθλητές που κινούν τα νήματα, καταλαβαίνεις, Στέφανε. Ναι, ναι. Καλημέρα στην παρέα, την καλύτερη πρωινή παρέα από το Μόναχο, λέει ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα. Με Στέφανο στην κονσόλα δεν χρειάζεται να καλημερίσω κανέναν άλλον. Πολλές καλημέρες, λοιπόν, τεράστιε, Στέφανε Παλουότολο. Και επειδή είμαι καλό παιδί, αντί να πω μια καλημέρα στον καλύτερο σου πελάτη στα Σαρδάμ, Βαγγέλη Νερατζιά. Όπως πάντα, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, λέει ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο καλλιτέχνης, ο Ιωάννης Ονοκόρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εκπομπή με υγεία, αδερφέ. Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Καλημέρα, Βασιλάρα, και σε σένα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ο Στέφανο μου κάνει το νέο ότι έχουμε. Αφού έχουμε, λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον κόσμο που περιμένει. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
1: Δεν είμαι καλά, αδερφέ.
0: Τι έπαθες?
1: Έθανε ο κολλητός μου.
0: Συλληπιτήρια, φίλε, τι να σου πω.
1: 49 χρονών, φίλε. Ανακοπή.
0: Συλληπιτήρια, Πανούλη.
1: Ας. Μου χάλια, δε. Και πέρα να σου πω έτσι για να απαρρύνω λίγο το πόνο μου.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πω για το Παναθηναϊκό, να ξεχάσω λίγο. Το 90 χθες στον αγώνα δεν παίξαμε καλά όντως. Και μας βοβάρισαν στα τρίποντα αυτοί. Παίξανε φοβερό τρίποντα, δηλαδή σε ένα σημείο είχαν 4-4, 3-3, δηλαδή ήταν φοβεροί. Και μας πήραν και rebound. Εκεί μπορεί να κρυφθεί το παιχνίδι. Δεν βάλαμε και κάποια μεγάλα σούτ στο τέλος εμείς. Που έπρεπε να μπουνε.
0: Τι πολύ πολύ κομβικοί παίχτες δεν ήταν σε καλή βραδιά. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τον Σόρτς και τον Ρογκαβόπουλο, δεν μπορώ να βρω διακριθέντα. Δεν ήταν καλή βραδιά. Για τον Παναθηναϊκό συνολικά πάνω. Δεν ήταν καλή βραδιά. Και στο τέλος, δηλαδή, θα το κλέβε το μάτς. Γιατί στο τελευταίο πεντάλεπτο αυτοί φοβηθήκανε και είχαν πόσα λεπτά να βάλουν πόντο.
1: Ναι.
0: Έφαγαν 11-0.
1: Αυτό σημαίνει ότι τις έχουμε, αν παίξουμε σε
0: Ελπίζω να το κατάλαβαν στο τελευταίο διάστημα του αγώνα στον Παναθηναϊκό ότι άδειξαν τον εαυτό τους με την εμφάνιση αυτή.
1: Αυτό.
0: Δεν ήταν καλή εμφάνιση.
1: Το φιλαράκι μου ήταν Παναθηναϊκός, τουλάχιστον να μας χαρίσουν το Ευρωπαϊκό, να χαρεί και πάνω εκεί που πήγε.
0: Τι να πω, αδερφέ, συλληπιτήρια και στους ανθρώπους του. Τι να πω, πάνω.
1: Τι να πω. Ευχαριστώ, φίλε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Βλέπω τώρα εδώ πέρα, λέει, θρίλερ στη Διόρυγα της Κορίνθου. Εντόπισαν, λέει, ανήλικο κορίτσι στο νερό να επιπλέει στα νερά, λέει, της Διόρυγας. Και κατάφεραν τελικά να τη σώσουν. Πώς βρέθηκε τώρα 15 χρονών κορίτσι να κολυμπάει μισή ώρα στον ισθμό? Άλλο πάλι τούτο. Άλλο πάλι τούτο. Μπας περιπτώσει. Okay. Αφού είναι καλά και δεν είχαμε τίποτα άλλο. Εντάξει. Πάμε, προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Παντή.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Είπα να κάνω repeat εμφάνιση. Έλα, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Α, Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα σημαντικά είναι αυτά που είπε το παλικάρι πριν ο Πάνος. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Τα σημαντικά είναι αυτά. Έτσι, για να τα καταλάβουμε όλοι μας, και ότι όλα τα άλλα είναι απλά για να περνάμε την ώρα μας. Να περνάει η ώρα μας ευχάριστα και να πηγαίνουμε παρακάτω. Υγεία σε όλους. Λοιπόν, έκανα το χάζιψα το παιχνίδι σας. Κοίταξε, και αυτή ήταν πιο διαβασμένη, Βαγγέλη, από ό,τι μου φάνηκε. Δηλαδή, σημαδέψαν πολύ πάνω στο σορτ στην άμυνα. Επειδή ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ βιαστικό παιχνίδι στο ξεκίνημα, έχασε πολλά rebound και πήγαν στο αγαπημένο του παιχνίδι αυτή.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τώρα, σου για τα τρίποντα που πω πάνω, ναι, υπήρχε κάποιο διάστημα που όντως ήταν ευστοχή, αλλά συνολικά και αυτή ήταν όπως το Παναθηναϊκός άστοχος. Δηλαδή, και ιδίως το ίδιο ποσοστό ήταν, γύρω στο 33-35% κάπου εκεί. 29 σουτάρανε, 10 βάλανε, κάτι τέτοιο, και οι δύο.
0: Εντάξει, αυτό χαλάσαν στο τέλος το ποσοστό τους όμως. Στο τελευταία περίοδο είχαν πολλά στοχά. Αλλά γενικά δεν ήταν ο Παναθηναϊκός της Ισπανίας προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν ήταν. Ναι, και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός προσέγγισε διαφορετικά. Νομίζω πήγε σε πολύ σαν να δείξει άγχος ο Παναθηναϊκός.
0: Σαν να βιαζόταν να το τελειώσει, σαν κάποιοι να πίστευαν ότι αφού ήρθε εδώ τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Μπάς η προσέγγιση του, ναι, και ότι βιαζόταν σίγουρα, φαινόταν αυτό.
2: Και ξέρεις τι γίνεται, αυτοί δεν είχαν και τίποτα να χάσουν.
0: Όχι.
2: Λέει και να χάσουμε, δεν
0: μας πεινάει
2: τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, παίζουμε ελεύθερα το μπάσκετ μας. Του έδωσε τις ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός για τη στιγμή που πήρε προβάδισμα σε αρκετό διάστημα το αγώνα, και μάλιστα με διαφορές που ήταν, τους έδινε μια άνεση στο να κάνουν και αρκετά λάθη, ας πούμε. Εντάξει, ήταν πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Θα πούμε για μια φάση, ρε φίλε, δεν στέκομαι ποτέ στη διαιτησία συνήθως, εκτός αν είναι πολύ κραυγάλαια υπέρ της μιας ομάδας με τις άλλες. Αλλά δεν ξέρεις, γιατί αφορά και εμένα αύριο μεθαύριο. Ρε φίλε, αυτό σφύριγμα στον Γκαβόπουλο που το σφύριξαν επιθετικό, προφανώς ορίζει το παιχνίδι όλο, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
2: Πώς το δώσαν αυτό το πράγμα.
0: Έλα μου, δεν πες μου εσύ τώρα, πώς είναι δυνατόν.
2: Προσπαθώ να
0: πώς είναι δυνατόν να είσαι από κάτω να σε πατάει ο άλλος και να κάνεις επιθετικό φάουλ.
2: Δεν είναι ο Ρουγκαβόπουλος πάει να πάρει θέση, ο άλλος πάει τον σπρώχνει πεντακάθαρα, δηλαδή τον αποφύγει.
0: Είναι και μπροστά, ρε φίλε. Είναι δηλαδή, πώς βλέπω εγώ τον Παλότολο αυτή τη στιγμή απέναντί του. Δηλαδή,
2: και το σφυράκι αυτό, και αυτός της ρακέτας που έχει και καλή γωνία, δηλαδή. Λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πώς το σφύραν αυτό το πράγμα, δηλαδή, τόσο αντίθετα, ας πούμε, σαν σφύριγμα.
0: Δεν
2: μπορώ να καταλάβω. Κοίταξε, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει τη σειρά, θα το κάνει 3-1. Και θα σου πω και το λόγο που το θεωρώ, έτσι, δεν μπορεί να εκτεθώ. Δείξαν ότι δεν έχουν φανέλα αυτοί.
0: Τους είδες στο τέλος λυγίσανε. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν πιο προσεκτικός, θα τους γύρναγε από το 15.
2: Ναι.
0: Τους έτρεξε 11-0.
2: Είναι δύο-τρία λάθη, δύο-τρία λάθη. Πήγε, κερδίζει τις τρεις βολές ο Χέις Ντέιβις.
0: Χάνει τη βολή τη μία.
2: Χάνει τη μία που είναι τρομερά σημαντική για την οικονομία του παιχνιδιού. Γιατί αν το βάλει, πάει στο δίποντο και στην άκρη του μυαλού των αλλών είναι ότι υπάρχουν μία μισή κατοχή, δύο... Ξέρεις, τα δευτερόλεπτα που μένουν είναι γύρω στα 30 κάτι, 20 κάτι, 28 νομίζω. Οι κατοχές μπορούν να γίνουν 3-4, έτσι. Λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνονται στο τέλος του ενός παιχνιδιού. Οπότε στην άκρη του μυαλού τους παίζει το ενδεχόμενο αυτό που πάθαν στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι, οπότε ανέβαζε τη βολή, θα μου πεις με αν δεν γράφεται καμιά ιστορία, αλλά θα τους έβαζε πολύ μεγάλη.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη, είναι ότι εκεί που έγινε αυτό το 11-0 του Παναθηναϊκού πέρασε και κάνει 1,5 λεπτό που ο Παναθηναϊκός έχασε 3 επιθέσεις. 3.
2: Ναι, σωστά.
0: Θα μπορούσε να το έχει γυρίσει από εκεί και ελπίζω να το κατάλαβαν ότι εχθές το διαχειρίστηκαν λάθος και το κατάλαβαν και θα μπουν πολύ διαφορετικά οι του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Και εγώ πιστεύω ότι την Παρασκευή θα δούμε έναν άλλον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. Εύκολα, δύσκολα θα τελειώσει. Και έχει σημασία ότι χάσαν και ένα παίχτη αυτή που ήταν ένα τριαράκι που έχουν αυτό που το γύρισε ο Αστράγαλος.
0: Πουέρτο, όπως το λένε.
2: Ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Είναι
2: πολύ καλός. Και μπήκε και ήταν game changer, γιατί ο Παναθηναϊκός εκείνη την στιγμή μάζευε τη διαφορά, μπήκε, βάλε δύο τρίποντα,
0: ναι.
2: Ξαναπήκε τη διαφορά, την ανέβασε κατευθείαν τη διαφορά, οπότε δυσκόλεψε πάλι το πράγμα μες στο μυαλό. Εντάξει, Κοίταξε, θεωρώ ότι θα περάσουν οι καλύτερες ομάδες. Και οι καλύτερες ομάδες για μένα, για αυτό το Final Four, είναι Ολυμπιακός, Φενέρ, άσχετα αν και αυτή κέρδισε νομίζω με 12-15 πόντους και τις ογύρισε,
0: ναι.
2: Η Ζάλγκυρης. Παναθηναϊκός και Ρεάλ νομίζω θα πάμε στο Final Four. Θα δούμε. Την καλημέρα μου, συλληπιτήρια στο πάνω του, στον πάνω για το φίλο του και δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται.
0: Έτσι είναι.
2: Την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε. Να στείλω καλημέρα μου και στο Μαρίνο στη Λιγαριά στη Λαμία, που λέει καλή εκπομπή εδώ στην παρέα, αλλά και τα συλληπιτήριά του στον Πανούλη. Γεια σου, Μαρίνε. Προχωράμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ μιλάς.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια χαρά.
3: Ο δικαστικός αντιπρόσωπος.
0: Καλώς τον. Καλά, είσαι φίλε.
3: Καλά. Κοίτα, σου χαρίζω και 10 πόντους εγώ την Παρασκευή.
0: Τι εννοείς?
3: Ότι άνετα θα τους πάρουμε αυτούς.
0: Α,
3: 4 λεπτά παίξαμε μπάσκετ, δηλαδή κανονικό μπάσκετ, όχι τίποτα σπουδαίο, και αυτοί τα κάναν πάνω τους. Τέλος πάντων. Γιατί μέναν και 17 δευτερόλεπτα. Απλά την επίθεση δεν έπρεπε να την πάρει ο Ροκαβόπουλος, έπρεπε λίγο έτσι να την γυρίσουν την μπάλα, να το κάνει ο Χέις Ντέιβις πάλι.
0: Ξέρεις τι πάλι, δεν μπορείς όμως να το πεις χθες του Ροκαβόπουλου και του Σόρτ, γιατί πήραν τα σουτ, γιατί αυτοί οι δύο ήταν που κράσαν τον Παναθηναϊκό.
3: Συμφωνώ. Έχουμε καμιά ενημέρωση τι έγινε με τον Μαρτίνες και τον Αταμάν? Υπόθηκε τίποτα μεταξύ τους? Τι έγινε το ρεπορτάζ?
0: Ότι σίγουρα υπόθηκε. Απλά μετά δεν πήγαν αυτοί ούτε συνεντεύξεις που πήγαν οι συνεργάτες τους κτλ. Άρα δεν δόθηκε συνέχεια. Δεν δόθηκε συνέχεια. Πέσανε
3: τώρα. Ούτε μίλησαν και οι δύο μετά ο The Record. Κοίτα, τους έχουμε αυτούς. Δεν είναι. Χθες κάναμε δηλαδή, αν φανταστείς ότι κάναμε στο πρώτο δεκάλεπτο 10, στο δεύτερο, στο πρώτο μήκρονο 10 λάθη, θα με επιτρεπτό. Έτσι, 10 λάθη. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι η Παρασκευή θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, θα παίξει έναν καλύτερα, θα παίξει ο Χέις Ντέιβις καλύτερα. Εντάξει, αυτή η παίκτες είναι σταθερή αξία. Δεν τους φοβάμαι. Το είχε πει και ο Τόλης ο Κοτζιάς στον Καρπετόπουλο, 1-3 είναι η σειρά. Και μάλλον είναι αληθινό αυτό, μάλλον θα βγει αληθινό.
0: Άμα το πει ο φίλος μου Απόστολος, όλα καλά.
3: Ναι, το είπε. Ο κύριος Κοτζιάς το είπε, 1-3. Και πριν τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια.
0: Απ' την αρχή.
3: Ναι, και εγώ νομίζω ότι η ομάδα, εντάξει, δεν είναι. Θα είναι και ο προεδράρας μας στο τελικό, εντάξει, θα το σηκώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, μια άλλη είναι loser όλη.
0: Βήμα, εντάξει.
3: Όχι, έπαρση, συγκέντρωση. Εντάξει, άμα κάνεις 10 λάθη, πεδαριώδη λάθη, δηλαδή του έφευγε μπάλα μέσα από τα χέρια. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται ούτε στο τοπικό. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Οπωσδήποτε ο Αταμάν πρέπει να μείνει. Οπωσδήποτε, όπως δεν έχουμε καλύτερο, δεν υπάρχει καλύτερος προπονητής από αυτόν. Θες mind games, θες γνώσεις, θες ευρωλίγκες. Είναι ο καλύτερος προπονητής της δεκαετίας στην Ευρωλίγκα. Να μην το παραβλέπουμε αυτό. Και μας περιμένουν οι Ολυμπιακοί, γιατί εντάξει θα δουν έναν άλλο Παναθηναϊκό, γιατί παίζουμε μέσα στο σπίτι μας και δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία να χάσει για το 8ο. Μεγάλη πίστη στην ομάδα και όλα θα πάνε καλά και μη στενοχωρείτε οι φίλαθλοι. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει, να είναι και ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος η προεδάρα μας στο τελικό.
0: Ευχαριστώ,
3: Βαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Yeah. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έλα, Βαγγελή.
0: Έλα.
4: Λοιπόν, συλληπιτήρια κάτω στο φίλο καταρχάς. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, βρήκαμε στα καθαρά αγωνιστικά ότι παρόλα τα αυτά παίζεται φοβερή σειρά το Βαλένθια. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά να έχουμε τα τρία πρώτα μάτς, τρεις εκτός έδρας νίκη.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Θέλω να το ψάξουμε αυτό. Δύσκολο μοιάζει, ναι.
4: Έχει γίνει και το βάζω και κούις, όποιος το βρει του δίνει συγχαρητήρια. Έχει γίνει μία φορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν θα πω σε ποια διοργάνωση, 5 μάτς και τα 5 φιλοξενούμενοι. Σε μάτς μάλιστα που παίζανε μισητή, αιώνιοι εχθροί, μισητή. Όποιος το βρει, τον παραδέχομαι, το βάζω κούις.
0: Πάντως για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλός δρόμος αυτός. Να φτάσει σε διαδικασία μετά από δύο break να πάει να παίξει Ισπανία.
4: Χαίρο πολύ, μην αρχίσω πάλι την κρίνα. Τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να δει τα play-off, τι ματσάρες γίνονται. Βλέπεις η Ζάλγκυρης τώρα, με στην έδρα της. Τι κάνει. Γυρνάει 19 πόντους διαφορά. Εκμεταλλεύεται την έδρα της. Γίνονται ματσάρες στα play-off, παιδιά. Είναι το καλύτερο πράγμα στον μπάσκετ είναι τα play-off. Βλέπεις και στην Αμερική ακόμα γίνονται ματσάρες στο NBA. Επιτέλους καταργήστε. Αν και εμάς φέτος δεν μας φέρει, γιατί είναι στο ΆΚΑ, καταργήστε το Final Four, παιδιά. Βάλτε σειρές. Φαντάστε τι ματσάρες θα βλέπαμε τώρα. Παναθηναϊκός Ρεάλ, άμα κάτσει λογικά, και Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Τώρα τι σε πιέσει ένα γελές για να καταργήσουν το Final Four.
4: Το λέω γιατί βλέπω ματσάρες. Είδα δηλαδή παρόλα τα αυτά, παρότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά, είδαμε τρεις ματσάρες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Τρεις ματσάρες, είχε αγωνία, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το πράγμα είναι, το λέγαμε και χθες, αυτό είναι ένα πράγμα 40 χρόνια. Είναι 40 χρόνια το Final Four.
4: Είναι απαξιωμένο, ρε παιδιά, επιτέλους.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι απαξιωμένο, είναι και ομορφιά.
4: Είναι και ομορφιά. Απαξιωμένο, δεν είναι πρωτάθλημα, Βαγγέλη, πλέον. Δεν είναι και πλάσο τώρα γιατί απλαστιάστομα. Πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Μ' αρέσει πάντα που σέβεσαι την άποψη του άλλου. Πάμε παρακάτω, έλα. Πάμε.
4: Η άποψή μου είναι.
0: Εντάξει, έλα, προχώρα, έλα, πάμε στα υπόλοιπα.
4: Είναι πρωτάθλημα. Είναι πρωτάθλημα. Δεν είναι κύπελο.
0: Έτσι, είναι δύο όρια του για όλου είναι. Παίζει κανένα με 6, άλλο με 5. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είναι ωραίο το Final Four που γίνονται εκπλήξει, που γίνονται πράγματα τόσα χρόνια. Δεν κατάλαβα τώρα τι πρεμούρα είναι αυτή, α πούμε. Έτσι είναι οι κανόνε για όλου.
4: Δεν θα ήταν ωραία μια σειρά.
0: Μπορεί να ήταν ωραία μια σειρά. Μπορεί να ήταν ωραία. Αλλά και το Final Four δεν είναι μια ωραία γιορτή. Για ρωτά του παίχτε που πάνε.
4: Κρίνεται σε ένα μάτσε.
0: Μπάσκετ, δηλαδή, μάθε να σέβεσαι και την άποψη του αλλού και μην προσπάθησε να την επιβάλλει. Αυτό θέλω να σου πω. Μην προσπάθησε να την επιβάλλει. Σέβομαι τη γνώμη σου. Δεν σέβομαι τη γνώμη σου. Δεν το βρίσκω και προτεραιότητα τώρα, Σον και Ντέ, ότι αυτό είναι.
4: Μπορεί να το αρέσει να γίνει και ένα μάτσο τελικό. Σε ένα μάτσο χωρί playoff κάτι
0: τέτοιο. Μπάσκετ, πάμε στα άλλα.
4: Όπω θέλει ο καθένα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, παιδιά, επιτέλου στο ΆΚΑ, δηλαδή του δίνεται ευκαιρία μέσα στο ΆΚΑ να πάρει το αυτό. Έχει τέσσερα μάτια την έδρα του και το έπαιρνε. Και το έπαιρνε, το σήκωνε. Δηλαδή, επιτέλους, ρε παιδιά, μία άμυνα μέσα στο ΆΚΑ. Δηλαδή, εγώ όταν βγήκε ο Αταμάν Βαγγέλη, λέω το πήραμε το μάτσο. Γιατί ο Στρέτς θα παίξει άμυνα. Και αυτός άμα τους παίξει άμυνα, επειδή είναι και άπειρη ομάδα αυτό που είπες, και τρέμουν, τρέμανε μετά, όταν τους πίεσες λίγο στην άμυνα και τους έδιρε.
0: Στις τελευταίες επιθέσεις η Βαλένθια κράταγε την μπάλα 23 δευτερόλεπτα και στα 24 πέρυγε την μπάλα από το κέντρο. Δεν έκανε κάτι άλλο.
4: Αντί στην άμυνα που παίχτηκε, που είπε ο άλλος ο φίλος ο προηγούμενος.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την οτροπία των παιχτών. Δεν μπήκαν από την αρχή καλά. Μπήκαν πολύ χαλαροί. Αυτούς δεν πρέπει να μπει χαλαροί με αυτούς.
4: Άμα τις αφήνει στην άμυνα. Εντάξει, δεν είναι παίχτες, δεν είναι Ευρωλίγκα είναι. Μπορεί να μην είναι τεράστια κλάση. Αλλά άμα τους αφήνει μπάτε σκύλι, αλέστε, θα τα βάλουν. Στο τέλος που τους πίεσε. Επιτέλους, ρε παιδιά, δηλαδή είναι δυνατόν, ρε Βαγγέλη, μέσα στο ΆΚΑ, γινόταν όλη τη χρονιά. Το δεχόμαστε, μας λένε υπομονή. Αλλά και στα play-off μέσα στο ΆΚΑ να τρως 90 πόντους. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή. Και να περάσεις, που θα περάσεις, εγώ πιστεύω, έτσι, δεν γίνεται να αποκλειστείς αυτή τη Βαλένθια. Να χάσεις 5 φορές φέτος αυτή τη Βαλένθια. Εγώ πιστεύω και αυτό να χάσεις θα το πάρει το άλλο. Αλλά και να περάσεις. Άμα πας στους ημιτελικούς μετά και φας πάλι 90, πάλι θα κυνηγάς στο τέλος. Στο τέλος. Δεν μπορεί πάντα να μπαίνουν δάση. Όταν βλέπεις σήμερα δεν μπήκαν. Να βάλεις 95.
0: Okay.
4: Άρα η άμυνα είναι η βάση σου.
0: Βέβαια. Αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Έγινε αρχηγέ. Γεια. Πάμε άλλη μια γραμμή. Λένε 26, κύριε Στέφανε. Παρακαλώ.
5: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε Βαγκό.
5: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι εσύ.
5: Βαγγέλη, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Αυτό που λέει πολύ ο κόσμος, καλύτερη Βαλένθια. Απλώς κατάλαβα, Βαγγέλη, ότι μετά το δεύτερο παιχνίδι που κάναμε το 0-2 και μέσα χάσαμε λίγο το μυαλό μας. Όλοι μας, ομάδα, διοίκηση, κόσμος, πήραν τα μυαλά μας αέρα.
0: Καλά, κοίταξε, για τους υπόλοιπους δεν παίζει κανένα ρόλο να χάσαμε το μυαλό μας, η ομάδα να μην το μυαλό της.
5: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, σίγουρα η ομάδα, αλλά και εμείς ο κόσμος δεν ξέρω παρασύρθηκαμε.
0: Σημασία, τι κάνω εγώ και εσύ έχει, ό,τι κάνει ο Νάνομος και ο Λεσόρ έχει σημασία.
5: Γιατί λέγαμε, ελάτε στο ΆΚΑ, 3-0 και...
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι έχει άλλο ένα κανονάκι στο γήπεδό του για να το τελειώσει και ελπίζω να το πάρουν ως μάθημα το χθεσινό αυτό που πάθανε.
5: Δεν χρειάζεται πανικός τώρα και όχι γκρινιά, εντάξει, ένα παιχνίδι είναι, εντάξει, ναι. Το χάσαμε σίγουρα.
0: Το πρόβλημα θα ήταν αν αυτή ήταν σε στέλνει για πέμπτο μάτς στην Ισπανία. Από τη στιγμή που δεν σε στέλνει, έχεις κάνει τη μεγάλη δουλειά τα δύο διπλά εκεί. Έχει άλλη μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή να έχει τη σωστή νοοτροπία, να παίξει συγκεντρωμένα από το πρώτο λεπτό, να δώσει μάχες από το πρώτο λεπτό όπως ήταν και την Τρίτη και την Πέμπτη την περασμένη στην Ισπανία, γιατί χθες είχε άλλη εικόνα η ομάδα, όπως το λες. Είχε άλλη εικόνα. Δεν ήταν τόσο φόκου στο στόχο. Φαινόταν από την αρχή ότι υπήρχε μια χαλαρότητα και ένα στυλάκι, άντε να τελειώνουμε να πάμε στο Final Four. Αυτά πληρώνονται. Όταν έχεις απέναντι σου καλές ομάδες και τις δίνεις και ψυχολογία, πληρώνονται.
5: Πάλι θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
0: Για ποιο πράγμα, αδερφέ?
5: Πώς φαίνεται, ρε γάμο, το βλέπω ένα ΟΑΚΑ διαφορετικό. Δεν ξέρω, εγώ είχα συνηθίσει ένα ΟΑΚΑ να βράζει επί ο Μπράντοβιτς με Διαμαντίδη, με Μπατίστη, με Γιασκεβίτσιος, κάτι τέτοια παιχνίδι έβραζε.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω, έχει αλλάξει πολύ το ΟΑΚΑ. Δεν βλέπω ατμόσφαιρα, φωνή, εχθές Βαγγέλη. Δεν ξέρω άμα το παρατήρησες. Από την αρχή του αγώνα βλέπαμε ένα ΟΑΚΑ παγωμένο. Δεν ήταν έτσι το ΟΑΚΑ. Γιατί είχε άλλαξει τόσο πολύ? Το έχεις παρατηρήσει?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα αν παίζει ρόλο η όλη κατάσταση με διαφορά των εισιτηρίων και αυτά. Πιστεύω ότι ένα ρόλο τον παίζει σίγουρα. Δηλαδή ότι πλέον δεν είναι τα οικονομικά δεδομένα που ήταν πιο πριν. Έχουν πάει πολύ πιο ψηλά οι τιμές. Έτσι. Ενδεχομένως πλέον λιγότερο παδί από όσο θα έπρεπε.
5: Είχε 20.000 κόσμο, χθες έπρεπε να βράσει. Και εκτός από τις οργανωμένες που βάλανε φωνή, ρε παιδί μου, δεν έβλεπα ένα ΟΑΚΑ διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει φέτος το ΟΑΚΑ.
0: Ούτε και όπως και η ομάδα, έτσι και η έδρα χθες ήταν νοθροί. Φαντάζομαι ότι την Παρασκευή θα είναι και σε αυτό το κομμάτι αλλιώς.
5: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Έγινε, ρε φίλε.
5: Έγινε. Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, γεια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν υπήρξε γονιός που κράτησε το παιδί του αυτή τη φωτογραφία. Πάντως από ό,τι λένε δεν ήταν οι φωτογραφίες από τις ομάδες. Ο παδί τις έβγαλαν, έτσι λέγεται. Το νόημα, λέει, που κάνει ο Στέφανο δεν έχει να κάνει με τις γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου. Υλικό σου ζητάει να δώσει για τα σποτάκια. Ευχαριστώ, ρε Κιμώνα, καλός φίλος είσαι και εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Αυτό που παθαίνεις βάγκο με τον Παλότολο το παθαίνει και η γυναίκα μου όταν μπαίνω συνοδηγός της. Αγχώνεται και κάνει όλα λαλακίες, λέει, και μετά φταίω εγώ. Φιλιά πολλά, Τάκης από δρόμο, Golden Sandwich και Πανάθα μόνο. Γεια σου, Τάκη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. 15χρονη κολυμπούσε 20 λεπτά, την πήγα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Καθώ του λένε, ήταν τραυματισμένη στην πλάτη και πιο νωρίς την είδα να κινείται με τα πόδια στον ισθμό. Ελάχιστε και Απόστολη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στενό Δήρωνα. Όντω αυτά είναι τα σοβαρά. Λέει συλληπιτήρια στο φίλο πάνω για την απώλεια του φίλου του. Καλό παράδεισο, κύριο Παλικάρι, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, παιδιά. Ραλή μετά το δελτίο.
6: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει τη διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί τη συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ενέργειο στόχο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Παράλληλο, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
15: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2195-79-283-4-5. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς, από όπου και μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, της Πέμπτης. Καλημέρα, παιδιά. Παρατηρήστε ότι όσο ήταν έξω, αν πήγαινε καλύτερο ο Παναθηναϊκός, θα περάσει σίγουρα ο Παναθηναϊκός. Φυσικά οι άλλοι δεν έχουν εμπειρία, λέει ο Ραλής, Ολυμπιακάκιας. Ήταν κακή βραδιά για τον Ανέχτες. Πολύ κακή συνολικά, συμφωνώ μαζί σου. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Τα συλληπιτήρια μου στον Παναγιωτοφίλο του. Στην Ευρωλίγκα στη σειρά Ρεάλ Παρτιζάν έγινε πρώτο το 0-2 πριν η Ρεάλ πάρει τρεις αγώνες στη σειρά το 23. Οπότε και είχαμε τέσσερις αγώνες με σπάσιμο έδρας στη σειρά το 2023. Ναι, σωστά αυτό το μάτσο που το θυμίζεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το ΆΚΑ έχει αλλάξει γιατί με 70% ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο. Δυστυχώς μόνο κάτι influencer πάνε που το μυαλό του είναι να βάλουν κανένα story, λέει ο Σόλωνας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Το Τσουλού θα το πάρει η Άρσεναλ, λέει ο Παγωτατζής. Λες ρε φίλε. Γιατί Παρί χτες, εγώ δεν περίμενα τόσο εύκολα να περάσει. Ειλικρινά. Σχετικά πέρασε εύκολα. Καλημέρα, φιλαράκι. Μην ξεχνάς ότι στο NCAA που είναι το πιο παλιό από το NBA πάλι Final Four έχει, λέει ο Φίλιππος. Το ξέρω, Φίλιππε, ότι έχει Final Four. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχει δίκιο ο φίλος λόγω ακριβών εισιτηρίων. Πάει πια οικογενειάρχης. Δεν είναι η πιτσιρικαρία, λέει, που θα έβραζαν και 15.000, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν ήταν τα εισιτήρια είναι τόσο ακριβά και στο γήπεδο πάνε για selfie, οικονομικά ευκατάστατη, για ποια ατμόσφαιρα μιλάμε, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Δεν γίνεται να χάσει ο Παναθηναϊκός 3 φορές συνεχόμενες από αυτούς. Οπότε αργά ή γρήγορα θα είναι στο Final Four, ακόμα και με 5 παιχνίδια στην Ισπανία. Πίστη και υπομονή χρειάζεται. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Εγώ λέω, Μπάμπη, όμως, ότι καλό είναι να γίνει την Παρασκευή αυτό. Μην μπει σε διαδικασία 5ου αγώνα στην Ισπανία. Εγώ αυτό λέω. Καλημέρα, παιδε. Συλληπιτήρια στο φίλο και Ευαγγέλη. Ξεχάσαμε επίση να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια σου που τέλο Σταύρου Τσόχου Παναγιώτη και το σκέφτηκα εκείνη την ώρα που μίλαγε ο Παναγιώτη και το ξέχασα μετά. Ενό podcaster από τα παιδικά μα χρόνια που έφυγε χθε, ο Σταύρο έκανε από τι πιο ζωντανέ περιγραφέ. Αυτοί οι άνθρωποι μα έκαναν να αγαπήσουμε τη δουλειά. Είδα και ένα πόστε χθε πολύ συγκινητικό του κ. Νίκου του Κατσάρου, του φίλου μου. Οι δύο από του 4 του εμβληματικού του παλιού έχουν φύγει. Έτσι. Ο Διακογιάννης και ο Σταύρος ο Τσόχος που έβγε χθες. Τι να πούμε. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Ήταν ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Μόνο αυτό. Σπουδαίος. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Επειδή πρέπει να τα λέμε όλα, την αποβολή την προκάλεσε καθώς πέρασε τη σέντρα προς το μέρος του αντιπάλου. Αντίπαλο προπονητή, λέει ο Γιώργος από Καματερό. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανη. Να πάει ο πιο ευκατάστατος στο γήπεδο, αλλά ας φωνάξει για την ομάδα. Την έκρα ήταν αυτή. Να προσεύχεστε, ρε, τραγουδίστε, λέει ο Διονύσης Πανάθα. Αυτό που δεν μπορώ να καταπιώ, λέει, να βλέπω ένα στημένο παιχνίδι. Η Παρή έπρεπε να παίζει με 10 και να έχει δοθεί το πέναλτι, αλλά κανένας δεν έχει τα κότσια να το πει. Βαγγέλη, χθες το ΑΚΑ έκαιγε. Είχα χρόνια να νιώσω τόσο καυτό και με 40 χρονών με παρουσία. Χρόνια στο κλειστό. Δεν ξέρω, φίλε, σε ποια θέση καθόσουν, αλλά τουλάχιστον στο πρώτο μήχρονο δεν έβγαινε αυτό προς τα έξω που μου λες. Βαγγέλη, τρομερή ματσάρα τον Bayern Paris, ψηλό επίπεδο μπάλας και τακτική μαέστρη Κομπάνη και Λουίς Ενρίκε και πολύ ωραίο τον γκολ του Κέιν. Νομίζω ο τελικός Champions League ήταν χθες, το πήρε η Παρί, ένα κλικ κάτω η Arsenal, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Έλα, τα καρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Τώρα για κάτι δεν έχω, δεν άκουγα από την αρχή κάτι συλληπιτήρια, κάτι αυτά.
0: Ένας φίλος εκπομπής ο Πανούλης είπε ότι έχασε έναν φίλο του από ένα κουμπί χθες γι' αυτό.
1: Συλληπιτήρια. Λοιπόν, ο λόγος το είπαν τα παιδιά στα μηνύματα, είναι καθαρά τα εισιτήρια. Δεν μπορούμε κάποιοι πλέον να πηγαίνουμε στο γήπεδο που πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όσοι είμαστε και από επαρχία.
0: Που είναι και το κόστος που πήγαινε, έλα. Ναι, άστο εκείνο, ναι.
1: Λοιπόν, πήγε η κάμερα 10 φορές στην κερκίδα. Okay, δεν. Εντάξει, δεν κατηγορώ. Μπορούν και πάνε, αλλά έβλεπες. 10 παιδάκια. 18 γυναίκες στη σειρά. Εντάξει, λογικό είναι ότι χάνει από τη δύναμη της η έδρα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, οι 13 και ένα υπόλοιπο κομμάτι συμμετέχουν. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι, εντάξει, η ομάδα Έχει σοβαρό πρόβλημα στο rebound. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο Grant χθες για μένα ήταν η αρχή του της κατάρρευσης ομάδας. Ήταν σε πολύ κακό βράδυ.
0: Ναι.
1: Αν ήταν μια φορά, ο Grant ήταν 10.
0: Ναι.
1: Συν ότι στο πρώτο τέτοιο, το πρώτο ημίχρονο, η διάβαση προς τη ρακέτα, μπείτε, εντάξει, μιλάμε που ό,τι θέλανε κάνα. Εγώ την έχω χαρακτηρίσει, το θυμάσαι, διαολωμένη ομάδα. Παίζει σε ένα, ειδικά εχθές, δεν προλαβαίναμε να τους δούμε ούτε τα νούμερα από τις φανέλες εχθές. Παίζαμε χωρίς ενέργεια, τίποτα δεν ήμασταν πολύ κακοί.
0: Έκανε αυτά που δεν έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτά που ακριβώς δεν έπρεπε να κάνει και αυτά που δεν έκανε στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα, τα έκανε χθες. Τα έκανε χθες. Και στις αρχές των δύο ημιχρόνων σου λέω μέτρησα. Στο πρώτο ημίχρονο ξεκινήσαμε 4 στα 4, στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε 3 στα 3. Και ξαφνικά, ας πούμε, εκεί που πας στο δεύτερο ημίχρονο, λες, αν πεις δυνατά να το μαζέψεις, ξαφνικά βλέπεις το 12 να σου γίνει 19. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται
1: εκεί
0: έτσι.
1: Είχε την ιδέα ο κότς να βάλει τον Γκριγκόνης μέσα.
0: Η οποία αποδείχθηκε λανθασμένη.
1: Δεν το κατάλαβα ποτέ. Ποτέ.
0: Εγώ λέω ότι και ο Φαρίς θα μπορούσε να παίξει παραπάνω χθες. Ναι, ήταν στην άμυνα στα 5 λεπτά που έπαιξε λίγο, δεν ήταν και αυτός τόσο καλός. Αλλά φαινόταν ότι επιθετικά ήταν πολύ πιο επιδραστικός από το Λεσόρο Φαρίντε χθες. Δηλαδή έπαιξε 5 λεπτά, έβαλε 2 στα 2 καλάθια. Φαινόταν δηλαδή ότι είχε πιο πολύ τον τρόπο να πλησιάσει.
1: Ο Λεσόρο για 37 λεπτά μετά τον Γκραντ ήταν πάρα πολύ κακός. Και εκεί έχουμε. Εντάξει, η ομάδα έχει. Έπρεπε να έχει άλλον ένα παίχτη. Δυστυχώς δεν τον έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν έχεις όμως και τον δεύτερο και τον βάζεις μόνο 4-5 λεπτά, ας πούμε. Δηλαδή δεν αξιοποιείς καν αυτόν που έχεις. Που ο Φαρίς τελευταία είναι καλός.
1: Ναι, και όπως έχεις δει, προτιμάει σε πάρα πολλές φορές να χρησιμοποιεί το Χουάντσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, για μένα το πέμπτο παιχνίδι είναι μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Παρασκευή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι... Δεν πρέπει να πάει.
0: Δεν πρέπει, όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Θα είναι έγκλημα. Μετά από διπλό break, να μην τελειώσει το σειρά, θα είναι έγκλημα.
1: Εντάξει, και νομίζω ότι θα κερδίσουμε, αλλά μόνο αν παίξουμε. Να παίξουμε, να βάλουμε τα κορδιά μας. Εχθές μόνο σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο έχουν καταλάβει. Έχουν βάλει την.
0: Μόνο αυτοί οι δύο παίξαν σωστά.
1: Λοιπόν, και όσο για το σούτ που το παίρνει ο Ρογκαβόπουλος, το πρώτο καλά κάνει και το παίρνει και σχεδιάστηκε. Γι' αυτόν ήταν εκείνη την ώρα πιο καυτός παίχτης και καλά έκανε και το πήρε. Σουτάραμε 5 φορές, τα 4 σχεδόν μόνοι μας, τα 3 δεν μπήκε μπάλα, θα το κλέβαμε γιατί
0: για κλέβαμε
1: το μάτς.
0: Καλύτερη ήταν η Βαλένθια, 35 λεπτά αλήθεια είναι αυτό.
1: Και να χαλαρώσουμε λίγο γιατί το λιγότερο mood βέβαια, η Βαλένθια το έχει κάνει λίγο το έργο ροντέο. Γιατί έχουν γίνει εχθές και άλλα πράγματα. Ο Σερέλης εκεί που έδινε τη συνέντευξη τώρα στην Νόβα, στο κανάλι της EuroLeague, γιατί μέσω της Νόβα δεν ξέρω, το είπαν σε άλλη εκπομπή, πέρασε ένας τύπος από τη Βαλένθια και σε ποιον, στο Σερέλη, έδειχνε το δάκτυλο. Και έφυγε ο Σερέλης, μπούκαρε μέσα από διτήρια, τον έψαχνε της Βαλένθια, έχουν γίνει πραγματάκια. Μπούκαραν μετά και ο Καμπέλη.

0: όλα αυτά να τα έχουν μαζέψει, να βγάλουν εγωισμό μες στον κήπεδο, να βάλουν τα κορμιά τους, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Το ξαναλέω, είναι διαολωμένη ομάδα, δεν μας ταιριάζει, και αν δεν παίξουμε μπάσκετ, θα χάσουμε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν παίξουμε μπάσκετ, θα κερδίσουμε.
1: Έγινε, Φιλάρακο. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Ωραία, το μπάσκετ παίζουν άλλα.
1: Καλώς τον κύριο Παναγιώτη.
2: Εγώ πιστεύω για ένα... Καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ πιστεύω για έναν λόγο γίνονται όλα αυτά. Ο Δημητράκης μας θα είναι στο τελικό. Τώρα τι μου λέτε εσείς εμένα, εγώ τα λέω στο Μήλο.
1: Έτσι λες εσύ,
2: Ο ηγέτης μας γίνεται, ρε στη Βαγγέλη, να είναι ο Δημητράκης, ο Δημήτρης μας εκτός τελικού. Γίνεται.
1: Μπορεί
2: να είναι. Να είναι οι άλλοι δύο απέναντι, να είναι στον τελικό και ο Δημήτρης μας να είναι να βλέπει από την τηλεόραση και να φουντώνει. Δεν γίνεται.
1: Θα μπορούσε να πει μεταφιασμένος.
2: Εντάξει, πλάκα κάνω. Αν και εμένα, όπως ήρθαν τα πράγματα, γουστάρω, ας πούμε, ο Δημήτρης, ας πούμε, να είναι έστω και το τελικό, έτσι. Γουστάρω πάρα πολύ.
1: Αρκεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός όμως, έτσι.
2: Ναι, κοίτα να δεις. Αν κρίνουμε, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα της Βαλένθια με το γρήγορο παιχνίδι, με τις επιθέσεις στα 10 δευτερόλεπτα και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να το πάει ψηλά το σκόρ. Γιατί το βολεύει αυτό το παιχνίδι. Αν και έκανε πολλά
1: πράγματα. Πρέπει να είναι πολύ πιο σκληρός.
2: Και πιο πολύ προσεκτικός, φίλε.
1: Σκληρός και συγκεντρωμένος.
2: Πολλά τα λάθη για τέτοιο αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είδα εγώ, ρε Βαγγέλη, είναι ότι ο Λεσόρ ακόμα δεν πατάει καλά.
1: Εντάξει, λογικό είναι, φίλε, να μην είναι.
2: Εντάξει, δεν λέω, αλλά ακόμα δεν πατάει καλά. Ναι. Γι' αυτό εγώ επέμενα ότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός στη θέση των ψηλών να κρατούσε έστω και το Γιούρτσεβεν για ένα διαφορετικό ψηλό. Για έναν πιο σε άλλο στυλ, πώς να σου πω. Έχει θέμα ο Παναθηναϊκός εκεί στους ψηλούς.
1: Ναι.
2: Αν και τα δύο τα πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν τα καθάρισε με τους ψηλούς. Τα καθάρισε με...
1: Ναι, αλλά...
2: με το σπέρμπολ που λέτε εσείς.
1: Αλλά στο 1,5 μάτς από τα δύο είχε πολύ καλό έλεγχο στα rebound που δεν είχε χθες.
2: Ναι, και αυτοί πηδάγανε, φίλε. Αυτός ο Κοστέλο πήδαγε πολύ σωστά, ας πούμε, στα επιθετικά rebound. Αν και εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε. Δηλαδή στο χέρι του Παναθηναϊκού, ναι, στο χέρι του Παναθηναϊκού. Είναι καλή ομάδα και αυτή.
1: Καλή δηλαδή, ομάδα είναι, αλλά από τη στιγμή που έχει το μάτς μέσα στο γήπεδο του, προηγείται 2-1 και θέλει ένα παιχνίδι να πάει στο Final Four, είναι στο χέρι του, έτσι όπως το πες. Είναι στο δικό σου
2: χέρι. Αυτό το δίδυμο, Βαγγέλη, είναι πολύ καλό. Δηλαδή οι δύο γκάρ της Βαλένθια είναι φωτιά. Και ο Μοντέρο και ο Παντιό.
1: Σ' αρέσει,
2: Όχι, σαν δίδυμο, γιατί δεν σ' αρέσουν.
1: Πώς δεν μ' αρέσουν.
2: Θα μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε
1: ομάδα,
2: ομάδα της Ευρωλίγκας, ας πούμε, που κάνει πρωταθλητισμό. Κοίταξε να δεις, για να μην γελιόμαστε, ο Παναθηναϊκός, αν χάσει και μεθαύριο, που σκατά στο στόμα μου που το λέω, αν χάσει και μεθαύριο, δεν αξίζει να πάει Final Four. Δεν αξίζει, μετά είναι τυχερό της Βαλένθια μετά, αν δεν το πάρει και μεθαύριο το μάτς.
1: Πάντως, κοίταξε να δεις. Σε αυτό το επίπεδο συμβαίνουν. Δηλαδή, το είδαμε και με τη Χάπουελ, η οποία έκανε ανατροπή στη Ρεάλ και μείωσε σε 2-1. Εχθές επίσης η Ζαλγκύρης με τη Φενέρ, που κι αυτή είναι μια ομάδα.
2: Top.
1: Νικούσε με πόσους πόντους και έφαγε ένα σερί 16 πόντους και έχασε. Δηλαδή, αν δεν είσαι. Φαίνεται δηλαδή ότι η χαλαρότητα του 2-0 που είχαν αυτές τις τρεις ομάδες και ο εγωισμός που έβγαλαν οι άλλοι, γιατί παίζουν και οι άλλοι, το λέμε πάντα, έτσι.
2: Μπράβο,
1: δεν παίζουμε μόνοι μας.
2: Είναι αθλητική ομάδα και καλή ομάδα. Καλή,
1: είναι καλή ομάδα, μα δεν είπε κανένας. Εμείς στην Βαλένθια δεν είπε κανένας ότι δεν είναι ομαδάρα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχει το βάρος και τη φανέλα που έχουν οι υπόλοιποι. Αυτό λέμε, δεν έχουμε πει ότι δεν είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα είναι σίγουρα.
2: Συμφωνώ. Και το άλλο που θέλω να πω για να το κλείσω. Είναι και η απουσία του Σλούκα, ρε φίλε.

0: Βέβαια, είναι, πώς δεν είναι.
1: Πώς είναι δεν τεράστια η απουσία του ρούχα. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να φαίνεται ο Σόρτς στην επίθεση με τα γρήγορα τα πόδια που έχει, αλλά στην άμυνα του σημαδεύουν, ρε φίλε. Στην άμυνα του σημαδεύουν τώρα. Δηλαδή, είναι πολύ κοντός για την
0: άμυνα. Δεν έχει σημασία, κάνει καλή σειρά. Δεν είναι το πρόβλημα ο Σόρτς. Κάνει καλή σειρά. Χθες το πρόβλημα ήταν ο Γκραντ.
1: Χθες
0: το πρόβλημα ήταν ο Γκραντ, δεν ήταν ο Σόρτς. Γιατί αν ήταν ο Γκραντ καλύτερος, θα παίζει αυτό λίγο παραπάνω.
1: Πολύ ακινησία, ας πούμε, όταν χειρίζεται την μπάλα ο Γκραντ. Μένει πολλή ώρα η μπάλα στα χέρια του και στο τέλος και αυτός ο ίδιος δεν ξέρει τι να την κάνει.
0: Κοίταξε, μου μοιάζει δύσκολο να επαναλάβουν τόσο νοθρή εμφάνιση τόσο πολύ παίχτες του Παναθηναϊκού και να μείνει ο Παναθηναϊκός τόσο σκληρός την Παρασκευή. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι έστω και με δυσκολία την Παρασκευή θα την κάνει τη δουλειά. Για να δούμε.
1: Με ποιον είσαι εδώ πάνω, είσαι εκεί.
0: Όχι, δεν άκουσες. Με τον αρχηγό. Με τον στρατηγό των Ιχολιπτών, τον Στέφανο Παλότουλο.
1: Αυτός που κάνει τα σποτάκια, ε.
0: Αυτός θα κάνει όλα.
1: Μπράβο.
0: Και συμφέρει.
1: Εμένα τη φωνή, τη γλυκιά, τη δικιά μου δεν την έχεις πουθενά.
0: Το φούρναρε δεν έχει κόψει κανένα σποτάκι. Αλήθεια. Δεν βάζουμε ακροατές. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ναι.
1: Πώς δεν βάζω, ο Βασίλης που σου λέει Βαγγέλα! Πώς το λέει, δηλαδή, Μάστορα Βαγγέλη. για το παπάκι, τι σου λέει. Λοιπόν, να πω.
0: Πες και αυτό.
1: Θα το πω και αυτό. Δηλαδή, ρε φίλε Βαγγέλη, αυτή είναι η Ευρωλίγκα και όχι μόνο η Ευρωλίγκα, και όλη η Ευρώπη δηλαδή. Όλοι, δηλαδή, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Η Αμερική θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Και μόλις άκουσε ο Νετανιάχου ότι η Αμερική θέλει μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, να τελειώσει όλο αυτό το ζήτημα και να ανοίξουν, να φτιάξουν και οικονομίες της Ευρώπης, γιατί κοντεύουν να τρελαθούμε όλοι με τις τιμές, ο Νετανιάχου στενοχωριέται, ρε φίλε. Και θέλει πόλεμο, θέλει να πάρει ζωές. Και οι εβραϊκές ομάδες είναι καλά να κρατούν στην Ευρωλίγα, έτσι. Ωραία, τι εικόνα έχουν αυτοί, ρε, τι πράγματα είναι αυτά. Ενώ οι ρώσικες ομάδες, οι ιδρυτικές ομάδες.
0: Δεν έχω ρίλο σήμερα, φίλε, να είσαι καλά. Δεν έχω ρίλο σήμερα, λέω, να είσαι καλά. Άστα αυτά. Λοιπόν, έλα.
1: Έλα, γεια.
0: Και 52 είναι η ώρα, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καλώς το να.
2: Τι γίνεται, Ευαγγέλη μου.
0: Ό,τι γίνεται μαθαίνεται, αδερφέ. Έτσι λένε τουλάχιστον.
2: Τελικά έγινε αυτό που σου είπα χθες,
0: Τι είπες χθες πάλι.
2: Δεν σου είπα ότι πάει να εκτίσει τις ποινές ο Γιαννακόπουλος.
0: Τι, μη μου πεις, α, εντάξει, ωραία. Είπαμε πως χρειάζεται να χάσει και δεύτερο.
2: Όχι, εντάξει, τώρα θα συμφωνήσω με τον Πάνο, γιατί άμα χάσει και το δεύτερο, στον τελικό θέλει να είναι, γιατί άμα είναι στον ημιτελικό ο Γιαννακόπουλος θα την κάνει πάλι την πλατεία του
0: και θα πει. Και δεν θα είναι στον τελικό.
2: Και δεν θα είναι στον τελικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, αγωνιστικά.
0: Ναι.
2: Τα είπατε λίγο πολύ όλα. Ναι. Εγώ ήθελα να πάρω τηλέφωνο για να πω αυτό που είπες πριν, ότι όταν βάζεις μέσα το Φαρίδι 3-4 λεπτά και τον εβλέπεις ότι είναι καλός, ότι είναι κινητικός, δηλαδή, ας πούμε, κτλ. Και μετά δεν ξαναβλέπει παρκέ. Εντάξει.
0: Είναι. Και ειδικά που βλέπεις το Ματίας ότι δεν είναι σε καλή βραδιά.
2: Θα τον κάψει τον άνθρωπο. Θα τον κάψει. Ήρθε από τραυματισμό και πάει. Θα τον κάψει τον άνθρωπο. Θα πάθει τίποτα να πει.
0: Ναι, είναι πάλι χθες που άγγιξε το 30 λεπτό. Χθες πάλι 28-35 που εξολούθησε.
2: Δεν μου λες, επειδή εχθές ήταν τον Καλαϊτζάκη, ο Τολιόπουλος ήταν στη 12.
0: Όχι.
2: Κάτι. Ορίστε. Αυτά είναι πάλι.
0: Βοήθειά μας. Και εσύ ακούω, καμπάνες ακούω, είναι δει κάτι άλλο.
2: Ναι, είμαι εδώ στον Άγιο Αντώνη, στον Περιστέρι. Τώρα εδώ πήρα τη συνοδό και είμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
10: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
11: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Αγάπη, φούσκωσα.
13: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
12: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
13: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
12: Αγάπη, τι έχεις.
13: Η κοιλιά μου.
12: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
13: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
12: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
13: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
12: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
12: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
14: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
19: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
20: Πρώτα όμως κάνουμε στάσεις στη Shell. Είναι Πέμπτη.
19: Και?
20: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
19: Άσε μας καλέ.
20: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
19: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
20: Μπράβο, το πιάσες.
21: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
22: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
25: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, Όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Πρωινό Πέμπτης, της 7ης μέρας του μήνα Μάη. Το πρωινό που σας βρίσκει και πάλι συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90, θυμίζω, μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Μαζί και σήμερα στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης για το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από το σταθμό μας. Μετά από μια γεμάτη χθεσινή μέρα, γεμάτη χθεσινή βραδιά από αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι πρόλαβε, όποια επιλογή και να έκανε ο κάθε ένας από εσάς. Με κυπριακό πρωτάθλημα, Champions League, έχουμε πλέον το ζευγάρι του φετινού μεγάλου τελικού, Ευρωλίγκα, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, δεν χάθηκε βέβαια, απλά δεν κατάφερε να κλειδώσει από χθες το εισιτήριο την συμμετοχή στο Final Four. Και ακολουθεί έτσι η ανάλογη γεμάτη μέρα με αγωνιστική δράση και σήμερα. Βγαίνουν απόψε τα ζευγάρια στους τελικούς των άλλων δύο διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA. Συνεχίζεται η δράση στο μπάσκετ. Έχουμε τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα Futsal. Ίσως και στέψη αναλόγως αποτελέσματος. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Μέρα καλή να αποδειχθεί για όλο τον κόσμο. Ευχάριστη, δημιουργική, μακριά από πολλά προβλήματα να μείνει. Μακάρι πολλές δυσάρεστες ειδήσεις να μην ακούσουμε. Θερμή θα είναι από ό,τι βλέπω έτσι στις πρώτες ενημερώσεις που κάνουν λόγο για αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Από τις προηγούμενες μέρες βέβαια είχαμε λάβει τη σχετική ενημέρωση, ουσιαστικά την προειδοποίηση ότι πάμε σταδιακά από σήμερα και ειδικά μέχρι το Σαββατοκυριακό και από εκεί και πέρα σε θερμοκρασίες καλοκαιρινές. Αγγίζουμε τους 26 σήμερα και πάμε για 30 πλάς μέσα στο Σαββατοκυριακό. Καλές βουτιές. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ που παραμένει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το γρηγορότερο δίκτυο κινητή στην Κύπρο. Ανάμεσα σε ακόμη 4 σημαντικές διακρίσεις, όλα αυτά στα Speedtest Awards της Ookla. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Έπεσαν οι πρώτες καλημέρες. Η πρώτη στις 6:38 από τον φίλο Δημήτρη, 569, Δημήτρης Αποέλ. Μου γράφει και ζητάει έτσι κάποια στοιχεία για την ποινή που επιβλήθηκε χθες βράδυ. Είχαμε χθες σημαντικές έτσι αποφάσεις από τον αθλητικό δικαστή για την ποινή που επιβλήθηκε στο Αποέλ για κεκλεισμένων των θυρών. Αν είναι εφέσιμη για κάποιες μέρες, γιατί ακολουθεί Αποέλ Ομόνια το μεθεπόμενο Σάββατο. Τελευταίο της χρονιάς όπως γράφει, και αν είναι εφέσιμη ποινή τότε θα χτίσουμε την ποινή στην πρώτη αγωνιστική της νέας περίοδου. Δεδομένα από ό,τι αντιλαμβάνουμε θα γίνει το παιχνίδι από Ελ Ομόνια χωρίς κόσμο και εφέσιμη να είναι εντός 7 ή 8 ημερών. Αντιλαμβάνεστε ότι από χθες ή από σήμερα μετρώντας μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας, άρα και να μην αποποιηθεί το δικαίωμα της έφεσης. Εδώ δεν έχουμε ενδεχόμενα ως προς το πότε θα εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε χθες το Αποέλ. Έχουμε και τις άλλες δύο ομάδες, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί οι ποινοί και κλεισμένων των θυρών δέχθηκαν ψες από τον αθλητικό δικαστή Απόλλωνας και Πάφος. Αλλά όπως είναι το πρόγραμμα των τελευταίων αγωνιστικών, εδώ υπάρχει ενδεχόμενο είτε αυτή την αγωνιστική είτε τη μεθεπόμενη και για τις δύο ομάδες. Θα τα πούμε, είπαμε, στη συνέχεια. Καλημερίζω Πράσινο Κυνηγό που καλημέρισε και σήμερα εμάς, τους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠΗ. Είτε rotation, είτε μία, είτε νέα αλλαγές γράφει. Τα ρήφα είναι τα ρήφα. Λοιπόν, κύριε Μπέρκ, σημειώνει, δεν είναι αστείο πλέον και κάπου πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Και μην τολμήσει να βάλει παίχτες των U17 την επόμενη φορά. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Ακολουθεί πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Η αγαπούλα γράφει με τις ρεζέρβες, απέδειξε γιατί είναι μακράν η καλύτερη ομάδα. Όλοι πιστοί στο πλάνο του Μπέρκ. Με σοβαρότητα, χωρίς ίχνος υποτίμησης και χαλάρωσης, διεκδίκησαν και προσπάθησαν μέχρι τη λήξη να σκοράρουν. Συγχαρητήρια σε όλους. Τέλει. Και για το Champions League γράφει πως το γρήγορο τέρμα κατέστρεψε τον αγώνα αφού η Μπάγερν αποσυντονίστηκε και η Παρή δίδαξε άμυνα. Ναι, αλλά σε επίπεδο ημιτελικού δεν θα περίμενε κάποιος για τόσο σημαντικό μεγάλο χρονικό διάστημα αποσυντονισμό. Το κύπελο θα έρθει στη Λεμεσό ακόμη και με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, γράφει ο 997 και το Νέτο χωρίς καλημέρα, εμείς τον καλημερίζουμε. Και πάμε γιατί έχουμε και σήμερα αρκετά να δούμε, να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Τα χθεσινά παιχνίδια πρωταθλήματος βρίσκονται έτσι στο προσκήνιο μαζί με άλλα θέματα, πάμε να τα δούμε.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Λαβωμένοι μας, μα χωρίς φρένα είναι ο τίτλος στο κύριο θέμα στο γήπεδο του Πολίτη και έχει να κάνει με το χθεσινό παιχνίδι στην Πάφο και την νίκη της Ομόνιας. Παρά τις 6 απουσίες σημειώνει, νίκησε τέταρτη φορά φέτος στην Πάφο. Άρης από Έλενα 0 το κανόνισε ο Καστανός, ο σκόρερ του μοναδικού γκολ στη Λεμεσό χθες. Και για το άλλο παιχνίδι, την νίκη της ΑΕΚ επί του Απόλλωνα, ξανά στην Ευρώπη η ΑΕΚ στο αεροπλάνο και ο Απόλλων. Νίκη για την ΑΕΚ με σφραγίδα Μπάγκιτς, ανώδυνη ήττα για τον Απόλλωνα. Σε άλλα ρεπορτάζ, ΑΕΛ κερδίζεται χρόνος, λιγότερο ρίσκο, τα θετικά με τη διαφαινόμενη παραμονή Ούκο Μαρτίνς. Με πιο ενεργό ρόλο ρεπορτάζ ανόρθωσης, ο λόγος για τον Αλέσιο Ντακρούς, στηρίζουν πολλά σημειώνει εν ώψη της νέας σεζόν στον ποδοσφαιριστή. Για στέψιο Αποέλ για την ελπίδα η ΑΕΛ, για τον απόψινό τρίτο τελικό της σειράς στο πρωτάθλημα Φούτσαλ. Για Europa και Conference League υπάρχουν φαβοροί, αλλά όλα είναι ανοιχτά, σημειώνει το ρεπορτάζ για τα απόψινά παιχνίδια. Πάμε στον φιλελεύθερο και στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Στο κύριο θέμα, το χθεσινό παιχνίδι στη Λάρνακα εδώ. Κλείδωσε νέο ευρωπαϊκό τουρ. Οι Λαρνακείς νίκησαν στον τελικό σε εισαγωγικά και θα αγωνιστούν στην Ευρώπη για πέπτη σερή σεζόν. Ο Κάστανος άνοιξε ξανά το δρόμο, ο Άρης λίγησε τον Αποέλ και μπήκε ξανά στο κόλπο της τέταρτης θέσης. Με την άβρα της πρωταθλήτριας, ο τίτλος για την νίκη της πρωταθλήτριας Ομόνιας χθες στην Πάφο, η Ομόνια των 9 λαγών έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Χάντζη Γιοβάνι, πέρασε από την Πάφο, σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Με σφραγίδα Μαρτίν Σινέα ΑΕΛ και εδώ ανάλογο το ρεπορτάζ για τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Πάμε στην ανόρθωση. Καμορανέζησε θολό τοπίο, σημειώνει το ρεπορτάζ. Ο Ιταλός προπονητής έχει συμβόλαιο, αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Γύρισε εκεί όπου περίμενε 20 χρόνια για την Arsenal που είχε προκριθεί από προχθές στον τελικό. Πάμε στην Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Χαίρεσε να βλέπει την αρμάδα του Χένικ Μπέρκ, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Κέρδισε για τέταρτη φορά φέτος την Πάφο παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε αλλά και τις μαζεμένες αλλαγές που έγιναν από τον Νορβηγό προπονητή. ΑΕΚ για Ευρώπη, τίτλος για το χθεσινό παιχνίδι στη Λάρνακα. Με τη χθεσινή νίκη επί του Απόλλωνα έχουν πετύχει το στόχο τους για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ο Άρης ελπίζει. Η χθεσινή νίκη επί του Αποέλ δίνει ελπίδες στη λεμεσιανή ομάδα να διεκδικήσει την τέταρτη θέση. Σε άλλα ρεπορτάζ και εδώ ο Ούγκο Μαρτίνς στο θέμα της ΑΕΛ, στο ρεπορτάζ συνεχίζει ο Ούγκο Μαρτίνς και την νέα περίοδο. Σημειώνει, ανόρθωση, μπήκα στο μικροσκόπιο ιδανικοί ποδοσφαιριστές. Μαθαίνουμε τα ζευγάρια των ευρωπαϊκών τελικών για τα απόψινά παιχνίδια σε Europa και Conference League. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport, γενικό εδώ το θέμα για τα τρία χθεσινά παιχνίδια. Η ασυνεπής και η Ευρωπαία, γράφει ο τίτλος. Η ΑΕΚ πέτυχε την νίκη που έψαχνε κόντρα στον Απόλλωνα και σφράγισε πως και την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Απόλλωνας έδειξε πως σκεφτόταν περισσότερο τον τελικό κυπέλου. Ο Αποέλ δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε στη Λεμεσό. Αποδοκιμασίες για την Πάφο μετά την ήττα από την πρωταθλήτρια Ομόνια και ακόμη κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης. Αυτά τα σημαντικότερα και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Προτού συνεχίσουμε, προτού δούμε αναλυτικά τι έφεραν οι προηγούμενες ώρες έτσι από αγωνιστική δράση κυρίως, να σας ενημερώσω για το νέο, το λες και καλοκαιρινό μας μεγάλο διαγωνισμό. Για τέταρτη σερή χρονιά σε συνεργασία με το CU Travel, ο Sport FM 95 σας δίνει την δυνατότητα να ταξιδέψετε, να περάσετε ανεπανάληπτες διακοπές στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας διαγωνισμός που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή στις 8 Ιουνίου, αλλά ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα πακέτο για δύο άτομα. Δεν ταξιδεύει κάποιος μόνος σε τέτοιο προορισμό. Ένα πακέτο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονής για τα δύο άτομα σε τετράστερο ξενοδοχείο και είναι all inclusive. Αποσκευή, ασφάλεια ταξιδιού, η ξενάγηση, η βίζα. Θα ταξιδέψετε είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου. Από σήμερα είπαμε μέχρι και τις 8 Ιουνίου που θα γίνει η κλήρωση. Μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό έτσι καλοκαιρινό δώρο με γραπτά μηνύματα στο 2950 CU Charm. Γράφετε μπροστά και ακολούθως όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Πάει και η 7η αγωνιστική λοιπόν στον πρώτο όμιλο. Μένουν άλλες 3 για την ολοκλήρωση της σειράς των αγώνων στον όμιλο αυτό. Μία ακόμη νίκη για την πρωταθλήτρια Ομόνια. Έφυγε από το Στέλιος Κυριακίδης πανηγυρίζοντας μία ακόμη φετινή νίκη κόντρα στην Πάφο, αυτή τη φορά με 2-0. Από εκεί και πέρα προβάδισμα πλέον για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη επί του Απόλλωνα στη Λάρνακα. Νίκη με την οποία η ΑΕΚ κλείδωσε και την ευρωπαϊκή της συμμετοχή στο Conference League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Παραμένει ανοιχτή η διεκδίκηση της τέταρτης θέσης και με νέα πλέον δεδομένα. Οι ήττες της Πάφου και του ΑΠΟΕΛ διατήρησαν τη μεταξύ τους σε διαφορά στους 3 βαθμούς. Την Πάφο ωστόσο απειλεί πλέον σοβαρά και ο Άρης, μετά την νίκη του επί του ΑΠΟΕΛ, μειώνοντας την διαφορά και την απόσταση. Πάμε να δούμε τα βαθμολογικά δεδομένα. Η πρωταθλήτρια Ομόνια με την 25η φετινή της νίκη έφτασε συνολικά πλέον στους 80 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση η ΑΕΚ μόνη πλέον στους 64 βαθμούς, ο Απόλλωνας τρίτος με 61. Παρέμεινε τέταρτη με την ίδια βαθμολογική συγκομιδή η Πάφος στους 55 βαθμούς. Παρέμεινε στους 52 βαθμούς στην πέμπτη θέση του ΑΠΟΕΛ και όπως είπαμε ο Άρης μείωσε στον ένα βαθμό από την πέμπτη θέση φτάνοντας στους 51, αλλά πολύ περισσότερο στο πλην 4 πλέον από την τέταρτη ομάδα της Πάφου. Θυμίζω η τέταρτη θέση υπό κάποιες προϋποθέσεις και αναλόγως μπορεί να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, με 9 αλλαγές στην εντεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, με σημαντικές απουσίες από την αποστολή γενικότερα, παρόλα αυτά η πρωταθλήτρια Ομόνια κέρδισε χθες και την Πάφο στο Στέλιος Κυριακίδης με 2-0. Πάφος που παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη σε αυτή τη διαδικασία μέχρι τώρα των αγώνων στον πρώτο όμιλο. Και τα 2 γκολ στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης. 71 το λεπτό, Άγγελος Νεοφύτου που είχε περάσει πριν από λίγο στο παιχνίδι ως αλλαγή έδωσε το προβάδισμα στην Ομόνια. 6 λεπτά αργότερα ο Χατζηγιοβάνης με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Ο σούπερ χαρούμενος όπως δήλωσε Χένικ Μπέρκ, γιατί οι ποδοσφαιριστές τους οποίους έδωσε χρόνο συμμετοχής απέδειξαν ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα, και ο προβληματισμένος Ρικάρτο Σαπίντο με δεύτερη ήττα στα 2 μέχρι τώρα παιχνίδια του στον πάγκο της Πάφου δήλωσε πως το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο, αδικεί την ομάδα του το σκορ, έπρεπε να πετύχουμε εμείς πρώτη γκολ, είπε, μας τιμώρησε η μπάλα, χάσαμε για κάποιες λεπτομέρειες, αν και παραδέχθηκε ότι κάποιοι από τους παίκτες του δεν έχουν την ανάλογη φρεσκάδα όπως είπε. Κλείδωσε όπως είπαμε και πριν το ευρωπαϊκό εισιτήριο η ΑΕΚ με την νίκη χθες επί του Απόλλωνα στη Λάρνακα 1-0. Νωρίς τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 11ο λεπτό με τον Μπάγκιτς. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ΑΕΚ είχε και δοκάρι. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με 10 παίχτες το παιχνίδι. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε ο Εκπολό. Ικανοποιημένος, περήφανος, δήλωσε ο Χάβη Ροθάδα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Σημαντική εξέλιξη για όλους, όπως ανέφερε. Στάθηκε στην συνολική προσπάθεια των παιχτών του στη φετινή σεζόν σε χώριες διοργανώσεις αλλά και στο Conference League. Με περήφανος είπε για τους παίχτες που κάνουν μια τεράστια προσπάθεια ουσιαστικά από τον περασμένο Ιούνιο στο γήπεδο, είπε. Ερνάν Λοσάδα, πήραμε την απόφαση, είπε, να ξεκουράσουμε αρκετούς παίχτες γιατί ήταν η τέταρτη σερή εβδομάδα που δίνουμε αγώνα μεσοβδόμαδα. Νομίζω το πείραμα πήγε αρκετά καλά, είπε, δίνοντας χρόνο και σε κάποιους παίχτες των ακαδημιών μας. Παλέψαμε μέχρι το τέλος, χάσαμε μόνο με έναν γκολ διαφορά απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο, αλλά τόνισε ότι είναι τελευταία φορά που χρειάστηκε να κάνει έτσι ένα ευρύ rotation προκειμένου να αντιμετωπίσει την κούραση. Πρόβλημα ωστόσο για τον Απόλλωνα προέκυψε χθες με την αποχώρηση, λογικά με μυϊκές ενοχλήσεις, του Μάρκοβιτς. Ρωτήθηκε ο κύριος Λοσάδα, αλλά δεν ήταν σε θέση λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα να δώσει μια πιο έτσι ξεκάθαρη εικόνα για την σοβαρότητα του τραυματισμού. Θα το δούμε, είπε, τις επόμενες εβδομάδες. Νίκη του Άρη επί του Αποέλ στη Λεμεσό 1-0. Το παιχνίδι έκρινε τον γκολ του Κάστανου νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Το Αποέλ έχασε πρώτο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο για να σκοράρει. Ενώ είχαμε ευκαιρίες για τους γαλαζοκίτρινους και στα τελευταία έτσι λεπτά της αναμέτρησης. Αναθερμάνθηκαν οι ελπίδες του Άρη για τέταρτη θέση. Την ίδια ώρα χαμένη ευκαιρία για το Αποέλ που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί καλύτερα την ήττα της Πάφου, δίνοντας πρώτα και κύρια συνέχεια στις δικές του νίκες. Στα αξιοσημείωτα και η αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Λαΐφη στις καθυστερήσεις για διαμαρτυρίες. Σε μια φάση που το Αποέλ διαμαρτυρήθηκε για φάουλ, αρχικά ο Λαΐφης όπως και ο Λαγίνκα που διαμαρτυρήθηκαν είδε κίτρινη κάρτα. Κάτι είπε στον διαιτητή, όπως έβγαλε απευθείας κόκκινη κάρτα στη συνέχεια. Για δίκαιη νίκη έκανε λόγο ο προπονητής του Άρη Λιάσος Λουκά. Είχαμε και πάλι καλή απόδοση, είπε, όπως τα πλήστα παιχνίδια σε αυτή τη δεύτερη φάση. Η διαφορά ήταν σήμερα ότι πήραμε και τους βαθμούς. Ίσως θα μπορούσαμε, είπε, γενικότερα και για περισσότερα πράγματα. Παίξαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες για να βάλουμε γκολ, όμως όπως έγινε και αρκετές φορές, πληρώνουμε κάποιες λεπτομέρειες, είπε ο Πάπλο Γκαρσία από την πλευρά του. Ρωτήθηκε για το στόχο της τέταρτης θέσης. Έχουμε, είπε, ακόμα τρία παιχνίδια. Πρέπει όμως να φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες και δεν είναι εύκολο. Η συνέχεια στον πρώτο όμιλο είναι την Κυριακή. Πολύ σημαντικό παιχνίδι σε σχέση με το θέμα τέταρτης θέσης. Πάφος Άρης. Η πρωταθλήτρια Ομόνια φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Γασιπή, στο παιχνίδι που θα γίνει και η απονομή. Ενώ στη Λεμεσό θα παίξει ο Απόλλωνας με το Αποέλ. Και τα τρία κυριακάτικα παιχνίδια του πρώτου ομίλου, 8η πλέον αγωνιστική στις 6. Θυμίζω ότι Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε την 6η και πρώτη τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο ομιλό. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, θα έχουμε στις 7 το παιχνίδι Ανόρθωση Ένωσης Νέων Ύψωνα. Και τα άλλα τρία παιχνίδια, πολύ πιο σημαντικά βέβαια από βαθμολογικής άποψης, θα είναι το Σάββατο. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Και τα τρία παιχνίδια στις 6.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πάμε στις θεσινές αποφάσεις του αθλητικού δικαστή Αριστοτέλη Βριονίδη. Στις πιο σημαντικές είναι οι ποινές για παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών σε τρεις ομάδες. Η Πάφος τιμωρήθηκε με διεξαγωγή ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών για τα επικίνδυνα αντικείμενα φωτοβολίδες, καπνογόνα και κροτίδες που είχαν στο παιχνίδι με κυπέλλου με την ΑΕΛ τον επαναληπτικό Ιωπαδίδης και τα πυροδότησαν ρίχνοντάς τα και στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, εάν αποποιηθεί το δικαίωμα της έφεσης, θα γίνει χωρίς κόσμο ο αγώνας της Κυριακής κόντρα στον Άρη. Διαφορετικά, εάν θα πάει στο δικαίωμα έφεσης, θα παίξει χωρίς κόσμο η Πάφος στην 10η και τελευταία αγωνιστική με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Για το παιχνίδι κυπέλλου, τον πρώτο ημιτελικό Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε επίσης για τα επικίνδυνα αντικείμενα καπνογόνα και κροτίδες που υπήρχαν και ρίχθηκαν και στον αγωνιστικό χώρο με ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο. Αν ο Απόλλωνας αποποιηθεί το δικαίωμα της έφεσης, μπορεί να το κάνει και να παίξει την Κυριακή χωρίς κόσμο κόντρα στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν πάμε στην έφεση, θα εκτίσει την ποινή του. Προτελευταία αγωνιστική κόντρα στον Άρη. Ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο, το πάμε και πριν απαντώντας μήνυμα και για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Για τα επικίνδυνα αντικείμενα στο παιχνίδι με τον κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Εδώ επειδή το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρας, το ΑΠΟΕΛ θα εκτίσει την ποινή του στην ένατη αγωνιστική στον ντέρπι κόντρα στην Ομόνια. Πρόστιμο στον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Παύλο Γκαρσία, για τα γεγονότα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού στην Λεμεσό. Αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε, αναφέρεται εδώ, μετά το τέλος του αγώνα κινήθηκε εκνευρισμένος προς τους οπαδούς του Απόλλωνα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των οπαδών. Τα σημαντικά έτσι και αξιοσημείωτα του αθλητικού δικαστή χθες, οι ποινές στον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως προπονητής του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Εθνικό, αλλά δεν ασκούσε τα καθήκοντά του απέναντίας ο δηλωμένος βοηθός Έλτερ Κάστρο, καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα εκτελούσε χρέη προπονητή. Και στους δύο, Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Έλτερ Κάστρο, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ποινή αποκλεισμού για 4 μήνες. Πάμε στο Champions League. Έχασε την νίκη στις καθυστερήσεις η Paris Saint-Germain χθες στο Μόναχο από την Bayern, αλλά όχι και την πρόκριση, έχοντας κερδίσει και το πρώτο παιχνίδι με 5-4. Πήρε νωρίς χθες το προβάδισμα στην αναμέτρηση στο Μόναχο. Μόλις το 3ο λεπτό με τον Ντεμπελέ η Παρί προηγήθηκε. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κέιν ισοφάρισε για την Bayern, αλλά ήταν πλέον αργά. Back to back συμμετοχή σε τελικό Champions League για την Paris Saint-Germain. Arsenal Paris Saint-Germain θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στις 30 Μαΐου. Απόψε βγαίνουν τα ζευγάρια των δύο τελικών σε Europa League και Conference League. Θυμίζω για το Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 0-1 το πρώτο παιχνίδι, Freiburg Πράκα 1-2 το πρώτο παιχνίδι. Και για το Conference League, Crystal Palace Shakhtar 3-1 η Crystal Palace το πρώτο παιχνίδι και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 είχε κερδίσει η Ράγιο το πρώτο παιχνίδι. Και τα 4 παιχνίδια στις 10. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση Aston Villa Nottingham Forest από το RIC και άλλες 3 αναμετρήσεις στα κανάλια της CitaVision. Έχουμε απόψε τον τρίτο, ίσως τελευταίο, θα το δούμε τελικό στο πρωτάθλημα Futsal. ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό στις 8, τηλεοπτικά από την Cita Vision. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ προηγείται με 2-0 στις νίκες. Εάν κερδίσει και απόψε, κατακτά το τρόπαιο, διαφορετικά η σειρά θα επανέλθει στην Λευκωσία από εβδομάδας. Στην Ευρωλίγκα δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, έχασε την πρώτη ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four. 91-87 έχασε χθες βράδυ στην Αθήνα από τη Βαλένθια. 2-1 πλέον η σειρά. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9:15 και πάλι στην Αθήνα. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι κέρδισε η Ζαλκύρης στο Κάουνα στην Φενέρμπαξη 81-78 και μείωσε σε 2-1 τις νίκες. Έχουμε Final Four στο Basketball Champions League. Αρχίζει σήμερα στην Πανταλώνα. Στις 7 Ρίτα Τενερίφη. Στις 10 η ΑΕΚ Αθηνών παίζει κόντρα στην Μάλαγα. Με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Ο τελικός που είναι προγραμματισμένος για το ερχόμενο Σάββατο στις 9. Και λίγο πρωτού πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό. Πόσο να αντέξουμε αυτές τις ειδησίες του ΑΠΟΕΛ, φτάνει πια, γράφει ο 244. Αν ξέρουμε πόσα εισιτήρια υπολείπεται η Ομόνια για να σπάσει το ρεκόρ προσέλευσης σε μία χρονιά, ρωτάω 038. Προσωπικά, φίλε, όχι, δεν το έχω, αλλά δεν έχω δει μέχρι στιγμής και κάτι. Λογικά είναι ένα από τα ρεπορτάζ που ίσως ακολουθήσουν έτσι γενικότερα για το ρεπορτάζ Ομόνια στη συνέχεια. 7:30 συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο. Πάμε στο απαραίτητο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίκαλα, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
7: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
10: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγοί επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Στις 7 Μαΐου 1986 η Στεάουα Βουκουρεστίου ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης όταν κερδίζει 2-0 στα πέναλτι την Μπαρσελόνα. Ο τερματοφύλακας Ντουγκαντάμ αποκρούει και τα 4 πέναλτι. Από τότε δεν κατάφερε να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, με τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να ισχυρίζονται ότι πυροβολήθηκε στο χέρι από τον Νίκο Τσαουσέσκου, τον γιο του δικτάτορα, επειδή ζήτησε το αυτοκίνητο που του έδωσε η UEFA ως MVP του αγώνα. Ή ότι αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις υπέρ του καθεστώτος και γι' αυτό του έσπασαν τα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το καλοκαίρι ένιωσε ενοχλήσεις στο χέρι όπου διαπιστώθηκε θρόμβωση, με αποτέλεσμα να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά από χειρουργική επέμβαση.

0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι.
0: Φουστάνια ρούχα μην κοιτάς.
2: Έτσι είναι.
0: Ή μάλλον φουστάνια ρούχα δεν κοιτώ, μόνο το στρώμα τα διανώ. Μεγάλη κουβέντα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά εσείς?
1: Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Καλημέρες.
0: Καλώς όρισες.
1: Πώς πάει?
0: Ποιο?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Ναι.
1: Θα μείνω εσύ μέχρι τις 10, είπαμε.
0: Αφού είπες ότι θέλεις. Ναι.
1: Πότε θα μαζευτούμε να συζητήσουμε το συμβόλαιο μου? Γιατί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα.
0: Μέχρι τις 10, μια μέρα.
1: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και πρέπει να τα δούμε.
0: Ναι. Μόλις φύγεις για τη συσσωρευμένη άδεια που λες.
1: Εις διπλούν θα είναι, κύριε Γιώργο.
0: Α, και εις διπλούν. Εντάξει, θα το κοιτάξω, θα σου ετοιμάσω. Μάλλον θα σου κοινοποιήσω ουσιαστικά την απόφαση για την αναπροσαρμογή προς τα κάτω και θα το δούμε.
1: Μάλιστα. Χορτασμένος, κύριε Γιώργο.
0: Χορτασμένος από τι?
1: Από το θεάματα χθες.
0: Εντάξει, νομίζω δικαιώθηκε η ανησυχία μας. Ότι θα ήταν δύσκολο να ξαναδούμε ό,τι είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Μπαίνει η τακτική μέσα, μπαίνει.
1: Πολλά
0: και
1: πράγματα.
0: Μπήκαν αρκετά πράγματα μέσα.
1: Η Bayern έχει ένα.
0: Έπαιξε ρόλο το γρήγορο γκολ της ομάδας που ήταν και πιο μπροστά στο σκορ.
1: Έχει βασικό πρόβλημα στον Άσο η Bayern. Πρέπει να το λύσει με τον Άμπαλο. Θα το πω με τον Γερμανό Ζόχο.
0: Έλα σε
1: το λέω, δεν με νοιάζει Γιώργο. Το λέω. Ας βρουν την άκρη τους με το δημόσιο υπάλληλο που έχουν εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα ο άνθρωπος, δεν μπορεί.
0: Έκαμε όμως σημαντικές επεμβάσεις.
1: Πόσες φορές, κύριε Γιώργο, τον είδε στείλει άλλα του να βλέπει την μπάλα να περνάει από δίπλα του?
0: Ναι, υπολόγιζε ότι να πάει έξω.
1: Ναι. Τα ρημαδιασμένα.
0: Έχει μάτι και υπολόγιζε ότι πάει έξω.
1: Τουλάχιστον τρεις φορές τον είδα να στέγεται και να βλέπει την μπάλα έτσι. Αυτά τα κάνω κι εγώ.
0: Εντάξει, μπορεί αν πήγαινε μέσα θα ήταν εκεί που λέμε να είναι πιάνετο.
1: Α, δεν πιάνετο.
0: Άρα ίσως γιατί να πεφτώ, γιατί να.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να κουράσουμε.
1: Θα τα πούμε. Θα τα πούμε, κύριε Γιώργο. 5η 7 του Μάη σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Καλή ημέρα από τα καιρικά μιλώντας.
0: Άντα καλή. Ξεκινά το καλοκαίρι, πάει 26 σήμερα.
1: Εδώ διαβάζω ότι δεν αποκλείεται βροχές στα ορεινά.
0: Τα σχέση έχει να ρίξει μια βροχή. Το καλοκαίρι κάποτε μπορεί να ρίξει.
1: Ναι, 26
0: βαθμοί.
1: Ωραία, πάμε γρήγορα στο σαν σήμερα για να μην καθυστερούμε. 1824, τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Για να καταλάβεις πού ήσουν εσύ και πού ήταν οι Γερμανοί. Οι Αυστριακοί, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, για να καταλάβεις. 1833, επίσης.
0: 12 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
1: Γεννιέται ο Γερμανός συνθέτης Johannes Brahms.
0: Μάλιστα.
1: Από τους κυριότερους εκπρόσωπους αυτού που λέμε ρομαντικού κινήματος στην κλασική μουσική, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: 1892 γεννιέται ο Τίτο που διαβάζαμε προχθές.
0: Μα
1: ότι πέθανε.
0: Τίτο, μιλούμε ότι πιάμε τον.
1: Ότι πέθανε.
0: Γεννήθηκε, πέθανε.
1: Εντάξει, το κλείσαμε.
0: Η ονομαστική του γιορτή, αν είσαι, ήταν να μας τη βάλουν μέσα.
1: 1919 γεννιέται η Εβίτα Περόν. Μιλάμε τώρα. Μεγάλη πρώτη κυρία της Αργεντινής, σύμβολο της χώρας μέχρι και σήμερα. Εννοείται. 1940 γεννιέται ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Μεγάλος κύριος της ελληνικής θεατρικής σκηνής.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε καριέρα ο Χάρη Κλίν.
0: Ακούς Βασίλης Τριανταφυλλίδη, μπορεί να είμαι κάποιοι να μην καταλάβουν. Ναι.
1: Πρόεδρος της Καλαμαριάς. Ενεργά ανεμειγμένο συνόλου με το χώρο του ποδοσφαίρου. Μια εποχή. 1975 ανακηρύσσεται στη ΣΥΠΑ από τον πρόεδρο Φόρτ. Κηρύσσεται μάλλον. Το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ, σαν σήμερα.
0: Ναι, αλλά πόσες φορές το κήρυξε το τέλος του πολέμου?
1: Ναι, και έξω ήταν.
0: Διότι πλέον αλλάξαμε τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Μπορεί να πεις τρεις φορές τέλειωσε ο πολέμος, τρεις συμφωνήσαμε και άλλες τρεις να σας εξαφανίσει.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είχε. Ναι. Δεν ξέρω σε τι.
0: Δεν ξέρω το μια σου μια μου σήμερα που είμαστε.
1: Δεν ξέρω σε
0: με τι. Τον τωρινό πρόεδρο εννοώ ότι σε.
1: Μία εβδομάδα περιθώριο είπα, νομίζω, και περιμένουμε απάντηση από τους Ιρανούς.
0: Μία εβδομάδα ανακατάλητη πόσες φορές.
1: Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι ώρες. Και το 2000, κύριε Γιώργο, εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Α, από τότε?
1: Ναι. Σαν χτες. Ενώ δεν πέρασε και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μα κάπου πιάνε το μάτι μου τη τελευταία. Χτες ήταν προχτές.
1: Ναι.
0: Συναγερμό, λέει, στη Ρωσία, φόβη για πραξικόπημα, ναι, για δολοφονία. Δεν μόνο το πράγμα.
1: Είπε κάποιες πληροφορίες που είδαν το φως.
0: Ποιο να σηκώσει κεφάλι?
1: Κάποιος από τους δικούς του, κύριε Γιώργο, αν τα ξέρει τα ιστορικά. Ο Κέσσαρας πήγε από τον Βρούτο. Αξιωματική
0: και εσύ τέκνο βρούτε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και αξιωματικοί του Χίτλερ στράφηκαν εναντίον του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έλεγαν και οι

0: Αν πραγματικά.
1: Ποια ερμηνεία.
0: Για τα όσα είδαμε χθες. Για όσα είδα χθες.
1: Ναι.
0: Αν πραγματικά. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως.
1: Χοντας πλήρην επίγνωση.
0: Ναι. Προσέξτε, δώστε βάση. Mm-hmm. Ο Ματ Ντέιμον στην Οδύσσια ξεκινάει τη μάχη σαν Οδυσσίας και φωνάζει Let's go. Λες και παίζουν οι Boston Celtics εναντίον των Milwaukee Bucks. Θα σηκωθώ να φύγω από τη μέση της ταινίας σαν άλλη Ελένη Λουκά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω όμως πού να πάμε.
0: Είδα το τρέλερ της Οδύσσιας χθες, κύριε Γιώργο.
1: Α,
0: το τελευταίο.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν έχω.
0: Δεν, έχεις...
1: δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να το συζητήσω.
0: Που θα βγει μέσα στους κινηματογράφους 27 του Ιουλίου, θα πάμε μαζί να το
1: μαζί.
0: Δούμε.
1: Μαζί. Να σε κρατώ να μην
0: φύγεις. Κάποιος πρέπει να με συγκρατήσει.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Και χθες κάποιος
1: έπρεπε. Τι σε ενόχλησε δηλαδή.
0: Μα είναι δυνατόν να φωνάζει ο Let's go. Πού πάμε.
1: Καλά, δεν με να φωνάξει.
0: Πού πάμε. Σιγά να μην κάνουμε και high five, α πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Χθες δεν βρέθηκε να συγκρατήσει τον Αταμάν. Όχι,
1: Είναι πολλοίδα. Αντιλήφθηκα το τι γίνεται.
0: Όχι πάλι.
1: Ένα λεπτό, αφού είδα η επιλογή μου ήταν να πάω στο Champions League.
0: Όχι, το όχι πάλι για τον Αταμάν. Όχι,
1: α,
0: εντάξει, το παιχνίδι παρήρε.
1: Ναι, έλα.
0: Πε την.
1: Έλα, του Μονάχου.
0: Τον Όφη τη Γερμανία μου.
1: Ναι, τον Όφη τη Γερμανία.
0: Ναι, δεν προσκόμισε δάφνη.
1: Και είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος γιατί έπιανα ψες έτσι. Το σήμα και το στίγμα και το, έτσι, τις πρώτες ενδείξεις των συζητήσεων και του απόϊχου. Είμαι σίγουρος ότι θα αρκέψουν οι συζητήσεις αν ήθελε να χάσει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου τώρα.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Επειδή είπες μου για τον Αταμάντ και για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ναι. Αντιλήφθηκα από ψες.
0: Κάνε μου τις ενώσεις.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Αντιλήφθηκα από ψες ότι τάχα δεν ήθελε να τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Να ξοδέψει παιχνίδια για να μπορέσει
0: να επιστρέψει ο Γιαννακόπουλος
1: να είναι στο Final Four.
0: Απίστευτο.
1: Πραγματικά.
0: Έγινε έτσι σκηνικό. Δηλαδή διαραίονται τέτοιες πληροφορίες. Γιατί, έχουμε κουγκρή ρεπορτάζ.
1: Γιατί να σουτάρει ο Ρογκαβόπουλος τα τελευταία.
0: Ποιος να σουτάρει.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω.
0: Ήτανε κανείς άλλος μέσα.
1: Πραγματικά τα έβλεπα, τα έπιαναν έτσι το, η κεραία μου, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα είναι προσωπικά μηνύματα τώρα που μεταφέρεις.
1: Γιατί να, να πιστέψω ότι στα social media που συμμετέχετε δεν είχε.
0: Δεν μπορώ να βάλω κάτι, ήταν αργά. Σήμερα το πρωί ήρθα εδώ πρωί-πρωί.
1: Δεν τα υιοθετώ για να το ξεκαθαρίσω. Αλλά...
0: Ναι. Μα εκ των πραγμάτων δεν είχε μείνει και κάποιος. Εντάξει, θα μπορούσε και ο Σμάν να πάρει σουτ.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει το ζήτημα, ναι. Εγώ είδα έναν.
1: Και εξάλλου βγήκε λίγο μετά από ό,τι είδα, μετά ναι. Που έβλεπα το. Συνέχιζα και έβλεπα το Champions League. Μέχρι να πεθάνει και η τελευταία ελπίδα, ότι μπορούσαμε να δούμε, ας πούμε, κάτι πιο θεαματικό. Mm-hmm. Νομίζω κάπου έκαμε μια είχε αντίδραση, κάπου ανάρτηση. Τι ήταν, δεν ξέρω τι ώρα την έκαμε. Και τι ώρα το είδα εγώ, ο Γιαννακόπουλος, ότι παιδιά. Και για κάτι που πήραν πάνω στις καρέκλες τη φωτογραφία του, ξέρω εγώ.
0: Ναι, είχαν γεμίσει με 18.
1: Με μια απλότητα ότι αν ήθελα να πάω.
0: Θα πήγαινα.
1: Να πάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Καλά, μα η πρώτη φορά θα ήταν η τελευταία, δεν κατάλαβα.
1: Αν ήθελα να πάω, ήταν όμως στη θέση μου.
0: Καλά λέει. Πολύ καλά είπε. Κατάλαβα. Μπορεί να έχει άλλη υποχρέωση ο άνθρωπος. Να πάει αλλού, να βρίσκεται αλλού. Αλλά όντως αν ήθελε να πάει. Τι ήταν να του πούνε. Ποια θα του λέγει, ας πούμε, σε κυριτά στο γήπεδο δεν μπαίνει.
1: Φίλε, συγγνώμη, είσαι τιμωρημένο.
0: Εντάξει, οκ. Είμαι τιμωρημένο. Θα δούμε. Όπως και να έχει. Δεν. Παναθηναϊκός εχθές, δεν.
1: Εντάξει.
0: Κάποιος είχε πει κάποτε. Θηρίο τη Βαλένθια. Άκου τώρα. Άκου τώρα.
1: Μήπως είναι το πληγωμένο θηρίο τώρα.
0: Άκου τώρα. Δώσαμε δικαιώματα, ας πούμε, στους Βαλενθιανούς να σηκώσουν κεφάλι.
1: Το θέμα είναι αύριο τι θα γίνει.
0: Αύριο είναι αύριο.
1: Ξέρεις, αλλάζουν τα δεδομένα τώρα και τα ψυχολογικά του, η πίεση, το άγχος. Εντάξει, είναι μέσα αυτά, αλλά.
0: Με ποια ψυχολογικά, Γιώργο, που τους βάλανε σωστή πίεση και παίξαν άμυνα 2 λεπτά, 5 λεπτά σε όλο το παιχνίδι και χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια.
1: Ναι, άλλο να ξεκινάς και να λέει είναι 2-0. Άλλο να ξεκινάει η Βαλένθια και να λέει τελευταία μου ευκαιρία. Άλλο να λέει ο Παναθηναϊκός κερδίζω και ξεγνιάζω. Και άλλο να λέει. Αν το χάσω και αυτόν, ξαναπάω πίσω στην Ισπανία. Στην έδρα, στην έδρα του θηρίου.
0: Να πάω να...
1: γι' αυτό σου λέω ότι μπαίνουν άλλα δεδομένα τώρα. Τώρα, αν θα μετρήσουν και σε ποιο βαθμό είναι άλλη ιστορία. Πάση περιπτώσει. Πριν από αυτά, είδαμε και τα δικά μας. Τώρα,
0: είδαμε
1: με όλον τον σεβασμό, με όλον την. Νομίζω.
0: Τίποτα.
1: Αν κάποιος ήθελε να έχει εικόνα και όχι να επικεντρωθεί για κάποιο λόγο, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι. Λίγα πράγματα εγώ μπορώ να πω σήμερα, ας πούμε, γενικότερα για το πώς εξελίχθηκαν τα παιχνίδια.
0: Κανένα δεν έπιασε από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν υπήρχε κάποιον πρώτα απ' όλα για έναν ουδέτερο, ας πούμε. Δεν υπήρχε. Εντάξει, το παιχνίδι, ναι. Που έλεγε, α, ξεκινάς από αυτόν, είτε λόγω της κρισιμότητας

0: του παιχνιδιού, της βαθμολογίας, το τι εκρίνεται. Ήταν περίπου, έβρισκες και στα τρία, ενώ κάτι αν ήθελες να πεις ως κίνητρο ή ως λόγο να, πούμε, να το δεις. Προσπάθησα να κάνω μια rotation στο χρόνο των τηλεοπτικών.
1: Τα κατάφερες.
0: Και ένα zapping χρησιμοποιώντας δύο οθόνες, αλλά εντάξει, κατάφερα τα.
1: Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ενώ το θέαμα το οποίο.
0: Κάποια πράγματα. Ναι, είδα λίγα πράγματα. Εντάξει. Περισσότερο συμπερασματικά μπορούμε να μιλήσουμε για το χτεσινά παιχνίδι, ενώ.
1: Εντάξει, Ομόνια.
0: Για την Ομόνια που δεν καταλαβαίνει ούτε που.
1: Ναι, παίρνει ταυτότητες. Ούτε από αλλαγές, ούτε rotation.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που το συζητήσαμε ως προς το. Κάνει rotation ο Μπέρκ, αλλά δεν το συνήθως. Δεν πολύ αλλάζει η εικόνα. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, η ΑΕΚ κλείδωσε την Ευρώπη, αλλά και ο χαμένος του χθεσινού παιχνιδιού στη Λαρνακά Απόλλωνας δεν κινδυνεύει με βάση και τα αποτελέσματα, ενώ για την τρίτη θέση που και πολύ περισσότερο που δεν κέρδισε η Πάφος, και έχουμε και το πώς το λες, το νέο δεδομένο που μπαίνει ως προς την τέταρτη θέση που είναι η μείωση της διαφοράς από τον Άρη, και είναι ένα δεδομένο το οποίο λέγαμε και χτες που μας ερώτησε κάποιος, ναι, αν θα συνεχίσει ο Άρης να κερδίζει ή αν θα ξεκινήσει και να κερδίσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια και η Πάφος να συνεχίσει να μην κερδίζει, έχουν μεταξύ τους παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική.
1: Σωστό.
0: Και είναι εκεί που θα.
1: Θα δείξει τι θα δείξει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αυτά. Γενικότερα, εντάξει. Okay. Δεν είχαμε κάτι.
0: Βγαίνουν κάποια θέματα προς συζήτηση, αλλά.
1: Βγαίνει. Η ανάσα του Άρη στον αφιένατο από ΕΛ.
0: Είναι το εντζήνο αφιένατο από ΕΛ το θέμα. Είναι το σβέρκο τη ΠΑΦ.
1: Έστω.
0: Δηλαδή το από ΕΛ και να το περάσει δεν κερδίζει κάτι. Πέπτωση έκτος δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για το βαθμολογικό του.
0: Αλλά
1: θέμα.
0: Είναι 4 βαθμοί αυτή τη στιγμή. Εάν κερδίσει ο Άρη την ΠΑΦ την άλλη εβδομάδα, εκεί ναι. Πάμε πλέον για δύο τελευταίες αγωνιστικές με άλλα δεδομένα. Είναι Πάφος Άρης βέβαια, αλλά νομίζω να παίζει και τόσο πολύ ρόλο.
1: Δεν κρίνουμε ακόμα Σαπίντο. Δώσ' του λίγο χρόνο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ είχα πει μετά το παιχνίδι το προηγούμενο που το έχασε πάλι, το πρώτο ουσιαστικά, ότι αν βρίσκεις κάτι για την Πάφο να πεις, ενώ που ήταν η χαμένη του παιχνιδιού με τον Απόλλωνα, ήταν η παρουσία, αν όχι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, τα τελευταία 30 λεπτά. Είχα πει, θυμάσαι τη Δευτέρα, ότι σου δίνει μια έτσι εκτίμηση ότι μπορεί να πάει καλύτερα, ότι έδειξε μια αντίδραση, ότι. Με όσον είδα χτες, ενώ είπαμε πριν, την προσπάθεια να έχει εικόνα από τρία παιχνίδια, νομίζω ότι χτες δεν έδωσε συνέχεια. Και θα μου πεις, από τη μία έπαιζε με την Ομόνια, οκ. Okay. Από την άλλη όμως έπαιζε με την Ομόνια που δεν. Πώς το λες. Δεν είχε το κίνητρο, δεν είχε κάποιους παίκτες και όλα αυτά. Άρα.
1: Και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα δείξει. Δώσ' του λίγο χρόνο. Και έχουμε και σήμερα μενού.
0: Μενού εκτός σύνορων.
1: Εκτός
0: σύνορων, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Εντός σύνορων έχουμε. Τι έχουμε. Α, είναι το τελικός του φούτσαλ.
1: ΑΕΛ από ΕΛ. Σωστά.
0: Ναι, και είναι ο τρίτος, ο οποίος μπορεί να είναι και ο τελευταίος. Γιατί είναι στις τρεις νίκες που κρίνεται. Προηγείται 2-0 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Στη Λεμεσόν είναι το παιχνίδι, αλλά είναι η πρώτη του ευκαιρία, αν θέλεις. Ή αν θέλεις, ο πρώτος. Τελικός που μπορεί να κρίνει τον τίτλο. Μάλιστα. Τον πρώτο παιχνίδι. Αυτά είναι οι νίκες γραμμές για χτες. Εντάξει, μπάσκετ έχει και σήμερα, είναι και το Final Four, αλλά νομίζω δεν έχουμε στην Κύπρο από κάποιο κανάλι ή πλατφόρμα τηλεοπτική μετάδοση.
1: Τι είναι?
0: Καλημέρα.
2: Έχω μια απορία.
0: Απορία. Να μόνο μας στην εδωγραφείο, ναι. Κάμετε αίτηση. Κάτσε, περίμενε.
1: Τι?
0: Α, θα την κάνεις την απορία. Κάτσε σε
1: όχι.
0: Να τον ακούσουμε, ρε, να ακούει και ο κόσμος έξω.
2: Αυτό που κάνεις είναι bullying.
0: Ναι, πες μου την απορία.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
2: Θα παίξει στο σπίτι του.
1: Διάλεξε, ποιος από τους δύο.
2: Παναθηναϊκός είπα.
0: Το αυριανό, ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός στο Final Four θα παίξει στο σπίτι του.
1: Ναι, άμα κερδίσει, ναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αν προκριθεί στο Final Four, στο γήπεδο του θα γίνει.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όχι με τις συνθήκες.
2: Εχθές το βράδυ δεν ήμουν με, τους Ισπανούς, έτσι, το ξεκαθαρίζω.
1: Το ρώτησε κάποιος. Σε ρώτησε κάποιος, αγόρι
0: μου. Ένιωσες την ανάγκη, Απόστολε μου.
1: Κάντε μύτης.
2: Λοιπόν.
0: Ένιωσες την ανάγκη, Απόστολε, να...
2: Εγώ ήθελα να το διευκρινίσω αυτό το πράγμα.
1: Γιατί σου κάνανε κάτι, σου είπαν
2: όχι,
1: κάτι.
2: Όχι, όχι, ένιωσα την ανάγκη να το διευκρινίσω ότι εχθές το βράδυ δεν ήμουν με τους Ισπανούς.
1: Φάνηκε.
0: Ναι.
1: Εκ του αποτελέσματος δηλαδή.
2: Λοιπόν.
1: Έλα που δεν
2: χάρηκε. Γιατί έχουν σηκώσει ψηλά τον Άμανε.
0: Κι.
2: Η Παναθηναϊκή. Έχουν βγάλει και διαφημιστικό σποτ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Που λέει όλοι στο σπίτι μας για το 8ο. Οκτάστερος.
0: Οκ. Εντάξει, τώρα δεν να σου πω.
2: Εγώ πάντως όμως θέλω δύο ομάδες ελληνικές στο φάιναλ.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θέλεις δύο που να πάει ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν πιστεύετε έτσι.
1: Να το κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, δύο είπα ομάδες.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή η μία είναι επιγενήδη. Άρα θα πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό λέω.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε να πω τώρα για τη διευκρίνηση.
1: Πάντα, πάμε να δώσουμε κανένα μήνυμα να φύγουμε.
0: Αντιδώστα, έχουμε και τελικό σήμερα. Β' έναν καλαθόσφαιρα, δηλαδή. Ενάδα από Πάφου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Είσαστε το μαντίον των Δελφών.
0: Για ποιο θέμα.
1: Για όλα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στην Πάφο, θέλουμε πίσω το μικρό Θελάδες.
0: Λέμε τώρα.
1: Λέμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε ιδέα ποιο είναι το ρεκόρ βαθμών πρωταθλητή?
0: Ιδέα δεν έχω. Εντάξει, το ιδέα δεν έχω, παιδιά. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει θέλει κάποιον να κάνει να ψάξει. Δεν έχω έτσι.
1: Το όνομα του τραγουδιού, please, ήταν το κλαψόδεντρο από Μανιταρόκ.
0: Μάλιστα.
1: Κάνω λάθος ότι ο Απόλλωνας τερματίζει τέταρτο στη χειρότερη περίπτωση, άρα πάει η Ευρώπη.
0: Άρα πάει η Ευρώπη.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Μένουν τρία παιχνίδια, 9 βαθμοί.
1: Και είναι στους 61 τώρα.
0: Ναι. Ο Πέπτος είναι 52. Και 9 πάει...
1: Πέρα, θα χάσει όλα νομίζω.
0: Μα και πάλι στην ισοβαθμία πρέπει να το δούμε. Μα και αυτόν είπα πριν ότι είναι και ανώτινα έτσι κάτι το. Είναι ανάσα απλά από τη μαθηματική, το να το κλειδώσει μαθηματικά.
1: Μεγάλε Στέφαν Γιοβέντιτς, ευχαριστούμε για όλα. Κάτι έχει γίνει με τον Γιοβέντιτς.
0: Τι έχει γίνει?
1: Νομίζω ότι αποχαιρετά μέσα στα social, κάπου είδα γραμμένο.
0: Α, δεν το είδα, βρέστο.
1: Να το δούμε, θα το δούμε. Ο Απόλλωνας με μεγάλες αλλαγές, 6 Κύπριους από αυτούς, 2 μικρούς και στάθηκε απέναντι σε μια ΑΕΚ με βασικούς.
0: Okay.
1: Ε.
0: Το δώσαμε και πριν στις δηλώσεις του κυρίου Λοσάδα στην αναφορά μας.
1: Καλά, φίλε Μιχάλη, δεν θυμάσαι όταν κάναμε μυθολογία ότι όταν μπήκε ο Οδυσσέας στη σπηλιά του Κύκλωπα το ρώτησε Who's there? Το Let's go σε πείραξε. Σωστό.
0: Ως γεγονός ήταν που ήταν να το ρωτήσει. Σωστό,
1: σωστό.
0: Πού ξέρει να γλώσσα να μιλάνε.
1: Σε τι γλώσσα μιλούσε ο Κύκλωπας, ναι. Ναι, ναι. Ήταν για να χάσω, λέει, το κουπόνι, γι' αυτό τη έφαγε ο ΠΑΟ.
0: Α, οκ.
1: Τέσσερα μαύρα τζίπα ακολουθούν τον Γιαννακόπουλο. Η αστυνομία δεν το σταματά, όχι ο security. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Φυσικά και δεν μπορούσε να πάει για το ίδιο θέμα. Θα έτρωγε τιμωρία Παναθηναϊκός χρηματική ή για κλεισμένων.
0: Για πότε δηλαδή, για
1: του χρόνου.
0: Σιγά που ήταν να σκεφτεί αν θα πλήρωνε πρόστιμο του χρόνου.
1: Ήταν
0: άμα
1: αρθεί,
0: ήθελε να πάει.
1: Ήταν αρθεί η Ευρωλίγκα να του κλείσει το γήπεδο φέτος.
0: Ναι.
1: Χέι Ναν Σόρτς και πήρε το τρίποντο ο Ισδιπλούν, ο Ρογκαβόπουλος. Εντάξει, είπαμε.
0: Είναι υφυπουργό που ρίχνει νερό στο μήλον της προκατάληψης, της αμφισβήτησης, ναι,
1: των επιλογών τους. Πάμε πριν. Καλημέρα, τα Μανιάδα, άλλα κόλπα ανατολίτικα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε με U17 δεν μας δένει Πάφος.
0: Λέει ο 556.
1: Κύριε Λογίδη, πρόσεχε.
0: Που κίνου τσαμέ.
1: Μα ποιος?
0: Ένιξε.
1: Για τα πραξικοπήματα.
0: Ενώ κομμένο το βιζό,
1: Καλημέρα από την καταπράσινη Λεμεσό. Λογίδη, άφησμα να πάμε θάλασσα. Το καλοκαίρι φέτος ήταν πανέμορφο, καυτό και με την αγαπούλα στα αστέρια. Λέει 42.
0: Καλοκαίρι φέτος ήτανε.
1: Ήταν, ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Θα είναι, εννοείς, άμα μιλάς για αστέρια.
1: Βίτα Περόν ως Μαντόνα, η Μαντόνα ως Βίτα Περόν, καλή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ζόχο μπορεί στο ποτάλμα να μην ήταν σταθερός, αλλά στην Ευρώπη έκανε τρομερές αποκρούσεις που έδωσε νίκες και πολλά λεφτά στην ομάδα.
0: Γι' αυτό για τον Νόιερ, επειδή κάμουν και καλές αποκρούσεις. Γι' αυτό μου τον παρομοίασε.
1: Όνομα του τραγουδίου το είπαμε.
0: Έχει αποχαιρετήσει μέσω Instagram τον πόνο της Ομόνιας.
1: Το
0: δεν
1: τώρα.
0: Το έχω εγώ με το Instagram, θα το δει μετά και να. Και να επανέλθουμε.
1: Αυτά ήθελα να ακούει ο.
0: Και ο φίλος ο Γιάννος ο Σιδεράς που σου στείλε για το τραγούδι. Επιτέλους παράδοση μουσική, αηδός και νότα σύγχρονη, έβγε Μιχαήλ. Να συγγενείς σου.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Είναι 8. Πάμε σε διαφημιστικό. Έρχεται και ο Ανδρέας Γιουργαλάς και συνεχίζουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: Ravenet.
6: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon με Egg McMuffin. Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
10: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση.
11: Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
18: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
19: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
19: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
20: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
5: Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
20: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
5: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Εδώ είμαστε. Επανήλθαμε έχοντας πλέον περάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
1: Η πρώτη-τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά, αγαπητοί ακροατέ.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πώς σας βρίσκει η Πέμπτη, παιδιά?
0: Μέχρι τις 10 μάλλον.
1: Σήμερα είναι η Πέμπτη των 10. Εντάξει, τι να κάνουμε, να το υποστούμε και το μία.
2: Μα υποστούτε ένα, υποστούτε το άλλο.
1: Αλλά αν μιλήσεις για άδεια,
2: άδεια, πού είναι η συλλογική σύμβαση?
0: Ποιος σας στέρισε άδεια?
1: Μα αλλά σου πω, όνα μου κάνεις του δάτα, ποιος σου στέρισε άδεια και αφορτώνεις το τσικαλά μου.
0: Σέβομαι την κατάσταση γενικότερα.
1: Και να μου φορτώνεις το τσικαλά μου με ενοχές. Έγινουν τα πράγματα, δεν είναι καθόλου σωστά.
0: Ντάνη, Ανδρέα.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Πώς επέρασε η βραδιά?
1: Πολύ καλά.
0: Στον καναπέ?
1: Καναπεδάτος.
2: Παναθηναϊκάτος?
0: Μόνο.
2: Champions League-άτος.
1: Λίγο απ' όλα. Ήταν λίγο απ' όλα χθες. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Τι?
0: Παρακάτω.
1: Ολοκληρώστο. Ναι, έχει παρακάτω. Ναι, έχει
0: παρακάτω. Έτσι, έτσι ήταν το τρατσικό το τραγούδι. Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, να φκάρουν καμιά είδηση, ναι, ναι.
2: Δεν βγήκε.
0: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει πρωτού μας δώσει άλλες ειδήσεις ο Ανδρέας.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Για τους δημοσιογράφους υπάρχει συντεχνία? Ρωτάω 403. Εξαρτάται, φίλε, πού είσαι, πού. Εδώ, είμαι εγώ η συντεχνία.
1: Ναι. Εγώ παπάς, εγώ τατάς.
0: Με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο.
1: Διαδικασίες.
0: Λοιπόν, Ντάνε, Ανδρέα, πέραν του πώς επέρασες εσύ, που μας είπες επέρασες καλά, με λίγο να πω, θα τα συζητήσουμε μετά.
1: Ναι, στην πορεία. Ναι. Να πούμε ότι χθες είχαμε την υποβολή των υποψηφιωτήτων, είδαμε λίγο να πω. Όπως λίγο απ' όλα, λογικά θα δούμε και στη Βουλή.
0: Νομίζω είναι λίγο απ' όλα που να δούμε. Πολλά απ' όλα που να δούμε πλέον.
1: Ναι, είναι η έκφραση, αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, όπως εκτιμούν οι πιο ειδικοί, η σύνθεση της Νέας Βουλής ή γενικότερα η επόμενη μέρα, που δεν είναι τωρινή, έχει αρχίσει εδώ και λίγο χρονικό διάστημα στην πολιτική, να το πούμε, είναι πολλά από
1: πλέον γίνεται
0: reality. Αλλάζει το σκηνικό.
1: Αλλάζει το σκηνικό. Δεν είναι βίωνα τα μηνύματα, αλλά εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε.
0: Κυρίαρχο λαός, Ανδρέα. Ό,τι αποφασίσει ο κυρίαρχο λαός.
1: Ναι, πάμε παρακάτω να πούμε ότι είχαμε 753 υποψηφιότητες, 19, ναι, 19 συνδυασμούς. Και αρκετά μηνύματα, ευτράπελα έτσι και πράγματα που ξεχώρισαν. Να πούμε ότι στάλθηκαν μηνύματα για ενότητα, για ενάντια στον λαϊκισμό, εχμές για τη σοβαρότητα, να ακούσαμε πολλά και διάφορα. Να πούμε ότι, ας πούμε, από τα πράγματα έτσι που ξεχώρισαν τα παραπολιτικά ήταν οι οικολόγοι που πήγαν με λεωφορείο στο χώρο και με τον Sky, το σκυλάκι που ξαναείδαμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Είχαμε επίσης τον Φιδία Παναγιώτου που προσπάθησε επανελειμμένα να κάνει το βιντεάκι για για να εξαγγείλει την υποβολή, αλλά δεν τα πολύ κατάφερε, έκαμε το 3-4 φορές. Είχαμε καθυστέρηση στην υποβολή της άμεσης δημοκρατίας. Είχαμε επίσης.
0: Άρχισε να πάει δηλαδή?
1: Όχι, ήταν εκεί, αλλά δεν πήγε στην ώρα του να υποβάλει τις υποψηφιότητες. Τι άλλον είχαμε?
0: Ένα 89 χρόνο.
1: Ναι,
0: 89 χρόνο, συγγνώμη.
1: Ναι, ο γυριότερος υποψήφιος για τις βουλευτικές, ο Χριστάκης ο Ρωτσίδης.
0: Όταν λέμε γυριότερος, εννοούμε όχι μόνο τώρα, Ανδρέα, φαντάζομαι.
1: 89 ιστορία,
0: χρόνια,
1: ναι. Υποψήφιος δεν είχαμε κάτι άλλο. Ανεξάρτητος υποψήφιος, εκλογική περιφέρεια Λεμεσού ο κύριος Ρωτσίδης, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να εκλεγεί με τη δική του δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχαμε από την υποβολή. Πάμε στα του καιρού. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, παιδιά. Σήμερα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχουμε μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες, δηλαδή Παρασκευή και Σαββατοκυριακό, κυρίως έθριος ο καιρός. Στην ατμόσφαιρα ενδεχόμενο να ρεεί σκόνης το Σαββατοκυριακό και θα έχουμε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας κατά το τρίμηνο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για να είναι πιο πάνω από τους μέσους κλιματολογικούς δείχτες.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, είχαμε χθες, είπαμε ότι άρχισαν διάφορα δημοσιεύματα να γράφουν για την απόφαση του Τραμπ για το σχέδιο ελευθερία, το οποίο

0: την επιχείρηση Ελευθερία, το οποίο ανακοίνωσε την αναστολή του ουσιαστικά, και από εκεί ξεκίνησαν οι πληροφορίες ότι ενδεχόμενα μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε συμφωνία μεταξύ Ιράν. Είπα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε κάτι.
1: Είχαμε και να χτύπησε ένα πλοίο.
0: Ναι, δεν το είδα αυτό. Αλλά...
1: αντί για συμφωνία, νομίζω ήδη κάποιον ήδη.
2: Εχθές, ναι, το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, μέχρι να μπει η συμφωνία στο τραπέζι, να υπογραφεί και να δούμε πού θα πάει το πράγμα, όλα είναι ρευστά. Όλα είναι...
1: να προλάβουν τη συμφωνία, μην εξαφανιστεί το Ιράν.
0: Ναι, και πριν τους αφανίσει.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Άρα περιμένουμε και εδώ να δούμε τι θα γίνει. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και μια υπόθεση χθες, έτσι με λίγες λεπτομέρειες, αλλά να δούμε που θα πάει. Να πούμε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε χωράφι στις Τρεις Αιγαίες, στην περιοχή Τρεις Αιγαίες, στην επαρχία Λεμεσού. Τα οστά βρέθηκαν κοντά σε κημητήριο, ο χώρος έχει αποκλειστεί. Δεν αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο να είναι εκταφή που είχε γίνει στο κημητήριο, με αποτέλεσμα να μετακινηθούν.
1: Nice.
0: Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την υποβολή των υποψηφιότητων.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Πάμε με πολίτη σήμερα. Η προεκλογική των βουλευτικών εκλογών μπαίνει στο τελευταίο μήλι. Είναι 753 υποψήφοι για όλα τα γούστα. Αύριο είναι η επικύρωση, αναφέρει εδώ ο πολίτης. Μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν στη Ριζοεγιά για να μείνουν. Πάμε στη Χαραυγήνη. Ισχυρών Αγγέλ στη Βουλή για ασπίδαν της κοινωνίας. Στέφανος Στεφάνου αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη και την προστασία της κοινωνίας. Σε άλλο θέμα, κύμα ανεργίας σαρώνει την αγορά εργασίας. Ο Φιλελεύθερος, και εδώ οι υποψηφιότητες. Τελική ευθεία εκλογών και καμπανάκι για την νέα Βουλή. Πολιτική αποκάλυψη με υποψηφιότητες. Πολιτική εναντίον αντισυστημικότητας, αναφέρει εδώ, ενώ σε άλλο θέμα, τριμερεί στην Ιορδανία, απαντούν στην κρίση μέσω συνεργασίας. Τελειώνουμε σήμερα την βόλτα μας στις εφημερίδες με την αλήθεια. Αυτή είναι η παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη. Ρεκόρ υποψηφιότητων και πολιτικά μηνύματα στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Σε άλλο θέμα, εκφοβίζουν κτηνοτρόφους για να κάνουν πίσω, προσπαθούν να φορτώσουν ποινικές ευθύνες στη Στέλλα Πέτρου.

0: Και αφού όπως και ο Ανδρέας μας υπενθύμησε πριν ότι ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, άρα έρχεται καλοκαίρι, άρα το καλοκαίρι τι φέρνει πάντα?
1: Σκόνη.
2: Φωτιές.
0: Άστε το, το παίρνω εγώ προσωπικά. Ναι. Το καλοκαίρι φέρνει την ανάγκη για διακοπές. Διακοπές στο Sharm El Sheikh, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και να κερδίσετε και φέτος. Σε συνεργασία με το CU Travel, τέταρτη σερή χρονιά σας ταξιδεύουμε στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ο διαγωνισμός αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 8 Ιουνίου. Σε αυτόν το χρονικό διάστημα έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, ακολούθως βέβαια όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, και αν το κάνετε διεκδικείτε το πακέτο για δύο άτομα συνολικής αξίας 1.600 ευρώ. Είναι ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια πάντα για δύο άτομα με τη Cyprus Airways, τη διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο για 8 μέρες, αποσκευές, ασφάλεια ταξιδιού, ξεναγήσεις, βίζα. Η αναχώρησή σας θα γίνει είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου. Ξαναλέω, μέχρι τις 8 Ιουνίου που είναι η κλήρωση έχετε την δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα CU Sharm και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για το ταξίδι για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh σε συνεργασία και φέτος με το CU Travel. Αυτά και για το διαγωνισμό μας που από σήμερα είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αντί της κλασικής ερώτησης, τι είδες πες Ανδρέα, αφού μας, μια πρώτη ενημέρωση μας έδωσε ο Ανδρέας, πάμε σε κάτι το οποίο μας ενημέρωσαν και εδώ έτσι κάποια μηνύματα φίλοι ακροατές που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, αντιλαμβάνομαι Ανδρέα, το ψάξες στο Instagram και έχει να κάνει με τον Στέφαν Γιόβετιτς.
1: Ναι, το έψαξα, βρήκα την ανάρτησή του στην οποία ουσιαστικά αποχαιρετά τον κόσμο της Ομόνιας και λέει έτσι και κάποια λόγια να τη δώσουμε. Όταν υπέγραψα στην Ομόνια υποσχέθηκα να δώσω τα πάντα για αυτήν τη φανέλα και φεύγω με το κεφάλι ψηλά και έναν τρόπεο. Στους αδερφούς μου στα αποδυτήρια ευχαριστώ για τις μάχες, για τις αναμνήσεις. Στους προπονητές και το προσωπικό ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκαν. Στους οπαδούς είστε η ψυχή αυτού του συλλόγου. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι η ιστορία μου στην Ομόνια έρχεται στο τέλος της εδώ. Θα σας δω όλους την Κυριακή για το τελευταίο παιχνίδι μου με την Ομόνια, όπου θα σηκώσουμε το τελευταίο τρόπαιο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Άρα ουσιαστικά γιατί είχαν κυκλοφορήσει και τις προηγούμενες μέρες κάποια έτσι σενάρια, θα του προταθεί κάπου, διάβαζα μια άλλη θέση και όλα αυτά. Νομίζω ότι βάζει ο ίδιος τέλος. Νομίζω προσωπική εκτίμηση, φυσιολογικά θα ανέμενε κάποιος ότι δύσκολα θα ανανεωνόταν το συμβόλαιο του, ενώ στο να διατηρήσει θέση στο ρόστερ με βάση γενικότερα την αγωνιστική του κατάσταση, την ηλικία, αν το αν θέλεις, αλλά ίσως και το τι χρειάζεται για να νεώσει. Δεν πέφτουμε νομίζω από τα σύννεφα.
1: Όχι, μα φαινόταν και μέσα στη χρονιά ότι σε αρκετές περιπτώσεις είτε προφυλάχθηκε είτε δεν μπορούσε με κάποιους τραυματισμούς του να επανέλθει πολύ γρήγορα. Ποιοτικότατος όποτε έπαιξε ήταν και μαχητικός, δηλαδή δεν είδες ποτέ αδιαφορία από έναν παίχτη που ξέρεις με το βιογραφικό του Γιόβετιτς θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι εντάξει, σιγά σιγά κλείνει ο κύκλος. Ας χαλαρώσω λίγο.
0: Μια δυστυχώς συχνότητα σε τραυματισμούς που δεν του δίναν έτσι και τη δυνατότητα.
1: Τον έβγαλαν εκτός ρυθμού.
0: Να διατηρεί καλό ρυθμό. Δεν είχε να κάνει δηλαδή η απουσία του τις πλήστες φορές από την εντεκάδα ή από τις πρώτες επιλογές γενικότερα με το καθαρά ποδοσφαιρικό κριτήριο αξιολόγηση, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά η ποιότητά του και τα πράγματα που είδαμε ακόμη και σε αυτήν την προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, να μπορούμε να το πούμε, από το Γιόβετιτς ήταν εκπληκτικά. Δηλαδή είχε φορές που τα έκανε να φαίνονται τόσο απλά, ενώ ήταν τόσο δύσκολα. Και νομίζω ενδάει που ξεχωρίζει την ποιότητα και το ότι θέλει κάποιος να αγωνιστεί, έστω δεν ήρθε απλά να κάνει την αρπάχτη. Ο Γιόβετιτς ήταν σε μια κατηγορία ενός ποδοσφαιριστή που έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει τη δεδομένη στιγμή που ήρθε στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει, γιατί είμαστε κοντά στην συμπλήρωση ενός ακόμη ημιωρού.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Λοιπόν, τι κρατάς, Ανδρέα, έτσι από τα χθεσινά? Ό,τι είδες, ό,τι συγκράτησες, ό,τι γενικότερα σε όλα τα κεφάλαια που είχαμε χτες. Ενώ Κυπριακό, Champions League, μπάσκετ, ό,τι θέλεις.
1: Περίμενα καλύτερη την Πάφο, για να είμαι ειλικρινής, για να το παιχνίδι
0: έτσι. Εγώ δεν έδωσε συνέχεια στο...
1: Γιατί αν το παιχνίδι στο οποίο εστίασα, άρα περίμενα καλύτερη την Πάφο, γιατί όταν έχεις απέναντι σου μια Ομόνοια των 9 λαγών, όταν έχεις μια Ομόνοια η οποία ξέρω ότι είναι προαθλήτρια και πλέον μπαίνει στο παιχνίδι με άλλη λογική, οφείλεις να δείξεις εσύ πέντε πράγματα περισσότερα. Ή σου δίνεται η δυνατότητα ή η πρόπτικη να δείξεις, που δεν τα είδα από την Πάφο. Δηλαδή,
0: είχαμε και αποδοκιμασία στο τέλος. Πάλι.
1: Κάπου το
0: είδα γραμμένο, όπως ήταν η εξέλιξη των παιχνιδιών. Εντάξει, με τρία παιχνίδια που προσπαθούσα να δω σε δύο οθόνες. Προς το τέλος έμεινα στα άλλα δύο που ήταν το 1-0.
3: Εντάξει, και... παιδιά, ο κόσμος θέλει πίσω το Θελάδες. Λέει πολλά.
0: Ποιος το θέλει το Θελάδες? Το μήνυμα μπρι. Εντάξει. Ναι, είναι αλήθεια. Και εμένα ήταν το συμπέρασμα μου από ό,τι μπόρεσα να δω από τα τρία, ενώ εγώ.
1: Δηλαδή και σε μια φάση, ας πούμε, που βλέπεις μια ευκαιρία με Λέλε και ο άλλος, ο... πώς το λένε, τον άλλον των επιθετικών της Πάφου.
0: Μπασουαμινά.
1: Ναι, που ένας βρίσκει τον Φαπιάνο, ο άλλος στέλνει την στον ουρανό. Λέω, ρε παιδί μου, αν είσαι Ζάιρο τούτη ομάδα τώρα, ή αν είσαι έναν επιθετικό να αντικαταστήσει ο Ζάιρο επαξιά, ήταν αντικειμένη τούτη φάση, ας πούμε. Θέλω να πω ότι μια φάση είναι η μικρογραφία του πόσο απέτυχε σε κάποιες μεταγραφές η Πάφος, πόσο έκαψε κάποιους άλλους από τους οποίους είχε πολλή εξάρτηση. Και να σας πω κάτι, με το Σάπιντον περιμένω ότι να γίνουν θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει κάποιες μέρες μπροστά του ουσιαστικά για να πάρει την ομάδα ανέτοιμη στον τελικό. Και αν τα καταφέρει, δηλαδή.
0: Όσο πιο έτοιμη μπορεί.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Ή όσο πιο καλύτερη είναι από το προηγούμενο.
3: Εντάξει, εκεί κρίνεται.
0: Διάστημα με τον προηγούμενο προπονητή, που σε καμία περίπτωση δεν έδειξε αντίδραση ή πάθος. Mm-hmm. Σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
1: Από την άλλη, μια Ομόνοια η οποία ήταν των 9 λαγών με πολλούς παίχτες που ήταν παγκίτες. Τους είδες, μπήκαν μέσα, δηλαδή είχα και ο Γιωβάνης ασίστ
0: γκολ. Περιμένεις ότι δεν απέξει ο Φαμπιάν αυτής?
1: Δεν είχα προσδοκία, αλλά επειδή τον είδα να μπαίνει.
0: Εγώ ανέμενα ότι, εντάξει, τον έβαλε συμβολικά νου να αποθεωθεί την βραδιά που κατακτούσε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω εγώ, μπορεί να λάθος η εκτίμηση δική μας. Περίμενα ότι να συνεχίσει με το, να του δώσει χρόνο εννοώ του Κυριακίδη, όσο μπορεί, όσα παιχνίδια έχουν μείνει. Δεν περιμένεις να δεις κάτι ενώ τώρα από τον Φαμπιάνο, ούτε έχεις κάτι να πεις ότι εν κρισιμότητα ενώ επιλέγω τον. Τίθεται θέμα σύγκρισης ενώ. Απλά και εν όψη αυτού που συζητιέται ήδη για το ποια θα είναι η σύνθεση, τριάδα, διάδα, η πρώτη, ο πρώτος, ο δεύτερος της επόμενης σεζόν. Mm-hmm. Πάση περίπτωση.
1: Όχι, δεν το σκέφτηκα η αλήθεια. Όταν τον είδα, μου ήταν κάτι έτσι εντελώς. Okay, ας πούμε,
0: τον μπάσκετ το είδες όλο?
1: Είδα αρκετό, ναι.
0: Okay. Διαπίστωσες εσύ συζητήσεις αν έθελε πολλά να κερδίσει ψέσο Παναθηναϊκός για να ξοδέψει καμιά ποινή ο Γιαννακόπουλος?
1: Όχι, δεν είδα τέτοιο μέρος.
3: Άρα χάσατε επειδή δεν...
1: Γιατί έτσι ήρθε το παιχνίδι.
0: Καλά, εντάξει. Παγορεύεται να χάσει και μια ομάδα που...
3: Όχι, δεν είπα το. Μάλιστα.
1: Άρχισε λοιπόν να ρολάρει ο Παναθηναϊκός εχθές.
3: Μα πότε ρολάρε, ρε
1: άντρα? Στα τελευταία στάδια.
0: Λίγο έλειψε να κάνει και τη...
3: Στα τελευταία πέντε λεπτά.
0: Η σούπερ ανατροπή. Λοιπόν, 2-3 μηνύματα και πάμε για το διαφημιστικό. Τώρα αυτό είναι το 119, να δώσω τα ονόματα. Μας γράφει για συζητήσεις για το θέμα επενδυτών στο ΑΠΟΕΛ. Λέγονται τα ονόματα, έτσι πρόβλημα. Κώστας Κλειάθους λέει, η εταιρεία XM, και είναι συζητήσεις παρουσία και πρόδρομου Πετρίδη. Οκ. Okay. Ξανακούστηκε, είναι η πρώτη φορά το συγκεκριμένο όνομα. Τώρα, αν όντως είναι τώρα σε κάποιον άλλο στάδιο, αν υπάρχουν συζητήσεις και όλα αυτά, εκτιμώ ότι σύντομα θα πρέπει να λάβουμε ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση. Όπως μας τα είχε μπει ο κύριος Φωτίου στην τότε πρώτη του συνέντευξη τύπου, μετά που είχε αναλάβει. Είχε μπει ότι πριν το τέλος του Μάη, κάπου του είχε οριοθετήσει, θα γίνει η συνέλευση στην οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον των μετόχων κάποια δεδομένα που θα διαμορφώσουν ανάλογα σε ποιο βαθμό θα δούμε την επόμενη μέρα. Α, δούμε, ναι, αν θα βγει κάτι παραπάνω. Πολύ μπειό ήταν η μικρή του Απόλλωνα, λέει ο 126, για τα χθεσινά. Δυστυχώς είπα εγώ, με τρία παιχνίδια να προσπαθώ να έχω εικόνα και από τα τρία, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πέρα από τα συμπεράσματα, κυρίως ως προς τα αποτελέσματα. Δυστυχώς ο μεγάλος Γιώβη αποχαιρετά, λέει ο 904. Το δώσαμε. Το μήνυμα του μέσα 4, ξέρεις κάτι να το απαντήσεις?
1: Ναι, είναι. Δεν είναι κάτι. Ο πρόεδρος του Αγρονόμου είναι και ιδιοκτήτης.
0: Αγρονόμου, τι είναι αυτό?
1: Είναι ένα νέο συνδυασμό που εμφανίστηκε στις υποψηφιότητες.
0: Α, κατέρχεται στις εκλογές.
1: Ναι. Ναι. Και αν είναι ο ιδιοκτήτης στην Τριμήκλινη της Λίμνης, ναι, είναι. Μάλιστα. Το έψαξα. Okay. Γιατί το είδα και εγώ χθες και προσπάθησα να.
0: Okay.
1: Γιατί κάτι μου έκανε το πρόσωπο, αλλά ναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρα καν ότι υπάρχει έτσι κίνηση που κατέρχεται, ας πούμε, στις
1: εκλογές. Εδώ είμαστε να τα λέμε.
0: Και έναν ακόμη μήνυμα από τον 904, για τον Γιώβετιτς και πάλι. Πραγματικός μάγος, λέει, πάσες που δεν έβλεπε κανείς. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Sport FM

0: στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gaming.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl. More to value.
9: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσία.

0: Φέρνει κοντά σας τρεις DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή και ο Copaberg Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
3: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε σχεδόν 40 λεπτά μετά τις 8. Πάμε έτσι να δούμε τα κεφάλαια γενικότερα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Στο πρωτάθλημα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρώτο ομιλό, το παλεύει η όλη διαδικασία, θα έλεγα, έτσι, για να διατηρήσει ενδιαφέρον μέχρι και το τέλος, έχοντας κριθεί ο τίτλος από την περασμένη αγωνιστική, που είναι το πρώτο και σημαντικό. Δεύτερη, τρίτη θέση δεν αλλάζει ως προς το... Δεν νομίζω να... δεν αλλάζει, δηλαδή, είτε ΑΕΚ δεύτερη, τρίτος Απόλλωνας, είτε Απόλλωνας δεύτερος,
1: τρίτη ΑΕΚ. Δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα τα οποία...
0: Δεν απειλεί άλλος με βάση και τα χτεσινά. Η τέταρτη θέση πάει να δώσει... ή να διατηρήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Είπαμε τι σημαίνει η τέταρτη θέση, γιατί πλέον μετά τα χτεσινά μπορεί να μην άλλαξε η διαφορά μεταξύ της τέταρτης Πάφου και της πέμπτης ομάδας του ΑΠΟΕΛ, αλλά πλησιάζει ο Άρης, είναι στους 4 βαθμούς και με το σημαδιακό ή αν θέλεις το ρώσιμο ότι την ερχόμενη αγωνιστική, την Κυριακή δηλαδή, παίζει Πάφος Άρης. Αν ο Άρης καταφέρει να κερδίσει την Πάφο, να αντιλαμβάνεστε ότι πάμε για ένα φινάλε των δύο αγωνιστικών και χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει με το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, πάμε για ένα φινάλε που σε αυτήν τη θέση...
1: Ναι, αυτή η τριάδα ομάδων Πάφος από Ελλάδα, ναι, ενδεχομένως να, έτσι, να χτυπήσουν ρέστα στις τελευταίες αγωνιστικές για την τέταρτη θέση. Εντάξει, από την άλλη ο Άρης όμως κυνηγάει δύο, δηλαδή δεν εξαρτάται, ναι, εντάξει, καθαρά από τα πόδια του. Αλλά το θέμα είναι αν καταφέρει με την Πάφο στο παιχνίδι, με την Πάφο να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
0: Το ενδιαφέρον είπαμε. Θα πάμε, ναι, σε δύο αγωνιστικές που θα προκύπτουν πλέον συνδυασμοί αναλόγως και των παιχνιδιών που έχουμε ακόμα μπροστά. Που
2: έχει,
0: θα έχουμε
2: ενδιαφέρον
0: ακόμα
2: για όλους.
0: Και θυμίζω ότι αν τέταρτη ομάδα στην τελική βαθμολογία δεν θα είναι η Πάφο και θα είναι είτε το ΑΠΟΕΛ είτε ο Άρης, τότε σημαίνει ότι μια από τις δύο αυτές ομάδες τάσσεται στο πλευρό του Απόλλωνα των τελικών, αν κερδίσει το τρόπαιο, για να αποδειχτεί η τέταρτη θέση προνομιούχος και να οδηγήσει στο Conference League.
1: Εντάξει, το Απόλλωνα χθες είχε μια καλή ευκαιρία.
0: Ναι, ήταν με βάση το τελικά αποτελέσματα, ναι.
1: Να καταφέρει να πιάσει την Πάφο στην τέταρτη θέση, δεν τα κατάφερε.
0: Και για την Πάφο πρώτο πίσω αντίστροφα μετά. Ενώ ερχόμενος εκ των υστέρων με τα αποτελέσματα και η Πάφος είχε μια ευκαιρία, αν δεν έχανε, να ανοίξει τη διαφορά από τον.
1: Ναι, αλλά η Πάφος σου λέει: έχω το μαξιλαράκι των τριών βαθμών. Είναι αυτός που κυνηγά,
0: ναι,
1: συνήθως.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Που
0: η πρώτη ευκαιρία εκείνου είναι.
1: Ναι. Εντάξει, στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ είναι και το κομμάτι που είπαμε πολλές φορές ότι όταν πάει κάτι να σου δείξει, μετά σου το χαλάει, μετά δεν του βγαίνει. Δεν του τα ούλα. Αναλύσαμε τα στο τι γίνεται και γιατί συμβαίνει. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι και η ποινή που ήρθε, η σημαντική για το που θα επηρεάσει προφανώς το ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, που είναι έναν ντέρπι το οποίο μπριζώνει, σε βάζει σε μια διαδικασία να πάρεις κόσμο και τα σχετικά. Και μένει, θα είναι κενό το γήπεδο λόγω της τιμωρίας.
0: Να ακούμε τα χτυπήματα της μπάλας.
1: Τους προπονητές,
2: παιδιά, προπονητές.
0: Εντάξει, θα δει.
2: Δύο-τρεις που θα έχουν μπει μέσα.
0: Όχι δύο-τρεις, είναι. Μπορούν να πάνε.
2: Γυναίκες, αυτό είναι.
0: Είπαμε, συνταξιούχοι άνω των 65. Παιδιά κάτω των 14, συνοδευόμενα από τις μητέρες τους. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία για τα άτομα σε τροχοκάθισμα. Εντάξει, τώρα να μου πεις καμία σχέση με το υποκανονικές συνθήκες, αλλά έτσι είναι. Ναι, το ΑΠΟΕΛ εκεί θα χτίσει την ποινή του. Δεν υπάρχει και άλλον εντός έδρας παιχνίδι μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Με τους άλλους δύο περιμένουμε να δούμε. Ίσως μάθουμε σήμερα κάτι παραπάνω, γιατί θα αποφασίσουν είτε αν θα αποποιηθούν του δικαιώματος έφεσης. Αν το κάνουν, θα την εκτίσουν. Πάφος και Απόλλωνας που επίσης ετοιμωρήθηκαν χτες με μία αγωνιστική χωρίς κόσμο, έχουν εντός έδρας παιχνίδια αυτήν την αγωνιστική. Το ξαναείδαμε αυτόν με τον Απόλλωνα, νομίζω ήταν, που αποποιήθηκε το δικαίωμα ανέφεσης και εξέδισε άμεσα την, αμέσως τη, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι εννοώ της απόφασης του κυρίου Βριονίδη, ή αν θα πάμε πρώτη-τελευταία και τελευταία αγωνιστική για τις δύο αυτές ομάδες. Τι άλλο μένει για το πρωτάθλημα, ενώ για την εξέλιξη να πούμε. Νομίζω ότι...
1: Εντάξει, κρατάμε τους νεαρούς και το έντονο έτσι, στοιχείο το Κυπριακό στον Απόλλωνα που μας ναι. είπαν και οι φίλοι πριν.
0: Αν είπε μας ολοσάδα, που διαβάσατε τις βέβαια, τελευταία φορά που έκαμε έτσι λίγο πολύ βαθύν που λέμε ή εκτεταμένων rotation, το εξήγησε ο άνθρωπος βέβαια ότι είχε να κάνει με τα... τις εβδομάδες που προηγήθηκαν μέχρι χτες που έδιναν και μεσοβδόματα παιχνίδια.
1: Έχουμε, είχαμε ρωτή Χαραλάμπο Ρωτή 17 ετών, Παναγιώτη Χαραλάμπου 18 ετών που ήταν έτσι από τις ακαδημίες ποδοσφαιριστές των ακαδημιών και έκαναν τον τεπούτον τους. Εντάξει, για εμένα το θέμα είναι, επειδή είπε και ο Λοσάδας στις δηλώσεις, το ότι είναι πείραμα, αν υπάρχει προοπτική και αν μπορούν να ενσωματωθούν μέσα έναν καλοκουρδισμένο σύνολο οι νεαροί του Απόλλωνα όπως το δημιούργησε ο ίδιος ο Λοσάδα, να μην παραμείνει πείραμα, αλλά να δούμε και ένα-δυο έτσι ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα να ξεπετάγονται και να διεκδικούν και θέση πιο συχνά στην αρχική εντεκάδα, δηλαδή να μην είναι κάτι αποσπασματικό.
0: Και συζητάμε πάντα για το ποιους βάζει ένας προπονητής να παίξουν σε σχέση με το τι ακολουθεί και αν είναι κάτι πιο κρίσιμο ή οτιδήποτε. Σαφώς η προσοχή του Απόλλωνα περισσότερων λογικών, φυσιολογικών αναμενόμενων στραμμένη στον τελικό του κυπέλλου. Και κάνει το εκτεταμένο rotation και χάνει έναν ποδοσφαιριστή χτες, δεν ξέρουμε ακόμη για

0: είναι ο τελικός του κυπέλου στις 29 Μαΐου. Υπάρχουν μέρες ακόμη, αλλά εξαρτάται από το είδος του προβλήματος. Ήδη ο Απόλλωνας έχει να περιμένει και έχει να δοκιμάσει, να προετοιμάσει, να ετοιμάσει έναν παίχτη, αν τα καταφέρει, σημαντικό τον Μάρκες, για να είναι, για να δώσει το παρόν του στον τελικό. Προκύπτει τώρα και το θέμα με τον Μάρκοβιτς και περιμένουμε τα νεότερα ως προς το σοβαρότητα.
1: Ο συγκεκριμένος είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, που ήρθε με Περγάμινες
0: βιογραφικό. Ταλαιπωρήθηκε και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς. Και απορυθμίζεται μέσα από τους συχνούς τραυματισμούς. Δηλαδή εκεί που πάει να κάνει ένα ξεπέταγμα, να σου δείξει πέντε πράγματα της ποιότητας σου, να ξεδιπλωθεί μέσα στο ύπεδο, έρχεται ένας τραυματισμός, αφήνει τον πίσω. Είδαμε το, γιατί συζητήσαμε το για τον Γιόβετιτς, που εμποσφαιριστές που ήρθαν με βιογραφικά βαριά, ας πούμε. Γιατί, εντάξει, ο Γιόβετιτς φυσικά φέτος ήταν έτσι, ενώ...
0: Ναι, οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν τόσο, ή σε τέτοιο βαθμό τα προβλήματα, ναι.
1: Αλλά εντάξει, εν τούτα που περιμένεις όταν να σου βγουν με ποσοσφαιριστές πιο μεγάλης ηλικίας.
0: Λοιπόν, αυτά... Στα αξιοσημείωτα ήταν και η φάση τελευταία που στη Λεμεσό με την αποβολή του Λαΐφη. Είναι η δεύτερη φορά που αποβάλλεται έτσι με ανάλογο τρόπο. Την προηγούμενη φορά ήταν δύο κίτρινες κάρτες στο Γασιπί. Χτες δεν ήταν δεύτερη κίτρινη, ήταν κίτρινη και μετά βγήκε κόκκινη.
1: Απευθείας.
0: Ναι. Προφανώς για κάτι που είπε στον διαιτητή. Άρα είναι δύο, σε ό,τι συζητάμε για το ΑΠΟΕΛ για τη συνέχεια, είναι δύο του αυτόματου αποκλεισμού και αναλόγως του τι θα γράψει ή τι έγραψε ήδη στο φίλον αγώνος ο διαιτητής και θα παραπευθεί, θα αξιολογηθεί από τον πειθαρχικό εισαγγελέα και αν θα παραπευθεί περαιτέρω με ποια κατηγορία στον αθλητικό δικαστή, εάν θα έχει επιπρόσθετη ποινή. Άρα αυτή τη στιγμή είναι η αμφίβολο εάν ο Λαΐφης θα παίξει σε έναν το πολύ από τα τρία παιχνίδια που υπολείπεται για το ΑΠΟΕΛ όπως και για τις άλλες ομάδες των πρώτων όμιλων. Εντάξει, φάνηκε η αλήθεια της έτσι τώρα ένας μήνυμα εδώ. Ναι, άμα διαβάσει τα χείλη του φάνηκε ότι κάτι του φύγε λίπεν με του διαιτητή.
1: Εντάξει, τούτον όμως.
0: Το συμβαίνουν για μένα λίγο.
1: Εντάξει, τούτον όμως, δηλαδή, τούτην την έκφραση, πραγματικά την off.
2: Και.
1: Βλέπουμε ότι στα γήπεδα ποδοσφαιριστές να περπατούν γιατί λένε πέντε
0: φορές. Ήταν δίπλα του, έκαμε το χέρι πάνω. Οκ, έντια ο καθηγητής, κάποιος αντιδρά, κάποιος δεν αντιδρά. Εντάξει, τι να πω. Ως προς τη φάση, εντάξει, το όλο το παιχνίδι εγώ δεν το είδα. Εκείνη την ώρα, πάνω στο ζάπινγκ μεταξύ των δύο παιχνιδιών, ήταν η φάση που είδα τις διαμαρτυρίες. Και ήταν μετά για την επαναληπτική προβολή της φάσης. Δεν δικαιολογεί ούτε κανέναν off, ούτε οτιδήποτε συζητούμε. Αλλά μιλούμε και για μια φάση που ένα φάουλ εκτός περιοχής, πλάγια, τον σπρώχνει με τα δύο του χέρια. Μιλούμε για. Κανένα φορά λέμε για τους δικούς μας διαιτητές. Συγκινείται ο Ιταλός, συγκινείται ο βοηθός που ήταν μπροστά του η φάση. Βοήθα το διαιτητή, ρε φίλε. Επειδή Ιταλός, ας πούμε, εν το είδε ή έκαμε λάθος. Πραγματικά.
1: Ώρες, ναι.
2: Έχει να κάνει με το τι είναι.
0: Όχι, λέω μήπως ότι τα είχα πει να πω εγώ του Ιταλού τώρα, αφού είναι σφύριξε. Ναι. Θα έπρεπε και ο ίδιος ο διαιτητής να το δει. Μιλούμε για ένα σπρώξιμο και με τα δύο χέρια. Έτσι μιλάμε για μια φάση που τη συζητούμε εάν είχε ή αν δεν είχε. Χωρίς ξαναλέω να δικαιολογεί την όποια αντίδραση, ούτε κανένας κανονισμός δεν την καλύπτει. Αλλά καμιά φορά λέει και εσύ ρε φίλε, για όνομα του Θεού, ας πούμε. Τέλος.
1: Τώρα που μιλάμε λίγο για διαιτητές, να σας πάρω λίγο εκτός. Εχθές σε μια φάση. Ζητά πέναλτι
0: μπάγκερ.
2: Ναι, το χέρι.
1: Είχε κάτι και.
2: Δεν το δώσε, δεν πήγε καν.
1: Γιατί έφτασε να πάει στο δίκαιωμα τη φάση. Και λέω, αν να δώσει πέναλτι τώρα.
0: Ναι, ανοιχτό το χέρι είναι μακριά από το σώμα. Νομίζω υπάρχει μια πρόνοια, ξέρω εγώ, του κανονισμού για το unexpected ball. Ότι αν κατά κάποιον τρόπο, ας πούμε, έρχεται με έναν απρόσμενο τρόπο. Η μπάλα, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ.
2: Δεν την περιμένει ο αμυνόμενος, τέλος πάντων.
0: Ναι. Δεν την περιμένει, είναι σχετικό. Αν είναι κανονικό παίξιμο. Ναι, το θέμα έχει να κάνει επειδή ενώ ο συμπαίκτης του, νομίζω, αν εμπίπτει σε αυτόν, επειδή ενώ ο συμπαίκτης του που προσπαθεί να διώξει. Το unexpected ball, μπορεί να το πει, θεωρώ, που είναι που μα είπαν ή μεταλλεία που μπορεί να ξέρω, εάν έρχεται μια παλιά είτε από αντίπαλον.

0: και κάνει λάθο υπολογισμό και το χέρι σου σε ανοιχτή θέση. Αλλά επειδή από σχετικά κοντινή απόσταση δοκιμάζει να διώξει ο συμπαίχτη σου και πάει
1: πάνω σου,
0: αλλού η μπάλα. Εγώ, μπορεί να
1: αυτό. Το είδα, ήταν νομίζω
0: ότι ήταν. Μα και εγώ νόμιζα ότι ήταν.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πέναρταραν εδώ. Ανοιχτό χέρι είναι.
0: Δεν το λέω καλύπτοντα πλήρω, ούτε προσπαθώ να κάνω ότι εγώ ξέρω καλύτερα του κανονισμού.
1: Λέω μήπω προηγήθηκε κάτι άλλο.
0: Προσπαθώ να ερμηνεύσω το γιατί, ίσω πιθανολογώ το γιατί δεν του φώναξε το VAR, αν είναι σε αυτήν την κατηγορία που εμπίπτει. Δεν είμαι σίγουρος. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνονται λάθη και σε ανώτατων επίπεδων, όπως είναι το Champions League, για παράδειγμα. Champions League μετά.
2: Που έγιναν λάθη και χτες, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, λάθη είναι και υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να κάνεις, υπάρχει περίπτωση να αποφύγεις πάντα ή να μπορείς να αποφεύγεις πάντα τα λάθη. Πάμε σε έναν τελικό ο οποίος εγώ δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο πώς το λες, σίγουρον ή ισχυρόν το προβάδισμα της Παρί, χωρίς να μειώνω ή με αδιαμφισβήτη την εκτίμηση ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι η Arsenal έδειξε.
2: Είναι λίγο ύπουλο.
0: Ναι, κατά διαστήματα φέτος ότι μπορεί να παίξει. Τώρα να μου πεις, καμιά φορά συζητάμε και χτες ό,τι συζητούσαμε ή ό,τι περιμέναμε, ξεκινά το παιχνίδι, μπαίνει έναν γκολ στο τρίτο λεπτό και όλα πλέον αλλάζουν. Που μπορεί να περίμενε κάποιος ότι η Bayern θα έμπαινε, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι και να σκόραρε πρώτη. Εντάξει.
2: Παίξαν άμυνα χτες.
1: Δοκίμασαν, μα έβγαλαν ευκαιρίες όμως το παιχνίδι.
2: Ναι, αλλά δεν όχι ήταν τόσο. Ότι,
1: απλά η ευστοχία νομίζω και οι τερματοφύλακες ήταν αυτοί που κράτησαν το παιχνίδι στο σκορ που το κράτησαν. Και ο Νόιερ αλλά και η μορφή όλη του εις Παρί, έτσι ωραία ποδοσφαιρόφατσα.
2: Ποδοσφαιρόφατσα.
1: Τι.
2: Στην φάτσα του, ας πούμε, είναι ποδοσφαιροφάτσα.
1: Έτσι βγάζεις τον νέο Δεύκη και μπες αλάνε και επειδή έπαιξε ποδοσφαιρό.
2: Α, οκ.
0: Ποιο μιλούμε τώρα.
1: Τον τερμαφύλακα της Παρί. Αλλά ήταν παιχνίδι με ρυθμό, με...
2: Αποθηκάριος μου, μοιάζει σαν αποθηκάριος.
1: Α, δεν άρκεψες πάλι.
2: Μα είναι.
1: Μιχαλή.
2: Ο άλλος τον άλλο τον είπα Γερμανό Ζόχο, ρε φίλε.
0: Τον Νόιερ.
2: 7 και 10 7 και 2 ώρα μπήκα.
1: Πρέπει να μας πιάνει την άδεια.
2: Α, μας την πάρουν. Και που την έχουμε, την καταλαβαίνουμε.
1: Δηλαδή. Θα μας κόψουν.
0: Εν και πιστεύω τώρα που πρέπει να αποχωρήσω λίγο μετά τις 9 να.
2: Εξαντλήστε τα θέματα να πάμε στην Οδύσσια του Νόλαν. Εκεί να δεις την του σειρά.
1: Να τα μιλήσουμε μετά.
0: Let's go. Πάμε. Let's go.
2: Let's go.
0: Ναι, let's go.
2: Φωνάζει let's go ο Ματ Ντέιμον, ρε φίλε.
0: Ένα που να πει.
2: Άκουρε φίλε τώρα.
1: Να μου να πει, άτε πάμε Γιούρια, να μου να πει.
2: Let's go, τι είναι ρε φίλε, ο Γιάννης Αντετοκούμπο απέναντι στους Boston Celtics.
1: Τι θέλεις να πει.
2: Μην πει, φώναζε let's go ο Οδυσσέας, ας πούμε.
1: Άτε πάμε ρε, διά το ένα
2: ψμα. Άτε πάμε ρε, καληνύχτα, καληνότσες.
1: Μπονανότσες, καληνύχτα, καλημέρα.
2: Τέλος.
1: Ο άλλος που τον απαξιώνει, ζήφρε μισό μέτρο, πάρτο.
2: Ποιος ρε.
1: Ο Χάρης ρε.
2: Ποιο
1: Χάρης, ο Κέιν.
2: Αν νόμιζα ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Ποιο Γεωργιά.
0: Ναι.
1: Ρε, Μιχάλη, δεν είσαι μαζί μας.
0: Να πιάω να ακυρώσω ότι την σημαντική με λίγο
1: χρέωση.
0: Να
1: πιάω να
0: την ακυρώσω.
2: Πήγαινα, ρε Γεωργιά.
0: Να πάω με το άγχος. Δεν είσαι καλά, πού ήρθες.
1: Είναι ένα σφίξιμο, δεν θα
0: μου γίνει. Άλλαξε κάτι.
1: Που λες ρε κουκλέ, ο άλλος εντάξει, δεν στο ήταν κολλάρα, έβαλε τα σέντερ φορ.
2: Τι ώρα, στο 89, ευχαριστώ.
0: Στο 94. Ψες,
2: ναι, τι ώρα
0: Χαρικέιν,
2: ναι.
0: Καθυστερείς.
1: Για μην βρεν
0: το
1: χώρο.
2: Ευχαριστώ.
0: Την ώρα του ήβρε.
2: Καλώς τον, καλώς ήρθε.
0: Εντάξει.
2: Καλώς τον, καλώς ήρθε.
1: Δεν είναι καλά έτσι που κάνεις.
2: Εγώ για τον Κέιν. Αυτός που ήταν 95 λεπτά, ρε, Αντρέα μου. Αν ήθελε η Μπάγερν χθες να περάσει, θα περνούσε.
0: Να υποστηρίξεις τον σέφο σου, φίλο σου στον τελικό.
1: Ποιο φίλο.
2: Να υποστηρίξω ο Άρσεναλ, εννοείς.
0: Στον τελικό.
2: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο.
0: Μα τι θέμα να χρειάζεται. Εσύ αν το νιώθεις. Είπε κάποιος ότι οι τρεις μα να στηρίξουμε τη μια από τις δύο ομάδες που τη στήριξε τη δική μας θα το πάρει.
2: Όχι, εσύ θα στηρίξει κάποια συγκεκριμένα.
0: Εγώ γιατί να στηρίξω.
2: Σωστά, εσύ θα στήριχτος γενικότερα.
1: Εσύ πιάζω η διοργανώτρια αρχή.
2: Η διοργανώτρια αρχή, δεν στηρίζω.
1: Αποστήρωση η διοργανώτρια αρχή. Πέ μας.
0: Ένα στηρίξω, να αποφασίσω.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Να μπορώ να ανακοινώσω πριν τον τελικό.
2: Η δυσκολία ποια είναι να μας πεις τώρα.
0: Είναι μεσέ, ναι, νιώθω γιατί πρέπει να στηρίξω κάποιον.
2: Σπίτι σου.
0: Σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
2: Μα που ήδη κανονίσαμε και να πάμε.
0: Δεν κανονίσαμε.
1: Να κανονίσαμε.
0: Να σκανονίσω ρε, κάμε την υπομονή.
2: Για ποιο πράγμα πολλά.
0: Για τον τελικό του Champions League.
2: Τελικό του Champions League.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Εξώ εννοείς ή σπίτι σου.
0: Σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
2: Ο Μαέ βάζει τρία σαν άτομο. Συμφωνώ. Ο Μαέ χθες τα είχε βάλει τρία στην Παρή εύκολα.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Καλά, εντάξει, είπαμε.
1: Κόψετε κάτι.
0: Κόψουμε τώρα. Είναι να κάνουμε και το Harry Kane τώρα το ίδιο με τους, σε όλα τα επίπεδα το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι είναι καλός ή ο ένας.
2: Ούτε φέτος ο Harry Kane. Σημασία αυτό έχει.
0: Έπιαν το πρωτάθλημα Γερμανίας. Εντάξει.
2: Champions League πήρε ποτέ.
0: Κύπελλο, ναι.
2: Κύπελλο πήρε.
0: Κύπελλο Γερμανίας. Ποιος έμπονε. Ναι. Ξάπια και ο κύπελλο Γερμανία.
2: Εντάξει. Όσο έχουν το δημόσιο υπάλληλο στο ένα, εκεί θα είναι.
0: Άντε, παλεύτεξε το.
1: Ποιο ρε, μα γιατί τα έχει μόνο να γίνει.
2: Φίλε, 45 χρονών.
0: Άρα για τον Νόιερ τώρα.
2: 45 χρονών, ρε, Αντρέα.
1: Απ' το εφάπαξ του ρε.
2: Πάει σπίτι σου, ρε, άνθρωπέ μου. Δηλαδή το έχουν, γιατί θυμάστε τον άλλο τον γέρο τον προπονητή.
0: Γέρο,
2: τον εδιώχναν, τον ξαναφέραν, τον ξαναδιώχναν, τον ξαναφέραν στην Πάγερν.
0: Α, τον προπονητή.
2: Ένα παππού.
0: Πώ το
2: λέει. Χούπλε, το κουπλέ.
0: Τέλος πάντων.
2: Τα μέχρι τα 95 το κοίτανε. Λείψαν οι προπονητές.
0: Άλλη άποψη. Ο Ντράζιτς σίγουρα θα το βάζει. Δεν είναι το τελευταίο γκολ. Ναι, μα είδες την ευκαιρία.
2: Ναι, ναι, όντως.
0: Μιλούμε... Τέλος πάντων.
2: Άντε, Γιώργο μου, σε αποχαιρετούμε.
0: Γιατί βιάζεσαι.
2: Τι ώρα θα φύγεις.
0: 98 ακόμα.
1: Να μην άργησες.
2: Να μην άργησες.
1: Να μην άργησες.
0: Καλός ο Χάρης, αν τυχόν φύγει ο Μαέ να το δούμε. Αχα.
2: Να το έχουμε υπόψη μας, παιδιά, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
0: Δεν μου θέλει ο υφυπουργός. Για όνομα του Θεού, λέει να μην γίνει. Είπαμε εμείς τον Άρη σε ίδια και χειρότερη φάση μέσα στην περιοχή μας, όπου ο Αυστριακός διαιτητής, Αυστριακός, αόιψες και Βιέρα κλείσαν τα μάτια στη φαουλάρα του Μιλίτσεβιτς στον Γκόλτσον και μέτρησαν γκολ, αγαπητέ Γιώργη, και όχι ένα αφιτητούμενο φάουλ έξω εν περιοχή.
1: Δεν μας εγκρίνεις πράγματα
0: νόμια τώρα. Μου τώρα, για όνομα του Θεού, πραγματικά, για έτσι όπως το γράφεις, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Είπα εγώ ότι άλλα λάθη ποτέ δεν γίνονται. Συζητήσαμε τη φάση που έφερε την αποβολή, δεν του είπαμε κάτι. Και είπαμε, ναι, ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Και θύχτηκες. Κουλ. Cool. Λίγο με τις αιμονές μας. Μπάση περίπτωση. Μα για όνομα του Θεού, ρε φίλε, είναι και...
1: Πάμε, Γιώργο,
0: πρέπει να φύγεις. Πούλη πίσω μας και ο υφυπουργός μπροστά μας.
1: Γιώργο, πρέπει να φύγεις. Κύριε Γιώργο, είναι ώρα.
2: Εμείς δεν φύγεις 9.30. Συγγνώμη. Ξέρω το πρόγραμμά μου.
0: Εσύ κανονικά στη θέση σου. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις, τραγούδι του Αντρέα και συνεχίζουν οι δύο από εκεί και πέρα. Τι τον ακούω να δω τι γίνεται. Να μου επιτρέψετε, έχω μια σημαντική υποχρέωση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ασταμάτητη Ομόνοια συνεχίζει τον εντυπωσιακό τη σερί και το κυνήγι ιστορικών επιδόσεων μετά τον νικηφόρο πέρασμα από την Πάφο. Σφράγισε ευρωπαϊκό εισιτήριο η ΑΕΚ, αγκαλιά με την Ευρώπη και ο Απόλλωνας, ενώ το Απόλλωνα χάσε την ευκαιρία να πιάσει την Πάφο μετά την ήττα από τον Άρη. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε πλέον και ελαφρά ταξιαρχία. Παρά τις πολλές απουσίες και τις 9 αλλαγές στην 11η της, η Ομόνοια πέρασε με 2-0 από το Στήκος Κυριακίδης και έφτασε τους 80 βαθμούς, 16 περισσότερους από την ΑΕΚ. Άγγελος Νεοφύτου και Χατζιωβάνη ήταν γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Αποχωρεί με το τέλος της σεζόν ο Γιώβετιτς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στην Ομόνοια. Ο Μασούρας αναμένεται να αποχωρήσει με πιθανό επόμενο σταθμό της καριέρας του, την Ιρεβέργη. Συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου για επέκταση συνεργασίας. Δεύτερη σερίτσα με το Σάπιντο στον πάγκο και 7 παιχνίδια στη δεύτερη φάση χωρίς νίκη. Συμπλήρωσε η Πάφος. Διατήρησε πάντως την απόσταση των 3 βαθμών από το 5ο Αποέλ. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Το σκορ μας αδικεί, δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός. Με γκολ του Γρηγόρη Κάστανου στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Άρης επικράτησε το Αποέλ με ένα 0 στο ΑΜΕΓΑ και με 3 αγωνιστικές να απομένουν, μείωσε στους 4 βαθμούς από την τέταρτη θέση και την Πάφο. Νέα χαμένη ευκαιρία για το Αποέλ να μπει δυναμικά στο κόλπο για την τέταρτη θέση. Όλοι βλέπουν ότι η ομάδα παίζει καλά και παλεύει τα παιχνίδια. Έχουμε ακόμη 3 παιχνίδια και πρέπει να τα παίξουμε σωστά για να πάρουμε νίκες, δήλωσε ο Γκαρσία. Απευθείας κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρίες. Καθυστερήσεις του αγώνα δέχθηκε ο Λαΐφης και χάνει τα παιχνίδια με Απόλλωνα και Ομόνοια. Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα στην αρένα και έκλεισε θέση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Περήφανος για τη συνολική προσπάθεια των παιχτών του σε μια δύσκολη χρονιά, δήλωσε ο Ροθάδα, δίνοντας το σύνθημα για να κλείσει χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο και ο Απόλλωνας, αφού διατήρησε την απόσταση των 9 βαθμών από την 5η θέση, με 3 αγώνες να απομένουν. Το πείραμα πέτυχε, είπε ο Λοσάδα, αναφερόμενος στην παρουσία νέων προσώπων στην 11η. Θέλαμε να προστατεύσουμε την πλειοψηφία των παιχτών, πρόσθεσε στα θετικά επιστροφή ΛΑΜ μετά από 2 μήνες, αγωνίστηκε για 45 λεπτά. Με αποκλεισμό 4 μηνών από τα γήπεδα, τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής της ΚΟΠ τους Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Έλτερ Κάστρο για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, ενώ στο παιχνίδι με τον Εθνικό είχε δηλωμένο ως προπονητή τον Αλεξάνδρου, τα καθήκοντα εξασκούσε ο δηλωμένος ως βοηθός προπονητής Κάστρο, παραβιάζοντας την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυμών, τιμωρήθηκαν Αποέλ, Απόλλων και Πάφος για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στα τελευταία παιχνίδια κυπέλου. Την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Ενίψωνα στο Παπαδόπουλος ολοκληρώνει ανόρθωση. Εκτός επιλογών του Καμορανέζ είναι ο Ράφα Λόπες. Στην ΑΕΛ απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης για την ανανέωση συνεργασίας με τον Νούκο Μάρτινς, ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή με Νταμάχο αλλά και την διοίκηση για τις πολλές προσαφαιρέσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι στο ρόστερ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμη να περασπιστεί τον τίτλο της είναι η Paris Saint-Germain. Οι πρωταθλητές Ευρώπης εξήλθαν ισόπαλοι 1-1 στο Μόναχο κόντρα στην Bayern και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν την πρόκληση για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν την Arsenal. Η ομάδα του Luis Enrique προήθηκε μόλις το 3ο λεπτό με την Μπελέ. Στο 94 ισοφάρισε ο Kane. Ο τελικός του Champions League φέτος θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη και για πρώτη φορά θα ξεκινήσει στις 7. Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς και των άλλων δύο διοργανώσεων. Για το Europa, η Aston Villa υποδέχεται την Nottingham Forest από την οποία έχασε 1-0 στον πρώτο αγώνα. Φράιμπουργκ Μπράκα το άλλο ζευγάρι 1-0 επικράτησαν οι Πορτογάλοι. Για το Conference League, η Crystal Palace φιλοξενεί τη Σαχτάρ στον επαναληπτικό της νίκης της με 3-1 και το Στρασβούργο την Ράγιο από την οποία έχασε 1-0. Στις 10 η Σέντρα και στις 4 αναμετρήσεις. Την ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια και έχασε την πρώτη από τις δύο ευκαιρίες για να κλειδώσει στο ΆΚΑ το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. Οι πράσινοι παρουσίασαν το καλό τους πρόσωπο μόνο στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα, πλησίασαν μια επική ανατροπή. Έχασαν όμως 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο ο τέταρτος αγώνας στην Αθήνα. Απόψε στις 9 θα διεξαχθεί ο τέταρτος αγώνας στο ζευγάρι Χάπολ Ρεάλ, 2-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνός. Στις 10 αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Επόμενη ενημέρωση από τον σταθμό μας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Και καύσιμα και ψώνια.
5: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
6: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more value.
2: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
4: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, η έξοδος του Μεσολογγίου. Μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια από το συνταρακτικό γεγονός που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 20 έγκριτες υπογραφές και πλούσια εικονογράφηση. Η έξοδος του Μεσολογγίου. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
9: Επαναληπτική ημιτελική σε Europa και Conference League. Στις 10 από το ΡΙΚ Aston Villa Nottingham Forest. Την ίδια ώρα στα κανάλια Sita Vision Sports, Freiburg Praga, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, Crystal Palace Shakhtar. Πρωτάθλημα Futsal, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ στις 8 από την Sita Vision Sports 2.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα στο Sport FM 95 και στην εκπομπή Πρώτη Πάσα, με τραγουδάρα από το jukebox του Αντρέα μας. Μα είναι του 2002. Φλίξω εδώ του 2002.
1: Γιατί του, ναι ρε, ναι. Πιο παλιό.
0: Πιο παλιό δεν είναι.
1: Ναι, εγώ έτσι έχω το... στο μυαλό μου καταχωρημένο, πιο παλιό.
0: Ναι, εγώ τέλος πάντων. Απλά αν ξαναδώ του πότε είναι, γιατί είναι όντως τραγουδάρα, και το βρίσκω το 2002. Μάλλον κάτι λάθος πες.
1: Πώς είναι το βίντεο,
0: αν 92.
1: Ναι, ναι,
0: πιο λογικό.
1: 92 μιλάς.
0: Πιο λογικό. Λοιπόν, να... Πορτοκάλογλου, ούτε ο Πορτοκάλογλου δεν ακούει. Τι λέτε ρε παιδιά? Ελάτε σας παρακαλώ. Θα κάτσεις σήμερα να ασχοληθείς με τα του UEFA?
1: Ξέρω αν έχω κουράγια.
0: Είναι λίγο...
1: Έλα δούμε τι πες.
0: Έχει μια Aston Villa Nottingham Forest. Έχει μια Freiburg Braga. Ενώ δεν έχει λάμψη, ρε παιδί μου, δεν έχει.
1: Ναι, λείπει του. Λείπει του η λάμψη.
0: Έχει και ένα conference.
1: Και το εμπορικότητα, γιατί καμιά φορά έτσι όπως αλλάξαν τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Σπάνισε μια Manchester, κατάλαβες.
0: Να κάτι... είχε κάτι άλλο, ναι, ναι.
1: Ναι, θα το έβλεπες. Τώρα τα ονόματα.
0: Ισχύει.
1: Δεν μας κάνουν. Να δεν μπορεί να βγουν παιχνιδάρες εν τω μεταξύ. Αύριο
0: σίγουρα.
1: Να...
0: Καλά, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και Crystal Palace Αχτάρ για το conference. Στρασβούργο Ράγιο επίσης. Τέλος πάντων στις 10 είναι και τα 4, αν ενδιαφέρεσαι. Ρε μα πάλι φάγατε λάχανο το Γιώργαρο. Εμείς
1: σας
0: παρακαλώ. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του επιτέλους.
1: Μου έλεγε για την Οδυσσία. Τι παίχτηκε.
0: Καινούριο
1: τρέιλερ.
0: Πήγε. Έχει κάποια. Εντάξει, τώρα θα μου πει. Δικαιούται ο κάθε σκηνοθέτη και μεγάλο τοπίο να έχει τα δικά του τα κολλήματα. Το κόλλημα του Κρίστοφερ Νόλαν είναι ότι πάει συνήθω στον Στίβεν Κολμπέρτ και τα λέει. Δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο night show στην Αμερική. Το οποίο το κόβουν τώρα. Τελειώνει. Κακή κακό. Το έβαλε ο Τραμπ μπροστά κτλ. Τέλο πάντων. Και εκεί έκανε release ένα ακόμα τρέιλερ για την Οδύσσια, δείχνοντας και κάποια ωραία μυθολογικά στοιχεία. Δηλαδή δείχνει λίγο σκύλα, λίγο χάριβδι, δείχνει λίγο κύκλοπες, δείχνει λίγο στην Ιθάκη που έχουν μαζευτεί μνηστήρες γύρω
1: μια
0: από την
1: Πινέλα. Μια μίξα πολλά.
0: Ναι, δείχνει κάπως. Και ήταν και ο Ματ Ντέιμον που σαν άλλος Γιάννης Αντετοκούμπο, έχοντας μπροστά του ας πούμε... τους Boston Celtics, φωνάζει ένα φοβερό και τρομερό let's go και άρχισαν να τον κράζουν μέσα στα social media, πολύ σωστά κατά την άποψή μου. Δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες που φαίνεται ότι ο διάλογος δεν θα είναι τόσο ποιητικός.
1: Θέλουμε τον να είναι ποιητικός.
0: Θέλουμε να είναι προσκολλημένο στο κείμενο.
1: Το
0: original κείμενο, του ομήρου ας πούμε.
1: Το ομηρικό.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Θες να έχει ελεύθερη απόδοση, προσαρμοσμένη στο σήμερα.
1: Είναι ταινία Hollywoodιανή που τη σκηνοθετεί ο Νόλαν. Δηλαδή,
0: σε κάποια φάση, δηλαδή, λέει ο. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει. My dad is coming home.
1: Ah, it's coming home.
0: Ναι.
1: It's coming home.
0: Λέω εγώ, εντάξει, από τη μια it's coming home. Εντάξει, το κρατάμε. Απ' την άλλη, my dad. Δεν θα το έλεγε, ας πούμε.
1: Ο παπάκης, ας ναι. πούμε, είναι
0: αρκετά σπίτι. Θα έλεγε κάτι άλλο, ας πούμε. Λέει, my father ή κάτι, ξέρω, κάτι πιο. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω δημιουργήθηκαν τόσες προσδοκίες για την ταινία
0: σίγουρα,
1: που νομίζω. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να μην τη δικαιώσει. Αλλά από την άλλη, λες Νόλαν.
0: Σίγουρα.
1: Με το γνωστή πλειάδα ηθοποιών που πάντα βάζει.
0: Και τώρα, ναι, είναι παρέλαση ολόκληρη. James Pattinson είναι, είπαμε, ο Matt Damon. Έχει. Το θέμα είναι ότι εντάξει, σε τέτοιες μεγάλες παραγωγές, σε τέτοιες μεγάλες ταινίες, είναι κυρίως. Τη ματιά του σκηνοθέτη που βλέπουμε και ας μην περιμένουμε, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια χολιγουδιανή.
1: Ναι, ναι, ναι, επικό ναι, πράγμα, ας πούμε.
0: Είναι μια χολιγουδιανή παραγωγή ταινία. Δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλη επαφή με το.
1: Και κακά τα ψέματα, όποτε έβαλε ο Νόλαν την οπτική του.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραία.
0: Ναι, αλλά ήταν. Το έκανε και στο Oppenheimer, ας πούμε, που επίσης ήταν ιστορικού χαρακτήρα. Αλλά σύγχρονης εποχής. Okay. Τώρα αυτό που είναι λίγο πιο παλιό. Είναι τόσο επικό, έχει τόσο κείμενο. Έχει όλα τα εφόδια να σε αφήσει να παίξει μπάλα. Η ωραία Ελένη είναι μαύρη, ναι. Κατάγεται από την κυρία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο μυρικό κείμενο ο Όμηρος δεν σου περιγράφει την
1: ποτέ,
0: ωραία.
1: Σε ποτέ, σε κανένα σημείο.
0: Δηλαδή σου λέει ότι είναι όμορφη, το καταλαβαίνεις κτλ. Αλλά δεν σου λέει ότι είναι ψηλή,
1: τίποτα,
0: ξανθή,
1: δεν
0: τίποτα.
1: Δεν υπάρχει καμιά περιγραφή που να την κάνεις ναι. εικόνα. Σου οπότε... λέει και τι μαγκιά του Όμηρου όμως. Δηλαδή,
0: ναι,
1: σου λέει μια όμορφη και να την αντιλαμβάνεσαι εσύ όπως,
0: όπως την καταλαβαίνεις εσύ με την. Μα τι ωραία που τα λες, δηλαδή. Είσαι ηθοποιός, ρε φίλε.
1: Τι.
0: Άντε, ρε φίλε, να σε καμαρώσουμε και σε ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Τι ωραία που τα λες.
1: Τι ωραία που θα ήταν.
0: Κάθε πότε έχετε εκπομπέ με εκείνη την κοπέλα, Μελεντίνη. Εκπομπή τελείωσε.
1: Τέλος.
0: Τρεις και τέλος η εκπομπή. Κοπέλα φεύγει.
1: Μην την είδατε την κοπέλα.
0: Έτσι, έχουμε τρεις εκπομπές έχουμε ακόμα. Τρία Σάββατα, γιατί και το τελευταίο Σάββατο είναι τελικό Champions League. Ο οποίος, όπως καλά γνωρίζετε τώρα, είναι μεταξύ Arsenal και Paris Saint-Germain. Οπότε έχουμε τρεις εκπομπές και τελείωσε το θέμα. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, ρε Αντρέα μου.
1: Τι είναι οι άλλοι?
0: Και το Europa και το Conference να μην φτάνουν τον τελικό του Champions League ποτέ, σε γκλάμουρ, ρε φίλε.
1: Ποτέ δεν θα φτάσουν. Ούτε ποτέ, πρόκειται να μπουν σε μια διαδικασία να το φτάσουν. Προσπαθούν
0: τι
1: να.
0: Τι φταίει, ρε φίλε. Φταίει το brand. Φταίει ότι δεν έχει μια Manchester, ας πούμε, τώρα στον τελικό του Europa. Δεν ξέρω.
1: Φταίει αρχικά η δυναμικότητα των ομάδων. Δηλαδή, ναι. Ποιες ομάδες βλέπεις, ποιες ομάδες παίζουν και τα σχετικά. Επίσης, όταν τις ομάδες στο Champions League που. Μπορεί και να μην τις πολύ υπολογίζεις, ας πούμε, ότι θα πάνε καλά. Βλέπεις ότι βγάζουν ένα άλλο χαρακτήρα, γιατί αντιλαμβάνονται ότι είμαστε,
0: εδώ είμαστε, ας πούμε,
1: είμαστε
0: ναι.
1: στα αστέρια.
0: Ναι.
1: Δεν σου αφήνει περιθώρια η διοργάνωση, ούτε να την υποτιμήσεις, ούτε ναι. να μπεις σε μια διαδικασία να πεις εντάξει, ας το πάρω λίγο μετά, να γυρίσω την προσοχή ναι, μου στο ναι. κύπελλο των εχώριων ή οτιδήποτε.
0: Όχι, είναι εκεί.
1: Ενώ στις άλλες διοργανώσεις, εντάξει, τώρα. Έχουμε τρεις, Europa Conference, στις άλλες δύο, ειδικά πηγαίνοντας κάτω φθήνη αυτό, θα δεις και ομάδες, εδώ ομάδες δικές μας,
0: ναι.
1: που μιλάμε για την επιτυχία να εξασφαλίσεις ευρωπαϊκών όμιλων σε οποιαδήποτε διοργάνωση,
0: ναι.
1: και τις βλέπεις ότι σε κάποιες περιπτώσεις στους αγώνες του Conference ή θα προσέξουν κάποιους ποσφαιριστές ή αν... βλέπουν και λίγο το πρωτάθλημα ή το.
0: Κάνε δεύτερη σκέψη, ναι.
1: Η Πάφος δεν είχε τούτη τη δυνατότητα. Σε ποια φάση ήταν να πει ότι τώρα είναι να προφυλάξω πέντε παίχτες, γιατί να
0: σε
1: το
0: καμία
1: κάνω.
0: Φάση. Σε καμία φάση.
1: Σκέψω έναν παίχτη που να του πει, ξέρει, θα αγωνιστεί σήμερα με τη χύψη ομάδα
0: στο Champions League.
1: Ναι. Να σε αφήκω για να παίξει την Κυριακή.
0: Μιλάμε για.
1: Χαστούκι για
0: ναι, του παίρνει όλη τη χαρά, α πούμε. Δηλαδή, τι ήρθε να παίξει.
1: Σαν να διάσου το παγωτό, βλέπει ναι. το παγωτό να έρχεται, σου λέει: Ωπε, θα φας σήμερα.
0: Ναι, όχι, εσύ θα περιμένει. Ναι.
1: Εσύ, όχι.
0: Θα περιμένει την άλλη γεύση.
1: Παγωτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι, συνεχίζουμε σήμερα, είπαμε, με μια τετράδα. Έχουμε και άλλα σήμερα.
1: Παναθηναϊκός αύριο.
0: Παναθηναϊκός αύριο, σήμερα έχει ΑΕΚ. Στις 10 την Ουνικά Χαμάλαγα. Δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basket Champions League. Basketball Champions Leagues. BCL βασικά. Στην Πανταλώνα. Στις 10. Λέει και ο κύριος Σάκοτα ότι είμαστε ένα κλικ καλύτεροι. Από την Ουνικάχα που είναι ένα κλικ χειρότερη από ό,τι ήταν πέρυσι. Εντάξει, θα δείξει.
1: Άρα με τα κλικς που πώς τα βρήκα, έβγαλες άκρη, κλικ έναν πάνω, κλικ έναν κάτω.
0: Αυτό,
1: το
0: άρα
1: έχουμε.
0: Κάπου στη μέση μπορεί να το έχουμε, ναι. Mm. Οπότε έχει ενδιαφέρον και αυτό. Στις 10 επαναλαμβάνω, όποιος προλάβει ή όποιος επιθυμεί, αντί να ρίξει το βάρος σε Europa και Conference, το γυρνάει στο μπάσκετ. Η Σπυριάρα είναι και πάλι εκεί και ο Παναθηναϊκός αύριο, ναι.

0: Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα πάει καλά σήμερα πάντως. Έτσι λένε και τα ρεπορτάζ. Βλέπω, διαβάζω και από το Sport FM Ελλάδας από το πρωί ότι η ομάδα είναι και καλά και στην πολύ καλή της ψυχολογική κατάσταση. Σαν έτοιμη από καιρό για τον τελικό η Βασίλισσα. Εντάξει, μιλάμε για δεύτερη σερή υπέρβαση. Είχαν αποκλείσει και στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς την Οικοδέσποινα την Μπανταλώνα. Και απόψε βρίσκουν απέναντί τους την back-to-back πρωταθλήτρια, η οποία μάλιστα έχει και συμμετοχή και στα τέσσερα τελευταία Final Four. Εντάξει, είναι μέσα στα... είναι φαβορί, δεν θα το συζητήσουμε τώρα.
1: Θα το δεις.
0: Μ' αρέσει, φίλε, μ' αρέσει. Μάλλον θα κάτσω να ασχοληθώ.
1: Πάει για μπασκετάκι.
0: Πάει.
1: Δεν κατάλαβα ότι προς τα εκεί πας.
0: Πάει. Δεν μου βγάζει κάτι να κάτσω να δω. Δεν με ελκύει κάτι από τα άλλα, ρε φίλε, όπως τα είδαμε. Να δω την ομάδα του Προέδρου, Άστον Βίλα με Νότιχαμ Φόρεστ.
1: Τον κύριο Βαγγέλη Θωρίστον.
0: Τον κύριο Βαγγέλη μπορεί, ναι. Να είναι εκείνη η κοπέλα που πάνω του κάνει μασάζ του σώμου.
1: Ναι, τι viral στιγμή ότι ήταν αυτό.
0: Ήταν fake όμως, κρίμα.
1: Δεν ήταν.
0: Μισό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Δεν ήταν αληθινό, λέει. Στενοχωρήθηκα.
1: Κι εγώ. Νόμιζα...
0: Ναι, ρε φίλε. Νόμιζα ότι ήταν αληθινό, λέω και εγώ. Κοίτα να δεις ο άνθρωπος την ώρα του στρες και του άγχους.
1: Τι ωραίο να σου πω. Ζήλεψε.
0: Ναι, ρε φίλε. Κάθε φορά που. Καταρχήν, εγώ άμα δω κάποιον να κάνει το μασάζ και τέτοια, νιώθω ότι ξεκουράζομαι και εγώ, ρε φίλε.
1: Και μετά. Σε ένα σε κόβω όμως άνθρωπο που μόνο να κάνει τον άλλο μασάζ.
0: Ναι,
1: δεν σε βλέπω να σε βάζουν από κάτω.
0: Δεν είναι το καλύτερό μου.
1: Μα φαίνεται το πλάσμα.
0: Ναι, ναι, και ως εκ τούτου μπορεί να μην ηρεμήσει ποτέ, βέβαια, ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Εγώ, ή εσύ στην περίπτωσή σου. Σαν σου αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει. Ναι,
0: ναι, χαλαρώνει. Τα σπάσου τα έτσι, τα γιο. Ναι. Έχω ένα μεγάλο θέμα με την υπομονή, εγώ. Δηλαδή.
1: Θέλει να γιώνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πω σύνορα.
0: Αν γίνει, ας πούμε, αν ανακαλυφθεί ο διακτηνισμός για τα ταξίδια τα αεροπορικά, θα είμαι από το πρώτο που θα το κάνω.
1: Ναι. Να σου πω, τώρα που θυμήθηκα, τώρα που είπε.
0: Λίγο γρήγορα, πάμε διάλειμμα, μην χαλάμε τις παραδόσεις.
1: 28 πάμε, δεν σου λέω τίποτα.
0: Πάμε,
1: 29, χαλάσαμε.
0: Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
8: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
11: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Η φωνή μιας γενιάς επιστρέφει. Η Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour φέρνει ενέργεια, συνέστημα και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Τα hits που λατρέψαμε ζωντανά, πιο δυνατά από ποτέ. Μια συναυλιακή εμπειρία που δεν τη βλέπεις απλώς, τη νιώθεις. Βρείτε το πλήρες πρόγραμμα προβολών στο www.kcineplex.com και αγοράστε τα εισιτήριά σας online για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
12: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
13: Por favor, και στη Λεμεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
14: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τετάτετ στον Αλφα με τους δημοφιλείς ηθοποιούς Τάσο Χαλκιά και Νάντια Κοντογιώργη, λίγο πριν κατέβουν στην Κύπρο με τη συγκλονιστική παράσταση «Κατά δικός μου» σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου.
15: Αγαπώ με τον ίδιο τρόπο οτιδήποτε κάνω, πασχίζω με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εργατικότητα να το κάνω καλά. Στο Σάκη εγώ πίστευα πολύ. Πίστευα ότι είναι ένας λαϊκός ήρωας.
16: Εγώ έχω μόνο ευγνωμοσύνη για την τηλεόραση. Πάντα έχω περάσει πολύ καλά και δημιουργικά. Πάντα είχε δώρα να μου δώσει.
15: Η τηλεόραση τουλάχιστον για τα χρόνια τα δικά μας ήταν μια καινούργια υπόθεση στην δουλειά μας, η οποία ήρθε και μας βρήκε.
16: Ό,τι δουλειά και να κάνουμε, εγώ πάνω στη σκηνή με 5 χρονών βάλω το παιδί. Προσπαθώ να μου επιβάλλομαι με τη σκέψη, αλλά κάθε φορά είμαι 5 χρονών.
5: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Εδώ είμαστε. Το καταλάβατε από τη μουσική. Τελευταίο ημίωρο, εκπομπή πρώτη πάσα. Και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη βόλτα μας σιγά σιγά και στις επαρχίες, να δούμε τι κίνηση κυκλοφορεί. Αν κυκλοφορεί κανείς.
1: Δεν έκανα έτσι προκαταρκτικών έλεγχων, η αλήθεια.
0: Θα σου έρθει έτσι η έκπληξη.
1: Θα είναι έκπληξη για όλους μας σήμερα, παιδιά. Μπαμ. Ελπίζω να είναι ευχάριστη. Για να δούμε.
0: Πάμε. Το βάλουμε.
1: Ναι.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
0: Δικό σου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα ευχάριστα. Στα ευχάριστα, λοιπόν, Λάρνακα, ελεύθερη επαρχία, Μοχώστου, μια χαρά, δεν έχουν κάτι. Στην Πάφων, πέραν της Ακαμαντίδος και της Νεαπόλεως που είναι πάροδος της Ακαμαντίδος, δεν βλέπω κάτι άλλο αξιοσημείωτο, δηλαδή που να προκαλεί νεύρα και ένταση στους οδηγούς που είναι στυλ Μιχάλη Τσικαλά. Συγγνώμη.
0: Τίποτα.
1: Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε, αφού φεύγουμε από Πάφων, μας βολεύει Λεμεσός. Λεμεσόν, παιδιά. Λοιπόν, πριν τον Άγιον Τίχωναν, από Λευκοσία προς Λεμεσό, λίγο πριν τον Άγιον Τίχωνα ξεκινάει να γίνεται έτσι κίτρινο, να γίνεται πορτοκαλί, μετά να αλλάσσεται σε ξανά σε κίτρινο, να γίνεται κόκκινο πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας, να συνεχίζει φυσικά και να φτάνει η κίνηση φαίνεται ότι φτάνει λίγο πριν, ένα λεπτάκι να σας πω ποιος κυκλικό, τον κυκλικό κόμβο Ντροόδους, άρα εκείνη η περιοχή. Λογικά όσοι είσαστε εκεί περνάτε δύσκολα. Ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα. Η Αγίου Αθανασίου μέχρι την Κολονακίου επίσης φαίνεται ότι έχει τα θέματα της. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Δεν βλέπω ευτυχώς κάποιον τροχαίο για να σας το αναφέρω. Ελπίζω σιγά σιγά να αρχίζει να αποσφορίζεται το πράγμα. Πάμε και στη Λευκοσία να δούμε τι γίνεται. Η είσοδος της Λευκοσίας σχετικά καλή. Σχετικά καλή μέχρι τα φώτα του καλησπέρα. Δείχνει κίνηση, αλλά όχι σε μεγάλη έτσι έκταση. Η Αθαλάσσα σε κάποιες περιπτώσεις. Κίνηση θα βρείτε στο γνωστό τρίγωνο εκεί, Γρίβα, Διγενή Σπύρου, Κυπριανού, Κυριάκου, Μάτση. Φαίνεται ότι είναι κατακόκκινα τα πράγματα. Αυτά από εμέν.
0: Μάλιστα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Για τα χαστούκια στη Ρεάλ, εσύ το σχολιάσες χθες.
1: Χαστούκια, ναι, Εμπαπέ.
0: Α, όχι, είχαμε κι άλλα.
1: Α, έχει κι άλλα.
0: Ναι,
1: δεν είδα κάτι άλλο.
0: Α, προσπαθώ να θυμηθώ αν είχε κι άλλο ίδιο περιστατικό.
1: Εμπαπέ με τον εκείνο που έβαλαν του.
0: Α, ναι, μπράβο, ήταν ο βοηθός που ναι. Σήκωσαν τη σημαία και.
1: Να σου πω εσύ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τα λοιπά.
0: Ναι, και ναι, VAR και χάσε το.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα στα κουράγια του αλλού μου να σήκωσε τη σημαία.
1: Καλά. Προπόνηση είναι, πάρα χαλαρά.
0: Το δίκαιο του αγών.
1: Ναι, ρε. Είχε κι άλλα.
0: Ναι, Ρούντιγκερ Καρέρας. Είχαν καυγά. Ο Ρούντιγκερ το χαστούκησε.
1: Το χαστούκησε.
0: Ναι, δεν.
1: Ο Ρούντιγκερ είναι εκείνος ο ψηλός, ο δυνάμενος. Ο Γερμανός, ο αμυντικός.
0: Ναι.
1: Παναγία μου.
0: Από τα χθες διαβάζω, γιατί το έβλεπα σε διάφορα, πρέπει να είναι η ίδια η πηγή. Άκου τώρα.
1: Ναι,
0: παρότι το χτύπημα περιγράφεται ως δυνατό, δεν υπήρξε πρόθεση για σωματική επίθεση. Άτε τώρα.
1: Το χαστούκι ήταν δυνατό, αλλά δεν υπήρχε πρόθεση.
0: Ναι, το χτύπημα ήταν δυνατό, αλλά δεν υπήρχε πρόθεση. Δηλαδή, γύρισε το χέρι του έτσι πάνω στην ένταση και ο Ιβρεντών. Ας πούμε, έτσι ερμηνεύεται.
1: Τίποτα, σηκωφή, ας πούμε, για
0: ναι,
1: του...
0: ρε, άφησμε.
1: Ναι.
0: Μην μου μιλάς, ας πούμε, και στο έτσι Ιβρεντών.
1: Και τον άρπαξε.
0: Και ξέρεις, αν μας έβρει ο Ρούντιγκερ, μια θέλεις.
1: Ναι, όχι, μισή.
0: Μισή.
1: Στη μισή νομίζω είσαι okay, εντάξει. Απέναντι στον Καρέρας.
0: Ναι, τον Αλβάρο.
1: Τον Αλβάρο, ναι.
0: Τον Αλβάρο, ναι. Και αλλίζει λίγο τον μάτι του Ρούντι.
1: Ναι, και ο λόγος.
0: Ναι.
1: Δεν μας λένε.
0: Δεν έμαθα πολύ.
1: Εντάξει, αποδυτήρια Ρεάλ. Ναι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Καμιά πετσέτα που δεν μπλήθηκε καλά.
0: Ναι.
1: Καμιά φανέλα όχι σιδερωμένη όπως πρέπει.
0: Τις φανέλες, έβαλε τα παπούτσια σου κάτω από το δικό εντάξει. Μου τον τόπο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Να έρθει ο Ζωζέ να τα βάλει όλα σε τάξη. Μην αγχώνεστε.
0: Να έρθει όμως.
1: Θέλεις.
0: Μα διθυράμβουσε χθες για τον Παυλίδινο.
1: Αλίμονο.
0: Ο Μουρίνιο.
1: Τον αγαπάει πολύ.
0: Το είπε. Τον αγαπάω πολύ.
1: Θα τον πάρει μαζί του, πιστεύω.
0: Είναι οι παίχτες λένε που σκοράρουν, είναι οι παίχτες που δημιουργούν χώρους και είναι οι παίχτες που δουλεύουν για το σύνολο. Ο Παυλίδης λέει είναι στην τελευταία κατηγορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Ισχύει.
0: Του Μουρίνιο του αρέσουν αυτοί οι παίχτες.
1: Ναι, ναι. Αυτοί οι οποίοι θυσιάζονται για το σύνολο είναι μέσα στην καρδιά
0: του. Θέλει του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, θέλουν να πάρουν το καπνισμένο.
1: Έτσι, έτσι. Δεν αποκλείεται να κάνει μια κίνηση άμα τον πάρει στη Ρεάλ. Δεν ξέρω βέβαια αν κολλάει ο Παυλίδης στη Ρεάλ.
0: Γιατί τώρα... ποιον έχουμε, ρε Μιχαλή.
1: Μεγάλες κουβέντες.
0: Περίμενε, γιατί ένα λεπτό, ποιον έχουμε.
1: Δεν ξέρω, επίθεση, ρε φίλε.
0: Τον Εμπαπέ μετά.
1: Πού θα τον βάλει.
0: Α, έχει τον Εμπαπέ μετά.
1: Δεν έχει κάποιον.
0: Δεν είπασαι να πάει ο Παυλίδης να είναι πρώτο βιολί.
1: Όχι, αλλά είναι εργάτης, ρε φίλε ο Παυλίδης. Δηλαδή, ακόμα και αν καταλήξει στη Ρεάλ, για μένα δεν είναι απιθανό. Όχι επειδή τον αγαπάει ο Μουρίνιο. Αλλά γιατί βλέπεις ότι τύπου Παρί, ας πούμε, ότι δουλεύουν όλοι για ένα σύνολο, ότι είναι όλοι... Αν ήσασταν darts player, κύριε Γιωργαλά, ποιο θα ήταν το walkout song?
0: Πολλές άγνωστες λέξεις όμως.

0: Εντάξει, και εγώ κοντά πήγα. Με Έντερ Σάτμαν, ας πούμε. Αλλά. Χολιντάιβερ εφηβείο. Μπράβο, ρε.
1: Ξεσηκωθεί,
0: θέλει. Σωστό, σωστό.
1: Θέλει ένα χολιντάιβερ.
0: Δεν αντιλέγω. Είναι ο Γιώβετιτς το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε ποτέ από την Ομόνοια.
1: Μεγάλη κουβέντα για να την ανοίξουμε. Μεγάλη κουβέντα για να την ανοίξουμε. Γιατί εξαρτάται τι θα βάλεις κάτω. Βιογραφικών καλών που έχει προσφέρει. Βιογραφικών καλών που δεν έχει προσφέρει. Βλέπεις Ζεηλίας για παράδειγμα, ας πούμε.
0: Αμάν, αμάν, τι θυμάσαι τώρα.
1: Ένας παίχτης με καλό σχετικά βιογραφικό, αλλά έγινε σημαία, βλέπει Νούνο Ασίς. Το όνομα πώς το προσδιορίζεις? Πρέπει να βάλουμε παραμέτρους κάτω. Για εμένα το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε από την Ομόνοια είναι Νούνο Ασίς.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Καλό βιογραφικό.
0: Όχι ο Ράινερ. Σοβαρά.
1: Δεν ήρθε ως όνομα ο Ράινερ.
0: Ναι, αλλά που πέρασε σου λέει.
1: Αντιθέτως, ήρθε με τον Χόφμαν και ήταν στην σκιά
0: του. Σκιά του, ναι, ναι.
1: Μέχρι ο Χόφμαν σε ένα παιχνίδι απλά να πιάσει τα πράγματα του και να φύγει και μετά να,
0: ανοίξει ο δρόμος.
1: Για το Γερμανόν των άλλων που ήρθε. Του θυμάμαι τότε σε κάτι παιχνίδια φιλικά, σε κάτι. Μα τι τον έφεραν αυτό, ήταν έτσι ψηλό λιγνό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι που άνοιξαν τα. Τούρπο δεν τον έβλεπε. Ήταν ένα. Η Λούα Λούα, ας πούμε, ναι, που είχε καριέρα και ήρθε στην Ομονία. Ο Παυλίδης μας λέει ο 4-32 εργάτη στη Ράιο θα πάει στη Ρεάλ. Δεν θα πάει ποτέ στη Ρεάλ. Εντάξει, φίλε.
0: Ποτέ ένας εργάτης δεν πάει στη Ρεάλ. Δεν ξέρω.
1: Καθαρό βιογραφικό, ασχέτω με το τι πρόσφερε και ποιο είναι, εγώ θα έβαζα Ζεηλία σε αυτήν την κατηγορία.
0: Αλήθεια, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, τεράστιο βιογραφικό. Τεράστιος παίχτης και πρόσφερε κιόλα.
1: Όχι, Ομόνοια όχι.
0: Γενικά τώρα μιλάω.
1: Ναι,
0: για Ομόνοια τώρα.
1: Ναι, Ομόνοια ήρθε, ήρθεν ή δεν απήλθεν. Αλλά ω βιογραφικό, εγώ θα έβαζα Ζεηλία.
0: Βιογραφικό του ήταν Παναγία μου. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Είδατε ομάδες που ανεβαίνουν στην Ελλάδα που θα παίζουν.
1: Έδρες εννοεί ο φίλος.
0: Τι εννοεί ο φίλος τώρα. Σε ποια γήπεδα θα παίζουν.
1: Μάλλον έδρες σε Ελληνία. Δεν το είδα εγώ. Και τώρα που πάμε άνοδος χαλάει, φαίνεται το γλυκό στον Ηρακλή, μεταξύ Ηρακλή και Γουάρτ. Την φορά λένε ότι δεν έκανε τίποτε, απλά είναι θέσεις κοινοτικών που πιάνει μια θέση κοινοτικού και μάλλον δεν θα θέλουν να πιάσει μια θέση κοινοτικού.
0: Μα από πού πέρασε και δεν χάλασε το γλυκό, ρε φίλε? Ή από πού?
1: Χαλούσε για άλλους λόγους.
0: Ρε φίλε, εντάξει, ας πούμε.
1: Γιατί κατάραζε τούτη όμως για έναν άνθρωπο που έχει τόσο ταλέντο.
0: Είχα τσακωθεί μαζί του.
1: Έλα ρε.
0: Online.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έκαμε τα δικά του.
0: Ντε και καλά.
1: Ναι.
0: Μια νύχτα.
1: Ναι.
0: Ότι του γράψαμε κάτι. Εγώ.
1: Άκου τώρα.
0: Είδε εγώ η γυναίκα μου. Ρε, του λέω, πας καλά. Ποιος είσαι, ρε, του λέω εσύ. Τι είσαι εσύ.
1: Τι είσαι, ποιος είσαι, πού είσαι.
0: Και είσαι έτσι και αλλιώς και μου ρίχνε κάτι. Άντε τώρα να μη σε. Εντάξει, δεν. Το παιδί δεν.
1: Δεν.
0: Το παιδί δεν.
1: Δεν.
0: Ναι, ναι. Κάτι φίλοι από. Νομίζω πέρασε για Πολάρισα. Δεν άφησε καφετέρια ή καφετέρια που να μην είναι επισκεφτεί, οπότε ναι.
1: Δεν να πας να πιεις το καφέ.
0: Να πας, αλλά εντάξει, κάνε και κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Ξεκινάει και ο γύρος της Ιταλίας σήμερα, ρε φίλε. Τα βλέπω φανατικά αυτά.
1: Δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Ποδηλασία με τίποτα.
1: Ποτέ. Ούτε πρόκειται να κάτσω να.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Γιατί πέφτει πολύ ξύλο. Αόρατο ξύλο. Δηλαδή, τα...
1: Ναι, αν είναι αόρατο, γιατί να το δω.
0: Ναι, εντάξει, γιατί το καταλαβαίνεις από ένα σημείο και μετά φαίνεται. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει η στρατηγική, μ' αρέσει η δυσκολία του, μ' αρέσει
1: τι
0: όλα.
1: Στρατηγική.
0: Τρελός.
1: Πες μου λίγο, μπάσε με λίγο.
0: Αφού κάθε ομάδα, ας πούμε, έχει 10-12 ποδηλάτες πόσους έχει. Α, δεν κάνουν όλη την ίδια δουλειά.
1: Εγώ ιδιά.
0: Ναι, ναι, δεν κάνουν όλη την ίδια δουλειά. Είναι άλλος για τις ευθείες, άλλος για το speed, για το χρόνο δηλαδή, άλλος για τις ανηφόρες, άλλος για τις καταβάσεις και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είναι τόσο άτομα σε μια ομάδα. Αλλά αν θέλεις να φτάσεις, ας πούμε, ο Αντρέας ο Γιωργαλάς, που είναι το αστέρι της ομάδας, να κερδίσει τον γύρο, Όλοι

0: Άρα πρέπει να τον κουβαλήσει. Και πώς τον κουβαλάνε? Μπαίνουν μπροστά του, του κόβουν τις άλλες ομάδες, κόβουν τον αερά. Έχει ολόκληρες στρατηγικές για το positioning.
1: Ναι, αλλά επειδή νομίζω όταν ήμουν πιο μικρός,
0: ναι.
1: Ποιος ήταν το σπουδαίο όνομα τότε?
0: Λανς Άρμστρονγκ, ναι. Τώρα. Καλό στα παλικάρια. Ναι.
1: Ναι. Και επειδή ήταν και μια περίοδος που έπαιζε πολύ αρκετό ντόπινγκ σε τούτο το άθλημα.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω ένιωσα έτσι μια αναποστροφή από τότε, δηλαδή, ναι. Με τον
0: Άρμστρονγκ.
1: Ναι. Και το πώς εκτίστηκε. Ναι, δεν μου κάτσε, ρε παιδί, να το παρακολουθήσω ποτέ. Ενώ άλλα αθλήματα, ας πούμε, που μου συστηθήκαν λίγο πιο μετά, που δεν τα γνωρίζαμε, γιατί άντε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, φόρμουλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά έβλεπα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε μετά Μάρκος Παγκρατής.
0: Α, άνοιξε τένις.
1: Άνοιξε μου, ασχολήθηκα, είδα, το άρεσε μου, έκατσε μου, ήθελα να μάθω πράγματα. Ποδηλασία ποτέ όμως.
0: Ω, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τρία back-to-back μεγάλα event, είναι πάντα δηλαδή. Είναι το γύρος Ιταλίας που είναι τώρα.
1: Κάτι Γαλλία να ακούω.
0: Άσε μετά το από πού περνάνε.
1: Εννοώ,
0: ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Και μετά πάμε Γαλλία και μετά πάμε Ισπανία, η Βουέλτα. Οπότε είναι τρία back to back από τώρα μέχρι βαθιά μες το καλοκαίρι. Εντάξει, εγώ έκανα ποδηλασία, δεν έκανα επαγγελματικά. Αλλά ασχολήθηκα αρκετά να διαβάσω τεχνικές και σχηματισμούς, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Και για τους τρεις γύρους, αλλά και για άλλους γύρους, και Τουρκία που έχει και Ελλάδα. Αλλά έχει δίκιο ο Αντρέας. Πέρασε μια εποχή η οποία ήταν μέσα στο φάρμακο και ξενέρωσε πάρα πολλοί κόσμο. Δηλαδή είχα αγοράσει και ποδήλατο, ας πούμε, και έκανα τέτοιου είδους ποδήλατο. Λευκοσία και στα Πέριξ. Εμπνεόμενος για πολλά χρόνια από αυτά τα παιδιά, έτσι.

0: κάποια μηνύματα πιο κάτω τα οποία δεν δώσανε ότι και καλά με τα τρίτα της η Ομόνια και τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποιοι φώναζαν όμως όταν δεν έρχονταν τα αποτελέσματα με αυτόν που λέμε rotation. Εντάξει, τώρα είναι μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δεν κρίνονται πράγματα. Αλλά αυτό που κρατάς είναι ότι όποιος βάλει μέσα ο Μπέρκ, ναι, δεν θα υπάρχει ομοιογένεια ή ποιότητα της, των εντεκαδάτων σου ή των πρώτων σου βιογιών, αλλά βλέπεις ότι δουλεύει αρμονικά το πράγμα.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτός που θα μπει μέσα, είτε ονομάζεται Χατζηγιοβάνης, είτε ο νεοφύτου που σκόραρε.
1: Γιατί ο Χατζηγιοβάνης το... ναι, βάλε τον κόλ εχθές με το φάουλ.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τι κόλαρα, ρε φίλε.
0: Τους βλέπεις ότι θέλουν να πιάσουν ταβάνι
1: απόψεις.
0: Ναι, δεν είναι αδιάφοροι, δεν λένε πιάσαμε το πρωτάθλημα, αν είμαι παγκίτης. Τούτον είναι μαγκιά προπονητή.
1: Έτσι. Σίγουρα, και γι' αυτό έχει αυτή την πολυτέλεια, ας πούμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω καλύτερα. Που είναι το να βάζεις μια δεύτερη ομάδα μέσα ουσιαστικά και να πετάει. Αντρέα μου, εσύ δεν είσαι υπέρ των πολλών αλλαγών για τον χρόνο, ε?
0: Όχι.
1: Λίγα πράγματα και καλά.
0: Λίγα πράγματα, νομίζω ότι τούτο το μοντέλο.
1: Ως πρωταθλητής ερωτώ τώρα, έτσι.
0: Ναι, τούτο το μοντέλο βοηθά και την ομάδα να αποκτά, να διατηρεί ρυθμό, ομογένεια και να έρθουν. Και επίσης να σου πω, όπως είναι η εντεκάδα της Ομόνιας, δεν λέω ότι δεν βρίσκεις καλύτερους ή αφήγει κάποιος. Ναι. Δηλαδή, γιατί ακούστηκε, γράφτηκαν και κάτι δημοσιεύματα για ΜΑΕ το τελευταίο διάστημα για Αίγυπτο μεριές και τα σχετικά, που δεν έγινε ακόμα επίσημη πρόταση, αλλά υπήρξε μια προφορική κουβέντα.
1: Με στο πρόγραμμα.
0: Αλλά στο σενάριο που λέμε ότι η Ομόνια διατηρεί αυτήν την εντεκάδα, που την είδες πάρα πολλές φορές με μικροαλλαγές. Ποιο θα βγάλεις έξω?
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, όπως τους είδες φέτος με την εικόνα που βλέπεις, ποιο θα βγάλεις για να πεις ότι θα φέρω και κάποιον καλύτερον και θα αποδεσμεύσω κάποιον άλλον που θεωρείται ο παγκίτης? Σίγουρα θα υπάρξουν. Δηλαδή, φεύγει Γιώβετιτς, χάνει.
1: Καλά, θα αδειάσουν μια-δυο θέσεις σίγουρα. Θα δούμε για τις εξελάξεις.
0: Προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν. Τάνκοβιτς είναι σε συνομιλίες, σε Μέδο το ίδιο. Οι σιρήνες για ΜΑΕ. Άρα αυτά θα φανούν μέσα στο καλοκαίρι και θα δεις.
1: Και εκείνη είναι και η μαϊστρία του Μπέρκ. Έτσι, να δούμε τι θα φέρει, τι θα κάνει με έναν Μπέρκ. Μακράς πνοής Μπέρκ. Ενώ πάμε.
0: Άρε, Arsenal μου λέει ο 292, με όσα είδαν χθες οι Άραβες θα αγοράσουν και
1: με
0: τα
1: όσα σημεία. Είδα χθες
0: οι Άραβες θα αγοράσουν και τα σημειάκια.
1: Εννοεί για τον τελικό ότι είναι πιασμένο?
0: Ναι, ότι θα έχουμε θέμα.
1: Μάλιστα. Πάμε.
0: Είναι η ώρα μας.
1: Νομίζω ναι, σιγά
0: και
1: σιγά.
0: Και πολύ το κρατήσαμε και 57.
1: Και 58 πάει σε δευτερόλεπτα. Θα παίξει το τραγουδάκι. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Τελευταία εκπομπή αύριο.
0: Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εδώ θα είμαστε, είναι η τριάδα, full ρυθμούς. Να τα πούμε και να σας κρατήσουμε και να μας κρατήσετε συντροφιά. Καλών υπόλοιπων από εμάς.
1: Άντε, bye.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Βιολαρής. Ασταμάτητη Ομόνια συνεχίζει τον εντυπωσιακό τη σερί και το κυνήγι ιστορικών επιδόσεων μετά τον νικηφόρο πέρασμα από την Πάφο. Σφράγισε ευρωπαϊκό εισιτήριο η ΑΕΚ, αγκαλιά με την Ευρώπη και ο Απόλλωνας, ενώ το Απόλλωνας χάσε την ευκαιρία να πιάσει την Πάφο μετά την ήττα από τον Άρη. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε και η ελαφρά ταξιαρχία. Παρά τις πολλές απουσίες και τις 9 αλλαγές στην 11η, η Ομόνια πέρασε με το 2-0 από το Στέγιο Κυριακίδης και έφτασε τους 80 βαθμούς, 16 περισσότερους από την ΑΕΚ. Άγγελος Νεοφύτου και Χατζηγιοβάνη ήταν γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Αποχωρεί με το τέλος της σεζόν ο Γιόβετιτς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει στην Ομόνια. Ο Μασούρας αναμένεται να αποχωρήσει με πιθανό προορισμό του την Νιρεμβέργη. Συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου για επέκταση συνεργασίας. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει το θέμα των εισιτηρίων για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με τα σημερινά δεδομένα, οι πράσινοι θα πάρουν 2.500 για την Νότια Κερκίδα, ενώ σε περίπτωση που η ομάδα της Λάρνακας δεν ζητήσει εισιτήρια, θα έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρο το πέταλο. Δεύτερη σερίτσα μέσα πίντο στον πάγκο και 7 παιχνίδια στη δεύτερη φάση χωρίς νίκη στην πλήρωση η Πάφος. Διατήρησε πάντως την απόσταση των 3 βαθμών από το 5ο Αποέλ. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Το σκορ μας αδική, δήλωσε ο τεχνικός της Πάφου. Με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γρηγόρη Κάστανου στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, ο Άρης επικράτησε 1-0 το Αποέλ του Αλφαμέγα και με 3 αγωνιστικές να απομένουν μείωσε στους 4 βαθμούς από την Πάφο. Νέα χαμένη ευκαιρία για το Αποέλ να μπει δυναμικά στο κόλπο για την τέταρτη θέση. Όλοι βλέπουν ότι η ομάδα παίζει καλά. Έχουμε ακόμη 3 παιχνίδια και πρέπει να τα παίξουμε σωστά για να πάρουμε τις νίκες, δήλωσε ο Πάμπλο Γκαρσία. Απευθείας κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρίες και καθυστερήσεις δέχθηκε ο Λαΐφης και χάνει τα παιχνίδια με Απόλλωνα και Ομόνια. Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα στην αρένα και έκλεισε μια θέση για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Περήφανος για τη συνολική προσπάθεια των παιχτών του σε μια δύσκολη χρονιά, δήλωσε ο Ροθάδα, δίνοντας το σύνθημα για να κλείσει η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο και Απόλλωνας, αφού διατήρησε την απόσταση των 9 βαθμών από την 5η θέση με 3 αγώνες να απομένουν. Το πείραμα πέτυχε η Πελοσάδα, αναφερόμενο στην παρουσία νέων προσώπων στην 11η. Στα θετικά, επιστροφή ΛΑΜ μετά από 2 μήνες αγωνίστηκε για 45 λεπτά. Με αποκλεισμό 4 μηνών από τα γήπεδα, τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής της ΚΟΠ τους Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Έλτερ Κάστρο για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, ενώ στο παιχνίδι με τον Εθνικό είχε δηλωμένο προπονητή τον Αλεξάνδρου, τα καθήκοντα εξασκούσε ο δηλωμένος ως βοηθός προπονητής Κάστρο, παραβιάζοντας την σχετική προκήρυξη του πρωταθλήματος. Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυμών, τιμωρήθηκαν από ΕΛ, Απόλλωνας και Πάφος για την συμπεριφορά των οπαδών τους στα τελευταία παιχνίδια. Το Αποέλ θα κτίσει την ποινή στο ντέρπι Ιωνίων για την προτελευταία αγωνιστική. Ο Απόλλων στην τελευταία αγωνιστική με τον Άρη και άρα θα έχει κανονικά κόσμο στο επικείμενο ντέρπι με το Αποέλ. Εκκρεμεί απόφαση για το παιχνίδι που θα κτίσει την ποινή μιας αγωνιστικής υπάφος. Πραγματοποιείται στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων η σύσκεψη του φετινού τελικού κυπέλου που θα διεξαχθεί στις 29 του Μάη στο Γασιπί ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο. Μεταξύ άλλων, θα αποφασιστεί και ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι δύο ομάδες. Την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Ενίψωνα στον Παδόπουλο ολοκληρώνει η ανόρθωση εκτός επιλογών Καμορανέζη ο Ράφα Λόπες. Στην ΑΕΛ απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης για την ανανέωση συνεργασίας με τον Νίκο Μάρτινς, ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή με Νταμάχου και διοίκηση για τις πολλές προσαφαιρέσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι στο ρόστερ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της είναι η Paris Saint-Germain. Οι πρωταθλητές Ευρώπης εξήλθαν ισόπαλοι 1-1 στο Μόναχο κόντρα στην Bayern και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League όπου θα αντιμετωπίσουν την Arsenal. Ο αγώνας θα διεξαχθεί 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη και για πρώτη φορά θα ξεκινήσει στις 7. Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς των άλλων δύο διοργανώσεων της UEFA. Για το Europa League, η Άστον Βίλα υποδέχεται την Nottingham Forest, από την οποία έχασε 1-0 στον πρώτο αγώνα. Φράιμπουργκ Μπράκα στο άλλο ζευγάρι. 2-1 επικράτησαν οι Πορτογάλοι στον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, η Crystal Palace φιλοξενεί τη Σαχτάρ στον επαναληπτικό τη νίκη τη με 3-1 και το Στρασβούργο την Ράγιο, από την οποία έχασε 1-0. Στις 10 και οι 4 αναμετρήσεις. Την ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια και έχασε την πρώτη από τις δύο ευκαιρίες για να κλειδώσει εντός έδρας το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague που θα γίνει στο ΑΚΑ. Οι πράσινοι παρουσίασαν το καλό τους πρόσωπο μόνο στα τελευταία 5 λεπτά, πλησίασαν μια αδιανόητη ανατροπή, έχασαν όμως 91-87 από τη Βαλένθια και μείωσαν οι Ισπανοί σε 2-1 τη σειρά. Αύριο τέταρτος αγώνας στην Αθήνα. Απόψε στις 9 θα διεξαχθεί ο τέταρτος αγώνας στο Χάπουελ Ρεάλ, 2-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών. Στις 10 αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basket Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Επόμενη ενημέρωση από το σταθμό μας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
4: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη τη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max από τη Vita Biotics. Joint Days Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχει στον ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακαλύψε το στο toyota.com.cy.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάικε. Νικηφόρα πέρασε και από το Στέγιος Κυριακίδης η Ομόνια, επικρατώντας με 2-0 της Πάφου, έστω και αν είχε πραγματοποιήσει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα ο Χένικ Μπέργκ. Οι πρωταθλητές έφτασαν στους 80 βαθμούς και απομένουν 3 παιχνίδια για να σπάσουν το ρεκόρ των 86 βαθμών που κατέχει ως πρωταθλητής το ΑΠΟΕΛ από την περίοδο 17-18. Η παφιακή ομάδα έμεινε στην τέταρτη θέση, διατηρεί την διαφορά των 3 βαθμών από το ΑΠΟΕΛ που είναι στην πέμπτη θέση, το οποίο ιτήθηκε χθες από τον Άρη, με την ελαφρά ταξιαρχία πάντως να μειώνει στους 4 βαθμούς από την τέταρτη θέση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκό εισιτήριο εξασφάλισε η ΑΕΚ μετά την σημαντική νίκη της εχθές επί του Απόλλωνα με 1-0. Στην βαθμολογία η Ομόνια με 80 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση και πρωταθλήτρια. Στην δεύτερη η ΑΕΚ έχει 64. Τρίτος είναι ο Απόλλωνας με 61. Θέλει ένα βαθμό μαθηματικά ο Απόλλωνας για να εξασφαλίσει και αυτός ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα 3 απομείναν τα παιχνίδια. Είπαμε τέταρτη η Πάφος με 55. Το ΑΠΟΕΛ έχει 52 και ο Άρης 51 βαθμούς. Η συνέχεια στον πρώτο όμιλο την Κυριακή 10 Μαΐου και τα 3 παιχνίδια στις 6 ώρα είναι Απόλλων ΑΠΟΕΛ, Ομόνια ΑΕΚ και Πάφος Άρης. Να σας πω ότι είχαμε κάποιες αποφάσεις χθες σημαντικές από τον αθλητικό δικαστή με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών. Τιμωρήθηκαν το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας και η Πάφος για την συμπεριφορά οπαδών του στα τελευταία παιχνίδια κυπέλου. Το ΑΠΟΕΛ θα εκτίσει την ποινή του, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει κάποιο άλλο παιχνίδι εντός έδρας. Αυτό που απομένει είναι με την Ομόνια. Οπότε το ντέρπι Ιωνίων θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Ο Απόλλωνας, όπως έχει αποφασίσει, θα δώσει κανονικά με κόσμο το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και θα εκτίσει την ποινή του στην αναμέτρηση, το μεθεπόμενο δηλαδή παιχνίδι που είναι με τον Άρη. Η Πάφος δεν έχει αποφασίσει ακόμη, περιμένουμε εντός της ημέρας σε ποιο από τα 2 παιχνίδια που έπονται, με τον Άρη ή με το ΑΠΟΕΛ, θα αποφασίσουν στην παφιακή ομάδα για να εκτίσουν την ποινή τους. Αυτά είναι τα δεδομένα που προκύπτουν. Να πούμε ότι είχαμε και βαριά καμπάνα, αν θέλετε, σε Έλτερ Κάστρο και Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Ήταν μια βαριά ποινή χθες αυτή από τον αθλητικό δικαστή. Ποινή αποκλεισμού λοιπόν 4 μηνών για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, ενώ στο παιχνίδι με τον Εθνικό, είχε δηλωμένο ως προπονητή τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, τα καθήκοντα εξασκούσε ο δηλωμένος ως βοηθός προπονητή Κάστρο. Και αυτό ήταν παραβίαση της προκήρυξης του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, προκύπτει και μια άλλη σημαντική εξέλιξη για τους φίλους της Ομόνιας και θα έχουμε και σε λίγο μαζί μας τον συνάδελφο τον Γιώργο Νικολάου για να το σχολιάσουμε. Απλώς είναι μια ενημέρωση που βγαίνει τώρα, επίσημα δηλαδή από την Ομόνια. Στους φιλάθλους της αναλογεί ολόκληρη η Νότια Κερκίδα για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Αρχίζει προπόληση λοιπόν για ολόκληρη την Νότια Κερκίδα. Είναι μια διευθέτηση που έγινε σήμερα το πρωί για τον αγώνα της Κυριακής, όπου θα γίνει και η απονομή του τροπαίου, και τα εισιτήρια θα διατίθενται από τις 11 το πρωί. Από τον διεθνή χώρο, η Παρί είναι η ομάδα που πήρε χθες την πρόκρισή της κόντρα στην Μπάγερ και θα δώσει το παρόν της στον μεγάλο τελικό του Champions League. Θα αναμετρηθεί με την Arsenal στις 30 Μαΐου. Απόψε είναι βραδιά Europa και Conference League. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια.

0: Πρώτο περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, να σας πω για τον διαγωνισμό μας, ένα μεγάλο διαγωνισμό και αφορά σε ένα εξαιρετικό δώρο, το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες σεζόν, είναι για τέταρτη χρονιά φέτος που ένας φίλος ακροατής θα κερδίσει ένα εξαιρετικό ταξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Είναι σε συνεργασία του Sport FM με το See You Travel που γίνεται αυτός ο διαγωνισμός. Είναι ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι 4 αστέρων all inclusive. Υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας και την διαφορά. Πάντως η συνολική αξία αυτού του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Και για να λάβετε μέρος, για να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, μία λέξη, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Ο διαγωνισμός αρχίζει από σήμερα και την κλήρωση θα την κάνουμε σε περίπου ένα μήνα, δηλαδή στις 8 Ιουνίου. Γιώργος Νικολάου μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Αν θέλεις αρχίζουμε από την τελευταία είδηση, την οποία έχει γνωστοποιήσει πριν από 1-2 λεπτά η Ομόνια και την έχω μεταφέρει κιόλας. Οπότε αν σε ακούμε έτσι κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι θα έχει όλη την νότια κερκίδα στη διάθεση της η Ομόνια. Όπως έχεις αναφέρει και εσύ, η προπόληση ξεκινά στις 11 και πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ομόνια ευχαριστεί την ΑΕΚ για τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξε και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, με τη στάση της έδωσε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους φιλάθλους της Ομόνιας να ζήσουν από κοντά την κορυφαία στιγμή της σεζόν, την απονομή του πρωταθλήματος. Είναι πολύ θετικό για τον κόσμο της Ομόνιας. Αν θυμάμαι καλά, Στέλλα, η νότια κερκίδα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 4.000 οπαδούς. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι αρκετοί φίλοι της Ομόνιας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυτές τις όμορφες στιγμές με τις οποίες θα κλείσει ουσιαστικά με κάποιο τρόπο η σεζόν.
0: Ναι. Άρα πάει για νέο ρεκόρ και σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι η Ομόνια, αλλά και γενικότερα.
1: Ναι, και γενικότερα, διότι η Ομόνια, το ρεκόρ της Ομόνιας ήταν κάτι περισσότερα από 162.000 εισιτήρια, τα οποία είχε διαθέσει τη σεζόν 2009-2010. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η Ομόνια Αστέλλα είχε 157 περίπου χιλιάδες μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Συνεπώς, όχι μόνο θα σπάσει το ρεκόρ της, θα το κάνει κομμάτια με λίγα λόγια.
0: Θα το συντρίψει που λέμε, ναι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες αναφορές διαδικτυακά ότι το ρεκόρ διάθεσης εισιτηρίων άνοιγε στο ΑΠΟΕΛ με 172.000. Με αυτόν τον αριθμό που θα έχει τώρα η Ομόνια θα σπάσει και αυτό το ρεκόρ και θα έχει, ας το πούμε, το παγκύπριο ρεκόρ σε διάθεση εισιτηρίων σε μια σεζόν.
0: Μάλιστα. Σημαντικό και αυτόν, άρα όσοι ενδιαφέρονται και φαίνεται να είναι πάρα πολύ αυτοί, Γιώργο, από τις 11 θα ανοίξει και η προπόληση για την Νότια Κερκίδα, την οποία θα έχει ολόκληρη στη διάθεσή της η Ομόνια και φίλοι της, έτσι καλύτερα. Μάλιστα, πάμε και στο αγωνιστικό. Ήταν το παιχνίδι χθες με την Πάφων, ο κύριος Μπέρκ επέλεξε να κάνει πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Στο τέλος κατάφερε πάντως να νικήσει και την Μπάφο σε τέταρτο σερί παιχνίδι φέτος, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Έκανε 9 αλλαγές ο κύριος Μπέρκ και μάλιστα ο ένας εκ των δύο ποδοσφαιριστών που διατηρήθηκα στην ενδεκάδα έπαιξε και σε διαφορετική θέση και μιλώ για τον Μπάλκοβιτς. Ήταν μια νέα ενδεκάδα. Παρ' όλα αυτά η Ομόνια πήρε μια νίκη απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια, την έδρα της, μια ομάδα που είχε κίνητρο για να κλειδώσει μια θέση στην Ευρώπη. Και αυτό λέει πολλά για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, την νοοτροπία τους και πώς βλέπουν γενικά τα πράγματα. Γενικά, Στέλλα, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που δεν ήταν και από τα καλύτερα γενικά για το φιλάθλο κόσμο, δεν είχε τόσες πολλές φάσεις. Όμως η Ομόνια ήταν σοβαρή, δεν δέχτηκε πάρα πολλές ευκαιρίες από την Πάφο, 2-3 ευκαιρίες θυμάμαι εγώ συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, χρειάστηκε ότι... εκεί όπου ήταν ο Φαμπιάνο, ενώ έκανε μέσα 2-3 επεμβάσεις, ήταν πάρα πολύ καλές.
1: Ναι, έκανε. Ο
0: Φαμπιάνο και ήταν και άστοχοι κάποιοι παίχτες της Πάφου.
1: Ναι, είχε ένα δοκάρι με τον Άντερσον και έκανε και κάποιες αποκρούσεις ο Φαμπιάνο, ο οποίος θέλει να βασίμισε ποιος είναι και έδειξε ότι μετά τον τραυματισμό του μπορεί και είναι στα επίπεδα τα οποία τον έχουμε συνηθίσει, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγει.
0: Ναι. Μα σου το είπα από την προηγούμενη φορά, ότι από τη στιγμή που εξέφρασε αυτήν την πρόθεση ο Φαμπιάνο, εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίζει στην Ομόνοια. Θα είναι έκπληξη να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό θα, θα μου προκαλέσει έκπληξη αν γίνει κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι όταν και ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του ότι μπορεί να ανταποκριθεί και μπορεί να παραμείνει σε καλά επίπεδα, δεν θα αλλάξει, ας το πούμε, στάση για την νέα σεζόν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και το πώς νιώθει ο ίδιος. Εμείς τον βλέπουμε να είναι μια χαρά, οπότε θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε έκπληξη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Η Ομόνια λοιπόν πήρε ακόμη μια νίκη. Βασικά ξεκίνησε τα play-off με την ισοπαλία κοντρά στον Άρη και από τότε μετράει μόνο νίκες.
1: Ναι, ακριβώς. Μετράει μόνο νίκες. Τα περισσότερα παιχνίδια δεν δέχτηκε ούτε γκολ. Δεν θυμάμαι, Στέλλα, το πόσα παιχνίδια κέρδισε 2-0. Νομίζω είναι το αγαπημένο τη σκορ σε αυτά τα play-off. Και αυτό λέει πολλά, το ότι πετυχαίνει περισσότερα από έναν γκολ, κρατάει το μηδέν παθητικό, τα περισσότερα παιχνίδια.
0: Τα κέρδισε αυτά που έχει νίκες όλα με 2-0, εκτός από αυτόν του Απόλλωνα που ήταν διαφορετικό του σκορ.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτό λέει πάρα πολλά για την Ομόνια, τόσο για την επιθετική της αλλά και για την αμυντική της λειτουργία. Τώρα όσον αφορά γενικά το παιχνίδι, σημαντικό το γεγονός ότι ο Χατζηγιωάννης είχε μια assist και ένα υπέροχο goal. Κρατώ το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, αρκετό χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα, προσωπικά μου έστειλαν θετικά μηνύματα όπως είναι ο Κούσουλος, ο Σίμιτς. Θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλή σε γενικές γραμμές. Ξεχωρίζω και την παρουσία του Χρήστου,
0: μάλιστα,
1: σε ρόλο επιτελικού μέσου, ήταν πάρα πολύ θετικός. Και να σημειώσουμε για όσους είχαν απορία, επειδή τον γνώρισαν ως αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό, ότι στις ακαδημίες της Ομόνιας, εκεί ήταν η κυρία του θέση, ως επιτελικός μέσος και δεξιά να συγκλίνει με το αριστερό του πόδι. Όταν δεν ήταν άγνωστη θέση για τον ίδιο.
0: Με τον Μπέρκ έχει παίξει 2-3 θέσεις μέχρι στιγμής, για να δούμε, σημαίνει ότι τον απολογίζει σε αυτές, δηλαδή δεν τον βάζει να παίξει απλώς γιατί λείπει κάποιος άλλος.
1: Ναι. Και όχι μόνο τον υπολογιστή, Στέλλα, να πούμε ότι...
0: Έχουμε και μία είδηση για τον Χρήστο, να την μεταφέρουμε, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, να μεταφέρουμε την πληροφορία που έχουμε ότι ουσιαστικά έχει συμφωνήσει η Ομόνοια με τον Χρήστο για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας και με καλύτερους όρους.
0: Καλύτερους οικονομικούς όρους, ναι.
1: Ακριβώς. Μένει αυτή η συμφωνία να μπει και στο χαρτί, αλλά θεωρώ ότι είναι τυπικής διαδικασίας.
0: Να. Είναι θέμα ανακοίνωσης για τον Χρήστου σε σχέση με το συμβόλαιό του. Είναι συμφωνημένα τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει το πόσο πολύ τον υπολογίζουν στην Ομόνοια.
0: Σήμερα το πρωί είχαμε και μια ανακοίνωση από πλευράς Γιώβετιτς σε σχέση με το γεγονός ότι δεν συνεχίζει πλέον στην Ομόνοια. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, το έκανε γνωστό ο ίδιος. Ευχαρίστησε τον κόσμο. Και όχι μόνο, μέσα από την ανακοίνωσή του. Και είπε ότι την Κυριακή θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την Ομόνοια και θέλει να σηκώσει το τρόπαιο μαζί με τον κόσμο. Είναι πολύ όμορφη η ανακοίνωση του Γιώβετιτς, ο οποίος αναφέρει ότι φεύγει με το κεφάλι ψηλά και με ένα τρόπαιο. Μια τεράστια προσωπικότητα, Στέλλα, που μας έκανε την τιμή να αγωνιστεί στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εντάξει, μαζί με τον Νταβίτ Λουίς θεωρώ μπορεί να είναι και οι παίχτες που είχαν την μεγαλύτερη καριέρα και ήρθαν για να αγωνιστούν εδώ στην Κύπρο. Ή κάνω λάθος?
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι και τον Σάβιο για να είμαι ειλικρινής, αλλά ναι, είναι σε αυτή τη,
0: ναι,
1: σε αυτήν την κατηγορία σίγουρα. Είναι μέσα, στους,
0: μάλιστα,
1: μέσα στα κορυφαία ονόματα που αγωνίστηκαν ποτέ στην Κύπρο. Με βάση και το βιογραφικό του, οπότε νομίζω κλείνει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, γιατί αρκετοί είχαν την απορία θα συνεχίσει ο Ιωβετίτς. Είχα αναφέρει και χθες συζήτηση μας τέλα ότι το έβλεπα ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει με βάση τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα στην Ομόνοια όσον αφορά την επόμενη μέρα. Γιατί υπάρχουν ανοιχτά αρκετά κεφάλαια, όπως είχα αναφέρει και χθες, 11 είναι τα συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται.
0: Να. Πες μου με τον Μασούραν, ισχύει αυτή η πληροφορία, δηλαδή βγαίνει πιο έντονα τις τελευταίες μια-δυο μέρες, Γιώργο, ότι έχει συμφωνήσει να πάει στην Ιρεβέργη?
1: Ναι, αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι εκτός απρόπτου να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία και στην
0: τουλάχιστον Ιρεβέργη. Αυτόν βγαίνει από το περιβάλλον του ιδίου του ποδοσφαιριστή.
1: Αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του ιδίου, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, διότι δεν είναι από την Ομόνοια που βγαίνει ότι θέλει να πάει στην Ιρεβέργη. Από το περιβάλλον του ίδιου του ποδοσφαιριστή βγαίνει ότι είναι πολύ κοντά μια ανάσα ουσιαστικά από το να συνεχίσει στην Νιρεμβέργη.
0: Ναι.
1: Και να σημειώσω ότι ναι, θα μου προκαλέσει έκπληξη αν δω κάτι διαφορετικό. Λέω πάντα σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν από το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω για ΜΑΕ, για τον οποίο έγινε ένα αναφορά χθες μέσω κάποιων δημοσιευμάτων, ο μάνατζερ του, κάτι έχει πει για... Ναι. Ομάδα στο εξωτερικό και επίσης για τον Νικόλα Παναγιώτου. Μία παρόμοια περίπτωση.
1: Να ξεκινήσω από τον Νικόλα Παναγιώτου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Από πλευράς Ομόνοιας μας έχει μεταφερθεί ότι δεν έχουν κάτι επίσημο στα χέρια τους. Όμως, αν με ρωτάς, Στέλλα, θεωρώ ότι εδώ και καιρό και ακόμα και πριν τον Ιανουάριο, αρκετές ομάδες έτσι. Κοιτάζουν την περίπτωση του Νικόλα Παναγιώτου, κάνουν προτάσεις για τον Νικόλα Παναγιώτου. Ίσως αυτό το καλοκαίρι να ήρθε η στιγμή και για τον ίδιο να κάνει το βήμα παραπάνω. Εδώ και καιρό τον πολιορκούν, ίσως πλέον οι συνθήκες να είναι και πιο ευνοϊκές και για τον ίδιο αλλά και για την Ομόνοια να τον βοηθήσει να ανοίξει τα φτερά του. Τώρα όσον αφορά τον ΜΑΕ, αυτό που έχω μάθει Στέλλα είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις δηλώσεις στο εξωτερικό δεν είναι ακριβώς ο ατζέντης του Ράιαν ΜΑΕ, αλλά ένας μεθάζων ο οποίος προσπαθεί να ευνοηθεί ουσιαστικά από μια πιθανή μεταγραφή του ΜΑΕ στη συγκεκριμένη ομάδα και να έχει προφανώς οικονομικό όφελος. Δεν είναι ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, αλλά σίγουρα είναι ένας από αυτούς που προσπαθούν να του φέρουν μια πρόταση, ας το πούμε, στο τραπέζι.
0: Να. Μάλιστα. Για Τάνκοβιτς ή για Σεμέδο, αν γνωρίζεις κάτι, αν προκύπτει οτιδήποτε.
1: Για το Σεμέδο δεν έχω κάτι νεότερο, για να είμαι ειλικρινής, Στέλλα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσουν να έρθουν εξελίξεις για το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Εκτιμώ ότι το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα θα γνωρίζουν και στην Ομόνοια τι θα κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα για τον Τάνκοβιτς, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε μέσο της Σουηδίας, από όλα όσα είπε, κρατώ το εξής, ότι είπε βρισκόμαστε σε συζητήσεις και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία για να συνεχίσω εδώ. Συνεπώς, θέλει να συνεχίσει στην Ομόνοια, η Ομόνοια θέλει να τον κρατήσει και θεωρώ ότι με βάση αυτά τα δεδομένα θα καταφέρουν και θα βρουν μια κοινή φόρμουλα για να ανανεωθεί το συμφόλαιο του συγκεκριμένου ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα,
1: είναι θετικές οι ενδείξεις. Ναι. Ακριβώς, ναι, για τον Τάνκοβιτς.
0: Εντάξει. Βγαίνει κάτι άλλο στα μεταγραφικά?
1: Ναι. Είναι μια πληροφορία που έχω εγώ στα χέρια μου, Στέλλα, είναι ότι η Ομόνοια δεν μένει αδιάφορη για την περίπτωση του Πιλέα. Δεν λέω ότι το έχει καταθέσει πρόταση, δεν λέω ότι είναι σε προχωρημένες επαφές, αλλά σίγουρα είναι μια περίπτωση η οποία βρίσκεται στα ραντάρ της Ομόνοιας. Είναι μια περίπτωση που δεν τους αφήνει αδιάφορους και θα δούμε το επόμενο διάστημα αν αυτό θα μετατραπεί σε κάποια πρόταση ή κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, υπάρχει και μια φημολογία για 2-3 άλλους παίχτες που αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά όταν θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο θα το μεταφέρουμε προφανώς. Μάλιστα. Για τη Φιέστα παίρνω εδώ αρκετά μηνύματα. Α, και για τον Μάριτς μου λέει εδώ ένας φίλος, αν έχεις κάποια. Οποιαδήποτε πληροφορία.
1: Έχει, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάνω στο συμβόλαιο του υπάρχει όρος που επιτρέπει στην Ομόνια να ανανεώσει τη συνεργασία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Προσωπικά θεωρώ ότι θα μου κάνει έκπληξη αν δεν συνεχίσει ο Μάρης στην Ομόνια με βάση τις τελευταίες του συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι
0: μάλιστα.
1: Αυτό το
0: για τη Φιέστα, Γιώργο, γιατί έχουμε ξεπεράσει λίγο τον χρόνο μας.
1: Ναι, για τη Φιέστα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θεωρώ ότι εντός της ημέρας θα έχουμε ενημέρωση για αυτό το θέμα. Στην Ομόνια προσπάθησαν πάρα πολύ για να γίνει Σάββατο η Φιέστα, αλλά δείχνει αδύνατο αυτό με βάση αυτά που είπαμε για το γεγονός ότι είναι οι εκλογές την επόμενη μέρα. Υπάρχει το σενάριο να γίνει κάτι σαν Φιέστα την ίδια μέρα του αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν έχει ξεκαθαρίσει εντελώς το σκηνικό, αλλά επαναλαμβάνω ότι εντός της ημέρας θεωρώ ότι θα κλείσει και τυπικά αυτό το θέμα.
0: Να. Έγινε. Σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει κάποια μηνύματα. Τα περισσότερα τα έχουμε απαντήσει. Θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβλήθηκαν χθες 753 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργή του τμήματος Θελωνίων.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, η έξοδος του Μεσολογγίου. Μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια από το συνταρακτικό γεγονός που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 20 έγκριτες υπογραφές και πλούσια εικονογράφηση. Η έξοδος του Μεσολογγίου. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Πτώχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
12: Crust τι?
11: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
12: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
11: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
13: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
14: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Στις 7 Μαΐου 1986 η Στεάουα Βουκουρεστίου ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης όταν κερδίζει 2-0 στα πέναλτι την Μπαρσελόνα. Ο τερματοφύλακας Ντουγκαντάμ αποκρούει και τα 4 πέναλτι. Από τότε δεν κατάφερε να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, με τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να ισχυρίζονται ότι πυροβολήθηκε στο χέρι από τον Νίκο Τσαουσέσκου, τον γιο του δικτάτορα, επειδή ζήτησε το αυτοκίνητο που του έδωσε η UEFA ως MVP του αγώνα. Ή ότι αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις υπέρ του καθεστώτος και γι' αυτό του έσπασαν τα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το καλοκαίρι ένιωσε ενοχλήσεις στο χέρι όπου διαπιστώθηκε θρόμβωση, με αποτέλεσμα να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά από χειρουργική επέμβαση.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Ο φίλος 956 μου λέει για το ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει εισιτήρια για την Νότια. Ναι, το είπαμε και προηγουμένως, φίλε. Είναι επίσημο, η Ομόνια θα έχει στη διάθεσή της ολόκληρη την Νότια. 11 η ώρα αρχίζει η προπόληση. 371, θέμα Μασούρα, να μην το αφήσει η διοίκηση να φύγει. Ο άνθρωπος έκανε εξαιρετική σεζόν. Ό,τι και να έγινε, φίλε, το είπαμε και προηγουμένως, η είδηση που έχουμε μεταφέρει. Αυτή είναι η πληροφορία. Ο Μασούρας πάει στην Νιρεμβέργη, εκτός και αν σημειωθεί κάτι το πολύ απρόπτο. Για τη Φιέστα έχουμε μπει. Φίλε μου, 707, δεν το έχω αντιληφθεί αυτό που μου το έχετε στείλει. Αν θέλετε να μου γράψετε κάτι άλλο, μπας και αντιληφθώ ακριβώς για να σας απαντήσω. 185 για το Γιόβετιτς. Τι σημασία έχει η ώρα, εκείνη την ώρα αν ήθελε να το βάλει το post. Καμιά φορά. Τέλος πάντων, για τον Μάριτς έχουμε μπει, για τη Φιέστα επίσης. 569, υπάρχει περίπτωση να είναι και κλεισμένο το μάτσο με Απόλλων επειδή μπήκαν μέσα με... εντάξει, αν είναι με βάση το γράμμα του νόμου που λέμε, μπορεί και να αποφασίσει κάτι τέτοιο ο αθλητικός δικαστής. Εντάξει, ο κόσμος εκεί είχε μπει μέσα στο γήπεδο, ήταν η κατάσταση όπως ήταν για να πανηγυρίσουν μετά την κατάκτηση του τροπέου. Δεν ξέρω πώς θα το δει ο αθλητικός δικαστής, τι να σας πω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, να μην περιμένει άλλο. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη. Σε χαιρετώ, Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θελέσσα, και τους ακροάτες.
0: Νίκη, και θεωρείς ότι ήταν έτσι σημαντική με τον τρόπο που διαμορφώθηκε η κατάσταση και να απομένουν τρία παιχνίδια εκεί? Θα διεκδικήσετε την τέταρτη θέση?
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, Στέλλα, για μας δεν αλλάζει κάτι. Απλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος, κρίνοντας έτσι παρορμητικά όπως γίνεται και στις ζήτσες, χάνεις ένα παιχνίδι, τα βλέπουν όλα μαύρα, και κερδίζεις ένα παιχνίδι, είναι όλα ρόδινα. Εντάξει, οι πιθανότητες είναι εκεί, αλλά δεν μας απασχολεί. Εμείς ακόμη και όταν δεν μας έδινε κανένας καμία πιθανότητα παρά μόνο κάποιες μαθηματικές, λέγαμε ότι ο στόχος μας δεν αλλάζει, ότι είναι η νίκη σε κάθε παιχνίδι. Είτε εντός είτε εκτός. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στα τρία παιχνίδια που υπολείπουν. Τώρα, εάν καταφέρουμε κάτι παραπάνω, σαφώς και θα είναι καλοδεχούμενο, αλλά ναι, δεν βλέπουμε τόσο μακριά, γιατί δεν έχουμε καταφέρει και δεν είναι εύκολο και σε αυτή τη φάση των play-off να κάνει σερή επιτυχιών. Ναι. Οπότε η προσοχή μας είναι αποκλειστικά στραμμένη στο παιχνίδι της Κυριακής. Να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, όσο πιο καλή μπορούμε. Αν καταφέρουμε να κερδίσουμε καλώς. Διαφορετικά, θα κάνουμε την προσπάθειά μας για το καλύτερο.
0: Πάντως, είναι το παιχνίδι με την Πάφο, είναι την ομάδα που κυνηγάτε. Συν το γεγονός, το είπε και χθες ο προπονητής σας, ότι ο Άρης έχει καλές παρουσίες σε αυτή τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, ανεξάρτητα αν έχει πάρει νίκες ή όχι.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Ότι είχαμε καλές παρουσίες είναι, νομίζω, όποιος παρακολουθεί τα παιχνίδια του Άρη, ειδικά στη φάση των
0: πλέον. Είναι και απόδοση, εικόνα μιας ομάδας.

0: το ζητούμενο είναι η ουσία, οι τρεις βαθμοί. Οπότε, εντάξει, οι καλές εμφανίσεις είναι εκεί και μας χαροποιούν, γιατί επιβεβαιώνουν αυτό που είπε και ο προπονητής, ότι δηλαδή υπάρχει ποιότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχεις και την ουσία.
1: Ναι. Και παρά το γεγονός ότι παίζετε και με απουσίες, υπήρχαν και χθες προβλήματα, ίσως και σε προηγούμενα παιχνίδια. Και έχει αλλάξει και σημαντικά το ρόστερ του Άρη, έχουν φύγει σημαντικά στελέχη εννοώ.
0: Ναι, όμως απ' την άλλη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, όπως λέγαμε και χθες, Στέλλα, να αξιολογηθούν αυτοί που είναι εκεί. Και είναι ποδοσφαιριστές που είναι νεαροί, που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής και τώρα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν που παίρνουν τα λεπτά συμμετοχής ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές και ότι αξίζουν να βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας.
1: Μάλιστα. Εχθές ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας, πώς ήρθε αυτή η νίκη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ?
0: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα μοιρασμένο, με τις δύο ομάδες να έχουν σε κάποια διαστήματα την υπεροχή, να έχουν και κάποιες ευκαιρίες. Το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο μέρος είχε μια-δυο πολύ καλές ευκαιρίες. Είχαμε και εμείς τις δικές μας. Στο δεύτερο μέρος όμως θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε. Θα μπορούσαμε είτε να είχαμε σκοράρει πιο νωρίς, είτε να είχαμε πετύχει κι άλλον γκολ ή κι άλλα γκολ, γιατί νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Και καταφέραμε να κρατήσουμε το 0. Γιατί ένα από τα σοβαρά θέματα που βγάζει ο Άρης φέτος έχει να κάνει με τα σοβαρά διάστα λάθη που είχαμε σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τα οποία πληρώναμε στο 100%. Χθες καταφέραμε να κρατήσουμε ανύπαρκτη την ευκαιρία μας. Εντάξει, το άλλο θέμα έχει να κάνει με την αξιοποίηση των ευκαιριών. Χθες πετύχαμε μόνο μία, αλλά επειδή η ομάδα λειτουργήσε πολύ καλά αναστατικά, καταφέραμε να κρατήσουμε την νίκη του βαθμού.
1: Και το δεύτερο γκολ ήταν αυτόν του Καστάνου με τον ίδιο τρόπο.
0: Το τρίτο. Ήταν το τρίτο του γκολ.
1: Με τον ίδιο τρόπο. Από μακρινή απόσταση. Και με την Ένωση νομίζω έτσι ήταν.
0: Παρόμοιο, ναι. Έχει ακόμη ένα όμως.
1: Και με την Ομόνια και με το από ελεχθές.
0: Α, εντάξει. Είναι γνωστό ότι έχει καλό πόδι ο Γρηγόρη. Βρήκε το διάδρομο και έστειλε την μπάλα στα εκεί.
1: Ναι. Πες μου, έχουμε κανένα νεότερο παρεμπιπτόντος με τον Γρηγόρη Καστάνο?
0: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα, Στέλλα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια περίπτωση που δεν είναι εύκολη, όπως και να το δει κανείς, και ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι είναι ποδοσφαιριστής που ανήκει σε άλλη ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα. Μου λέει και η συνάδελφος η Μαρία εδώ είναι έτοιμη, θα μας πει σε λίγο το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, ότι ήταν και στην ίδια νηστεία. Και τον κόλ που σημείωσε με την Ομόνια και χθες με το ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ένας παίχτης που ανεβάζει επίπεδο τον Άρη. Είναι ένας παίχτης που θα τον ήθελα νομίζω όλες οι ομάδες. Από εκεί και πέρα θέμα και του ιδίου τι θα πράξει.
0: Ναι, γι' αυτό και είπα ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αντιθέτως, είναι από τις δύσκολες περιπτώσεις η περίπτωση του Γρηγόρη ή οποιοδήποτε.
1: Μάλιστα. Κώστα, εχθές επέξετε με δίδυμα στην άμυνα, να τα χαρακτηρίσω αναγκαστικά, παίξατε με αυτούς τους παίχτες επειδή υπήρχαν και προβλήματα. Ξεκίνησε ο Μπαλονκούν με τον Μπουράν.
0: Ναι, ισχύει, έτσι ξεκίνησε η
1: ομάδα. Ο Γκόλτσον ήταν εκτός αποστολής και έπαιξε μετά αλλαγή ο Ακάμπα.
0: Και ο Λέλε ήταν εκτός.
1: Και ο Λέλε εκτός, μάλιστα.
0: Ναι, μετά αισθάνθηκε μια ενόχληση στη μέση ο Μπαλόγκουν στο ημίχρονο και αγωνίστηκε ο Ακάμπα, ο οποίος είναι αμυντικός μέσος.
1: Ναι, πάντως δεν τον έχω ξαναδεί να αγωνίζεται σε αυτήν τη θέση και δεν θυμάμαι αν ο Μπουράν έπαιξε ξανά στο Μπερ.
0: Νομίζω είχε παίξει ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνια για λίγο διάστημα, αλλά από το ξεκίνημα του αγώνα όχι.
1: Μάλιστα. Ο Λέλε μας είπες και χθες ότι είχε πρόβλημα τραυματισμού. Ο Γκόλτσον τι έγινε?
0: Ο Γκόλτσον είναι εκτός αποστολής. Δεν έχει κάποιο θέμα. Ήταν απόφαση του προπονητή και είναι εκτός.
1: Μάλιστα. Άρα ήταν απόφαση καθαρά του προπονητή. Μήπως τελειώνει και το συμβόλαιο του, μήπως δεν είναι στα πλάνα να συνεχίσει?
0: Όχι. Έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, αλλά το τι θα γίνει, είτε αυτό λέγεται Γκόλτσον είτε οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής, είναι κάτι που θα αποφασιστεί στο τέλος της περίοδου, Στέλλα, γιατί είναι αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είπαμε ότι αξιολογούνται και με το πέρας της σεζόν θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον τους.
1: Ναι. Μάλιστα. Μου λέει εδώ ένας φίλος για τα κεκλεισμένων, Καταρχήν με την Πάφο δεν γνωρίζουμε να

0: ακόμη. Γνωρίζετε εσείς?
1: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει. Και εγώ είχα μιλήσει λίγο πριν αρχίσω την εκπομπή με τον Χριστόφορο. Μου είπαν ότι περιμένουν την απόφαση και από τον προπονητή και γενικότερα αν θα είναι με τον Άρη ή στο επόμενο ντους. Πάντως με τον Απόλλωνα θα είναι και κλεισμένο το παιχνίδι σας.
1: Εννοείς ότι είναι οριστικό αυτό?
0: Ναι, ο Απόλλωνας αποφάσισε να δώσει τον αγώνα τώρα με το Αποέλ με κόσμο και θα είναι και κλεισμένο το δικό σας που είναι στη μεθεπόμενη αγωνιστική.
1: Εντάξει, βεβαίως είναι καλό να παίζεις με κόσμο και διαφορετικό να παίζεις και κλεισμένο το θυρό. Το ποδόσφαιρο γίνεται για τον κόσμο, είναι ωραία να υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, αλλά εντάξει, δυστυχώς είναι και αυτά μετά στο...
0: Εντάξει, την πληρώνει εννοώ και η ομάδα που είναι φιλοξενούμενη, στην προκειμένη είναι ο Άρης, αλλά εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, έπαιξε και ο Καλούλου Κώστα εχθές.
1: Ναι, ήταν...
0: Επανήλθε.
1: Ναι, ήταν ένα από τα πολύ ευχάριστα της βραδιάς. Είπαμε ότι η αρχική εκτίμηση για τον Κέντεο Καλούλου ήταν ότι θα έχανε το υπόλοιπο της περίοδου, αλλά δούλεψε πάρα πολύ σκληρά από το σημείο που τραυματίστηκε και έπειτα. Και κατάφερε να είναι σε χρόνο ρεκόρ πίσω και χθες επέστρεψε και στην αγωνιστική δράση. Πήρε ένα 15 λεπτό, 20 λεπτά από το Γιάννη Λουκά. Και σαφώς και είναι πολύ χαρούμενος και ο ίδιος και εμείς, γιατί είναι πλέον ορατού το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί και στην αποστολή της χώρας του Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση κάποιος από τους τραυματίες να επιστρέψει τώρα, να προλάβει ενώ τον αγώνα με την Πάφο?
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η πρώτη μέρα μετά το παιχνίδι. Θα αξιολογηθούν η κατάσταση της υγείας όλων των παιχτών που ήταν τραυματίες, αλλά δεδομένα θα είναι εκτός ο Ιακώ, ο οποίος έχει πρόβλημα, έχει μια διάταση στο πλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο και δεν θα είναι διαθέσιμος για το υπόλοιπο της σεζόν.
0: Μάλιστα. Άρα ο Λέλε και ο Έργκας θα δείτε τις επόμενες μέρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για θέματα προπονητή και τα λοιπά, να μην σε ξαναρωτήσω. Σε ρώτησα και χθες, μου είπες περιμένουμε, φαντάζομαι, με τη λήξη του πρωταθλήματος.
1: Ναι, και για να μην αδικούμε το Γιάσο τον Λουκά που κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουμε προπονητή, Στέλλα. Εάν και εφόσον προκύψει κάτι άλλο ή γίνει κάτι άλλο στο τέλος της σεζόν, τότε θα ανακοινωθεί η αποφάση της διοίκησης.
0: Ναι, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο. Αυτά σε σχέση με τον Άρη. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Σε χαιρετώ, Μαρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα, είχε μία ευκαιρία και πήγε στον καλάθον που λέμε, το Αποέλ. Δεν μπόρεσε να έχει έστω και κάποιο βαθμολογικό κέρδος από αυτήν την αναμέτρηση. Πώς είδες εσύ την ομάδα?
2: Δεν κατάφερε, όπως είπες, ούτε τώρα να πετύχει δεύτερη σερή νίκη στα play-off, πληρώνοντας ξανά τα ίδια λάθη που του στοιχίζουν εδώ και αρκετό διάστημα και χάνοντας άλλη μια ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Προφανώς, όταν η εικόνα που βγάζει η ομάδα είναι τέτοια, κάνοντας ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω, δεν μπορεί να κυνηγήσει κάτι με αξιώσεις στην φετινή σεζόν. Κοντρά στον Άρη, η εικόνα του είχε αντίθεση και πάλι από ημίχρονο σε ημίχρονο. Μάλιστα, είδαμε τον Γκαρσία να ξεκινά το παιχνίδι με τριάδα στην άμυνα, σε ένα 3-4-3, κάτι που προκάλεσε, αν θέλεις, έκπληξη, γιατί δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές ξανά τουλάχιστον τριάδα στην άμυνα ο Ουρουγανός τεχνικός. Λόγω και των απουσιών που είχε η ομάδα, ίσως ο ίδιος θεώρησε σωστό να προσαρμόσει το πλάνο του έτσι. Στα πρώτα λεπτά το Αποέλ είχε μπει δυνατά στην αναμέτρηση, ήταν πιο ενεργητικό, ήταν κινητικό στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθούσε συνεχώς να ανακτήσει την κατοχή. Είχε εκείνο το πεντάλεπτο από το 8ο μέχρι το 13ο λεπτό που δημιούργησε δύο ευκαιρίες με τον Κούτσαγκο, που μάλιστα βρήκε και δοκάριο Κύπριος επιθετικός και ήταν ο ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε από πλευράς Αποέλ στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε κάθετα. Η υπεραριθμία που δημιουργήσε στο χώρο του κέντρου λόγω του σχηματισμού το βοήθησε, αλλά δεν είχε την ουσία. Συν του ότι έπειτα ισορρόπησε ο Άρης και βρήκε πολλές φορές και την άμυνα των γαλαζοκιτρίνων σε όχι και τόσο καλή λειτουργία.
0: Πάντως σκόραρε με τον Μαντσίνη, θέλω να πω, σε εκείνη τη φάση.
2: Ναι.
0: Ήταν η ίδια εστία, επίσης, στο ίδιο γήπεδο.
2: Σωστά. Για δεύτερη φορά θα γινόταν αν μετρούσε τον κόλ.
0: Ναι, θα ήταν πραγματικά, έγραφε ιστορία. Εντάξει, δεν μέτρησε τον κόλ γιατί ήταν σε θέση offside.
2: Ήταν σε θέση offside, σωστά. Είχε και ο Άρης πολύ καλές ευκαιρίες με τον Σάνα και τον Μοντνόρ και λειτουργήσε σωστά σε εκείνες τις φάσεις ο Περέιρα, ο τερματοφύλακας, στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος η εικόνα του ήταν εντελώς διαφορετική. Η εικόνα που προβληματίζει πολύ περισσότερο. Παρουσιάστηκε λίγο πολύ κουρασμένο, έλλειψη συγκέντρωσης. Από τα πρώτα 5 λεπτά ο Άρης δημιούργησε 2 ευκαιρίες και σκόραρε έπειτα με τον Κάστανο, που είναι ενδεικτικό τον γκολ του, για να δούμε το πόσο χρόνο και πόσο χώρο είχε ο Κύπριος μεσοεπιθετικός για να επιχειρήσει το σούτ και να σκοράρει. Πολύ περισσότερο ψαχνόταν στο γήπεδο το ΑΠΟΕΛ, δεν είχε ούτε ξεκάθαρο πλάνο, ούτε βοήθησαν επίσης οι κινήσεις που έγιναν από τον προπονητή της ομάδας. Αν εξαιρέσουμε ουσιαστικά εκείνες τις δύο φάσεις με τον Ντράζιτς, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορούσε καν να κρατήσει την μπάλα ενώ να αναπτυχθεί σωστά. Και μέσα σε όλα τα προβλήματα, Στέλλα, γιατί θυμίζω και χθες το ΑΠΟΕΛ πήγε με 6 απουσίες στην αναμέτρηση, προέκυψε και μάλλον, αν θέλεις καλύτερα, έχει να διαχειριστεί πλέον και το θέμα της αποβολής του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Λόγω διαμαρτυρίας δέχθηκε αρχικά κίτρινη κάρτα και έπειτα απευθείας κόκκινη. Το ξεκαθαρίζουμε, ήταν κάτι που μεταφέραμε και από χθες.
0: Ναι.
2: Λόγω διαμαρτυρίας ήταν πρώτα η κίτρινη κάρτα και έπειτα απευθείας κόκκινη, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει 2 παιχνίδια των γαλαζοκυτρινών ο Κύπριος αμυντικός. Και δημιουργεί και ακόμη
0: δηλαδή
2: περισσότερα προβλήματα στο ΑΠΟΕΛ.
0: Με τον Απόλλωνα και την Ομόνια.
2: Ναι.
0: Με την Ομόνια, το είπα και προηγουμένως, θα είναι και κλεισμένο μάλιστα.
2: Όπως ανακοινώθηκε χθες, ναι. Είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι, άλλωστε, που έχει να δώσει το ΑΠΟΕΛ στην φετινή σεζόν και δεν θα έχει ούτε τον κόσμο του στον Ντέρμπι Ιωνίων. Θα δούμε αν προκύψει κάτι περισσότερο για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, ενώ με βάση και τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Αλλά δεδομένα θα χάσει τα 2 επόμενα παιχνίδια της ομάδας.
0: Μάλιστα. Είπες για απουσίες, ποιοι ήταν εκτός, ποια είναι η κατάστασή τους.
2: Είχε προκύψει και πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Φρανς Μπρόνσορ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων που αντιμετωπίσει στο πόδι του και θα αξιολογηθεί η κατάστασή του. Προς το παρόν παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι που θα ακολουθήσει κόντρα στον Απόλλωνα, αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας με τα δεδομένα όσα έχουν για το κέντρο της άμυνας, με την απουσία κιόλας του Λαΐφη. Δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στο ΑΠΟΕΛ. Είναι ο Βαγόρας Αντωνίου εκεί, είναι και ο Ντέκενεκ που τον είδαμε να αγωνίζεται μετά από αρκετό διάστημα στη χθεσινή αναμέτρηση, και ο Κωνσταντίνος Γιαννακού είναι μια επιπλέον επιλογή. Απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, χθες ο Βαγόρας Αντωνίου αγωνίστηκε σε κάποια φάση και ως αμυντικός μέσος στο παιχνίδι, λόγω των απουσιών που είχε το ΑΠΟΕΛ και της προσπάθειας του Γκαρσία να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Mm. Μια θέση που δεν ξέρω αν έχει ξαναγωνιστεί ο ίδιος στην καριέρα του. Για ό,τι αφορά επίσης το αγωνιστικό κομμάτι, ο Λαγίνκα συμπλήρωσε 3 κίτρινες κάρτες. Θα δούμε σε ποιο παιχνίδι θα αποφασιστεί να απουσιάζει. Ο Μυρ είχε συμπληρώσει κάρτες από το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, 3 κίτρινες κάρτες, και θα απουσιάσει από το επόμενο αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μάγερ και Σταφυλίδης που ήταν εκτός, αναμένεται να είναι εκτός και από την επόμενη αναμέτρηση. Και εντάξει, το θέμα με τον Μαρκίνιος είναι γνωστό επίσης για την απόφαση του προπονητή του, αν θα συμπεριλάβει ξανά στην αποστολή τον Βραζιλιάνο. Οπότε ναι, είναι θέματα τα οποία είναι και αρκετά και στην άμυνα δημιουργείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Ρουανός τεχνικός.
0: Μάλιστα. Μου γράφω για το Λαΐφη και αν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, υπάρχει μια φημολογία, υπήρχε και από το καλοκαίρι και γενικότερα. Έχει συμβόλαιο όμως με το ΑΠΟΕΛ, δεν είναι?
2: Μέχρι το 2027 έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ. Πηγράψε τριετές συμβόλαιο όταν ήρθε στην ομάδα της Λευκοσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα πράξει και η διοίκηση της ομάδας με τον ίδιο, αλλά και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει. Προς το παρόν έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ. Όποια ομάδα ενδιαφέρεται για τον ίδιο θα πρέπει να ικανοποιήσει οικονομικά το ΑΠΟΕΛ για να καταφέρει να τον αποκτήσει. Σίγουρα είναι ένας παίχτης που λόγω και των εμφανίσεων δεν αφήνει, νομίζω, δεν μένει απαρατήρητος και από άλλες ομάδες της χώρας μας. Έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ όπως και να έχει μέχρι το 2027.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Αυτά, φίλοι ακροατές. Να πάμε στο αθλητικό δελτίο. Είναι έτοιμος εδώ ο Ανδρέας Βιολάρης και θα τα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Στην διάθεση της Ομόνιας ολόκληρο το νότιο πέταλο για το κυριακάτικο ντέρπι με την ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας συνένεσε να μην παραλάβει εισιτήρια και ως εκ τούτου οι πράσινοι θα έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον 4.500 εισιτήρια. Η προπόληση ξεκίνησε πριν από μερικά λεπτά. Αποχωρεί με το τέλος της σεζόν ο Γιόβετιτς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μετά το τέλος του χθεσινού νικηφόρου αγώνα στην Πάφο. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει αλλά και την αισιοδοξία για θετική κατάληξη στις επαφές. Ο Μασούρας αναμένεται να αποχωρήσει με πιθανότερο επόμενο προορισμό την Ιρεβέργη, συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου για επέκταση συνεργασίας. Με ποινή μια αγωνιστική συγκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας και Πάφος για τη συμπεριφορά των οπαδών του στα τελευταία παιχνίδια κυπέλλου. Το ΑΠΟΕΛ θα κτίσει την ποινή του στον ντέρπι Ιωνίων. Ο Απόλλων θα έχει κανονικά κόσμο την ερχόμενη Κυριακή με το ΑΠΟΕΛ και θα είναι και κλεισμένο το παιχνίδι με τον Άρη. Εκκρεμεί απόφαση για τον αγώνα που θα κτίσει την ποινή της η Πάφος. Πραγματοποιείται στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Σκόπιες στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων η σύσκεψη του φετινού τελικού κυπέλου που θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στο Γασιπί ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο. Μεταξύ άλλων θα αποφασιστεί ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι δύο ομάδες. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο Απόλλωνας παρά την ήττα στην ΑΕΚ Αρένα, αφού διατήρησε την απόσταση των 9 βαθμών από την 5η θέση με 3 αγώνες να απομένουν. Αισιοδοξία ότι σύντομα θα πέσουν υπογραφές για νέο συμβόλαιο με Κβίντα, δεδομένη και η παραμονή των Γκουν και Βάισμπεκ. Δεύτερη σερίτσα με τον Σαπίντο στον πάγκο και 7 παιχνίδια στη δεύτερη φάση χωρίς νίκη συμπλήρωσε η Πάφος. Διατήρησε πάντως το προβάδισμα των 3 βαθμών από το 5ο Αποέλ. Χαμόγελα στην ΑΕΚ για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και μια θέση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Περήφανος για την συνολική προσπάθεια των παιχτών του σε μια δύσκολη χρονιά, δήλωσε Ρωθάδα. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε και ο Άρης μετά την νίκη του επί το ΑΠΟΕΛ με 1-0. Αμφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάφο, η Λέλε και Γκάσταντ. Εκτός για τα υπόλοιπα παιχνίδια της χρονιάς, ο Γιάνγκο. Αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για κατάκτηση της τέταρτης θέσης, δηλώνουν στο ΑΠΟΕΛ. Χάνει τα ντέρμια Απόλλωνα και Ομόνιο Λαΐφος, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Εκτός και ο Μυρ λόγω καρτών και οι τραυματίες Μπέλετς, Μάιερ, Σταφυλίδης, Χριστοδούλου. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Μπρόνσον. Κίτρινη συμπλήρωσε ο Λαγίνγκα και αναμένεται η απόφαση για τον παιχνίδι που θα εκτίσει την ποινή του. Την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην ΕΝΗ, ο Αναστοπαδόπουλος ολοκληρώνει ανόρθωση εκτός επιλογών του Καμορανέζη ο Ράφα Λόπες. Στην ΑΕΛ απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης για την ανανέωση συνεργασίας με τον Νίκο Μάρτινς, ο οποίος είναι σε ανοιχτήρια μη μεταμάχου και διοίκηση για τις πολλές προσαφαιρέσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι στο ρόστερ. Την ευκαιρία να κλειδώσει το 7ο του πρωτάθλημα φούτσαλ έχει το ΑΠΟΕΛ στον αποψινό 3ο τελικό κόντρα στην ΑΕΛ στη Λεμεσό. Να μειώσει τη σειρά σε 2-1 θα επιδιώξει ΑΕΛ στις 8 αγώνας μετάδοση από Σιταβιζόν.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της είναι Paris Saint-Germain. Οι πρωταθλητές Ευρώπης εξήλθαν ισοπαλοί 1-1 στο Μόναχο κόντρα στην Bayern και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League όπου θα αντιμετωπίσουν την Arsenal. Ο αγώνας θα διεξαχθεί 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη και για πρώτη φορά θα ξεκινήσει στις 7. Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς και των άλλων δύο διοργανώσεων της UEFA. Για το γυρό πάλι και Άστον Βίλα αποδέχεται την Nottingham Forest από την οποία έχασε 1-0 τον πρώτο αγώνα. Φράιμπουργκ Μπράκα το άλλο ζευγάρι 2-1 επικράτησαν οι Πορτογαλοί. Για το Conference League Crystal Palace φιλοξενεί τη Σαχτάρ στον επαναληπτικό της νίκης της με 3-1 και το Στρασβούργο την Ράγιο Βαγεκάνο από την οποία ετήθηκε με 1-0 στις 10 η σέντρα και στους 4 αγώνες. Την ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλέθια στο ΆΚΑ με 91-87 και έχασε την ευκαιρία να σφραγίσει από χθες το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. Οι Ισπανοί μείωσαν τη σειρά σε 2-1, αύριο τέταρτος αγώνας στο ΟΑΚΑ. Απόψε στις 9 το τέταρτο παιχνίδι στο ζευγάρι Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ, 2-1 στις νίκες προηγούνται οι Ισπανοί. Μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών στις 10 αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος Ντέκο, η Μαρή Κόντο, η γκουρού της τακτοποίησης, μας εξηγεί πώς θα γίνει το σπίτι μας χαρούμενο. Ο φετινός νικητής του βραβείου Pritzker μας μιλά για τη φιλοσοφία του και την αρχιτεκτονική του σήμερα. Ακόμη, ταξιδέψαμε στη Βαϊμάρη, τη γενέτειρα του Bauhaus και είδαμε από κοντά τα έργα που άλλαξαν τον τρόπο που ζούμε. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
5: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη. Που σχεδόν βαριέμαι.
6: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι Inco με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Inco, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην Inco θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
3: Inco. Make the world in your hands. See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Επαναληπτική ημιτελική σε Europa και Conference League. Στις 10 από το RIC Aston Villa Nottingham Forest. Την ίδια ώρα στα κανάλια Cita Vision Sports, Freiburg Praga, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, Crystal Palace Shakhtar. Πρωτάθλημα Futsal, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ στις 8 από την Cita Vision Sports 2.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Καθημερινά μαζί Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Να σας πω ότι στις 12 σήμερα είναι προγραμματισμένη η οργανωτική σύσκεψη για τον τελικό κυπέλλου. Στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών και θα γνωρίσουμε παραπάνω λεπτομέρειες για όλα τα θέματα και για τις κερκίδες και για τα εισιτήρια και για όλα τα σχετικά, ώρα έναρξης κτλ. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια και με τον συναδελφό τον Νικόλα Κωνσταντίνου. Για την ώρα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Πάρης Φωκαΐδης. Γεια σου Πάρη, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα.
0: Μάλιστα. Απομένουν 2 αγωνιστικές για το φινάλε στον δεύτερο όμιλο. Και τι μπορείς να μας πεις για τα δεδομένα που προκύπτουν όσον αφορά στον Ολυμπιακό?
1: Είναι 2 τελικοί για μας, τους οποίους οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουμε για να έχουμε την δυνατότητα να παραμείνουμε στην κατηγορία για την επόμενη χρονιά. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ούτε συνδυασμούς αποτελεσμάτων. Εμάς το μόνο που μας ενδιαφέρει τα επόμενα 2 παιχνίδια είναι οι 3 βαθμοί σε κάθε παιχνίδι. Ξεκινούμε αυτή τη βδομάδα με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΛ είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια ιστορική ομάδα. Πρέπει τα παιδιά να δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ελπίζουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Παίζετε με 2 ομάδες, την ΑΕΛ και την Ανόρθωση, που η αλήθεια να λέγεται δεν είναι από αυτές που κινδυνεύουν. Ας το θέσουμε έτσι, Πάρη, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να είναι και λίγο στα χέρια σας, στα πόδια σας η μπάλα, με την έννοια ότι εσείς έχετε το μεγαλύτερο κίνητρο. Μια ομάδα που θέλει πάση θυσία να κερδίσει, εκτιμώ ότι έχει και το μεγαλύτερο κίνητρο. Οπότε αυτό ισχύει για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο.
1: Αυτό είναι γεγονός ότι στα 2 αυτά παιχνίδια το κίνητρο είναι για τον Ολυμπιακό. Τα παιχνίδια αυτά ενδεχομένως να είναι διάφορα για την ΑΕΛ και την Ανόρθωση. Από την άλλη, μιλούμε για 2 ιστορικά σωματεία με βάρος φανέλας, με φύλαθλο κοινό. Ναι. Και μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αυτό το οποίο είδαμε στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος είναι ότι όλα τα παιχνίδια είναι ανοιχτά για το κάθε αποτέλεσμα. Άρα και αυτά τα 2 παιχνίδια θεωρητικά είναι ανοιχτά για το κάθε αποτέλεσμα. Και αυτό το οποίο τονίζουμε στα αποδητήρια και στα παιδιά είναι ότι πραγματικά πρέπει να δώσουν τα πάντα για να πάρουν αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν θα τους χαριστεί τίποτα, δεν θα είναι κανείς αδιάφορος. Όλοι θα παίξουν για τα συμβόλαια τους, η φανέλα τους, την ιστορία τους. Έτσι και ήδη πρέπει να δώσουν τα πάντα προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Αυτό που λες είναι βέβαιο. Δηλαδή δεν είπα ότι θα έχετε εύκολο έργο να λύμωνο. Απλώς είναι για το κίνητρο που μίλησα, που είναι

0: καλύτερο σε εσάς. Από εκεί και πέρα βοήθησε, δεν είναι, και η νίκη απέναντι στην Ομόνια Ναραδίπου, την οποία έχετε κερδίσει στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει μπλέξει και αυτή πλέον. Είναι εκεί σε περιπέτειες, έλεγα.
1: Ακριβώς, και το γεγονός ότι η Ομόνια Ναραδίπου προέφηκε σε περιπέτειες είναι απότοκο του τρόπου με τον οποίο διεξήχθησαν οι αγώνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Δηλαδή όλοι έπαιξαν ανοιχτά, χωρίς σκοπιμότητα. Όλοι τίμησαν τη φανέλα τους, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στα συμπόρια τους, και κάποια γεγονότα τα οποία δεν ήταν αναμενόμενα τα βρήκαμε μπροστά μας. Όπως για παράδειγμα και ένα πολύ φορμαρισμένο Ακρίτα, τον οποίο ενδεχομένως κάτι να είχα ξεγραμμένο πριν κάποιες αγωνιστικές, και ο οποίος πλέον διεκδικεί και αυτός με τις πιθανότητες του την παραμονή του στην κατηγορία. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι, το γεγονός είναι ότι το παιχνίδι με την Αραδίπ που βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν και μια νίκη ψυχολογίας, η οποία πέραν όλων των άλλων συνοδεύτηκε και με μια πιστική εμφάνιση, τουλάχιστον στο επίπεδο της αγωνιστικότητας και της μαχητικότητας. Οι ποδοσφαιριστές έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο και ίσως ήταν αυτό το οποίο είχε λείψει από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή το γεγονός ότι με τον Ακρίτα και τον Εθνικό δεχτήκαμε δύο ήττες. Ίσως αυτό το οποίο, το στοιχείο το οποίο να είχε ενδεχομένως λείψει από την ομάδα, θα ήταν το πάθος. Τα παιδιά έδειξαν ότι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των καταστάσεων και των στιγμών. Με την Ομόνια Ραδίπου έβγαλαν αυτό το πάθος στον αγωνιστικό χώρο και ελπιστούμε ότι και στα επόμενα δύο παιχνίδια θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Νιώθεις ότι και... Εντάξει, ήταν ακόμη μία φορά ενώ που υπήρξε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, αλλά είναι παιδιά, τα σχολιάσαμε και την προηγούμενη φορά, να φταπάρει που ήταν εκεί στην ομάδα, δεν είναι?
1: Εντάξει, υπάρχουν ιδιαιτερότητες για το θέμα της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Είχε ληφθεί απόφαση για διακοπή του συμβολέου με τον Γιώργο Κωστή 6 αγωνιστικές πριν το τέλος, και διατήρηση της ίδιας φιλοσοφίας και του ίδιου μοτίβου μέχρι την ολοκλήρωση των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων, καθότι οποιαδήποτε μεταβολή εμπερίχε μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι.
1: Η απόφαση αυτή καθ' αυτή είχε το ρίσκο της. Κάποια πράγματα μας βγήκαν, κάποια δεν μας βγήκαν. Η τελική κρίση θα γίνει με το τέλος της περίοδου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ομάδα στελεχώνεται από άτομα του τεχνικού επιτελείου, τα οποία ήταν εδώ μαζί μας κατά τη διάρκεια της περίοδου, άρα γνωρίζουν τα δεδομένα της ομάδας, γνωρίζουν τους ποδοσφαιριστές, γνωρίζουν το υλικό, και θα προσπαθήσουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια να έχουμε με αυτή τη συνταγή τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε για την παραμονή στην κατηγορία. Επαναλαμβάνω, η απόφαση είχε ρίσκο, αλλά το κάθε τι πρέπει να γίνει στο σωστό χρόνο, όπως και η κριτική. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ο χρόνος για να κάνουμε οποιαδήποτε κριτική, για να έχουμε μια κρίση εσωστρέφειας και να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το τι κάναμε σωστό και τι κάναμε λάθος. Αυτό το οποίο προέχει τώρα είναι τα επόμενα δύο παιχνίδια, σε αυτό επικεντρωνόμαστε.
0: Ναι.
1: Μόνο για τους αντιπάλους μας και τίποτε άλλο, και στο σωστό χρόνο θα γίνει και η συζήτηση σε σχέση με τις αποφάσεις και το πώς πήγαν οι τελευταίες αγωνιστικές του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Επειδή έχουμε και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνια Ναραδίπου και τον Ακρίτα σε αυτήν την αγωνιστική, θεωρείς ότι με νίκη ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ εξασφαλίζει κατά πάσα πιθανότητα την παραμονή, ή μπορεί να χρειαστείτε παραπάνω από 3 βαθμούς?
1: Όχι, δεν την εξασφαλίζει, διότι έχουμε και την τελευταία αγωνιστική όπου όλες οι ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν βαθμούς και τις νίκες από τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός με ενδεχόμενη νίκη σίγουρα εκ των πραγμάτων θα προσπεράσει ένα εκ των δύο αντιπάλων, δηλαδή του Ακρίτα και της Ομόνιας Ναραδίπου. Ασχέτως αποτελέσματος, ενδεχομένως θα τους προσπεράσει και τους δύο αν υπάρχει ισοπαλία στο παιχνίδι αυτό. Αλλά εμείς πλέον το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα δύο τα δικά μας τα παιχνίδια. Ασχέτως του τι θα πράξουν οι αντίπαλοι μας, εμείς θέλουμε δύο νίκες για να διασφαλίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο τα αγωνιστικά, αν μπορείς να μας πεις, αν υπάρχουν απουσίες, προβλήματα.
1: Βεβαίως, ο Στέφανος προπονείται κανονικά, ο Στέφανος Χαραλάμπους βγάζει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης από την περασμένη Δευτέρα,
0: άρα εκτός
1: συγκολογικού απρόπτου θα είναι στην αποστολή. Ο Μάουρη είχε τη διάσηση την Παρασκευή το βράδυ, είναι πλέον πολύ καλύτερα, άρα παρακολουθεί πολύ μεγάλο μέρος των προπονήσεων και πολύ πιθανό δεν θα αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα να αγωνιστεί βασικός το Σάββατο. Με τον Ταβάρες πρέπει να περιμένουμε ακόμη λίγο, καθότι η πορεία αποθέτει.

0: ψυχοθεραπεία σου φαίνεται ότι θα διαρκέσει λίγο περισσότερο. Το πιο πιθανό είναι ότι στο παιχνίδι με την ΑΕΛ θα τον έχουμε. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τον έχουμε στο τελευταίο παιχνίδι με την Ανόρθωση.
1: Μάλιστα. Για αυτά που λέγονται κάτι τελευταίο, Μπάρη, για οικονομία και τα βάρες, θέλετε να πείτε κάτι ως Ολυμπιακός?
0: Τα συμβόλαια υπάρχουν, οι όροι αποδέσμευσης είναι εκεί. Αν οποιοδήποτε σωματείο ενδιαφέρεται να συζητήσει μαζί μας, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ως επίσημος Ολυμπιακός είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι επισήμως δεν έχουμε καμία κρούση για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή μας. Και το δεύτερο, ότι οι επόμενες 10 μέρες είναι πολύ κρίσιμες για μας, για την παραμονή μας στην κατηγορία. Δίνουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει ωριμότητα και η στάθμη διοντολογίας, θα το έλεγα, από τις άλλες ομάδες, από τα άλλα σωματεία, να περιμένουν την ολοκλήρωση αυτών των δύο αγώνων και μετά να μας προσεγγίσουν είτε εμάς είτε οποιουσδήποτε ποδοσφαιριστές για οποιασδήποτε συζητήσεις. Ο Λεωνίδας Οικονομής έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του τον Νοέμβριο με ρήτρα αποδέσμευσης. Για τον Ταβάρες υπάρχει ένα συνένα, άρα ο πρώτος λόγος είναι σε εμάς για ενδεχόμενη μετακίνηση του σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο. Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι οτιδήποτε είναι να γίνει θα γίνει στο σωστό χρόνο και σε ένα πλαίσιο διοντολογίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Έγινε. Λοιπόν, πάμε στον Απόλλωνα, πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της Λεμεσού, Νικόλας Κωνσταντίνου μαζί μας. Να σας πω ότι λόγω και της σύσκεψης σήμερα, επίσημες τοποθετήσεις από Απόλλωνα και Πάφο θα έχουμε στην αυριανή εκπομπή. Λοιπόν, Νικόλα, σε χαιρετώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Μάλιστα, μια και έχω θίξει αυτό το ζήτημα, φαντάζομαι ότι δεν προκύπτει για την ώρα οτιδήποτε το νεότερο. Πρέπει να περιμένουμε τη σύσκεψη, να δούμε ακριβώς και πώς θα γίνει η κατάσταση και ο διαμοιρασμός των κερκίδων και τα εισιτήρια και όλα αυτά, δεν είναι?
2: Πολύ σωστά. Είναι αλήθεια ότι όλο το πρωινό προσπαθήσαμε να αλλιεύσουμε είτε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν βγαίνει κάτι. Αυτό που βγαίνει είναι ότι όλα αναμένεται να συζητηθούν και να αποφασιστούν στις 12 το μεσημέρι, που είναι ορισμένη και η οργανωτική σύσκεψη για τον τελικό, όπου εκεί θα αποφασιστούν τα εισιτήρια που θα πάρουν οι δύο ομάδες, ποια ομάδα θα είναι γηπεδούχος, οι στολές που θα φορήσουν, οι τιμές των εισιτηρίων, όλα τα διαδικαστικά για τον τελικό και η ώρα έναρξης του τελικού. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτό που μάθαμε για την ώρα είναι ότι προβλημάτισε και προβληματίζει και είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαριστεί στην σύσκεψη σήμερα το μεσημέρι, σε λίγο θα ξεκινήσει, για το πώς θα μετακινηθεί ο κόσμος τόσο από Πάφο όσο και από Λεμεσό για την Λευκοσία και το ΓΑΣΥΠΗ, αφού είναι και μέρα εργάσιμη η Παρασκευή, με την κίνηση που θα υπάρχει στον αυτοκινητόδρομο.
1: Άρα πρέπει να είναι 8 ή και πιο μετά.
2: Είναι αλήθεια, έγιναν κάποιες σκέψεις και για 8 και για 9. Είναι κάτι το οποίο όμως αναμένεται να ξεκαθαρίσει, γιατί και το 8 και το 9 είναι...
1: Αν πάμε παράταση και πέναλτι και όλα αυτά, θα καθυστερήσει
2: ακριβώς,
1: η πανηγυρισμή όσον αφορά στην νικήτρια ομάδα.
2: Έχουν μιλήσει και με, την αστυνομία, έχουν μιλήσει με όλους τους αρμόδιους φορείς, ποιο είναι το καταλληλότερο, ποια θα είναι η καταλληλότερη ώρα. Θα μπουν όλα επιτάπητο στη σύσκεψη και θα πάρθουν και οι αποφάσεις για τις λεπτομέρειες του τελικού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις να πω κάτι για την Πάφον, η απόφαση που έχει ληφθεί για το κεκλεισμένο των θυρών είναι για τον αγώνα το μεθεπόμενο με το ΑΠΟΕΛ. Άρα η Πάφο στην Κυριακή θα έχει κανονικά κόσμο στον αγώνα με τον Άρη και θα χτίσει την ποινή της στην μεθεπόμενη αναμέτρηση που είναι με το ΑΠΟΕΛ στο Στέγιος Κυριακίδης. Ναι, Νικόλα, για τον Απόλλωνα έχει ληφθεί η απόφαση, έτσι το έχουμε μεταφέρει και προηγουμένως.
2: Ναι, πολύ σωστά. Θα είναι με κόσμο ο Απόλλωνας μια σωστή απόφαση στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ την Κυριακή, αφού η ΜΑΕΣ Λεμεσού θέλει και μαθηματικά ένα βαθμό και κόντρα στο ΑΠΟΕΛ, που ουσιαστικά είναι η ομάδα που έχει μαθηματικές ελπίδες, αφού είναι στους 9 βαθμούς η διαφορά, απομένουν 3 παιχνίδια και σε περίπτωση που από ΑΠΟΕΛ κερδίσει τον Απόλλωνα με 2 γκολ διαφορά, είναι και οι νίκες μεταξύ τους και τα λοιπά, και από όλα δεν κάνει άλλη νίκη, τότε μπορεί να μπει στην εξίσωση οτιδήποτε, κάτι το οποίο είναι απομακρυσμένα σενάρια. Από όλα χρειάζεται ένα βαθμό κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, αν τον πάρει πραγίζει και μαθηματικά, έτσι θα είναι κανονικά ο κόσμος στο παιχνίδι της Κυριακής. Και θα απουσιάσει από το μεθεπόμενο παιχνίδι εντός με τον Άρη. το οποίο είναι σε 15 μέρες. Η τελευταία αγωνιστική θα πρέπει τον Απόλλωνα στο Γάτι, πήγε κοντρά στην Ομόνη.
1: Μάλιστα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν και για την ποινή που δεχθήκε ο Απόλλωνας. Πάμε και στο χθεσινό παιχνίδι να μας πεις την άποψή σου.
2: Εντάξει, όπως είπε ο χθεσινό παιχνίδι, νομίζω έκανε αυτό που έπρεπε και αυτό που, που έδειξαν και τα και ενδείξεις στον Απόλλωνα όσον αφορά. Είχε 8 απουσίες ο Απόλλωνας, ήταν εκτός Μάρκες Μέχαλ, Ντοντού.
1: Χάνεις τον λογαριασμό, ναι, ξέρω.
2: Είχε και τον τραυματισμό του Μάρκοβιτ, ο οποίος αναμένεται να περάσει εντός της ημέρας και αυτό θα πρέπει για να διαφανεί το τι αντιμετωπίζει. Τα μηχανάκια των GPS, όπως λέω, να πω χάρη των λογώντας, χτύπησαν κόκκινο και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια από τα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια που έδωσαν. Ήταν αναγκασμένος βάσει και των παιχνιδιών που είχε δώσει τις προηγούμενες μέρες οι διπλές αναμετρήσεις με τον Αποέλ αλλά και τα παιχνίδια προαθλήματος και εντάξει να πάει σε αυτό το δεσμευμένο rotation το οποίο είδαμε. Εγώ αυτό που κρατώ χθες από τον Απόλλωνα ήταν η συμμετοχή δύο δικών του ποδοσφαιριστών, του Ροδί και του Χαραλάμπους. Ο Χαραλάμπους αγωνίστηκε όλο το 90 λεπτό, ο Ροδίς για 65 λεπτά. Είχαν πάρα πολύ καλή αγωνιστική παρουσία τηρουμένων και των αναλογιών του παιχνιδιού. Έδειξαν ότι μπορούν να σταθούν. Το στοίχημα, και το έχω πει αρκετές φορές και θα το ξαναπώ, είναι όχι να μπαίνουν μόνο σε ένα παιχνίδι, επειδή έτσι δεν θα είναι συνθήκες, θα πρέπει να βρουν τρόπους στον Απόλλωνα να καθιερώσουν τα δικά τους παιδιά. Έρχονται και άλλοι παίχτες από πίσω από το K19 που μπορούν να σταθούν, ούτως ώστε στο μέλλον ο Απόλλωνα να μην χρειάζεται να κάνει μεταγραφές και να παίρνει ποδοσφαιριστές Κύπρους από άλλες ομάδες, κάτι το οποίο θα κάνει το καλοκαίρι με τους Κονομίαν, Αγγέλο Ανδρέου και Αθανασίου. Όταν έχεις δικά σου παιδιά και τα βγάλεις πάνω, δεν θα χρειαστεί να πας να πάρεις Κύπριους από έξω. Αυτό όσον αφορά.
1: Ναι. Και όπως είπες και εσύ, να μην τους χρησιμοποιείς μόνο όταν υπάρχει κάποια ανάγκη και έλλειψη κάποιων άλλων, να τους δίνεις και λίγο παραπάνω χρόνο.
2: Στέλλα μου, συμφωνώ και νομίζω έχουν, είναι εκεί ο κύριος Μπεφ και η Ομόνια, τρανό παράδειγμα, και μπορούν να κάτσουν να παρακολουθήσουν το πώς ο κύριος Μπεφ με την Ομόνια στέφτηκε πρωταθλητής έχοντας τον Ταλιμπά βασικό στο κέντρο. Είδαμε και χθες τον Νεοφύτου να σκοράρει με την Ομόνια. Είδαμε παιχνίδια ευρωπαϊκά να πηγαίνει η Ομόνια και να παίρνει και αποτελέσματα και νίκες με 4 και 5 Κύπριους βασικούς νεαρούς στην 11η της. Ναι. Είναι μάθημα για όλους, έδειξε τον δρόμο Μπεκ και θα πρέπει και οι υπόλοιπες ομάδες μόνο κέρδη θα έχουν από αυτό. Είναι αλήθεια όμως κάτι το οποίο έχω αναφέρει αρκετά το τελευταίο διάστημα και επιβεβαίωσε και χθες ο επίσημος Απόλλωνας διαστήματος του Φανούρη Κωνσταντίνου στις δηλώσεις που έκανε πριν την αρχή του παιχνιδιού, ότι δόθηκε η εντολή από τον Νίκο Κίρδη όσον αφορά από εδώ και πέρα και με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν θα αλλάξουν πράγματα στην Ακαδημία. Μπαίνει η φιλοσοφία ούτως ώστε να έρχονται ποδοσφαιριστές πάνω. Το έχω πει αρκετές φορές, είναι αλήθεια. Το ζήτησε ο Νίκος Κίρδη να γίνει. Η αλήθεια όμως είναι ότι πρέπει να το δούμε και του πρακτέου και τα λόγια να γίνουν πράξεις και να καταφέρει ο Απόλλωνας, γιατί έρχονται πίσω ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν αρκετά καλά παιδιά. Θα πρέπει να βρουν τον τρόπο που το πώς θα το κάνουν αυτό. Και νομίζω μόνο κέρδη θα έχει, όχι μόνο ο Απόλλωνας, αλλά όλες οι ομάδες τις οποίες θα αποφασίσουν να κάνουν αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω, βγαίνει κάτι άλλο. Να πούμε, τα αναφέραμε και χθες κάποια θέματα που προκύπτουν με ανανεώσεις και τα λοιπά ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σε σχέση με τον προγραμματισμό, Νικόλα.
2: Όχι, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά τον Βέσπεκ και Κούν. Αναμένεται εκτός σύμφωνος του Πάτου Απρότου να συμβεί και υπογραφή συμβολέων μαζί με τον Γκβίτα. Τα υπόλοιπα δεδομένα είναι όπως τα έχουμε αναφέρει. Και εδώ όλοι στον Απόλλωνα έχουν κλειδώσει στον τελικό κυπέλλου και στην κατάκτηση του 10ου κυπέλλου. Αλλά περισσότερο αυτό που θέλουν στη Μάντη Λεμεσού, πέρα από την κατάκτηση του τροπέου που σίγουρα ένα τρόπιο πάντα είναι μεγάλη επιτυχία, το περισσότερο καλό του Απόλλωνα δεν θα κάνει το κύπελλο, θα κάνει το εισιτήριο που δίνει το κύπελλο, που είναι μια θέση για το Europa League, που έχει και τη δεύτερη ευκαιρία και το Conference League, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Απόλλωνας επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 4 αγωνιστικές σεζόν, όμως δεν φτάνει αυτό για τον Απόλλωνα ούτε οικονομικά ούτε αγωνιστικά. Θα πρέπει ο Μάης Λεμεσού να βρει τον τρόπο, ούτως ώστε όταν επιστρέψει το καλοκαίρι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να βρει και τον τρόπο να συμμετάσχει σε αυτές, σε link phase, είτε Europa σε περίπτωση που πάρει το κύπελλο, είτε conference link, για να είναι πολλαπλά τα ωφέλη.
1: Ναι, εντάξει. Αν είναι και το Europa, είναι καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έχεις δύο ευκαιρίες να μπεις link phase. Από την άλλη, όμως, όπως είναι αυτήν τη στιγμή τα δεδομένα, αρχίζεις νωρίτερα από τον πρώτο προκριματικό. Υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο ο κυπελούχος Κύπρου να κερδίσει θέσεις και να αρχίσει από το δεύτερο, αλλά για την ώρα δεν το γνωρίζουμε.
2: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι είναι πιο βατό το πρόγραμμα όπως έχουν καταστεί τα δεδομένα πλέον από το conference link, είτε να μπεις είτε να προχωρήσεις. Αλλά νομίζω δεν θα λέγε όχι καμία ομάδα σε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο όπως είναι αυτό του Europa League και είναι αρκετές και προϋποθέσεις ούτως ώστε να κερδίσεις ένα γύρο στη διαδικασία όταν η κυπελούχος μας ομάδα στο Europa League. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αρσιβούν.
1: Είναι σενάρια που είναι εφικτά πάντως, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Γι' αυτό έχω
2: είναι σενάρια, εντάξει, και του χρόνου μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος έχει κερδίσει, θα έχουμε πέντε. Ευρωπαϊκά εισιτήρια νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό τη φετινή σεζόν Απόλλωνας να καταφέρει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε link phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω είναι και ο στόχος και μέσα από αυτά ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια επειδή και η Νίκου Κίρτζη είχε και μια σταθερότητα και οικονομική και αγωνιστική με τις συνεχόμενες εισόδους του σε ομίλους του Europa ή Conference Link όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Για τον Μάρκοβιτς, δεν μου είπες ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, αν περιμένουμε σήμερα να περάσει από ιατρικές.
2: Θα περάσει γύρω στο μεσημέρι σε λίγο από ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί το τι ακριβώς αντιμετωπίζει.
1: Ναι. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
2: Καλόν
1: υπόλοιπο, Νικόλα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Δηλαδή, ο 392 κάτι λέει εδώ. Δηλαδή, τώρα όπως είναι οι ποινές του αθλητικού δικαστή, το ΑΠΟΕΛ θα συνηθίσει να αγωνίζεται χωρίς θεατές, αφού και στα τρία παιχνίδια θα παίξει και κλεισμένο. Έχει έναν που είναι τιμωρημένο το ίδιο το ΑΠΟΕΛ και είναι η αναμέτρηση με την Ομόνια. Σε αυτήν την αγωνιστική με τον Απόλλωνα θα παίξει με κόσμο. Θα έχει κόσμο. Θα πάει κόσμος ενώ στην επόμενη αγωνιστική με τον Απόλλωνα. Στη μεθεπόμενη ναι, είναι τον τέρπι με την Ομόνια και σε αυτό με την Πάφο. Μάλιστα, αυτά είναι τα δεδομένα, ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβλήθηκαν χθες 753 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργή του τμήματος Θελωνίων.
5: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος Ντέκο, η Μαρή Κόντο, η γκουρού της τακτοποίησης, μας εξηγεί πώς θα γίνει το σπίτι μας χαρούμενο. Ο φετινός νικητής του βραβείου Πρίτσκερ μας μιλά για τη φιλοσοφία του και την αρχιτεκτονική του σήμερα. Ακόμη, ταξιδέψαμε στη Βαϊμάρη, τη γενέτειρα του Bauhaus και είδαμε από κοντά τα έργα που άλλαξαν τον τρόπο που ζούμε. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
9: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
10: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. 'Cause healthy can be fun.
13: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
14: Louis Phaethon Beach στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
15: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
16: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
17: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια. Η ΑΕΚ Λάρνακας με ανακοίνωση της ενημερώνει και τον κόσμο της αλλά και γενικότερα ότι έχει συνενέσει στο αίτημα της Ομόνιας και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διάθεση σιδηρίων για τον κόσμο της ομάδας στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Ομόνια στο Γασιμπή για την 8η αγωνιστική στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Αυτή είναι και η επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ σε σχέση με το ότι έχει δοθεί πλέον ολόκληρη η νότια κερκίδα για τους φίλους της Ομόνιας. Έχει αρχίσει από τις 11 η ώρα η προπόληση, περίπου 4.500 εισιτήρια επιπλέον για τους φίλους του Τριφυλλικιού για το παιχνίδι όπου θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος. Μου γράφεται εδώ και για το πασίγιο όπως έχει καθιερωθεί, όπως λέμε, αυτό που έκαναν οι παίχτες της Πάφου εχθές και μπράβο τους, ναι. Τώρα για την Πάφος σας είπα ότι θα αγωνιστούν κανονικά με κόσμο στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Άρη και θα εκτίσουν την ποινή τους στην αναμέτρηση με το ΑΠΟΕΛ. Αγωνιστικά περιμένουμε περαιτέρω ενημέρωση για τον Μπρούνο. Είναι τραυματίας, φαίνεται πως είναι σοβαρό το πρόβλημα. Τώρα θα προλάβει τον τελικό, θα το μάθουμε. Περιμένουμε και περαιτέρω ενημέρωση για Γκολτάρ, για Γκόρτερ, για Πιλέα που ήταν εκτός αποστολής όλοι αυτοί από το χθεσινό παιχνίδι. Επιστρέφει ο Λούκασεν που ήταν τιμωρημένος και θα παίξει κόντρα στον Άρη. Αυτά νομίζω τα δεδομένα. Και φυσικά η Πάφος συμμετέχει και αυτή στην οργανωτική σύσκεψη και θα έχουμε μαζί μας, όπως έχω πει, αύριο τον Χριστόφορο για τα θέματα που αφορούν και στον τελικό αλλά και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έτοιμος ο Ανδρέας Βιολάρης. Θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τη διεθνή επικαιρότητα. Συγχαρητώ, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Στέλλα.
0: Μάλιστα, βρήκαμε το ζευγάρι του τελικού. Οριστικά πλέον η Παρή πήρε χθες την πρόκριση απέναντι στην Bayer και θα αντιμετωπίσει στις 30 Μαΐου την Arsenal.
1: Ναι, χθες κατάφερε να πάρει την πρόκριση με ισοπαλία μέσα στο Μόναχο. Εντάξει, για τον κόλ της Bayer χθες το πρώτο τελευταίο λεπτό, οπότε ουσιαστικά δεν αγχώθηκε ποτέ ότι μπορεί να χάσει την πρόκριση. Προήθηκε μόλις το τρίτο λεπτό, είχε ένα προβάδισμα δύο τερμάτων. Άργησε πάρα πολύ να έρθει τον γκολ της Bayer. Και αν δούμε συνολικά την παρουσία της Παρή στο χθεσινό παιχνίδι μόνο. Και αν αφήσουμε έξω μια κουβέντα έτσι που γίνεται περί διαιτητικών λαθών, καθαρά αγωνιστικά, είδαμε διαφορά η καλύτερη ομάδα. Έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στα επίπεδα που την είχαμε δει στην περσινή σεζόν. Είναι από τις λίγες, αν όχι η πρώτη μάλλον φορά, τουλάχιστον φέτος, που είδα την Bayer στην έδρα της να μην μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες και να σκοράρει. Ήρθε τελικά φυσικά στο τέλος το γκολ και επιστρέφει σε τελικό για να περασπιστεί τον τίτλο που πήρε πέρσι, ήταν ο πρώτος της. Εννοείται για πρώτη φορά θα παίξει και δύο σερί τελικούς. Η τελευταία που το είχε κάνει ήταν η Real για να αντιμετωπίσει την Arsenal, η οποία και αυτή θα διεκδικήσει το πρώτο της τρόπαιο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι ισορροπημένο το ζευγάρι του τελικού, νομίζω.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές ομάδες, δύο διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, διαφορετικές φιλοσοφίες. Αν τα βάλουμε κάτω, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι 50-50. Η Arsenal είναι ίσως η μοναδική ομάδα από όσα είδαμε φέτος που μπορεί να περιορίσει αυτή την επιθετικότητα των ποδοσφαιριστών της Παρή. Είναι η καλύτερη άμυνα σε αριθμούς, αλλά και στο γήπεδο φαίνεται. Ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, ένα εξαιρετικό δίδυμο κεντρικών αμυντικών. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί, ίσως καλύτερα από κάθε άλλη φέτος στο Champions League, να ελέγξει το ρυθμό εκεί που θέλει να ρίξει το τέμπο. Κάτι που ξέρει να κάνει και Παρή και το έκανε χθες κόντρα στην Bayer. Αλλά θεωρώ ότι η Arsenal μπορεί να το κάνει ακόμη καλύτερα αυτό το κομμάτι.
0: Η Παρή έχει και την εμπειρία του περσίνου τελικού.

0: Πολύ πιθανό να πάει ως μεθυντική προσπάθεια που ήταν ξεκάθαρα ξέν. Επιθετικό φόλ για χέρι, νομίζω ήταν ο Λάιμερ, ο παίχτης της Μπάγερ. Δεν είδαμε την επαναληπτική προβολή, η αλήθεια είναι, τη στιγμή που έγινε η φάση. Αλλά μετά κυκλοφόρησαν και στα social media γενικότερα η συγκεκριμένη φάση. Και φαινόταν ότι δεν έκανε χέρι ο παίχτης της Μπάγερ και άρα λαθασμένα δόθηκε το επιθετικό φάουλ. Τώρα για το χέρι του Ζωάο Νέβες, εγώ θεωρώ καλύπτει από τον αγωνισμό ο διαιτής, ναι, για το γνωστό ότι δεν έδωσε το πέναλτι. Η σημαντική παράμετρο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι από την απομάκρυνση του Βιτίνια, η μπάλα ναι μεν χτυπά στο χέρι του Ζωάο Νέβες, το οποίο ήταν και ανοιχτό, έκανε κίνηση έστω εστιχτωδώς για να απομακρύνει την μπάλα, αλλά το ότι η μπάλα απομακρυνόταν από την περιοχή και πήγαινε δεξιό πλάγιο προς το χώρο του κέντρου είναι το σημείο στο γράμμα του κανονισμού που...
1: Γι' αυτό δεν δόθηκε νική παράβαση.
0: Που έδωσε το δικαίωμα στον διαιτή.
1: Ανατελεία, Ανδρέα μου, έχουμε
0: σφυρίξει
1: σημαντική εξέλιξη στην ΑΕΛ. Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ούκο Μάρτινς για ακόμη ένα έτος. Η ανανέωση της συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερότητας και της περαιτέρω αγωνιστικής ανάπτυξης της ποδοσφαιρικής μας ομάδας. Ευχόμαστε στον κύριο Μάρτινς κάθε επιτυχία στην νέα αγωνιστική περίοδο, γραφείων τύπου κτλ. Μάλιστα. Αυτή μια τελευταία εξέλιξη, μόλις έχει προκύψει αυτή η ανακοίνωση από πλευράς της ΑΕΛ. Έγινε βασικά το αναμενόμενο, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα παρέμενε ο κύριος Μάρτινς. Λοιπόν, πάμε στην απόψινη βραδιά.
0: Ναι, θα βγουν τα ζευγάρια του τελικού στο Europa League και στο Conference League. Για το Europa League, επαναληπτικό Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 κέρδισε Φόρεστ στην έδρα της. Φράιμπουργκ Μπράγκα, και εδώ η φιλοξενούμενη, η Μπράγκα έχει κερδίσει με έναν γκολ διαφορά 2-1 το πρώτο παιχνίδι. Οπότε μιλάμε για περίπου 50-50 πιθανότητες, ίσως ένα μικρό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Και για το Conference League, εκεί υπάρχει μεγάλο φαβορί, Crystal Palace υποδέχεται την Σαχτάρ, την οποία κέρδισε με 3-1 εκτός έδρας, σε ουδέτερο γήπεδο. Και το Στρασβούργο υποδέχεται τη Ράγιο Βαϊκάνο, η Ράγιο κέρδισε με 1-0 στην έδρα της. Στις 10 τα παιχνίδια, το Aston Villa Nottingham Forest από το RIC, τα υπόλοιπα παιχνίδια από τη Syndavision.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς θα πάμε για να κλείσουμε την εκπομπή. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Χατζηβασίλης, αρχηγός του Ακρίτα, και θα τα πούμε και για την ομάδα της Χλώρακας. Σε χαιρετώ, Γιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Μάλιστα. Τελειώσαμε την προπόνηση. Ναι, προλάβαμε.
2: Μόλις τέλειωσα.
1: Λοιπόν, προέρχεστε από μια σημαντική νίκη. Ήταν το παιχνίδι με τον Εθνικό, θυμίζω, και απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε. Παρεπιπτόντως να πω ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει τρεις νίκες ο Ακρίτας και ίσως και να συγκεντρώνει και παραπάνω πιθανότητες για παραμονή στην κατηγορία, όταν κάποιοι εννοώ είχαν ξεγράψει την ομάδα σας. Σε ακούμε όμως, τη δική σου άποψη θέλω.
2: Εντάξει, με αυτές τις τρεις νίκες, όπως είπατε και εσείς, έχουμε αυξήσει τις πιθανότητες, αλλά τα παιχνίδια ακόμα είναι εκεί, υπάρχουν ακόμη δύο παιχνίδια, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές, οπότε δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι. Εκεί που πριν τρεις εβδομάδες όλοι μας είχαν ξεγραμμένους και ψάχναν την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί, πλέον ψάχνουμε δύο ομάδες.
1: Είναι αλήθεια. Κερδίσατε, θυμίζω, τον Ολυμπιακό στη Λευκοσία, στη συνέχεια την Ένωση στο Τάσος Μάρκου και η τελευταία σας νίκη απέναντι στον Εθνικό, που μπορεί να ήταν και η πιο σημαντική αυτή.
2: Εντάξει, κάθε νίκη είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η πιο σημαντική, καθώς και αν χάναμε, για παράδειγμα, στη Λευκοσία από τον Ολυμπιακό, εκεί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες, η διαφορά, η ψυχολογία και όλα αυτά, και ίσως μπορεί να πεις ότι και αυτή ήταν η πιο σημαντική.
1: Ήταν, ναι, από σωστά, την άλλη, και με τον Ολυμπιακό, ναι.
2: Από την άλλη, όταν...
1: Διότι και σε περίπτωση ισοβαθμίας έχετε το πάνω χέρι με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη, μετά παίζαμε στο Παραλίμνη, ένα πολύ δύσκολο διπλό, αφού βρεθήκαμε να χάνουμε στο 55, κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά γυρίσαμε το παιχνίδι, ακόμη μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, καθώς μια ομάδα η οποία έχει διαβαθμιστεί εδώ και καιρόν και είναι χωρίς στόχους, αν σου κάνει τη ζημιά, τότε εκεί έχεις μεγάλα προβλήματα. Και φτάσαμε στο παιχνίδι με την Άχναν, το οποίο ήταν, ίσως να ήταν και τελικός για το Εθνικό,
1: ναι,
2: όπως έχει εξελιχθεί, ναι, το πρόγραμμα. Ευτυχήσαμε και εκεί πήραμε την νίκη, οπότε και οι τρεις νίκες θεωρώ ότι ήταν σημαντικότερες.

0: σημαντικότατες.
1: Μάλιστα. Τώρα έχετε ακόμη έναν τελικό. Είναι η αναμέτρηση με την Ομόνια Ναραδίπου πριν πάμε στην τελευταία αναγωνιστική που έχετε να παίξετε με την ΑΕΛ στην έδρα σας.
0: Όπως μας είπε και ο προπονητής ο Γιάννος ο Κάτς, έχουμε παίξει μέχρι στιγμής 4 τελικούς. Έχουμε πάρει 3 τρόπια. Ευελπιστούμε...
1: Απομένει και το τρέμπολ. Πώς να το πούμε τώρα.
0: Ευελπιστούμε σε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στο επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κρισιμότατα. Βλέπουμε, όπως σας είπα, βλέπουμε όλη τη βαθμολογία και το τι γίνεται. Εμείς βλέπουμε την ομάδα μας, θα πάμε για την νίκη. Μακάρι να τα καταφέρουμε.
1: Ναι. Εντάξει, έχει μπλέξει και ο Μόνια Ραδίπου κακά τα ψέματα. Έτσι είναι τα δεδομένα πλέον τα βαθμολογικά. Εκεί που ήταν ενώ μεταξύ του Ακρίτα, του Εθνικού και του Ολυμπιακού. Είναι και ο Μόνια Ραδίπου σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Άρα έχει, μάλιστα αν κερδίσει το μεταξύ σας παιχνίδι, νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ίδιους σε σχέση με την παραμονή. Άρα καταλαβαίνει ο καθένας και τη σημαντικότητα αυτού του αγώνα.
0: Αν κερδίσει η Ραδίπου ουσιαστικά τελειώνει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και αυτό που προανέφερα. Δηλαδή όταν η Ραδίπου δεν κέρδισε στην έδρα της το Παραλίμνη χωρίς να καμιά υποτίμηση και χωρίς να υπονοώ κάτι για το Παραλίμνη.
1: Ήταν η πρώτη αγωνιστική εκείνη,
0: αλλά από τη στιγμή που ήταν εκτός στόχων και αυτό το παιχνίδι έπρεπε να το πάρει. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έπρεπε να βρει τρόπο να το κερδίσει. Μάλιστα. Το παιχνίδι.
1: Και να που τη στοιχίζει εννοείς. Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα. Εσείς είστε πλήρης τώρα για αυτόν τον αγώνα με την Ραδίπου.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια μικροθεματάκια. Ο Μπέσο, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι στο 10 λεπτό, έχει κάποιο μικρό θέμα, προσπαθεί να προλάβει. Κατά τα άλλα νομίζω ότι όλοι οι άλλοι είναι πανέτοιμοι και όλοι θέλουν να αγωνιστούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι σας βγήκε και η αλλαγή προπονητή εκεί με τον Γιάννη Νοκά. Τι μπορείς να μας πεις?
0: Εντάξει, τα αποτέλεσματα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους. Τα παιχνίδια 9 βαθμούς. Σε κρισιμότητα τα παιχνίδια, όπως είπαμε. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει τίποτα. Υπάρχουν ακόμη 2 παιχνίδια, οπότε δεν καθυσυχαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε αυτό το μικρό θαύμα, μπορούμε να το πούμε, αφού πριν 3 αγωνιστές, όπως σας είπα, όλοι θεωρούσαν ότι ήμασταν τελειωμένοι.
1: Μετά από εκείνη την ήττα με την ομάδα του Ύψωνα, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν τα καταφέρει ο Ακρίτας, ενώ θα κερδίσει πάρα πολλά, θα είναι τεράστια επιτυχία με την έννοια ότι για πρώτη φορά θα ανέβει η κατηγορία και θα μπορέσει να κρατηθεί.
0: Εντάξει, άλλωστε νομίζω δύο φορές έχει ανέβει ο Ακρίτας, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, και καλά τα ψέματα και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, όλοι θεωρούσαν ότι είναι ίσως το νούμερο ένα φαβορί για διαβάθμιση. Ακόμη και μετά, μέσω των παιχνιδιών, μέχρι και πριν δύο εβδομάδες, πάλι όλοι έλεγαν ότι είναι το πρώτο φαβορί. Αλλά να που είμαστε 2 παιχνίδια πριν το τέλος και είμαστε εδώ, προσπαθούμε να διαψεύσουμε τα σενάρια και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θεωρώ ότι είναι, ακόμη και αυτό είναι επιτυχία για την ομάδα, το ότι εκεί που όλοι τη θεωρούσαν ξεγραμμένη, ακόμη είναι εδώ και το παλεύει. Αλλά για να πανηγυρίσεις στο τέλος αυτήν την επιτυχία πρέπει για να τα καταφέρεις.
1: Ναι. Όπως φαίνεται θα πάμε σε ένα σενάριο όπως και το περσινό πάνω κάτω. Δηλαδή να περιμένουμε την τελευταία αναγωνιστική, Γιάννη. Και να παίζουν ρόλο και τα παιχνίδια και να έχεις και την έννοια αντί γίνεται και στο άλλο παιχνίδι και τα λοιπά.
0: Από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάμε. Απλά όπως έχουμε φέρει εμείς τα πράγματα, επειδή εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας, όπως έχουμε φέρει εμείς τα πράγματα μέχρι στιγμής και πριν την έναρξη αυτής της αγωνιστής τώρα, το θέμα είναι τι κάνει η ομάδα μας. Γιατί εμείς με 2 νίκες δεν μας ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Οπότε εμείς πρώτα επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Αν κάτι δεν πάει καλά, σίγουρα θα θέλουμε να βλέπουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια για τους συνδυασμούς και τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά ευελπιστούμε να καταφέρουμε και να είμαστε πιο άνετοι χωρίς να βλέπουμε τα υπόλοιπα.
1: Εσύ είσαι ικανοποιημένος, πολύ πυρός από την παρουσία σου εκεί. Έχεις σημειώσει από ό,τι βλέπω 7 γκολ φέτος, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: 6 στο πρωτάθλημα και 1 στο κυπέλλο, Γιάννη.
0: Σωστά, σωστά. Εντάξει, είμαι ικανοποιημένος σίγουρα γιατί να μην είμαι. Καλή αριθμή, εντάξει. Ναι. Σίγουρα πάντα προσπαθεί για το καλύτερο και το καλύτερο. Η ομάδα είναι κινείται σε πολύ σωστά και επαγγελματικά πλαίσια. Πληρωμένη ομάδα, τα πάντα από τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα προσπαθούν να έχουν τα πάντα ό,τι χρειάζεται ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ναι. Υπάρχει αρκετή οργάνωση, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όπως πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά είναι μια πολύ σωστή και στρωμένη δουλειά.
1: Μάλιστα. Έναν τελευταίο. Είσαι στα 36 σου τώρα. Θα συνεχίσεις, έχεις σκεφτεί κάτι διαφορετικό ή δεν έχεις αποφασίσει ακόμα?
0: Είμαι λίγο
1: αραβωμάτιστος,
0: αλήθεια. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί εντάξει όπως αναφέρατε και εσείς, αλλά όπως βλέπω και εγώ, θεωρώ ότι είναι μια αρκετά καλή χρονιά για μένα.
1: Ναι.
0: Μιλούν άλλωστε και οι αριθμοί, οπότε...
1: Γιατί να μην συνεχίσεις.
0: Γιατί όχι, αν μπορώ, αφού νιώθω καλά.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα και στον Ακρίτα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ και σε εσάς καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλαρής. Στην διάθεση της Ομόνιας ολόκληρο το νότιο πέταλο για το κυριακάτικο ντέρπι με την ΑΕΚ, η οποία συνένεσε στο αίτημα να μην παραλάβει εισιτήρια. Από τις 11 το πρωί ξεκίνησε η διάθεση των επιπλέον 4.500 εισιτήριων. Το τέλος της καριέρας σου στην Ομόνια ανακοίνωσε ο Γιώβετιτς. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει και αισιοδοξία για θετική κατάληξη στις επαφές. Ο Μασούρας αποχωρεί με πιθανότερο επόμενο προορισμό την Ιρεβέργη, συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου για επέκταση συνεργασίας. Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θηρών τιμωρήθηκαν από ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας και Πάφος για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στα τελευταία παιχνίδια κυπέλλου. Το ΑΠΟΕΛ θα εκτίσει την ποινή στον ντέρπι Ιωνίων. Ο Απόλλων θα έχει κανονικά κόσμο την Κυριακή με το ΑΠΟΕΛ και θα είναι και κλεισμένο το παιχνίδι με τον Άρη, ενώ η Πάφος θα εκτίσει την ποινή στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με το ΑΠΟΕΛ. Προγραμματισμένη για αυτή την ώρα στα γραφεία της Κόπη στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων είναι η σύσκεψη του φετινού τελικού κυπέλλου που θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στο Γασιπί ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Μεταξύ άλλων θα αποφασιστεί ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι δύο ομάδες. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο Απόλλωνας παρά την ήττα του από την ΑΕΚ στην Αρένα, αφού διατήρησε την απόσταση των 9 βαθμών από την 5η θέση με 3 αγώνες να απομένουν. Αισιοδοξεί ότι σύντομα θα πέσουν υπογραφές για νέο συμβόλαιο με τον Κβίτα, δεδομένη παραμονή των Κουν και Βάισμπεργκ. Αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για κατάκτηση της τέταρτης θέσης, δηλώνουν στο ΑΠΟΕΛ. Χάνει τα ντέρμπι Απόλλωνα και Ομόνια ο Λαΐφης λόγω κόκκινης κάρτας, εκτός Ομίρ με κίτρινες κάρτες και δραματίες Μπέλετς, Μάιερ, Σταφυλίδης και Χριστοδούλου. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Μπρόνσον, κίτρινες συμπλήρωσε ο Λαγίνκα και αναμένεται η απόφαση για το παιχνίδι που θα εκτίσει την ποινή του. Χαμόγελα στην ΑΕΚ για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και μια θέση στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, περήφανος για τη συνολική προσπάθεια των παιχτών του σε μια δύσκολη χρονιά, δήλωσε ο Ροθάδα. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης μετά τη χθεσινή νίκη επί του ΑΠΟΕΛ. Αμφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια, η Λέλε και Γκάσταν, εκτός για τα υπόλοιπα παιχνίδια ο Γιάνγκο. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας της με τον Ούκο Μάρτινς για ακόμη ένα χρόνο. Η ανανέωση της συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερότητας και της περαιτέρω αγωνιστικής ανάπτυξης της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Ενή ύψωνα στο Παπαδόπουλος ολοκληρώνει ανόρθωση εκτός επιλογών του Καμορανέζη. Ο Ράφα Λόπες την ευκαιρία να κλειδώσει το 7ο πρωτάθλημα φούτσαλ έχει το Αποέλ στον αποψινό τρίτο τελικό κόντρα στην ΑΕΛ Λεμεσό. Να μειώσει την σειρά σε 2-1 θα επιδιώξει η ΑΕΛ στις 8 αγώνας τηλεοπτική μετάδοση από Cita Vision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Έτοιμη να περασπιστεί τον τίτλο της είναι η Paris Saint-Germain. Οι πρωταθλητές Ευρώπης εξήλθαν ισόπαλοι 1-1 στο Μόναχο κόντρα στην Bayern και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League όπου θα αντιμετωπίσουν την Arsenal. Ο αγώνας θα διεξαχθεί 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη και για πρώτη φορά θα ξεκινήσει στις 7. Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς των άλλων δύο διοργανώσεων της UEFA. Για το Europa League, η Aston Villa αποδέχεται την Nottingham Forest, από την οποία έχασε ένα 1-0 στον πρώτο αγώνα. Freiburg, Μπράκα το άλλο ζευγάρι, 2-1 επικράτησαν οι Πορτογάλοι στον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, η Crystal Palace φιλοξενεί την Σαχτάρ στον επαναληπτικό της νίκης της με 3-1 και το Στρασβούργο την Ράγιο Βαϊκάνο, από την οποία έχασε ένα 1-0. Στις 10 η Σέντρα και στις 4 αναμετρήσεις. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών. Στις 10 αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τετάτετ στον Αλφα με τους δημοφιλείς ηθοποιούς Τάσο Χαλκιά και Νάντια Κοντογιώργη λίγο πριν κατέβουν στην Κύπρο με τη συγκλονιστική παράσταση «Κατά δικός μου» σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου.
7: Αγαπώ με τον ίδιο τρόπο οτιδήποτε κάνω, πασχίζω με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εργατικότητα να το κάνω καλά. Στο Σάκη εγώ πίστευα πολύ. Πίστευα ότι είναι ένας λαϊκός ήρωας.
8: Εγώ έχω μόνο ευγνωμοσύνη για την τηλεόραση. Πάντα έχω περάσει πολύ καλά και δημιουργικά. Πάντα είχε δώρα να μου δώσει.
7: Η τηλεόραση τουλάχιστον για τα χρόνια τα δικά μας ήταν μια καινούργια υπόθεση στην δουλειά μας, η οποία ήρθε και μας βρήκε.
8: Ό,τι δουλειά και να κάνουμε, εγώ πάνω στη σκηνή με 5 χρονών ευάλω το παιδί. Προσπαθώ να μου επιβάλλομαι με τη σκέψη, αλλά κάθε φορά είμαι 5 χρονών.
9: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Κραστ διπλό.
11: Κραστ τι?
10: Δβά Κραστ, δός Κραστ, τσου Κραστ. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
11: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
10: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
12: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
13: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα Allwyn. Για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Τζόκερ, άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
17: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
18: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
19: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
20: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
23: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
24: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
25: They were going to hit our allies first.
26: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
27: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
28: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
29: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
30: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
29: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
31: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ETA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.

Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Σήμερα 5η, 7 του Μάη, σήμερα βαδίζουμε προς το τέλος. Η διασπορά ειδήσεων μόλις ξεκίνησε και θα πάμε μέχρι και την 1:20 μαζί, ξεδιπλώνοντας την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Μια επικαιρότητα μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, μια δεύτερη ανάγνωση για αυτό το οποίο βιώσαμε τη χθεσινή μέρα. Θα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο που θα μας δώσει την δεύτερη δική του ανάγνωση για αυτό το σκηνικό το οποίο στήθηκε χθες σε όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου με την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Βεβαίως το θέμα το οποίο κυριαρχεί στη σημερινή επικαιρότητα είναι η επιστροφή των κτηνοτρόφων σε κατάσταση κινητοποιήσεων στη Ριζοηλιά αύριο. Υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για αυτό το θέμα που ενδεχομένως να επηρεάσει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Αυτό θα μας

0: Η επόμενη, η πρώτη μάλλον καλεσμένη μας, η οποία είναι η πρόσωπο της ομάδας Φωνής των Κτηνοτρόφων, η κυρία Στέλλα Πέτρου. Η εξέλιξη είναι ότι πριν από λίγο η Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε μέτρα, ένα πακέτο 35 εκατομμυρίων σύμφωνα με την Υπουργό, που αφορούν τους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, να καλωσορίσω την κυρία Πέτρου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κυρία Πέτρο, από τα φρέσκα. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Υπουργός. Είναι ένα πακέτο, όπως λέγεται, 35 εκατομμυρίων. Αναλυτικά, σας λέω έτσι, τα κυριότερα, άμεση καταβολή αποζημιώσεων του ζωικού κεφαλαίου που θανατώθηκε, για εγωπρόβατα από 43 ευρώ έως 178, η αποζημίωση αυξάνεται από 47 στα 420 για ζώα υψηλής γενετικής αξίας. Έχει και για τα βοηδή, όπου και εδώ αυξάνεται η αποζημίωση που φτάνει ως τις 2.500. Σαν μία πρώτη αντίδραση, εσείς θεωρείτε ότι είναι μέτρα που είναι ικανά να σας προτρέψουν να κάνετε δεύτερες σκέψεις για αυτά τα οποία έχετε ανακοινώσει για αύριο?
1: Όχι, ακούσαμε τα μέτρα. Έχει κάποιους που στα εγωπρόδια δεν συμφωνούσε, χαμηλή τιμή, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που χάθηκε στις θανατώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς προχωρούμε να κάνουμε τα μέτρα μας.
0: Άρα αύριο θα είστε από τις 12 τα μεσάνυχτα ή θα πάτε το πρωί στη Ριζοηλιά?
1: Όχι, θα ξεκινήσουμε από τις 11 το πρωί.
0: Από τις 11 το πρωί. Μπορείτε να μας πείτε, επειδή ενδιαφέρει πολύ κόσμο, ο οποίος μπαίνει από την επαρχία Λάρνακας, μπαίνει στη Λευκωσία το πρωί, μπορείτε να μας ενημερώσετε τι μέτρα θα πάρετε? Δηλαδή, θα υπάρχει πρόβλημα με τα μετακίνηση? Θα υπάρχουν μέτρα ώστε να διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να κατευθυνθούν προς τη Λευκωσία ή και στη Λεμεσό? Έχουν γίνει τέτοιες πρόνοιες?
1: Λοιπόν, μας πήρε πριν λίγο ένα αστυνομικό σταθμό της Λάρνακας. Θα μιλήσουν μαζί μας για να πω στο σχεδιαστή. Τους είχαμε πει ότι εμάς δεν είναι σκοπός μας να κλείσουμε και τις δύο λωρίδες, ότι θέλουμε οι λωρίδες να είναι ανοιχτές για να περνά ο κόσμος, γιατί δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε κανένα, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα να έχουν πρόσβαση από τη μια πλευρά και από την άλλη, να πηγαίνουν σε όλες τις εξόδους, ή Λεμεσό, Πανία, Γιάννα, Πανία, όπου θέλουν, θα αφήσουμε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Απλά το θέμα είναι με την αστυνομία να μας καθοδηγήσουν, να έχει ήδη να πώς θα κλείσουν τους δρόμους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί όλος ο κόσμος.
0: Από τι διαβάζουμε, υπάρχει ένα διάταγμα το οποίο απαγορεύει αυτές τις συγκεντρώσεις. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εσείς αυτό το διάταγμα το αγνοείτε, δηλαδή δεν το λαμβάνετε υπόψη?
1: Όχι, δεν το αγνοούμε. Είμαστε απλοί πολίτες, δεν θα έχει κτηνοτρόφους.
0: Ναι, ναι.
1: Να έχει κρυοπόλητες, να έχει ζωοτρόφους, να έχει κρυατέμπορες, που αν και πηγαίνουμε σε φάρμες.
0: Μάλιστα.
1: Το διάταγμα είναι για καθαρά οι κτηνοτρόφους.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ξέρουν οι κτηνοτρόφοι. Τώρα θέλουν να έρθουν, είναι πρόσβεστοι, γιατί για αυτούς το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Η παρουσία σας εκεί θα είναι συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ή ακόμα είστε στην κατεύθυνση ότι πάμε στη Ριζοηλιά και δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρώσουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε μπει ότι θα είναι επαόριστο, ότι θα διανυκτερεύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μπει. Καταλαβαίνετε ότι το έχουμε μπει, απλά ξέρουμε ότι μπορεί να μην είναι και εφικτό.
0: Ναι.
1: Θα το πάρουμε όσο κρατηθούμε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Νομίζω κανένας δεν μπορεί να πει αν μπορεί να μείνουν δύο βράδια ή τρία.
0: Ναι.
1: Κατανοητό, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
1: Αλλά όσον αντέχουμε, θα μείνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ακουστούν, πρέπει να μας ακούσουν. Μπορεί η κατάσταση να συνεχιστεί.
0: Μάλιστα. Απλούστα για να καταλάβω και εγώ, αλλά βεβαίως και όσοι μας ακούνε, αυτά τα 35 εκατομμύρια τα οποία λέει ότι δίνει η κυβέρνηση, τα οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Γεωργίας, περίπου σας ικανοποιούν λίγο, δεν σας ικανοποιούν καθόλου, είναι ένα ποσό το οποίο δεν καλύπτει αυτά τα οποία ζητάτε εσείς?
1: Να σας πω αμέσως, επειδή εγώ δεν είμαι κτηνοτρόφος.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι κρεοπολής, απλά συναναστρέφουμε με αρκετούς κτηνοτρόφους. Οι τιμές που άκουα από διάφορους στην ΟΤΑ, έχει κάποιους που θα ικανοποιηθούν, έχει

0: κάποιους που δεν θα ικανοποιηθούν, εννοείται δεν μπορούμε να ικανοποιηθούν όλοι.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω 100% να θα ικανοποιηθούν ναι ή όχι.
1: Ναι, εντάξει, κάποιος...
0: Να τα δουν και οι κτηνοτρόφοι, γιατί πριν λίγο βγήκε η είδηση, μέχρι να τα δουν, καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει περίπτωση αν οι κτηνοτρόφοι για τους οποίους κάνατε τις κινητοποιήσεις. Υπάρχει περίπτωση αν οι κτηνοτρόφοι που είναι ότι, ξέρετε, είναι ένα πρώτο βήμα, ένα θετικό που επάνω σε αυτό μπορεί να χτίσουμε. Μπορεί να μην πάρουμε όλα όσα μας όλα ζητούμε, αλλά παίρνουμε ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση μια τέτοια λογική...
0: Να σας πω
1: να...
0: Επειδή η προσθέτηση συνάντηση έχει και αρκετούς που ακόμη δεν έχουν θανατωθεί, δεν βγήκαν, δεν τους πήρα δείγμα, είπαν ότι και να γίνει θα σταθούμε στους να σώσουμε ενώ ό,τι σώζεται.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι τα λεφτά το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλοί κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους, αυτό μας είχαν πει. Το είχαμε πει και στην Υπουργό ότι δεν είναι τα λεφτά το θέμα.
1: Δηλαδή αν σας δίνανε, όταν λέω σας δίνανε, όχι σε εσάς, γενικά σε 70 εκατομμύρια. Αυτό δεν θα ήταν ένα καλό στοιχείο, δηλαδή...
0: Να σας πω γιατί. Άλλο να ακούσει το ποσό, αλλά όταν ξέρουμε ότι έχουν παγωποιήσει τους κωδικούς μιας φάρμα.
1: Μάλιστα.
0: Και για να ξαναγίνει φάρμα, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, αν τα ακούσετε, πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν.
1: Ναι.
0: Αν τα λεφτά που δίνουν, γιατί που χάσαν τα ζώα τους, που χρωστούν, χρωστούν πάρα πολλά ή πιο πολύ. Πάρα πολλά. Και δεν μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν.
1: Ναι.
0: Και δεν τους δίνουν ένα σημαντικό κονδύλι, γιατί αν θυμάμαι καλά, είναι ότι όποιος επαναδραστηριοποιηθεί θα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Αν θυμάμαι καλά, άρα δεν φτιάχναν κάτι ουσιαστικά. Οι πιο πολλοί δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν. Καταρχάς, ότι επαγώσαν τους κωδικούς τους για να κάνουν αλλού μονάδες. Δεν μιλούμε ότι μια μονάδα είναι 100 και 200 χιλιάδες, μιλούμε για εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πώς βοηθάς τους κτηνοτρόφους σου με το να επαναδραστηριοποιηθούν ή να τους αποζημιώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Είναι να βγαίνουμε να λέμε ένα αριθμό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλοι μας.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και εγώ να βγω να πω ότι πουλώ έναν κρέας 3 ευρώ και αν βγαίνω έτσι έκανα κάτι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, νομίζω,
1: είστε ξεκάθαροι.
0: Είμαι πολύ ξεκάθαρη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Λοιπόν, τα ακούσατε με τις κινητοποιήσεις. Κανονικά αύριο, όσοι θα κινηθείτε από τη Λάρνακα προς τη Λευκοσία ή τη Λεμεσό, να έχετε υπόψη σας στην Ριζοηλιά. Μετά τις 11 θα συναντήσετε τους διαμαρτυρόμενους. Λένε ότι έχουν κάνει ρυθμίσεις ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία οχημάτων. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Νικόλα Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον οποίο ευχαριστώ για την καλοσύνη του για άλλη μια φορά να είναι κοντά μας και να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εγώ ευχαριστώ κύριε Τωμαρά για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα ακούσατε. Η ουσία είναι ότι παρά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, όπως διαβάζω εδώ στο καθημερινή.com.cy, ένα πακέτο πέρα των 35 εκατομμυρίων, φαίνεται ότι δεν είναι ποσό ικανοποιητικό ούτως ώστε να βάλει τους διαμαρτυρόμενους να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δημιουργείται εδώ πέρα. Θα ήθελα έτσι ένα δικό σας πρώτο σχόλιο επάνω για αυτή την εξέλιξη.
2: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σε σχέση με τον αυτό δεν πειρετώ. Να πούμε ότι σίγουρα πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή πανδημία που αφορά την κτηνοτροφία μας και θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα εάν θέλουμε να παραμείνουμε στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος. Εάν δεν εφαρμοστούν τα σχετικά πρωτόκολλα, μας το έχει πει ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτον θα εξαπλωθεί ο αυτόντις πυρετός σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες ολόκληρου του νησιού και θα καταστραφεί η κτηνοτροφία μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Και δεύτερον, πέραν από, από τις επιπτώσεις που θα έχει ο αυτόδης πυρετός στην άμεση παραγωγή, δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε στην ενιαία αγορά, δεν θα μπορέσουν να έρθουν καινούργια ζώα στην Κύπρο αν δεν καθαρίσουν. είναι. Και πέρα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1: ναι,
2: οι χώρες της Ευρώπης από μόνες τους έχουν την επιλογή και έχουν το δικαίωμα να μας αποκλείσουν σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, επειδή οι ίδιες θεωρούν, για παράδειγμα, ότι είναι μολυσμένα τα προϊόντα μας. Άρα μέχρι στιγμής το χαλούμι, για παράδειγμα, ναι, δεν έχει αποκλειστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως υπάρχει το δικαίωμα σε μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσουν ότι εμείς πλέον δεν δεχόμαστε χαλούμι από την Κύπρο, επειδή θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν ενδεχομένως να διατρέχει τον κίνδυνο να είναι μολυσμένο. Άρα πρέπει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα,
1: ναι, ναι,
2: εκτός και αν κάποιοι θέλουν και επιδιώκουν να καταστρέψουν όχι μόνο τη χτινοτροφία, αλλά την κυπριακή οικονομία ευρύτερα. Από εκεί και πέρα, ως Δημοκρατικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή απαιτήσαμε και το πετύχαμε, έτσι ώστε οι αποζημιώσεις που θα δοθούν δεν θα είναι μόνο αποζημιώσεις που αφορούν το κόστος αντικατάστασης των ζώων ή τις άλλες ζημιές, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η απώλεια κέρδους, η απώλεια εσόδων που καταγράφουν οι χτινοτρόφοι. Και αντιλαμβάνουμε ότι έχουν γίνει βήματα προς τη θετική κατεύθυνση σε σχέση με τις αρχικές αποζημιώσεις, όπως γίνεται ο διάλογος αυτή τη στιγμή με τις ευρωπαϊκές αρχές. Έχει αυξηθεί δηλαδή
1: η αποζημίωση,
2: για παράδειγμα, για τα αποειδή από τα 1.500 ευρώ στα 2.500,
1: ναι, ναι, ναι,
2: που είναι θετικό. Το ίδιο ισχύει ανάλογη αύξηση
1: και για τα υγροπρόβατα.
2: Και να σημειώσουμε ότι το 75% των αποζημιώσεων θα καταβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
2: Είναι μια τεράστια επιτυχία αυτή,
1: ναι, ναι,
2: από πλευράς της κυβέρνησης. Όμως και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οποιασδήποτε αποζημιώσεις πρέπει να συμφωνηθούν με τις ευρωπαϊκές αρχές. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριε Τομαρά, εμείς από την πρώτη στιγμή λέμε έχουμε να διαχειριστούμε μια πάρα πολύ δύσκολη, ευαίσθητη κατάσταση. Οφείλουμε όλοι να κατεβάσουμε τους τόνους. Κανένας μας δεν θέλει να βλέπει κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε τέτοιες δυσκολίες. Όλοι προσπαθούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε, να διαχειριστούμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση πραγμάτων.
1: Ναι.
2: Δεν βοηθούν οι υψηλοί τόνοι και οι άγονες αντιπαραθέσεις. Μέσα από διάλογο είναι που θα βρούμε τις λύσεις, έτσι ώστε και να αποκατασταθούν και να επαναδραστηριοποιηθούν όλοι οι χτινοτρόφοι που έχουν υπομειστεί οποιασδήποτε ζημιές λόγω αυτής της πανδημίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, ξεκάθαρο νομίζω ότι είναι η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος, ψυχραιμία και διάλογος. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό κομμάτι της επικαιρότητας. Έτσι όπως πλέον έχει διαμορφωθεί το προεκλογικό σκηνικό των βουλευτικών εκλογών με τη χθεσινή υποβολή των υποψηφιότητων. Επειδή είστε πολιτικός μιας εποχής, και δεν θέλω έτσι να σας χαρακτηρίσω μιας περασμένης ηλικίας, όπως και εγώ εξάλλου, όπου ζούσαμε αυτές τις διαδικασίες με έναν περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και κομμάτων, τα θυμάστε, ήταν τα βασικά κόμματα. Φέτος είδαμε ότι αυτό το οποίο ήταν το συνήθες έμεινε πίσω. Έχουμε μια πληθώρα υποψηφίων, έχουμε μεγάλο αριθμό συνδυασμών καινούριων, κυρίως αντισυστημικών. Η ερώτηση δική μου είναι, κατά την άποψή σας, αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα θεωρείτε ότι είναι ένα αποτύπωμα της στιγμής, μια κατάσταση των ημερών, ή είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε και στο μέλλον?
2: Καταρχήν να μου επιτρέψεις να πω ότι πρώτη φορά μου λένε ότι είμαι περασμένη ηλικία.
1: Όχι, προσπάθησα να το διορθώσω ότι είμαι και εγώ περίπου ότι έχετε χρόνια στην πλάτη σας και έχετε ζήσει μια διαφορετική κατάσταση στο παρελθόν. Αυτό εννοούσα. Προσθέτω σε καμιά περίπτωση είστε νεότατος, έτσι. Και δεν είναι.
2: Έχω καταγράψει μη για στο πολιτικό μιλίμετρο.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Κοιτάξτε, δημοκρατία αν έχουμε.
1: Βεβαίως, ναι, ούτε συζητήσει.
2: Ευχαριστώ και θεωρώ ότι είναι υγιές να έχουμε ενδιαφέρον από συμπολίτες μας να θέλουν να διεκδικήσουν εκλογές. κανέναν πρόβλημα να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων και κομμάτων που να θέλουν να διεκδικήσουν εκλογές. Αυτή είναι το μεγαλείο και το θαύμα της δημοκρατίας. Φτάνει φυσικά να έχουμε και προτάσεις και πολιτικές θέσεις για να μπορούμε να συζητούμε, όχι άγονες αντιπαραθέσεις, χαρακτηρισμούς, συζητήσεις που δεν περιποιούν τιμή στην πολιτική κουλτούρα που θέλουμε να καλλιεργήσουμε μέσα στην κοινωνία. Και θεωρώ ότι όλοι μας μπορούμε να αυτοδεσμευτούμε και να κάνουμε και αυτοκριτική, να θέλετε, σε κάποιες περιπτώσεις να είμαστε και προσεκτικοί στο τι λέμε, ακόμα και στην κριτική που ασκούμε, να είμαστε κόσμοι και να είναι κάποιο επίπεδο τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε, τουλάχιστον ως Δημοκρατικό Κόμμα. Εμείς επιδιώκουμε πάντα να μιλάμε με πολιτικούς όρους, με πολιτικά επιχειρήματα και ας πείσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος θα αποφασίσει στο τέλος της ημέρας ποιος έχει τις σωστές θέσεις και ποιος όχι. Από εκεί και πέρα, κύριε Τομαρόν, είναι καλοδεχούμενη η οποιαδήποτε κριτική. Σίγουρα υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας. Υπάρχει ένα κλίμα απογοήτευσης του κόσμου, αυτό εμείς το σημειώνουμε. Κάνουμε την αυτοκριτική μας εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί πιθανώς τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του ότι τρέχαμε να διαχειριστούμε τη μια κρίση μετά την άλλη, τρεοκοπία, μνημόνιο, συνεργατισμό, διαβατήρια, σκάνδαλα, COVID, στην προσπάθεια μας να ορθοποδήσει η χώρα, πιθανώς να μην δώσαμε την απαραίτητη έμφαση που θα έπρεπε να δώσουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας. Εμείς το σημειώνουμε αυτό. Απολογούμαστε στον κόσμο για αυτόν το κενό που ενδεχομένως να παρουσιάζεται, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι δικές μας προτάσεις επικεντρώνονται στα προβλήματα της καθημερινότητας, σε εκείνα τα προβλήματα που πιέζουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες τάξεις του πληθυσμού μας, τους συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους, τους ευάλωτους στα νεαρά ζευγάρια που οφείλουμε να τους στηρίξουμε με προτάσεις στο στεγαστικό, σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ασπίδα προστασίας για το κόστος ζωής, και εμείς θεωρούμε ότι οι προτάσεις που έχουμε παρουσιάσει καλύπτουν όλους αυτούς τους τομείς.
1: Κύριε Πρόεδρε, με βάση την τελευταία δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου, που είναι της Καθημερινής την προηγούμενη Κυριακή, το Δημοκρατικό Κόμμα εμφανίζεται στο 7,4%. Εσείς πιστεύετε ότι στο διάστημα που απομένει μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες μπορείτε να βελτιώσετε αυτό το νούμερο?
2: Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Τομαρά, ότι με την σωστή οργανωτική δουλειά, με έναν καλό ψηφοδέλτιο που έχουμε, με τις σωστές πολιτικές θέσεις που προβάλλουμε, ναι, θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον πρωταγωνιστικό και τον ρυθμιστικό ρόλο του Δημοκρατικού Κόμματος. Τα πάντα είναι θέμα συσπήρωσης. Εάν πείσουμε τον κόσμο να μας στηρίξει, εάν πείσουμε ότι έχουμε τις πολιτικές θέσεις για να πάει ο τόπος μπροστά, πιστεύω ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας και στις 24 του Μάη θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αλλά από την άλλη, να μου επιτρέπετε να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Κάποιοι καλλιεργούν την τοξικότητα.
1: Ναι.
2: Καλλιεργούν την απελπισία μέσα στον κόσμο. Όπως σας είπα και εγώ προηγουμένως, φυσικά και υπάρχουν προβλήματα. Ιδιαίτερα σε εκείνους που τα εισοδήματά τους δεν έχουν αυξηθεί στο ίδιο σημείο, στο ίδιο επίπεδο και στον ίδιο ρυθμό που έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός και ακρίβεια λόγω του COVID. Αυτό είναι ένα πραγματικό όντως πρόβλημα. Αλλά από την άλλη, αυτό, να πάμε στο άλλο άκρο, ότι περίπου πρέπει να κάψουμε τα πάντα, θεωρούμε ότι αυτό είναι παντελώς αντιπαραγωγικό. Και δεν δέχομαι, κύριε Τομαρά, αυτή την απόλυτη ισοπαίδωση και των μηδενισμών που ακούμε σχεδόν καθημερινά από κάποιους. Δηλαδή, ό,τι πήγε λάθος φταίμε εμείς, ό,τι πήγε σωστό ήρθε από μόνο του. Μα το 2013 ήμασταν χρεοκοπημένοι. Ναι. Ο κόσμος έψαχνε φαγητό στα κοινωνικά παντοπολία. Είχαμε 17% ανεργία. Είχαμε 40% μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είχαμε ύφεση. Σήμερα έχουμε μια παντελώς διαφορετική...
1: Γεγονός.
2: Έχουμε πλήρη απασχόληση. Δεν έχουμε ανεργία. Έχουμε το δεύτερο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους. 3% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο διαφορά την αγοραστική δύναμη, είχαμε αύξηση 16% σχεδόν μέσα σε 3 χρόνια στον κατώτατο μισθό. Είχαμε 10% αύξηση μόνο τα 2 χρόνια στις συντάξεις. Τώρα, έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα σε
1: όχι,
2: καμία περίπτωση.
1: Εντάξει, σίγουρα.
2: Αλλά να μην μηδενίζουμε τα πάντα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Σήμερα σε σχέση με το 2013.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ερώτηση μου,
1: μιλώντας,
2: αυτή είναι προς το κοινό και προς τους ακροατές σας. Εάν είμαστε καλύτερα σήμερα, που εμείς λέμε είμαστε, ποιον οι αποφάσεις, ποιον η υπευθυνότητα, ποιον οι πολιτικές οδήγησαν έτσι ώστε να είμαστε σήμερα καλύτερα.
1: Μέσα σε αυτά τα κόμματα τα οποία λέτε ότι εκφέρουν ένα τοξικό λόγο, θεωρείτε ότι βρίσκονται και παραδοσιακό κόμματα ή μόνο καινούργια?
2: Σε κάποιες περιπτώσεις ο λαϊκισμός και τοξικότητα δεν είναι προνόμιο μόνο ενός κόμματος. Θεωρώ ότι δυστυχώς καλλιεργείται και καλλιεργείται ιδιαίτερα τη σημερινή μέρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά ξαναυποβάλλω την ερώτηση. Από το 2013 μέχρι σήμερα οδηγήσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη. Εμείς συμβάλαμε σε αυτό το πράγμα και το κάμαμε παρά το διδεχόμαστε σήμερα πολιτικό κόστος. Κάποιοι άλλοι που σήμερα μας κατηγορούν δεν κούτησαν το δαχτυλάκι τους. Δεν ψήφισαν κανέναν από τα μέτρα για να βγει η χώρα από τη χρεοκοπία.
1: Λοιπόν,
2: και σήμερα η κατηγορία προς εμάς είναι: δεν έχετε καταφέρει να διορθώσετε τα μαύρα χάγια που σας αφήσαμε έγκαιρα, άρα αφήστε μας να επιστρέψουμε, να συνεχίσουμε το έργο μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ενδιαφέρουσα κουβέντα όπως πάντοτε που κάνουμε μαζί. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και εύχομαι καλό βόλι όταν θα έρθει η Κυριακή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε
1: εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το εμπορικό κομμάτι της εκπομπής, τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να επανέλθουμε, θεωρώ, με 3-4 εξίσου σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.

0: Bacteflora.
1: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
1: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Caps & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Caps & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, η έξοδος του Μεσολογγίου. Μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια από το συνταρακτικό γεγονός που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 20 έγκριτες υπογραφές και πλούσια εικονογράφηση. Η έξοδος του Μεσολογγίου. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Λοιπόν, Διασπορά Ειδήσεων, Σπόρο FM 95, επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ξετυλίγουμε την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι για τη 1:20 και πάμε γρήγορα στον επόμενο φιλοξενούμενο μας, ο οποίος είναι ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Μαρίνος Μουσούτας, ο οποίος θεωρώ ότι έχει σαν στοίχημα τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Κύριε Μουσούτα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
4: Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, τουλάχιστον δυο μας, ραδιοφωνικά από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας.
5: Να φροντίσουμε να γίνεται πιο συχνά.
4: Βεβαίως και θα το φροντίσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού πρέπει να είναι ένα από τα στοιχήματα τα οποία έχετε μπροστά σας. Πώς προχωράμε επάνω σε αυτό το ζήτημα?
5: Τώρα, δεν είναι ένα από τα στοιχήματα, είναι το στοίχημα, που έχουμε μπροστά μας, τόσο εμάς όσο και γενικότερα της κυβέρνησης, διότι είναι μια από τις εμβληματικές πολιτικές της κυβέρνησης, που προσπάθεια είναι να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε από την 1η-1η-27. Μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση, που θεωρώ ήταν μια επιτυχής προσπάθεια, τώρα έχουμε μπροστά μας την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που έρχεται μετά από 46 χρόνια, τελευταία φορά ήταν το 1980, αλλάξαν οι συνθήκες, οι κοινωνικονομικές καταστάσεις, η γύρανση του πληθυσμού και η ανάγκη και επίσης των χαμηλών συντάξεων έκανε την κυβέρνηση να αποφασίσει να τρέξει την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ξεκίνησε επί της Υπουργίας του φίλου του Γιάννη του Παναγιώτου οι διεργασίες και εντάθηκαν από την αρχή του χρόνου εντάθηκαν οι ρυθμοί. Τι σημαίνει σε γενικές γραμμές όταν λέμε συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση? Σημαίνει ότι με απλά λόγια ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι χαμηλές συντάξεις που όντως είναι χαμηλές σήμερα. Πώς θα επιτευχθεί αυτό? Πρώτον, διορθώνοντας στρεβλώσεις που υπήρχαν στο παρελθόν, εντάσσοντας μέσα στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλους που δεν ήταν εισφορείς στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως οι εισοδηματίες. Ο εισοδηματίας είναι κάποιος δεν εργάζεται αλλά έχει εισόδημα. Κάνοντας καλύτερους ελέγχους, ούτως ώστε να μην υπάρχει η
4: αδήλωτη
5: εργασία, άρα τα λεφτά που πρέπει να έρθουν στο ταμείο να έρχονται και στην ώρα τους αλλά και σωστά. Και επίσης μέσα στην συναξιωτική μεταρρύθμιση γίνονται κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους δικαιούχους, με την έννοια ότι ενώ σήμερα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είναι κάποιος δικαιούχος κάποιων ωφελημάτων ή και σύνταξης, με τη συναξιωτική μεταρρύθμιση και τις πιστωτικές μονάδες που θα αναφέρω ότι είναι σε λίγο, θα είναι πιο επωφελής για τον εργαζόμενο οι συνθήκες, τα κριτήρια για να είναι δικαιούχος και σε σύνταξη και σε άλλα παρεμφερή ωφελήματα. Όταν λέω πιστωτικές μονάδες, ενώ ότι σήμερα με το υφιστάμενο σύστημα ένας νέος, μια νέα που κλείνει τα 16 χρόνια πιστώνεται λόγω της φίτησης του σε σχολείο μέχρι τα 18, οι άρνες που πάνε στρατό πιστώνονται για το στρατό, για τη στρατική θητεία, και ακολούθως οι φοιτητές πιστώνονται μέχρι κάποιας ηλικίας για τη φοιτησή τους σε τριτοβάθμια.
4: Είναι αυτά τα που λένε με τα πλασματικά χρόνια, τα οποία
5: οι πλασματικά χρόνια. Αυτά όμως σήμερα, προσέξτε μια διαφορά, όταν θα έρθει η ώρα της αφυπηρέτησης, ο καθένας ή η συντριπτική πλειοψηφία μαζεύει αυτά τα χαρτιά για να τα εντάξει μέσα στην αίτησή του που θα κάνει για να συναξιοδοτηθεί, για να προσμετρηθούν. Με το νέο σύστημα, από την ηλικία των 16 ετών, όλοι αυτόματα θα εγγράφονται στο σύστημα κοινωνικών.
4: Και θα πιστώνονται αυτές οι μονάδες, φαντάζομαι.
5: Και θα πιστώνονται από την αρχή αυτές τις μονάδες. Άρα στην πορεία της εργασιακής του ζωής, εάν χρειάζονται κάποια από τα ωφελήματα που δίδει το Ταμείο, αυτές οι μονάδες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις άλλες που θα παίρνει λόγω του ότι εργάζεται, για να μπορεί να είναι δικαιούχος στα διάφορα επιδόματα που δίδει το Ταμείο.
4: Μάλιστα.
5: Άρα είναι μια διαφοροποίηση αυτή. Επίσης θα δίνονται πιστωτικές μονάδες, όπως αναφέραμε εγώ, πλασματικές μονάδες για τους άτυπους φροντιστές, για τις μητέρες που δεν εργάζονται.

0: σήμερα. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει. Επίσης, θα υπάρχει διαφοροποίηση της αναλογιστικής μείωσης του 12%. Δεν καταργείται.
1: Πόσο θα πάει?
0: Εντάξει, αριθμούς δεν λέμε, όμως με βάση τις επιλογές που έχουμε ενώπιό μας και θα συζητήσουμε και συζητούμε με τους κοινωνικούς εταίρους, θα υπάρξει μείωση της μείωσης. Δηλαδή δεν θα είναι 12%, θα είναι κάτι λιγότερο από 12%.
1: Θα είναι μονοψήφιο ή διψήφιο?
0: δεν με πιάσες μέσα. Τώρα, όσο αφορά το όριο αφυπηρέτησης, παραμένει το 65%. Παραμένουν οι εισφορές να είναι στο ύψος που είναι και δεν αλλοιώνονται, ούτε αυξάνονται, ούτε μειώνονται. Θα είναι όσοι έχουν σήμερα εισφορές. Ταυτόχρονα να πούμε ότι αποφασίστηκε ότι ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που γινόταν διαχρονικά εδώ και 60 χρόνια
1: ότι σταματάει,
0: τερματίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Και κάθε χρόνο τα πλεονάσματα του Ταμείου, διότι το Ταμείο είναι εισφορές και κροές, υπάρχει πλεόνασμα. Αυτό το πλεόνασμα πλέον δεν θα πηγαίνει σε κυβερνητικό λογαριασμό όσο γινόταν τώρα. Θα μπαίνει στο ειδικό λογαριασμό του Ταμείου, το οποίο θα ελέγχεται, θα εποπτεύεται, θα διαχειρίζεται από μια ανεξάρτητη αρχή με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πρόσθετα από αυτό, αυτά τα 12 δισεκατομμύρια που έχουν ήδη δανειστεί θα επιστραφούν πίσω σε αυτό το ταμείο που θα μπαίνει και η χρονιαία πλεόνασμα με δόσεις, το οποίο θα αποφασιστεί πόση θα είναι η δόση, πόσο θα είναι το επιτόκιο και πόσα χρόνια θα πάρει αυτό να γίνει. Άρα είναι δύο σημαντικές αποφάσεις. Πρώτον, το ποσό που έχει δανειστεί επιστρέφει με μια φόρμουλα, με ένα χρονοδιάγραμμα, και δεύτερο, δεν θα αυξηθεί ποτέ, διότι ό,τι πλεόνασμα υπάρχει πλέον θα μπαίνει απευθείως στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
1: Λοιπόν,
0: και
1: θέλω
0: για ένα μισό λεπτό και ολοκληρώνω. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια αρχή η οποία θα τα διαχειρίζεται. Μιλούμε για πάρα πολλά λεφτά, τα οποία όμως θα πρέπει να τα διαφυλάσσουμε σαν κόρη οφθαλμού, διότι είναι αυτά τα λεφτά αυτών που βάζαν προηγουμένως, αυτών που βάζουν σήμερα και αυτών που βάζουν στο μέλλον. Άρα είναι τα λεφτά όλων μας, τα οποία η διαχείριση πρέπει να είναι με τον καλύτερο και το σωστότερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή στην άλλη γραμμή είναι η Σωτηρία Χαραλάμπους και θα έχετε πρόβλημα μαζί της, άμα συναντηθείτε, περιμένει, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι σχετικά με τα μέτρα στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας αυτή την περίοδο λόγω κρίσης. Η κυβέρνηση κινήθηκε και έδωσε αυτό το οποίο έδωσε ως μία τονωτική ένεση για αυτό το οποίο βιώνει ο τουριστικός κλάδος. Όμως υπάρχουν παράπονα, παραδείγματος χάρη από το χώρο της εστίασης, ότι και αυτοί είναι στον τουριστικό τομέα και αυτοί έχουν νιώσει την κρίση, αλλά στήριξη δεν έχουν λάβει. Σκέφτεστε αυτό το οποίο κάνετε για την ξενοδοχειακή βιομηχανία να επεκταθεί για το χώρο της εστίασης ή σε άλλους κλάδους που έχουν σχέση με τον τουρισμό?
0: Τώρα, η απόφαση που υπάρχει από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν περίπου ένα μήνα αφορούσε την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Έγινε το πρόγραμμα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, για το μήνα Απρίλιο, η επιδότηση της εργασίας στην ουσία. Για να παραμείνουν όσα ήταν ανοιχτά ή όσα θα άνοιγαν, διότι όπως γνωρίζετε η περίοδος Νοεμβρίου-Μαρτίου τα ξενοδοχεία είναι κλειστά, για να ανοίξουν. Αύριο είναι η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων για αυτόν που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό και από εκεί θα δούμε το μέγεθος της χρηματοδότησης που θα δοθεί, διότι όταν θα έχουμε τα στοιχεία θα μπορούμε να ξέρουμε ότι το πρόγραμμα αυτό το πήραν και αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων, τόσοι υπαλλήλοι εμπίπτουν μες τα κρυώσια λεχτήρια, ότι μπορεί να κάνει κάποιος αίτηση αλλά να μην
1: εμπίπτει τα κρυώσια. Υπάρχει σκέψη να γίνει επέκταση?
0: Μετά από αύριο, όταν θα δούμε, θα πρέπει να δούμε, και αυτό ήταν σημείο συζήτησης σε μια πρόσφατη σύσκεψη στο Υπουργείο, Υφυπουργείο Τουρισμού, εάν θα υπάρξει επέκταση ή αν θα υπάρξει επέκταση και προσθήκη. Mm.

0: παρεμφερών τουριστικών εργασιών, όπως αναφέρατε προηγουμένως, σε αυτό το σχέδιο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση αυτή τη στιγμή, όμως
1: θα το δείτε.
0: Βλέπουμε μέρα παραμέρα το τι κινείται το θέμα, για να δούμε αν υπάρχει ανάγκη,
1: ναι, ναι,
0: για να συνεχιστεί το πρόγραμμα, λοιπόν, αν υπάρχει ανάγκη για να προσθεθούν και άλλοι κλάδοι και ποια θα είναι η πηγή της χρηματοδότησης.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει και περιθώριο να υπάρξει επιδότηση ή χορηγία, όπως θέλετε πάρτε το,
1: ναι, ναι,
0: από ευρωπαϊκά κονδύλια, λοιπόν, για αντιμετώπιση κρίσεων.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πιεστικός. Είναι η κυρία, δεν πρέπει να τη στείλουμε, δηλαδή είναι το savoir vivre, έτσι.
0: Στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό από η υπόλοιπη της ημέρας. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή μας. Είναι η κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους από την ΠΕΟ. Κυρία Χαραλάμπους, πρέπει να ομολογήσετε ότι έκανα την προσπάθεια να είναι σύντομος ο Υπουργός. Αλλά είναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
2: Ελπίζω να με ακούτε, διότι είμαι εγκινήσει.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σας ακούω. Λοιπόν, με προσοχή, επειδή είστε και εγκινήσει.
2: Ναι, δεν κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι, το οποίο ήταν σε σχέση με τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας, υπάρχει αυτό το κομμάτι που μας είπε, λίγη, υπάρχει σκέψη να επεκταθεί. Από αυτά που ακούσατε εσείς, είστε ικανοποιημένοι από τον Υπουργό ή θέλετε κάτι περισσότερο?
2: Δεν ακούγα καθόλου τον Υπουργό που ήταν στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό που είπε ήταν ότι τελειώνει αυτό το μέτρο στήριξης για τους ξενοδόχους και θα εξετάσουν αν θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί, αν θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας.
2: Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή αυτής της νέας κρίσης που βιώνουμε ως αποτέλεσμα των πολεμικών σειράξεων, που δυστυχώς θα έλεγα ότι και κάποιες κινήσεις και κάποιες εικόνες που μεταφέρθηκαν από την Κύπρο επιβάρυναν την κατάσταση και τρέχουμε τώρα. Είπαμε κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Είπαμε ότι αν και εφόσον παρίσταται ανάγκη να στηριχτούν τομείς της οικονομίας που επηρεάστηκαν και μιλούμε για τον τουρισμό και τους συναφείς με τον τουρισμό τομείς, η στήριξη πρέπει να δίνεται με κριτήριο ότι ο κόσμος ο οποίος εργάζεται σε αυτούς τους τομείς, που ένα μεγάλο κομμάτι έχει το χαρακτήρα του εποχικά εργαζόμενου, θα πάει πίσω στη δουλειά του. Άρα να επιδοτηθούν για να μην έχουμε άνεργους, για να μην έχουμε κόσμο χωρίς εισοδήματα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι καθοριστικά για μας τα στοιχεία τα οποία αναμένουμε από το Υπουργείο Εργασίας για το πόσοι από αυτούς τους εποχιακούς ξενοδοχοϋπάλληλους πήγαν πίσω. Γιατί λέω ότι είναι καθοριστικό, για να δούμε και κατά πόσον τα σχέδια αξιοποιήθηκαν όντως για να στηριχθεί η απασχόληση και να μην έχουμε άνεργους.
1: Ναι.
2: Και γιατί εάν παραταθεί το σχέδιο και δεν είναι, αν θέλετε, κριτήριο ότι πάνε όλοι πίσω, αυτός ο κόσμος που δεν θα πάει δουλειά, όταν στο τέλος της σεζόν θα τερματιστεί η υπηρεσία του και θα πάει στο ανεργιακό, δεν θα μπορεί να πάει ανεργιακό, δηλαδή θα είναι διπλό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς εισόδημα τώρα, χωρίς εισόδημα και τον Οκτώβρη-Νιόβρη. Γι' αυτό καταληκτικά, γι' αυτό το ζήτημα σας λέω ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να επεκταθούν τα σχέδια, αν παρίσταται ανάγκη να καλύψουν και άλλους συναφείς με τον τουρισμό τομείς. Άκουγα το πρωί από άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και τους καταστηματάρχες.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να είναι προϋπόθεση ότι πάει ο κόσμος πίσω στη δουλειά, επιδοτούνται για να πάρουν τον κόσμο πίσω στη δουλειά και βεβαίως να εφαρμόζονται και τα συμφωνηθέντα σε ό,τι αφορά τη συλλογική σύμβαση του κλάδου της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
1: Να δούμε. Εντάξει, ο Υπουργός είπε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει αυτή η ανασκόπηση της κατάστασης, θα ξαναδούμε τα θέματα, θα δούμε πώς θα κινηθεί.
2: Να πω ακόμα κάτι, αγαπητέ Απόστολε. Εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε ήδη να είχε συγκληθεί στην Οικονομική Επιτροπή. Δυστυχώς δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει ακούσει αυτή μας την εισήγηση και αποφεύγει να συγκαλέσει τη Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή, διότι είναι προτιμότερο όλοι οι φορείς να είμαστε εκεί, να ακούσουμε από την κυβέρνηση τις εκτιμήσεις της και τις θέσεις της. Να πω ότι σε σχέση με τον τουρισμό, εμείς θεωρούμε, αν τα δεδομένα είναι αυτά που λένε, ότι έπρεπε ήδη να είχαμε και σχέδιο εσωτερική κινήτρων για εσωτερικό τουρισμό, πέραν από τις ενέργειες τις προωθητικές κτλ. Ακριβώς για να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την όποια απώλεια.
1: Μάλιστα. Και έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Θέλω έτσι, αν γίνεται με τίτλο, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού με βάση αυτά τα οποία προτείνει η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εμείς ως ΠΕΟ, θα το πω ξανά. Εμείς θα μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι στις τοποθετήσεις μας όταν έχουμε απαντήσεις πάνω σε όλα τα κομμάτια.
1: Μάλιστα.
2: Που συσθέτουν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς έχουμε βάλει ένα κεντρικό στόχο, ότι ο στόχος αυτής της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι την ώρα που κάποιος αφυπηρετεί, την ώρα που κάποιος συνταξιοδοτείται, να έχει τέτοιο εισόδημα να μην τον κατατάσσουν σε αυτό που ονομάζουμε φτωχούς συνταξιούχους.
1: Μάλιστα.
2: Για να γίνει αυτό, και επειδή εμείς ούτε λαϊκίζουμε, ούτε σύρνουμε αριθμούς, για να γίνει αυτό, για μας είναι ξεκάθαρο από τα όσα μας παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, από τις προτάσεις που μας έβαλε κάτω ο αναλογιστής, αυτοί που τους ανάθεσαν να μελετήσουν. Για να γίνει λοιπόν αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι η σύνταξη των Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα είναι αρκετή. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν συνταξιούχοι που θα έχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Γι' αυτό και χρειάζεται να ξέρουμε τι θα γίνει και με το σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων, τι θα γίνει και με το θέμα των Ταμείων Προνοίας, δηλαδή πώς θα πάμε σε διεύρυνση των Ταμείων Προνοίας για να στηρίζει το εισόδημα από τα Ταμεία Προνοίας το εισόδημα από τη σύνταξη. Πώς θα γίνει το ζήτημα με το 12%. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Μάλιστα.
2: Με αυτό το οποίο μας
1: μέχρι το 27.
2: Άρα η κυβέρνηση που βάζει τα χρονοδιαγράμματα, για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, πρέπει να έχουμε καθαρές απαντήσεις και καθαρή εικόνα.
1: Μάλιστα.
2: Για να δώσουμε και στον κόσμο καθαρή απάντηση αν αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας απαντά στο γεγονός ότι έχουμε ένα 30% ίσως και περισσότερο συνταξιούχων που είναι κάτω από το όριο της τότε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
2: να
1: υπόλοιπο
2: καλά,
1: της ημέρας. Σωτηρίουλα Χαραλάμπους, Γενική Γραμματείας της ΠΕΟ. Πάμε στο επόμενο μας καλεσμένο. Είναι ένας υποψήφιος βουλευτής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, εκλεχτός συνάδελφος, πρώην και πολιτικός σήμερα, αλλά και φίλος. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σταμαρά. Επέτρεψτε μου να κάνω τον διαχωρισμό. Είμαι ο Δημήτρης Μη Δημητρίου και είμαι επαναδεκτικό την εκλογή μου. Έτσι θα είναι αναγραμμένο και στο ψηφοδέλτιο.
1: Εντάξει, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Με συγχωρείτε, παράληψή μου.
3: Για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας με ποιον Δημήτρη Δημητρίου συνομιλείτε.
1: Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το οποίο εσείς βιώσατε από πρώτο χέρι, είσαστε στην υποβολή υποψηφιότητων, όλη αυτή την κοσμοσυρωή που παρατηρήθηκε, όχι μόνο στη Λευκοσία, σε όλες τις πόλεις, ένα πρωτόγνωρες εικόνες και για μένα που παρακολουθώ 30 χρόνια αυτή τη διαδικασία. Συνήθως όταν κάναμε τις υποβολή υποψηφιότητων γνωρίζαμε ότι είμαστε εμείς και εμείς. Τα παραδοσιακά κόμματα χθες κατέβηκε ολόκληρο γήπεδο, δηλαδή στα κέντρα υποβολής.
3: Κύριε Σταμαρά, είναι μια αντανάκλαση του τι ζούμε σήμερα και δεν το λέω με κακό πρόσημο, με αρνητικό πρόσημο. Έχουμε ένα ρεκόρ υποψηφίων, 19 κομματικοί σχηματισμοί, 700 τόσοι υποψήφοι.
1: Ναι.
3: Μακάρι, αυτά είναι θετικά στοιχεία για μια δημοκρατία.
1: Ναι.
3: Δεν είναι αρνητικά στοιχεία. Το ενδιαφέρον των πολιτών για τα κοινά και να υπάρχουν πολίτες που να θέλουν να συνεισφέρουν, να συμβάλλουν, να είναι υποψήφοι, να εκλεγούν, είναι πολύ θετικό στοιχείο, δεδομένου ότι θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση όλο αυτό το διάστημα που δεν κάνουμε, δεδομένου ότι θα μιλήσουμε πολιτικά και δεν εννοώ αυστηρά για ζητήματα υψηλής πολιτικής και μόνο.
1: Ναι.
3: Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς τις εναπομείνασες 18 μέρες πριν μέχρι τις εκλογές αφαιρούμε από την δημόσια συζήτηση, από τον δημόσιο διάλογο την τοξικότητα, το μεθόδες της πεδίο και πώς συζητούμε για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και τα ζητήματα που καίνε τους πολίτες καθημερινά και βάσει αυτών των κριτηρίων να πάνε και οι πολίτες στις κάλπες της 24 του Μάη. Ελπίζω η μεγαλύτερη συμμετοχή των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια να συνεπάγεται και την μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην κάλπη. Αμφιβάλλω επ' αυτού, δεν ξέρω να είμαι μάντης.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να δώσουμε στους πολίτες, κυρίως εμείς βοηθούμενοι από εσάς, μια εικόνα θέσεων και προθέσεων.
1: Ικανοποιημένος εσείς προσωπικά αλλά και το κόμμα σας από αυτά τα οποία σας δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις? Μιλάω για την Καθημερινή της προηγούμενης Κυριακής, γύρω στο 20,4%. Αν έχετε στόχους παραπάνω και ποιες είναι οι προσδοκίες?
3: Όχι κύριε Δωμαρά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί πολύ περισσότερα και θα τα καταφέρουμε, είμαι αισιόδοξος.
1: Εντάξει, έχετε χαμηλό ποστό συσπήρωσης.
3: Και την συσπήρωσή μας να αυξήσουμε, αλλά και το ποσοστό να το ανεβάσουμε.
1: Μάλιστα.
3: Και είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω στην σιωπηλή πλειοψηφία των ανθρώπων, των αξιοπρεπών ανθρώπων, των νοικοκυρέων που έχουν έγνοια τις οικογένειές τους και κατ' επέκταση το εργασιακό τους περιβάλλον αλλά και την κοινωνία ολόκληρη και τον τόπο και πως δεν θα επιτρέψουν σε φαινόμενα πειραματισμού να επικρατήσουν αλλά θα δώσουν τη δύναμη στις πολιτικές δυνάμεις και δει στον Δημοκρατικό Συναγερμό που αναγνωρίζεται με αλφα ιωτά ότι είναι μια υπεύθυνη παράταξη, μια παράταξη που μπορεί με τα λάθη μας βεβαίως και τις παραλήψεις μας να συνεχίσουμε να είμαστε δύναμη σταθερότητας, υπευθυνότητας και που μπορούμε να πάρουμε την χώρα, όχι από μόνοι μας βεβαίως, προς τα μπρος. Ως εκ τούτου μερικώς αν θέλετε μας ικανοποιούν οι σημερινές δημοσκοπήσεις αλλά σίγουρα μπορούμε πολύ περισσότερο.
1: Στη μάχη της επανεκλογής προσωπικοί στόχοι υπάρχουνε?
3: Οι προσωπικοί στόχοι κύριε Τωμαρά είναι πάντοτε συνυφασμένοι με τους συλλογικούς στόχους. Η έγνοια μας είναι να πάει καλά η παράταξη, να εκλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερους βουλευτές καταφέρουμε να εκλέξουμε και θεωρώ πως το προσωπικό δεν πρέπει να υπερισχύει του συλλογικού.
1: Μάλιστα, εντάξει, βεβαίως, εννοείται. Το ένα χέρι είναι υπτάλογο νομίζω είναι ότι υπάρχει και...
3: Βεβαίως, προφανώς και επιδιώκω να επανεκλεγώ, αλίμονο, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε κι εμείς υποψήφοι σε μια άλλη λογική που δεν βοηθά το κοινό καλό, το παραταξιακό καλό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή πορεία μέχρι την ημέρα των εκλογών. Εντάξει, είναι πόσες μέρες έχουν μείνει, θα περάσει και από εκεί πέρα. Λοιπόν, σας το εύχομαι να είστε καλά, καλό κουράγιο και καλή δουλειά.
3: Λοιπόν, καλό κουράγιο και σε
1: εσάς. Βεβαίως, εννοείται και για εμάς και για εσάς και για όλους. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας διαδρομή από τον χώρο της εστίασης. Ακούσατε προηγουμένως και τον Υπουργό αλλά βεβαίως και τον Υπουργό Εργασίας αλλά και την Γενική Γραμματεία της ΠΕΟΤ, κυρία Χαραλάμπους. Πάμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο των Κέντρων Αναψυχής, τον Φίτο Θρασιβούλου. Κύριε Θρασιβούλου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι στους αγροτές σας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, απλώς θα μπορώ να σας το μεταφέρω από τα από τα επίσημα χείλη του Υπουργού Εργασίας. Το επόμενο διάστημα τερματίζεται αυτά τα μέτρα στήριξης επιδότησης βασικά της εργασίας που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση για τα ξενοδοχεία. Θα επαναξεταστεί το επόμενο διάστημα αν να δούνε πού είναι η κατάσταση και στην περίπτωση που συνεχιστεί η στήριξη, η κυβέρνηση έχει στα πλάνα της να δει αν θα γίνει επέκταση, παραδείγματος χάρη στον χώρο της εστίασης ή σε άλλους παρεμφερείς τομείς της τουριστικής οικονομίας. Εγώ θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Εσείς είστε μέσα στην τουριστική βιομηχανία. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δει ότι έχει πληγεί ο τομέας της εστίασης από αυτή την κρίση?
0: Όπως είχατε πει στην αρχή, η τουριστική βιομηχανία είναι μία. Δεν αλλάζει.
1: Μάλιστα.
0: Είτε επιστημιστική είναι, είτε ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι, είτε άλλα παρεμφερή επαγγέλματα. Σίγουρα όταν η κυβέρνηση εξάγγειλε τη στήριξη των ξενοδοχείων και εμείς σαν κέντρα αναψυχής, σαν ομοσπονδία, είπαμε να κάνουμε λίγη υπομονή κράτη, γιατί μέχρι 30 του Μαρτίου ήταν η μέρα που έλυγαν οι αναστολές εργασιών. Σίγουρα έκαναμε τα διαβήματα μας, στείλαμε την επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη δυσμενή διάκριση, είδαμε και τον φίλο των υπουργών της εργασίας, ενημερώσαμε και τον υφυπουργό τουρισμού για το πιο πάνω θέμα, ζητήσαμε που τον υπουργό εργασίας να καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο στήριξη και το δικό μας τον κλάδο, διότι όπως γνωρίζετε οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται μέσα σε τουριστική βιομηχανία.
1: Ναι.
0: Σίγουρα ο Υπουργός προσπάθησε να μας καθησυχάσει ότι άμα έρθει τουρισμός στα ξενοδοχεία να υποφεληθούν και τα κέντρα ψυχής.
1: Ναι.
0: Και τον πιστώνουμε για την τοποθέτηση του, όμως από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, που δεν είναι εξυπηρετήτως ούτε των δικών μας επιχειρήσεων, αλλά ούτε της κυβέρνησης, η κατάσταση συνεχίζεται να χειροτερεύει. Είμαστε ήδη, τέλειωσε ο Απρίλιος, μπήκε ο Μάιος. Ξέρω ότι υπήρχε μια πεποίθηση, υπήρχε ένα άνοιγμα ότι ο Μάιος θα ήταν ένας καλός μήνας. Τα πράγματα...
1: Τα σημάδια δεν είναι καλά, αυτό μου λέτε, έτσι.
0: Ναι, πρώτη μέρα, Ρούζαση, το πρωί μου να ξυπνήσει, αν πάει καλά η μέρα σου, αν δεν πάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ευχής έργο σήμερα, χτες πριν 4-4 ημέρες, μιλάμε με επιστολή μου των Υφυπουργών Τουρισμού, για να δούμε τις απώλειες εργασίας που είχαμε, να δούμε πώς μπορεί να καταθεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ζητήσουν κάποια στήριξη που το κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας. Χαιρετίζομαι την πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Τουρισμού. Αύριο είναι η τελευταία μέρα που θα καταθέσουμε οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί τη μείωση που έχει περιέρθει που θα πέρσει ο σταθέτη. Και ευελπιστούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πάντες πρέπει να σπαστούν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Κύπρο. Μπορεί να γίνει καμία γέφυρα για όλα, αλλά και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να πληρώσει μία χώρα για όλους.
1: Με αυτή την εικόνα που έχετε μπροστά σας, τι μείωση έχει υποστεί ο κλάδος της σύντησης?
0: Ο κλάδος της σύντησης, μιλούμε ότι ο κύκλος έχει παραπάνω από 45% μείωση κύκλου εργασιών.
1: Μάλιστα.
0: Έχει από 30% πάει μέχρι το 45% με την περσινή περίοδο, ανάλογη περίοδο.
1: Είναι
0: ένα σοβαρό κομμάτι επιβίωσης της κάθε επιχείρησης, ιδίως με την έναρξη της τουριστικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Σίγουρα εμείς ευελπιστούμε να λυθεί το πρόβλημα και να έρθει ο κόσμος και να δουλέψουμε, θέλουμε ούτε που το Υπουργείο Εργασίας, ούτε μου κύριον Υπουργό, ούτε οποιοδήποτε Υπουργό, να μας δώσει λεφτά ως παρακαλώ. Εργασία να εργαστεί.
1: Αν είχατε μπροστά σας τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Μουσούτα, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί, με αυτή την αβεβαιότητα, ακόμα η κρίση, η κατάσταση δεν έχει εξομαλυνθεί, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα, υπάρχει έτσι μια θολούρα. Τι θα του ζητούσατε?
0: Εγώ είχα μπροστά μου τον Υπουργό τώρα, έπρεπε και πρέπει να εργάζεται εντατικά, να ελέγχει την κατάσταση που επικρατεί στην
4: χρόνο εργασίας στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και να δούμε πώς μπορούμε να επιλυθούν τα προβλήματα.
1: Ναι.
4: Σίγουρα ο Υπουργός Εργασίας έχει μεγάλα λακκομμάτια να αντιμετωπίσει, έτσι ο θέμα της ανεργίας, έτσι ο θέμα τον κόσμο να στραβεί πίσω στους θέσεις εργασίας του. Αντιλαμβάνομαι το φόρτο εργασίας του Υπουργείου, σέβομαι τον Υπουργό, ξέρω ότι εργάζεται προς το καλό, ξέρω ότι υπάρχουν και αρκετοί υπαλλήλοι μέσα στο Υπουργείο Εργασίας που δουλεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση, έχει δει και άλλους φορείς για τον ίδιο θέμα, τα παρεμφερή επαγγέλματα όπως έχουμε μπει, δεν είμαστε μόνο εμείς, ευελπιστούμε εμείς το συντομότερο δυνατόν να επιληθεί το πρόβλημα, αλλά δεν επιληθεί. Πρέπει να ξέρουν ότι ο Μάιος πρέπει να συμπεριληφθούν και τα κέντρα αναψυχής στη στήριξη.
1: Μάλιστα.
4: Μέχρι την επανέναρξη της τουριστικής περίοδου.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ να έχετε μια καλή τουριστική σεζόν, να μην χρειαστεί να πάρετε επιδότηση.
4: Ευχή όλων μας.
1: Αλλά να δουλέψετε, να έρθει κόσμος για να δουλέψετε.
4: Έχω πει πάρα πολλές φορές στην αρχή της κατάστασης με το πρόβλημα στην περιοχή είναι ότι στην Κύπρο όλα ανατρέπονται. Είμαστε μικρή χώρα, μικρή οικονομία. Έχουμε δει πάρα πολλές ανατροπές και έχω πει ότι μπορεί ο Ιούνιος μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου να διαμορφώσει τέτοια ροή τουριστών και κόσμου η οποία να μην χρειάζεται ούτε από την κυβέρνηση να στηριχτούμε, ούτε από τα Υπουργεία, ούτε από κανένα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτή είναι ευχή όλων μας να τελειώσει η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας και εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κόσμο, να τον στηρίξουμε, να τον εξυπηρετήσουμε για να επιβιώσουμε και εμείς και η οικογένεια μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τουριστική σεζόν εύχομαι, έτσι, και σε εσάς και στην Πάφο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Εδώ, κάπου εδώ, τελειώσαμε. Τέλος διασπορά ειδήσεων για σήμερα. Αύριο τα υπόλοιπα. Η επικαιρότητα ποτέ δεν σταματά. Συνέχεια τρέχει και εμείς είμαστε εκεί για να την καταγράφουμε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους, καλό υπόλοιπο σε όλες. Είστε ο Πανιδίν. Γεια σας.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
4: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: buysellcypress.com. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
8: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα. Στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εύχομαι να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Επιστρέφουμε στο αθλητικό σκηνικό, στην αθλητική επικαιρότητα, μετά τα όσα σημαντικά ακούσατε και προηγουμένως. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 30 λεπτά μέχρι και τις 2, για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είμαστε και μια μέρα μετά την ολοκλήρωση και των χθεσινών αγώνων για την 7η αγωνιστική των play-off. Έγινε γνωστό και από χθες το ζευγάρι του τελικού του Champions League, με την Arsenal και την Paris να διεκδικούν το τρόπαιο. Μέρα με αρκετές εξελίξεις στα της επικαιρότητας. Είχαμε και επίσημα ενημέρωση από πλευράς της ομάδας της ΑΕΛ σχετικά με την ανανέωση της εργασίας της ομάδας της Λεμεσού με τον Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας και στη νέα σεζόν, εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη και πήρε πλέον επίσημη μορφή. Να σας πω πριν συνεχίσουμε σχετικά και με την τελευταία ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας. Έχουν γίνει επίσης γνωστές και οι λεπτομέρειες για τον τελικό του κυπέλου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στο Γασιπί, ημέρα Παρασκευή. Έγινε σήμερα η οργανωτική σύσκεψη για τον τελικό στα γραφεία της ΚΟΠ και όπως ορίστηκε η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα, μετά από κλήρωση μάλιστα. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Απόλλωνας. Οι ομάδες θα έχουν στην διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Οι φίλοι του Απόλλωνα θα καταλάβουν την δυτική κερκίδα, το κάτω διάζωμα της δυτικής κερκίδας και το νότιο πέταλο. Ενώ για ό,τι αφορά τους φίλους της Πάφου θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ανατολική κερκίδα και το βόρειο πέταλο. Η τιμή του εισιτηρίου έχει καθοριστεί στα 20 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο, στα 15 ευρώ το μαθητικό και στα 5 ευρώ το παιδικό εισιτήριο. Λοιπόν, είναι έτοιμος εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Θεόδωρος Τσολάκης για να μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, καθώς προκύπτουν εξελίξεις στην ομάδα της Λάρνακας. Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Εξασφάλισε και μαθηματικά το εισιτήριο η ΑΕΚ από χθες, μετά τη σημαντική νίκη που πέτυχε κόντρα στον Απόλλωνα. Στρέφεται η προσοχή στα θέματα του προγραμματισμού και σε ακούμε το τι έχεις να μας μεταφέρεις.
1: Αυτό αρχικά είναι και το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ, που έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο και πλέον η προσοχή στρέφεται στην επόμενη μέρα. Και θα πάω στο κομμάτι των ανανεώσεων αρχικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, η ΑΕΚ είναι έτοιμη να ανανεώσει τον Γκουστάβο Λέδες. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο έμπειρος μέσος έχει συμφωνήσει σε όλα με την ΑΕΚ και έγιναν όλα όσα έπρεπε, με σκοπό να παραμείνει στην ομάδα της Λάρνακας και την επόμενη χρονιά. Και από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες για τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ρόστερ και ήταν κομβική για την επόμενη χρονιά, πρέπει να αναφέρουμε πως, όπως είχαμε αποκαλύψει, ο Ανδρέας Παρασκευά έχει ανανεώσει, ο Εκπολό έχει ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο του και θα είναι και του χρόνου στην ΑΕΚ, και θα κάνουμε και αναφορά και για τον Βαλεντίν Ρομπέρς, γιατί πρόκειται για ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό που γνωρίζουμε και όπως αναφέρουν και πάλι οι πληροφορίες μας είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης είχε πάρει πρόταση ανανέωσης εδώ και λίγο καιρό από τον Τσάβι Ρόκα όταν ήταν στην ομάδα ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής, και είναι καθαρά πάνω στον ίδιο τον Βαλεντίν Ρομπέρς για να δώσει την απάντησή του αν σίγουρα και ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στην ομάδα και να συνεχίσει φυσικά και το ποδόσφαιρο, γιατί βρίσκεται σε ηλικία 38 χρόνων. Αυτό είχε γίνει, όπως είπα πριν, όταν βρισκόταν ο Τσάβι Ρόκα στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι παίκτες με τους οποίους είναι σε επαφή η ΑΕΚ είναι η Πέρε Πόντς, Χόρχε Μιραμόν, δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για την ΑΕΚ, χωρίς να σημαίνει ότι δεδομένη στιγμή έχει υπογραφεί συμφωνία ή έχει προκύψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά βρίσκεται σε επαφές η ΑΕΚ μαζί τους. Το ίδιο και με τον Ζλάταν Αλμπεροβίτς, το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, και θα πούμε ακριβώς τι ισχύει στο κομμάτι αυτό για τον Σέρβο Κίπερ, του οποίου ο ίδιος θέλει σίγουρα να παραμείνει στην ΑΕΚ γιατί είναι ικανοποιημένος και του αρέσει γενικότερα και στην Κύπρο και της οικογένειάς του. Όμως ζήτησε κλειστό διετέ συμβόλαιο. Αυτό που η ΑΕΚ είχε προσφέρει είναι ένα χρόνο συμβόλαιο με προτυχία ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο βάσει συγκεκριμένων όρων. Και ο λόγος που το κάνει αυτό η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρα για το κομμάτι της ηλικίας του συγκεκριμένου τερματοφύλακα. Είναι στα 35 του χρόνια σε λίγες μέρες και από πλευράς της ΑΕΚ θέλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα κλειστά συμβόλαια για τα επόμενα χρόνια. Και επίσης οι άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν τα συμβόλαιά τους είναι η Άγχελ Γκαρσία, Γιώργος Ναούμ, Μάρκους Ρότεν, Τζίμι Σουάρεθ και Ρόπετ Μουντραζή. Όμως υπάρχει ρήτρα για την επόμενη χρονιά για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Και περιμένουμε και τις τοποθετήσεις από πλευράς του Άντρου Καραπατάκη, έτσι.
1: Εκείνες και αν είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί θα ξεκαθαρίσει το πώς θα προχωρήσει η ΑΕΚ στον προγραμματισμό. Θυμίζουμε, είχαμε αποκαλύψει εμείς το γεγονός ότι ψήνεται η επιστροφή του Τσάβη Ρόκα στην ΑΕΚ και πλέον όλα έχουν πάρει το δρόμο τους με σκοπό να υπάρξουν τα επίσημα νέα και για το συγκεκριμένο κομμάτι αλλά και για όλα όσα αφορούν την ΑΕΚ. Γιατί πλέον η ομάδα έχει εξασφαλίσει τον μεγάλο της στόχο και πραγματικά, Μαρία, πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν πολύ σημαντικό που το έχει πετύχει αυτό η ΑΕΚ, γιατί θα παίξει ρεκόρ παιχνιδιών φέτος, 54 παιχνίδια, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ και νομίζω είναι και ρεκόρ τραυματισμών. Πάνω από 50 τραυματισμών.
0: Ήταν δύσκολη χρονιά γενικότερα σε όλους τους
1: τομείς
0: και εντός και εκτός γηπέδων. Το σημαντικό είναι ότι εξασφαλίζει για ακόμη μια χρονιά ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Ναι, και δείχνει ότι η ΑΕΚ παραμένει σε πρωταγωνιστικούς στόχους γενικότερα, σε πορεία η οποία φέρει πρωταγωνιστική σφραγίδα και για άλλη μια χρονιά η ΑΕΚ θα είναι του χρόνου στην Ευρώπη.
0: Κρατάμε λοιπόν την ανανέωση της εργασίας με τον Λέδες και περιμένουμε και τα νεότερα τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ, Θεοδωρέ. Βάζουμε μια ανωτελεία στα των ποδοσφαιρικών, γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας της Παιδοσφαίρας, ο κύριος Φραγκλίνος Ανδρέου, για να μας ενημερώσει σχετικά με το Beach Volley Nations Cup, το οποίο θα φιλοξενήσει η χώρα μας το διήμερο 8 με 10 Μαΐου στον Πρωταρά, με τη συμμετοχή των εθνικών ομάδων της Κύπρου, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και του Ισραήλ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ανδρέου.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, και στο παρελθόν η Ομοσπονδία ανέλαβε παρόμοιες διοργανώσεις. Τι πρέπει να κρατήσει και ο κόσμος για αυτό το σημαντικό τουρνουά?
2: Αυτή τη δεδομένη φορά είναι μια αρκετά μεγάλη διοργάνωση, πανευρωπαϊκή διοργάνωση, η οποία ο νικητής της προχωρά και πάει στους τελικούς με απότερο σκοπό την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Αρχίζει 8 Μαΐου, αλλά αύριο είναι και η τελετή έναρξης, έτσι?
2: 8 Μαΐου, σωστά, είναι η τελετή έναρξης, η οποία θα γίνει σε συνεργασία και με τον ΚΟΑ και με τον Δήμο Παραλιμνίου. Λόγω του ότι στις 9 του μήνα, το Σάββατο, είναι η μέρα της Ευρώπης και έχουμε και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς θα είναι στο παραλιακό μέτωπο του Πρωταρά, εκεί στην παραλία του Victory Bay, που θα γίνει η τελετή έναρξης.
0: Είναι και το τρόπαιο στη χώρα μας, επίσης σημαντικό για όσους θέλουν να παρευρεθούν.
2: Είναι μια τεράστια ευκαιρία, είναι πρώτη φορά που έρχεται ευρωπαϊκό τρόπαιο, ειδικά του βόλεϊ στην Κύπρο. Είναι τεράστια ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να το δει, να φωτογραφηθεί μαζί του, να το νιώσει από κοντά και να νιώσει και τον παλμό.
0: Ναι. Φαντάζομαι περιμένετε και κόσμο από το εξωτερικό, που είναι επίσης κινήσεις αυτές σημαντικές, βοηθούν και στο αθλητικό τουρισμό, μπορούμε να το πούμε έτσι.
2: Περιμένουμε αρκετόν κόσμο. Θεωρούμε ότι τόσο το γήπεδο όσο και ο Πρωταράς θα είναι γεμάτος για αυτήν τη διοργάνωση. Σίγουρα προσπαθούμε και θέλουμε και μένουμε στην άποψη ότι η Κύπρος πρέπει να γίνει ένας χώρος ο οποίος θα είναι αμυγός για τον αθλητικό τουρισμό. Τόσο οι παραλίες μας, ο καιρός που έχουμε είναι πολύ καλός, πρέπει να δώσουμε έμφαση για να ξεκινήσουμε όλες οι πόλεις να δημιουργούν και να κάνουν αυτά τα τουρνουά και να γίνει η Κύπρος ένας αθλητικός προορισμός.
0: Έχουμε και τις υποδομές, είμαστε έτοιμοι.
2: Είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας, τον Δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους εκεί στο Δήμο, που έτρεξα για να γίνει αυτή η διοργάνωση, να στηθούν οι σωστές υποδομές για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τους αγώνες και τους αθλητές, γιατί μια τέτοιου είδους διοργάνωση θέλει σίγουρα τις κατάλληλες υποδομές για να γίνει. Γι' αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο και προσωπικά τον Δήμαρχο για τη στήριξη που έχουμε.
0: Ναι. Πρωτού κλείσουμε, τι άλλο έτσι είναι προγραμματισμένο μέσα σε αυτό το διάστημα να κρατήσει ο κόσμος?
2: Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Θέλουμε το γήπεδο να γεμίσει. Να έρθουν οικογένειες, φίλαθλοι, νέοι ανθρώποι να δουν και να απολαύσουν αγώνες υψηλού επίπεδου και να δουν τη δυναμική του beach volley. Να δουν τι είναι αυτό το άθλημα. Τι συνδυάζει. Και ελπίζουμε να τους αρέσει και στο μέλλον να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερες διοργανώσεις.
0: Σημαντικό βήμα και για την Ομοσπονδία, το ότι τρέχει τέτοιες διοργανώσεις, έτσι.
2: Είναι τεράστιο βήμα, πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε κάθε χρόνο να αναλαμβάνουμε και περισσότερες και πιο ψηλού επίπεδου διοργανώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Πέρσι είχαμε κάνει στη Λεμεσό, στις ομοσπονδιακές μας εγκαταστάσεις, underage πρωταθλήματα της ΜΕΒΖΑ, της Ζώνης Κεντρικής Ευρώπης. Με τεράστια επιτυχία. Είχαμε 160 αθλητές από 9 χώρες που απαρτίζουν τη ζώνη κεντρικής Ευρώπης. Έτσι ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τους μικρούς μας αθλητές να αγωνιστούν με άλλα παιδιά, άλλο χώρο, αλλά να δείξουν ότι είμαστε σε έναν πολύ καλό επίπεδο για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις χώρες.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε το οτιδήποτε άλλο. Είναι μια καλή ευκαιρία. Βελτιώνεται κιόλας ο καιρός αυτές τις μέρες, οπότε είναι σημαντικό και αυτό, για να βρεθεί και ο κόσμος και να παρακολουθήσει αγώνες υψηλού επίπεδου.
2: Αυτό θα ήθελα να πω, ότι τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο να έρθουν να δουν και ελπίζουμε να τους αρέσει.
0: Mm-hmm. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλό
2: υπόλοιπο. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή, έκλεισε και τυπικά σήμερα το θέμα της ανανέωσης της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Ούγκο Μαρτίνς, που θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και για την επόμενη σεζόν. Ήδη έχει αρχίσει να τρέχει ούτως ή άλλως και ο προγραμματισμός στην ομάδα της Λεμεσού, στην οποία αναμένεται να προκύψουν και αρκετές αλλαγές με το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Άλλωστε, όλοι οι ποδοσφαιριστές που δεν διατηρούν συμβόλαιο με την ΑΕΛ, που ολοκληρώνονται, αν θέλετε καλύτερα, τα συμβόλαιά τους, αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν εκτός από τον Glasbits. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες στο επόμενο διάστημα. Ήδη έχει πιάσει δουλειά ο Πορτογάλος τεχνικός μαζί με τον κύριο Νταμάχου. Θυμίζω από χθες έγιναν γνωστές και οι ποινές που επεβάλλει ο αθλητικός δικαστής στις ομάδες του ΑΠΟΕΛ, της ΠΑΦΟΥ και του Απόλλωνα για παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών. Το ΑΠΟΕΛ θα εκτίσει, θυμίζω, την ποινή του στο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια. Θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο των Τέρπι Ιωνίων. Ο Απόλλωνας θα έχει κόσμο στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη. Ενώ για ό,τι αφορά την ΠΑΦΟ, η απόφαση που πάρθηκε είναι να έχει κανονικά τον κόσμο της ομάδας στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στον Άρη και θα εκτίσει την ποινή της στον αγώνα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Προέκυψε σήμερα και ενημέρωση από πλευράς της Ομόνιας σε σχέση με τα εισιτήρια του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, μετά το τέλος του οποίου θα ακολουθήσει και η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές. Όπως έγινε γνωστό, έχει παραχωρηθεί ολόκληρη η νότια κερκίδα στους φίλους της Ομόνιας, που ευχαρίστησε μάλιστα και την ΑΕΚ για την συνεργασία της. Αναμένεται βέβαια ότι οι φίλοι της ομάδας θα εξαντλήσουν και τα εισιτήρια που έχουν διαθέσιμα στο νότιο πέταλο. Η ομάδα της Λευκωσίας, που χθες, παρόλο που παρουσιάστηκε με αρκετές αλλαγές, παρόλο που δεν ήταν η ομάδα που καιγόταν για το τρίποντο, κατάφερε να πάρει το ζητούμενο κόντρα στην ΠΑΦΟ, συνεχίζοντας έτσι ακάθεκτη την πορεία της. Με την προσοχή να είναι στραμμένη βέβαια και στα θέματα του προγραμματισμού. Χθες βράδυ ο Γιόβετιτς ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του ότι θα αποχωρήσει από την Ομόνια με το τέλος της σεζόν. Ανέφερε μάλιστα ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος λόγω του ότι θα αποχωρήσει έχοντας κερδίσει τον τίτλο του προαθλήματος. Ήταν μια από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπήρχε ερωτηματικό για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Μαυροβούνιου επιθετικού με την ομάδα της Ομόνιας. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν και οι περιπτώσεις των ΜΑΕ, Τάνκοβιτς και Σεμέδο μέσα στο επόμενο διάστημα, όπως ακριβώς και η περίπτωση του Φαμπιάνο. Όπως ακούσατε και σήμερα στην εκπομπή «Κάνει παιχνίδι», σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν, η Ομόνια έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ανδρέα Χρήστου, ο οποίος φέτος, όποτε κλήθηκε να βοηθήσει, το έπραξε, με τον Μπέρκ να το δοκιμάζει και όλα σε αρκετές θέσεις. Η συμφωνία περιλαμβάνει καλύτερες απολαβές, καλύτερους όρους και αναμένεται σύντομα και η επίσημη ενημέρωση επί τούτου. Θυμίζω ότι είχαν κυκλοφορήσει αρκετά δημοσιεύματα και για τον Νικόλα Παναγιώτου από το εξωτερικό. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Από πλευράς Ομόνιος αυτό που βγαίνει είναι ότι δεν έχουν έρθει επίσημες προτάσεις τουλάχιστον για τον Κύπριο αμυντικό. Θεωρείται όμως, με βάση και το ενδιαφέρον που υπάρχει, ότι είναι τουλάχιστον αυξημένες οι πιθανότητες για να προκύψει επίσημη πρόταση για τον Νικόλα Παναγιώτου. Την ίδια ώρα η ομάδα της Λευκωσίας παρακολουθεί και κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Μία από αυτές, η περίπτωση του Πιλέα, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα της Ομόνιας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση.

0: θέλετε, νέα δεδομένα, νέο ενδιαφέρον θα έλεγα, για ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της διεκδίκησης της τέταρτης θέσης της βαθμολογίας. Η Πάφος για ακόμη μια αγωνιστική μένει μακριά από τα νικηφόρα αποτελέσματα, αγνοεί ακόμη την νίκη στα play-off και φαίνεται τουλάχιστον να έχει δρόμο ακόμη μπροστά της για να βελτιωθεί. Δημιούργησε και χθες κάποιες ευκαιρίες, χωρίς να έχει ωστόσο την ουσία. Προχώρησε σε σημαντικές επεμβάσεις και ο Φαπιάνο. Φάνηκε πολύ περισσότερο να ήθελε αλλά να μην μπορούσε η ομάδα της Πάφου, που έβγαλε και προς το τέλος κάποια προβλήματα στο αμυντικό της τρίτο. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να δει ο Ρικάρτο Σαπίντο εν ώψη της συνέχειας και για ό,τι αφορά την εξέλιξη του πρωταθλήματος και τα τρία τελευταία παιχνίδια, ουσιαστικά μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά και για τον τελικό του κυπέλου, γιατί είναι μεγάλη επιδίωξη και για την Πάφο να καταφέρει να κερδίσει, να κατακτήσει το κυπέλο. Ακολουθεί πλέον και για την ίδια το παιχνίδι κόντρα στον Άρη, ο οποίος χθες με νίκη του κόντρα στο Αποέλ μείωσε και όλα στη διαφορά από την τέταρτη θέση στους τέσσερις βαθμούς. Μπήκε και αυτός πλέον στο κόλπο της διεκδίκησης. Είναι αλήθεια, έβγαλε και πιο οργανωμένη εικόνα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Ήταν αυτός που ήταν απλητικός και κυρίως πιο ουσιαστικός στην αναμέτρηση. Είχε τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος του αγώνα, με τον Κάστανο να σκοράρει και το τρίτο του γκολ στην φετινή σεζόν και να χαρίζει την νίκη στην ομάδα του. Με το ΑΠΟΕΛ από την άλλη, παρόλο που είχε ευκαιρίες και στο πρώτο μέρος, να αδυνατεί να δημιουργήσει προβλήματα, να κρατήσει την μπάλα. Γενικότερα η εικόνα της ομάδας είναι τέτοια που δεν της επιτρέπει να κυνηγήσει με αξιώσεις τους στόχους της στην φετινή σεζόν. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί ούτε αυτή την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από την τέταρτη θέση. Είχε και πάλι αντίθεση στην εικόνα του πρώτου ημιχρόνου σε σχέση με το δεύτερο. Χωρίς να καταφέρει και πάλι να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που βρήκε σε γκολ και βγάζοντας παράλληλα αρκετά προβλήματα στο αμυντικό της κομμάτι. Πολύ περισσότερο ψαχνόταν νομίζω στο γήπεδο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δεν είχε ούτε ξεκάθαρο πλάνο, ούτε επίσης οι κινήσεις που έγιναν από πλευράς του Πάμπλο Γκαρσία βοήθησαν. Αν εξαιρέσουμε τα τελευταία λεπτά με εκείνες τις δύο φάσεις του Ντράζιτς, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο στο δεύτερο μέρος το ΑΠΟΕΛ, που μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και στο αγωνιστικό κομμάτι πλέον έχει να διαχειριστεί και το θέμα της αποβολής του Κωνσταντίνου Λαΐφη, που θα χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια των γαλαζοκυτρίνων με Απόλλωνα και Ομόνια. Είχα δίκιο στην αρχή που σε ρώτησα αν είσαι έτοιμος ή όχι.
1: Τώρα είμαι
0: ανέβητος.
1: Γιατί προκύπτουν συγκεκριμένα πράγματα για διαμόρφωση. Πρώτα θα πάμε για τον Στέφανο Σέσσι, γιατί είναι μια ανάρτηση τώρα που έχει βγει από τον Ματέο Μορέτο. Mm-hmm. Πρόκειται για γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο οποίος αναφέρει ότι ο Στέφανο Σέσσι έχει ρήτρα αγοράς 300.000 ευρώ, για την οποία θα μπορούσε να γίνει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία αγοράς που αξίζει να παρακολουθείτε. Ουσιαστικά το ψάξαμε το θέμα, mm-hmm, για την ρήτρα αγοράς του Στέφανου Σέσσι, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι η συγκεκριμένη ρήτρα, είναι πάνω από 300.000 ευρώ, λίγο πάνω από 300.000 ευρώ για το εξωτερικό μόνο. Δεν υπάρχει ρήτρα αγοράς για ομάδα στην Κύπρο, και θα πρέπει οποιαδήποτε ομάδα στην Κύπρο θέλει να αποκτήσει το Στέφανο Σέσσι να διαπραγματευτεί το ποσό με την ανόρθωση. Τώρα επίσης για το εξωτερικό, επειδή ακούγονται, λέγονται πάρα πολλά, να πούμε ότι για τον Στέφανο Σέσσι υπήρχε ενδιαφέρον τον περασμένο Ιανουάριο από ομάδα από αραβική χώρα. Μαθαίνουμε ότι αυτή η ομάδα δεν της έφυγε ποτέ από το μυαλό σίγουρα ο Στέφανο Σέσσι, όμως τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει η οποιαδήποτε πρόταση που έχει φτάσει στα γραφεία της ανόρθωσης από οποιαδήποτε ομάδα, και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει δημοσιοποιηθεί η υπόθεση του ΚΑΣ που έχει φέρει το εμπάρκο για την ανόρθωση, το οποίο είναι για τις επόμενες δύο μεταγραφικές περίοδους. Και αυτό, Μαρία, που πρέπει να σημειώσουμε και τι προκύπτει από τη δημοσιοποίηση, είναι αυτό που είχαμε αποκαλύψει και τονίσει εμείς, ότι ήταν η ουσία της όλης υπόθεσης, και θα το διαβάσω αναλυτικά πως έχει υποθεί από πλευράς του ΚΑΣ, γιατί παίζει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι η ανόρθωση είχε δεχθεί αυτή την

0: κύρωση από το ΚΑΣ, καθώς υπήρχαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα παραβιάσεων από πλευράς της ανόρθωσης και έλαβε υπόψη αυτό το κομμάτι και θεωρήθηκε επιβαρυντικό στοιχείο, ναι, και γι' αυτό έφερε με λίγα λόγια την επιβολή εμπάρκο μεταγραφικών δύο περιόδων χωρίς να μπορεί να φύγει. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, αυτό που αναγνώρισε το ΚΑΣ, είναι το γεγονός ότι είναι ιδιωτική διαφορά μεταξύ συλλόγου και παίχτη οι οικονομικές αξιώσεις και το αποδέχτηκε αυτό, όμως οι αθλητικές κυρώσεις αποτελούν ξεχωριστή σχέση μεταξύ συλλόγου και FIFA και μπορούν να επιβληθούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε settlement agreement. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής ναι πληρώθηκε, όμως η FIFA επέβαλε με λίγα λόγια το εμπάρκο μεταγραφών, γιατί δεν είχαν γίνει ουσιαστικά, υπήρχαν επαναλαμβανόμενες.
1: Βεβαρημένο ιστορικό.
0: Ακριβώς. Και Μαρία, υπάρχουν και ημερομηνίες που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ποδοσφαιριστής έφυγε από την ανόρθωση τον Απρίλιο του 2024.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά από τον Απρίλιο του 2024 που έγινε η καταγγελία σύμβασης του ποδοσφαιριστή στη FIFA, μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 δεν έγινε καμία επαφή σε παίχτη και ανόρθωση. Η επαφή έγινε από πλευράς Κυριάκου Πραστίτη όταν ανέλαβαν τέλη Οκτωβρίου κάπου εκεί και ξεκίνησαν να μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις. Και η απόφαση ελήφθηκε για το γεγονός ότι υπήρχε παραβίαση του συμβολέου που έγινε πριν τη διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη, η απλήρωτη μισθή που ήταν από πριν και το βεβαρημένο ιστορικό και το γεγονός ότι πήρε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν δηλαδή έφευγε ο ποδοσφαιριστής και γίνονταν διακανονισμός σωστός άμεσα και όχι μετά από τόσους μήνες, mm-hmm, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά για την ανόρθωση πριν αναλάβει η διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστήσω, Θεοδωρέ, για την ενημέρωση και από πλευράς της ανόρθωσης. Να σας μεταφέρω ότι έχει πριν από λίγο ανακοινώσει και η ΚΟΠ τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν το επόμενο τρίμερο. Από ό,τι είδα, θα έχουμε ξένους διαιτητές σε δύο παιχνίδια του πρώτου ομίλου και σε δύο παιχνίδια του δευτέρου ομίλου. Πάφος Άρης, διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Ράτοσλαφ Γκίτσενοφ και στο VR ο Δημητρόφ Δημητάρ. Για το παιχνίδι της Ομόνιας κόντρα στην ΑΕΚ, στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Φελάς και στο VR ο Ροβέρτος Κώστα. Για το παιχνίδι στη Λεμεσό ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ, διαιτητής θα είναι ο Χαρκάμ Αλεξάνδερ και στο VR ο Τάμας Μπόκναρ. Για ό,τι αφορά τα παιχνίδια του δευτέρου ομίλου, στο αυριανό παιχνίδι της ανόρθωσης κόντρα στην Ενίψωνα, στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Λουκά και στο VR ο Ανδρέας Τεχράνη. Για το παιχνίδι της Ένωσης κόντρα στον Εθνικό, στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκεται ο Ιωάννης Χριστοδούλου και στο VR ο Μάριος Χριστοφόρου. Ξένους διαιτητές θα έχουμε στο παιχνίδι της Ομόνιας Αραδίπου κόντρα στον Ακρίτα. Αντρίς Τρεϊμάνης, ο διαιτητής της αναμέτρησης, έχει ξαναέρθει στην Κύπρο και στο VR ο Τάμας Μπόκναρ. Ενώ για ό,τι αφορά το παιχνίδι της ΑΕΛ κόντρα στον Ολυμπιακό, θα έχουμε και εδώ ξένους διαιτητές. Αντώνιο Ραπουάνο, ο διαιτητής της αναμέτρησης, και στο VR θα βρίσκεται ο Νταβίτε Γκερσίνη. Ως γνωστόν από χθες πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League η Paris Saint-Germain. Θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Βουδαπέστης την Arsenal, ομάδα του Luis Enrique που με συνολικό σκορ 6-5 πήρε την πρόκριση κόντρα στην Bayern. Σκυτάλη παίρνει σήμερα το Europa και το Conference League. Στις 10 θα αρχίσουν οι σημερινές αναμετρήσεις. Για το Europa League θυμίζω Aston Villa Nottingham Forest με 1-0. Είχε κερδίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ το πρώτο παιχνίδι και Φράιμπουργκ Πράγκα 1-2 το σκορ του πρώτου αγώνα. Έχει προβάδισμα η ομάδα της Πράγκα. Για ό,τι αφορά το Conference League, στις 10 Crystal Palace Shakhtar 3-1 το σκορ του πρώτου αγώνα για την Crystal Palace, που στην έδρα της θέλει να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα που πήρε από το πρώτο παιχνίδι. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, επίσης στις 10 το βράδυ. Θυμίζω με 1-0 κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι η Ράγιο.

Θυμίζω είναι σημαντική βραδιά και για την ομάδα της ΑΕΚ που συμμετέχει στο Final Four του Basketball Champions League. Θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 την Μάλαγα. Θα έχετε ενημέρωση και από τον σταθμό μας για την εξέλιξη του αγώνα. Στις 8 επίσης έχουμε και σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα Futsal. Η ΑΕΛ υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό, με την ομάδα της Λευκοσίας να προηγείται με 2-0 στην σειρά των αγώνων. Αν καταφέρει και σήμερα να πάρει τη νίκη, τότε θα πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλήματος. Με την ΑΕΛ από την άλλη να θέλει να μειώσει στη σειρά. Τηλεοπτικά θυμίζω, παρακολουθείτε την αναμέτρηση από τα κανάλια της Cita Visual Sports. Μένετε συντονισμένοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ξένοι διαιτητές σε 4 από τα 7 παιχνίδια πρωταθλήματος. Για τον πρώτο όμιλο, Πάφος Άρης Γκιτζένοφ στο VAR Ντιμητρόφ. Ομόνια ΑΕΚ, διαιτητής Κωνσταντίνος Φελάς στο VAR Ρομπέρτος Κώστα. Και Απόλλων ΑΠΟΕΛ, διαιτητής ο Χαρκάμ Αλεξάνδερ στο VAR Τάμας Μποκνάρ. Για τον δεύτερο όμιλο, ανόρθωση Ένωση Νέων Ύψωνα Διαιτητής Μιχάλη Σουλουκά, στο VAR ο Ανδρέας Τεχράνη. Ένωση Νέων Βραλιμνίου Εθνικός Διαιτητής Ιωάννης Χριστοδούλου, VAR Μάρης Χριστοφόρου. Για τον αγώνα της Ομόνιας Αραδίπου με τον Ακρίτα, διαιτητής θα είναι ο Άντρης Τρεϊμάνης και στο VAR ο Τάμας Μποκνάρ. Και στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό, διαιτητής Αντώνιο Ραπουάνο, στο VAR ο Γκερσίνη. Στις 7 θα αρχίσει ο μεγάλος τελικός κυπέλλου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου στο Γασιπί. Μετά από κλήρωση, τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Απόλλωνας. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Οι φίλοι του Απόλλωνα θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα της Δυτικής και στο Νότιο Πέταλο, ενώ οι φίλοι της Πάφου θα καταλάβουν την Ανατολική Κερκίδα και το Βόρειο Πέταλο. Η τιμή του εισιτηρίου καθορίστηκε στα 20 ευρώ σε Δυτική και Ανατολική και στα 15 ευρώ για τα δύο πέταλα. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ούγκο Μάρτινς για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Η ανανέωση της συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερότητας και της περαιτέρω αγωνιστικής ανάπτυξης της ποδοσφαιρικής ομάδας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον Sport FM, η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Γκουστάβο Λέδες και οι δύο πλευρές ανανεώνουν τη συνεργασία τους. Πρόταση για ανανέωση συμβολέου έχει κατατεθεί και στον Ρομπέρς και αναμένεται η απάντησή του. Συνεχίζει ο εκπόλο ανοιχτό το θέμα Λομέροβιτς, ικανοποίηση για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΚΑΣ, η ποινή για απαγόρευση μεταγραφών στην ανόρθωση έχει να κάνει με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιάσεων από τον Σύλλογο σε σχέση με τις πληρωμές συμβολαίων ποδοσφαιριστών. Φεύγουν τα επιπλέον 4.500 εισιτήρια από τους φίλους της Ομόνιας, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρο το Νότιο Πέταλο για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Το τέλος της καριέρας του στην Ομόνια ανακοίνωσε ο Γιόβετιτς. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει και υπάρχει αισιοδοξία για θετική κατάληξη στις επαφές. Ο Μασούρας αποχωρεί με προορισμό την Νιρεμβέργη. Συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου για επέκταση συνεργασίας. Ενδιαφέρον για Πηλαία. Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν ΑΠΟΕΛ, Απόλλων και Πάφος. Το ΑΠΟΕΛ θα χτίσει την ποινή του στον Τέρπι Ιωνίων. Ο Απόλλωνας έχει κανονικά κόσμο την Κυριακή κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και θα είναι και κλεισμένον το παιχνίδι με τον Άρη. Ενώ η Πάφος θα χτίσει την ποινή της στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με το ΑΠΟΕΛ. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο Απόλλωνας, καθώς χρειάζεται ένα μόλις βαθμό στους τρεις αγώνες που απομένουν. Αισιοδοξία ότι σύντομα θα πέσουν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Κβίντα, δεδομένη η παραμονή των Γκουν και Βάισμπεκ. Στο ΑΠΟΕΛ χάνηταν ντέρπι με Απόλλωνα και Ομόνια ο Λαΐφης λόγω της κόκκινης κάρτας, εκτός και ο Μύρ λόγω καρτών και οι τραυματίες Μπέλετς, Μάιερ, Σταφυλίδης και Χριστοδούλου. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Μπρόρσον, κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε και ο Λαγίνκα. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης, αμφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Πάφο η Λέλε Κέργας, εκτός μέχρι και το τέλος της σεζόν ο Γιανγκό. Για τον Γκόλτσον θα αποφασιστεί στο τέλος της χρονιάς, για το μέλλον του όπως και για τους υπόλοιπους, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. προέχει να κερδίσουμε τα απομείναντα παιχνίδια με ΑΕΛ και Ανόρθωση και στο τέλος θα κάνουμε απολογισμό, ανέφερε στον Σπορ FM ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ολυμπιακού, Πάρης Φωκαΐδης. Για τις περιπτώσεις Ταβάρες και Οικονομή, είπε: οτιδήποτε συμβεί θα γίνει στον σωστό χρόνο και θα είναι στο πλαίσιο δεοντολογίας. Όλοι νόμιζαν ότι ήμασταν τελειωμένοι, αλλά απομένουν δύο παιχνίδια και θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας, ανέφερε ο αρχηγός του Ακρίτα Γιάννης Χατζηβασίλης, ο οποίος παρουσιάζεται αναποφάσιστος για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Νιώθω καλά, γιατί όχι, είπε. Την ευκαιρία να κλειδώσει το 7ο του πρωτάθλημα Φούτσαλ έχει το ΑΠΟΕΛ στον αποψινό τρίτο τελικό κόντρα στην ΑΕΛ στην Λεμεσό. Να μειώσει σε 2 την σειρά θα επιδιώξει η ΑΕΛ. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας τηλεοπτικά από Cidavision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς και των άλλων δύο διοργανώσεων της UEFA. Για το Europa League, η Aston Villa υποδέχεται την Nottingham Forest, από την οποία έχασε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Freiburg-Braga, το άλλο ζευγάρι, 2-1 επικράτησαν οι Πορτογάλοι στην πρώτη αναμέτρηση. Για το Conference League, η Crystal Palace φιλοξενεί την Σακτάρ στον επαναληπτικό της νίκησης με 3-1. Το Στρασβούργο υποδέχεται την Ράγιο, από την οποία έχασε με 1-0. Στις 10 η Σέντρα και στις 4 αναμετρήσεις. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών. Στις 10 αντιμετωπίζει την Unicaja Málaga στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Στις 9 απόψε θα διεξαχθεί ο τέταρτος αγώνας για τα play-off της Ευρωλίγκα στο ζευγάρι Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ. Οι Ισπανοί προηγούνται με 2-1 στις νίκες. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
6: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
12: Και καύσιμα και ψώνια.
13: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
12: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
14: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
16: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
15: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing την 7η του Μάη του 2026. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και η ψυχολογία σας να παραμένει εκεί που την αφήσαμε χθες παρά τα πράγματα που μεσολάβησαν. Ανδρέα Βιολάρη, καλώς σου μεσημέρι και εύχομαι και η δικιά σου ψυχολογία να είναι σε αρκετά καλά επίπεδα.
1: Όπως ήταν χθες, ίσως και λίγο καλύτερη. Δεν άλλαξε καθόλου χρόνο από την αμαρτία μου, να ομολογήσω. Ναι. Τρόπος του λέγει.
0: Είναι και το ζητούμενο αυτό, να μην αλλάξει ψυχολογία, να μείνει ψηλά.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Χαιρετούμε φίλους, φίλες.
0: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Νείλο.
1: Στον Νείλο, τον ποταμό.
0: Ναι, με ψηλό και ήταν ποταμός.
1: Με ψηλό και ήταν ποταμός, ναι, τώρα αν ξέρω. Ναι.
0: Και να σου πω
1: να μου πεις.
0: Το 558 σας σήμερα.
1: 558 σας σήμερα.
0: Ναι. Κατέρευσε ένα από σεισμό ο θόλος της Αγίας Σοφίας.
1: Okay.
0: Και ο Ιουστινιανός.
1: Είναι η Αγία Σοφία. Ναι.
0: Και ο Ιουστινιανός διέταξε την άμεση ανακατασκευή του.
1: Μάλιστα. Εισακούστηκε η εντολή του.
0: Έκανε πρεμιέρα η ένατη συμφωνία του Μπετόβεν το 1824 σας σήμερα.
1: 1824. Fun fact για αυτόν. Ναι. Η ένατη συμφωνία γράφτηκε μετά την 8η. Μετά την 8η. Επίσης, εντάξει, πέραν της πλάκας.
0: Α, ήταν πλάκα.
1: Όχι, το άλλο, το fun fact, για να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά. Όταν την έγραψε ο Μπετσόβεν, τι ήταν ο Μπετσόβεν. Υπήρχε μια ιδιαιτερότητα όταν έγραφε την ενάτη συμφωνία.
0: Κουφός.
1: Ήταν κουφός. Είχε προλάβει να κουφάνει, ναι. Είχαν σταδιακά μέσα από τα χρόνια την ακοή του, αλλά.
0: Και του επαγγελμάτου του.
1: Δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Μπορεί. Αλλά όταν έγραψε η συγκεκριμένη συμφωνία την ένατη, ήταν ήδη. Είχε χάσει εντελώς την ακοή του.
0: Η τρίτη κεντρική υπηρεσία πληροφοριών το 1953.
1: Ποια χώρα.
0: Κύπ.
1: Μάλιστα.
0: Το 1977, σε αυτό που φαντάζομαι θα σας αρέσει το συγκεκριμένο,
1: ναι.
0: Διεξάγεται 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Μεγάλη Βρετανία.
0: Η κίτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση Louise Ellen. Το πουλίν και το παιδί.
1: Ω, επιπέραμε το σερβίδι να πεις. Στα αλληλικά.
0: Το πουλίν και το παιδί, ρε.
1: Το πουλίν και το παιδί. Okay,
0: έτσι
1: okay.
0: Καλύτερα,
1: πότε είμαστε, 87.
0: Ναι. Και εδώ είναι η ερώτηση. Η Ελλάδα συμμετείχε με το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει να απαντήσεις.
1: Μα το 77 να σου πω έτσι, ρε φίλε. Δώσ' μου ένα. Τώρα εντάξει. Μου λες πριν 20 χρόνια να σου πω.
0: Α, πέντε συνθέτη να το βρεις.
1: Συνθέτη.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Γιώργος Χατζινάσιος.
1: Χατζινάσιος.
0: Ναι. Και τη
1: σκέψη από τα.
0: Κυριακού.
1: Όχι, κοίταξε να σου πω. Από τα παλιά τραγούδια αυτά που ήταν γνωστά ήταν το Σολφές. Όντως, με Πασχάλη, Πέσε Αργυράκη, Ρόπερτ Ουίλιαμς και μπορείς να λόγα δύο άλλο. Και
0: Μαριάννα Νατόλη.
1: Μάθημα Σορφές.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε και καλά, γράφει και η θέση. Ναι. Ήταν...
0: Το οποίο καταλαβαίνει είναι πέπτη θέση.
1: Πέπτη θέση.
0: Και Ρόπερτ Ουίλιαμς, είπες
1: τον. Τον είπαν, ναι.
0: Είπες και ο Πασχάλη και η Μαριάννα και το
1: και την Πέση, όχι ότι την Πέση, την Μαριάννα δεν
0: την... Ναι, είπαμε την εμείς. Εβίτα Περόν γεννήθηκε το 1919.
1: Συντρόφισσα.
0: Έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς το 1952.
1: Υπάρχουν και ωραίες ταινίες.
0: Με την Εβίτα Περόν.
1: Ναι.
0: Ενώ από αυτούς που έφυγαν από τη ζωή δεν έχει κάποιον που...
1: Που γνωρίζεις.
0: Που μνήμη. Ναι, που να...
1: Εντάξει,
0: το 1998 έφυγε ο Άλαντ Μακλίον Κόρμακ, που είναι ένα νοτιοαφρικανό φυσικό βραβευμένο με Νόμπελ ιατρική του 1999 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή.
1: Συγχαρητήρια σε όλου.
0: Συγχαρητήρια στον Νόιερ, γιατί πια και ο τρία δύσκολα.
1: Ναι, αφού έφανε το πρώτο, χωρί να φταίει ο άνθρωπο εννοώ.
0: Πάντο ζουγλίο.
1: Είχε παρά μικρή ευθύνη.
0: Εντάξει, είναι πουλίο που είδα. Τι που λέμε και ω μεγάλου προμηθευτέ, ότι μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι στα μεγάλα σκορ και ένα στα μικρά σκορ. Απέδειξε ο Λουίς Ενρίγιο ότι είναι πολλά μεγάλος προμονητής. Και για ακόμη μια φορά να πω κάτι και με όλο τον σεβασμό προς όλους τους διαιτητές σε όλα τα αθλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο, και στο αμερικά φουτπολ, και στο NBA, και στο τένις. Δεν ξέρω, το τένις είναι πολλά τεχνολογία, δεν είναι τόσο πρόβλημα. Αλλά πρέπει να καταφέρουμε κάποιον τρόπο τούτοι που τα τρέχουν, τούτοι που τα, να ακολουθεί το, να ακολουθήσουν και οι διαιτησίες τα αθλήματα. Γίνονται γλύωρα, γίνονται απαιτητικά. γίνονται ωραία. Είναι κρίμα να κρίνονται από διαιτητικές αποφάσεις, γιατί δεν μπορούν, είτε με την, βάζοντας τη σωστή κριτική σκέψη, είτε χρησιμοποιώντας λάθος ανθρώπους, να χαλούν τούτα τα εντυπωσιακά πράγματα που βλέπουμε στα γήπεδα.
1: Κοίταξε το έναν, όσον υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει ακόμη, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, μπορώ να μιλήσω με σιγουριά, η κρίση που λες, είμαστε σε μια φάση που δεν ξέρω ποιον ποσοστών των διαιτητικών κανονισμών και αποφάσεων εξαρτάται από την κρίση του κάθε διαιτητή ξεχωριστά. Οπότε ένας θα δει, θα δώσει πέναλτι, άλλος δεν θα δώσει πέναλτι, ένας θα δώσει χέρι, άλλος δεν θα δώσει χέρι, άλλος θα δώσει κίτρινη, άλλος θα δώσει κόκκινη. Όσον υπάρχει αυτό το πεδίο που επιτρέπει σε κάποιον να ερμηνεύσει όπως θέλει μία φάση, θα γίνονται λάθη θα γίνονται. Αλλά θα επιτρέπεται να γίνεται συζήτηση γύρω από έναν διαιτητή, αν ήθελε να ευνοήσει μια ομάδα, αν ήθελε να δικήσει κάποιον άλλη. Ενδεικτικό παράδειγμα το χθεσινό χέρι, ας πούμε, της Μπάγερ. Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να το δώσει, κάποιος θα μπορούσε να στριχθεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο γράμμα του κανονισμού και να πει όχι. Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω ότι οι ίδιοι κανονισμοί, αν μπορούν να αλλάξουν λίγο, να απλοποιηθούν λίγο, να γίνουν λίγο πιο ξεκάθαροι σε κάποιες περιπτώσεις, για να μην υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει σήμερα η άποψη του διαιτητή και άρα το ανθρώπινο λάθος να επηρεάσει.
0: Έχει και εύκολο πράγμα να μπορεί να απαγορεύει το χέρι και να γεννούμε. Πούλα. Και στο επιθετικό και να μην δει το χέρι.
1: Ναι, ας πούμε κάτι τέτοιο, ναι.
0: Γιατί είναι να πάθουμε. Να το χέρι πέναλτι, ρε φίλε. Ούλα. Με μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, ή να ξαναχέρει καλπέζει μαπ. Στο πόλο δηλαδή, βάλουν το τσεφάφκουν το πόδι τους που πάνω, κάνουν ψαλιδάκι. Να απαντήσει.
1: Δεν ξέρω τι είναι στο πρόβλημα.
0: Ή ο άλλος εκτός εκούνταν τον Ροκαβόπουλο 4 λεπτά και το κεφάλι του Ροκαβόπουλου.
1: Α, έτο που θέλει να καταλήξεις ρε φίλε, έτο ρε φίλε που θέλει να καταλήξεις.
0: Ήρθε ο προβοκάτορας ο Μαρτίνεθ να πει του Αταμά για διαμαρτύρει. Να διαμαρτυρηθεί γιατί δεν το πας στο βίντεο μόλι ρε φίλε. Και πιάσε το σφύριγμα, κάτσε στον πάγκο σου. Είμαστε χάγια χτες, χάγια.
1: Όντως.
0: Κάτσε ξαναγιά το μάτσο γιατί το πρώτο μικρό έχασα το.
1: Ναι, και εμείς σε χάνουμε όμως λίγο.
0: Κάτσε ξαναγιά το μάτσο γιατί το πρώτο μικρό έχασα το.
1: Ναι.
0: Είμαστε τίποτε καλοί. Αλλά έμπειραση. Πρέπει να πάμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε στο παιχνίδι.
1: Βλέπουμε μπροστά.
0: Δεν υπάρχει χώρος για δάκρυα.
1: 29.50 και Cineplex όνομαν επίθετων και την πόλη σας. Διεκδικείτε 15 διπλές προσκλήσεις για το Mortal Kombat 2. Σκέφτομαι να κάνουμε σήμερα κλήρωση ή όχι.
0: Αύριο είναι δύσκολη μέρα.
1: Αύριο δύσκολη μέρα, ναι.
0: Σήμερα η τελευταία μέρα.
1: Ναι, ναι. Σήμερα θα κληρώσουμε 15 και το λέω επειδή υπάρχουν ήδη πάρα πολλές συμμετοχές, οπότε μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα. Αν το αφήσουμε για αύριο, θα πούμε παιδιά Δευτέρα, α πούμε. Οπότε θα είναι κρίμα αυτοί που θα κερδίσουν να ζούσουμε και την ευκαιρία, αν το τρίμερο που ακολουθεί. Σήμερα είναι η πρεμιέρα. Από αύριο, αν μπορούν να πάνε και απόψε δηλαδή, αν θέλουν, να δουν την ταινία με το Plus One τους. Επίσης, δεν θα δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους. Σε κανένα θα δώσουμε συγχαρητήρια και πάλι είχαμε jackpot. Back to back jackpot για το Core Score.
0: Να ακολουθήσουν το Champions League. Θέλετε να δω κάτι πιο εύκολο να σας ρωτήσω να πούμε πόσα λεπτά
1: το όνομα σας. Το όνομα σας. Το όνομα σας. Το όνομα του.
0: Γιατί.
1: Επέθηκα, έλεγα.
0: Είδα και τις απαντήσεις στο. Επειδή έφυγαν και οι νικητές του.
1: Υποψήφοι. Υποψήφοι νικητές.
0: Είναι εκείνοι που το επέτυχαν.
1: Ναι, πόσοι.
0: Φίλε, εναπίστευτο πως κάποιοι έστειλαν χτες μετά τα αποτελέσματα και χάσαν.
1: Εννοείς, μετά το Bayer Paris, ρε φίλε.
0: Και βάλαν την Bayer τελικό, ναι.
1: Μετά, δεν τον πιστεύω.
0: Βάλε δε. Το τσάμε πήγαινε τώρα ως βίθ. Πάμε βάση πλάνο, λέει 9-6-3, θυμώσαν τον Νάντ και θα κάνει όργια αύριο, όχι μεθαύριο. Το τσάμε θα δεις σε βάλιψη, φίλα, μέσα στο κάθε spoiler. Σχόλιο για την τελευταία φάση είναι ο προβοκάτορας γνωστός 0-11.
1: Του πρώτου αγώνα.
0: Ναι, με τον Μοντέρο που ήθελε φάουλ. Να πω στο φίλον ότι ανεσφύριζε το πεντακάθαρο φάουλ του πάνω στο Kendrick Nunn στο πλήν 7 που ήταν η Βαλέθια, να βάζει το 9 και να πάρει και φάουλ Μπαντίο. Θα ήταν άλλου παπά Ευαγγέλιο. Δεν θα φτάναμε σε τελευταίες φάσεις για τις οποίες φαντάζομαι ότι είχε αρχίσει μεγάλο άγχος. Επίσης, το φίλον που ρωτά, σαν Παναθηναϊκός, αν είμαι περήφανος για τον προπονητή μου, θα ήθελα να μάθω την. Το δικό του προπονητή και το πόσο περήφανος είναι για το δικό του προπονητή. Να συζητήσουμε τότε να μπορέσω να απαντήσω κι εγώ με ακρίβεια.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Κατευθύνει ο Big G, α.
1: Κατευθύνησε.
0: Ναι, ναι. Με αφήνει τίποτα πεφτικά το πάνε δυνατά.
1: Ψυχολογία, ψυχολογία.
0: Τουρκική λε και Αθήνων. Δεν ντρέπεστε, ρε. Δεν ντρέπεστε. Μάλα με τον Παρθενό στη Φαλάντη, δεν ντρέπεστε.
1: Εντάξει, είμαι σίγουρο ότι θα απασχολήσει σημαντικό μέρο τη εκπομπή. Ο χθεσινό αγώνα γενικότερα η συνέχεια τη Euroleague. Εννοείται για το χθεσινό παιχνίδι για τον τελικό που τον έχουμε πλέον ενώπιον μα να συζητήσουμε. Εντάξει, εκεί πρώτα λέγαμε και χθε, δηλαδή είμαστε λίγο να πριν τα παιχνίδια και δεν νιώθαμε ότι υπάρχει δράση ποδοσφαιρική.
0: Εντάξει, όμω κρατώ, εγώ που χθε κρατώ ότι η Ομόνια σε απίστευτο φεγγάρι, είναι που το άκουα, δεν το έβλεπα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μου στο ΑΕΚ με τον Απόλλων, αλλά όπου ο ποδόσφαιρο μου πρέπει να έπαιξε και με του παίχτε, έτσι τα ρωτήσουν που κάνω μπέρ, μπράβο του ρε φίλε. Και είναι ωραίο, μετά από πόσε μέρε που τα πανηγυρία του, τι χαρέ του, ενώ δεν είναι εύκολο. Επειδή κάποιος να πει ότι είχαμε...
1: Ναι, ήταν εύκολο, να ζημηθήκαμε με την απόδοση που είναι η Ομόνια. Ενώ το λέγαμε, αλήθεια είναι το πολλοπιστεύαμε, ας πούμε. Το λέγαμε απλά για να το πούμε, ότι 5, 45, ξέρω πώς ήταν η Ομόνια. Το λέγαμε, αλλά δεν το πιστεύαμε. Οπότε, εντάξει, στείλτε τα μήνυμα σας για όλα αυτά. Εντάξει, αρχίζουν σιγά σιγά και πιένουν κάποια θέματα προς τα έξω, κάποιες ειδήσεις, εξελίξεις για θέματα προγραμματισμού, παίχτες που θα φύγουν, παίχτες που θα ανανεώσουν. Οπότε είμαστε και σε αυτόν, ή οι περισσότερες ομάδες μάλλον είναι και σε αυτήν τη διαδικασία. Επιστρέφουμε. Πρώτον break και επιστρέφουμε.
0: Αντί επανημανεί το πρώτο
1: break. Ναι, ναι, να τα δούμε έτσι πιο αναδύνα.
0: 0-11, αν είσαι, ποιος 0-11 είσαι, για ξέρω πώς να σου απαντήσω. Αν είσαι ο Γιος Πεσίνγκαν τον Παπά μου, να σου απαντήσω αφαιρετικά. Αν είσαι άλλος, να σου απαντήσω αφαιρετικά, αλλά θα σου απαντήσω.
1: Επιστρέφοντας.
0: Βέβαια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβλήθηκαν χθες 753 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργή του τμήματος Θελωνίων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwood.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και χέμηθος και εσωστρεφής.
8: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
7: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω. Hello, fiber.
12: Je t'aime.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
2: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
3: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
2: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Επαναληπτική ημιτελική σε Europa και Conference League. Στις 10 από το RIC Aston Villa Nottingham Forest. Την ίδια ώρα στα κανάλια Cita Vision Sports, Freiburg Praga, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, Crystal Palace Shakhtar. Πρωτάθλημα Futsal, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ στις 8 από την Cita Vision Sports 2.

0: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο. Αρχείο, στο αρχείο μου. Πέραν από τον διαγωνισμό για τον οποίο θα κάνουμε κλήρωση σε περίπου μία ώρα για 15 διπλές προσκλήσεις για την ταινία Mortal Kombat 2 που παίζει από απόψε καλή πρεμιέρα στις αίθουσες K-Cineplex, K-Cineplex όνομα επίθετο και την πόλη σας. Από σήμερα φαντάζομαι έχετε ακούσει και για τον μεγάλο διαγωνισμό που ξεκίνησε, ο καθιερωμένος θα έλεγα καλοκαιρινός διαγωνισμός σε συνεργασία με το CU Travel. Είναι τέταρτη σερή χρονιά που θα μας ταξιδέψει, βασικά έναν από εσάς, μία από εσάς θα ταξιδέψει στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Το πακέτο περιλαμβάνει τα γνωστά αεροπορικά εισιτήρια από Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι τετράστερο και εννοείται all inclusive, ό,τι φάτε ό,τι πιείτε από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Αν θέλει κάποιος να κάνει upgrade σε πιο πολυτελές ξενοδοχείων, πληρώνει τη διαφορά. Yeah. Το λέω για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Η συνολική αξία αυτού του πακέτου για δύο άτομα είναι 1.600 ευρώ. Και το διεκδικείται με την ένδειξη CU Charm. CU Charm.
1: Nice.
0: Όχι CU Travel, CU Charm.
1: Charm, charm.
0: Στο 2950 με όνομα τεπώνυμο για την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή. Δεν χρειάζεται καν να πούμε. Δεν χρειάζεται καν να πούμε.
2: Όλοι στο ΆΚΑ μαζί και ο αμένος του Τυφαλά λέγει 0-39.
0: Θα είναι.
2: Εντάξει, αν δεν έρθει ο καλύτερος διαιτητής σε έναν πιο κρίσιμο μάτς, ποιος είναι να έρθει.
0: Ναι.
2: Ο άλλοι που χάνουν τα εξόφθαλμα, θα είμαστε κάποιοι άνθρωποι.
0: Θέλει να δώσεις κάποιο θα απαντούσες πριν.
2: Α, ναι, δεν είναι ο φίλος μου, ο πατέρα μου.
0: Α, δεν είναι, okay, ναι, okay.
2: Είναι λίγο πιο αυστηρό το ύφος του, νομίζω εκείνος. τώρα, πού είναι το όμως. Έχασα τον.
0: Εντάξει.
2: Πιστεύω ότι έχει ούτε ένα. Για τους κουβάπουλους και τους μπούκορες που προσπαθείς να με συγκρίνεις, υπάρχουν γραμμένα και αρθρογραφίες και τα λοιπά, οπότε μπορείς να συγκρίνεις. Και ο καθένας μπορεί, φίλε, να θαυμάζει εκείνους που θέλει και θα κρίνουμε ο ένας τον άλλο για εκείνους που θαυμάζουν. Επίσης να σου πω ότι κανένας αθλητικός συντάκτης δεν έπαιζε από τον ουρανό. Όλοι είχαν ομάδες και πιο πολλοί ασχολούνται με τα σπορτς. Ήταν και οπαδί, δεν ήταν απλά φιλαθλητικοί, πρέπει να γράφω και κάπου. Οπότε ψάξε λίγο καλύτερα το τι σημαίνει αθλητικός συντάκτης. Δεν είμαστε όλοι με την bike και και τον Ερμήν και τον Διενή. Είχαν και άλλους που έχουν πιο σημαντικές ομάδες, πιο μεγάλες ομάδες, όχι πιο σημαντικές, λάθος λέξη.
0: Είπα και πριν ότι...
2: Disappear του Metallica.
0: Τι έγινε?
2: Κλείνει 26 χρόνια.
0: Σήμερα? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Το Fear of the Dark πότε να...
0: Και αυτό, θες και αυτό. Ήταν... Όχι, δεν ήταν αυτό. Θα σου είπα ότι ήταν τραγούδι που έπαιξε πρώτη φορά στο Mission Impossible, αλλά έναν άλλον τραγούδι τον Metallica έχει παίξει.
2: Που έπαιξε μέσα ή, ή κάποιο θύμα.
0: Ήταν soundtrack του Mission Impossible. Ένα από τα Mission Impossible. Πόσο χρόνο κλείνει?
2: 26.
0: 2000.
2: Παιδιά. Είσαι κι άλλες επαιτήσεις. Μετά που είχε.
0: Σήμερα.
2: Να μου πει ένα τίτλο σου με το πουλί, να μου το γαλλικό.
0: Το πουλί για το παιδί. Λίον, ναι, παίζει. Όχι, ήταν δυο σελίδες, μην ήρθαν πάρα πολλά, μην τα δικήσουμε.
2: Ξέρεις, μετά το παιχνίδι υπήρχε μια απογοητεύση που τελικά δεν το γυρίσαμε, αλλά ο Λουίς μου έδωσε το ένασμα για πίστη στο τέταρτο παιχνίδι. Σήμερα το φιλοσόφησα και τελικά με βάση το φετινό Παναθηναϊκό δεν θα μας έκανε καλό να κερδίσουμε ψες με τόσο μεγάλη ανατροπή, γιατί έχουμε και μια υπεροψία λαθασμένα κατά την άποψή μου. Πάμε γερά για το 3-1.
0: Ανδρέα και Λοΐζον, brothers, σήμερα 7/5/2026. Και με πάσα επίγνωση της βαρύτητας της δήλωσής μου δηλώνω υπεύθυνα ότι. Μιλούμε έναν άνθρωπο ο οποίος πριν 10 μέρες ανάπνεε που τάχος του για την απεσιοδοξία του για την Arsenal. Ότι η Arsenal θα κάνει τον double φέτος. Ούλον Arsenal, ούλο ψυχολογία. Λου ευχαριστούμε για το life coaching. Άλλαξε μα mentality, μα λέει.
2: Θα σου ρωτήσω κάτι για την Arsenal. Πιστεύω σου, αν ξέχαμε το invincible stand που
0: είναι
2: ένα αξιό σημείο των και νομίζω βλέποντα το επίπεδο τη Premier League μπορεί να μην επαναληφθεί ποτέ. Αν κάνει και το Champions League invincible. Πού είναι να την συγκαταλέξουμε στην ιστορία? Γιατί είναι μια ομάδα που δεν θα έχει το volume των τίτλων, ναι. Δηλαδή την ποσότητα, Αλλά είναι να ζητούνται πιο exceptional.
0: Εντάξει, ο Champions έγινε πολλές φορές, δεν είναι τόσο δύσκολο.
2: Και όντως, αν θέλεις το κάτι, είχε λάθη.
0: Ναι, ναι. Χα, λέω πάω τώρα.
2: Ένα χρυσό, όντως, αν το κέδε τίτος.
0: Χρυσό, το, ναι, ναι, ναι.
2: Αλήθεια.
0: Όχι.
2: Κάπου δεν σκεφάζα, άντως, βάζε ρωτήσα.
0: Όχι ρε, μην πάει ρε πιαν το μόνο με νίκες, αν κάνω λάθος. Το 20, όχι IT, μόνο με νίκες. Η City το 23, η United δύο φορές, IT. Το πήγαν αρκετές ομάδες IT.
2: Δύο φορές United.
0: Ναι, ναι, η μοναδική Λουί μου το πήρε δύο φορές έτσι. Μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά ας το κρατήσουμε ότι είναι ίδιο. Το 99 και το 8.
2: Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημοσίως στη διοίκηση της ΑΕΚ που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της ομάδας μας για να παραχωρήσει ολόκληρη. Για την παραχώρηση ολοκλήρου του Άσιβη στον πράσινο λαό που το κάνει να μοιάζει τόσο μικρό.
0: Τώρα διαβάσα ανακοίνωση, είναι μήνυμα να κουρατεί.
2: Α, οκ, οκ, οκ. Πρέπει να πιάνει μια ανακοίνωση.
0: Οκ, επειδή δεν είναι αρχή για ανακοίνωση, αυτό λέω.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, όπως το έκαμε, δεν ήξερα αν ήταν πληροφορία το χτεσινόν. Ότι αν εκλείδονται την Ευρώπη, η ΑΕΚ ήταν να το κάνει.
0: Ναι, μα το μεταφέραμε, ήταν πληροφορία σε αδέρφου. Το διάβασαμε του Κωνσταντίνου του Σκαμπίλη. Ναι, μα το βάλει επώνυμο άνθρωπο.
2: Συγγνώμη που θέλω να πω, αν όντω έτσι το δουλέψαμε στο μυαλό του οι άνθρωποι τη ΑΕΚ, είναι πολλά επαγγελματικό.
0: Ναι, είναι και λογική.
2: Γιατί αν σου πει ότι έχω ακόμα το εκλείδο σαν Ευρώπη, είναι πολλά σωστό.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν να χάσει την Ευρώπη, γι' αυτό το λέω. Δεν κινδυνεύει να χάσει την Ευρώπη. Απλά ήταν να κλειδώσει, να είναι στόχοι συγκεκριμένοι πλέον, να μην έχει τον τάχο.
0: Ένα λεπτό για να μην το χάσουμε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Αν είναι καλός ως παίχτης, είναι ο νέος μαύρος παίχτης.
0: Ο Μπλοκς ή ο Τσίνα.
2: Είναι Ιταλός, Τσίνα ή είναι Κίνα.
0: Τσίνα.
2: Τσίνα.
0: Don't say it, don't say it, don't say it, don't say it. Το Arsenal Athletic ήταν καλύτερο από το χθεσινό παιχνίδι. Λέει ο Γιώργος. Όχι, μήνυμα διαβάσου.
2: Είδες το εσύ.
0: Το ποιον.
2: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
2: Και ήταν καλό. Αλλά το έναν
0: είδες. Εντάξει, είδαν λίγο καλύτερο το χθεσινό. Είδαν λίγο καλύτερο το χθεσινό.
2: Απορία με Χέις Ντέβις μέσα βάζεις Ρογκαβόπουλο για τρίποντο. Και η ένα, και όχι ένα, αλλά δύο. Φυσικά για ακόμα μια φορά ο Τούρκος αποβλήθηκε αντί να μείνει να βοηθήσει την ομάδα του που έχανε. Άρα τι να πει του Σερέλη, να ξεσερέλει, έκαμε κάποια λαθάκια. Εγώ δεν έκανα κάτι άλλο, και μες στα 21 δευτερόλεπτα που πιάνε το τελευταίο σούτ ο Ρογκαβόπουλο.
0: Τα σούτ.
2: Τα σούτ. Εντάξει, ακόμα και ο Χέις Ντέβις είχε σούτ μετά το επιθετικό rebound, και ο Σόρτς και πήγαν στο Ρογκαβόπουλο. Τούτο είναι το ένα. Το άλλο που έκανα εγώ στο συγκεκριμένο σημείο είναι να πήγαινα για τίποντο. Στα 27 λεπτά, παίζοντας με μια ομάδα που είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα στις βολές, ήταν να προσπαθούσαν να τις βάλουν την πίεση. Ενώ είχε πολύ χρόνο, είχε time out, δεν ήξερε γιατί ήταν τόσο επιτακτική να βάλει το σούτ και να το βάλει και τόσο γλυόρα. Ήταν να χαλάσω ακόμα, ήταν να παίξω ακόμα λίγο με το μυαλό τους που τη στιγμή που ταλαιπωρούνταν τόσο πολλά για 4 λεπτά αν είχα βάλει καλά.
0: Απορία, νομίζω το μας το είχε ξαναπεί, αλλά δεν συγκράτησα. Επιτρέπεται να ζητείς. Συγγνώμη, ένας προπονητής, ειδικά σε τόσο κρίσιμη φάση, είναι θέμα που έχει να ζητήσει να μένει, πάει κάμερα για μένα να πιάσει.
2: Κανονικά υπάρχει οδηγία από τις διοργανώτριες αρχές, γίνεται στην Ισπανία, να πιένουν και ότι πρέπει να είναι αρμονισμένοι και οι διαιτητές με το. Οι προπονητές με το κόνσεπτ.
0: Τι εννοεί αρμονισμένοι, ρε φίλε. Ας πούμε, χτες εγώ σε φτιάχνω το τέλος, καλό το play μου, μπορεί να κρίνει η πρόκληση.
2: Έχει ξύνει ο Σερέλη.
0: Όχι, ήταν για μένα. Ακούαμε τι λένε οι προπονητής. Ακούαμε το play το τελευταίο του Παναθηναϊκού.
2: Τι, να μην το κάνει.
0: Να μην το κάνει, ναι, να ακούει το αντίπαλο προμηθευτή,
2: ναι,
0: να μάθει. Ενωμένο κάποιο, ναι. Να ακούει, να βλέπει live, να του μεταφέρει το τελευταίο πλέον του αντιπάλου. Ενώ έχει προ... δικαίωμα να αρνηθεί να πάει κάμερα. Να πάει κάμερα.
2: Μπορεί να κάνουν οι προμηθευτές, βάλουν του παίχτε να σταθούν γύρω-γύρω, νουλί, να μην έχει πλάνα να πα στο πινακάκι.
0: Ναι, αλλά ο ήχο. Και χθε δεν έφεραν το πινακάκι, αλλά ακούνταν οι οδηγίε. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν απορία. Καλησπέρα σας, κύριοι. Ένιξε να διαβάσει ο Γαλάζιος κύριος. Coach Λουάρε.
2: Μπράβο.
0: Τι ακριβώς είδε και έδωσε το φάουλ εναντίον του Ρογκαβόπουλου. Ήταν εντελώς εξόφθαλμο. Επίσης, ήμασταν χάλια, αλλά νομίζω τα τελευταία 2-3 λεπτά δεν είχαμε μονή με το τρίποντο που δεν μας έμπαινε ψεύσα. Κερδίζαμε την ομίτη. Ευχαριστώ, Γαλάζιος κύριος. Και να προσθέσω ακόμη με παρόμοιον. Λουί, τραγική ομάδα για 35 λεπτά εψέ. Με 5 λεπτά μπάσκετ δεν πάει σπου, ποτέ. Πάμε δυνατά για την Παρασκευή.
2: Ο Αγιαβόρε, φίλε, που έδωσε το πέτο σε ανάποδα το φάουλ που ήταν και στη φάση του δεύτερου σου Ρογκαβόπουλου που είναι κάτω από τον κυλίντρο του, όπως πολλά σωστά παρατηρήσαν κάποια. Αλλά το θέμα για μένα, για κάθε διαιτητή, δεν είναι αν ο Αγιαβόρ εν το έδωκε το φάουλ. Εγώ λέω σου γίνει το φάουλ. Μπορεί να non-call, ας πούμε, νόητρο, στο shoot. Ο Γιαβόρ είναι ο διαιτητής που πριν μερικές εβδομάδες έδωκε ένα επιθετικό φάουλ του Γκραντ που σηκώθηκε και ευκάλλει μπροστά το πόδι του. Άρα, αν θέλει να είσαι σχολαστικό και να κάνει σφυριγματάρε, όπω ήταν Τζίνιο Πα στον Γκραντ, γιατί ήταν σωστή, κάμε τα, γίνεσαι ούλα σχολαστικό και σφυρά σε ούλα το ίδιο άτομο. Αν δεν μπορεί να σφυρά σε ούλα, σε ένα συγκεκριμένο συνεχόμενο τρόπο, 40-50 μάτς που σε θεωρεί ο κόσμο, τότε σημαίνει ότι δεν είσαι αντικειμενικό ή ότι σφυρίζει με τα ίδια κριτήρια. Τώρα για τζίνον του, εγώ πιστεύω ότι έχασε τη φάση γιατί έσπρωχνε και σήκωσε το χέρι του Ρογκαβόπουλος να. Τώρα μου έπεφτε και είδε το κλείδωμα του χεριού και εδώ και εδώ. Δεν πιστεύω ότι κάτι τόσο εξοφθαλμόδια στο ανάποδα. Επειδή δεν είχε και κάτι να κρίνει να.
0: Ρώτα το φίλο αν είναι περήφανο για το δικό του προμονητή μου βγαίνει στι κερκίδε. Σαν Ηρακλή.
2: Αν μπορεί να μιλήσει με τον Ολυμπιακό ο φίλο που είπε αν είσαι περήφανο για τον προμονητή σου.

0: το ίδιο καλή. Έχει πολλά καλή ευκαιρία. Το θέμα είναι ότι γίνεται στην Ισπανία. Αν ήξερα αν τούτο είναι λίγο. Είναι disadvantage, αλλά είναι με την κυπεδούχο ομάδα που παίζει. Οπότε...
1: Δεν είναι ομάδα που την έβγαλε πέρσι, πάλι με τελικό μπαλέ.
0: Ναι, αλλά ήταν ναι. Η καλύτερη ομάδα με πολύ διαφορά πέρσι τη Ζήρο. Ήταν ομάδα Ευρωλίγκα πέρσι.
1: Αγαπημένοι που σα χαιρετώ, ελπίζω να είστε καλά. Λουί μου, θα ήθελα την άποψή σου. Πιστεύει ότι αύριο είναι η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού ή ακόμη και αν χάσετε. Θα πάτε με την ίδια ευκολία ψυχολογία για τρίο διπλό στην Ισπανία. Αν πώ βλέπει να αλλάζουν, αν αλλάζουν οι ισορροπίε μετά από το χθεσινό παιχνίδι, με φόντο το αυριανό, διάβολο.
0: Α, σε βγάζει ο αλγόριθμο, ρε, διάβολο μου, στο 70% να κερδίσει αύριο και τα odds, και ευκάλεσαι στο 50%. Στο άλλο, δεν είναι η τελευταία σου ευκαιρία, επειδή να έχει 50% στο άλλο μάτσο. Αλλά σίγουρα έτσι θέλει. Και για την ψυχολογία, και για οτιδήποτε άλλο να. Να το κάνεις το πράγμα.
1: Δυστυχώς για σας θα πληρώσει ένας άλλος φίλος τον Μπλαζέιφος του Αταμάν και του Γιαννακόπουλου και δυστυχώς θα τελειώσει η σειρά 3-2 υπέρ της Βαλένθια. Και ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Το δυστυχώς νομίζω λίγο. σήμερα κλείνει 26 χρόνια μαζί με το Disappear Metallica. Όλοι στο ΆΚΑ μαζί και ο Αρμένος το διέβασες. Του φίλου 970 το διέβασες. Ψες το παιχνίδι ήταν, ψες μετά το παιχνίδι υπήρχε μια απογοήτευση που τελικά δεν το γυρίσαμε, αλλά.
0: Ναι, διάβασα.
1: Το διάβασες, εντάξει.
0: Το Εμίλιο.
1: Με το CU Charm, CU Charm. Είπαμε όχι CU Trial, παιδιά, είναι CU Charm η λέξη κλειδί.
0: Charm.
1: Charm.
0: Επίσης ποτέ, ξέρω, είσαι, αλλά είναι
1: ήρθες. Όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Με Hayes Davis μέσα το διάβασες, βάλεις Ρογκακούμπολο για τρίποντο. Πιστεύετε θα παίξει ρόλο αν στον τελικό του Champions League η Arsenal πάει να παίξει έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ή θα πάρει και τα δύο ή τίποτα αναλόγως γιατί είναι ομάδα ψυχολογία. Σίγουρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα. Επειδή θα πάει χωρίς πίεση.
0: Αν με ρωτάς έπαιξε και χτες ρόλο αν η City κέρδιζε με 5-0 αυτό που έλεγα με τα μάστη ευκαγώ. Εγώ έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν αλήψη όλη η Arsenal στο Champions League παρά από το...
1: Πολλά πιθανό. Πολλά πιθανό.
0: Δεν λέω ότι να χάνει κάτι, αλλά πήγε με έναν αέρα. Του, και παραπάνω για μένα στις ομάδες γενικότερα είναι η εικόνα τους μέσα στο γήπεδο. Δεν το δηλαλώ εγώ και εσύ και οι οπαδοί τους και οι αντίπαλοι. Αν νιώθουν γίνει ότι παίζουν καλά και νιώθουν τους εαυτούς τους καλά και τούτον το πράγμα νιώθει σε τελευταίες και εφτωμάδες κάνει το. Νιώθει καλά μέσα στο γήπεδο. Κάτι που είναι νιώθει πολλά βόλα τους προηγούμενους μήνα.
1: Ναι, εντάξει, ήταν τούτη πίεση. Πρέπει...
0: Νιώθουν πιο καλά. Ενώ...
1: ναι, αλλά είναι τυχόν ότι τους έφυγε η πίεση μόλις στραβοπάτησε η City.
0: Μα αφού κερδίσαμε 5-3 στο πρωταθλήμα. 3-0 ήταν πολύ ωραία εικόνα του.
1: Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ θα παίξει με πολλά μεγάλο ρόλο. Ναι. Σκέφτομαι να πάει η απογοήτευση ενός πρωταθλήματος που σήμερα που μιλούμε είναι στα χέρια σου, αν κάνει 3-3. Επειδή αυτό ήταν ο πολύ μεγάλο στόχο τη χρονιά. Δεν και μιλούσε κανένα στο καλοκαίρι για το Champions League. Ναι. Και ακόμα θυμάσαι πριν λίγες εβδομάδες, πριν πάει στον ημιτελικό, όποιον ρωτούσες, και σήμερα ρωτήσεις κάποιον να σου πει Premier League, πιο Champions League. Αλλά σκεφτούν να πάρεις το Premier League, να κατακτήσεις το μεγάλο σου στόχο, και να πάει για να παίξεις για κάτι έξτρα, yeah, κάτι yeah, τόσο yeah. μεγάλο, χωρίς να έχει καμιά πίεση. Ούτε υπάρχει φυσικά έχει πίεση. Έπιαν το πέρσι. Είσαι την πέρσι, φυσικά δεν φάνηκε εντύπωση ότι είσαι πίεση.
0: Αν πέρσι πήγε αέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήξερα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει. Έχει χαρακτηρίζει τα λευναία νίδα. Που παίχτες που βάλει ευκάλλει, που το... Δεν ξέρω, νιώθω πως μια ομάδα του μπάσκετ που μπορεί... Έχει πέντε παίχτες τους ίδιους που εγκαλείται στις πέντε θέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορούν να κάνουν τα πάντα στο γήπεδο και πέντε. Νιώθω ότι το πράγμα να γίνεται από 11 πλάσματα.
1: Και ευκάλυση...
0: Να κάνει και με προπονητή σίγουρα.
1: 100%. Εντάξει, ευκάλυση την εικόνα, νομίζω περνάει στους αντιπάλους, ότι η καλή πάρει στα καλά της, όπως ήταν χτες ας πούμε, μοιάζει άτρωτη. Ναι. Δεν είναι, αλλά μοιάζει άτρωτη. Παίζει με την ψυχολογία, παίζει με τον αέρα και μεταφέρει απέναντι στους αντιπάλους. Αλλά αν υπάρχει μια ομάδα φέτος στην Ευρώπη που να μπορεί να κάνει ως ένα βαθμό, ό,τι έκαμε και χθες η Παρή της Μπάγερ, δηλαδή να την κλειδώσει αμυντικά, είναι Arsenal.
0: Ναι.
1: Είναι Arsenal. Προσπαθώ να το κάνω λίγο εικόνα. Η Arsenal θέλει να μυθεί μαζικά, να κλείσει χώρους, να κλείσει διαδρόμους με την άμυνα που έχει, με τον τερματοφύλακα που έχει, με τα χαφ που έχει. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να πάρει να κάνει φάσεις.
0: Έχουμε εικόνα.
1: Ενώ σε σύγκριση με το πώς φάσεις κάνει τόσο τον καιρό.
0: Με βάση και τη σωματοδομή των αθλητών, αν η Arsenal κερδίσει τις μένες μπάλες, είναι να έχει μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στην Παρή.
1: Ναι.
0: Πιστεύω. δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, μιλούμε. Θεωρώ το μεγαλύτερο τη πλεονέκτημα.

0: σημαίνατε τις παρετούντων ή στιμένες φάσεις. Και η άμυνα της σίγουρα. Ναι. Τότε με διαφορά είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη.
1: Έχουμε ένα πέτο στο λαργό. Δείγμα γραφής που την παρή του Λουίς Ενρίγε με την Αρσεάλ του Ατέτα σε κάποιο παιχνίδι.
0: Πέρσι, έπαιξε με τελικά πέρσι. Ρε.
1: Άρε, ήταν με τελικά.
0: Έχασε με δύο ήττες.
1: Ναι, ήταν καλύτερη.
0: Κάμε δύο νίκες η Παρή.
1: Κάμε και το εκπληκτικό match-up με τη Ρεάλ ο Τέκλαν Ράις και μετά...
0: Ναι, εγώ του λύσαν πάνω στην Παρή.
1: Ήταν το Ίντερ.
0: Και επίσης κάτι που κάνει, ίσως να είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, καλύτερες από την Bayern και την Barcelona, και ίσως η Arsenal καλύτερη και από την Παρή, στο πώς να λέχουν το ρυθμό.
1: Ναι.
0: Οι παίχτες και αμέσως τα χαβ, ας πούμε ο Βιτίνια. Ο Βιτίνια για μένα είναι ο κορυφαίος στην Ευρώπη στο να λέχει το ρυθμό, να ανεβάζει, να κατεβάζει το τέμπο που θέλει. Ναι. Η Arsenal επίσης μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Οπότε είναι δύσκολο να προβλέψεις τι τελικό θα δούμε. Τι τελικό θα δούμε.
1: Θα παίξει πολύ ρόλο και να βάλει ο Μπρονγκόλ.
0: Κοιτάξτε, θα μπορώ να σου πω μεγαλύτερη σιγουριά αν το βάλει Arsenal.
1: Ναι.
0: Αν το βάλει Arsenal, μετά. Άτε.
1: Κάτσε εμπίπτει.
0: Ναι. Αν πάρει το πρόθυμα η Arsenal, τότε με την καλή ψυχολογία, αν ίσως χτυπήσει τον τελικό, λέει 960.
1: Φίλε, 400 επειδή ξαναστείλε το μήνυμα σου για το φάουλ στο Χέις Ντέιβις, δεν ήταν αντιαθλητικό γιατί κάνει κίνηση προς την μπάλα ο αμυντικός της Βαλεθιά και ο Χέις Ντέιβις εξύπνα, σηκώνει ένα σουτάρι.
0: Ναι, κέρδισε
1: το γραμμένο. Ήταν όμως.
0: Ναι.
1: Εκάλυπτε και τους δυο, ας πούμε, τα δυο rules του κανονισμού, αλλά τα points, ας πούμε, που πρέπει να σφιχτεί. Αλλά δεν ήταν αντιαθλητικό.
0: Δεν είναι υπεροψία, αλλά νιώθει ο 737 πως καλύτερα που παίζει με την Παρή αντί με τον Κέιν και την παρέα του. Στο κάτω-κάτω είναι μια καλή ρεβάνση του περσινού ημιτελικού και φέτος τους ξανανικήσαμε. Η Παρή φέτος δεν έκανε τρελή σεζόν όπως η Μπάγερ. Μα ούτε πέσει έκανε τρελή σεζόν.
1: Μας έλεγε ο Ανδρέας φέτος τώρα μαζευτήκαν.
0: Τώρα. Ούτε μήνα. Ευκαιό παιχνίδια νομίζω παίξαν η Παρή όλη τη χρονιά. Με την εντεκάδα που πήρε πέρσι το τρόπαιο.
1: Λέει ο φίλος ότι μετά τον Ρονάλντο και Μέση που ξεχωρίζαμε μια φορά σήμερα που ξεχωρίζει είναι ο Κβαρασκέλια. Όπως το έγραψες, εγώ ξεχωρίζω πολλά τον Ντουέ.
0: Δεν ήταν καλός έχτες.
1: Κάνε μια φορά στην γραμμή μετά το...
0: Εντάξει, ναι, έντια αφής βίντεο ταλέντον του. Αλλά τούν τη στιγμή είναι μια κλάση πάνω που ούλος ο Κβαρασκέλια.
1: Φίλε, και η φάση του που φκίντζαμε και περάσε έντια την Ήβρε στο δεύτερο μικρό. Που είναι καταλάβα πως δεν το έβαλε.
0: Ο ίδιος Κβαρασκέλια. Ναι. Που είχαμε
1: δει τρίπλες.
0: Όχι, χτες ήταν πράγμα. Ήταν άλογο χτες. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν με τίποτε.
1: Και πώς έχασε τον παίχτη μου μέσα. Είναι η Νάπολη.
0: Εγόρασε τον.
1: Ναι, αλλά θέλαν τον Πρέμιερ λιγότερο και τον Ιπαρή.
0: Ναι. Που ήταν το κλειδί πέρσι. Ενώ ξεκίνησε από τα τελευταία παιχνίδια της League Phase που ήταν Γενάρη. Δεν είχε δικαίωμα να παίξει. Άρχισε να φορμάρει η Ιπαρή. Με Μεντουέ, Μπαρκολά και Ντεμπελέ. Μόλις επήγαινε ο Κβαρασκέλια, άλλαξε αυτόματα επίπεδο. Επήγαινε και ο επίπεδο πιο πάνω. Έγιναν όλοι καλύτερα μαζί του. Συν ότι ο άνθρωπος έκανε κάτι που δεν έκανε ποτέ κανένα στην ιστορία της διοργάνωσης. Έτσι τώρα, ό,τι νοκάουτ έπαιξε, είναι γκολ ασίς. Ασταμάτητος.
1: Και κάτι άλλο που δεν το παρατηράς πολύ εύκολα σε μεγάλες ομάδες. Γιατί σε ομάδες που κάνουν συντούν τα πράγματα που κάνουν οι Παρίγοι και ξέρω. Είναι για ευκαλεί τον κάτοχο της χρυσής μπάλας στο 66 σε μητελικό Champions League. Μιλώ και το sharing του, βάλε το σακάκι του. Και ένας παίκτης που τα προηγούμενα χρόνια απασχόλησε για τη συμπεριφορά του την Μπαρτσελόνα, τον Ντεμπελέ. Έχουν έναν... Ευκάλλουν τους βασικούς, βάλουν τους απέναντι. Τίποτα, είναι η ομάδα του Λουίς Ενρίκη.
0: Είναι ομάδα. Δηλαδή όταν φεύγουν οι καλύτεροι παίχτες του κόσμου και ξαφνικά από το 3 ο σύνολο πάει στο 10, είναι μαγκιά του προπονητή, είναι δουλειά του προπονητή. Και βάλει κάθε φορά, ας πούμε, χτες, όχι πρώτη φορά, αλλά χτες έγινε αρκετές φορές και σε ένα παιχνίδι που βλέπει όλος ο κόσμος. Όπως πέρσι έκαμε το θυμάσαι με τη Σέντρα που μετά ακολούθησαν και άλλοι προπονητές. Άρχισαν να τον αντιγράφουν τον Λουίς Ενρίκε που κάνει σέντρα, ας πούμε, και ξεκινά το παιχνίδι είναι η Παρή, σέντρα, και βγάλει την μπάλα πλάγιο κοντά στη σημαία του αντιπάλου για να βγει να πιέσει ψηλά. Και μετά κάναν το και άλλες ομάδες. Όχι πολλές, αλλά το καθερώσαν κάποιες ομάδες. Τώρα το καινούριο τρίκ του, ελεύθερο, ας πούμε, ο τερματοφύλακας του, βγάλει την μπάλα πλάγιο. Εντάξει, σημαδεύει τον Κβαρασκέλια που εν πάση γραμμή του πλαγίου, αλλά 9 στις 10 βγαίνει πλάγιο. Και πιέζει ψηλά. Δηλαδή σου παρά να στείλω την μπάλα κάπου στο κέντρο και ένα 50-50. Καλύτερα είναι και ο άλλο στη δική του περιοχή.
1: Το ξέρει τι είναι.
0: NFL.
1: Ναι.
0: NFL. NFL. NFL.
1: Είναι η αρχή του NFL.
0: Ναι. Τούτα τα μικρά που κάνει ένα προμονητή. Και κάνει την διαφορά.
1: Εντάξει, και τα μικρά, και είναι πολλά σχεδιμπάζαν, που είπε ο Παύλο Γκαρσία χτες στη διάσκεψη τύπου. Ότι δεν έχουμε την ικανότητα σε πολλά μάτς φέτος να κάνουμε τα μικρά. Ένα φόλ να σας μια φάση, μια απομάκρυση για να κλειδώσεις μια φάση. Και είπεν τα έτσι, όπως τα λες τώρα τούτα, είπεν τα έτσι για αυτό μου το. Ακόμα το είσαι αυτό, είναι χτες.
0: Πάμε σε break με τον μήμα Λούι Ψυχάρα, Ολυμπιακάρα.
1: Πάμε ρε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ξένοι διαιτητές σε 4 από τα 7 παιχνίδια πρωταθλήματος. Πάφος Άρης, Γκιντζένοφ, Βίγιαρ Ντιμητρόφ. Ομόνια ΑΕΚ, Φελάς, Βίγιαρ Ρομπέρτος Κώστα. Απόλλωνα Ποέλ, Χαρκάμ, Βίγιαρ Μποκνάρ. Ανόρθωση Ένωση Νέων Ύψωνα, Μιχάλης Λουκά, Βίγιαρ Τεχράνη Ανδρέας. Ένωση Εθνικός Ιωάννης Χριστοδούλου, VAR Μάρης Χριστοφόρου. Ομόνερα Δίπου Ακρίτας, Άντρης Τριμάνης, VAR Μποκνάρ. Και ΑΕΛ Ολυμπιακός, Ραμπουάνο, VAR Γκερσίνη. Στις 7 θα αρχίσει ο μεγάλος τελικός του κυπέλου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου στο Γασιπί. Μετά από κλήρωση, τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Απόλλωνας. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Οι φίλοι του Απόλλωνα θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα της Δυτικής και στο Νότιο Πέταλο. Ενώ οι φίλοι της Πάφου θα καταλάβουν την Ανατολική Κερκίδα και το Βόρειο Πέταλο. Η τιμή του εισιτηρίου καθορίστηκε στα 20 ευρώ σε Δυτική και Ανατολική Κερκίδα και στα 15 ευρώ για τα δύο πέταλα. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ούγκο Μάρτινς για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Η ανανέωση της συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερότητας και της περαιτέρω αγωνιστικής ανάπτυξης της ποδοσφαιρικής ομάδας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον Sport FM, η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Γκουστάβο Λέδες και οι δύο πλευρές ανανεώνουν τη συνεργασία τους. Πρόταση για ανανέωση συμβολέου είχε κατατεθεί και στον Ρομπέρς και αναμένεται η απάντησή του. Συνεχίζει ο εκπολό, ανοιχτό το θέμα Λομέροβιτς, ικανοποίηση για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΚΑΣ, η ποινή για απαγόρευση μεταγραφών στην ανόρθωση έχει να κάνει με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιάσεων από τον Σύλλογο σε σχέση με τις πληρωμές συμβολαίων ποδοσφαιριστών. Φεύγουν τα επιπλέον 4.500 εισιτήρια από τους φίλους της Ομόνιας, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρο το νότιο πέταλο για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Το τέλος της καριέρας του στην Ομόνια ανακοίνωσε ο Γιόβετιτς. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει. Ο Μασούρας αποχωρεί με προορισμό την Νιρεμβέργη. Συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου για επέκταση συνεργασίας. Ενδιαφέρον για Πηλαία. Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν Αποέλ, Απόλλων και Πάφος. Το Αποέλ θα χτίσει την ποινή του στον Ντέρμπι Ιωνίων. Ο Απόλλωνας θα έχει κανονικά κόσμο την Κυριακή με το Αποέλ και θα είναι και κλεισμένο το παιχνίδι με τον Άρη. Ενώ η Πάφος θα χτίσει την ποινή της στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με το Αποέλ. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο Απόλλωνας, καθώς χρειάζεται ένα μόλις βαθμό στους 3 αγώνες που απομένουν. Αισιοδοξία ότι σύντομα θα πέσουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Κβίντα. Στο Αποέλ χάνει τα αντέρπι με Απόλλωνα και Ομόνια ο Λαΐφης λόγω της κοκκίνης κάρτας, εκτός και ο Μυρ λόγω καρτών και οι τραυματίες Μπέλετς, Μάγερ, Σταφυλίδης και Χριστοδούλου. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Μπρόρσον, κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Λαγίνκα. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης, αμφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, η Λέλε και Έργας, εκτός μέχρι και το τέλος της σεζόν ο Γιανγκό. Για τον Κόλτσον θα αποφασιστεί στο τέλος της σεζόν για το μέλλον του, όπως και για τους υπόλοιπους, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Προέχει να κερδίσουμε τα απομείναντα παιχνίδια με ΑΕΛ και Ανόρθωση και στο τέλος θα κάνουμε απολογισμό, ανέφερε στον Sport FM ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ολυμπιακού Πάρης Φωκαΐδης. Για τις περιπτώσεις, τα βάρες και οικονομή, είπε. Οτιδήποτε συμβεί θα γίνει στον σωστό χρόνο και σε ένα πλαίσιο σωστό διοντολογίας. Όλοι νομίζουν ότι ήμασταν τελειωμένοι, αλλά απομένουν δύο παιχνίδια και θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας, ανέφερε ο αρχηγός του Ακρίτα, Γιάννης Χατζηβασίλης, ο οποίος παρουσιάζεται αναποφάσιστος για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Νιώθω καλά, γιατί όχι, είπε. Την ευκαιρία να κλειδώσει το 7ο του πρωτάθλημα Φούτσαλ έχει το ΑΠΟΕΛ στον αποψινό τρίτο τελικό κόντρα στην ΑΕΛ στην Λεμεσό. Να μειώσει σε 2 την σειρά θα επιδιώξει η ΑΕΛ. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας τηλεοπτικά από CitaVision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς των άλλων δύο διοργανώσεων της UEFA για το Europa League. Η Aston Villa υποδέχεται την Nottingham Forest, από την οποία έχασε με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Freiburg Braga στο άλλο ζευγάρι, 2-1 επικράτησαν οι Πορτογάλοι στο πρώτο παιχνίδι. Για το Conference League, η Crystal Palace φιλοξενεί την Σακτάρ στον επαναληπτικό της νίκησης με 3-1. Το Στρασβούργο υποδέχεται την Ράγιο, από την οποία έχασε με 1-0. Στις 10 η Σέντρα και στις 4 αναμετρήσεις. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών. Στις 10 αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στον δεύτερο μητελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copaberg Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl. More to value.
8: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. στο υπέροχο πεντάστερο Cups and George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups and George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
14: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
15: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Τέταρτη περίοδο. Όχι, τρίτη περίοδος. Τρίτη περίοδος. Εντάξει. Τι. 29.50. Case Cineplex. Όνομα, επίθετο, πόλιν. Σε 30 λεπτά κληρώνουμε 15 διπλές προσκλήσεις. Αλλά σου πω μετά νιώσω. Αύριο.
1: Με ό,τι θέλει.
0: Α πω επειδή λείπει και ο υπεύθυνο των κληρώσεων.
1: Μα λείπει.
0: Λείπει, ναι.
1: Και είναι βαθιά η λύπη.
0: Ναι, ναι, δεν το σκεφτεί κάποιον νωρίς. Αλλά εσείς στείλτε το μήνυμα σας για να διεκδικήσετε 15 διπλές προσκλήσεις για το Legend. Mortal Kombat.
1: Λείπει ο Legend μας.
0: Επίσης, ξεκίνησε από σήμερα και θα τρέχει για περίπου ένα μήνα μέχρι τις 8 του Ιούνιου που μέσα από αυτήν την εκπομπή θα γίνει η κλήρωση για δύο άτομα πακέτο διακοπών στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Η λέξη κλειδί είναι See You Sharm. Το λέω επειδή τα προηγούμενα χρόνια είναι τέταρτη σεζόν, τέταρτο καλοκαίρι που μαζί με το See You Travel δίνουμε την ευκαιρία σε έναν νικητή να περάσει ένα 8 ημέρο στο Summer Shake, είναι φέτος η λέξη κλειδί CU Sharm. Όνομα επίθετων και ηλικία στο 29-50.
1: Θέλω να είπα απόψη. Πού
0: πού. Α, θέλετε.
1: Yeah, yeah, sure, να πάει στην πρεμιέρα.
0: Σωστά, ρε, με πρεμιέρα, σιγά, τώρα. Από αύριο. Λουίς, θα προτιμούσες να χάνεις 35 πόντους από τη Ριάλ στον ημιτελικό ή με μπάζερ μπίτερ φουρνιέ στον τελικό. Είναι κάτι δίλημα. Είναι κάτι δίλημα.
1: Μπάζερ μπίτερ φουρνιέ στον τελικό.
0: Έπεισες.
1: Είναι χάσμα. Η ομορφιά της νίκης. Τι είναι να κερδίζουμε μόνο, έχει κανένα που χαίρεται να κερδίζει μόνο, εκτός που συγκεκριμένη ομάδα στην Ελλάδα. Ενώ είναι και άλλες, και στην Ισπανία, είναι και άλλες ομάδες που χαίρονται να κερδίζουν μόνο. Θέλει και την ήττα, να σε πιάνει λίγο το παράπονο, να πάεις να παίξεις, να ξαναβρεις κίνητρο, να... Έτσι είναι.
0: Να πάτε να δείτε την παράσταση του Χάρη Ρώμα που είναι να έρθει στροβόλο, πολύ για γελίο
1: 8.56. Α, πότε είναι τούτο. Δεν
0: ξέρω, δεν έχει προπαισθεί στην αντίληψή μου.
1: Να πάει το weekend της Μετάλλικας σήμερα.
0: Ναι, ψυχολογία. Έχω
1: πολλούς φίλους που να πάει.
0: Φιλόσοφος ο Λουίς, respect, Μετάλλικα, μια και απόψε.
1: Εγώ πιστεύω είναι το πράγμα. Βρίσκεις κίνητρο, Ράντερα, αν έχεις 5 σύγχρονες νίκες. Ας πούμε ο Λουίς Εντρίγεν, να έχει κίνητρο, να πρέπει να πιέσει ο Champions League.
0: Ρε φίλε, εντάξει, άμα είσαι σε ομάδα, εντάξει τώρα υπάρχει μια κατηγορία, αλλά άμα είσαι top ομάδα, top προπονητής, top παίχτης πρέπει να βρίσκεις. Πράγματι, τρόπο να δημιουργείς ξανά κίνητρο για την επόμενη χρονιά. Είδα, απλά απογοητεύτηκα, είμαι ενθουσιασμένο στα 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα που βλέπω μια διαφήμιση. Ναι, η καινούργια διαφήμιση πήγε έξω πριν μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες πριν λίγο. Μια διαφήμιση της Adidas που πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων. Να πω ποιοι εμφανίζονται από την αρχή και ποιοι εμφανίζονται στην πορεία, να μην το πούμε. Όλα ξεκινά η ιστορία, ο Σινάη κάποιο, ποιο είναι ηθοποιό, είχε παίξει. Και σε Marvel ταινία. Τώρα. Όχι, είναι ο Spider-Man, ήταν ο Spider-Man κάπου. Ή κάτι, κάπως, δεν ξέρω. Δεν γύρεψε διαφήμιση. Adidas, διαφήμιση Adidas.
1: Έτσι άψω.
0: Ναι, ρε, Adidas, at football. Τι να σου πω. Today. Ξεκινάω συγκεκριμένο και ψάχνει να βρει μια ομάδα να πάει 3-on-3. Με κάποιους μητσούς οι οποίοι είναι έτσι εδώ και 30 χρόνια. Και στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο μάλλον. Η πρώτη τριάδα μαζί.
1: Είναι ο Σαλαμές, ρε.
0: Ναι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Ο Σαλαμές είναι τόσο που είπαμε χτες, ρε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν τα πω καλά με τα ονόματα, ρε φίλε. Τι είναι
1: αυτό. Που είπαμε αντί να πάει στο.
0: Πού?
1: Στο Met Gala, πηγαίνει στους Νίκες.
0: Α, ναι, αυτός. Ο φίλος μας. Ναι. Τέλος πάντων, παίρνει η πρώτη που παίρνει. Ήδη περιμένει στο ταξί στο αυτοκίνητο τον Τζουτ Μπέλικαμ. Μπαίνει ο Λαμί Γιαμάλ. Γνωρίζεστε. Ήρθαν και όποιον άλλοι. Τέλος πάντων, ξεκινάει έτσι η ιστορία. Και μετά μπαίνουν κι άλλοι. Θρύλη του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, ωραία, επιθωρώ το.
0: Μα θέλω να πω πολλά.
1: Η συνοδηγό είναι η κόρη Ρότμα.
0: Ναι.
1: Που παίζει γίνει πιο ακριβό πληρωμένη.
0: Ναι, είναι οι τρεις που πάνε να παίξουν στην... και μετά μπαίνουν κι άλλοι. Ναι. Ξέρω εγώ. Μέχρι και Bad Bunny έχει μέσα η διαφήμιση. Και για μένα που περιμένει κορύφωση να δει τι έγινε, τελειώνει. Θέλω να ελπίζω ότι έχει part 2 και δεν τελειώνει εκεί η διαφήμιση. Δηλαδή.
1: Τρίτε. Να μου το άλλο, σαν FIFA Street ήταν το αγαπημένο μας παιχνίδι με τον Πρόεδρο.
0: Το FIFA Street?
1: Ναι, παίζαμε FIFA Street 3. Ατελείωτες ώρες. Και είχαμε έτσι ένα... είχε ένα πολλά σημαντικό pattern. Μια πατέντα το match-up μας. Κέρδιζε ποτέ ο Πρόεδρο.
0: Ερώτηση, κύριε. Μπορεί να υπάρχει πρωτάθλημα στην Κύπρο χωρίς Ομόνοια από ΕΛ?
1: Να με βέ.
0: Δεν μπορεί ο ρε φίλε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο βαθύτερο νόημα πίσω από την ερώτηση, αλλά όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να υπάρχει πρωτάθλημα Ισπανίας χωρίς Ρεάλ Μπαρσελόνα. Ναι ρε φίλε, οκ. Δεν μπορεί να υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό. Εντάξει, ναι. Εμείς μάθαμε καλά από ήττες. Έχουμε και τον Σα Πίντο στο προπύργιο. Οπότε μαζί. Here to Cyprus to stay. Καλό απόγευμα. Γεια σου, 200 μου. Χαιρετίζουμε στην παρέα.
1: Δύο στα δύο.
0: Να αυτοί ο Πίντο ρε φίλε, να κερδίσουν σύμπου το Φεβράρι να κερδίσει πάνω.
1: Είναι η μόνη ομάδα που είναι κερδίσει στο...
0: Στη β' φάση. Ναι. Έχει 7 παιχνίδια χωρίς νίκη. Τι να πεις.
1: Ενώ η Ομονία έχει μόνο κινήσει βαρέ μόνο Άρης, ναι, ουλά όλοι νίκες.
0: Ναι, εμπόλευες νίκες. Βλέποντας η ψευσινή Ομόνια, ο 847 νιώθει ότι είχε ελπίδες ακόμη και στα 34 μου που δεν έπαιξα από την μπάλα να αρχίσω τώρα από τους οδηγίες του Μπέρκ και μέχρι τον Οκτώβρη να κάνουν τεμπούτο, ναι. Αν μπει στον Μπέρκ, ας σε πιστέψει ο Μπέρκ, σε 3 μήνες θα είσαι βασικός. Βασικός. Θα παίρνεις ευκαιρίες. Σε 5 μήνες άτι, από τώρα. Δώστε παρακαλώ μια απάντηση στο μήνυμά μου. Εντάξει, σκούνται πάρα πολλά μηνύματα. Χάνουμε αρκετά, αν όχι τα περισσότερα.
1: Χαλάμε!
0: Τελικά ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ είναι ομάδα ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ασχέτως αντιπάλου και απορώ τι στο καλό διαθέτει ποιοτικότερον από τον Παναθηναϊκό ή σε τι και γιατί υστερούν συγκριτικά ως ομάδα οι πράσινοι τόσο εμφαντικά.
1: Ναι, εντάξει, είναι θέμα προπονητή νομίζω. Είναι θέμα πόσο σοβαρά το παίρνει ο coach Μπαρτζόγας στον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω ότι ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε ομάδα. Δυσκολεύτηκε φέτος. Χάσε δύο φορές πριν Βαλένθια, με Φενέρ, είχε δύσκολα μάτς. Η Μονάκο νομίζω δεν είναι κριτήριο για να την. Αν είναι τούτο το κόντ, ή τα τελευταία κάποια παιχνίδια που είχε με Βίλερμπαν κτλ. Τώρα είναι στον ημιτελικό, δεν θα φανεί.
0: Ο φίλος Big Joe θέλει τη βοήθειά μας, αλλά νιά μου ποιος θα της το πει ότι στις 2 επαιτίου σαλείπω. 26 Πέμπτου, να πανηγυρίζουμε το 8 στην Αθήνα. 29 Πέμπτου, έχετε λίγο γάση πει.
1: Καλά, να πανηγυρίζει στις 26 του, αφού 24 είναι ο τελικός.
0: Να πανηγυρίζει το 8, λέει, ναι, να γάτσει στην Αθήνα του μετά. Μας λέει που θα πάει μετά να μείνει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Μετά τους πανηγυρισμούς. Θα πάει Ιούνιο ο άνθρωπος.
1: Ο Ιούνιο είναι να πάει μετά από απολογιασμό.
0: Α, μετά το απολογιασμό. Νομίζω ότι θα πάγαμε στους πανηγυρισμούς εκεί, στο Ιούνιο. Χωρισμένο 44χρονο με 3 παιδιά, τι τσάς έχω πλέον. Είμαστε διαθεμένοι, Big Joe, μαθησιαστούμενο εκπομπή, ως φίλη σου, να την ενημερώσουμε εμείς. Από αέρος, μάλιστα, για να μην βάλουμε αέρα. Θα τη πούμε φυσικά ότι είναι στον αέρα. Αφού ξεπεράσει το σοκ ότι είναι στον αέρα.
1: Να βάλει την παρέλα.
0: Έναν τραπεί στον αέρα τώρα να πει αυτά που θα σου έλεγε. Τέτα τέτ. Οπότε αν θέλει, ναι, με την πρώτη ευκαιρία ή την παίρνουμε, να είστε μαζί να την βγάλουμε στον αέρα, να τη το πούμε. Έχει θα συγκρατηθεί.
1: Θα γαμεί το άλλο, βέβαια πλέον έτσι να το χρειαστεί.
0: Ποιο.
1: Να παίρνει το κύπελο του αντί να ταλαιπωρείται ο Νάντζο. Να πασικώνει τα πίνδυνα του σύμπαντο και σαν του Μιγτζίου. Αλλά πλέον τι και δεν πάει εγώ. Ωραία, να έχω πολλές άμπαγες βαθέως τη λίγο.
0: Σωστός, οι επιτυχίες έρχονται αφού πρώτα έρθουν αποτυχίες.
1: Μάτσον Τζοστάρ, δεν είπε ότι έχασε πόσα σούτ στην καριέρα του. Λίθι, θυμούνται και να που έβαλε, εντός σημαντικά που έχασε. Εντός που σου διά τον drive να γίνεις ο καλύτερος. Μπαίνεις σε meeting, ωραίος λέει.
0: Άρα, να το κάνουμε. Άρης, Χριστοφή. Α, παιδιά, θέλουμε για μηνύμα για τα case είναι plex. Θέλουμε το case είναι plex. Επειδή αύριο με να έρθει ο υπεύθυνος των κληρώσεων να κάνει αναζήτηση τη λέξη Cineplex.
1: Σε βέβαιο δεν είναι ο υπεύθυνος.
0: Όχι, ελπίζω. Πήγαμε στο Summer Shake πέρσι. Για λόγους ηθικής δεν θα λάβω φέτος μέρος. Μα κότσο μου ήταν να φάω και κόκκινο. Γιατί για αυτόν τον διαγωνισμό, ξέρεις, που πιες.
1: Εμένα σου πειράζει να μου φταίει ο κότσο.
0: Δεν και φταίει, ρε φίλε, αλλά εντάξει.
1: Ένα δαιμονιοποιούμε και την τύχη τώρα.
0: Όχι, όχι, για τρόμα το Θεό. Αλλά τούτο μου μόνο στο λόγο ηθική. Κέρδισε πέρσι, πήρε φίλε να ξαναγερδίσει, θέλει να ξαναπάει. Κάπου όπα.
1: Φίλε, αν είσαι τυχερός, είσαι πρέπει να το χαιρέσαι. Όσον είσαι πρέπει να το χαιρέσαι, να το απολαμβάνεις, να το καρπώνεις. Άλλο μάθημα του.
0: Ναι.
1: Την τύχη μας δεν πρέπει ποτέ να την... Ναι ρε, τύχη, τι ούλα.
0: Άντε ρε κοτσέ μου, στείλε ρε.
1: Στείλε ρε κοτσέ. Ούλα ρε, πάει και φέτος.
0: Στείλε ρε, πέρα και ευκύρα γελάσουμε. Εύχεται όμως καλή επιτυχία σε όλους όσοι θα λάβουν μέρος. Γιόλα, επέγραψε η Ομόνια Αντίλ με Αντίτας. Ναι. Εμείς μάθαμε καλά από ήττες αν διάσω το νήμα του 200. Λουί, χάσατε για τον DPG χθες.
1: Όχι, εμπίστευκο. Είναι πια να την ανατροπή του χρονιάς για τον DPG.
0: Πώς έκαναν έτσι τον Μπέκαμ, ρε. Εντάξει, ο Μπέκαμ, ο Ζητάν και ο Ντελπιέρο είναι AI. Ενώ εντάξει, υποθέτω το κόστος είναι ότι πώς ήταν το 96. Πώς να τους κάμωσει. Πώς να τους κάμωσε. Αγαπημένοι μου, σας χαιρετώ. Ελπίζω να είστε καλά. Λούι μου, θα ήθελα την άποψή σου. Πιστεύεις ότι αύριο είναι τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού ή ακόμη και αν χάσετε? Άμα διαβάσαμε του διάβολο, το διαβάσαμε, αλλά προφανώς δεν άκουσε.
1: Όχι, πιστεύω ότι δεν είναι η τελευταία ευκαιρία του, αλλά είναι μεγάλη. Είναι πολλά θεωρητικά. Πρέπει να το πιστεύω για πιο εύκολο κόνσεπτ να το κάνουν έτσι παρά να πάνε πάλι σπάνια. Φαντάζομαι εκείνο να θέλουν όλοι στο μάθημα. Αλλά δεν έχασε αυτόματα και από πέπτο μάτσο, αν έχασε το τέταρτο.
0: Ακόμα λίγο να μα πει ρε, γιατί ο παδί τη Μπάγκερ είναι λυπημένη. Πού καλά εδώ, πάνω σε τι.
1: Σερβία κερδίσαν. Έχασαν, δεν ξέρω. Μα την νίκη είναι νύχτα.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
1: Α, για κάθε χρόνο που κερδίζουν τα χα. Η ματσαμένη έχει ανταγωνισμό. Η Παρή είναι τώρα είναι ζωντανή.
0: Τραματοφύλακα σκόπιμα βάζει την μπάλα έξω βιολάρι το πρώτο εξάγεγό εψέ πολλά μπροστά ο Λουίς Ενρίκε. Και κάποιο, δείτε, αννοείται τι επόμενε εβδομάδε, κάποια στιγμή του χρόνου έστω κάποιο θα το κάνει. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Με αυτόν τον μήνα κλείσαμε το προηγούμενο ημιωρό. Θα το ξαναδιαβάσω, πει ωραίο. Λουί ψυχάρα, Ολυμπιακάρα.
1: Μπράβο.
0: Arsenal, μια και εν τίτλο που θέλουν και δεν έχουν. Α, υποστηρίζει. Α, μπουκάλι που ξεκινά. Εγώ με φιλοσοφία Σαντρί, μα γράφει, είπε ότι και το χειρότερο ποδόσφαιρο να παίξουν στον τελικό, αν το πιάσουν, θα γραφτούν στην ιστορία. Ναι.
1: Μα δεν είπε να μην κερδίσει. Απλά δεν μπορεί να φάσει νύχτα ή την επιτυχία του αντιπάλου σου. Πρέπει να είσαι τζαμί. Σε ούλα. Ακόμα και την ώρα που πανηγυρίζει, άλλο πρέπει να οδεί. Να κάνει να πιάσει τη θέληση μέσα σου. Να πει του χρόνου να είμαι εγώ τζαμί. Να βρει το κινήτρο. Ξέρει το σκεφτούμε το πάντα που τελειώνει το Super Bowl, που τελειώνει ο τελικό του Champions League. Αν μια ομάδα που, η ομάδα που φτάνει τόσο κοντά, και είναι πολύ καλή ομάδα, δεν τη φαίνεται ένα βουνό το να ξαναρκέψει από την αρχή. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο πνευματικά να επανέλθεις και να είσαι στο επίπεδο που ήσουν για να έχεις ξανά ακόμα μια ευκαιρία. Γιατί τούτη τελική κακά τα ψήματα είναι μια ευκαιρία να έχεις. Δεν μπορείς να κάνεις λάθη.
0: Εννοείται και εντάξει, το outsider είναι. Εντάξει, δεν το κλεισέ το 50-50 ρευμα, αλλά πολλές φορές που το φαβορεί έχασε. Πολλές φορές. Πολλές είναι, αλλά.
1: Είναι αρκετές.
0: Αρκετές. Η Chelsea, τα δύο Champions League που έχασε ήταν. Ειδικά το πρώτο με Μπάγερ και το δεύτερο με City, αλλά ειδικά το πρώτο με Μπάγερ. Τα δύο που έπιασε. Το 12 και 21 που ήταν με τη City. Ειδικά με την Μπάγερ, το 10 μέσα στο Μόναχο, μέσα στην έδρα τη Μπάγερ. Η Γερμανία κάνει ένα πάρτι με Παρασκευή. Προεόρτια, πανηγυρισμού κτλ. Ήταν μεγάλο σοκ. Τσέλσι κτλ. Αλλά ήταν μια κακή ομάδα Τσέλσι εκείνη τη χρονιά. Κακή για τα στάνταρ τη εννοώ. Και με τη City του, ήταν outsider. Ναι. Και το 21 ήταν.
1: Ήταν τυχερή η Chelsea την χρονιά, το 12, με σκληρώσεις της.
0: Ρε φίλε, εντάξει, θέλεις. Αμα δεν είσαι μέσα στις καλύτερες ομάδες.
1: Στους 8 από ελ και πιάνε το Real. Μπορεί να το πιάει άλλη ομάδα.
0: Ναι. Ή και η Liverpool το 5. Πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά κάποιον να δει μόνο τα ρόστερ των δύο ομάδων. Το ρόστερ της Milan και το ρόστερ της Liverpool. Ήταν μεγάλο. Ήταν outsider.
1: Φίλε, ήταν η Liverpool. Να δει τους κεπορτάριες που πήγαν.
0: Ναι, τους κεπορτάριες που πήγαν. Βάλαμε 50 ευρώ με 7 συναδέρφους. Παρίσι, Ζερμέν, Win Champions League και Αγγλία, Παγκόσμιο Κύπελο. Να κάνουμε cash out. Κάτσε, θα παιχτούν. Είναι ο τελικός τουλάχιστον ο ένας. Δώστε ο chance του ενός τελικού. Τι επέξετε. Για να γίνουν τα 50-60. Ξαφνικά που το παίξα φυσικά οι άνθρωποι. Ο 508 δικαιούμαι να στείλω και εγώ για Σάμερ Σέικ.
1: Σίγουρα.
0: Δικαιούται.
1: Αφήνει επειδή είναι Αμερική. Είναι έτσι που γυρίζει στην Αμερική.
0: Ναι, και να πάει νομίζω τον Ιούνιο. Λόγω των όσων έγιναν δεν κατάφερε να πάει. Αλλά πρέπει να στήσω 29.50.
1: Πού να στείλω,
0: 29.50. Λα, κόψαν τούτα.
1: Α, ναι. Στέλλα.
0: Όχι, ρε. Πέρσι με 4 βασικούς έξω τραυματίες και ήμασταν αρκετά καλοί με την Παρί στους ημιτελικούς. Οι πιθανότητες μας είναι μοιρασμένες με την Παρί. Να το δεχτώ ότι είμαστε ελαφριά outsider, αλλά η διαφορά των δύο ομάδων δεν είναι μεγάλη. Come on, you gooners, λέει ο γολιτός
1: του Εφραίμ.
0: Του Εφραίμ. Ποιο, εδώ Εφραίμ. Πού είναι το.
1: Τυχαία που
0: είσαι. Α, είναι εδώ. Είναι εδώ. Στείλε
1: το δίνα.
0: Α, τι κάνει εδώ. Νησέλε μέσο.
19: Έστειλα το σε λίγο, ένα δεύτερο.
0: Ωραίος.
1: Μπορεί να διαχτίσεις την ώρα τη όμορφα. Εγώ ένα θέλω να μου το φτύνω φκελάρι.
0: Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον τελικό αν μπορείτε να πείτε τις λεπτομέρειες εξαγωγής και γιατί κάθε ομάδα έχει από 9.000 εισιτήρια και αφού το Γαζιπί έχει ορυντικό ήταν 23.000. Γιατί έτσι πολλοί φιλαθλοί του Απόλλωνα να μείνουν εκτός. Εντάξει ρε φίλε, δεν μας το γάμισε τώρα να πιέσει από 9.000 και να μείνουν άλλο 9. Μακάρι να τα πουλήσουν τους 9.000, δεν είναι εύκολο καθημερινή αλλάξεις πόλη, είναι 9.000 και τα λοιπά.
1: Να πιάσει να πάει σπίτι αργά.
0: Και επίσης, αν ήταν Ομόνοια από ελ τόσα θα δίνανε είναι περισσότερα. Όχι, είναι στάνταρ τα σειρά που δίνουν παιδιά. Είναι, ξέρω, 9.000 η μια, 9.000 η άλλη, ξέρω, 5.000, λίγο πιο λίγα, που είναι το πάνω διάζωμα της κεντρικής που πάει για την ΚΟΠ.
19: Για τους χορηγούς.
0: Για τους χορηγούς, προσκλήσεις, ναι. Όσοι έχουν μέσο, κανένα δημοσιογράφων, αυτά. Παίρνουν που έναν πέταλον και μια κεντρική το κάτω διάζωμα στην περίπτωση της δυτικής.
19: Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό ότι γίνεται στο βάση πι παρεμπιπτόντος.
0: Ναι.
19: Υπήρξε η συζήτηση για το αλφαμεγα, που στο αλφαμεγα θα ήταν τι ρε Ανδρέα, τρεις.
0: Ναι ρε φίλε, ας τα σκέφτονται να το έχουν το κάμναση. Βιάζονταν να το κάνουμε, να το παρουσιάσουν πίσκαλα, είχαμε εκλογές, να το τελειώσουμε, να το παρουσιάσουμε, να το κάνουμε για το ζαμέ τώρα. Για έχει καινούριο κήπεδο, Τζαμέ, μπορεί να κάνει ένα τελικό κυπέλλου.
1: Λόγω τη χωρητικότητα.
0: Όχι, λόγω χωρητικότητα, λόγω του κυπέδου, του σύνομου του δρόμου, του δικτύου. Για πολλού λόγου δεν μπορεί να κάνει ένα τελικό κυπέλλου στο πιο καινούριο σου γήπεδο, υποτίθεται. Στο πιο σύγχρονο σου γήπεδο.
1: Τελευταίο.
0: Τελευταίο break, επιστρέφω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβλήθηκαν χθες 753 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργία του τμήματος Θελωνίων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safeandgambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
10: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
11: Ρίχνετε η μαγιά σας.
10: Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
12: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
14: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Στις 7 Μαΐου 1986 η Steaua Βουκουρεστίου ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης όταν κερδίζει 2-0 στα πέναλτι την Μπαρσελόνα. Ο τερματοφύλακας Ντουγκαντάμ αποκρούει και τα 4 πέναλτι. Από τότε δεν κατάφερε να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, με τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να ισχυρίζονται ότι πυροβολήθηκε στο χέρι από τον Νίκο Τσαουσέσκου, τον γιο του δικτάτορα, επειδή ζήτησε το αυτοκίνητο που του έδωσε η UEFA ως MVP του αγώνα. Ή ότι αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις υπέρ του καθεστώτος και γι' αυτό του έσπασαν τα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το καλοκαίρι ένιωσε ενοχλήσεις στο χέρι όπου διαπιστώθηκε θρόμβωση, με αποτέλεσμα να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά από χειρουργική επέμβαση.
16: Πόσα να μας μάθει, ρε φίλε. Δεν είναι μια ζωή ο πανικό, ρε Λουί.
17: Φάρος. Δεν ξέρω, φάρος.
16: Είπε, εντάξει, η αλήθεια είχαν, μέχρι σήμερα δηλαδή, υπάρχουν πολλά διαφορετικά σενάρια συνωμοσίας για το τι έγινε και αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο ντα του ΝΑΜ. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έπιασε 4 πέναλτι της Μπαρσελόνας στον τελικό του Champions League, του προαθλητριών. Τότε η Ρουμανία ήταν υπό το καθεστώς του Τσαουσέσκου, κομμουνιστικό καθεστώς, αντιλαμβάνεσαι, η δικτατορία. Και τώρα στον ο αστικός μύθος έλεγε ότι επιστρέφοντας ήταν ο ήρωας, εννοείται, ο ήμερον για τους φίλους της ΤΕΑΟ, η ολόκληρη την πόλη της Ρουμανίας, ο δικτάτορας της χώρας δεν μπορούσε να χωνέψει ότι υπάρχει άτομο που είναι πιο δημοφιλής από τον ίδιο. Πήγαινε να τον υπηρεχτούν στο αεροδρόμιο κτλ. Και μάλιστα μεταξύ άλλων, πέραν από αυτά που είναι ο πανίκος, ενώ τους είχε εντάξει αν πάρουν το Champions League έναν ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο μιας αλφα μάρκας, δεν θυμάμαι τη μάρκα, επειδή επίκρεψε ο Τσαουσέσκου, που ήταν δική του ομάδα, ανεπίσημα πρόεδρος της ΤΕΑΟΑ, η οποία ονομάζεται μέχρι σήμερα ομάδα του στρατού, ήταν ο γιος του.
17: Okay.
16: Ο γιος του Τσαουσέσκου ήταν ο πρόεδρος της ΤΕΑΟΑ.
17: Ναι.
16: Αλλά δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι ένας παίχτης ή και οι παίχτες γενικότερα γίναν πιο δημοφιλείς από αυτόν και τον γιον του.
17: Ah.
16: Αντί να ζώκει το αυτοί μου, έταξε, ας πούμε, ξέρω, ένα μπεμπέ καινούριο, τι ούσε εδώ και. Μεταχειρισμένα 4x4 στρατού. Παλιά. Και τέλος πάντων υπάρχει μέχρι σήμερα, ο ίδιος φυσικά τα διαψεύδει όλα, αλλά και όσοι θέλουν έτσι θα κάνουν, από το φόβο να μην μου κάνουν παραπάνω. Λίγο μετά από εκείνον τον τελικό που ήταν απόλυτος ήρωας, έπαθε τη θρόμβωση που λέω πανίκος. Τώρα πώς έγινε η θρόμβωση δεν ξέρουμε. Ένας μύθος λέει ότι βάλαν του ένεση του στρατού, άνθρωποι του δικτάτορα. Και στον πολύ των καιρών πάθε μόλυνση, θρόμβωση κτλ. Άλλοι ότι του έσπασε ο ίδιος ο γιος του Τσαουσέσκου με σφυρί τα δάχτυλα του. Και ότι τον υπερβολήσαν. Την ιστορία μου ανήκω σε όλη διαφορετικά. Ότι έκαμε δώρο η Ρεάλ Μαδρίτης του τερματοφύλακα της ΤΕΑΟΑ αυτοκίνητων, επειδή εστέρισε μου την Μπαρσελόνα, το τότε πρώτο Champions League που δεν το πήρε ποτέ. Και ζήτησε το, ήθελε το γιος του Τσαουσέσκου το αυτοκίνητο. Τη Μερσεντές με το 2. Λέει στο Τσαουσέσκου στο 2. Και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά μια ιστορία με πάρα πολλές σκιές που νομίζω ποτέ δεν θα μάθουμε την
17: αλήθεια. Δεν μπορούσαν να ανεμίσουν το σφυρί, να το πιάσουν
16: και στο. Πιάσουν το. Συγγνώμη.
18: Πώς τον είπες?
16: Τον τερματοφύλακα Ντουκαντάμ. Ο Αδρέβρη σίγουρα είναι ο ήρωας της Σεβίλης. Έτσι έμεινε στην ιστορία.
17: Ή και ο Κουρέας.
16: Επειδή ο τελικός έγινε στην Ανταλουσία, στο ίδιο της Σεβίλης.
17: Ο Κουρέας ήταν τους πρώτους πάντες.
16: Το Τσαουσέσκο δεν τον εκτέλεσα μαζί με τη γυναίκα του ημέρα Χριστουγεννών. Α, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Έγινε έτσι πράγμα.
17: Ο Ρασπούτιν που ήταν, σε άλλη χώρα.
16: Ναι, παίζεται στην Βιτορούλ. Α, άλλο μέρος αυτής της ιστορίας, ναι. του κοσπίραση.
17: Impress me.
16: Ενώ οι λόγοι που ανάγκασαν τον Τσαουσέσκου ή τον γιο του Τσαουσέσκου να κάνει το κακό που έκαμε όποιον ήταν αυτόν του τερματοφύλακα της Τεαουά. Λίγο καιρό μετά παίζα ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στημένο, είπε ο ίδιος ο τερματοφύλακας της Τεαουά. Στημένο για να βάλει επιθετικό στη Τεαουά γκολ για να βγει πρώτο σκόρερ. Που συναγωνίζονται με ένα άλλο μικρό παιδί νέων τότε, παίχτη άλλη ομάδα. Και αρνήθηκε να πάει να παίξει τους, σε ένα στημένο παιχνίδι. Το παιχνίδι τέλος πάντων έγινε. Δεν πήρεν το χρυσό παπούτσι. Συγγνώμη, δεν πήρεν το χρυσό παπούτσι ο παίχτης στη Τεάουα. Εθίμωσε ο Τσαουσέσκου. Και είναι ένας άλλος που λέγεται ότι δεν εξάπαιξε ποδόσφαιρο. Και παρεπτόντως το χρυσό παπούτσι, ποιος το πήρε?
17: Ο Πλατίνι.
16: Άτε ρε, μιλούμε τώρα για πράθυνα Ρουμανίας. Ο Χάτσι. Το νέο παιδί ήταν ο Χάτσι. Σωστό για την εκτέλεση μας, λέει ο φίλος. Την εκτέλεση της γυναίκας του ημέρα Χριστουγεννού. Φαντάζομαι εννοεί.
17: Μάλλον. Κοίταξε, ρε παιδί μου, να μου παθαίνει. Μα τώρα πρέπει να ζει η Ρουμανία.
16: Ναι.
17: Είδες που να κάνουν μπάρκο με θέμα το Δράκουλα ενός δισεκατομμυρίου κόστου.
16: Το εφιστάμενο να το αναβαθμίσουν ή να κάνουν καινούργια. Υπάρχει νομίζω. Όχι, δεν το ξέρω.
17: Είναι απίστευτο, λέει η μπάρκο. Εντζινόν, τσέρκουμε, τσέρκουμε, λέω σου εγώ.
16: Ναι.
17: Γιατί έκαμε μες στην Ελλάδα το δικό μου όνειρο.
16: Μην το λέτε ρε φίλε, άιστο.
17: Πώς είναι να το κάνω όμως ρε φίλε, εγώ δεν έχω τα φαν. Είπε μου ο Φαβιόρης να έμπω. Έχω ένα έτσι τύπου θεματικό μπάρκο κάπου σε συγκεκριμένο σημείο και έχω και ο κόνσεπτ.
16: Γιατί στην Ελλάδα όμως.
17: Έχω τζαμένει το.
16: Τι σημαίνει τζαμένει ρε. Σκέφτα πάντα κάτι σημαίνει της Ευρώπης.
17: Είναι, αλλά στην Ελλάδα φαίνεται να είμαι τζαμέ. Που είναι το θέμα, στο χώρο.
16: Ναι ρε φίλε, στο κέντρο της Ευρώπης είναι να είσαι πιο ελκυστικός προορισμός. Στη Γερμανία, ας πούμε, υπάρχει ένα τεράστιο μπάρκο, ξέρω το πιο μεγάλο στην Ευρώπη, τύπου Disneyland, λίγο πιο μικρό, λίγο πιο μεγάλο, που έχει ένα πάρκο που είναι ελληνικό theme.
17: Okay.
16: Ο Θεός του Ολύμπου, είναι ο Ποσειδώνας, είναι ο Δίας κτλ.
17: Σαν ας πούμε το υδροπάρκο στην Αιάνναβα, που είναι έτσι θεματικό, με μυθολογία, με αρέσκει μου που έχει. Δηλαδή που πιάσε άλλα υδροπάρκα που δεν είχαν θεματολογία, ήταν λιγότερο. Αρέσκει μου που η κουρβέ, η τσουλήθρα είναι. Τα φύθηκια του Ηρακλία.
16: Τώρα υπάρχει το Κάστρο Γκόμι Δράκουλα. Αυτό είναι θυμούν, ναι, αυτό θυμούμε. Τώρα θα κάνουν το θεματικό μπάρκο αλλού. Γιατί το πιο δημοφιλές άτομο στη Ρουμανία τότε και πριν δεν ήταν η Νάντια Κομάν, έτσι. Υπήρχαν φήμες ότι ήταν ερωμένη του. Αν θυμάμαι καλά. Να φτάνουν λάση φορά τώρα.
17: Ρουμανία ή Γερμανία.
16: Ναι. Εντάξει, υπάρχει άλλη. Δεν είναι φήμη, είναι γεγονός το οποίο όμως δεν βγαίνει ποτέ προς τα έξω ως σεβασμός απέναντι σε ένα μέγεθος τεράστιο του αθλητισμού από τις κορυφαίες αθλήτριες γενικά όχι μόνο στο αθλήμα της, η Κομάν έτσι.
17: Εσύ πρέπει να το εμπούλουν και η Disney εγώ το concept, σας έρθει η Disney να το κάνει. Το θεματικό μπάρκο και να κάνει theme την ταινία του Ηρακλή, πάρκο.
16: Σε όλες τις χώρες υπάρχουν θεματικά πάρκα, μας λέει 873. Στην Ολλανδία το Efteling, στην Ιταλία το Gardaland, στη Γαλλία το Disneyland και το πάρκο Asterix, στη Γερμανία το Europa Park. Ναι, αυτό να αναφέρω όμως, το Europa Park.
17: Europa Park είναι
18: το Freiburg.
17: Το Europa Park είναι ενίσχυση σε άλλε. Α, επίσης είσαι Γιονίς Μαδρίτης εσύ, το Warner Bros.
18: Όχι.
17: Επίσης. Ήθελα feedback.
16: Επίσης του Los Angeles, το Warner Bros.
17: Μαζί μου καμία σχέση. Φαντάζομαι εμείς Μαδρίτης.
16: Εντάξει, ναι, αλλά τα παραπάνω είναι τα ίδια πράγματα που έχουν συν.
17: Okay.
16: Παραπάνω, ας πούμε, στο LA.
18: Στις βασικές αρχές που έχουν, ας πούμε, στο ένα, έχουν τα ριστάλλια.
17: Okay.
16: Στην Ελλάδα θα πρέπει να κάνουν θεματικό μπάρκο για τους 12 θεούς στο Λίμπο.
17: Μα έτσι μπορούσε να το κάνω, αλλά έχουμε στο μυαλό, μην πρέπει να γίνει υπό οποιοδήποτε. Να μην είσαι πολλά καλά, ενώ σου για να το σκεφτεί.
16: Στην Αγγλία είναι το Alto Towers μέσα στα δάση. Πια, ρε φίλε. Είμαστε φίτες, πήγαμε. Πήγαν και μήναμε, έξω και μήναμε. Εκείνη η μέρα ό,τι έπαιζα, μείνουμε ήρθα με ένα λεωφορείο που λουκούθηκε πίσω. Κυρίες που λουκούθηκε εδώ, ένα λεωφορείο που λουκούθηκε. Κάποια έχουμε τα σπίγκο. Να πήγαμε τα δώρα της τότε φίλης πλέον συζύγου, οπότε μείναμε μας.
17: Της τότε φίλης πλέον συζύγου.
16: Ναι. Μιλάμε για τον πρόσωπο, να μην παρεξήγει.
17: Εγώ έπαιγα μια φορά με...
16: Α, λεπτόν επειδή πρέπει να ακούσουμε αυτόν.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
16: Θα μπορούσαμε να κάνουμε σούβλα theme park, ρωτάω 2004.
17: Ναι,
16: ναι. Κάτι θα έλεγε.
17: Α, ναι. Υπάρχει άτομο στον έλεγχο μου που να το επιβεβαιώσει. Στον ομίλο.
16: Ναι.
17: Επήγαμε double date σε πάρκον.
16: Ναι. Πάρκον, theme park σε πάρκον. Αλφα Πάρκ, Αλφα Πάρκ.
17: Ας πούμε, έγινε δεν μπορεί να πει τσουράντε, μπορεί να μην το πεις, έξω να το πεις, έτσι πέτω.
16: Θα το πούμε, επειδή
17: έχει... Πέτω ραντεβού για την ιστορία.
16: Double date.
17: Το δικό μου το ραντεβού, ας πούμε, κρατούσαν έτσι, ας πούμε, 8-9 μπλουκούθηκια. Το άλλο το κοπέλα, δεν κρατούσαν μπλουκούι. Άρα, θα ήθελα, σου παίξω σε
16: Τον κύριο μου είναι υπηρχή όταν έπια.
17: Κουρβέτσου λίθρα.
16: Κουρβέτσου λίθρα που.
17: Αφού είπα για το Waterpark και τον Ηρακλή.
16: Ρε λίγο κόντεψε το μικροφόνο ρε αρφού μου. Εσύ ακούμε.
17: Πράγμα είναι ευκαινός. Εγώ μόνο εγώ για άλλο.
16: Ναι. Εσύ είναι τέταρτο λεπτά να αφήσεις πάλι αφού.
17: Εντάξει.
16: Ναι αλλά προσπάθα να βάλεις το εαυτό σου. Είσαι ακροατής του Πρέσβη. Άρα έχεις λόγους κάθε μέρα. Και ακούεις και ώρες την ημέρα.
17: Ναι.
16: Και τη μια ώρα να ακούεις και την άλλη ώρα σας ακούεις. Είναι εκνευρίζεται σε ρε φίλε.
17: Ναι αλλά είναι ακροατής του Πρέσβη.
16: Ακροατής του Πρέσβη, ναι.
17: Έχει κόνσεπτ. Ξέρεις να μου το πρόβλημα. Επειδή τώρα που κάνω και τι λέω.
16: Ο ένα το πρόβλημα, αλλά συζητάνε το πολλές φορές. Δεν έχει δεύτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι.
17: Ναι, αλλά θεωρείς τα πανεργίες έχουν τα πράγματα.
16: Ένα έχει ψυχολογία. Στο Abu Dhabi γεμάτο theme parks έχει 4. Τελικά, είναι ο Fred Ameren, μπράβο ρε. Επειδή σας ακούω το τελευταίες μέρες και δεν έχω ιδέα, εντάξει, δεν παρακολουθεί την επικαιρότητα, φαντάζομαι κάτι σε επικαιρότητα. Τι είναι η Τροζένα, τελικά στην Τροζένα να κάνουμε theme park, ναι. Γιατί είναι στην επικαιρότητα όμως.
20: Είναι ένα χωριό το οποίο δεν είχε πλέον, δεν είχε...
16: Πολλούς κατοίκους, καθόλου κατοίκους, οκ. Okay.
20: Όχι καθόλου,
16: okay.
20: Όπου ένας Ισραηλινός αγοράσε αρκετές εγκαταστάσεις εκεί και ήθελε να κάνει μια... να το αναπτύξει, τέλος
16: πάντων. Okay.
20: Οκ. Είχε κυκλοφορήσει μια φήμη ότι δεν μπορούσε να περάσει τσάμι στο χωριό.
16: Να περάσεις, να μπεις, να ναι, περάσεις από χωριό, ας πούμε.
20: Ναι,
16: okay.
20: να μπεις. Και αυτό διαψεύθηκε εντελώς πάντων.
16: Okay.
20: Αλλά...
16: Πού, τι περιοχή είναι, βουνά, θάλασσα, υπάρχει απάφου, Λευκοσία...
20: Προς τα βουνά.
16: Ναι.
20: Προς τα βουνά.
16: Τι είπαμε, Τζιο, ας πω, φύγε μου τον κρουπ, ρε φίλε. Έχαμε το, να με τρολάρει όποτε θέλει, να αρχιάζω εγώ από φάτσα.
17: Με
16: στα μούτρα μου, ρε φίλε, με τρολάρει.
17: Είναι ο Γιο,
20: 455 μέτρα υψόμετρο.
16: 455 μέτρα, μάλιστα. Ενοχλούμε ρε φίλε.
17: Στην Αγγλία να γάμουν το English Game. Είναι καλά που είπε.
20: Καλή σειρά ρε, δες τι.
17: Είναι ωραία σειρά το English Game, εξία είναι να μου γίνει.
16: Να το ξάδεις.
17: Πλέον το English Game, συγχύζω το με διαφήμιση στοιχηματική στην Ελλάδα.
16: Τον Οκτώβριο του 83 ο Τσαουσέσκου έκανε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Μπήγαμε από την 30η μονάδα. Μονάδα καταδρομών και αποδώσαμε τιμές. Οκ. Interesting. Πότε πήγες και δεν υπήρχε. Εγώ πήγα το 11 και είναι της Betty Poop.
20: Εντάξει, υπολόγισε
16: για
20: τον Ανδρέα, φαντάζομαι για τη Βαρκελόνη.
16: Α, εντάξει, απλά δεν το είδα. Δεν το είδα.
20: Ο Ανδρέας στη Βαρκελόνη μπορεί να πει τον προηγούμενο αιώνα.
16: Φίλε, πήγα 10-15 φορές από το 6 μέχρι το 14. Άρα πρέπει να το ξέρω αν ήταν η αλήθεια. Αφού οι Κυπρέοι αφήκαν το χωρικό χωρίς ρεύμα και νερό, τώρα θυμηθήκαν όλη την Τρεζόνα. Δεν σπάνω, δεν ακολουθώ επειδή...
17: Ξέρεις το κόνσεπτ.
16: Ναι. Λουί, βοήθεια για φάνταση. Αταμάνε, έκαψε μας εχθές, τον κρατάμε. Απιάνε και πρόβλημα, δεις το φάνταση της, τον πουλάς, σύρτο να πάει. Φίλε, βάρ με εμένα.
17: Όχι, αφού συγκεκριμένα τα μάτσου. Επέ του και να βάλει.

0: Ή είστε. Ή δεν ξέρεις κάτι που ξέρουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θα το μάθουμε σε λίγο. Θα το μάθουμε σε λίγο.
1: Να μην κάνουμε spoiler.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι με τον ίδιο τρόπο μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ό,τι είχε να γίνει.
2: Να φέρω εδώ.
1: Ποιο έντυπε. Ένα
0: Σούβλα Θιν Πάρκ με Καζαντίν on the side, Μαλίνδη Γριά και Μαχαλεμπή Street Food Vans. Πρώτη είναι ο 274. Στην Ελλάδα. Α, όχι, το διαβάσαμε. Εντάξει, θα πω πιο κάτω. Μηνύματα που στείλετε και τα χάσαμε. Να θέλετε να στείλετε τα.
2: Στην Κύπρο, όντω θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα Theme Park. Α, μεγάλο, πιο μεγάλο. Ενώ σε σχέση με το.
0: Ναι. Πού να κάνουμε όμω. Ενώ περιοχή για να βολεύει.
2: Για να βολεύει. Θα το είπα.
0: Που ήταν, που είμαστε μαζί, υπήρχε κουβέντα, φήμη, ότι να κάνουμε πίστα τη Φόρμουλα 1.
2: Δεν μπορεί.
0: Ναι ρε, είμαστε μητσί, λέω θα κουέτω, ότι να κάνουμε, κάνουμε πίστα για Φόρμουλα 1 στη Σιάν που λαούσαμε.
2: Στη Σιάν.
0: Στη Σιάν που ήταν.
2: Στη
0: Σιάν θα κάνουμε το πάρκο. Σε λίγες περιοχές
2: ακουγόταν, που μου μοιάζει η καταλληλή περιοχή για Theme Park. Παραπάνω θα πήγαινα νομίζω προς χωριά της Λάρνακας, λίγο προς Μαζωτό, προς...
0: Οκ, ναι, ναι.
2: Άγιο Θεόδωρο.
0: Σε μία χωράφια για να κάνουμε και πίστα Φόρμουλα 1.
2: Για να κάνουμε πίστα Φόρμουλα 1, ποια χώρα νομίζετε ότι πληρώνει τα περισσότερα χρήματα. Για να φέρεις τη Φόρμουλα 1 και να κάνεις χρήματα.
0: Ναι, στην
2: Φόρμουλα 1.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σαν πίστα. Η χώρα που πληρώνει τα περισσότερα, ποιο νομίζεις.
0: Θα έλεγα Αμπου Ντάμπι, Τουρκία.
2: Αζερπαϊτζάν.
0: Αζερπαϊτζάν. Ναι, Αζερπαϊτζάν.
2: Και δίνουν πάνω από 60 εκατομμύρια για να το φιλοξενούν. Αντιλαμβάνεσαι τα ποσά. τα πιο φθηνά είναι τα αμερικάνικα. Το Μαϊάμι είναι το πιο φθηνό και το Las Vegas.
0: Δηλαδή, 10-20 ας πούμε,
2: σχεδόν δεν πληρώνουν καθόλου.
0: Α,
2: γιατί
0: okay.
2: Το αναπτύσσει και η ίδια η Φόρμουλα 1. Θέλει να αναπτύξει την Αμερική, την αγορά της Αμερικής, οπότε σχεδόν δεν τους έρχεται τίποτε και έχουν το παρεμπιπτόντος τα πιο ακριβά. Το να πάει να δεις, κοστίζει.
0: Το 2024 ακούει εμάς ο παπάς του και προτείνει, ελάτε να κόψουμε τις Αιγαίες και αμέ να δείτε Theme Park Experience. Ξεκίνα 2024 μου, βοήθα τον άνθρωπο.
1: Και σταμάτα.
0: Εντάξει, έγινε ακριβώς Αρκελόνη το Port Adventura. Είναι 110 χιλιόμετρα μακριά, κοντά στην Ταραγώνα.
1: Πόσο μακριά
0: μου είμαι. Ρε φίλε, τώρα που είναι στην Μπαρσελόνα πήγαν Ταραγώνα.
2: Εντάξει, 110 χιλιόμετρα.
0: Μετά τη Λέμεσο, ας πούμε, Λευκοσία μετά η Λέμεσο.
2: Ναι, ενώ 80 χιλιόμετρα η Λέμεσο.
0: Ναι.
1: 5 ώρες μετά στο γύρο να πάει στην Ταραγώνα από τη.
0: Όχι, ρε. Τι 5 ώρες.
1: Μαδρίτη.
0: Από τη Μαδρίτη. Στο Τρόδο, τι στο Τρόδο, 813. Α, περιοχή για να κάνουμε το Theme Park.
1: Δικιώσαμε
0: το, λες, δικιώσαμε τι.
2: Είχαμε τα WRC, ναι, και ήταν από τα καλύτερα στο καλεντάρι, αλλά καταφέραμε και το χάσαμε. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στους εαυτούς μας, λέει.
1: Συγχαρητήριά σε όλους.
0: Μπράβο, μας φορδείς. Που ήμασταν μητσί, ελαλούσαν, ως τον καιρό μας έθαχε στρατό. Ναι, τα λέμε και εμείς πλέον στα παιδιά μας. Τα λέμε και εμείς πλέον στα παιδιά μας.
2: Ακόμα.
0: Ναι, ναι, όλα το δική μου.
1: Ότι θα έχει στρατό.
0: Ναι. Εντάξει, φυσικά πάει ένα χρόνο στρατό πλέον τώρα.
2: Η ερώτηση είναι όμως, πιστεύεις το.
0: Όχι. Για πράσινη χρυσό είναι παράδοση.
2: Απλώς συνεχίζει
0: την παράδοση. Ναι, συνεχίζει απλά την παράδοση. Ναι, ναι, ναι. Όπως βάφουμε τα αυγά, όπως ψήνουμε τη γαλοπούλα, όπως κάνουμε τις φλαούνες. Πρέπει να συνεχίζει την παράδοση, ότι να λύσει το του γιού σου ότι για όμως πάμε μεγαλώσει δεν θα υπάρχει στρατό. Φίλε, αν ενδιαφέρεσαι, έχει ένα χωράφι που γίνεται στο GT 400.000 τετραγωνικά. Νομίζω καλύφκι μα, βάλουμε μπου μισά. 5-4. Ποιο είναι, Μουτσό Χριστοδούλου.
2: Τι έγινε, ρε γάμε.
0: Το Αλφα Μέγα Στάδιουμ θεωρείται theme park. Ρωτάω 3-14, ήρεμα ρωτά. Νομίζω πω όχι. Νομίζω πω όχι, δεν θεωρείται. Το πάρκο στη Βαρκελόνη είναι όπως τον άλλον που του επουλήσα σπίτι στο Μαθιά την 20 λεπτά από τη θάλασσα. και εμένα λέει μου η γιαγιά μου ότι θα έχει στρατό τώρα όπου γεννάσαι να πάει και ο γιος μου Αναία.

0: όμως ήρθες δίκιο, η αλλαγή σε ένα χρόνο
1: Ναι.
0: ήταν μεγάλη αλλαγή.
1: Στη Λαγατάνια στο Μαγκλίν να κάνουμε το πάρκο. Α, είναι μεγάλος ο χώρος, τσάμε. Είναι μεγάλος ο χώρος.
0: Υπάρχει βιντεάκι πώς θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τη λίμνη του Μαγκλίν. Να γίνονται μέσα διαγωνισμοί για...
1: Τι, jet ski, τι. Όντως. Το Camel Park στο Μαζουτώνε, Theme Park. Ναι, αλλά της Αιγύπτου, δεν ξέρω πώς θα καταλήξαμε. Γαϊδούρια, ας πούμε, ρε παιδί μου, ναι.
2: Έχουμε,
1: ναι.
0: Αλλά μιλούμε για να βάλεις κάτι τεράστιο, όχι τώρα.
1: Ρε φρέμ, κι άσε τον Λούιν και τον Βιόλαν 24 του μήνα, ρε φέρ τους πάνω, να σας κάνω σούβλα νικητή της Premier League. Θυμ, σούβλα και περούντα.
0: 24 του μήνα είναι εκλογές, ναι.
1: Εξαρτάται ο καθένα.
2: Τελευταία
1: αγωνιστή τη Premier League. Ο καθένα με τον πόνο του εκείνη τη μέρα.
0: Και
1: γάμο, ρε 24.
2: Το γάμο του 24 του μια χαρητήρια.
1: Μπράβο του. Πρέπει να το μελέτησε πολλά.
2: Πέραν εξιά το μαρμάρι.
1: Ναι, ναι. Το Αλφα Μέγα ξεκίνησε σαν Μπάρκον και κατέληξε Μπαρκούι. Βλέπε θέσει αρχικέ και τελικέ. Μιλάμε για το γήπεδο. Δίπλα από το Port Aventura είναι και το Ferrari Park. Μας λέω 531.
0: Καλό.
1: Ποιο?
2: Που είναι δίπλα το ένα από το άλλο.
1: Με δύο...
2: Ένας μπάρος, δύο τριγώνια.
1: Ναι.
2: Με δύο τριγώνια, τρεις μπάρους.
1: Έτσι. Σήμερα έχουμε και τον τρίτο τελικό φούτσαλ.
2: Ναι,
1: Λεμεσόν.
2: Έλα,
1: 2-0 προηγείται το Αποέλ. Αν κερδίσει η Λεμεσόν πρωταθλητή. Αν κερδίσει η ΑΕΛ, εννοείται πάμε σε τεράστιο αγώνα στο ΑΣΠ.
2: Είναι το συνεχόμενο για την ΑΕΛ. Αν το.
1: Αν... Πήραν τρία.
2: Την ανατροπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν πάρει το Αποέλ, θα είναι το 7ο του στο σύνολο και θα πιάσει την Αραράτ στο... με τι περισσότερε καχτή στην κορυφή. Και ξεκινούν και το Σάββατο η τελική του μπάσκετ.
1: Κάπου τη Λάρνακα.
0: Τι περισσότερε κατακτήσει, αλλά και σερή. Κατακτήσει.
2: Ο σερή νομίζω είναι το 3 το ρεκόρ.
0: Το 3.
2: Το 3 που το αποέλθει πάλι.
1: Γιατί έγινε Αραράτ, δεν είχε.
2: Δεν ήξερα τι ήταν το
1: Καλά, τα παλιά χρόνια.
2: Μοιράζουν τα τζινι, ρε. Ήταν Παρνάσο Αραράτ. Έπιανε η Αραράτ.
1: Έπιανε κάθε 3 που πιάνει η Αραράτ, έπιανε ο Παρνάσο. Κατά αναλογία περίπου, α πούμε. Κύριε. Παλαιότερα έγιναν δύο φορές αγώνες jet ski στο Μαγκλή. Μα όντως έγιναν, ρε φίλε. Πόσο παλιότερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αποκλείεται. Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται που σκέφτομαι μέσα μου. Δαμέ ένα τραπέζι να βρούμε μέρα. Με βιάζεται ο κυπερούντα. Δαμέ ένα τραπέζι να μην βρούμε μέρα. Με βιάζεται ο κυπερούντα.
2: Α, ήταν αμέριο.
1: Να πάνω. Σκέφτη να πάμε πάνω στον κυπερούντα να μην βρει τραπέζι ο έρχο.
2: Που τριάδες,
1: ναι.
2: Έκαμε η Ομόνια μια το 11-13,
1: ναι.
2: Και τα Αποέλ μια το 16-16.
1: Πιο πριν Αραράτα είχε. Η Αποέλ
2: τώρα 23-25,
1: ναι.
2: Και το Αραράτα έχει πεντάδα.
1: Πεντάδα, να, ναι, αφού λέω.
2: Που το 0 ως το 5, σπάσε το Παρνασσός, έπιαν το Αραράτα, σπάσε το Παρνασσός και μετά ξεκινήσαν
1: τα Αποέλ. Είναι πιάνει έναν το Σάιπρους.
2: Πριν το 2000.
1: Α, εμπάει, οκ.
2: Το 2000 το τελευταίο που μου δείχνει να μένω Σπαρτάκο, λέμε σου. Πρόβλημα, αν δεν τούτον ή αν μπαίνει πίσω.
0: Γυρνάω στα ελληνικά.
2: Αν το στα ελληνικά αλλάξει.
0: Ναι, μπορεί.
1: Αγωνία, αγωνία.
0: Στο language
1: πάνω. Μπράσει πιο λεία. Να πάει στο 2010.
2: Ας τα αστεία, αλλάσει ο context, άμα αλλάσει η γλώσσα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ξέρεις το σύντο, ρε. Α, είσαι χωρίπτης, sorry.
1: Σήμερα αυκήγε κανένα καινούριο τραγούδι. Καθένα αυκάλε καινούριο τραγούδι και να το πας στο Spotify. Αύριο. Σήμερα έχεις δουλειά.
0: Σε ποιά έχουμε.
3: Βάλαμε το αύριο. Δεν ξέρω.
1: Το δικό μου κυκλοφόρησε.
3: Το δικό σου έσυ το Χάρης να το περάσουμε στους distributors. Είμαστε έτοιμοι για release.
2: Η βράδυ γιατί έχασε.
0: Αύριο είναι η ώρα 4 και 4 σημαίνει να
2: βρεις. Απαλέ να πιέσαι χωρίς μας να κάνεις διαφημίσεις. Θα πληρώνεις. Στείλε μας ο καλύτερος βολητής στην ιστορία του σταθμού μετά τον Αντώνη, ο στραβομήτης.
1: Μετά τον Αντώνη, ναι.
2: Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Και μάθα γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε χτες.
1: Με όμως είπε εκεί πέδω.
2: Όχι, έπαιζε το 3-1. 3-1, έπιαν τον Ολυμπιακό 3-0, 2-70, εκλεψά του αιώνα. 3-1 τον Παναθηναϊκό, 3-2 τη Ρεάλ και 3-1 τη Φενέρ.
1: Έγινε ένα αγώνα show στο Μαγκλή κάπου το 3 το 4 μας λέει 970. Έμαθα ότι φέτος λέει εγώ θα διοργανώσουμε στο νησί μας το παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης σε ανοιχτή θάλασσα.
0: Ναι. Και για να καταλάβεις πόσες διοργανώσεις κάποιον γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη.
1: Όντως. Το λοιπόν.
2: Αυτό.
1: Εντάξει, εδώ η επόμενη εκπομπή για να πούμε ότι τρώμε τον χρόνο τη. Τρώει η ίδια τον χρόνο από τον εαυτό τη. Είδα και άνθρωπο σήμερα με φανελά τη άσενα στο δρόμο. Με 7 θαυμαστικά, καράολι. Ντροπή σου, 76. Ντροπή σου. Όπα, όπω τον μπουγάμπο, μη γερέφει. Έτσι, τον τόπρο μπουγάμα εικόνα μόλι.
2: Πολύ άλλο, 5 με στο στούδιο.
1: Το λοιπόν, καλών υπόλοιπων.
2: Να κλείσουμε.
1: Α, θες να μείνεις, μείνε. Καλή συνέχεια από μένα.
2: Να σου χαλάσουν τη βολή σου.
4: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Επέστρεψε στην Ομόνια και κέρδισε ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο μέχρι το 2028 ο Ανδρέας Χρήστου, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Πράσινους. Το τέλος της καριέρας του στο τριφύλι ανακοίνωσε ο Γιώβετιτς. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει. Ο Μασούρας αποχωρεί με προορισμό την Ιρεμβέργη. Ενδιαφέρον για Πιλέα. Φεύγουν και τα επιπλέον 4.500 εισιτήρια για το Νότιο Πέταλο για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Στις 7 θα αρχίσει ο μεγάλος τελικός κυπέλου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου στο Γασιπί. Μετά από κλήρωση, τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Απόλλωνας. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Οι φίλοι του Απόλλωνα θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα της Δυτικής και στο Νότιο Πέταλο. Ενώ οι φίλοι της Πάφου θα καταλάβουν την Ανατολική Κερκίδα και το Βόρειο Πέταλο. Η τιμή του εισιτηρίου καθορίστηκε στα 20 ευρώ σε Δυτική και Ανατολική και στα 15 για τα δύο πέταλα. Σύμφωνα με τον Sport FM, η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Γκουστάβο Λέδες και οι δύο πλευρές ανανεώνουν τη συνεργασία τους. Πρόταση για ανανέωση συμβολέου έχει κατατεθεί και στον Ρομπέρς και αναμένεται η απάντησή του. Συνεχίζει ο εκπολό ανοιχτό το θέμα Λομέροβιτς, ικανοποίηση για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Στις 300.000 ανέρχεται η ρήτρα αποχώρηση του Ένση από την ανόρθωση, σύμφωνα με συντάκτη της Μάρκα. Όπως αναφέρεται το σκεπτικό του ΚΑΣ, η ποινή για απαγόρευση μεταγραφών στην ανόρθωση έχει να κάνει με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιάσεων από τον Σύλλογο σε σχέση με τις πληρωμές συμβολέων ποδοσφαιριστών. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κιούκο Μάρτινς για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Η ανανέωση της συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερότητας και της περαιτέρω αγωνιστικής ανάπτυξης της ποδοσφαιρικής ομάδας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο Απόλλων, καθώς χρειάζεται ένα μόλις βαθμό στους 3 αγώνες που απομένουν. Αισιοδοξεί ότι σύντομα θα πέσουν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Κβίντα. Στην Πάφο και εν ώψη του σημαντικού αγώνα με τον Άρη, παραμένει εκτός ο Μπρούνο ερωτηματικό για Γκολτάρ, Γκόρτερ και Πιλέα, οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής από το χθεσινό παιχνίδι. Στο ΑΠΟΕΛ ήταν ντέρπι με Απόλλωνα και Ομόνια ο Λαΐφης, εκτός από τον αγώνα της Κυριακής ο Μύρ Λογοκαρτών και οι τραυματίες Μπέλετς, Μάγερ, Σταφυλίδης και Χριστοδούλου. Αμφίβολος ο Μπρόρσον, κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Λαγίνκα. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης, αμφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, η Λέλε και Έργας, εκτός μέχρι και το τέλος της σεζόν ο Γιανκό. Όλοι νόμιζαν ότι ήμασταν τελειωμένοι, αλλά απομένουν δύο παιχνίδια και θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας, ανέφερε ο αρχηγός του Ακρίτα Γιάννης Χατζηβασίλης, ο οποίος παρουσιάζεται αναποφάσιστος για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Νιώθω καλά, γιατί όχι, είπε. Την ευκαιρία να κλειδώσει το 7ο του πρωτάθλημα φούτσαλ έχει το ΑΠΟΕΛ στον αποψινό τρίτο τελικό κόντρα στην ΑΕΛ στην Λεμεσό. Να μειώσει σε 2-1 την σειρά θα επιδιώξει η ΑΕΛ. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας τηλεοπτικά από Cittavision.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς των άλλων δύο διοργανώσεων της UEFA. Για το Europa League, Aston Villa υποδέχεται την Nottingham Forest, από την οποία έχασε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Freiburg Μπράγκα στο άλλο ζευγάρι, 2-1 επικράτησαν οι Πορτογάλοι στον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, Crystal Palace φιλοξενεί την Σαχτάρ στον επαναληπτικό της νίκης της με 3-1. Το Στρασβούργο υποδέχεται την Ράγιο, από την οποία έχασε με 1-0, στις 10 η Σέντρα και στις 4 αναμετρήσεις. Χωρίς κόσμο, το ιστορικό τελευταίο μάτσε του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών, στις 10 αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3 επί 80 γραμμάρια, από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Magnum Mini Παγωτό Κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8 επί 55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6 επί 40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
7: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more value.
9: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
10: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
13: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Επαναληπτική ημιτελική σε Europa και Conference League. Στις 10 από το ΡΙΚ Aston Villa Nottingham Forest. Την ίδια ώρα στα κανάλια Cita Vision Sports, Freiburg Praga, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, Crystal Palace Shakhtar. Πρωτάθλημα Futsal, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ στις 8 από την Cita Vision Sports 2.
16: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 95. Είναι η εκπομπή Muppet Show. Σήμερα στα μικρόφωνα είναι ο Εφραίμ Γεωργίου και μαζί μου θα έχω τον Θεόδωρο Τσουλάκη. Γεια σου, Θεόδωρε.
1: Καλό απόγευμα, Εφραίμ. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
0: Στο 2950 μπορεί να στείλετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε και συνάμα με την ενδείξη Jack and Jones. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα κουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε αύριο. Και ο τυχερός μπορεί να το εξαργυρωθεί όλα τα καταστήματα Jack and Jones ανά την Κύπρο. Και επίσης, από σήμερα τρέχει και ο νέος μας μεγάλος διαγωνισμός, γιατί ο Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM 95 θα κερδίσει το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού για αυτόν και ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive. Υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο αν επιθυμεί και ανάλογα με τη πληρώνει τη διαφορά. Η συνολική αξία πάντως του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Αυτός είναι ο μεγάλος διαγωνισμός. Φίλε 514, αυτό το τραγούδι δεν βγάζει το συμπέρασμα ότι ο Χρήστος θέλει διακοπές. Ο Χρήστος δεν είναι σήμερα στο στούντιο εδώ μαζί μας. Είναι ένα τραγούδι. Είναι η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν που ακούσαμε. Είναι από μια κιθάρα, όλο αυτό που ακούγαμε είναι ένας άνθρωπος, παίζει μια κιθάρα. Είναι ο κύριος Μάρσιν Πατερζάλεκ.
1: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτά εγώ.
0: Ναι.
1: Αν θέλει να βάλεις τερλέγκα.
0: Όχι. Ο οποίος με μια μόνο κιθάρα έτσι καταφέρνει να σε ταξιδέψει. Και ο λόγος που ξεκινήσαμε με την πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, ποιος μπορεί να είναι, Θεόδωρε? Δεν μπορείς να βοηθήσεις. Ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα ακούστηκε για πρώτη φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια η ένατη συμφωνία του Μπετόβεν. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς επιλέξαμε την πέμπτη σε αυτήν την εκτέλεση που είναι άκρος εντυπωσιακή.
1: Εντάξει.
0: Μπετόβεν, πώς νομίζεις ότι αναφέρεται στα στα ελληνικά, εντάξει, στα ελληνικά συγγράμματα και λοιπά και λοιπά που υπήρχαν στις αρχές του 1900 και λοιπά. Τι όνομα του έδωσαν? Ελληνοποιήσαν το.
1: Δηλαδή
0: αν έψαχνε για τον βυθόμενο.
1: Ναι.
0: Για τον Μπετόβεν. Ναι, καλά που σου άλλο. Καλά που σου άλλο.
1: Πραγματικά. Τι να σου πω. Βρήκες τον κατάλληλο άνθρωπο σήμερα να συζητήσεις για Μπετόβεν. Ο κύριος μπορεί να μας ταξιδέψει μια κιθάρα και λίγο ζαφύρι μελά.
0: Ο κύριος Πατρζάλεκ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν είπαμε αν έχουμε τσόλα και να έχουμε που τούτα τα αντεκαφέ είναι. Έχει δίκαιο ο φίλος 737 Εφραίμ. Συμφωνώ μαζί του. Μετά ζαφύρι μελά, Βασίλη Καράν. Θέλεις,
0: ούτε φτάνει το κρούσμα 0 του Χαμταϊού ήταν αυτό, ρε παιδιά. Ήταν μια εξαιρετική εκτέλεση. Αυτό.
1: Τι να σου.
0: Αυτό. Ναι, εντάξει, σύγχυσα το. Συγγνώμη, απολογούμε. Απλώς θέλαμε να δώσουμε έτσι. Έλα, ρε παιδί μου, ήταν σαν σήμερα. Ακούστηκε για πρώτη φορά η ένατη συμφωνία του Μπετόβεν, ρε φίλε. Να μην το τιμήσουμε.
1: Μετά θα με τιμήσεις και μετά με κανέναν τραγούδι δικό μου.
0: Θέλεις, γιατί να σε τιμήσω εσένα?
1: Γιατί
0: βάζεις την ίδια πρόταση τον εαυτό σου τον Μπετόβεν?
1: Μα δεν την έβαλα. Εγώ την είσαι ζαφύρι μετά.
0: Αφού ξέρετε το πολλά, θέλω να μου πείτε την ελληνική ονομασία του Άμστερνταμ. Να μας βοηθήσεις, φίλε. Να μας βοηθήσεις. Ποια είναι η ελληνική ονομασία του Άμστερνταμ? Να ξέρετε μας.
1: Ο 031, πού ξέρει ρε τσιόλα από ανθρωπιά τραγούδια ο Μάγκης?
0: Ναι, μόνο εξωγήινα, φίλε. Μόνο εξωγήινα.
1: Καλά με νηδιάτη των παγιών
0: το χρόνο. Ποια μπορεί να είναι η ελληνική ονομασία του Άμστερνταμ τώρα?
1: Έλα ρε φίλε, τώρα πήρες με Ολλανδία. Εντάξει, ψάξε του. Γιατί όχι.
0: Να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε το...
1: 152 καλά που έμα, πότε ξεκινά η προπόνηση για τον τελικό. Να το σηκώσει ο θρύλος να πάμε Ευρώπη να πνάσουμε, λέει ο Αμστελόδαμο. Εντάξει.
0: Αμστελόδαμο, λογικά.
1: Ναι, εντάξει. Τσόλακ τη Ζαφιρένια, πλείς και να δεχτώ ότι ο Αραπαντζής είναι ο καλύτερος πορτάρης που πέρασε μου Κύπρο. Δικός μου, σε παρακαλώ τη Ζαφιρένια.
0: Γιατί υπήρξε κάποτε αυτή η συζήτηση
1: για τον Αραπαντζή? Να σου πω που δεν υπήρξε.
0: Αμστελόδαμο, ναι.
1: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΛ. Κάναμε την εκπομπή με ο Χρήστον.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μιλούσαμε για τους τερματοφύλακες και πήγαινε η συζήτηση σε μένα που κάποτε την νόμουν τερματοφύλακας και του είπα εγώ είχα ως είδωλο τον Κασίγιας, τον Οτσόα και τον Αραμπαντζή. Γιατί? Αυτοί ήταν οι τερματοφύλακες που μου αρέσαν.
0: Μπράβο ρε 905, τρώσε να πει να ελέξει να δει τι γίνεται η κατάσταση εκεί για να έχουμε φρέσκο σπαρταριστό ρεπορτάζ. Γι' αυτόν τον λόγο, γι' αυτόν τον λόγο.
1: 7-0, σαν σήμερα γράφτηκε τον πήγαν τα ίδια στο Μαντρί. Βάλ μας εγώ, εγώ θα δει να μας προσπάσει σε για.
0: Πώς. Επίσης όμως είναι το Αμστελόδαμο, είναι και το Ροτερόδαμο, θέλω να σου πω, είναι και το Ποτσδάμι.
1: Και το Ζιβανόμελο.
0: Ελληνικές ονομασίες. Η Σαχτάρ πάει απευθείας ο Μίλους εάν καταφέρει να το πιάσει όντως, γιατί έχει την καλύτερη βαθμολογία. Ωστόσο αν δεν καταφέρει να πιάσει το πρωτάθλημα της, η ομάδα που ευνοείται είναι άλλη, άρα θα έπρεπε να έχουμε τα δεδομένα με την Ουκρανία από τη στιγμή που ακόμα έστω και στη θεωρία υπάρχει πιθανότητες να μην το πανηγυρίσει η Σαχτάρ. Ναι, η συζήτηση είναι για το Σίτινγκς, για τους δυνατούς αδύναμους σε σχέση με την, με την Ομόνια. Ναι, στο οποίο θέτουμε όλα τα δεδομένα, τι πρέπει να γίνει, πού κινείται αυτή τη στιγμή η Ομόνια, ότι στο δεύτερο προκριματικό είναι στους ισχυρούς, στον τρίτο προκριματικό, στον οποίο συμμετέχουν 12 ομάδες, οι 6 είναι δυνατές και οι 6 αδύναμες. Υπάρχουν ήδη 4 ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλισμένη θέση και έχουν υψηλότερη βαθμολογία από την Ομόνια, άρα η συζήτηση πάει για τις επόμενες 2. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη και στο μυαλό μας ότι η κλήρωση του τρίτου προκριματικού θα γίνει πριν τους αγώνες, πριν διεξαχθούν οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού. Άρα αν θες να μπεις στο μονοπάτι για το ποιος κερδίζει, ποιος, για τη βαθμολογία, πρέπει να βλέπεις πάντα και τις ημερομηνίες. Εντάξει, είναι σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Έλεγε ρε κουμπάρε καλά Ντερλέγκαν και άφησε τους Μπετόβεν για τους φλόρους. Ο 33 θέλει Ντερλέγκαν και αυτός. Είναι μαζί μας. Στα ελληνικά ο Σικουάνας μεταφράζεται ποταμός.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω άλλο.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω, δεν το διάβασα.
0: Άστο. Σας αφήνουμε να πω στο λένε στα γερμανικά. Κοντά ο φίλος μας ο Ρόης.
1: Φίλε Ρόι, να μας πεις, ψάξε εδώ και πες μας.
0: Ποταμός Σιλούρης. Τώρα το πρόσεξε.
1: Αυτό σε διάβαζα.
0: Συγγνώμη, αλλά ήταν χτες και προχτές μια συζήτηση που είχαμε έτσι ενδοοικογενειακή εντός της εκπομπής, Θεοδωρέ, που για κάποιο λόγο ψάχναμε να βρούμε ένα άλλο όνομα κάποιου ποταμού. Δεν ξέρω πώς ευρέθηκε. Και ποιος ποταμός, ούτε κάτι θυμόμαι ποιος ποταμός ήταν στην τελική που ψάχναμε. Όποια και να πιάσει το Champions League, κάποια πιο δυνατή της Ομόνιας θα μπει απευθείας στους ομίλους. Ισχύει αυτό, ότι μια ομάδα με υψηλότερη βαθμολογία, βασικά η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία, η προαθλήτρια με την υψηλότερη βαθμολογία μπαίνει απευθείας στους ομίλους. Αφήστε τους Μπετόβεν. Ναι, οκ. Μόνο Ντερλέγκα. Εντάξει.
1: Έχουμε ακροατές τους οποίους νομίζω θα μπορούσα να βγω τη νύχτα να πιω μαζί τους ποτών και να ακούσουμε Ντερλέγκα. Και Ντερλέγκα και Μελά είναι ωραίο το ρεπερτόριο τους.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Μαζί θα ακούγαμε Ντερλέγκα και Ζαφίρι Μπελά.
0: Δύσκολο.
1: Τι μπορούσαμε να ακούγαμε. Με μου πείτε το βέντε.
0: Πιο εύκολο να πάμε σε συναυλία του Μετάλλικα. Αφού είναι και της εποχής. Αφού είναι και της εποχής τώρα. Η Μετάλλικα είναι στην αυλία τους που να γίνει στην Ελλάδα. Πιο εύκολα λάμε.
1: Δεν ακούω Μετάλλικα.
0: Εντάξει.
1: Ισπανικά τραγούδια ακούς.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης Αρτήματας που ήταν την Κυριακή ήθελε ισπανικά τραγούδια. Και του λέω άνετα κάνεις εκπομπή με τον Μάκη.
0: Τι ισπανικά τραγούδια ήθελε ο Παναγιώτης Αρτήματας.
1: Διάφορες. Διάφορα. Μου έλεγε ισπανικό στην Αγία. Μου λέω εντάξει, πρέπει να κρατήσουμε λίγο τις ισορροπίες της εκπομπής και να πάμε σε Ζαφίρι Μελά.
0: Ισορροπία, δηλαδή. Ζαφίρι Μελά σημαίνει. Φέρνει την εκπομπή στα σύγκαλα, ας πούμε. Ναι. Κρατά την ισορροπία που πρέπει. Κρατά την ισορροπία που πρέπει.
1: Κοίταξε,
0: περίμενε, βάζει δηλαδή έναν.
1: Ό,τι θέλει ο κάθε καλεσμένος.
0: Έναν τραγούδι που θέλει ο κάθε καλεσμένος και μετά.
1: Εγώ. Για να κρατήσω την ισορροπία της εκπομπής όπως ναι, πρέπει. Δηλαδή, ναι, αν ξεκινά, η εκπομπή ξεκινά με Πασχάλη Ντερζίν, στα υπόγεια είναι η θέα. Αν πάμε μετά στα ισπανικά με τον Πατπάνη που ήθελε ο Παϊός Αρτηματάς την Κυριακή, μετά εντάξει, πρέπει
0: να. Ο οποίος έχει σε κάποια φάση. Δεν ξέρω πότε. Είμαι στο καλοκαίρι, πρέπει να είναι συναυλία στη Βαρκελόνη.
1: Okay. Βλέπω πολύ θετικά την παραμονή Ούγκο Μάρτι στην ΑΕΛ. Γιατί επιτέλους δημιουργείται μια σταθερότητα, πράγμα που τα τελευταία 5 χρόνια μας έλειψε πάρα πολύ. Παρακαλώ, πείτε μου την άποψή σας. Εντάξει. Εδώ θα συμφωνήσω για τη σταθερότητα. Γιατί δεν μπορείς συνέχεια να χτίζεις, να χαλάς, να χτίζεις, να χαλάς. Χτίσε κάτι, δώσε χρόνο και μετά κρίνε εκ του αποτελέσματος βάσει όμως χρονικής διάρκειας. Δηλαδή να δώσεις την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο, στον Ούγκο Μάρτιν, στον Ταμάχου, στον Τρισκόφσκι, να χτίσουν μια ομάδα και να τους κρίνεις όχι στους 6 μήνες όπως κρίθηκαν κάποιοι άλλοι και έφυγαν. Τον άλλο τον κρίνεις σε βάση χρόνου.
0: Θέλω να κρατήσεις τη σκέψη σου γιατί χρειάζεται λίγο ποδοσφαιρικός ναι, ορθολογισμός πάνω στο συγκεκριμένο θέμα για να το αναλύσεις. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να μπούμε καθαρά στα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, πάμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβλήθηκαν χθες 753 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργία του τμήματος Θελωνίων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcyprus.com. Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
11: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφηξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
17: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
16: Και.
17: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
16: Άσε μας καλέ.
17: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
16: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
17: Μπράβο, το πιάσες.
18: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
19: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
22: Λοιπόν, επιστρέψαμε η δεύτερη ώρα της εκπομπής Mappe Show στο Sport FM 95. Στα μικρόφωνα ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Θεόδωρος Τσολάκης. Στο 2950 στέλνε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Θυμίζω πως με την ένδειξη Jack and Jones μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ για τα καταστήματα Jack and Jones σε όλη την Κύπρο. Η κλήρωση θα γίνει αύριο την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ενώ με την ένδειξη See You Charm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Charm El Sheikh. Προσφορά του Sport FM 95 σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο See You Travel. Περιλαμβάνει αεροπορικά, περιλαμβάνει διαμονή, είναι all inclusive και είναι αξίας 1.600 ευρώ. Το παράξενο σήμερα το πρωί όταν είδα τις πρωινές ειδήσεις από την τηλεόραση άνοιξα θέμα για το χωριό Τρόζε. Μα δεν είναι παράξενο για αυτό τις προηγούμενες δύο μέρες. Συγγνώμη, κάτι χτες είναι η εκπομπή, είχαμε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε έτσι, το τελευταίο διάστημα. Τώρα, ό,τι πήγε στις ειδήσεις, πήγε στις ειδήσεις. Σε άκουσα χθες που ρωτούσες στο Λωσάδα για τους νεαρούς παίχτες και τη χρησιμοποίηση τους. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με τη διοίκηση της ανόρθωσης? Ρώτα τους που έχει εξαφανιστεί ο αγόρας και η πολύ μικρή. Τοποθετήθω αντικειμενικά, όχι επηρεασμένος από τη σχέση που έχεις με την διοίκηση. Αποκλείεται να μην έχεις άποψη, γιατί καταλαβαίνεις από ποδόσφαιρο. Αγαπημένο 937, αναφέρεσαι στο Θεόδωρο. Θα απαντήσω εγώ, Θεόδωρο, σε παρακαλώ. Πρώτον και κύριο, το τελευταίο κομμάτι μπορεί να με ενισχύει. Δεύτερο. Αν ανατρέξεις, γιατί τα γραπτά μένουν, ο Θεόδωρος όντως έχει κείμενα που αναφέρεται και συγκεκριμένα στον Ευαγόρα. Τρίτον, δεν είναι και τόσο συχνό, ξέρω να αντιλαμβάνομαι, η ανόρθωση σε άλλη πλατφόρμα τηλεοπτική σε σχέση με αυτή που δουλεύει ο Θεόδωρος. Άρα θα ήταν και κάπως δύσκολο. Ωστόσο, οφείλω να συμφωνήσω μαζί σου ότι στην ανόρθωση, ενώ είναι μια χρονιά στην οποία θα μπορούσαν να αναδειχθούν νεαροί Κύπροι και από τις ακαδημίες της, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο και θεωρώ πως είναι ένα από τα μειονεκτήματα που πρέπει να μπει στα αρνητικά της ανόρθωσης στη φετινή σεζόν.
23: Ναι. Πάνω σε αυτό, όντως είχαμε πριν 15 μέρες είχαμε κάνει
22: εντάξει, Θεόδωρο,
23: έχω λόγω το ερώτημα για τον Ευαγόρα Χαραλάμπους, γιατί θα σου πω κάτι. Ειδικότερα τότε που το είχαμε αναλύσει, είχε βγει και από το CIS η σχετική λίστα με την χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών των νεαρών στις ομάδες της Κυπριακής. Και ο Ευαγόρας ήταν πρώτος στη σχετική λίστα σε αυτό το κομμάτι για την ανόρθωση. Είχαμε και σχετικό κείμενο. Επίσης για τον Ευαγόρα είχαμε γράψει ότι υπήρξε ενδιαφέρον από την Γρανάδα.
22: Ακούσε με λίγο. Δεν έχει αγάπη με τον Ευαγόρα αυτόν καθ' αυτό. Ο 937 είχε απολύτω δίκαιο στο ότι η ανόρθωση φέτος θα έπρεπε να επενδύσει σε νεαρούς. Δεν ξέρω αν οι ακαδημίες της ανόρθωσης αυτή τη στιγμή σε ποια κατάσταση βρίσκονται, ή αν χρειάζονται αναβάθμιση, ή αν υπάρχει το υλικό και απλώς δεν το εκμεταλλεύονται στην πρώτη ομάδα. Ωστόσο, όταν περνάς περιόδους κρίσης στο οικονομικό κομμάτι, το να γυρίσεις στα δικά σου τα παιδιά φτάνει να έχεις και τις κατάλληλες υποδομές, ενώ πολύ πιο εύκολο να επενδύσεις στις ακαδημίες σου, πολύ πιο λίγα λεφτά να επενδύσεις στις ακαδημίες σου και να βγάλεις κάποιους παίκτες που να μπορέσουν να σε βοηθήσουν, παρά κάθε χρόνο να ψάχνεις συμβόλαια κλπ.
23: Εντάξει. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές επίσης, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, νεαροί που βρίσκονται δανεικοί. Και η απόφαση ουσιαστικά αυτή που είχε πάρθει ήταν με το γεγονός ότι η ανόρθωση πιθανότητα θα είχε μεταγραφικό εμπάρκο που θα έχει, και αποφασίστηκε να αποκτηθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν και τον καλοκαίρι αλλά και τον Ιανουάριο που ήρθε, και τώρα αυτοί ήταν οι ποδοσφαιριστές που είναι αρκετοί και θα τους αναφέρω και είναι παίκτες που τους οποίους την επόμενη χρονιά οι πλήστοι θα παραμείνουν στην ανόρθωση. Στέφανος Χαραλάμπος από τον Ολυμπιακό πήγε και κατέγραψε γεμάτη χρονιά και ξεχώρισε. Δημητριανός Τζουλίου ήταν στην Καρμιώρισσα, πήρε την άνοδο και τα πήγε πάρα πολύ καλά και επίσης επιστρέφει. Γιώργος Παυλίδης με Νέα Σαλαμίνα. Ο Βανίφ δεν έπαιξε στην Ομόνοια Ραδίπου και πάλι πέρασε από τραυματισμό και θα ξεκαθαρίσει με αυτόν τι θα γίνει. Ο Παναγιώτης Μάρκου, Κωνσταντίνος Λίτρας, Πέτρος Πασχάρης και Γιώργος Ιωάννου πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία.
22: Εντάξει, να δώσω μια παραμέτρο. Ναι. Τους δανεικούς που έχει δώσει η Ανόρθωση δικαιούται να τους εγγράψει. Δεν μπαίνει μέσα στο. Ναι. Δεν εμπίπτει μέσα στο εμπάρκο μεταγραφών να επιστρέψουν οι δανεικοί ποδοσφαιρίστες. Παρά τα αυτά, εμένα σε αυτό που σου είπα, δεν ξέρω, η Ακαδημία της Ανόρθωσης είναι κάτι το οποίο θα ήταν καλό έτσι να το. Εσύ που είσαι έτσι το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης, θα ήταν καλό να το δούμε λίγο. Να το δούμε λίγο το όλο θέμα. Σε μια παρέα 10 ατόμων ήμουν ο μόνος που υποστήριζε πως ο Πηλέας είναι ποιοτικότερος από τον Νικόλα Ιωάννου και πως είναι λάθος να φύγει από την Πάφο. Ποια η γνώμη σας? Θεωρώ σχεδόν ίδιους τους δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω τουλάχιστον. Αν πρέπει να βάλεις βαθμολόγηση, σε κάποια στοιχεία υπερέχει μάλλον ο Πηλέας, σε κάποια άλλα ο Νικόλας Ιωάννου. Αλλά σαν προφίλ ποδοσφαιριστών δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Ή αν σου το θέσω καλύτερα στο rating, στην βαθμολογία που θα δώσεις ας πούμε στους δύο ποδοσφαιριστές, πάνω κάτω κοντά είναι. Πάνω κάτω κοντά δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Λοιπόν, για τον Ούγκο Μαρτίνς, αφού πριν μας μίλησες γι' αυτό, Θεόδωρε, και μας ανέφερες την άποψή σου, να σου πω απλά ότι βάζοντας κάτω τα δεδομένα τα οποία λένε ότι η ομάδα χτίστηκε με ένα συγκεκριμένο μπάτζετ, με ένα συγκεκριμένο πλάνο από συγκεκριμένους ανθρώπους, τους οποίους δεν ήταν ο Ούγκο Μαρτίνς μέσα. Και το ταβάνι της ομάδας θεωρώ πως είναι κάπου εκεί που την έφερε ο Μαρτίνς σε κάποια στα καλά του παιχνίδια, όχι στα κακά. Θεωρώ ότι δικαιούται την ευκαιρία για να χτίσει και ο ίδιος και να βάλει το δικό του στίγμα. Εξάλλου είναι ένας προπονητής για τον οποίο πλήρωσες για να τον αποκτήσεις. Έδωσες χρήματα, είναι ένα project που θέλεις να το στηρίξεις. Τώρα, το πώς θα αξιολογήσεις αυτό το project τη νέα σεζόν είναι πολύ διαφορετικό από ότι φέτος. Γιατί φέτος έδωσα πολλά ελαφρυντικά.
23: Ναι. Εντάξει, πρέπει να σταματήσει και η περίοδος του ελαφρυντικού στην ΑΕΛ.
22: Γιατί αυτό σίγουρα, ισχύει για τη διοίκηση, ναι.
23: Ακριβώς, γιατί σίγουρα ο κόσμος περιμένει, έχει πιστώσει, έχει καταλάβει αρκετά πράγματα και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο κόσμος της ΑΕΛ αυτό το γνωρίζει. Όμως ήρθε και ο καιρός που περιμένει πράξεις, περιμένει έργα και πλέον Ούγκο Μάρτινς, Ταμάχου και Τρισκόφσκι έχουν νομίζω τα χέγγια για τη νέα χρονιά να φτιάξουν μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει σε αυτά που θα θέσει ως στόχο η διοίκηση της ΑΕΛ και γενικότερα τουλάχιστον εγώ αυτό που περιμένω από την ΑΕΛ του χρόνου είναι σίγουρα να παλέψει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο και για το κύπελλο και να είναι σίγουρα στις πρώτες. Τέσσερις θέσεις. Γιατί του χρόνου θα πηγαίνουν πέντε ομάδες, έτσι.
22: Ναι.
23: Ευρώπη. Γι' αυτό σου λέω πρώτες τέσσερις θέσεις.
22: Κοίτα, πρέπει να δεις ένα βήμα πιο πάνω.
23: Ναι.
22: Ένα βήμα πιο πάνω είναι να μπεις στην πρώτη εξάδα και να διεκδικήσεις το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εντάξει, έτσι χτίζεις. Έτσι χτίζεις. Μπορείς να μου πεις τη μια χρονιά στην άλλη.
23: Να, πεις, εγώ πάω να πιάσω
22: το πρωτάθλημα. Και πόσο μάλλον, όταν και χτες που συζητούσαμε λίγο με τον Χρήστο κλπ. Το budget της ΑΕΛ δεν θα είναι δυσθεώρα το budget. Εντάξει, δεν θα υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με φέτος, αλλά δεν θα μπορεί να συγκριθεί με το budget που θα έχουν Ομόνια, Πάφος, Άρης, ΑΕΚ.
23: Απόλλωνας.
22: Θεωρώ και Απόλλωνας. Θεωρώ και Απόλλωνας.
23: Κρατά το κβίτα με υπέρβαση.
22: Θεωρώ και Απόλλωνας. Θεωρώ και Απόλλωνας. Ελά, Θεόδωρε, εσύ που είσαι καθηγητής στις μεταγραφές Φαμπρίτσιο Ρωμανό της Κύπρου, αν και Φαμπρίτσιο Ρωμανό, θέλω να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια, αν τον παρατηρήσεις καλά, είναι ο ίδιος που βγάζει ειδήσεις, μπορεί να κάνει repost άλλων ή να παίρνει πληροφορίες άλλων συναδέλφων, άλλων συναδέλφων και να τις προβάλλει.
23: Είναι πηγές, είναι σωστός.
22: Όχι πάντα.
23: Είδες παραπάνω, διάρκεια.
22: Δεν δίνει.
23: Ένα κρίνουμε τώρα, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
22: Θα τον κρίνουμε, ρε. Πες μας λίγο για μεταγραφές Ομόνιας. Θεωρείς ότι μπορεί να πάρει Κάστανο ή αν έχει υπόψη για κάποια άλλη μεταγραφή? Σίγουρα έχει υπόψη για κάποια άλλη μεταγραφή και ξεκινώ.
23: Θα σου δώσω ένα λεπτό. Γιατί αναφέρθηκε το όνομα του Κάστανο, θα σου δώσω τώρα πληροφορίες εδώ. Τη στιγμή που μιλάμε.
22: Και να τις γράψεις στο site μετά.
23: Εντάξει, εγώ θα σου πω τι γίνεται με το μέλλον του Γρηγόρη Κάστανο. Τα δεδομένα που υπάρχουν.
22: Ένα λεπτό, η ώρα 6 που γιώνουμε την εκπομπή.
23: Μας ακούν τα παιδιά τώρα του site να.
22: Η ώρα 6 που γιώνει η εκπομπή θα τα γράψεις και στο site. Ναι.
23: Θα σου πω τα δεδομένα. Μάλιστα, Μάστερ. Θα σου πω τα δεδομένα για το μέλλον του Κάστανο. Πώς είναι η στιγμή που μιλάμε. Ο Γρηγόρης Κάστανος διατηρεί συμβόλαιο με την Ελλάς Βερόνα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήταν απόφαση του τεχνικού διευθυντή, έθεσε εκτός ομάδας τον Γρηγόρη Κάστανο να αποχωρήσει τον Ιανουάριο. Και ο Άρης έκανε μια εξαιρετική πρόταση οικονομικά στον Γρηγόρη Κάστανο να αποκτηθεί με μορφή δανεισμού μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι στιγμής, ως εδώ. Αυτό που ισχύει τη δεδομένη στιγμή είναι πως η Ελλάς Βερόνα υποβιβάζεται στην Serie B. Εφόσον αποχωρήσει ο τεχνικός διευθυντής από την Ελλάς Βερόνα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ελλάς Βερόνα θέλει να κρατήσει το Γρηγόρη Κάστανο στο δυναμικό της. Επομένως, η οποιαδήποτε ομάδα, είτε είναι Ομόνια, είτε είναι Άρης, είτε είναι Πάφος, είτε είναι ομάδα του εξωτερικού άλλη, που θα θέλει να πάρει τον Κάστανο, θα πρέπει να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Ελλάς Βερόνα, που πιστεύω, βάσει με τα όσα γνωρίζω,
22: α, υποβιβάστηκε,
23: θα είναι, ναι.
22: Όχι απλώς υποβιβάζεται, υποβιβάστηκε.
23: Υποβιβάστηκε, ναι. Θα είναι τα οικονομικές της απαιτήσεις γύρω στο 1 εκατομμύριο για να αγοράσει κάποια ομάδα τον Κάστανο. Τώρα, αν παραμείνει ο ίδιος τεχνικός διευθυντής που υπάρχει στην Ελλάς Βερόνα και αποφανθεί ο ίδιος να δοθεί δανεικός εκ νέου ο Γρηγόρης Κάστανος σε άλλη ομάδα, τότε η ομάδα που θα
22: γιατί δανεικός, γιατί δανεικός.
23: Γιατί η διοίκηση της Ελλάς Βερόνα τον θεωρεί ότι αξίζει σαν ποδοσφαιριστή. Τώρα, αν το, αυτό που πιστεύει ο τεχνικός διευθυντής τη συγκεκριμένη στιγμή είναι ότι δεν είναι στο πλάνο του προπονητή, είναι
22: ναι, διαφορά. Αν δεν είναι στο πλάνο, εκτός που δανεικό, μπορεί να ψάξει την πώληση.
23: Ναι.
22: Αλλά αντί του ενός εκατομμυρίου που είπες, μπορεί να διαφορετικά τα δεδομένα αν ο άλλος είναι εκτός.
23: Είναι κάπου εκεί κοντά. 900.000.
22: Εντάξει.
23: Τώρα εξαρτάται ποιο ομάδα μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Όσον αφορά το συμβόλαιο του Καστανού,

0: Όντως, το ότι υπήρχε αυτή η συζήτηση ήταν. Άξι,
1: νομίζω. Όχι.
0: Ήταν. Για να το θυμάσαι, ρε γελά.
1: Ναι, φίλε.
0: Να το θυμάσαι, ρε γελά.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτό μόνο. Ενώ όποιος έχει δει τώρα τον Κάστανο από τότε που επέστρεψε στην Κύπρο. Γιατί προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει την τέλεια εικόνα στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Επίσης, το να παίζει σε μια εθνική η οποία. Στην εθνική, όχι του Μάντζιου, αλλά των προηγούμενων τεχνικών που βλέπαμε, και πόσο μάλλον είχε τσπάει από μια φουλ αμυντική η προσέγγιση, αδικεί και τον παίχτη στο να βγάζει εύκολα συμπεράσματα. Αλλά αν θέλει για μεταγραφέ Ομόνοια, τι έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει ότι ο Γιόβετιτς
1: φεύγει.
0: Ναι. Ελευθερώνει ένα καλό συμβόλαιο σε εκείνη τη θέση που. Μάλλον μάτσε για υπέρβαση, νιώμε.
1: Ναι.
0: Μάλλον μάτσε για υπέρβαση.
1: Επίσης, ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Ανδρέα Χρήστου μέχρι το 2028.
0: Σωστός.
1: Έχει βγει η ανακοίνωση. Είχαμε αποκαλύψει, θυμάσαι καλά, εμείς από αρχές Απριλίου και υπήρξε και πριν από δύο μέρες δημοσίευμα από τη Γερμανία που επιβεβαίωνε το ενδιαφέρον. Που είχαμε αποκαλύψει από πλευράς Νουρεμβέργης για τον Μασούρα και όπως ανέφερα και σήμερα στην εκπομπή με την Στέλλα Ζωκράους Καλεπαιχνίδη, ο ρεπόρτερ του σταθμού Γιώργος Νικολάου, οι τελευταίες πληροφορίες το φέρνουν πολύ κοντά στην Νουρεμβέργη και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γερμανία. Θα αγωνίζεται στην Bundesliga 2 του χρόνου η Νουρεμβέργη και είναι σημαντικό να το είσαι με αυτό. Όμως η πρόκληση του γερμανικού αναθωνίου σίγουρα ψήνει τον 29χρονο Άσο. Υπάρχει το όνομα του Κώστα Πιλέα στην Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Όπως αναφέρθηκε σήμερα από τον Γιώργο Νικολάου, είναι η ΑΕΛ στο παιχνίδι για τον Κώστα Πιλέα, αλλά και σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, άλλη μία τουλάχιστον. Αβγάζω το τουλάχιστον, γιατί μπορεί να προκύψει για άλλη τις επόμενες μέρες. Και η Πριακή μεγάλη ομάδα έχει κάνει διερευνητική επαφή και υπάρχει και η προοπτική του εξωτερικού.
0: Ρεσί.
1: Για τον Πιλέα.
0: Εντάξει, είναι λογικό να πάει να δει τον Πιλέα.
1: Όχι απλά λογικό, κάτι παραπάνω από λογικό.
0: Πάντα κάνουν τη συζήτηση για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Του επίσης, άσε που το συμβόλαιο του Πιλέα είναι καμιά υπέρβαση. Ενώ είναι λογικά λεφτά που δίνουν οι πλήστες ομάδες. Όχι, δίνουν οι πλήστες ομάδες και για τη συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι. Φίλε,
0: για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν μιλούμε τώρα για τον επιθετικό, πρέπει να.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάς για έναν αριστερό μπακ.
1: Ναι, και ένα αριστερό μπακ που έπαιξε τόσα παιχνίδια. Έχει πάρει δύο πρωταθλήματα κύπελλων. Έπαιξε εξωτερικό σε ηλικία 27 χρόνων.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά μια χαρά είναι ο Πιλέας.
1: Νομίζω
0: ότι και στα λεφτά που κυμαίνεται το συμβόλαιο του, είναι δυσκολεύει και μια ομάδα στο να το
1: αποκτήσει.
0: Ο τεχνικός διευθυντής της Ελλάς Βερόνας πάντως λέει ότι ο Κάστανος δεν είναι της μάπας. Ελλάς λέει ότι ο Κάστανος δεν είναι της μάπας. Μπορεί να μην το θέλει, να μην θεωρεί ότι μπορεί να ταιριάσει μαζί με το πλάνο του. Το είναι της μάπας είναι η ελεύθερη μετάφραση του. Του δεν υπολογίζω κάποιον ποδοσφαιριστή. Πιο διαφορετικά πράγματα.
1: Και ας μην το πάρουμε και οι τεχνικοί διευθυντές δεν υπολογίζαν διάφορους παίκτες και τελικά διαψεύτηκαν, έτσι.
0: Πρέπει του χρόνου να υπάρχει ένας βασικός Κύπριος στην Ενδεκάδα ή ακόμα να γίνει αναγκαστικό.
1: Όχι. Θα είναι για το κύπελλο.
0: Για το κύπελλο, είναι νεαρός μάλιστα.
1: Ναι, κάτω των 21. Καλό, εντάξει, έπρεπε να γίνει για το πρωτάθλημα.
0: Ο Πιλέας λέει ο 6-11 παίζει και για Απόλλωνα. Εκτός από τον Κίκο για το αριστερό άκρο. Τον Πιλέα δεν το θέλει ο κόσμος της Ομονίας. Μπορεί να μην το θέλεις εσύ 7-31. Σημαίνει ότι εσύ λογικά ο κόσμος της Ομονίας δεν θέλει τον Πιλέα. Επίσης, κοίτα, αλλά σου το θέσω διαφορετικά. Εάν αυτή τη στιγμή η τεχνική ηγεσία της ομάδας και οι άνθρωποι που είναι εκεί θεωρήσουν ότι ο Πιλέας μια πολύ καλή λύση, θα τους δείξεις μια πίστοση ότι ρε παιδί μου κάτι έχουν κάνει.
1: Ναι.
0: Κάτι έχουν κάνει. Ο Χρήστου για ποια θέση υπολογίζεται, κατάλαβες?
1: Αριστερό μπακ.
0: Ο Χρήστου μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει εξτρέμ, μπορεί να παίξει δεκάρι, μπορεί να παίξει παντού βασικά το παιδί.
1: Αρέσει πολύ σαν παίκτης.
0: Ξέρεις.
1: Μια χαρά θέλουμε τον Πιλέα και μακάρα μείνει ο ΜΑΕ 316. Ο Πιλέα δεν κάνει το Αποέλ, φίλε, σίγουρα.
0: Όχι,
1: εννοείται, για όνομα του Θεού. Εννοείται, κάνει, εντάξει, νομίζω ότι το Αποέλ την τελευταία στιγμή δεν μπορεί να πάει σε αυτό το συμβόλαιο, αν πάει με αυτό.

0: που έχει.
1: Εντάξει, και πάλι. Και πάλι.
0: Εντάξει.
1: Εξαρτάται ποιο τη θέση. Εξαρτάται ποιο τη θέση.
0: Τι είναι ο φίλε.
1: Συζητάς για το βασικό σου αριστερό μπακ.
0: Τι εννοεί, ο Πιλιάς δεν κάνει βασικό σε αριστερό μπακ.
1: Λέω, συζητάς για το συμβόλαιο που δίνει το Αποέλ στο βασικό του αριστερό μπακ ή στον μπακ.
0: Γενικά τι θα δώσει του χρόνου.
1: Γιατί υπάρχει ο Σταφυλίδης.
0: Ναι, αλλά θα. Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Ναι, γι' αυτόν εννοώ ότι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορείς όμως να μείνω Σταφυλίδης, θα έχεις.
1: Για τον Μυρ που ρωτά κάποιος φίλος, ο Μυρ κάπου αλλού θα πάει. Θα μείνει.
0: Α, θα μείνει.
1: Δύσκολα.
0: Το ένα τη μάπα είναι πιο ολόκληρο. Μην αξιολογήσει κάποιου παίχτη, περιλαμβάνει τεχνική, κανονίδα και ποδοσφαιρική αντίληψη σε τρεις λέξεις. Φίλε, σίγουρα όμως για τον Κάστανο δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Για όνομα του Θεού. Παίζει με κλειστά μάτια. Μπορεί να σου βγάλει κάθε την και να κάθεται. Εντάξει, ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
1: Είναι και μέσω ότι είναι της μάπας του Καστάνου. Δεν σου είπε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Διέφτιαβες το μήνυμα και κατάλαβε τι εννοεί.
0: Στην φράση που κάποιοι χρησιμοποιούν ότι ο Κάστανος δεν είναι της μάπας, συγγνώμη μου, δεν είναι αυτή της μάπας.
1: Ο Πηλέας και ο Κάστανος δεν κάνουν για την ΑΕΚ, είναι Κύπροι κάτω των 35 ετών.
0: Εντάξει, εννοείζω αυτό, μια 33. Τι να πω άλλο.
1: Εγώ θέλω τον Πηλέα. Μην ακούτε γενικότερα, λέει ένα οπαδός της Ομόνιας εδώ. Ο Κάστανος στην Εθνική έπαιζε αλαζονικά. Με Μπέρκ στην Ομόνια θα είναι σούπερ. Δεν μου φαίνεται ότι έπαιζε αλαζονικά. Απλά ρε φίλε, όταν έχεις, συγγνώμη, όταν παίζεις με ένα σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ναι, με τα back half σου παρεπιπτόντος να είναι κεντρική αμυντική.
0: Να είναι back.
1: Το δεξί back half σου ήταν κεντρικός αμυντικός. Το αριστερό back half σου τι ήταν? Ήταν ο Νικόλας Ιωάννου σε πολλές περιπτώσεις που μπορεί να παίξει κεντρικός αμυντικός.
0: Και ο Πηλέας,
1: και ο Κορέα. Ναι,
0: και ο Μαλεκίδης κάποτε.
1: Ναι, και ο Μαλεκίδης που επίσης μπορεί να παίξει κεντρικός αμυντικός και λοιπόν. Βασιζόταν όλο το. Παίζουμε άμυνα και έχουμε και δύο αμυντικά half παρεμπιπτόντως. Και δίνουμε την μπάλα στον Κάστανο που ψάχνει να βρει κάποιον μπροστά. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορούσες να τον αναδείξεις.
0: 37-37 τσόλα μου δεν είναι εμείς που λέει. Αλβέρο ότι είναι της μάπας, ο τεχνικός διευθυντής. Ευτυχώ που ξεχαρίζω 37-37. Εγώ είμαι Μονιάτης και θέλω Πηλέα και Κάστανο και Λαΐφη. Και όσους πιο πολλούς Κύπρους γίνεται, μόνο έτσι μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα σαν παίζεις Europa Champions League. Να σου πω αλήθεια, αν μου έλεγες να πάρω τρεις μεταγραφές από Κύπρο, για αν ήμουν τεχνικός διευθυντής της Ομόνιας ή οτιδήποτε στην Ομόνια και μου έλεγε να πάρω τρεις ποδοσφαιριστές από Κύπρο, θα σου έλεγα ότι παίρνω Λαΐφη, Κάστανο και Πηλέα. Αυτούς θα έπαιρνα. Εδώ Φαμπρίτσιο Ρωμάνο Μασούρας μένει, Λαΐφης φεύγει, σε μέ δωμένει.
1: Θα δούμε.
0: Δεν νομίζω, Μασούρας νομίζω φεύγει.
1: Μπορεί να είναι τρία στα τρία.
0: Να είναι τρία στα τρία εναντίον. Εντάξει, για Λαΐφη δεν ξέρω. Θα δείξει. Για Σεμέδο, εντάξει.
1: Θα μίζεις, θα δείξει.
0: Ας το, δεν θα σου το πω τώρα, να μου λες να το γράψω μετά. Ας το πάλι.
1: Όχι, να το γράψεις, να το γράψεις απλά μετά.
0: Το γράψω μετά.
1: Να το γράψεις απλά μετά. Δεν πάει πολύ και ο Σούνιτς. Εντάξει ρε φίλε, ο Σούνιτς, ευχαριστώ.
0: Ποιο δεν πάει ο Σούνιτς?
1: Που να μην πρέπει να ξεκινήσει η ερώτηση.
0: Ερώτηση και προς τους δύο σας. Ποιες τρεις ομάδες θα υποβιβαστούν φέτος στην Κύπρο? Ποια ομάδα θα πάρει την Premier League και ποια το Champions League?
1: Ποιες τρεις ομάδες θα υποβιβαστούν στην Κύπρο? Ποια ομάδα θα πάρει την Premier League και το Champions League? Premier League Arsenal, Champions League Paris, Ένωση, Εθνικός και πρέπει να βρω τον άλλο.
0: Ναι. Ποια είπες, Premier League?
1: Arsenal.
0: Και εγώ.
1: Παρί.
0: Όχι, Arsenal. Άρσενα, πάρει όλα ρε.
1: Τέλος πάντων, να αφήσουμε να το σκεφτείς. Εντάξει ρε, θα πάμε σε
0: break.
1: Διαφημίσεις. Αθλητικό τελικό ειδήσεων. Ο Παντελής Παντελή έξω και μας κάνει νόημα ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε όλα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Επέστρεψε στην Ομόνοια και κέρδισε ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο μέχρι το 2028 ο Ανδρέας Χριστού, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Πράσινους. Το τέλος της καριέρας του στο Τριφύλι ανακοίνωσε ο Γιόβετιτς. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει. Ο Μασούρας αποχωρεί με προορισμό την Ιρεβέργη. Ενδιαφέρον για Πειλαία. Φεύγουν και τα επιπλέον 4.500 εισιτήρια για τον Νότιο Πέταλο για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Στις 7 θα αρχίσει ο μεγάλος τελικός κυπέλλου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου στο ΓΑΣΥΠΗ. Μετά από κλήρωση τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Απόλλωνας. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Οι φίλοι του Απόλλωνα θα βρίσκονται στο κάτω διάτσωμα της Δυτικής και στο Νότιο Πέταλο, ενώ οι φίλοι της Πάφου θα καταλάβουν την Ανατολική Κερκίδα και το Βόρειο Πέταλο. Σύμφωνα με τον Σπορ FM, η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Γκουστάβο Λέδες και οι δύο πλευρές ανανεώνουν τη συνεργασία τους. Πρόταση για ανανέωση συμβολίου έχει κατατεθεί και στον Ρομπέρς και αναμένεται η απάντησή του. Συνεχίζει ο εκπολό. Ανοιχτό το θέμα Αλομέροβιτς, ικανοποίηση για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Στις 300.000 ανέρχεται η ρήτρα αποχώρησης του Σένσι από την ανόρθωση. Σύμφωνα με συντάκτη της Μάρκα, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό του ΚΑΣ, η ποινή για απαγόρευση μεταγραφών στην ανόρθωση έχει να κάνει με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιάσεων από το Σύλλογο σε σχέση με τις πληρωμές συμβολαίων ποδοσφαιριστών. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ούκο Μαρτίνς για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο Απολλώνας, καθώς χρειάζεται ένα μόλις βαθμό στους 3 αγώνες που απομένουν, αισιοδοξία ότι σύντομα θα παίζουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Κβίτα, δεδομένη η παραμονή των Κουν και Βάισμπεκ. Στην Πάφο και εν όψη του σημαντικού αγώνα με τον Άρη, παραμένει εκτός ο Μπρούνο, ερωτηματικό για Γκολτάρ, Κόρτερ και Πιλέα, οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής από το χθεσινό παιχνίδι. Στο Αποέλ χάνει τα ντέρπι με Απόλλωνα και Ομόνια ο Λαΐφης, εκτός από τον αγώνα της Κυριακής ο Μυρ λόγω καρτών και οι τραυματίες Μπέλετς, Μάιερ, Σταφυλίδης και Χριστοδούλου. Αφίβολος ο Μπρόρσον, κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Λαγκινκά. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης. Αφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Πάφο η Λελέ και Έργας, εκτός μέχρι και το τέλος της σεζόν ο Γιάνγκο. Την ευκαιρία να κλειδώσει το 7ο του πρωτάθλημα Φούτσαλ έχει το Αποέλ στον αποψινό τρίτο τελικό κόντρα στην ΑΕΛ στη Λεμεσό. Να μειώσει σε 2-1 τη σειρά θα επιδιώξει η ΑΕΛ. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας τηλεοπτικά από Cita Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς των 2 άλλων διοργανώσεων της UEFA. Για το Europa League, η Aston Villa υποδέχεται την Nottingham Forest, από την οποία έχασε 1-0 στον πρώτο αγώνα. Freiburg, Braga στο άλλο ζευγάρι, 2-1 επικράτησαν οι Πορτογάλοι στο πρώτο παιχνίδι. Για το Conference League, η Crystal Palace φιλοξενεί τη Shakhtar στον επαναληπτικό της νίκης της με 3-1. Το Στρασβούργο υποδέχεται τη Rayo Vallecano, από την οποία έχασε 1-0. Στις 10 η Σέντρα και στις 4 αναμετρήσεις. Η συνεργασία ανάμεσα σε Hansi Flick και Μπαρτσελόνα, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Γερμανός είναι θετικός στο να παραμείνει στην ομάδα, επεκτείνοντας τη συνεργασία του. Στο στόχαστρο της Dortmund, ο Καρέτσας, ωστόσο φαίνεται πως η γερμανική ομάδα δεν είναι διατεθειμένη να δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει η Γκένκ. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών. Στις 10 αντιμετωπίζει την Unicaja Málaga στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Στις 9 απόψε θα διεξαχθεί ο τέταρτος αγώνας για τα play-off της EuroLeague στο ζευγάρι Hapoel Tel Aviv Real. Οι Ισπανοί προηγούνται με 2-1 στις νίκες. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έρνοια? Θες την Unlimited Fixed Telephony της ETA Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
5: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl. More to value.
2: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Το 2021 βγήκε τίποτε δημόσια να
4: πει
3: για το μονοπάτι.
4: Παρακαλώ.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Petrolina.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο FM95 και η εκπομπή Muppet Show. Στα μικρόφωνα σήμερα Εφραίμ Γεωργίου και Θεόδωρος Τσολάκης. Το 2950 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Όπως επίσης και με την έδειξη Jack and Jones, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ για τα καταστήματα Jack and Jones. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ενώ με την ένδειξη CU Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, διεκδικείτε ένα ταξίδι για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά, διαμονή, all inclusive ξενοδοχείο, είναι πακέτο 1.600 ευρώ και βάλε. Να πω επίσης ότι μαζί μας για άλλη μια φορά είναι η Epic μαζί με το Epic One, το που τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούριας συσκευής με δόσεις και όλα αυτά με 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One. Μια ομάδα η οποία σώθηκε βαθμολογικά 3 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που βρήκε προπονητή που να μπορεί να την βοηθήσει το Φεβρουάριο, που ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού. Αυτή η ομάδα πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές, αν μείνει ο Μάρο και για τον χρόνο και δεν χρησιμοποιήσει νεαρούς, τότε να κάνουμε θέμα για τη μη χρησιμοποίησή της. Ως ένα σημείο μπορώ να ακούσω αυτό που λες, αλλά ταυτόχρονα μια ομάδα η οποία περνά μια μεγάλη κρίση και για αρκετά χρόνια, το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να δημιουργήσεις εκ των έσω τις καταστάσεις που να μπορείς να τις εκμεταλλεύεσαι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε μια στιγμή. Εντάξει, να πεις ότι από σήμερα ξεκινώ να το κάνω αυτό. Εάν δεν έχει γίνει η προεργασία, εάν οι ακαδημίες σου δεν λειτουργούν στο βέλτιστο βαθμό, δεν θα μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Δεν σου λέω να βγάλεις 11 ποδοσφαιριστές, 11 ή 11 δεν σου να αποτελείται κάθαρα από τις ακαδημίες. Να μπορείς όμως σιγά σιγά να τροφοδοτείς την πρώτη ομάδα με παίκτες από τις ακαδημίες σου που να μπορούν να σε βοηθήσουν. Αυτό.
1: Ας σου πω εγώ την άποψη.
0: Και το όνομα του Ευαγόρα που ήταν αυτό που ήρθε να άνοιξε η συζήτηση. Ο Ευαγόρας είναι ένα παράδειγμα που θεωρώ ότι φέτος θα μπορούσε να πάρει πολύ πολύ περισσότερες ευκαιρίες και ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι της σέζον. Ιδιαίτερα τότε.
1: Να σου πω. Αρχικά ένας προπονητής έχει στο μυαλό του πώς να πετύχει τους στόχους του. Ο Μάουρο Καμορανέζη ήρθε και βρήκε μια ανόρθωση κάτε μένα προσωπικά αγωνιστικά στο χάος. Δεν είχε αρχή, μέση και τέλος. Και είδαμε μια ανόρθωση εντελώς διαφορετική. Άρα αγωνιστικά υπήρξε πάρα πολύ πρόοδος. Όσον αφορά τον Ευαγόρα Χαραλάμπους, δεν είναι νέαρος ποδοσφαιριστής πλέον. Και πρέπει να σταματήσουμε πλέον να λέμε τους παίχτες όλους νεαρούς στα 22 τους, στα 23 τους, στα 21 τους, στα 20 τους. Νεαροί είναι στα 17 και στα 18. Κάτι την άποψή μου. Πλέον.
0: Μαζί σου.
1: Ναι. Κάποτε ένας προπονητής για να μπορεί να δώσει ευκαιρίες και να δώσει χρόνο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές πρέπει να υπάρχουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές. Την δεδομένη στιγμή, και είπα πριν πώς είναι δανεική σε άλλες ομάδες από την ανόρθωση.
0: Ναι, μα όλοι αυτοί που είπες δεν είναι κατά ανάγκη νεαροί.
1: Ο Στέφανος είναι στα 23 του. Δεν είναι νεαρός, ακριβώς. Και αυτό έκανε πολύ καλά και πήγε στον Ολυμπιακό για να παίξει. Ο Δημητριάνος είναι νεαρός. Είναι 18 χρονών.
0: Ο Δημητριάνος ήταν 18.
1: Ναι. Στρατό.
0: Μπράβο.
1: Κάπου εκεί. Και οι άλλοι όλοι είναι μεταξύ 19, 18, 19 οι υπόλοιποι. Επομένως, αυτοί είναι θεωρούνται νεαροί. Τώρα, όσον αφορά για το γεγονός ότι ο Μάουρο Καμοραρέζη δεν έδωσε ευκαιρίες, ο μόνος νεαρός που είναι στο ρόστερ και δεν πήρε ευκαιρία, που είναι νεαρός, είναι ο Μιχάλας. Από εκεί και πέρα, ο Ευαγόρας Χαραλάμπους πρέπει να του δοθεί ευκαιρία όπως του δόθηκε και του Βούκιτς και των άλλων ποδοσφαιριστών. Εγώ σε αυτό το κομμάτι είχα κάνει το κείμενο. Γιατί ο Ευαγόρας Χαραλάμπους έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά δεν του δόθηκαν οι ίδιες ευκαιρίες που δόθηκαν σε άλλους ποδοσφαιριστές. Σε αυτό αναφέρομαι. Και όχι σαν νεαρός. Γιατί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Παγόρας Καραλάμπου σαν μικρός ή νεαρός ποδοσφαιριστής.
0: Μήπως ο προηγούμενος που έγραψε είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο από το Γέρι, ρώτα κάποιος.
1: Α, ο Στεφάνος, εντάξει, έκανα λάθος, δεν είναι 23, έχει δίκιο.
0: Πόσο είναι?
1: Νομίζω είναι της ηλικία.
0: Πόσο είσαι?
1: 26.
0: Ακού.
1: Είναι 26.
0: 26.
1: Και κλείνει 27. Το Σεπτέμβριο.
0: Ρε παιδιά, κάτι δεν βγαίνει.
1: Έκανα λάθος.
0: Λέτε ότι υπολογίζεται ο Χρήστου για αριστερό μπακ. Είναι ο Μπάλκοβιτς και σε κάποια φάση θα έρθει και ο Γκίτσος. Θα πάρει και τέταρτον αριστερό μπακ τον Πιλέα. Δεν ξέρω αν υπολογίζεται ο Χρήστου για αριστερό μπακ. Είναι όμως μια πολύ πολύ ευλογία πορεία την οποία είχαμε συζητήσει και εκτός αέρα. Η αλήθεια είναι ότι φαινομενικά στα χαρτιά, ούτε εμένα, και αν θες να σου προσθέσω κάτι, σε περίπτωση που υπάρξει το οτιδήποτε και χρειαστεί, έχεις και μια τέταρτη επιλογή, τον Ντουμπάτζιο, που ναι μεν δεν είναι φυσική του θέση, αλλά εάν χρειαστεί μπορεί να παίξει και εκεί. Οπότε την να συμφωνήσω μαζί σου, εκτός αν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Παρά τα αυτά, το αν υπάρχει Κύπριος διαθέσιμος στην αγορά, πολλές φορές σε αγκάζει έτσι να ρίξεις και λίγο κάποιες ματιές προς εκείνη την περιοχή. Εφρέ μου λέει στο σημερινό σου άρθρο υπάρχει λάθος με τη Σαχτάρ. Είπαμε, η Σαχτάρ, σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι η πρώτη σε βαθμολογία και θα πάει απευθείας. Αλλά και να μην το κατακτήσει η Σαχτάρ, επειδή υπάρχει πιθανότητα, οφείλουμε να βάλουμε την Ουκρανία μέσα στην όλη συζήτηση. Γιατί αν δεν το κατακτήσει η Σαχτάρ, κάποια άλλη ομάδα θα πάρει τη θέση. Και εξαρτάται αυτή η άλλη ομάδα ποια θα είναι. Υπάρχουν ομάδες που ξεκινούν και από τα play-off.
1: Ναι.
0: Γεια σε μένα, ότι ξέρουμε μεν ή φεύγει, αν φύγει κάποιο στοιχείο για αντικαταστάτη.
1: Είναι σίγουρο ότι αν φύγει ο Σεμέδο θα φέρει άλλο ποδοσφαιριστή ανάλογο με προσδοκίες της αξίας του Σεμέδο. Τώρα για το αν φύγει ο Σεμέδο ή όχι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Σεμέδο θα δώσει την απάντησή του στην Ομόνια, γιατί έχει πρόταση στα χέρια του πριν φύγει για το Μουντιάλ. Επομένως πλησιάζουμε.
0: Ελπίζω να μην είναι βάσιμο ότι φεύγει ο Άγγελος από Ομόνια για Απόλλωνα. Για Απόλλωνα με τους νεαρούς.
1: Για Απόλλωνα με τους νεαρούς.
0: Ο Άγγελος Ανδρέου φαίνεται ότι πηγαίνει προς...
1: προς Λεμεσού.
0: Ναι.
1: Προς Απόλλωνα.
0: Για τους νεαρούς.
1: Για τους νεαρούς. Μου άρεσε αυτό που έκανε ο Λοσάδαχτες. Έβαλε τον Ρωτή, έβαλε τον Χαραλάμπους. Εντάξει, ο ίδιος είπε ότι ήταν αναγκαίο να γίνει αυτό το rotation και ελπίζει να μην γίνει άλλο ξανά rotation στα επόμενα παιχνίδια, γιατί θέλει η ομάδα του να είναι όσο καλύτερη γίνεται σε κάθε μάτς. Όμως για να τους βάλει αυτούς τους ποδοσφαιριστές ο κύριος Λοσάδα, είναι ξεκάθαρο ότι τους εμπιστεύεται. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος δείχνει ότι υπολογίζει τον οποιοδήποτε παίκτη τον έχει στον πάγκο. Και φάνηκε και με το Σίκι μέσα στη χρονιά, φάνηκε και με το Βρίκι. Και γενικότερα νομίζω ένας προπονητής που δίνει ευκαιρίες. Εγώ αυτό κατάλαβα με την μέχρι στιγμής του παρουσίας των Απολλώνων.
0: Που δίνει ευκαιρίες. Ήταν και σχεδόν αναγκασμένος με το πρόγραμμα έτσι όπως είχε. Δεν μπορείς να πάεις με 11.
1: Έχει παίκτες που πολλές φορές.
0: Με 11 ποδοσφαιριστές και μόνο. Προσπάθησε να ανοίξει ρωτήσεων. Δεν έχει το τρελό βάθος παρεμπιπτόντος. Ναι. Δεν το έχει.
1: Δίνει όμως. Δίνει. Δηλαδή χθες μπορούσε να βάλει άλλους παίκτες. Αντί τους μικρούς, αντί 17-18 χρόνων, μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Εντάξει,
1: τους τράβηξε όχι, μάλλον, νομίζω, καζουάρι κράτο όχι, και τη δήλωση.
0: Εγώ γιατί διάφωνο μαζί σου, μπορούσε να βάλει άλλους. Ήταν το κατάλληλο παιχνίδι χθες, χρονικά, χρονικά αν το πάρεις, και με τις συγκυρίες όσες έχουν, που χρειαζόταν να δώσει ανάσες, να καθαρίζει το μυαλό, και μπορούσε να δώσει και περισσότερες ευκαιρίες σε νεαρούς. Άρα νομίζω ότι το timing ήταν ό,τι έπρεπε για να κάνει αυτό που έκανε ο Λοσάδα. Ήταν το τέλειο timing.
1: Ναι.
0: Μπορούσε να βάλει άλλους, γιατί να βάλει άλλους? Για ποιο λόγο? Πότε ήταν η προηγούμενη αγωνιστική? Έχουμε ενδιάμεση αγωνιστική, δηλαδή γιατί να βάρει φορτώσω τους ποδοσφαιριστές μου σε έναν αγώνα στο πρωτάθλημα που εξ όσο φαίνεται η τρίτη θέση δύσκολο να χαθεί. πολύ πολύ δύσκολο να χαθεί. Έμειναν τρεις αγώνες. Η διαφορά του από την Πάφο είναι στους 6 βαθμούς. Είναι σχεδόν κλειδωμένη η τρίτη θέση. Άρα ήταν φυσιολογικό και λογικό. Έτσι ξαφνικά το Κυπριακό ποδόσφαιρο έγινε ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος. Όχι. Ξεχάσανε τίποτα καταλόγους, κλεμμένα, ο Λοϊζίδης έγινε αρεστός από καταστροφέας. Όλα αυτά έχουν όνομα, έχουν επίθετο, μπορεί να γράφει για ώρες. Φίλε, δεν ξέρω αν το στέλνει σε αυτήν την εκπομπή. Νομίζω ότι ποτέ δεν έχουμε υποστηρίξει ότι είναι αγγελικά πλασμένο το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Και γενικότερα θα σου έλεγα το ποδόσφαιρο. Ούτε είπαμε ποτέ ότι ο Λοϊζίδης ήταν καταστροφέας ή ενώ νούμερο ένα. Εντάξει. Ο Βάισμπεκ προλαβαίνει τον τελικό. Με Βάισμπεκ.
1: Εντάξει, θα δείξει.
0: Ο Μπέξτον επίσης βρίσκεται στα ραντάρ της Ομόνιας. Ωραίος ο... ο Μπέξτον, πολύ ωραίος παίχτης. Πάρα πολύ ωραίος παίχτης. Τον πουλήσε πέρσι ο Άρης, έπιασε λεφτά για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και καλά τα λεφτά που έπιασε για τον Μπέξτον. Κοίτα, μια πολύ καλή ευκαιρία γενικότερα παίχτες οι οποίοι περνούν από το Κυπριακό πρωτάθλημα να τους έχεις στα υπόψη. Δηλαδή, γιατί έχεις πολύ καλύτερη εικόνα. Δηλαδή, ξέρεις ποιος είναι ο Μπέξτον. Όπως όταν η ΑΕΛ έφερε τον Σαββό στην επίθεση, ξέρεις ποιος είναι ο Σαββό.
1: Εντάξει, αυτό είναι και το ρίσκο να φέρνεις. Sorry, το μη ρίσκο να φέρνεις παίχτες.
0: Δεν είναι μη ρίσκο, αλλά μειώνεις την πιθανότητα λάθους. Παρεπιπτόντως, ένας ποδοσφαιριστής για να παίξει σε μια ομάδα χρειάζεται πολύ περισσότερα από ότι το ταλέντο του και μόνο. Υπάρχουν ένα σωρό τομείς που μετρούν.
1: Σίγουρα.
0: Για να μπορέσει να παίξει και να αποδώσει ένας ποδοσφαιριστής.
1: Είναι και το κλίμα που δεν χρειάζεται να προσαρμοστείς αν είσαι κάπου που ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Και γενικότερα, δηλαδή έχουμε παίκτες τους οποίους πήγαν και σε άλλες ομάδες έπαιξαν, αλλά και παίκτες που πήγαν σε άλλες ομάδες και δεν έπαιξαν.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά σου λέω ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Δεν μέτρα μόνο το ταλέντο.
1: Ας σου πω μια πληροφορία για τον Έντσο Καμπρέρα.
0: Πες τη μιλιοφορία για να πάμε στη Δελφία.
1: Γιατί
0: την έχω...
1: Ναι, έχει βγει προς τα φωτά της δημοσιοτήτας, όμως το έχω διασταυρώσει. Έχει υπογράψει ακόμη ένα χρόνο ο Έντσο Καμπρέρα στην ΑΕΚ. Ήταν μέχρι το 2027 και είχε επεκτείνει το συμβόλαιο του μέχρι το 2028. Την έχω επιβεβαιώσει αυτή τη μιλιοφορία που έχει βγει στα φωτά της δημοσιοτήτας. Και ισχύει, ο Έντσο Καμπρέρα θα είναι μέχρι το 2028. Και από εκεί και πέρα είχαμε αποκαλύψει για τον Κουστάβο Λέδες ότι έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ και επίσης ότι έχει πρόταση στα χέρια του ο Πέρε Πόντς, ο Βαλεντίν Ρόπερς από τον Τσάβι Ρόκα από την εποχή τότε και επίσης ο Μιραμόν. Ενώ μένουν στην ΑΕΚ σίγουρα Ανδρέας Παρασκευάς εκ πολλών και ο Σλάδα Αλβέροβιτς έχει πρόταση στα χέρια του. Η διαφορά είναι στη χρονική διάρκεια. Η ΑΕΚ δίνει ένα χρόνο με προοπτική ανανέωσης με κάποιες λεπτομέρειες και ο Σλάδα Αλβέροβιτς ζητά 2 χρόνια. Αυτά είναι τα νεότερα
0: λοιπόν,
1: για την ΑΕΚ.
0: Πάμε σε break και θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβλήθηκαν χθες 753 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, λέγοντας ότι
4: ότι είναι πολύ πιθανό η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργία του τμήματος Θελωνίων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
2: Σχέση που ηλεκτρίζει. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδο στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
13: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
14: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Epic One, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Πώς σε έχω ρε Θεοδωρέα?
2: Πώς με έχεις, Άντερλεν, κάνε μου άλλες.
1: Όζι δύο φορές, ειδικά αφιερωμένος.
2: Άχι ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν κάτι να σου αφιερώσω.
2: Μένα μου είναι να μου αφιερώσεις. Αλλά... Βιλά σου πω κάτι, αν θέλεις να μου αφιερώσεις κάτι που να κλείουμε, βάρτο μελά.
1: Όζι.
2: Ακτός είναι όζι.
1: Ένας τύπος.
2: Ένας
1: τριτοτέταρτος.
2: Πού μπορεί να φτάσει.
1: Ένας τριτοτέταρτος.
2: Πού μπορεί να φτάσει τον Νότι Σφαγιανάκη, τον Στέκιο Γκαζαντζίδη, τον Βασίλη Ντερλέγκαν και τον μεγάλο Ζαφίρι Μελάν και Βασίλη Γκαρά. Τώρα, ό,τι θέλει, πε μου, ρε φίλε. Αν τούτε τι τραβήστε.
1: 29-50 μπορεί να στέλνει τα μηνύματα σα για να μα λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Jack and Jones. Jack and Jones. Μπαίνετε στην κλήρωση αν στείλετε αυτήν την ένδειξη στο 2950 για να διεκδικήσετε κουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε αύριο. Εντάξει, και μπορείτε να το εξαργυρώσετε, όχι εξαργυρίσετε, εξαργυρώσετε σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack and Jones ανά το Παγκύπριο. See you Charm, το πανεπώνυμο πόλη και ηλικία. Για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε έναν ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh, περιλαμβάνει μέσα αεροπορικά, περιλαμβάνει διαμονή, περιλαμβάνει all inclusive, είναι σε έναν εξωτικό προορισμό. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο θέλεις. Από εκεί και πέρα είχαμε μπει πριν, δεν ξέρω, μέσα σε ένα λεπτό που σου είπα ότι είχες πριν, κατέβασες μας ολόκληρο τον προγραμματισμό της ΑΕΚ. Ναι. Δεν μας έχεις πει όμως το κυριότερο πράγμα.
2: Ποιο?
1: Βασικά, γιατί κανένας δεν λαλεί. Εν έτσι όταν τον επισημοποιήσουμε ότι επιστρέφει ο Ρόκα.
2: Εντάξει ρε φίλε, όταν ολοκληρωθεί σίγουρα η επιστροφή του Τσάβη Ρόκα, σίγουρα η ΑΕΚ θα βγάλει ανακοίνωση. Για να μην έχει βγει αυτή η ανακοίνωση, σημαίνει ακόμη δεν έχει επιστρέψει επίσημα. Και δεν έχει γίνει η επιστροφή του Ρόγκα στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
2: Γι' αυτό.
1: Εντάξει. Νιώθω ότι τη νέα σεζόν θα έχουμε τον Τσάβη Ρόγκα στην ΑΕΚ. Νιώθω ότι τη νέα σεζόν επίσης θα έχουμε τον Πρασίδη στην Προεδρία της Ανόρθωσης. Επισημοποιήθηκε ότι θα βάλει υποψηφιότητα.
2: Όχι. Ουσιαστικά η δήλωση του που είχε κάνει.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή.
2: Άρα δεν υπάρχει κάποιος άλλος, δεν πρόκειται η διοίκηση Κυριάκου Πράστη να αφήσει αόρθωση τη αβεβαιότητα και θα διοικηθεί. Αυτό ισχύει. Okay.
1: Και δες τώρα τι γίνεται, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά προς το μεταγραφικό
2: κομμάτι.
1: Σου διαβάζω δύο συνεχόμενα μηνύματα. Ο Μπάμπικα θα πήγαινε τη Ομονία αν έφευγε ο Σεμέδο. Σίγουρα.
2: Ναι.
1: Κλείνει Μπάμπικα η ΑΕΛ. Ναι. Το επόμενο μήνυμα. Για δανεισμό και αγορά στην πορεία.
2: Η ΑΕΤΑ συνεννοημένη. 0,40-0,6 πήγε μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Δεν ξέρω, αλλά επειδή κάθε χρόνο πάντα βρίσκουμε κάποιες ιστορίες οι οποίες είναι από το παρελθόν και μας συνοδεύουν.
2: Να σου πω κάτι, ο Μπάμπικα.
1: Ο Μπάμπικα.
2: Να σου πω κάτι. Τι έχει στο μυαλό του συγκεκριμένο παίκτη όταν ψάξα το θέμα τον Ιανουάριο που ακούγεται τον Μπάμπικα για Κύπρο. Έψαξα το θέμα. Δεν έχει στο μυαλό του την επιστροφή στην Κύπρο τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεδομένη στιγμή. Και σίγουρα...
1: Δεν ξέρεις όμως, περίμενε. Πρώτον, πρέπει να δεις την ομάδα που βρίσκεται. Αγωνίζεται, πώς θα πηγαίνει.
2: Δεν είναι του Ερυθρού Αστέρων Μπαμπίκα.
1: Ναι, αλλά δόθηκε δανεικός σε τουρκική ομάδα.
2: Ναι. Τώρα είναι το να δω.
1: Τι έχει κάνει εκεί, υπάρχει προοπτική να συνεχίσει.
2: Στην Καραγκιουμρούκ.
1: Συνήθως τελειώνει σε Κουτσούκ.
2: Ναι, τέλος πάντων. Έπαιξε 13 παιχνίδια, έναν γκολ, μια ασίστ στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, στο κύπελλο μια.
1: Ναι, ρε, 952, είναι έτσι που τα αξίζει. Θα του κλείσω το μικρόφωνο και κάνει. Ρωτά ποιος εντός όζει. Ποιος εντός όζει.
2: Φίλε, θέλω τον 737 να μην υποστηρίξει. 7.37, έλα πίσω.
1: Συνέχιζε αυτό που έλεγες, παίζεις στην Τουρκία.
2: Ναι, 13 συμμετοχές. Έναν γκολ, μια ασίστ.
1: Μα ολοκλήνει η σεζόν ή μισή σεζόν?
2: Επειδή μισή σεζόν.
1: Μισή σεζόν.
2: Δεν έπαιξε και πολύ στα άλλα.
1: Βλέπεις.
2: Δεν έκανε φέτος.
1: Ο Σέντσι, υπάρχει περίπτωση να πάει σε άλλη κυπριακή ομάδα αυτό το καλοκαίρι?
2: Α, σου δώσω απάντηση. Είχε γράψει.
1: Γι' αυτό σε ρωτά.
2: Είχε γράψει ο Ιταλός γνωστός δημοσιογράφος.
1: Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
2: Όχι, ρε. Για όνομα του Θεού. Ο Ματέο Μορέτο. Ναι. Είχε γράψει σήμερα ότι υπάρχει ρήτρα αποχώρηση του ποδοσφαιριστή που έχει οριστεί στι 300.000 ευρώ. Αυτή η ρήτρα είναι λίγο πάνω από τι 300.000 ευρώ και είναι μόνο για το εξωτερικό. Για την Κύπρο δεν υπάρχει ρήτρα. Και οποιαδήποτε ομάδα θέλει το Σεντσί θα πρέπει να πληρώσει αδρά την ανόρθωση. Αυτό μαθαίνω.
1: Συγγνώμη, πες το ξανά για εξωτερικό.
2: Είναι λίγο πάνω από 300.
1: Λίγο μόνο από 300. Για Κύπρο.
2: Για Κύπρο δεν έχει ρήτρα.
1: Δεν ισχύει.
2: Όχι, δεν υπάρχει ρήτρα. Αυτό και.
1: Περίμενε, πάμε στο άλλο. Ενδιαφέρον για τον
2: Σέντσι.
1: Εκτός Κύπρου υπάρχει, να ξεκινήσω που λέμε.
2: Υπάρχει. Με βάση των πληροφοριών μου, υπάρχουν ομάδες που τον έχουν στον μπλοκάκι του.
1: Και μπορεί να τον πάρουμε 350, ας πούμε.
2: Ναι. Τώρα.
1: Έλα, είναι καλή τιμή εδώ για να πάρει το Σέντσι.
2: Είναι καλή. Εντάξει, μην ξεχνά όμω ότι όταν τον ανανέωνε η ανόρθωση, τον έθελε όχι μόνο όλες οι ομάδες της Κύπρου. Αλλά και από το εξωτερικό. Είχε πρόταση από αραβική χώρα τον Ιανουάριο και αρνήθηκε και υπόγραψε σε όρθωση ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Που τότε η ρήτρα ήταν πολύ πιο κάτω, έτσι, για να μπορούσε να φύγει.
1: Α, εξ αρχής υπήρχε.
2: Ναι, υπήρχε εξ αρχής ρήτρα, όμως πολύ πιο κάτω από τις 300.000. Είναι λίγο πάνω από 300.000, έτσι. Και πάλι όμως δεν είναι λίγα λεφτά, έτσι. Συμφωνώ με τον Θεόδωρο. Είδες Τσόλακη με δίπλα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 737-102. Για μένα η μεγαλύτερη καλλιτέχνη είναι Στέγιος Καζαντζίδης, μπράβο, νούμερο 1. Νότης Φαγιαράκης και μετά οι υπόλοιποι που ανέφερε είναι Διονυσίου, μπράβο, Αγγελόπουλο, Μητροπάνο, Τερζή. Ακριβώς. Εμείς ξέρουμε ούζο με τα καραολούθια, αγκουρούθια, με τα αγκουρούθια του και να παίζει Μητροπάνο και Τερζή. Συμφωνώ μαζί. 960-102-737. Κοπιάστε να τα πω.
1: Μα μπορεί να ξέρετε αυτά. Δεν σημαίνει ότι δεν τα ξέρουμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι δεν τα ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι ή ότι δεν πρέπει να γνωρίζουμε ποιος εννοώζει ή να μην αναγνωρίζουμε τον καλλιτέχνη.
2: Ο 236 όμως είπε κάτι το οποίο αγγίζει την ψυχή μου. Μέσα στους στίχους του Τερλέγκα, γαρδένια, στροφές, πόρτες κτλ. Η λέξη νόζι δεν την έχει, άρα δεν τον ξέρουν.
1: Εντάξει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να σας βάζουμε να μυρωθείτε κι εσείς λίγο στο νόζι. Τα τελευταία δύο κομμάτια που ακούσαμε, το Crazy Train και το I Just Want You, ήταν από το νόζι κομματάρες. Δηλαδή, για την ωραία η ερώτηση του 569, εάν κάνει πρόταση ομάδα από το εξωτερικό 300.000, τη ρήτρα τέλος πάντων, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί ανορθώσει να πει ναι όχι, και κάνει και μια κυπριακή μισό εκατομμύριο, θα το δώσω στο εξωτερικό? Τι κάνεις σε τέτοια περίπτωση?
2: Θα αποφασίσει και ο παίκτης, ρε φίλε, που θα πάρει περισσότερα λεφτά. Δεν μπορείς να βάζεις μόνο σου σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι ρε, συμφωνώ, αλλά... Ναι, φίλε, ναι.

0: Δημοκρατία.
1: Μια χαρά δημοκρατία, δεν χαζά.
0: Οι ακροατές ζητούσουν τερλέγκα.
1: Μα είναι η ώρα του εθνοφρούρου που είμαστε, δάμε. Δεν είμαστε η ώρα του εθνοφρούρου. Πάνικο μου. Δεν ξέρει κανένα τον Όζι, ρε φίλε.
2: Ο Ζιόσπορ.
1: Ναι.
2: Της
1: West Ham.
2: Έκαμε το θέμα στην καθημερινή.
1: Πάνικος.
0: Πάνικο, εδώ ζητούν τερλέγκανος. Γαρδένια στροφές είναι δική μου.
1: Τέλος πάντων, πάντως στο δίλημα που λέει ο φίλος. Έλα να σου ανοίξω το μικρόφωνο. Ποιο είσαι, το νούμερο 3.
2: Τερλέγκας ήταν της μόδας που Αθήνα. Φοιτητής.
0: Πολλές φορές πήγες.
2: Αγνωστός μεταξύ αγνώστων.
0: Ναι.
2: Τερλέγκας σε τραγούδα, θυμούμαι πού. Αλλά ήταν.
1: Κάπου σε άγνωστο, φαντάζομαι.
2: After, ναι, ήταν το after. Εμείς έπρεπε να σου μοιημένος για να γνωρίζεις Τερλέγκαν τότε. Είχε ακόμα ένα που ξεχνώ το όνομα του, πάλι έτσι περίεργο. Όπου επίεναν αρκετοί φοιτητές, επίεναν στα after. Και ήταν μέχρι τις 6 το πρωί. Δηλαδή, έφτιανε ο ήλιος και μετά.
0: Φιάνι μου, φοιτητής τότε.
2: Ήταν 3-3.30, δεν θυμούμαι.
0: Ρε αν ήμουν τερλέγκας πραγματικά τότε.
1: Ξέρεις τι, ο Πανίκος. Ο Πανίκος είναι το μεταξύ. Φαίνεται ότι φοιτητικά χρόνια. Αυτεράδικος το αυτεράδικος το αυτεράδικο.
0: Πόσες φορές έβγαινε στην εβδομάδα?
2: Ναι, πήρνα από το. Μ' αρέσκα. Είναι μόνο ώρα μετάδικα.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, μόνο ώρα μετάδικα.
1: Όχι ρε παιδιά, ο Τερλέγκας είναι νομίζει το φτωχό ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
0: Ο Τερλέγκας, ο
2: Τερλέγκας,
0: πάνω ο Τερλέγκας από τον Όζι.
2: Τώρα γιατί καταλήξαμε, συγγνώμη, είναι τα εκπομπή κάνετε.
1: Έχουμε...
2: Τερλέγκα με Όζι Όσπορν δεν τερκάζει. Χρήστο, καταστρέψαν την εκπομπή σου.
1: Ξεκινήσαμε με Μπετόβεν, θέλω να σου πω. Αλλά πάει να σου κάνω εσένα την ερώτηση, γιατί ο Τσουλάκης απέφυγε. Σαν σήμερα, έπαιξε για πρώτη φορά στη Βιέννη η ένατη συμφωνία του Μπετόβεν.
2: Για
1: τέλειωτη. Έτσι εμείς ξεκινήσαμε με την Πέμπτη. Γι' αυτόν τον λόγο δεν ξεκινήσαμε με την Πέμπτη.
2: Είναι γνωστές.
1: Λοιπόν, να σου κάνω την ερώτηση. Γιατί ο Θεόδωρος απέφυγε να απαντήσει. Έχουμε πει ότι για τον Σέντσι υπάρχει μια ρήτρα 300-300 κάτι. Για εξωτερικό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, για Κύπρο όμως δεν ισχύει αυτή η ρήτρα. Άρα στην Κύπρο.
2: Όσα θέλει.
1: Όσα θέλει. Και είσαι εσύ ο πρόεδρος τώρα της Ανόρθωσης. Έχεις μια πρόταση 350 από το εξωτερικό, περίπου που είναι η ρήτρα. Και μια μισό εκατομμύριο από Κύπρο.
2: Στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο, ναι. Ασυζητητή.
0: Ναι, αλλά παίχτησα μαθήρα, πάει.
1: Άστο. Έτσι έρχεσαι και παίρνει άλλο παράμετρο.
2: Ότι θέλει. Με τη συγκατάσταση
1: του. Θα τον υποχρεώσουμε, ρε φίλε.
0: Αν λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή, αν έρθει που αραβικά μοιράτα τώρα τέλος πάντων. Πρόταση παραπάνω λεφτά στο Σέσσι να πειρέξει απάει.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Το συζητούμε τούτο. Εννοείται ότι.
1: Απλώς. Εμείς μπαίνουμε στη θέση της διοίκησης της Ανόρθωσης.
2: Αν του προσφέρουμε, εμείς έχουμε τούτη την πρόταση μισό εκατομμύριο.
0: Μπορεί η Ανόρθωση να σου πει ότι προτιμά μην το δώσω. Βάσει και με το πώς είναι του χρόνου τα δεδομένα που δεν θα μπορεί να το αναπληρώσει. Και εγώ να σου πω, κάτω μου δείξεις, δεν θα τον έδινα, ρε
1: φίλε. Κάθε φορά μου κάνουν εκπομπή, έρχεται το μήνυμα από το 92, που έγινε θρυλικό μήνυμα. Και να λέει, άτε, πάω να μας πει ο Πανίκος για τον Μπέλετς. Για τον Μπέλετς,
2: πάντα. Την ώρα που μπήκαμε, σας είπα, πάω στέτα, είναι το φίλο που
1: είχαμε. Για τον Μπέλετς. Είναι πάρα πολύ ωραίος και ναι, σιγά σιγά ήρθε η ώρα μας.
0: Περίμενε, τούτος ο Τερλέγκας είναι τα θέση παίζεις η ώρα και πελάνεται μας βάρτα.
1: Δεξιν μπακ.
0: Τι θέση μπορούσε να ήταν ο Τερλέγκας?
1: Δεξιν μπακ.
0: Όχι ρε φίλε, ο Τερλέγκας αν μπορούσε να ήταν ένα δεκάρι πατροπαράδοτο να παίρνει την παρά να κάνει παιχνίδι.
2: Ερώτηση στα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Ποια θέση στο ποδόσφαιρο μες στο μυαλό σας θεωρείτε ότι κίνος ο παίκτης ενώ ενώ πιο άσχετος?
1: Α, ο πιο άσχετος. Δεξιν μπακ.
2: Δεξιν μπακ. Και εμένα μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή, όταν παίζαμε, ας πούμε, κάποιο και λέει μας δεξιν μπακ, ξέρω ότι είναι ο πιο άσχετος. Το αριστερό είναι εσείς του μια
1: ποιότητα. Το αριστερό, επειδή είναι πάρα πολύ που παίζουμε με τα αριστερό μπόδι.
2: Δεξιν μπακ, πάντα όποιος παίζει δεξιν μπακ.
1: Ξέρεις, μπορεί να παίξει εξτρέμ, να βάλουμε μπι.
2: Ναι.
1: Αυτή ακριβώς η θέση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Θεόδωρε που είσαι μαζί μου. Σε ευχαριστώ Εμπανίκο, θα δώσουμε μπάσα να πεις για τον Μπέλετς. Και μαζί θα είμαστε αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Επέστρεψε στην Ομόνοια και κέρδισε ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο μέχρι το 2028 ο Ανδρέας Χρήστου, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Πράσινους. Το τέλος της καριέρας του στο Τριφύλι ανακοίνωσε ο Γιόβετιτς. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει. Ο Μασούρας αποχωρεί με προορισμό την Νιρεμβέργη. Ενδιαφέρον για Πειλαία. Φεύγουν και τα επιπλέον 4.500 εισιτήρια για τον Νότιο Πέταλο για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Στις 7 θα αρχίσει ο μεγάλος τελικός κυπέλλου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απολλώνα στις 29 Μαΐου στο Γάσιπι. Μετά από κλήρωση τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Απολλώνας. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Σύμφωνα με τον Sport FM, η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Γκουστάβο Λέδες και οι δύο πλευρές ανανεώνουν τη συνεργασία τους. Πρόταση για ανανέωση συμβολίου έχει κατατεθεί και στον Ρομπέρς και αναμένεται η απάντησή του. Συνεχίζει ο εκπολό ανοιχτό το θέμα Αλομέροβιτς. Στις 300.000 ανέρχεται η ρήτρα αποχώρησης του Σένσι από την ανόρθωση σύμφωνα με συντάκτη της Μάρκα. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό του ΚΑΣ, η ποινή για απαγόρευση μεταγραφού στην ανόρθωση έχει να κάνει με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιάσεων από τον Σύλλογο σε σχέση με τις πληρωμές συμβολέων ποδοσφαιριστών. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ούκο Μαρτίνς για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο Απολλώνας, καθώς χρειάζεται ένα μόλις βαθμό στους 3 αγώνες που απομένουν. Αισιοδοξία ότι σύντομα θα παίζουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Κφυτά, δεδομένη η παραμονή των Κουν και Βάισπε. Στην Πάφο και εν όψη του σημαντικού αγώνα με τον Άρη, παραμένει εκτός ο Μπρούνο, ερωτηματικό για Γκολτάρ, Κόρτερ και Πιλέα, οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής από το χθεσινό παιχνίδι. Στο Αποέλ χάνει τα ντέρπι με Απόλλωνα και Ομόνια ο Λάιφης, εκτός από τον αγώνα της Κυριακής ο Μυρ λόγω καρτών και οι τραυματίες Μπέλετς, Μάιερ, Σταφυλίδης και Χριστοδούλου, αφίβολος ο Μπρόνσον. Κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Λαγίνκα. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης, αφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Πάφο η Λελέ και Έργκας, εκτός μέχρι και το τέλος της σεζόν ο Γιάνκο. Την ευκαιρία να κλειδώσει το 7ο του πρωτάθλημα Φούτσαλ έχει το Αποέλ στον αποψινό τρίτο τελικό κόντρα στην ΑΕΛ στη Λέμεσο. Να μειώσει σε 2-1 τη σειρά θα επιδιώξει η ΑΕΛ. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας τηλεοπτικά από Cita Vision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς των δύο άλλων διοργανώσεων της UEFA. Για το Europa League, η Aston Villa υποδέχεται την Nottingham Forest, από την οποία έχασε 1-0 στον πρώτο αγώνα. Freiburg Braga στο άλλο ζευγάρι, 2-1 είχαν επικρατήσει οι φιλοξενούμενοι. Επικράτησαν οι Πορτογάλοι στο πρώτο παιχνίδι. Για το Conference League, η Crystal Palace φιλοξενεί τη Σαχτάρ στον επαναληπτικό της νίκης της με 3-1. Το Στρασβούργο υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο, από την οποία έχασε 1-0 στις 10 η σέντρα και στις 4 αναμετρήσεις. Η συνεργασία ανάμεσα σε Χάνσι Φλίκ και Μπαρτσελόνα, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Γερμανός είναι θετικός στο να παραμείνει στην ομάδα, επεκτείνοντας τη συνεργασία. Το στόχαστρο της Dortmund ο Καρέτσας, ωστόσο φαίνεται πως η γερμανική ομάδα δεν είναι διατεθειμένη να δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει η Γκένκ. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών. Στις 10 αντιμετωπίζει την Unicaja Málaga στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Στις 9 απόψε θα διεξαχθεί ο τέταρτος αγώνας για τα play-off της EuroLeague στο ζευγάρι Hapoel Tel Aviv Real. Οι Ισπανοί προηγούνται με 2-1 στις νίκες. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές. Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
12: World Plus συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις, κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / benefits. Eurobank.
13: jackpot στον Τζόκερ. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Take me home, United Road, λέει ο 711. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν να είναι και ένας λόγος αυτός που έχω συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με ποδόσφαιρο, διότι υπάρχει και ένα συνθηματάκι, όπως και να έχουν τα πράγματα. Χαίρετε, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστες Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου στο 2950. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μαζί με το παιδί του θέλει γιόγιο. Τι να κάνω, πώς να ενώσω εγώ τώρα country rose με γιόγιο. Δεν χαλάμε χατήρι σε κανένα. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Μέχρι να ξεκινήσει η Γιώργιο να τραγουδάει, να σας πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

και φωνάρα και κορμάρα, έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε για την Γιώγιο. Αλλά μου δημιουργεί ψυχολογικά αυτό το τραγούδι. Πάλι και αυτό το συνδέω με ποδόσφαιρο, με αθλητισμό αν θέλετε. Διότι είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτόμαθα όταν πήρε ο Ολυμπιακός το conference μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και ξέρεις τώρα τι σημαίνει αυτός ο αλγόριθμος, να μην το χαρακτηρίσω. Και έβγαινε συνεχώς το δικό μας το σπίτι, νοικιάστηκε κοροϊδεύοντας οι Ολυμπιακοί τους αεξίδες. Και τρέμει ψυχή μου να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο μέσα στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν θα ξανακούσω Γιώγιο. Μα το Θεό, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός το πάρει μέσα στο ΆΚΑ και δεν ξέρω τι καζούρα μπορεί να προκύψει από αυτό. Οπότε δεν ξέρω. Ας τα αφήσουμε μέχρι εδώ. Έχουμε ένα σπουδαίο διαγωνισμό για να ξεχάσουμε όλα αυτά. Έχουμε ένα διαγωνισμό τον οποίο έχουμε καταστήσει θεσμό, μπορώ να σας πω. Ο Sport FM 95 και το CU Travel για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροάτης του Sport FM 95 θα κερδίσει αυτό το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού για τον ίδιο αλλά και για ένα αγαπημένο του πρόσωπο, όποιον θέλει να πάρει μαζί του. Λοιπόν, περιλαμβάνει τα αεροπορικά από τη Cyprus Airways, 8 ημέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George είναι 4 αστέρων all inclusive και υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας όμως την διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου είναι 1.600 ευρώ. Για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη See You Sharm, όπως το ακούτε στα αγγλικά See You Sharm, ενωμένα όλα, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση 8 του Ιούνιου.

Τώρα πάνω σκέφτομαι, δεν βγήκε κάτι για την φιέστα της Ομόνοιας, ούτε για το τελικό του κυπέλου που συνήθως έχουμε ένα τραγουδιστή. Μπορεί κάποιος να φέρει τη Γιογιού. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Ένας να φέρει είτε η Ομόνοια είτε η Ομοσπονδία τη Γιόγιο εκεί. Κάποιος. Ας τη φέρουν και οι δύο. Θα είναι ωραίο. Δεν ξέρω τι προτιμάνε οι Απολωνίστες. Και τι. Εντάξει, η Πάφος είχε φέρει το Ρουβά την άλλη φορά. Showman. Δεν αντιλέγω. Αλλά στον τελικό έχουμε τη διάθεση από πλευράς Ομοσπονδίας και φέρνει ένα καλλιτέχνη. Τραγουδάνε λίγο playback. Δεν πειράζει. Ας είναι. Ή ο παδί της Ομόνοιας, τι θέλετε εσείς? Μη μου πείτε Βασίλη Παπα Κωνσταντίνου. Κάτι φρέσκο. Για να μην έχουμε κανένα παραπονούμενο και να πειράζει κάποιος τον άλλον, καλή επιτυχία στη Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Να πάρει ένα τίτλο φέτος η Βασίλισσα, λέει ο 392. Ναι, άμα ρωτήσεις, δηλαδή, αν δεν θα το πάρω εγώ, Ρεάλ θα πούν. Δεν ξέρω ποιος άλλος είναι. Ναι, δεν θα πεις την Φενέρ τώρα, Ρεάλ θα πεις. Ναι, θα ήταν ωραίο αν το πάρει ο Απόλλωνας, θα είναι ωραίο. Διότι αν το πάρει κάποιος άλλος, Γιάννη μου, ναι, ναι. Φουρέιρα λέει στον τελικό κυπέλου και guest star τον Κολ. Ήταν ωραίοι. Μόνο Φουρέιρα και Καραμέλες και δεύτερες φωνές ο Ισδρα Κολ. Θα είναι ωραίο μόνο αν πάρει. Πώς το λέει, στο κύπελο Απόλλωνας. Να χαρείς, λέει. Όχι άλλη Γιώγη, όχι άλλο καρβουνό. Να σας πω, ένας που θα έκανε καταπληκτική βραδιά θα ήταν ο Μάκε. Φέρτε τον Μάκε, πάρε κύριε Παπασταύρου τον Μάκε εκεί να πάρει την κιθάρα, να σας τραγουδήσει, να έρθει και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης εκεί μαζί του. Να δεις τι ωραία θα βγει η φιέστα.

Τραγουδάρα Billy Joel να τον φέρω στην φιέστα του του πρωταθλήματος. Λες, εμείς στην Πάφο για την ώρα θέλουμε πίσω τον μικρό Θελάδες. Λέμε τώρα στο τελικό του κυπέλου. Δηλαδή, τώρα υπονόησε ότι δεν θα είναι ωραίο να πάρει κύπελο η Πάφος. Όχι. Έχουν στείλει, δεν υπονόησα τίποτα, εσείς καταλαβαίνετε, μην τα παίρνετε όλα στραβά. Έχουν στείλει μηνύματα οι οπαδοί του Απόλλωνα και λέει ο άλλος να φέρουμε Φουρέιρα και δεύτερη φωνή ο Κολ και λέω αν το πάρει ο Απόλλωνα θα είναι ωραίο για τον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα δεν μου στέλνετε εσείς προτάσεις, τι να κάνουμε. Η απόλυτη Ομόνια πρέπει να φέρει την απόλυτη Ανούλα Βύση. Showwoman. Ναι, είναι απίστευτη καριέρα της Βύση. Τόσες δεκαετίες. Και λέει ο 649 τώρα, δεν ξέρω αν έχει πληροφορία από μέσα. Θα την φέρει η Ομόνια σιγουρά και καλησπέρα αγαπημένε Πανίκο να το θυμάσαι. Γιώγιου. Σοβαρά. Κανονικά με τη Γιώγιου πρέπει να πληρώσετε δύο εισιτήρια. Ένα για τη Γιώγιου και ένα που θα πάτε. Αλλά ναι, αφού δεν θα έχει παιχνίδι. Εκτός. Εντάξει. Αν είχαν χιούμορ στην Ομόνια θα έφερνα Γιώγιο να τραγουδά τον λογαριασμό και στην οθόνη. Εντάξει τώρα. Μετά από ένα αγώνα πέρσι τη Γιώγιο. Όπα. Έφερε Γιώγιο η Πάφος. Σοβαρά, δεν το θυμάμαι αυτό. Μάλιστα, είναι μπροστά η Πάφος. Μπροστά. Μπροστά από όλους. Ρέμος. Απόλλων Θρύλος Κύπελο. Από 9.000 εισιτήρια. Η καλή εξέδρα σε εισαγωγικά είναι του Απόλλωνα η δυτική. Και δεν ξέρω ποιο πέταλο θα πάρω. Δεν το πρόσεξα. Και η ανατολική πάει στην Πάφο. Περίπου 9.000 εισιτήρια θα έχουν οι δύο ομάδες. Λοιπόν, ο Απόλλωνας θα βρίσκεται στο κάτω διάζωμα της δυτικής και νότιο πέταλο. Και άρα πάει βόρειο πέταλο η Πάφος και ανατολική. Αλλά ναι μεν η καλή είναι η δυτική, αλλά στην τηλεόραση θα φαίνεται η ανατολική και οι παφίδες θα είναι στα πλάνα. Ο Ραφαήλη με λέει ο 071. Γεια σου Ραφαήλ μου. Αυτό που θα δούμε την Κυριακή δεν θα έχει προηγούμενο να δώσουν το μικρόφωνο του Μασούρα και είμαστε μια χαρά. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Γεια σου Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ που ξέρω, που γνώρισα. Ραφαήλ, εσύ. Περίπου Νοέμβριο του 24 μετά από ένα αγώνα με την Ανόρθωση. Για την Γιώγιο μου λες τώρα, φίλε 071, οκ. Okay. Αν έχουν κι όμως την Ομόνια να φέρουν Σφακιανάκι. Εμείς στην ΑΕΚ λέει πιάσαμε το πέρσι και φιέσταν ένα κάμα γιατί δεν είχαμε κανένα κόρ να κάνουμε τες δεύτερες, λέει ο 004. Καλά περάσατε, δεν πειράζει, ο τίτλος μετράει. Γιώγιο έφερε η Ανόρθωση επί καιρό Σάντι, του καταστροφέα λέει. Γεια σου ρε Ραφαήλ μου, χάρηκα. Σχολίασε την γιούχα των παφητών στην ομάδα, εγώ λέω ντροπή, λέει ο Σάβας. Ναι, συμβαίνουν όμως αυτά, Σάβα μου. Και επειδή δεν είσαι άσχετος με ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις ότι στη στραβή θα συμβεί και θα ακούσεις και τη γιούχα. Όπως ακούς και βλέπεις την αποθέωση, ακούς και την γιούχα. Δεν ήταν καλή η παρουσία της Πάφου. Δεν πήκε με την καλύτερη ομάδα της η Ομόνια. Δεν ήταν, αν θέλεις, και τόσο συγκεντρωμένη ήταν. Απλώς επειδή σχολιάζουμε και το τι προηγήθηκε, οι πανηγυρισμοί, τα ξενύκτια, τα πουρα, η κοκκίνου, το πάρτι. Άρα λίγο πολύ είχε αποσυντονιστεί η Ομόνια, αλλά μπήκε, πρόλαβε μέσα σε εκείνα τις λίγες ώρες να μπει έτοιμη. Και ναι, αυτό ενόχλησε την Πάφο, η οποία προσπαθεί να βγει από μέσα, να πάρει μια αγωνιστική, να μπει στις ράγες, ρε παιδί μου, και δεν παίρνει. Γι' αυτό έρχεται η γιούχα. Είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Γιατί μου κάνεις αυτού του είδους τις ερωτήσεις? Είναι το πλέον φυσιολογικό που υπάρχει στον χώρο του ποδοσφαίρου, η αποθέωση και η γιούχα. Όχι μόνο αυτό, λέει ο 333. Στην Ανατολική επίσης, επειδή οι οπαδοί είναι πιο σύσσωμοι από την Δυτική, θα έχουν και καλύτερη ατμόσφαιρα. Ναι, αυτό εξαρτάται από εσάς. Ναι, μεν είναι πιο μαζεμένη, διότι πάει να σπάσει λίγο εκεί στην μέση η κεντρική, αλλά άμα σε πάρει το παιχνίδι, τραγουδάει όλο το γήπεδο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τραγουδάνε τα πέταλα,
να ακολουθούν και οι υπόλοιποι για να δημιουργηθεί έτσι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει μπρος η Πάφος. Μάλλον υποψιάζομαι γιατί δεν παίρνει μπρος η Πάφος. Φέραμε τον Σαπίντο, ο οποίος έκανε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο με τον Απόλλωνα. Δεν αντιλέγω, αλλά μετράει δύο ήττες. Μήπως δεν είχε να κάνει με τον προπονητή, μήπως κάτι άλλο. Ενώ χρειάζεται και κάτι άλλο. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά λίγο οι τραυματισμοί, λίγο το μούδιασμα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν παίρνει μπρος η ομάδα. Μονάδες όλοι συμφωνούν ότι έχει. Ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει. Και ήταν δύο παιχνίδια στα οποία σχεδόν όλοι υποστήριζαν, ισχυρίζονταν, μεταξύ όλων αυτών ήμουνα και εγώ που έβλεπα την ΑΕΚ να κερδίζει, γιατί πίστευα πως ο Απόλλωνας θα έκανε το rotation, ήταν και κουρασμένος, φυσιολογικό, και παίζει και στο σπίτι της, και με όλα τούτα εντάξει. Δύο ισοδύναμες ομάδες, η μία κουρασμένη και αποδυναμωμένη και με rotation, είναι φυσιολογικό η πλάστηκα να γέρνει προς την πλευρά της ΑΕΚ. Το ίδιο όμως συνέβαινε και στην περίπτωση της Πάφου. Ενώ η ΑΕΚ βγήκε από την υποχρέωση, τα κλείδωσε όλα πλέον. Εξού και η απόφαση να δοθεί όλη η νότια στους οπαδούς της Ομόνιας, που έβλεπα και πάρα πολλές ευχαριστίες των φίλων της Ομόνιας στα social media στην διοίκηση της ΑΕΚ, όπως και το πασίγιο, είναι στοιχεία που δημιουργούν έτσι μια καλύτερη σχέση μεταξύ των οπαδών. Όποιος το κάνει, όποτε το κάνει, υπάρχει πάντα μια αναγνώριση. Λοιπόν, χορηγό.

Θα μας πεις για τον Μπέλετς, τι να σας πω, έχει τραυματιστεί ο Μπέλετς. Τι να πούμε άλλο ρε φίλε. Τη Νέα Ισαλαμίνα ακούγονται δυνατά ονόματα. Καλοί παίχτες. Αυτό έχει σημασία, να έρθουν καλοί παίχτες. Τα δυνατά ονόματα εμένα πλέον δεν μου λέει κάτι. Καλός παίχτης να έρθει. Να θυμηθούν τον Μόγιο και τον Λουπάκλα και να μην έγιναν αρχοντοχωριάτες. Να θυμούνται που ήταν, λέει ο Σάββας. Έχεις ένα τεράστιο λάθος. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όταν νιώθεις ότι έχεις τις ικανότητες, υπάρχουν απαιτήσεις.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Και η διαφορά του Μόγιο με το Λουπάχλα, Σάβα μου, είναι 40 μοίρια. Ο προϋπολογισμός της ΠΑΦΟ, όπως η ίδια τον έχει δώσει, 40. Δεν γίνεται με αυτό τον προϋπολογισμό να παρουσιάζεις αυτή την εικόνα και να λέω μπράβο επειδή πήραμε πέρσι το πρωτάθλημα. Θα το χαρώ το πρωτάθλημα, θα είμαι ευγνώμων απέναντι σε εκείνους που μου έδωσαν αυτή την χαρά, που δεν την περίμενα ούτε στα τρελά μου όνειρα πριν 10 χρόνια. Αλλά ναι, υπάρχει απέτηση να είσαι αξιοπρεπής. Ήττα από ήττα διαφέρει, εικόνα από εικόνα διαφέρει. Δεν υπήρχε ήδη αντιμετώπιση στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, διότι αντίκρισες μία προσπάθεια, αντίκρισες μία διάθεση. Από τα 20 ευρώ πόσα πάνε στις ομάδες, υπάρχει μοίρασμα μαζί με την Ομοσπονδία. Διότι και η Ομοσπονδία έχει το δικό της μερίδιο στον τελικό του κυπέλλου, όπως και οι ομάδες. Θα καταφέρει η Ομόνια να σπάσει το ρεκόρ βαθμών, ρωτάει ο φίλος μου Μάριος. Το ρεκόρ προσέλευσης ο κόσμος θα το συνθλίψει, πότε θα να έρθετε με τον φίλο τον Σάβα δώρο από μένα για την πρόβλεψη. Απ' την αρχή σου στέλνω την αγάπη μου, Μάριε μου. Ελπίζω σύντομα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, να είσαι καλά. Το θέμα είναι ότι απουσιάζεις εσύ. Δεν είναι ότι δεν πάμε, εσύ λείπεις. Ναι, και το ρεκόρ που έλεγε ο φίλος ο Μάριος είναι εκεί κάτω. Έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως είναι και η εικόνα αρκετών ομάδων, μπορεί να το κάνει. Είναι θέμα και συγκυριών καμιά φορά. Δεν ξέρεις τι θα βρεις απέναντί σου, και βλέπουμε ότι και ο Μπέρκ μας το είχαν πει, μας το είχε πει και ο Σίμος Ταραπουλούζης στις προάλλες στην Συνταβίζιον, ότι θα δει όλο το υλικό. Άρα δεν θα παίζει με όλους τους βασικούς. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, ο Σεμέδο θα ξεκουραστεί. Ο Ιώβε της φεύγει, ο Μαΐ επίσης θα ξεκουραστεί, δηλαδή θα γίνονται και αυτές οι αλλαγές. Τώρα αν μπορεί να κάνει νίκες με αυτά, okay, μπορεί, γιατί όχι. Απλώς αυτές οι αποτυχίες του Αποέλ και της Πάφου έχουν δώσει την ευκαιρία στον Άρη να το σκέφτεται τώρα. Έχει μειώσει τις αποστάσεις, τώρα θα μου πεις 3 παιχνίδια έχουν μείνει. Ποτέ δεν ξέρεις, του έδωσες ψυχολογία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβλήθηκαν χθες 753 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργή του τμήματος Θελωνίων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου, χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα, από 5,79, τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψη το ροστάκι με μυρωδικά, 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο. Και κυρίως, τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Στις 7 Μαΐου 1986 η Στεάουα Βουκουρεστίου ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης όταν κερδίζει 2-0 στα πέναλτι την Μπαρσελόνα. Ο τερματοφύλακας Ντουγκαντάμ αποκρούει και τα 4 πέναλτι. Από τότε δεν κατάφερε να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, με τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να ισχυρίζονται ότι πυροβολήθηκε στο χέρι από τον Νίκο Τσαουσέσκου, τον γιο του δικτάτορα, επειδή ζήτησε το αυτοκίνητο που του έδωσε η UEFA ως MVP του αγώνα. Ή ότι αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις υπέρ του καθεστώτος και γι' αυτό του έσπασαν τα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το καλοκαίρι ένιωσε ενοχλήσεις στο χέρι όπου διαπιστώθηκε θρόμβωση, με αποτέλεσμα να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά από χειρουργική επέμβαση.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, στο 2950 τα μηνύματά σας. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές. Παντελής Παντελή θα εκφωνήσει το δελτίο σε πολύ λίγο, σε ένα 20 λεπτό πάνω κάτω. Το δελτίο των 7, το τελευταίο. Να ασχηγηθώ να έχουμε και ένα δελτίο των 8.
1: Όχι, είναι εντάξει.
0: Είμαστε καλά. Ναι. Να σου πω, ρε Παντελή, τι έγινε στη Ρεάλ Μαδρίτης?
1: Εντάξει, από ό,τι διάβαζα και πριν λίγο, δεν είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Παίζω ξύλο κάθε προπόνηση.
1: Ναι, πριν.
0: Τι στο καλό συμβαίνει.
1: Πριν δύο μέρες βγήκε δημοσίευμα ότι είχε χαστουκίσει ο Ρούτικερ τον Καρέρα. Ρούτικερ είναι κεντρικός αμυντικός, ο Καρέρα είναι αριστερό μπακ.
0: Βέβαια, η στόπερ πάντα να ξέρεις ότι είναι πιο δυναμική. Ναι. Είναι πιο άγρη, είναι μαχητική. Πάντα. Έχουν αδρεναλίνη πολύ οι στόπερ.
1: Σήμερα βγήκαν νέες πληροφορίες από τη Μάρκα που διαβάζα πριν λίγο ότι.
0: Η Μάρκα είναι έγκυρη.
1: Ναι, είναι ισπανική.
0: Είναι
1: πιο διάσημη
0: στην Ισπανία. Είναι της Μαδρίτης, είναι της Ρεάλ, ναι. Inside information.
1: Ότι υπήρξε ένταση μεταξύ Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί. Είναι και δύο Μέση.
0: Πού κολλάει ο Ρούντικερ?
1: Ήταν πριν δύο μέρες.
0: Α, έπαιξε ξύλο αυτός και μετά έπαιξαν άλλοι.
1: Και σήμερα βγήκε ότι έπαιξαν άλλοι δύο της
0: Ρεάλ. Βάλε μια τελεία να ακούσουμε χορηγό για να μου εξηγήσει τι έχει γίνει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Πάμε, πέμπ.
1: Σήμερα ο Φεντερίκο Βαλβέρδε με τον Ρελιέ Τσουαμενί βγήκε ότι τσακώθηκαν. Και μάλιστα ο Βαλβέρδε πήγε και στο νοσοκομείο.
0: Ναι, το διάβασα αυτό.
1: Δεν λένε περισσότερα.
0: Πόσο ξύλο το έδωσε?
1: Εντάξει, ο Τσουαμενί είναι δυνατό κορμί, αλλά και ο Βαλβέρδε.
0: Ναι, αλλά ξέρουμε τον λόγο.
1: Όχι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα φέτος στη Ρεάλ. Είναι και στο.
0: Ποδοσφαιρικά είναι εξωαγωνιστικά.
1: Λίγο και από. Τα ποδοσφαιρικά νομίζω φέρνουν και τα υπόλοιπα.
0: Γιατί... Όχι άλλο πράγμα. Καταλαβαίνεις τι σειρά.
1: Ναι, κατάλαβα. Αλλά επειδή και πριν δύο μέρες είχαμε το άλλο και σήμερα με άλλους δύο ποδοσφαιριστές, νομίζω υπάρχει γενικά έτσι μια αναστάτωση στη Ρεάλ και τα αποδυτήρια. Δεύτερη συνομένα χρονιά που δεν παίρνουν τίτλο. Μάλιστα φέτος βγήκαν από όλες τις διοργανώσεις σχετικά νωρίς. Είναι στο πλήν 11 από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Δεν θα πάρουν ούτε φέτος τίτλο. Νομίζω πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές για να. Εντάξει, δεν ξέρουμε τον λόγο, δεν γράφουν λόγο. Αλλά
0: μα πάει... τον λόγο θέλουμε να μάθουμε.
1: Για να πάει ο Βαλβέρδε στο νοσοκομείο σημαίνει ότι.
0: Κοίγαμε έξω για ποτά, μαλώσαμε στο λογαριασμό, πλήρωσε κάποιο παραπάνω.
1: Όχι, λέει ότι είναι στη προπονητικό που έγιναν και τα δύο συμφάντα. Οπότε δεν ξέρω αν παίζει κάτι άλλο εκτός. Αλλά υποθέτω ότι είναι για διαφωνίες εκεί, γιατί το είδαμε και πρόσφατα με τη Ρεάλ.
0: Ξέρει κάποιος τι έχει γίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης από μέσα ή υποψιάζεται κάτι? Να μας στείλει ένα μήνυμα στο 2950 να μάθουμε κι εμείς που δεν ασχολούμαστε με αυτά. Μένουμε μόνο στο ποδοσφαιρικό. Ο μάχημος ρεπόρτερ πρέπει να μαθαίνει αυτές τις πληροφορίες. Το παρασκήνιο. Τι έχει συμβεί? Τι στο καλό συμβαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης? Και τώρα θέλει ο Μουρίνιο να έρθει.
1: Ναι, διάβασα το πρωί.
0: Όχι η Ρεάλ τον θέλει, ο Μουρίνιο θέλει να έρθει.
1: Όχι, και η Ρεάλ ψάχνει προπονητή για την νέα σεζόν. Ο Μουρίνιο τα πάει πολύ καλά φέτος με την Μπενφίκα. Άλλο ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι μάλλον η Μπενφίκα θα τελειώσει αίτητη το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρωτάθλημα το πήρε η Πόρτο μαθηματικά εδώ και μια εβδομάδα. Είχε πολλές ισοπαλίες η Μπενφίκα. Αν και η Μπενφίκα του Μουρίνιο. Εντάξει, γράφεται ότι θα
0: επιστρέψει. Τον έχουν γιουχάρει. Στην Πάφο ο Σάββας είχε παράπονο που γιουχάραν. Δεν έχουν γιουχάρει τον Μουρίνιο που χάσαν το πρωτάθλημα της Μπενφίκα?
1: Δεν έχω εικόνα από παντού. Απλά που έβλεπα τα στατιστικά. Είναι η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη από το πρωτάθλημα και δεν πήρε τίτλο.
0: Εμπαπέ happened, λέει. Α, ναι, και για τον Εμπαπέ τώρα. 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Μα τι, εμαλώσα δύο παίκτες, ο Ρούντικερ με τον Καρέρα μου.
1: Ναι.
0: Εμαλώσε ένα Τσουαμενί με τον.
1: Με τον Βαλβέρδε.
0: Με τον Βαλβέρδε. Ο κόσμος θέλει να διώξει τον Εμπαπέ.
1: Είναι λόγω και της εικόνας. Φαίνεται ότι έχασαν τα αποδυτήρια. Δηλαδή, όποιο προμηθευτή και να πάει εκεί. Ήταν ο Τσάπι Αλόνσο, έφυγε. Τώρα ο Αρμπελόα δείχνει και πάλι να μην τα πηγαίνει τόσο καλά. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να είναι ομάδα, δεν πρέπει να είναι ατομικά εκεί. Γιατί ο Εμπαπέ, το είδαμε και στην Παρή, ότι έφυγε ο Εμπαπέ, δεν λέω ότι επηρεάζει κάτι, αλλά τώρα είναι ομάδα η Παρή, ενώ πριν ήταν και πάλι μονάδες. Γι' αυτό τα μεγάλα ίσως αστέρια κάποιες φορές πρέπει να, πρέπει να τα χειρίζεσαι και πολύ καλά ως προπονητής.
0: Νομίζω
1: να...
0: λίγοι ξέρουν τι σημαίνει Real Madrid. Real Madrid, ενώ για να πας προπονητής εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι παγκοσμίως που μπορούν να διαχειριστούν το αποδυτήριο της Real Madrid. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και ειδικά αυτοί οι σύλλογοι. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα καταφέρει.
1: Εντάξει, για τον Μουρίνιο που είπαμε, υπάρχει φημολογία ότι μπορεί να επιστρέψει. Τον είδαμε μια φορά πριν 13 χρόνια, ήταν νομίζω το 10 πήγε μέχρι το 13. Έβαλε κάτω κάποιους 9 όρους για να επιστρέψει. Αν θέλει να τους αναφέρουμε, τους μετέφερε στο Φλωρεντίνο Πέρεθ, έτσι αναφέρει.
0: 9 όρους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αρχικά θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της ενδεκάδας, να μην δέχεται πιέσεις από εξωτερικούς παράγοντες ή και από ποδοσφαιριστές. Δηλαδή.
0: Κάτσε μισό λεπτό.
1: Ναι, οι προπονητές κανονικά πρέπει να το έχουν αυτό.
0: Για ήδη έχει κάτω... φωτογραφίσει το πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό.
0: Άμα σου λέει, εγώ θέλω να αποφασίζω, δεν θα επεμβαίνετε εσείς, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στη Real Madrid. Ο καθένας δηλαδή έχει άποψη. Θα παίξει εσύ, δεν θα παίξει εκείνο.
1: Είναι πολλά τα αστέρια, νομίζω αυτό είναι το θέμα. Γιατί και όλοι θέλουν να παίξουν.
0: Ναι, οκ, νορμάλ, ναι.
1: Δεν θα δεχθεί και δεν θέλει να υπάρχουν καθόλου παρεμβάσεις από την ιεραρχία της ομάδας, τη διοίκηση.
0: Α, μπράβο. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο ο Φλωρεντίνο να παίξει ο Εμπαπέ σήμερα.
1: Δώσαμε τόσα εκατομμύρια να μην παίξει ένα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ναι.
1: Θέλει διαιτές συμβόλαιο.
0: Ναι, ποδοσφαιρικό. Ναι,
1: θέλει το δικό του επιτελείο στην ομάδα, χωρίς να είναι κάποιος από την ομάδα στο team που ήδη είναι εκεί, στο υπάρχον επιτελείο. Και μέχρι και 7 παίκτες από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας να αποχωρήσουν.
0: Ποδοσφαιρικό.
1: Καθώς δεν ταιριάζουν στα πλάνα του. Απαιτεί να έχει τον έλεγχο ακόμη και στην ομάδα του γυμναστών, αλλά και σε αυτόν τον υπεύθυνο από θεραπείας.
0: Καθώς
1: έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί.
0: Όπως όλοι μας, ναι. Και στην ΑΕΚ, και στην ΑΕΚ έγραφε ο Τσολάκης,
1: ναι, 58.
0: 58!
1: 58 και... Εντάξει, το έψαξα λίγο.
0: Πότε ξεκίνησε η ΑΕΚ? Ιούλιο?
1: Πρώτο προκριματικό ήταν Ιούλιος, μέσα Ιούλιος, Ιουλίου.
0: Ιούνιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νιόβρης, Δεκέμβρης,
1: πέτσι εδώ και 10 μήνες.
0: Φεβράρης, ναι. Μάρτης, Απρίλης, 11 μήνες.
1: Ναι.
0: Δια 58... 4 και 5 τραυματισμοί το μήνα.
1: Ναι, έψαξα μια ματιά έτσι γενικά στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα βγάζει περίπου 20 με 50 το χρόνο.
0: Τόσο πολλούς. 50 τραυματισμούς.
1: Ναι. Άρα είναι πάνω από το όριο σίγουρα η ΑΕΚ εκεί στους 58.
0: 58 μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί το όριο είναι 20 με 25 με 50.
0: Εντάξει, τραυματισμός με τραυματισμός διαφέρει, αλλά ναι, ναι, 58...
1: Είναι... Ναι, μπορεί να είναι τραυματισμός που θα σε κρατά έξω, ξέρω εγώ, 5 μέρες. Μπορεί να είναι τραυματισμός που θα σε κρατά έξω.
0: Ναι, και υπάρχουν τραυματισμοί που δεν φταίς, ενώ είναι χτυπήματα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί παρατήρησε ο Μουρίνιο ότι έχει πολλούς τραυματισμούς.
1: Θέλει να έχει επικοινωνία μόνο με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ και με κανέναν άλλο από τη διοίκηση.
0: Fair enough, ναι.
1: Και θέλει να λάβει αυτός όλες τις αποφάσεις για την προετοιμασία.
0: Επίσης, ναι. Άρα το πρόβλημα είναι τα πρώτα δύο. Να μην σηκώνει το τηλέφωνο ο Πέρεθ και να του λέει σήμερα θα παίξει ο Βαλβέρδε, ξέρω εγώ, στόπερ, δεν θα παίξει μέσος. Θα παίξει, ναι, ο Εμπαπέ κορυφή, δεν θα πάει δεξιά. Κάτι τέτοια συμβαίνουν στη Ρεάλ.
1: Ναι, νομίζω ένας Μουρίνιο μπορεί να βάλει κάποια μορφή τάξη σε αυτή τη Ρεάλ.
0: Μαζί σου μπορεί όμως να ανταποκριθεί στα δεδομένα, τα σύγχρονα, τα...
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, γιατί είδαμε την απόδοση των απέφτει, δηλαδή από τη Ρεάλ μετά νομίζω δεν πήγε σε...
0: Η καλύτερη

0: παιχνιδιού. Οπότε με την δικιά του την φιλοσοφία ήταν ένας προπονητής ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα. Νομίζω κάνει λάθος που φύγει από την Ίντερ για να πάει στη Ρεάλ. Ναι, ναι. Διότι είχε συμβόλαιο και προτίμησε να πάει στη Ρεάλ. Αλλά εκεί θα ήταν βασιλιάς. Δεν ξέρω όμως η Ρεάλ Μαδρίτης αν αγαπάει αυτό το στυλ παιχνιδιού.
1: Όντως και.
0: Διότι την προηγούμενη φορά δεν ήταν πετυχημένο. Τώρα θα μου πεις, ήβρε μπροστά του μια Μπαρσελόνα που έβαζε 100 γκολ ο Μουρίνιο, έβαζε 101.
1: Η περίοδος της Μπαρσελόνα είναι πάρα πολύ καλή μέχρι να. Αλλά από τη στιγμή που έφυγε από τη Ρεάλ, νομίζω το 2013 δεν έχει πάει έτσι σε top επίπεδο ομάδα που να διεκδικεί Champions League. Γιατί και την περίοδο που ήταν στη Manchester United, εντάξει, μπορεί στη Chelsea, νομίζω ήταν η Chelsea μετά. Αλλά και πάλι δεν τα πήγαινε τόσο καλά στο Champions League εκείνη την περίοδο. Μετά ήταν η United.
0: Μα στη United το τι είπε ο Μουρίνιο. Το έκανα. Του είπε Α, Β, Γ, Δ, φεύγουν. Και του πάνε φύγε εσύ. Ναι, και στο τέλος έφυγαν αυτοί που έλεγε ο Μουρίνιο όμως.
1: Οι χρονιές του Μουρίνιο με το ρόστερ που είχε ήταν από τα πιο πετυχημένα και έκανε και μια έτσι, δήλωση που συζητήθηκε το ότι με αυτό το ρόστερ είναι άθλος που τελειώσαμε δεύτερη. Και όντως, όταν ήρθε άλλος μετά μέσα, η United δεν έβλεπε καν τη δεύτερη θέση. Ήταν αρκετά πιο κάτω.
0: Ένας λέει ότι το πρόβλημα ξεκινά και σταματά στο όνομα Βίνι. Ο φταίχτης είναι ο Μανιταράς, λέει. Τέλος. Sold out η Ομόνια, λέει και η Νότια.
1: Ήταν.
0: Πόσο είναι δηλαδή, 22, 23,
1: 22, 23. Ήταν 18. Εντάξει, τώρα ήταν 19.000
0: 19.800. Περίπου 20.000 νομίζω είχαν μείνει 200 εισιτήρια διαρκείας που δεν είχαν πάει. 20.
1: Ακόμη 2,5 είναι περίπου η άλλη μισή Νότια.
0: Ναι, άρα 22,5. Περίπου 22,5. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, έχει περάσει. Είναι. Τότε στο παιχνίδι με το 2001 ήταν ή το 2003 πάλι είχε όλη την Νότια η Ομόνοια. Νομίζω είχε όλη την Νότια τότε.
1: Εντάξει, είναι κάτι που δεν το ζει συχνά, να είναι όλο το γήπεδο δηλαδή πράσινο εκεί.
0: Ναι, και δημιουργείται και ένα θέμα τώρα, διότι αν θυμάμαι καλά, ο Παπασταύρου είχε πει γήπεδο για 13.500 θέσεων.
1: Και εγώ το σκεφτόμουν.
0: Αρχίζει η γκρίνια.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
0: Αύξησε την κορητικότητα.
1: Ότι σε μέσο όρο δεν νομίζω να είναι πάνω από 11-12.000 κάθε παιχνίδι. Το θέμα είναι αυτά τα παιχνίδια που δεν θα του χωρά το γήπεδο εκεί.
0: Εξαρτάται. Αν είναι 13.500.
1: Ναι.
0: Όχι. 15.000 νομίζω το γήπεδο, 13.500 για του φίλου τη Ομόνοια. Οκ, okay. Ίσως να χίλιες σχέδες.
1: Σίγουρα χίλιες, το πρώτα
0: 1500
1: χρόνια,
0: παραπάνω. Δεν ξέρω.
1: Σίγουρα
0: δεν
1: τα πρώτα
0: ειδικός,
1: χρόνια που
0: ξέρω.
1: Θα λειτουργήσει θα είναι σχεδόν γεμάτο. Αν έρχονται και επιτυχίες θα μείνει γεμάτο. Γιατί όλοι θα θέλουν να το ζήσουν μόλις.
0: Μα υποτίθεται ότι φτιάχνει μια ομάδα. Δεν λέω ότι θα παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, αλλά φτιάχνει μια ομάδα η οποία θα είναι στο προσκήνιο. Άρα λίγο πολύ να διεκδικεί το πρωτάθλημα, λέω, ξέρω εγώ, μέχρι το Φεβράρι-Μάρτι. Κόβει πίσω 10-15 βαθμούς, αλλά να είσαι εκεί, να ελπίζει. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Πότε θα βγουν τα εισιτήρια κυπέλου, φέρτε το κύπελο στη Λεμεσό. Έχουμε εικόνα.
1: Πότε θα βγουν τα εισιτήρια, ναι. Όχι ακριβώς. Εντάξει, έχουμε λοιπόν εικόνα πόσα έχουν περίπου η κάθε ομάδα. Περίπου 9.000. Είναι 8.967 περίπου η κάθε ομάδα.
0: Περίπου 9.000. Ναι. Δεν ξέρουμε πότε θα βγουν. Σύντομα όμως. Κανονικά πρέπει να αρχίσουν.
1: Ναι,
0: ναι. Νομίζω και οι ομάδες να παραλάβουν τα εισιτήρια να οργανωθούν και λίγο μεταξύ τους. 13.500 σε μια χαρά με το παραλίμνη 5.000 έρχονταν, λέει ο 399.
1: Αυτό είπα, ο μέσος όρος.
0: Ναι, αλλά φέρνει το χειρότερο. Ο μέσος όρος είναι περίπου 8.500.
1: Ναι.
0: Άρα μην. Και μέσος όρος ο οποίος μπορεί να ήταν και μεγαλύτερος αν δεν υπήρχαν τα sold out. Διότι δεν ξέρουμε αν είχε για παράδειγμα 25.000 θέσεις, αν θα πήγαινε 25 για να σου αυξήσει το μέσο όρο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Στις επιτυχίες ο κόσμος πάει, είναι φυσιολογικό, αλλά μιλάμε για ομάδες οι οποίες μπορούν να κοπαλήσουν αρκετό κόσμο.
1: Μα αρκετός κόσμος εδώ και είπαμε είναι το τρίτο συνεχόμενο σολτάουτ της Ομονίας, δεν βρίσκει εισιτήριο. Δηλαδή βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γράφουν ότι δεν προλάβα. Δηλαδή να πάει σχεδόν 20.000 κόσμος και να μην προλάβει σημαίνει ότι.
0: Σημαίνει υπάρχει ζήτηση ακόμη. Ναι. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καπούπη. Λέει θέλουν την ίδια κοπέλα για φιλενάδα και μαλώνουν. Πολύ πιθανόν. Εμένα δεν μου βγαίνει από το μυαλό ότι δεν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα μας. Αλλά θα τα μάθουμε αργότερα, κύριε Καπούπη, όλα αυτά. Θα βγουν στην επιφάνεια μετά από 2 εβδομάδες. Η Ομόνοια. Πού είναι το. γιατί το έχω χάσει. Η Ομόνια

0: φέτος, αν εξαιρέσεις 2-3 ντέρπι, που είχε 9-10.000, τα υπόλοιπα είχε 5-6.000 προσέλευση. Το πρώτο σουτάου το έκανε πριν 3 αγωνιστικές, όταν σφραγίστηκε ο τίτλος. Όχι, δεν ήταν, η Ομόνοια δεν έχει πέσει κάτω από τις 6.000. Είναι η χαμηλότερη προσέλευση αυτή, ναι. Που δεν ξέρω ποιο παιχνίδι, και έχει να κάνει και με τα...
1: δεν είχε
0: με τη μέρα και με τις καιρικές συνθήκες.
1: Δεν είχε sold out νωρίτερα, αλλά μπορεί να είχε παιχνίδια που έπαιρνε 14-15.000 κόσμο πάλι. Επομένως, μπορεί να μην ήταν sold out, αλλά ήταν εκεί το...
0: Η επίσημη χωρητικότητα του σταδίου στη Λευκοσία είναι 22.829 θέσεις, λέει ο 196. Νομίζω έχουν αλλάξει λίγο, διότι αφαιρέθηκαν κάποιες θέσεις για τα δημοσιογραφικά όταν μπήκε ανόρθωση από ΕΛ στους ομίλους του Champions League. Αν αυξηθεί λίγο η χωρητικότητα επάνω των δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα να μειωθεί περίπου 22,5 αυτή τη στιγμή. Περίπου 22,5. Α, μεταθεωρία. Νομίζω είναι, όμως είναι μεταθεωρία 22,5. Δεν το ξέρω. Πάνω κάτω εκεί είναι. Για να μην το κουράζουμε το θέμα με τον ακριβή αριθμό. Κάτι άλλο έβλεπα λίγο νωρίτερα. Ένα να κάνει γήπεδο λόγω ζήτησης και να πάρει τις τιμές στα ουράνια ο Θείος. Όχι, αν αυξήσει τις τιμές, ο Κύπριος δεν πάει στα ακριβά. Νομίζω το έχουμε δει αυτό. Είναι η κουλτούρα μας τέτοια. Πρέπει να είναι normal τιμές και καλώς. Ένα από τα καλά που κάνει η Ομοσπονδία είναι που βάζει πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων. Δικαιούσε να βάλεις μέγιστο τόσο, είναι 20 ευρώ, και από εκεί και πέρα, αν θέλεις να χαμηλώσεις, δικαιούσε. Αλλά αν το αφήσεις στις ομάδες, θα γίνει κακός χάμος. Και καλώς η Ομοσπονδία έχει πλαφόν μέχρι 20 ευρώ. Αν θέλεις να το κάνεις 15, κάντο. Αν θέλεις να το κάνεις 10, κάντο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για το δελτίο?
1: Πανέτοιμος.
0: Θα σου δώσουμε ένα λεπτό για ξεκούραση και θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Επέστρεψε στην Ομόνοια και κέρδισε ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο μέχρι το 2028 ο Ανδρέας Χρήστου, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τους πράσινους. Το τέλος της καριέρας του στο Τριφύλι ανακοίνωσε ο Γιόβετιτς. Αντίθετα, ο Τάνκοβιτς εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει. Ο Μασούρας αποχωρεί με προορισμό την Νιρεμβέργη, ενδιαφέρον για Πειλαία. Φεύγουν και τα επιπλέον 4.500 εισιτήρια για τον Νότιο Πέταλο για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Στις 7 θα αρχίσει ο μεγάλος τελικός κυπέλλου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου στο Γάσιπι. Μετά από κλήρωση τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Απόλλωνας. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Σύμφωνα με τον Sport FM, η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Κουστάβο Λέδες και οι δύο πλευρές ανανεώνουν τη συνεργασία τους. Πρόταση για ανανέωση συμβολέου έχει κατατεθεί και στον Ρομπέρς και αναμένεται η απάντησή του. Συνεχίζει ο εκπολό ανοιχτό το θέμα Αλομέροβιτς. Στις 300.000 ανέρχεται η ρήτρα αποχώρησης του Σένσι από την ανόρθωση, σύμφωνα με συντάκτη της Μάρκα. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό του ΚΑΣ, η ποινή για απαγόρευση μεταγραφών στην ανόρθωση έχει να κάνει με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιάσεων από τον Σύλλογο σε σχέση με τις πληρωμές συμβολέων ποδοσφαιριστών. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ούκο Μαρτίνς για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Αγκαλιά με τον ευρωπαϊκό εισιτήριο Απόλλωνας, καθώς χρειάζεται ένα μόλις βαθμό στους τρεις αγώνες.

0: που απομένουν, αισιοδοξία ότι σύντομα θα πέσουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Κφίτα, δεδομένη παραμονή των Γκουν και Βάισμπεκ. Στην Πάφο και εν ώψη του σημαντικού αγώνα με τον Άρη, παραμένει εκτός ο Μπρούνο, ερωτηματικό για Γκολτάρ, Κόρτερ και Πιλέα, οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής από το χθεσινό παιχνίδι. Στο ΑΠΟΕΛ Χαν ήταν τέρπι με Απόλλωνα και Ομόνια ο Λάιφης, εκτός από τον αγώνα της Κυριακής ο Μυρ λόγω καρτών και οι τραυματίες Μπέλετς, Μάιερ, Σταφυλίδης και Χριστοδούλου. Αφίβολος ο Μπρόνσον, κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Λαγίνκα. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης, αφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Πάφο η Λελέ και Έργας, εκτός μέχρι και το τέλος της σεζόν ο Γιάνγκο. Την ευκαιρία να κλειδώσει το 7ο του πρωτάθλημα Φούτσαλ έχει το ΑΠΟΕΛ στον απόψινο τρίτο τελικό κόντρα στην ΑΕΛ στη Λεμεσό. Να μειώσει σε 2-1 τη σειρά θα επιδιώξει η ΑΕΛ. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας τηλεοπτικά από CitaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Απόψε θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια στους τελικούς των δύο άλλων διοργανώσεων της UEFA. Για το Europa League, η Aston Villa υποδέχεται την Nottingham Forest, από την οποία έχασε 1-0 στον πρώτο αγώνα. Freiburg Braga στο άλλο ζευγάρι, 2-1 επικράτησαν οι Πορτογάλοι στο πρώτο παιχνίδι. Για το Conference League, η Crystal Palace φιλοξενεί τη Shakhtar στον επαναληπτικό της νίκης της με 3-1. Το Στρασβούργο υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο, από την οποία έχασε με 1-0 στις 10 η Σέντρα και στις 4 αναμετρήσεις. Η συνεργασία ανάμεσα σε Hansi Flick και Μπαρτσελόνα, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Γερμανός είναι θετικός στο να παραμείνει στην ομάδα, επεκτείνοντας τη συνεργασία του. Στο στόχαστρο της Dortmund ο Καρέτσας, ωστόσο φαίνεται πως η γερμανική ομάδα δεν είναι διατεθειμένη να δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει η Γκένκ. Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ Αθηνών. Στις 10 αντιμετωπίζει την Κιουνικάχα Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Στις 9 απόψε θα διεξαχθεί ο τέταρτος αγώνας για τα play-off της EuroLeague στο ζευγάρι ΑΠΟΕΛ Tel Aviv Real. Οι Ισπανοί προηγούνται 2-1 στις νίκες. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
3: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
5: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: See you in Charm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
5: Το 2021 βγήκες τίποτε δημόσια να
6: πεις
5: για το μονοπάτι. Δεν βγήκες, δεν
7: σου παρακαλώ.
5: Και τώρα.
6: Ανάδειξε το κουπάρι. Ανάδειξε το κουπάρι. Θυμήθηκε το κουπάρι.
5: Κύριε Ζαβίδη,
6: πείτε σε εκλογές, θα μας κάνει πολιτική.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Επαναληπτική ημιτελική σε Europa και Conference League. Στις 10 από το RIC Aston Villa Nottingham Forest. Την ίδια ώρα στα κανάλια Sita Vision Sports, Freiburg Praga, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, Crystal Palace Shakhtar. Πρωτάθλημα Futsal, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ στις 8 από την Sita Vision Sports 2.
10: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, όχι κάτι το ιδιαίτερο στην Λευκωσία. Στον περιφερειακό δρόμο πάντα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και κυρίως εκεί στην περιοχή της Δασούπολης. Από ό,τι βλέπω να υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάτι το φοβερό και τρομερό στη Λάρνακα. Για να δούμε, Γιάννου Κρανιδιώτη και ο Μύρου, όχι, Γιάννου Κρανιδιώτη είναι ολόκληρη η λεωφόρος εκεί, Γρίβα Διγενή. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει, μέχρι και το Γρηγόρη Αυξεντίου και η κάθετη Γιάννου Κρανιδιώτη, όλη αυτή η λεωφόρος έχει ένα θέμα, οπότε προσοχή εκεί, αν μπορείτε να την αποφύγετε καλώς. Στην Λεμεσό τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, πού είναι, πάλι στα roundabout και στο κέντρο από ό,τι βλέπω, ενώ ο πεντάδρομος του δώσει, νομίζω είναι ο πεντάδρομος εκεί που όλη αυτή η λεωφόρος που είναι το Δημοτικό Θέατρο έχει θέμα, Αγία Ζώνης εκεί και Γλάστονος, υπάρχει φοβερό πρόβλημα, και Θεσσαλονίκης, όλη εκεί η περιοχή τέλος πάντων, ενώ δεν υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα στα roundabout, περίεργο, με εξαίρεση τα γνωστά δηλαδή των πολεμιδιών και όλα αυτά. Και στην Πάφο, έτσι για να το ολοκληρώσουμε, είναι το τρίγωνο εκεί στην πλατεία Κένετη. Εκεί η περιοχή είναι γεμάτη, αν μπορείτε να την αποφύγετε, καλό θα είναι.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
12: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας για το εξωτικό Shamer Shake. Είναι ένα πακέτο αξίας 1.600 ευρώ, κερδίζει ένας, παίρνει άλλο ένα μαζί του. Μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη See You Charm, ενωμένες και οι τρεις λέξεις, ονοματιπώνυμο και ηλικία. Πάμε, παρακαλώ.
13: Ανοίκω μου, τι κάνεις, ο Σάββας είμαι.
12: Γεια σου Σάββα μου.
13: Φίλε, να σου πω κάτι και θέλω να μου πεις αν το θεωρήσεις κομπλιμέντον ή προσβολή. Εντάξει.
12: Ακούω.
13: Το μπάσκετ σου που ξέρεις 10 φορές καλύτερο από τον Αταμάν. Ναι. Τι καταλαβαίνεις. Εν προσβολή που σου κάνω, ξέρω κάνω σου κομπλιμέντο.
12: Θεωρώ το κομπλιμέντ.
13: Είναι προσβολή. Ο άνθρωπος δεν κατέχει τίποτε, άρα και εσύ κατέχεις λίγο παραπάνω από το τίποτε. Εν και είπα το για σένα. Για τον Αταμάν που τον είπα.
12: Ναι, αλλά για μένα που το είπες. Αν μου έλεγες για τον Αταμάν, να σου πω προσβολή.
13: Όχι ρε φίλε, ήταν για υποτύπου αστείς μου, τέλος πάντων.
12: Εν και αρέσκει μου το δίκαιο, αρέσκει μου η λογική.
13: Ωραία. Το λοιπόν, γίνεται χτες μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκών, που εντρομερή, που μονάδες εντρομερή ομάδα, στα τελευταία δύο λεπτά να μένει σε ένα play σχεδιασμένο από το coach να βγάλουν μια επίθεση
12: της προκοπής. Έλειπε ο coach.
13: Μα είναι έτσι ο παιδί, τα πράγματα σχεδιασμένα από πριν. Ξέρουν οι παίχτες ότι αν έρθει την στιγμή πρέπει να κάνουν το σχέδιο 3, ας πούμε, 4.
12: Υπάρχουν ειδικές συνθήκες.
13: Ρε φίλε, ποιες ειδικές συνθήκες, ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός...
12: Ποιοι αντίπαλοι, ποιος παίζει μέσα, ποιος έχει τα φάουλ, που...
13: Ναι, ρε φίλε, αλλά κάμε μια προσπάθεια...
12: Εγώ είχα να βάλω τον Ναν, έλειπε ο Ναν, άρα είναι ειδική συνθήκη.
13: Φίλε, ας πούμε, εγώ είμαι με την ΑΕΚ εγώ, αλλά παραδέχομαι τον Μπαρτζόκα και τον Ολυμπιακό, δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Μπορεί μονάδες να έχει ο Παναθηναϊκός, ανά πάσα στιγμή να κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό, αν είναι στην καλή τους μέρα, αλλά έγινε τσουπάει το μπάσκετ. Μια οργανωμένη επίθεση είναι έτσι ο Παναθηναϊκός. Στηρίζεται στον Ναν, στο Χέιν, σύνον τον που πέρασε πρόσφατα. Το Χέιν Ντέιβις, ναι. Θέλω να σου πω, ρε φίλε, εγκρίμα. Και πραγματικά ένας σχέδος ο άνθρωπος. Και διερωτούμε ο Γιαννακόπουλος που καταλάβει ο μπάσκετ, αν και λίγο είναι κεντρικός, γιατί δεν έφερε το Σπανούλι ακόμα στον Παναθηναϊκό. Και με μου πεις, μα είναι να χτυπήσω. Ναι, να χτυπήσω. Με τα κατάλληλα λεφτά είναι να χτυπήσω, ναι.
12: Είναι ο κόσμος που αισθάνομαι ότι δεν τον αποδέχεται ο Σπανούλη και εγώ θέλω τον πίσω. Ενώ κάμιμο Σπανούλη. Αλλά τον Αταμάν μην τον υποτιμάς. Έχει Ευρωλίγκες.
13: Να το πω διαφορετικά. Δεν λέω ότι
12: ένα. Τέσσερις.
13: Ωραία, δεν λέω ότι ένα σχεδό. Απλώς λέω ότι έγκαμε για προπονητής. Στην το επίπεδο. Έχει Ευρωλίγκες με τον Λάρκιν. Σέιν Λάρκιν. Δεν λέω ότι είναι καλός. Πρόσεξε τώρα ότι τον μηδενίζω. Απλώς λίγο ότι κάτσε, α πούμε, ρε φίλε. Ενώ ο Μπαρτζόκας θα σου σχεδιάσει το play σου.
12: Έχει κανένα που έπιασε δηλαδή Ευρωλίγκα ή Champions League χωρίς να έχει καλούς παίκτες.
13: Όχι, με καταλάβες ρε φίλε. Με καταλάβες. για να το σοβαρέψω τέλεια τώρα. Δεν λέω ότι ο Αταμάν είναι καλός προπονητής. Είναι καλός, ωραία. Αλλά δεν είναι το επίπεδο που πρέπει να έχει μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Να τα έχει όλα στην... ό,τι κάτσε, ας πούμε. Είναι και ένα play σχεδιασμένο. Έχει τώρα δύο φορές ο Ρογκαβόπουλο και δύο φορές ο Σόρτ, όπως τους... Τέλος πάντων.
12: Μα ο Ρογκαβόπουλος υποτίθεται σιουτέρ.
13: Σιουτέρ, αλλά έτσι να πω πια ρε φίλε. Υποπίεση. Λοιπόν, καλή επιτυχία που είσαι στην ΑΕΚ. Να κερδίσουμε την Μάλαγα και θεωρούμε και κάνουμε.
12: Έτσι, έτσι.
13: Άντε, φιλούι μου, καλό.
12: Πάντα στον αθλητισμό υπάρχει και ένας αντίπαλος, να το ξέρετε. Πάμε, παρακαλώ.
14: Ήμουν μέσα στο γραφείο του Γιαννακόπουλου.
12: Ναι.
14: Που φώναξε τον Αταμάν και του είπε: χάνεις το πρώτο παιχνίδι με Βαλένθια, κερδίζεις το δεύτερο, κερδίζεις τη Ρεάλ, εκτείω τα τρία παιχνίδια που έχω να εκτίσω ως ποινή και τα λέμε στον τελικό. Μπορεί να το πει ο Αταμάν.
12: Θα το πει, αλλά κανένα σε σου προεξοφλά ότι να πετύχει το σενάριο.
14: Χτες έφυραν 6 τρίποντα επίτηδες και χάζαντα για να μην μας περιπέζει ο κόσμος, ρε πάνε. 6 τρίποντα τελευταία, πόσα, 30-40 πιο λεπτά, πόσα που ήταν, ήταν μόνο και μόνο για να μην πει ο κόσμος δίνει...
12: Παραλαμβάνω, υπάρχει και ένας αντίπαλος και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και υπάρχει και ένας αντίπαλος προπονητής που σχεδιάζει την άμυνά του πάνω στα πλεονεκτήματα τα δικά σου. Οπότε είναι άδικον του τον που κάνουμε απέναντι στην Βαλένθια.
14: Έκαμε και ο Νάντα φάουλ του να κογλεί ωράια, τα είχα ό,τι είναι και επιλογές ο Αταμάν, όλα μες στο παιχνίδι του
12: για να πω πούμε.
14: Πάμε τώρα στα πιο σοβαρά πανίκο μου.
12: Τούτα είναι τα σοβαρά,
14: με 8 πόντους μαξιλάρι είναι η Ομόνια Ραΐπ, ολόκληρο καναπένι τα μαξιλάρι. Και να βουρούμε τελευταία αγωνιστική, είπαμε, είμαστε μαθημένοι, ποτέ δεν χαλαρώσαμε. Πάντα τελευταία αγωνιστική είναι ότι πετύχουμε. Πάντα.
12: Όχι, και πρώτη-τελευταία, αν κερδίσει αύριο, αν τελειώνει.
14: Φίλε, Ακρίτας, ανεβασμένος.
12: Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν είναι ανεβασμένος, αλλά αν κερδίσει, τελειώνει. Είναι ένας βαθμός η διαφορά. Και τρεις-τέσσερις. Ένα παιχνίδι μένει, τελειώνει.
14: Πρέπει να ρίχνουμε τον Ακρίτα για να πάμε στον εθνικό χαλαρά.
12: Και ο εθνικός τούτο θέλει.
14: Μεγάλη υποθέση.
12: Άμα κερδίσει η Ομόνια, σημαίνει ότι κρατά τον Ακρίτα κάτω, ο εθνικός να κερδίσει ο ίδιος και περιμένει μη νίκη του Ολυμπιακού. Άρα θέλει και ο εθνικός.
14: Περιμένει δύο ήττες του Ολυμπιακού ή και δύο ισοπαλίες.
12: Μιαν ισοπαλία του Ολυμπιακού. Μιαν ισοπαλία. Κάμε το, ναι. Θέλω να πω...
14: Στην ισοβαθμία νικά ο εθνικός των Ολυμπιακών, ενώ στην ισοβαθμία χάνει ο εθνικός και από Ακρίτα και από Ομόνια Ραδίπου.
12: Η Ομόνια Ραδίπου χάνει στην ισοβαθμία με Ολυμπιακών.
14: Μόνο με Ολυμπιακό κάνουμε.
12: Ναι. Ο Ακρίτας κερδίζει τον Ολυμπιακό. Ναι. Έχει ψωμί.
14: Έχει λέει, άμα είναι καθάρισε το πρωτάθλημα πάνω ψηλά, η Ομόνια έχει τόσο καιρό που το λαλούν πιάντο, πιάντο, εμείς είναι το άξονα, μείναμε εμείς να διώκουμε λίγο ένα άξονα. Ναι.
12: Όπως το λέεις.
14: Ένα έχει άξονα, πιστεύω να γεμώσουμε και το... Ήταν να έχουμε τους σίκης 500 μας.
12: Μια χαρά να φέρει έτσι κόσμο, σούπερ.
14: Να έχουμε κόσμο, είναι και ο Σάββατο η ώρα 6, καλή ώρα. Εντάξει, κάτι γάμους που τσί πολλά, σπάζει πιο μετά.
12: Έτσι.
14: Σπάζει πιο μετά στους γάμους.
12: Ναι ρε παιδί μου, λίγο πιο μετά.
14: Η ώρα 8.
12: Ναι, 8. 8 και 4, είναι σιγά το
14: πράγμα. Και σε περίπτωση νίκης, θέλεις κανέναν περίπατον κάτω έτσι, στο προπολιτικό, να μείνουμε στο πρωί για να ψήνουμε να τρώμε.
12: Έτυχε σου να πάει σε γάμο για να φωνάξουν το τραπέζι σου πρώτο.
14: Φίλε, όχι, αλλά έχω ένα σύστημα, περιμένω να τελειώσει τον μπουφέ, όλοι να τελειώσουν.
12: Εντάξει, έρχεται και φωνάζει το τραπέζι σου, να πάει πάλι.
14: Για να κουβαστεί το τραπέζι μου, εγώ να πω τις γυναίκες μου αγάπη που πήγαινε, κάνει μου μούτρα και να μαθήκεις μόνη μου. Δεν μπορώ να πάω και να νιώθω ότι έχω πίσω μου πλάσμα και να μην μπορώ να διαλέξω το κομμάτι που θέλω, να μην μπορώ να βάλω την πατάτα μου. Όπως... Θα πάω τελευταίος. Εντάξει, οπότε ναι.
12: Είσαι της προπόνησης, ένισε του αγώνα της πίεσης.
14: Όχι,
12: εγώ λέω το, απλώς επειδή έτυχε και μιλούμε, ότι ρε παιδιά, θα μας καλέσει σε κανένα γάμο μια φορά το τραπέζι μας να πάει πρώτο. Μια φορά, τόσα χρόνια, μια φορά να πάει πρώτο.
14: Ποιος είναι που πάει πρώτος, πάει το τραπέζι του Γαμπρόν.
12: Μετά το Γαμπρόν, εννοείται.
14: Παντρεύτου να πάει πρώτο, ρε πανικό.
12: Μετά, όχι, πάλι δεν πήγα. Όχι, πήγα πρώτος. Θυμούμαι. Εδώ θυμούμαι. Έχω το καμόν όμως. Θα πάω μετά την Νύφη και το Γαμπρόν. Άντε, τα λέμε. Γεια σου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε. Τι, χορηγό.
15: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
12: Πάμε τώρα, παρακαλώ.
16: Φίλε μου, καλησπέρα. Ναι.
12: Σ' ακούω, σ' ακούω.
16: Μ' ακούς?
12: Ναι.
16: Να κάνω ένα σχόλιο, ρε φίλε. Για μένα ο καλύτερος προπονητής τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο Λουίς Ενρίκε της Παρίς Σεν Ζερμέν. Πέρσι την πήγε στο τελικό, το πήρε και φέτος μπορεί να το ξαναπάρει. Αλλά επειδή κάνατε σχόλια για το Mbappé, τον έδωξαν οι Σαουδάραβες, μπορούσαν να τον κρατήσουν. Αλλά έχει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν τον ήθελε ο Λουίς Ενρίκε ο προπονητής. Ήθελε ομάδα συνόλου. Και τα κατάφερε, πήρε Champions League και πάει τώρα για το δεύτερο. Και από την άλλη πλευρά, η Real τι έκανε με τον Mbappé? Τίποτα. Ούτε Champions League, ούτε πρωτάθλημα, βλέπει την πλάτη της Μπαρτσελόνα πάλι. Αυτό ήθελα να σου πω.
12: Έγινε, Νικόλα μου, συμφωνώ μαζί σου. Είναι εξαιρετικός προπονητής ο Ενρίκε, μεγαλωμένος στη Λαμάσια, με τη φιλοσοφία της.
16: Στην ομάδα. Οι Σαουδάραβες είχαν τα λεφτά να τον κρατήσουν, απλά δεν το θέλανε. Δεν τον ήθελε ο Λουίς Ενρίκε.
12: Νομίζω και ο ίδιος δεν ήθελε, το είχε αποφασίσει, γι' αυτό άφησε να εξαντληθεί το συμβόλαιό του.
16: Και τώρα στη Ρεάλ θέλουν να τον διώξουν.
12: Εντάξει, 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει. Έγινε, Νικόλα μου, τα λέμε. Μια χαρά. Πάμε.
17: Μακάρι να έχουν διώξουν, να μην κάνει εμείς.
12: Και να κάνει πού κουπά τα ποδητήρια της Λίβερπουλ.
17: Α, κάνουν υποτούτα.
12: Γιατί θέλουν να φύγει, είναι καλός παίκτης.
17: Το θέμα είναι ότι με τη Λίβερπουλ και δικό μας.
12: Έτσι έλεγε, ποιος το έλεγε, η μαμά. Η μαμά του είσαι πει την άλλη φορά.
17: Με τη Λίβερπουλ, ο Μπαπέ. Η μάνα του.
12: Νομίζω...
17: Ήταν πολλά τα λεφτά που το έγινε ο Πέρες.
12: Ο ίδιος που το είπε. Νομίζω είναι η μάνα του που το είπε. Ότι...
17: Το ίδιος.
12: Είπε το και ο ίδιος.
17: Ο Εμπάπε στο PlayStation με λίγες που μου πέσεις.
12: Τι καμί στο PlayStation κερδίζει.
17: Το ξέρεις το Εμπάπε. Μάνα θα λέμε τώρα. Μην το ξέρεις τούτο.
12: Έξερα ποιος που το είπε, δεν ήξερα. Αν είναι ο Εμπαπέ ή... μπορεί να το είπαν και οι δύο.
17: Είναι το ίδιο σε συνέντευξη του, τέλος πάντων. Εντάξει, ακόμα πάει σε γάμο που φοράζω, έβαλε κοπαρέτα. Με τρόπο που ήρθε, δεν είχε κανείς.
12: Είσαι υποχρεωμένος σε κάποιες περιπτώσεις.
17: Φίλε, που ήρθε, στέλνε το φάκελο σε κανείς, ρε φίλε.
12: Έμπορο. Φίλε,
17: τούτο το πράγμα να μου που στερούν την ελευθερία μου.
12: Ήταν ελευθερία, κανείς ο άλλος στο γάμο του.
17: Ρε φίλε, ποια λέμε στο συγγενικό γάμο για όνομα του Θεού, σε ξενοδοχείο. Εντάξει, είναι η καντούρα, ο τραπέ, τούντα προτσομάχια, τούντα σε δίτσα ρε πανικό, δηλαδή, κανεί. Τι τα βάλει, ρε, τι τα βάλει. Τρία ποτήρια, τρία μαχαίρια, όχι για τα καπήρες, όχι για το... Φέ μου βίου βούτυρο, ρε, φέ μου καπήρες, ρε. Ρε φίλε, γίνει και νύχτα μου μακριά και γίνει και δεκάμιση να μας φωνάξουν, ρε φίλε. Φίλε, να φάμε, φίλε, ακού να δεις. Περίμενε, τι νοάξει τα γλέγκια τους ξενέρωτα ούλα.
12: Είναι δουλειά δική σου το γλέντι, είναι δουλειά του Γαμπρού και την ύφη στο γλέντι. Είναι εσύ που να επιλέξεις το playlist.
17: Ρε είσαι Γαμπρού και την ύφη που ήταν... Και πρώτη μου ανεπιστώσει η οικογένεια της μια υπό την μερκά του παπά της.
12: Να καρφώσεις πράγματα, να μπερτέψεις.
17: Ήταν χορευταράες όλοι. Ελληνικά, καραμαχιανά πράγματα. Οι λεντζέ δεν λέμε σαν. Και είναι και ο γάμος της και δεν τους εσεβάς. Δεν εσηκωστήκαν τα πλάματα να χορέψουν. ξεκίνησε το λέγε σκοτεινιά σανούλα και ξεκίνησε τον DJ έκαμε το κλαπ. Να το σέρουν.
12: Ό,τι ζητηθεί.
17: Το αξέν και θέμα υγείας τον με ο φαϊρέ πανικό. Για όνομα 10.30 ώρα ελάνε τον μωρό μου ρε με μπολοφάτη. Να μην μπολοφάμε, να πάνε να πέσουν, δεν πρέπει να κοιμάσαι με το φαϊρέ, αχωνευτό.
12: Στην Ελλάδα όμως αν ήσουν, δεν πάει πιο γλυόρα.
17: Φίλε, 10.30 ώρα είμαστε να σκιαλέαμε φαϊά. Ήταν να τελειώσαμε η ώρα, δεν τώρα να πέσουμε να κοιμήσουμε, ρε πανικό.
12: Ό,τι ώρα που πάει να... σε γιορτή, ό,τι ώρα πάει, τι σε χαλάμα, γιατί σε χαλά το πράγμα.
17: Το φαΐ πρέπει να χωνευτεί.
12: Να χωνευτεί το φαΐ. Πάει σε ένα γάμο το οποίο είναι οι άνθρωποι που σε περιμένουν εκεί, σε έχουν προσκαλέσει, πάει στις χαρές τους να φάεις, να πιείς, να διασκεδάσεις. Μην είσαι ο γκρινιάρης της παρέας. Σεβάστου ό,τι θέλουν να παίξουν αγγλικά, να παίξουν αγγλικά.
17: Νομίζω ήταν να φύγουμε εμείς.
12: Δεν θα τους κάνουμε εμείς το playlist.
17: Κάναν εκείνοι που θέλουν να φύγουν, ρε πανικό. Πρέπει να πάνε στο τους και περιμένουν να κάνουν τι σπίτι ώστε να χωνεύσουν, ρε πανικό. Παθαίνεις έφραμμα.
12: Ας πω κάτι, έτσι ήταν να σε καλέσει τον γάμο μου αν είσαι έτσι γκρινιάρης.
17: Αν πέσει, τον εν το ξέρει να σου πω. Αν κοιμηθεί με το φαΐ να δρανοποιούνται οι μύες ούλοι και ο μόνος μυς που λευκεί να χωνεύει
12: να
17: χαρείς
12: ρε Σάιμον, τώρα εγώ είναι να παντρευτώ και να σκέφτομαι ότι εν αρχίσεις να παίζεις ρε φίλε. Μια φορά είναι να παντρευτώ, με ενδιαφέρει, ας μείνε αυτοί στον γάμο ρε φίλε. Στείλ μου το φαγελάκι και μείνε αυτοί στον γάμο, δεν με ενδιαφέρει.
17: Καλά που γάμα μου χωνάξαν ώρα 10.30.
12: Δεν ξέρω αν είναι καλά ή όχι. Εν το ξέρω, εν μπορώ να το ξέρω, αλλά εν... Ο άλλος είναι στις χαρές του. Μην το κάνουμε θέμα τώρα στις αθλητικές εκπομπές. Πρέπει να τους
17: χαίρεστε τον του γάμου. Τέλος πανελάς μου. Είπεν κάτι ο Λευτέρης εστέτσες εξίστηκα.
12: Άντε, περιμένει κόσμος.
17: Με περιμένει, εντάξει. Έβανε κο. 3.000 το σαφό έκανε στο Ολυμπιακό λαδί. Και εδώ κάνουν του 40 ρε φίλες.
12: Προσφορά για τη ζήτηση, αν θέλεις.
17: Τι σχήκουν το πράγμα. Δηλαδή, τι έγινε και τι επέχτηκε ρε φίλε. Έτσι δουλειές ούτε η αγιά μου που χειρίζεται το μπουντζίν της έντες κάνει.
12: Έγινε.
17: Ούτε πληστηριασμός ήταν ο σαφός, ούτε τίποτα. Ήταν μόνο η προμοναϊκή πράση που το άπουε. Είπε ο σαφός ο μάνατζερ του επειδή να έρθουμε κοντά θα τσεκραείτε να μας δώκεται 40.
12: Συνήθως έτσι συμβαίνει. Ναι, άμα παίζω εγώ στην Κράσαβα και να με ζητήσει η Λίβερπουλ, να ζητήσω τα δεκαπλάσια, είναι κατάλαβα.
17: Εγώ σκέψα, σκέφτομαι ότι πρέπει να είναι κάτω, να εξαρθούν για ποινικά οτιδήποτε.
12: Πάει.
17: Μπορεί να έχει εκατομμένες εξηγήσεις, δω μου τόσα, να το βάλουμε 40 και να το...
12: Τα λέμε. Γεια σου Σάιμον μου. Γεια χαρά. Πάμε παρακαλώ.
18: Εγώ μιλώ.
12: Ναι.
18: Καλώς απόγευμα αγαπητέ Πανίκο.
12: Επίσης, καλά απόγευμα.
18: Δυστυχώς θα διαφωνήσω μαζί σου, νομίζω ότι για δημοκράτη.
12: Για ένα πράγμα.
18: Για το θέμα του γάμου.
12: Κοίτα, θέλω να το ανοίξαμε, ρε παιδί μου. Ακούω.
18: Ναι, είπες, άκου, να μένε έτσι, κάλεσες το. Ο γάμος είχε σένα, το ζευκάρι, δέχομαι το. Αλλά να σε βασίσει τον γκέρ που καλείς, μπορεί μαθημένο να τρώει γλύωρα, να πέφτει γλύωρα.
12: Σωστό.
18: Επειδή εσύ να μείνει, να χορέψει, να κάνει, να φτιάξεις. Fair enough. Αλλά μια λογική ώρα για το φαΐν, και ξέρω εγώ, έγινεται. Σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι τους εκατοντάδες που κάλεσες να σου δώσουν τα 50 ευρώ σου για ένα φαΐ που μπορεί να πάει να το κάτσει να το φάει με 20-30 ευρώ.
12: Ναι. Περνά από το μυαλό μας ότι μπορεί να υπάρχει μια δόση υπερβολή. Μπορεί να υπάρχει μια δόση υπερβολή στην ώρα ή ο τελευταίος όντως...
18: Ναι, ρε παιδί μου.
12: Προφανώς δεν είναι τρελός, αλλά λέω τώρα όμως. Μπορεί να είναι ο τελευταίος, δηλαδή η πρώτη να είναι πιο νωρίς. Μπορεί η εκκλησία.
18: Πόση ώρα θέλει να σερβίρει, ρε παιδί μου, 500 άτομα, π.χ. λέω με έναν.
12: Δεν ξέρω, η εκκλησία είναι
18: 7.30. Θα καλέσει 500 για φαΐ.
12: Ξέρω εγώ. Άμα ο γάμος είναι 7.30-8, ξέρω εγώ, να τελειώσουμε 8.30-9. Μέχρι να φύγει, να πα, να βγάλει τι φωτογραφίε σου, να πα να κάνει, έγινε και 9.30 να μπει. Μέχρι να κάτσεις, να χορέψεις, να ανοίξουν οι σαμπάνιες.
18: Πάει, μακρέ.
12: Άμα είναι καλοκαίρι τώρα, εγώ στις 6 Αυγούστου, τι θα συμβεί.
18: Να
12: πάω η ώρα 5. Ναι, διότι μπορεί να είναι ο πάτερ εσύ άλλο. Εσύ άλλον 5.30. Δεν υπάρχει ημερομηνία. Μπορεί να κάνουμε 7.30 ο οδηγός σου.
18: Γι' αυτό,
12: άμα δεν έχεις τη γνώση λοιπόν, δεν μπορώ να ξέρω.
18: Επειδή ο Α, Κυριάκος, άκουσα σε χτες, προχτές είπες το, τούτος Απόλλωνας.
12: Ναι.
18: Έχω λάθος το αναθυμό μου ότι πέρσι πρόπερσι εξετοίμαζε τον Κύρτη.
12: Και φέτος, γιατί πάει πέρσι πρόπερσι.
18: Όχι, φέτος είναι διαφορετικός. Ενώ
12: στην αρχή, πάει στην ομάδα αρχή του καλά, είχαμε θέμα.
18: Εν τον υβρίζει, εν τον λαλεί να φύγει, εν άσχετο και ζιες. Σκάτεψε την ομάδα, πώς το λαλεί. Βοηθήθησε την ομάδα πριν να κέψει αρτί ο νέος προπονητής μας. Ένας φορούμε Κυπριακό, αλλά σκευάζω να ξέρω να που γίνεσαι ναι. Μέσα άκρες των Κυπριακών ποδοσφαιρών ελληνικών καθόλου. Είπα, είμαι της Premier League, σκοτώθηκε μόνη της City προχτές και η Chelsea βλά, άλλη βλά και εκείνη. Άρα φάεις ρε κομπάρε, τρία ρε κομπάρε, διεκδικείς, έχει τσάς για να πάει τουλάχιστον κόφερε και πέντε, έξι ήττες συνέχεια, ούτε τότε να μην έκαμε έξι ήττες συνέχεια.
12: Τώρα γιατί βάζεις την τότε να μέσα.
18: Συγγνωμή.
12: Γιατί βάζεις την τότε να μέσα στο παιχνίδι μας.
18: Για.
12: Γιατί βάζεις την τότε να με έφερες παράδειγμα.
18: Έρασε κατάφερε και έκαμε νίκη.
12: Μα ο τρόπος κατάφερε έκαμε νίκη. Είναι ας πούμε
18: κάτι το σπουδαίο. Τώρα να μην πας ενός του χρόνου ποιον του δει. Αλλά η City που αυτοκτόνησε μόνη της πρώτης. Σαν που και είπε
12: του γουαρτιώνα του
18: μαθητή του και έλαγε σου έναν πρωτάθλημα.
12: Ισοφάρισε στο 80-97.
18: Δεν ήταν τόσο ωραίο όπως το 5-4.
12: Όχι, όχι.
18: 5-4 ήταν απόλαυση εκείνο του.
12: Συνήθως αυτό συμβαίνει. Το ένα είναι καλό και το άλλο
18: όχι. Ήταν σκοπιμότητος. Απολογούμε τους συνακροατές που πέραμε ακροβόρητα. Καλό βράδυ.
12: Καλό σου βράδυ. Μα άλλαξε ένα παθλητική και γίνεται σοσιαλιτέ εκπομπή. Με πιάσετε τους γάμους και τα ντίνερ, κύριε Λέισο. Είναι μέρος της εκπομπής. Είπαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα γι' αυτό. Όπως πας στην κατίνα στο γήπεδο και περιμένεις τη σειρά σου. Και καμιά φορά, πόσες φορές συζητήσαμε θέματα των γηπέδων. Λοιπόν. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για γάμους. Όχι, ό,τι να είναι. Εδώ είμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Υποβλήθηκαν χθες 753 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργή του τμήματος Θελωνίων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
9: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
10: Φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
12: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
13: Κραστ τι?
12: Δβά κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ!
13: Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
14: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
13: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
15: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
16: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, η έξοδος του Μεσολογγίου. Μια συλλεκτική έκδοση για τα 200 χρόνια από το συνταρακτικό γεγονός που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 20 έγκριτες υπογραφές και πλούσια εικονογράφηση. Η έξοδος του Μεσολογγίου. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Στο τελευταίο μέρος πλέον έχουμε μπει. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Προσοχή στους δρόμους. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Επίσης το 29-50 γράφεται See You Charm για να μπείτε στο διαγωνισμό μας για ταξίδι στο Shamer Shake. Όλα πληρωμένα. Είναι ένα πακέτο αξίας 1.600 ευρώ. Πάει ένας και παίρνει άλλο ένα μαζί του. Στο 29.50 επαναλαμβάνω τα μηνύματά σας. Έπιασα το πρωτάθλημα, λέει ο 4.98. Το 22 έμπαινα σε καινούριο γήπεδο. Έκαμε 7.000 season ή 6. Δεν θυμούμε σίγουρα. Και διάλυσαν την ομάδα. Τι έπρεπε να το κάνουμε? Να το χειροκροτούμε όπως τον χειροκροτούσαμε που έπιασαν το πρωτάθλημα? Τον αποδοκιμάζαμε τα επόμενα χρόνια. Ο Απολλωνίστας δεν έχει απαίτηση να πιάσει το πρωτάθλημα, αλλά να έχει μια ομάδα να βλέπετε. Όχι να μην βλέπετε. Απαντώ στον κύριο που έχει την έννοια του Κύρζη. Καλό υπόλοιπο. Και αυτό λέω εγώ πολλές φορές, είναι ως ένα βαθμό φυσιολογικό. Εξαρτάται βέβαια πόσο το ξεχυλώνουμε και στην αποθέωση και στην αποδοκιμασία. Πάντα τα άκρα είναι ζόρικα. Αλλά συμβαίνει. Ο χώρος του ποδοσφαίρου, η φύση του αθλήματος είναι τέτοια που υπάρχει και η αποθέωση είναι μια λεπτή γραμμή. Ένα δοκάρι έξω με ένα δοκάρι μέσα αλλάζει όλο το συνέστημα. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ. Όλα καλά, μια χαρά.
1: Άντε να δούμε. Μάντεψε ποιος βαρικό μου.
0: Ναι.
1: Είμαι λίγο μπουκωμένος. Έχω αρρώστησα τσι λίγο πια με λίγη μωρίτιδα. Αλλά μάντεψε ρε πανικού μου τρελό. Εδώ κάτω πολλά tips. Είπα σε πανικού μου τρελό.
0: Ναι, Απόλλων, είμαι μέσα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Τώρα...
1: βαθιά μέσα, μάλιστα.
0: Φεύγει μου το όνομα.
1: Εμπειράζει,
0: ρε, όλα ρε Θέμη, ναι, ο Θέμης. Βρήκα το Απόλλων, πήγε αμέσως στο μυαλό μου εκεί. Μόλις μου πες το τρελό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Παρικό
1: μου, είσαι καλά.
0: Είμαι καλά. Εσύ εισιτήριο θα βρεις, θα έρθεις. Θα το παλέψεις.
1: Δόξα σου Θεός, Παρικό μου, ότι βρέξει ας κατεβάσει. Δεν έχει πρόβλημα. Λάου, λάου, για το τεστ Παπα-Νικολάου που λέει ο Σπέρτης.
0: Okay.
1: Εγώ ένα άλλο πρόγραμμα που θέλω να μάθω.
0: Ναι.
1: Πέμου σε παρακαλώ, γιατί αρέσκει μου έτσι να απαρελθοντολογώ ρε κουμπάρε. Γίνηκε κάτι μου Παναγίνο ακόμα. Το διαιτητή. Με κανένα βράση τίποτε.
0: Όχι, μα νομίζω έχει σταματήσει η υπόθεσή του.
1: Σταματήσε και εκείνη η υπόθεση. Με τους βομβαρδισμούς, πόμπες που κάτω από τους διαιτητές, έγινε τίποτε.
0: Α, δεν βρήκαμε κάτι.
1: Τίποτε δεν βρήκα. Παπασταύρου, βράμε κάτι.
0: Δεν ξέρω ποιες συνεχίζονται, πώς συνεχίζονται. Κάποιες νομίζω έχουν σταματήσει, κάποιες προχωρούν. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν υποθέσεις με βάση και δηλώσεις Παπασταύρου. Αλλά δεν το νομίζω. Είναι η αρχή διαφθοράς που προχωράει το θέμα ακόμα.
1: Αρχή διαφθοράς.
0: Νομίζω ότι Παπασταύρου κάποιες είναι ακόμη στην αστυνομία, στην εισαγγελία, δεν ξέρω.
1: Γενικά ρε Πανίκο, υπάρχει κάτι τελικά που το ποδόσφαιρο έφτιαξε κάποιος για κάτι? Όχι, είμαστε όλοι ας πούμε...
0: Σε αυτού του είδους τα ζητήματα όχι, ενώ το πιο σοβαρό είναι αυτό με την περίπτωση του Γιώργου Κούμα. Είναι το πιο σοβαρό που πάει δικαστήριο. Είναι στο δικαστήριο.
1: Εντάξει,
0: που δεν έχει καθαρά προσωπικό, δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, ενώ στημένοι αγώνες, διατησίες και τέτοια. Καθαρά προσωπικό. Σε αυτό δηλαδή το νόημα, το πνεύμα που μιλάς εσύ δεν υπάρχει. Να βρούμε ποιος έστεινε παιχνίδια, να δούμε αν κάποιος επηρεάζει διαιτητές, τέτοια πράγματα δεν έχουμε.
1: Μα, τίποτε, red button ας πούμε, τίποτε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τίποτε, ναι, να ξεχνιαστούσει, ίσως δεν μπορούμε και τα τίποτε. Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, Θέμη μου.
1: Α, πάμε παρακάτω, ρε Πανικό. Πού να πάμε, αλλού να πάμε, γι' αυτό με θέλω να πιένω, ρε Πανικό. Αφού είναι νιώθω safe, τι να πάω κάμω ρε Πανικό, εσύ πάεις?
0: Είμαι λόγω επαγγέλματος, τι να κάνω, να μην πάω, εμένα μ' αρέσει, πάω την ώρα που δεν εργάζομαι.
1: Εντάξει, άντε πάμε σε κάτι άλλο. Είδα το καλύτερο παιχνίδι, να μπορώ να σου πω, να θυμούμε καλύτερο παιχνίδι τόσα χρόνια ας πούμε. το πρώτο παιχνίδι Παρί Μπάγερ.
0: Mm-hmm.
1: Κλασικό old school παιχνίδι.
0: Old school, ναι, μοιάζει. Ναι, σε μοντέρνα έκδοση.
1: Μπράβο. Ατομικές προσπάθειες, ότι πάνω κάτω όλοι οι παιδιά είναι χειμένοι προπονητές με τίποτε, παίξετε, βάρτε τερμάτα. Άρεσε σου.
0: Εγώ έβλεπα Βαλένθια, το έχω χάσει. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Έπαιζε Παναθηναϊκός Βαλένθια, έβλεπα μπάσκετ, τι να κάνω.
1: Για χτες που μιλάτε Τρεβανικό.
0: Όχι, και για, στα τρία της σειράς είχε πέσει την ίδια μέρα. Απλώς έβλεπα τα γκολ. Έβλεπα την διακύμανση, αλλά χάνει το ωραίο, το απρόβλεπτο. Ότι αν που μπαίνει γκολ και βάλω το πίσω και έβλεπα το, λέει τίποτα. Η ιστορία είναι να μην ξέρει ότι θα μπει γκολ. Οπότε χάσα όλο αυτό το συνέστημα, την αγωνία.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι σ' αρέσει στον Απόλλωνα τώρα, τι βλέπει κι άλλαξε τώρα, πάμε σε άλλο πράγμα. Τι βλέπει κι άλλαξε.
0: Ενέργεια, το πρώτο.
1: Ενέργεια που οφείλεται σε τι, σε ψυχολογία, αν ή μήπως. Condition.
0: Όχι, και αυτό το condition. Και μπορεί να είναι και ένας λόγος που έχουν αυξηθεί οι τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα. Αλλά είναι ένας προπονητής τον οποίο τον είχα μελετήσει με το που ήρθε στον Απόλλωνα, ότι βάζει πάρα πολύ την φυσική κατάσταση στο παιχνίδι του. Οπότε αυτό ήθελα να δω κατά πώς το κάνει στον Απόλλωνα, να το βλέπω. Βγάζουν πιέσεις έξω από την περιοχή, παλεύουν όλοι οι παίκτες. Μπορεί να μην είναι της ψηλής ποιότητας, διότι αυτούς έχει, αλλά έχει αλλάξει σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Δεύτερο, έχω δει να βγαίνουν αυτοματισμοί μπροστά, που υπήρχε μια συνεννοησία. Σε κάποια στιγμή βλέπουμε ότι αρχίζει να δένει μπροστά. Βάισπεκ, Γκάρι Ροντρίκες, Μπράντον Τόμας, που για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης του Απόλλωνα στη φετινή σεζόν. Ο Πέδρο Μάρκες, αρχίζουν και βγαίνουν αυτοματισμοί. Και έχει δέσει και η άμυνα. Οπότε ναι, βλέπω ένα προπονητή ο οποίος έχει δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα. Να παίζει γρήγορα, να πιέζει ψηλά, να έχει ενέργεια μέσα στο παιχνίδι της, να βγάζει ορισμένους αυτοματισμούς. Δεν έχει το μεγάλο ρόστερ, γι' αυτό την ώρα που έχουμε 2-3 έξω κάπου χαλάει το πράγμα. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό με τον προπονητή. Αυτό που βρήκε και αυτό που μου έδωσε σε σχέση με το τι βλέπαμε είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Του χρόνου, αν βρει 3-4 καλούς παίκτες, δεν λέω να είναι όλοι εντεκαδάτοι, αλλά ας είναι παίκτες. Να πω ότι ο Ασουνσάο είναι ο παγκίτης μου, διότι δεν ήταν βασικός. Ήρθε τον Ιανουάριο, δεν τον είχα. Αν βρω 4 Ασουνσάο, ας πούμε, να τους έχω στον πάγκο και να κάνω τις αλλαγές, να μην αλλάζει αυτό που βλέπω, εμένα μου κάνει. Που θα έχουμε έτσι αλλαγές και στα στόπερ, θα έχει αλλαγές ο Απόλλωνας και στη μεσαία γραμμή θα έχει.
1: Μάλιστα, και τελευταίον και κλείνω. Ας σου ζητούσα τώρα να μου πεις η εντεκάδα της χρονιάς σου, ο δεξής καλύτερος εξτρέμ, γιατί αριστερός να μου πεις το Σεβέδο, νομίζω επλήστη μπορεί να συμφωνήσεις. Δεξιά ποιος θα έβαλες πανικό σαν εξτρέμ?
0: Δεξιά παίζει ο Γκαρί.
1: Παίζει ο Γκάρι, αλλά εγώ και να σου λαλούσα τον Γκάρι.
0: Όχι, θα έλεγα Μπράντον Τόμας αν έπαιζε από εκείνη την πλευρά, αλλά δεν παίζει.
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα αριστερά, βάλα τον ναι. Σεμέδο, γιατί ο Σεμέδο ήταν...
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποιος παίζει δεξιά.
1: Νομίζω δεν θα θυμηθεί κανένας μες στην Κύπρο.
0: Α, να μην ψάχνω από τις μεγάλες.
1: Ναι, διακρίθηκε κανένας, πιστεύω, πανικό μου δεξιά. Εκτός που το... Λίον ο Τομάς του Αποέ, Λίον ο Μαρτίνι.
0: Μα ο Τομάς δεν και διακρίθηκε δεξιά. Συνήθως είναι στον άξονα που πιο καλές οι παρουσίες του. Ο Κορέι, ας πούμε, μου έκαμε.
1: Έμεινε πίσω μου και εδώ δε σταθερότητα. Στο τέλος άφησε μας το δεύτερο γύρο.
0: Εξτρέμ, επειδή κάποιος μου γράφει τον Εβάντρο, έντζεν εξτρέμ ο Εβάντρο που έπαιζε ναι μεν δεξιά, αλλά έκλεινε προς τα μέσα. Επειδή μιλούμε για εξτρέμ. Okay, ο Εβάντρο μπορώ να σου τον βάλω. Μπορώ να βάλω την δεκάδα της Ομόνιας 185. Απλώς προσπαθούμε να δούμε τώρα ποιος εξτρέμ. Στυλ Χατζη Γιωβάνη δηλαδή.
1: Δεξιά. Δεν είναι. Ναι. Πάρα πολλά να προθέτω δεξίν εξτρέμ. Μέσω επιθετικούς μπορώ να σου πω Εβάντρο, Κορέα, μπορεί να μπεις...
0: Είμα και ο Κορέα, έτσι ήταν εξτρέμ, αλλά αρέσει και μου σαν παίχτης της Πάφου. Ωραίος παίχτης. Ωραίος. Ο Ζάζια, αν ήταν παραπάνω σταθερός, θα μπορούσε να σου πω. Αλλά είναι το σταθερός, το τελευταίο διάστημα είναι καλός. Δεν ξέρω.
1: εγώ που ξέρω η μοναδική που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που έτσι που νος πλασάρω στα ψηλά σαν την εντεκάδα της χρονιάς.
0: Ο Ιβάνοβιτς είναι δεξιά που παίζει, είναι αριστερά. Προσπαθώ αυτή τη ΣΑΕΚ, ο Ιβάνοβιτς, νομίζω είναι αριστερά που παίζει. Είναι αριστερά που παίζει ο Ιβάνοβιτς, είναι δεξιά.
1: Αριστερά. Εγώ να λέω σε μένα αριστερά μαζί με Τσομάς, δεύτερο, αλλά δεξιά όχι, πανικό. Δεν υπάρχει έτσι δεξιά στην Κύπρο. Ακόμα και μέσω επιθετικός, υστερούμε λίγο έτσι, θέλουμε ακόμα λίγο παραπάνω κάτι έτσι.
0: Εντάξει, με το πεις μέσω επιθετικός, έχουμε ορισμένους καλούς.
1: Είχαμε έτσι την σταθερότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια που μπορούσες άνετα να
0: έβρισκες. Ο Τάνκοβιτς ήταν πάρα πολύ καλός. Η τετράδα μπροστά της ομάδας ήταν εξαιρετική. Αλλά μέσω επιθετικός και ο Βάισπεκ, ο οποίος δεν ήταν συνέχεια εκεί καλός ποδοσφαιριστής. Ο Ντράκομιρ επίσης, αλλά του έλειψε. Νομίζω στην Πάφον επηρεαστήκαν πάρα πολύ λόγω του Champions League και εκεί αποσυντονιστήκε εντελώς η ομάδα. Ενώ έχουν ως μονάδες είναι καλοί παίκτες.

0: κόσμος, ψηφίζει και ο κόσμος. Οπότε είσαι σε ποσοστό τέλος πάντων.
1: Eurovision πάλι, μάλιστα.
0: Eurovision, ναι, ναι, όπως το είπες.
1: Άντε πανίκο μου, καλή σου... νύχτα, Γιονίνα Γλυκά.
0: Επίσης, επίσης, για χαρά, για χαρά. 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έλα, Βαϊκό μου.
0: Χαίρετε.
2: Κυριάκος.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
2: Μου άντες.
0: Είμαι καλά, εσύ.
2: Βόμπα.
0: Μπράβο.
2: Βόμπα. Βαχκούμαστε, αφού τελειώσαν το που τον Απρίλιο. Ξέρεις μας.
0: Να δώσει τα λεφτά πίσω, η διαρκεία σε χάσαν τα... ναι.
2: Έλα, σου πω. Τώρα που να λένε κάποιος ο Μπολάνης, ο Ιβάνοβιτς, παίζει δεξιά, παίζει παντού κίνος.
0: Εντάξει, και άλλοι παίχτες παίζουν παντού. Μιλάμε για ένα σταθερό παίχτη. Εμένα αρέσει και μου ο Ιβάνοβιτς, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μπορεί να είναι κορυφαίος της ΑΕΚ στη φετινή σεζόν. Ξεχώρισε.
2: Δεξιά σταθερός ήταν ο Μαγιαμπέλα. Ποιος άλλος είναι τώρα.
0: Από ποιον Μαγιαμπέλα, αφού ένα γύρο έπαιξε.
2: Ήταν στο Άρη.
0: Sorry, μισό πρωτάθλημα.
2: Ποιο δεξιά...
0: Το μόνο...
2: Δεν έχουμε. Πρέπει να πάνε ομάδες να ψηφίζουν.
0: Εξτρέμ. Κάποιος που να ήταν έτσι σε ψηλό επίπεδο δεν έχουμε. Οι πλήστες ομάδες τους άλλαζαν. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Μα, ο μόνος που φάνηκε, ας πούμε, να ανταποκρίνεται δεξιά, που δεν έπαιζε δεξιά ουσιαστικά, διότι έκλεινε προς τα μέσα και άφηνε τη γραμμή ολόκληρη, είναι ο Εβάντρο. Αλλά δεν είναι εξτρέμ, με τούν την έννοια του παίκτη που ψάχνουμε.
2: Τον Εβάντρο.
0: Το ίδιο και ο Τωμάς έπαιζε δεξιά, αλλά έκλεινε προς τα μέσα.
2: Κάποτε
0: ο Μαντσίνη άλλαζε να παίξει. Ο Μαντσίνη είναι καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση ο Μαντσίνη, τώρα που το σκέφτομαι.
2: Βάλουμε τζίρο, δάτε να δούμε και κάτι εδώ από έτσι φέτο.
0: Μα έντια χάρη, ενώ ήταν καλή η παρουσία του Μαντσίνη από τους λίγους παίκτες που ξεχωρίσα.
2: Τούτον τώρα με το ο Εβάντρο, τελικά είχε δίκαιο τα Μπράουσκα τώρα. Έπαιζε και εξτρέμ και οχτάρι, είχε δίκαιο τελικά. Και βάσε που το λάλουσαν τότε μόλις είτε.
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι κεντρικός μέσος ο Εβάντρο.
2: Ελαλούσαν το τότε ότι ήρθε για οχτάρι παραπάνω.
0: Ναι, εκεί είναι η θέση.
2: Αλλά παίζει και εξτρέμ και δοκίμασε τον και σταθκιό και δεν τεφκηγε και έφτιανε το παραπάνω δεκάρι.
0: Θα με ήρθε ο Μπέρκ, έπαιζε ένα αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό ο Χρήστος και έκαμε το δεξί εξτρέμ. Δεν μου συζητούμε.
2: Όχι έκαμε τον. Ήταν. Ενώ στον Ολυμπιακό που τον έκαμε αριστερό μπακ.
0: Όχι, μέσος είναι.
2: Μέσω winger, που συγκλίνουν,
0: ο Μπρούνο δεξιά μου λέει ένας άλλος, ο Μπρούνο επειδή παίζε πίσω. Ο Μπρούνο ήταν ο κορυφαίος της Πάφου για μένα.
2: Τώρα που το λαλείς, πέρσι ένας διάστημα, αν έπαιζε η Πάφος σήμουμε, Μπρούνο δεξιν, και μπροστά του ο Κορέιρα.
0: Ναι, και ήταν πάρα πολλά δυνατή η γραμμή. Η δυνατή γραμμή της Πάφου ήταν η δεξιά. Αλλά ο Μπρούνο έπαιζε δεξιά πίσω και βρέθε τον αριστερόν εξτρέμεν.
2: Δεν ήξερα ένα από τους κάμνιον. Εγώ νομίζω από ότι τον εσύγκοψα λίγο.
0: Και ο Γκάρι καλή χρονιά, αλλά εντάξει, είναι καλύτερος ο Μπράντο.
2: Προτιμά το υβριδικό στυλ ποδοσφαίρου από ό,τι κατάλαβα. Να έχει τάχα μια επιλογή σε κάθε θέση, μια καλή, και οι υπόλοιπες του επιλογές, οι δευτεροτρίτες, να είναι σύσθετες. Παίζει ο ένας τσεποκί και ποδά.
0: Να είναι ψηλό επίπεδο όμως. Σύνθετες ναι, αλλά ψηλό επίπεδο.
2: Ναι, να ξέρουν να παίξουν. Επίχε ως πέντε ο Μπάλκοβες, κανονικά ήταν πόντο σέντερ μπακ, αλλά έπαιξαν και πολλές φορές αριστερό μπακ, γι' αυτό ξέρεις θέση. Οπότε αν τούτη επιλογή...
0: Νομίζω είναι ανάποδα, αλλά τέλος πάντων. Ένα αριστερό μπακ έχει παίξει και στο
2: πέ. Όχι, μέσα στατιστικά του, λαλεί primary position σέντερ μπακ. Τέλος πάντων,
0: παίζει και τα σκιόλ.
2: Θέλω να σου πω ένα θέμα να αναλύσεις άλλη φορά που να έχεις ώρα. Να, ωραίο θέμα.
0: Ναι.
2: Τους αριστεροπόδες μέσους του προαθλήματος. Αριστεροπόδες μέσους του προαθλήματος. Mm. Ωραίο θέμα.
0: Θα ψάξουμε, εκεί είναι.
2: Αναλύσεις, αφού είναι η δουλειά σου, αναλύσεις.
0: Να ψάξουμε, να δούμε ποιοι είναι. Να σε καλά, Κυριάκο μου.
2: Καλό βράδυ.
0: Τα λέμε σε περίπου 22 ώρες. Καλά να περνάτε.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
4: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Η Μπύρα ΚΕΟ παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
11: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος Ντέκο, η Μαρή Κόντο, η γκουρού της τακτοποίησης, μας εξηγεί πώς θα γίνει το σπίτι μας χαρούμενο. Ο φετινός νικητής του βραβείου Πρίτσκερ μας μιλά για τη φιλοσοφία του και την αρχιτεκτονική του σήμερα. Ακόμη, ταξιδέψαμε στη Βαϊμάρη, τη γενέτειρα του Bauhaus και είδαμε από κοντά τα έργα που άλλαξαν τον τρόπο που ζούμε. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική συνόδο της χώρας. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8 και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και μετά από αρκετές μέρες το δίδυμο ξανά έσμιξε. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε μου.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είδες πέντες.
1: Και πάλι στα πατριάδα.
0: Για να μην λείψω.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, όντως. Πήγες, έκανες τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είσαι και Ολυμπιακός.
0: Είχαμε κουραστεί τώρα 4 χρόνια. Ήταν στην κόψη του ξηραφιού πάντα.
1: Ναι, όντως. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι αυτή τη φορά εξαργυρώθηκε, ας το πούμε έτσι, η πρώτη θέση. Σχέση με όλα τα προηγούμενα.
0: Για μπάσκετ σε άφησα, με μπάσκετ σε βρίσκω, φουλ του μπάσκετ και σήμερα.
1: Ναι.
0: Στις 9, στις 10 η πολύ μεγάλη μάχη της ΑΕΚ και η προσπάθεια της να παίξει έναν τελικό ακόμη στο Basketball Champions League με αντίπαλο τη Μάλαγα. Είναι στο ημίχρονο το Ρίτα Στενερίφη, προηγούνται οι Λιθουανοί 40-34.
1: Δεν έχω εικόνα καθόλου από αυτό το παιχνίδι. Είναι το είδε στο πρώτο μήνυμα.
0: Είναι καλύτεροι Λιθουανοί. Έχουν χάσει το κεντράι τη με τραυματισμό η Τενερίφη. Αλλά ακόμα έχει δρόμο, εντάξει, γιατί είναι πολύ έμπειρη η Ισπανική ομάδα.
1: Ναι. Το άλλο πώς το βλέπεις εσύ?
0: Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι ευκαιρία. Πετυχαίνει τη Μάλαγα σε μια πολύ κακή περίοδο. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα κυρίως. Δεν έχει καμία σχέση με την
1: Χριστίνη.
0: Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι back to back, έτσι. Στο Champions League, οπότε θέλει σεβασμό και προσοχή.
1: Σωστά. Και, ναι, και αυτό που λες ότι με δεδομένο ότι είναι back to back, κατά ψέματα, έστω και σε κακό φεγγάρι, είναι το φαβόρι, έχει το προβάδισμα. Η ΑΕΚ είναι ένα κλικ καλύτερη από πέρυσι, όπως είπε.
0: Βέβαια. Μπορεί να σου πω και δύο.
1: Και παραπάνω.
0: Και δύο, και δύο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο, πού να ξεκινήσουμε?
0: Έχει Ευρωλίγκα, έχει.
1: Ευρωλίγκα έχει. Το Champions League
0: τέλειωσε.
1: Καθάρισε, βγήκε ζευγάρι τελικού. Και περιμένουμε σήμερα στις άλλες δύο διοργανώσεις, σε Europa και Conference. Είδες χθες, έχεις εικόνα από Bayern Paris ή όχι?
0: Όχι, έβλεπα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είδα και εγώ το δεύτερο ημίχρονο πιο πολύ. Πισταμένα. Ομολογώ, αν και η πίκρα είναι μεγάλη, αλλά δίκαια η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στο τελικό και θα υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στην Arsenal. Ήταν καλύτερη συνολικά και στα δύο παιχνίδια. Χθες πραγματικά, ενώ άντε να μην πούμε όλοι οι περισσότεροι περιμέναμε, δεν θα σου πω όπως το πρώτο μάτς, θα μπουν 8 και 10 γκολ, αλλά αν μη τι άλλο είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Και έτσι φάνηκε στο ξεκίνημα. Τώρα όταν ανοίγει το σκορ στο 3, λες τώρα θα βρέξει. Παρ' όλα αυτά, την παραδέχτηκα, γιατί τακτικά ήταν άριστη. Δεν άφησε την Bayern πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να την απειλήσει. Εκείνη δηλαδή είχε ευκαιρίες να πετύχει και δεύτερο γκολ και να καθαρίσει από πιο νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Ουσιαστικά στην μία φορά που πήρε την μπάλα ο Κέιν σοφάρισε στο τέλος, αλλά νομίζω συνολικά η Paris Saint-Germain δικαίως προκρίθηκε στον τελικό. Σήμερα να δούμε, έχουμε τον αγγλικό εμφύλιο στο Europa, το Aston Villa Nottingham Forest.
0: Με ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει πρόκριση Aston Villa και κατάκτηση του τροπαίου από τους χωριάτες, για να βοηθηθεί το καλοκαίρι στην όποια διοργάνωση συμμετάσχει, και το Freiburg Braga με τους Πορτογάλους να έχουν μικρό προβάδισμα, όπως και η Forest. Η Forest γενική σε 1-0, η Braga 2-1 για την πρόκριση στον τελικό. Στο conference η Palace Νομίζω είναι απλά θέμα διαχείρισης, γιατί έχει και καλύτερη ομάδα από την Σαχτάρ. Μετά το 3-1 της προηγούμενης εβδομάδας στην Κρακοβία, να τσεκάρει το εισιτήριο. Πιο ανοιχτό το άλλο ζευγάρι, το Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, με τους Ισπανούς να έχουν νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όντως φαρναγούρι στην ΑΕΚ όταν είμαι στο στούντιο, όχι μόνο νίκες, αλλά σήμερα δεν θα είμαστε. Θα παραδώσουμε τις κιτάρες 10 ώρα στο Fight Club και από εκεί θα γίνει η μετάδοση.
1: Ναι, έλατε.

0: την απόφαση δηλαδή να είναι και κλεισμένο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, άρα τελευταίο μας λεωφόρο χωρίς κόσμο μετά την ποινή της ΔΑΒ, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πετύχει αναστολή, δηλαδή να πάει για του χρόνου.
1: Και να παίξει του χρόνου και κλεισμένο παιχνίδι.
0: Ναι, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Okay.
0: Για να έχει, θα προσπαθήσει να το πετύχει, θα δούμε αν θα τα καταφέρει, για να έχει το τελευταίο παιχνίδι να πει το αντίο στη λεωφόρο, ρε παιδί μου, με κόσμο. Γιατί εντάξει, πραγματικά είναι κρίμα. Και για τον κόσμο που θέλει να πάει να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο. Υπάρχει και κόσμο ο οποίο έχει κλείσει εισιτήρια από επαρχία, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά. Υπάρχουν και τέτοια τώρα. Αν δεν πετύχει αναστολή ο Παναθηναϊκός, λέει ότι θα τιμήσει σε μελλοντικό χρόνο τη λεωφόρο όπω πρέπει διαρμό. Δηλαδή, κάνει κάποιο φιλικό. Θα δούμε τώρα. Επίση, αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός είναι ότι θα τιμωρήσει με απαγόρευση όδου στο γήπεδο και απόκτηση διαρκεία αυτούς οι οποίοι πέταξαν τις κροτίδες,
1: ναι,
0: και τα καπνογόνια κτλ. Αυτά είναι τα νεότερα. Τι άλλο έχουμε?
1: Τι άλλο έχουμε, εντάξει, μπαίνουμε, έχουμε και αγωνιστική. Ξέρεις, βέβαια θα τα πούμε και αύριο, ξέρεις, για τα παιχνίδια της Super League. Τώρα...
0: Άκου τώρα και επίσης, συγγνώμη, για την Aston Villa μας ενδιαφέρει αυτό, την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το έχει γράψει και ο Ανδρέας Τσιμάτος, ότι αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa,
1: ναι, μπαίνει Champions League,
0: θα υπάρχουν νέα δεδομένα για τη δεύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος στον προκριματικό των μη πρωταθλητών Champions League. Διαβάζω την ανάρτηση που έχει κάνει ο Ανδρέας Δημάτος. Το ενδεχόμενο κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα στον τελικό της Κωνσταντινούπολης δημιουργεί ευνοϊκά δεδομένα για τη δεύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος στον προκριματικό των μη πρωταθλητών του Champions League.
1: Mm-hmm.
0: Από τη μία θα διώξει απευθείας στη League Phase την κορυφαία σε συντελεστή των 11 ομάδων του League Path που θα είναι η δεύτερη του πορτογαλικού πρωταθλήματος, Benfica ή Sporting. Πάβει να είναι δηλαδή πιθανός αντίπαλος αυτός. Επίσης, οι δύο ομάδες από τις 6 του δεύτερου προκριματικού με τον υψηλότερο συντελεστή θα ανέβουν χωρίς μας στον τρίτο προκριματικό με εξασφαλισμένο εισιτήριο για το Europa League, ακόμη και αν αποκλειστούν εκεί. Η μία από τις δύο θα είναι δεδομένα η Bodo Glimt. Η δεύτερη Ολυμπιακός αν τερματίσει δεύτερος. Αν είναι ο ΠΑΟΚ δεύτερος, την Πόντο θα ακολουθήσει λογικά η Φενέρ και ο ΠΑΟΚ θα είναι στους δύο ισχυρούς του Β' προκριματικού, πιθανότατα μαζί με τη Σέλτικ. Αν είναι η ΑΕΚ δεύτερη, θα είναι ανίσχυρη με πιθανούς αντιπάλους Σέλτικ, Στουρμ Γκρατς με τα τωρινά δεδομένα. Προϋπόθεση για αυτά είναι να κατακτήσει τον Europa League στον Βίλα.
1: Αυτά θα δούμε εκείνη την ώρα.
0: Περίμενε, όχι μόνο να κατακτήσει. Και να τερματίσει την πρώτη τετάρτη της Premier League.
1: Ναι. Είναι πέμπτη τώρα. Να ξέρεις. Ναι. Ο δεύτερος θα κλειτώσει ένα προκριματικό γύρο. Αυτό είναι το θέμα. Που είναι σημαντικό. Γιατί θα ξεκινήσει και πιο αργά η προετοιμασία. Και πάντα κλειτώνεις ένα γύρο. Δεν είναι εύκολο. Είναι σημαντικά πράγματα.
0: Λοιπόν. Ναι, θα ανέβουν γύρω. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Θα ανοίξουμε, ναι. Και μόνο αυτό να πω, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Έχεις δει τι έχει γίνει στη Ρεάλ?
0: Τι απ' όλα.
1: Τι απ' όλα. Δηλαδή, όπως το πες. Το έρευνα που έχουν μαζέψει υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ.
0: Άλλο και τούτο.
1: Βέβαια.
0: Τα κάνουν αυτά σιγά.
1: Ναι, βέβαια. Όμως δεν ξέρεις αν είναι μόνο παδί της Ρεάλ.
0: Δεν έτσι, μπορεί, ξεκίνησε... μπορεί να είναι μέλη, μπορεί να είναι. Θα έχουν κάποια.
1: Όχι. Το έφτιαξε ένα αυτό την ψηφοφορία, ένα οπαδό τη Ρεάλ.
0: Τότε έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι, και έχουμε 30 εκατομμύρια υπογραφές.
0: Έχουμε και θέμα Βαλβέρδε.
1: Τσουαμενή Βαλβέρδε.
0: Έχει κάνει δήλωση. Ανάρτηση.
1: Ο Βαλβέρδε.
0: Ναι. Δεν το χτύπησε ο Τσουαμενή.
1: Ναι.
0: Έπεσε, λέει. Χτύπησε κατά λάθος ένα τραπέζι.
1: Τι να σου πω, μπορεί να θέλω να δω. Αυτό που έχει βγει και από τα ρεπορτάζ.
0: Βγήκε αρχικά στα ισπανικά μέσα ότι υπήρχε καυγάς.
1: Τι καβγά με Τσουαμενή, είχαν και δυνατά τάκλιν και του δέχτηκε μπουνιά.
0: Και είχε απώλεια μνήμη.
1: Ναι.
0: Ο Βαλβέρδε.
1: Ναι.
0: Θα χάσει το κλάσικο με την Μπαρσελόνα. Δεν αρνείται ότι υπήρξε τσακωμός ο Βαλβέρδε, αλλά διαψεύδει ότι το χτύπησε ο Τσουαμενή. Λέει. Θα διαβάσουμε για αυτήν την ανάρτηση. Καλά, είναι μεγάλη. Τέλος πάντων, ας να διαβάσουμε γιατί έχει ζουμί. Και να πάμε μετά στον κόσμο. Χθες είχα ένα περιστατικό με ένα συμπαίκτη μου ως αποτέλεσμα μια φάση στην προπόνηση όπου οι κούρες από την αγωνιστική πίεση και απογοήτευση κάνουν τα πάντα να φαίνονται μεγαλύτερα από ό,τι είναι. Σε φυσιολογικά αποδυτήρια τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και λύνονται μεταξύ μας χωρίς να βγουν προς τα έξω. Προφανώς εδώ υπάρχει

0: πίσω στα παρασκήνια που διαδίδει γρήγορα την ιστορία, ενώ παράλληλα μια σεζόν χωρίς τίτλους όπως η Ρεάλ βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, κάνει τα πάντα να μεγεθύνονται. Σήμερα είχαμε άλλη μια διαφωνία. Κατά τη διάρκεια της, χτύπησα κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπό μου, που χρειάστηκε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο. Σε κανένα σημείο συμπαίκτης μου δεν με χτύπησε, ούτε εγώ εκείνον. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι πιο εύκολο να πιστέψουν ότι πιαστήκαμε στα χέρια ή ότι έγινε επίτηδες, αυτό δεν συνέβη. Λυπάμαι που ο θυμός μου, διάφορα λέει, και ότι ήταν ένας ανούσιος καυγάς. Και εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεση του συλλόγου και του συμπαικτού μου για να συνεργαστώ οποιαδήποτε απόφαση θεωρήσουν απαραίτητη. Ευχαριστώ, λέει μεταξύ άλλων ο Βαλβέρδε.
1: Ρωτέω, κύριε Άλλη. Ρωτέω.
0: Εντάξει. Σημαίνω και στις καλύτερες οικογένειες, λέει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Απλά ξέρεις, εκεί μεγενθύνονται πάρα πολύ. Γιατί είναι η Ρεάλ.
1: Εσύ τι λες τώρα.
0: Ρεάλ τώρα δεν έχει εκεί. Θυμάσαι όταν είχε έρθει εδώ, πώς είχαν έρθει απεσταλμένοι.
1: Είχαμε και τον αριθμό, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι. Όχι, δεν ήταν μόνο απεσταλμένοι. Από Μαδρίτη.
0: Ναι.
1: Από όλο τον κόσμο είχαν έρθει. Ναι.
0: Φαντάσου, αυτό γίνεται σε κάθε μάτς.
1: Ναι.
0: Άλλη πίεση.
1: Ερχόντουσαν κανάλια.
0: Δηλαδή, από... με τη μεγαλύτερη πίεση στον κόσμο.
1: Σου μιλάμε, ερχόντουσαν κανάλια από άλλες χώρες για να μεταδώσει το τυριάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μα θυμάμαι που είχε τρομερό πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τις διαπιστεύσεις στο Καραϊσκάκι. Δεν βγαίνανε. Με τίποτα. Άντε, πάμε να ξεκινήσουμε. Και όταν υπάρχει παιδιά ρεπορτάζ από Ισπανία, εννοείται ότι θα διακόψουμε.
0: Πάμε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Λία.
2: Βλέπω το Βίτορ Περέιρα τώρα στο κάνει δηλώσεις εδώ στο Αντένα. Βλέπω εδώ την εκπομπή.
1: Ναι. Καλά, δεν έχω εικόνα για το μάτς.
2: Απλά, απλά
1: συνεχίστηκε και αυτό το εκπληκτικό στατιστικό.
0: Λοιπόν, να διορθώσω άλλη μια διόρθωση.
1: Μόνο διόρθωση θέλει.
0: Συγγνώμη, τελικά είναι η πρώτη φορά.
1: Τελικά είναι η πρώτη.
0: 83-84 δεν ήταν ήταν Πόρτο ή ο Γιουβέντους. Άρα πρώτη φορά έγκλη.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε στην αρχή.
2: Αυτός ο πρίγκιπας Βίλιαμ είναι φανατικός Άστον Βίλα.
1: Ήταν και στο Βίλα Ολυμπιακός.
2: Στο μεταξύ μας.
1: Ναι, αμέ.
2: Ήτανε.
1: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να βλέπεις εφιάλτες τον Ελκαμπή πάντως. Έτσι. Ναι. Ο πρίγκιπας.
1: Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει στην έδρα της Βίλα σε 20 παιχνίδια, τα τελευταία 20 παιχνίδια.
2: Το είπε η μετάδοση.
1: Ναι, ας το λέω, γιατί είναι γνωστό.
2: Ναι.
1: Και είναι μόνο νίκες.
2: Τώρα μισό λεπτό για να καταλάβω αυτά που είπε ο Διονύσης πριν. Εάν υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, ο Διονύσης είπες κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με τη Βίλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν τερματίσει την πρώτη τετράδα, είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή.
0: Πάρει και το Europa. Ναι.
2: Όχι, όχι, τα θυμάμαι. Απλά ο δεύτερος παίζει προκριματικά τον Αύγουστο, το τελευταίο 4-5. Δηλαδή.
1: Ναι, ξεκινάει 4-5 Αυγούστου.
2: Λοιπόν, όχι... δηλαδή του Ιουλίου.
1: Ναι, στον τρίτο προκριματικό.
0: Θα πάει, ναι, στον τρίτο.
1: Για να μπορέσει να πάει μετά να διεκδικήσει στα play-off την είσοδο στο Champions League. Γλιτώνει ένα γύρο.
0: Ναι, με εξασφαλισμένο ιστορία για το Europa.
2: Μισό λεπτό. Μετά το. Είναι τέλη Αυγούστου τα προκριματικά, νομίζω. Το τρίτο προκριματικό.
1: Είναι όσο...
0: Δεν είναι τέλη Αυγούστου.
1: Είναι 4-5 Αυγούστου τα πρώτα. Ναι. Με τη ρεβάνς θα γίνεται στις 11 Αυγούστου. Μπαίνει, ναι, στον τρίτο προκριματικό γύρο.
2: Ναι.
1: Αντί να χρειαστεί...
0: Να παίξει
1: τρεις προκρίσεις για να μπει στο Champions League.
0: Θα χρειαστεί δύο.
2: Τρία διπλά παιχνίδια, με άλλα λόγια.
1: Ναι, θα χρειαστεί δύο. Δηλαδή θα πει στο τρίτο προκριματικό και αν προκριθεί. Πραβαίνει στο play-off.
2: Εκεί είχα μπερδευτεί, νόμιζα ότι
1: αν περάσει,
2: περάσει
1: το τρίτο προκριματικό, αυτομάτως, ναι, έχει εξασφαλίσει σίγουρα League Face Europa League.
2: Αν περάσει το τρίτο προκριματικό, ένα διπλό παιχνίδι δηλαδή, πηγαίνει στη League Face, αυτό λέω.
1: League Face Europa.
2: Α, για το Europa. Ναι, σωστά.
1: Για Champions League θα παίξει τα play-off του Champions League.
2: Τι να κάνω, ρε Ρακλή, θέλω να στρώσω το σεντόνι στο φάληρο. Έχω στο μυαλό μου το σεντόνι, γι' αυτό μιλάμε για Europa League.
1: Ναι. Εγώ σου λέω το τι γίνεται. Αν και θεωρώ ότι το Europa League είναι πιο ταιριαστό.
2: Το έχεις πει και σε πρωινή εκπομπή, ναι. Εντάξει, ναι, λόγω ότι υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, να κάνεις και κάτι παραπάνω. Εντάξει, το Champions League είναι δύσκολο. Λοιπόν, πριν πω στα καθαρά ποδοσφαιρικά, έτσι, μια μικρή παρένθεση, χωρίς να πω περισσότερα, δεν θέλω να... Ένα μεγάλο respect και ένα μεγάλο μπράβο στο Λάζαρο. Γιατί απέδειξε ότι εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είναι και σπουδαίος άνθρωπος. και δεν λέω τίποτα περισσότερο, εσείς καταλάβατε.
1: Οκ. Okay. Έγινε.
2: Και όσοι μας ακούνε. Mm. Λοιπόν, η Ηρακλή θα είσαι την Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα, μια και κλείνω με αυτό. Και σχετικά με και με άλλα παιδιά που γράφανε το πρωί για τον Ελκαμπή. Το θέμα με τον Ελκαμπή είναι ότι εδώ και λίγο καιρό χάνει φάσεις που δεν τις έχανε παλιά.
1: Τα
2: τελειώματά του, ναι. Απλά είναι λίγο παρατεταμένο αυτό. Γι' αυτό υπάρχει μια θεσαβή ανησυχία. Ότι έχει τελειώματα που τα χάνει, ενώ παλιότερα τα έχει ψωμωτήρι. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες. Είναι φάσεις, δηλαδή το έχεις δει και εσύ, είναι κάποιες φάσεις, ας πούμε, που τις καθάριζε όλοι κάποιοι. Σε έκανε γκολ. Έχει αυτή τη δυστοκία. Πιστεύεις ότι είναι θέμα προσωρινό, ότι θα μπορούσε, ας πούμε, με την...
1: Είναι και θέμα... Εντάξει, ναι, και το έχει ξαναπεράσει ένα μικρό διάστημα αυτό. Αλλά είναι που γύρισε και από το Κόπα Αφρικα, μπορεί να είναι... Συμβαίνουν αυτά στους επιθετικούς. Αλλά δεν τίτα, τώρα...
2: Η επιστροφή για Άρα Μητσοκ είναι δεδομένη.
1: Σχεδόν, ναι. Η Λιόν δεν πρόκειται να δώσει τη ρήτρα. Δεν έχει τη δυνατότητα.
2: Ωραία. Ηρακλή, άμα είναι, θα τα πούμε την Κυριακή.
1: Έγινε, ωραία.
2: Έγινε. Γεια σου, Διονύση. Γεια, θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Break. Α, break, ό,τι πεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Να λέει, δεν σε λέει, έχεις ρεπό σήμερα. Μου λείψε ο αντίπας και πάνω. Πάμε, ναι. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο Παναγιώτης με τον Δημητό.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, τι κάνεις, Παναγιώτη.
1: Δεν είμαι πολύ καλά, αδερφιά.
0: Τι έγινε?
1: Πέθανε ο κολλητός μου, γαμό του.
0: Ω, ρε φίλε.
1: 49 χρονών.
0: Ω, ρε φίλε.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Συλληπιτήρια, μέσα σε μια ώρα.
1: Ανακοπή. Μέσα σε μια ώρα.
0: Τι να σου πω, κουράγιο, δύναμη.
1: Μου δεν κατάλαβα πώς θα γίνει. Φαντάζομαι ότι Τρίτη μιλάγαμε και Τετάρτη το πας. Απίστευτο πράγμα. Δεν ξέρω πώς να το ξεχάσω. Σε είπα στην αδερφή του, δεν θα έρθει η κυρία, θα μείνω κι εγώ. Σε το είπα, δεν αντέξω. Είναι τρομερό πράγμα. Εσείς κατά τα άλλα.
2: Τι να σου πω τώρα, φίλε. Για να σου πούμε πως είμαστε εμείς.
0: Φίλε μου, συλληπιτήρια.
2: Δύναμη θέλει.
0: Αυτά δεν υπάρχουν λόγια, το καταλαβαίνεις εσύ.
1: Δύναμη θέλει. Ξέρεις, όταν έχεις κάνει πράγματα με έναν άνθρωπο και τον ήξερα 17-18 χρόνια, κάναμε πολύ παρέα. Είχα και ένα όνειρο, ξέρεις, να πάει, επειδή ήταν και αυτός Παναθηναϊκός, να πηγαίναμε στο Βοτανικό, να πέναμε διαρκείας δίπλα-δίπλα. Ξέρεις, δηλαδή... Εντάξει. Αυτά δεν έχω τώρα και πολύ όρεξη να πω για Παναθηναϊκό. Αυτά ήθελα να πω.
0: Θα σας
1: το πω, ξέρεις, για να ξεχαστώ κάπως, να πάλι να το πόνο μου. Να μου βγει από μέσα,
2: καταλαβαίνεις. Καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Νίκος, ναι, Ηράκλειο. ΑΕΚ, το Φουγάρο.
2: Το Φουγάρο.
3: Πώς είστε?
2: Τι γίνεσαι?
3: Καλά. Συλληπιτήρια να πω και εγώ στο φίλο. Εγώ είμαι 45, τον έχασα στα 33. Και εγώ το ίδιο όνειρο έχω. Αλλά πρόλαβα και όλα τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Συλληπιτήρια. Λοιπόν, πολύ χαρούμενο σήμερα. Απέναντι σε μια ομάδα που πριν από την έναρξη του αγώνα φαινόταν έτσι θα ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Το έλεγξε η ΑΕΚ.
2: Και αποδείχθηκε πανεύκολο έτσι όπως έπαιξε.
3: Ναι, ναι. Αν εξαιρέσουμε εκεί πέρα ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, στο τρίτο δεκάλεπτο που το έριξε σε 9 πόντους η Μάλαγα. Ήταν εύκολο. Και ένα μεγάλο μπράβο και στον Αγγελόπουλο για όλη την προσπάθεια που κάνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι κόσμημα σαν παράγοντας, όπως και είναι και ο Μεντιλίμπα στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Γιωβάνοβιτς, ήταν στον Παναθηναϊκό και τώρα και στην εθνική ομάδα. Και πρέπει να κάνουμε κάτι και στο τμήμα μπάσκετ, γιατί τώρα είμαστε τρίτοι, του χρόνου μας βλέπω, επειδή ανεβαίνουν
2: πάνω ο Πάκος
3: και Άρης, ναι, ανεβαίνουν πολύ, πολύ δυνατά. Το βλέπω να τη χάνουμε την τρίτη θέση άμα γίνουν κινήσεις. Αλλά δεν είναι και το μπάσκετ ένα άθλημα που θα στρώξεις λεφτά και θα πάρεις πίσω. Δεν είναι σαν την μπάλα, ας πούμε. Αυτό είναι λίγο δυσάρεστο.
2: Εντάξει, η μεγάλη διαφορά είναι, εντάξει, παίζει σίγουρα και τα χρήματα που μπορεί να πάρεις από τις διοργανώσεις. Ακόμα και στην Ευρωλίγκα δεν είναι τρελά τα λεφτά τα οποία παίρνουν οι ομάδες.
3: Δεν είναι
2: ακόμα...
3: τίποτα, ναι.
2: Απλά εκεί πρέπει να έχεις πάρα πολλούς χωρικούς και το μεγάλο παιδί. Δηλαδή δεν έχεις να κάνεις μεταγραφές. Δηλαδή να πουλήσεις ένα παίχτη και να πάρεις 2 εκατομμύρια και να φεύγουν οι παίχτες.
3: Ξέρεις τι, Ηρακλή, πουλάς το σόου μετά. Με αυτό που κάνει ο Γιανακόπουλος. 50-70 ευρώ το εισιτήριο. Πάει ο άλλος, πάει η οικογένεια. Θα σου αφήσει, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που θα πάει μια οικογένεια 100-200 ευρώ. Θα πάρει να πάρει μια εμφάνιση, θα φάνε, θα πληρώσει το εισιτήριο. Πουλάς τον μπραντ. Είναι άλλη φάση. Πάνω σε αυτό, εγώ για την μπάλα είχα να πω. Ωραία σας έκατσε, Διονύση, η τελευταία αγωνιστική. Μια χαρά. Το μήνυμα το πήραμε όλοι. Τελευταία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω θα τους το χαλάσουμε την επόμενη αγωνιστική ή την Πέμπτη. Έχω μια κρυφή ελπίδα ότι θα ανέβουμε και θα πάρουμε ένα ωραιότατο χ στην Τούμπα με την προϋπόθεση να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Γιατί όπως έλεγε το Τάσος, γιατί τον ακούω, εμένα μου αρέσει γενικά να ακούω όλους τους δημοσιογράφους. Ασχέτως αν διαφωνώ. Και το είχε πει και ο Κέτσε αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός διαχρονικά, όσες φορές και να ήταν αδιάφορος, δεν χαρίστηκε. Και πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα κατέβει και στη λεωφόρο. Να πει στη λεωφόρο.
0: Σε όλα λέω, τα μάτς θα κατέβει με στόχο να πάρει βαθμούς.
2: Άρα αυτό γίνεται συνέχεια. Εδώ και στα playoff.
3: Να παίξει κανονικά αυτό. Τώρα
0: θα κάνετε
3: το δούμε. Άμα το πρώτο ημίχρονο σε εμάς είναι χ, το βλέπω να στραβώνει.
0: Τι να σου πω.
3: Αλλά έχω μια κρυφή ελπίδα με τον καρφιλοδέμονα που έχουμε στον πάγκο. Γιατί είδε το παιχνίδι πως τσουλάγει, ασχέτως ότι ήξερε το πόσο έχει έρθει το άλλο παιχνίδι, μπας τόση. Εγώ πιστεύω ότι τους είπε, παιδιά, πάμε να πάρουμε το βαθμό, περισσότερα έχουμε να κερδίσουμε με τον βαθμό.
0: Εντάξει, κοίτα, οι κινήσεις του από τον πάγκο, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και το λέγαμε και με τον Άκη το πρωί. Οι κινήσεις που έκανα από τον πάγκο δεν ήταν κινήσεις να πάρω το βαθμό, ήταν κινήσεις πάνω να χτυπήσω το μάτς. Όπως και από τον Μπενίτες.
3: Ναι, αλλά δεν του βγήκε όμως.
0: Δεν του βγήκε. Εντάξει, από ένα σημείο, άμα δεν σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει.
3: Αυτό.
0: Δεν είναι πάντα ότι θα κάνω κινήσεις να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και θα σου βγει. Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν πιο επιθετική στο πρώτο μήχρονο, λιγότερο στο δεύτερο. Παρά την αριθμητική της υπεροχή. Αλλά αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
3: Εν τω μεταξύ, κράζεται όλο το Λαφόν. Με εμάς βγήκαν να αναστηθεί.
0: Ο Λαφόν με την ΑΕΚ ήταν πολύ σταθερός.
3: Δηλαδή τι να πω. Ειδικά
0: στου. Καλά, κοίτα, του Βάργκα.
3: Του Ζωάο Μάριο, το σουτ.
0: Του Ζωάο Μάριο, ναι, ήταν ωραία επέμβαση, ήταν μακρινό βέβαια, αλλά ωραίο σουτ. Του Βάργκα δεν είναι καλό το πλασέ.
3: Και, ναι, αλλά ήταν και τρομερή παλιά του Μάριο. Δηλαδή,
0: πιο δύσκολη
3: βάλε.
0: Νομίζω είναι η επέμβαση στην αρχή στο σουτ του Περέιρα.
3: Ναι, ισχύει. Εν τω μεταξύ και η Βακεκάνο, μια χαρά. Ναι. Πήγε τελικό.
2: Ναι, δεν το πίστευα. Σου μιλάω ειλικρινά, εγώ πίστευα το Στρασβούργο.
3: Και εγώ το πιστεύω το Στρασβούργο, γιατί έτσι το παρακολουθώ και συστηματικά και μου αρέσει και σαν ομάδα. Και αυτό που λένε για το old school που είναι η Βαγεκάνο γενικά, για τη φιλοσοφία κτλ. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Ναύλωσε ένα αεροπλάνο και ήταν μέσα 180 άτομα, όλες οι οικογένειες των παιχτών, όλοι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή καθαρά οικογενειακά. Αυτό έχει λείψει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και οι άλλοι πάνε και πλακώνονται στα ποδητήρια, κάτι Τσουαμενί, δεν ξέρω αν τα διαβάσετε όλα αυτά, δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας.
0: Εντάξει, και εσύ τώρα κάτι Τσουαμενί.
3: Ναι, έπεσα λέει πάνω σε ένα γυαλί. Μπάστε τους. Αυτά. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Γεια χαρά.
2: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, καλησπέρα Διονύση. Καλησπέρα Ερακλή.
2: Γεια σου φίλε.
4: Παναγιώτης από Παδιάνικα, είμαι Λακωνίας.
2: Γεια σου Παναγιώτη.
4: Συγχαρητήρια να δώσουμε στην Πασκετική ΑΕΚ για τη σημερινή της εμφάνιση.
0: Ναι φίλε μου, εννοείται.
2: Εξαιρετική εμφάνιση.
0: Μακάρι να το σηκώσει κιόλας.
4: Πραγματικά μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Και ήθελα να πω καλή επιτυχία στις ομάδες ελληνικές για το
0: μεγάλη νίκη με ωραίο μπάσκετ.
4: Και συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό και στο Γιώργο Μπαρτζόκα που με η αδυναμία του.
0: Τι έχουμε?
2: Μας ακούει ο φίλος.
0: Φίλος μας ακούς.
2: Ή το κλείσε. Το κλείσε.
0: Το κλείσε. Απότομα. Δεν πειράζει.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
5: Καλησπέρα Διονύση μου και Ηρακλή μου.
0: Έλα κύριε Αντρέα, τι έγινε.
2: Αντρέα, τι γίνεται.
5: Καλησπέρα Διονύση μου και Ηρακλή μου. Τι κάνετε ρε παιδιά. Ρε φιλαράκια παλιά. Καλά είμαστε.
0: Καλά κύριε Αντρέα, εσείς.
5: Εύχομαι καλή επιτυχία αύριο Διονύση μου με όλη την ψυχή μου, με όλη την καρδιά να έχουμε, να τελειώνει η σειρά. Τι κάνει η σειρά, κλείνει μου καλά.
2: Μια χαρά κύριε Αντρέα, εσείς πώς είστε.
5: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Διονύση. Άκουσα νωρίτερα ότι ο Μπαλτίνη έρχεται την άλλη εβδομάδα και θα δικήσουν εξελίξει από την
0: δική. Ο Μπαλτίνη είναι σε καθημερινές επαφές, κύριε Αντρέα, για τον επόμενο. Τώρα θα έρθει.
5: Είναι σε καθημερινές επαφές και για επέκταση και για προπονητή.
0: Για προπονητή.
5: Και για παίκτας.
0: Για προπονητή.
5: Τώρα, αλλά και για παίκτας συντάμα.
0: Και τώρα το θέμα προπονητή είναι στον Παναθηναϊκό το φλέγον.
5: Okay.
0: Βέβαια.
5: Και μετά οι παίκτες.
0: Όπως το λέτε.
5: Ε?
0: Σωστά.
5: Θέλω να σου κάτι γυρίσω. Ακούγεται το Ζαχαρίδης, ακούγεται το Βαχενή, ακούγεται το Χριστογιώργος, ακούγεται
0: το... Όλα αυτά έχουν γραφτεί. Αλλά ξαναλέω το πρώτο θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι το θέμα προπονητή.
5: Μάλιστα. Θέλω να σου κάτι να διαδείσω. Εσύ τώρα με την πείρα σου, ξέρω εγώ, του παρόχου μας ο Μάριος στον Γιάννη, στον Παναγιώτη, θα είναι ξένος ο προπονητής σίγουρα.
0: Ξένος, ναι.
5: Ε?
0: Ξένος.
5: Θα είναι από Ισπανία, Ιταλία.
0: Δεν το ξέρει κανείς αυτό, κύριε Αντρέα. Δεν το ξέρει κανείς.
5: Ε?
0: Δεν το ξέρει κανείς.
5: Γιατί κάτι ακούγεται τον Φραντζέσκο που ήταν, συγγνώμη, ότι πήγε.
0: Δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι. Περιμένετε λίγο να τελειώσει η σεζόν.
5: 9 μέρες, όπως είπε και στο δελτίο.
0: Όχι στο δελτίο.
5: Και όλα θα μπορέσει η γραμμή που λέμε.
0: Έτσι. Έτσι.
5: Για μεταγραφές, για πόσες λέμε, 5-6 ακούγονται.
0: Πιστεύω 8, 9, 10. Κάπου εκεί το
5: 8,
0: βλέπω.
5: 9 μεταγραφές, 10.
0: Κάπου εκεί το βλέπω. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τώρα θα υπάρξουν αποχωρήσεις.
5: Πρώτα.
0: Και από το ποιες αποχωρήσεις θα υπάρξουν θα εξαρτηθεί. Ο
5: αριθμός. Μάλιστα. Θα πάρει και συνδεφόρο οπωσδήποτε.
0: Δεν το θεωρώ σίγουρο. Είναι πιθανό.
5: Είναι πιθανό να πάρει.
0: Για να πάρει συνδεφόρο πρέπει κάποιος να φύγει.
5: Ναι. Δεν έχει το ότι έχει στα μπάδια ήδη κοντά σε αυτόν τη στούντζη.
0: Κύριε Αντρέα, τώρα διάφορα ονόματα υπάρχουν. Και διάφορα ονόματα μπορεί να είναι στον μπλοκάκι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Όμως τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πρώτα, σας ξαναλέω, το θέμα προπονητή. Μετά θα σου πει.
5: Καλά, ναι, πρώτα ο προπονητής θα πάρει και μετά όλα τα άλλα.
0: Ε, βέβαια.
5: Θα πάρει σίγουρα δύο μέσα, ένα εξάρι και ένα οχτάρι.
0: Θα πάρει.
5: Δύο θα πάρει ή ένα.
0: Πιστεύω δύο.
5: Δύο. Ακούγω το όνομα.
0: Αυτά μας τώρα τι σας είπα, κύριε Αντρέα, μου όχι, αυτά τα ονόματα.
5: Θα είναι Αντρέα... από Ισπαγγαλία, Αγγλία, ακούγονται γενικά.
0: Αν θα είναι από Τουρκία ή Αγγλία ή Γαλλία.
5: Περσιλέο Κοτσόλης έχει δείξει το βάρος που πολύ σε Τουρκία για παίκτος.
0: Κύριε Αντρέα, αυτά όλα, ξαναλέω, το βάρος που θα πέσει και σε ποιες χώρες δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου. Το θέμα, όλη η αγορά είναι ανοιχτή, θα είναι ανοιχτή.
5: Ναι, το κοιτάει είναι... για παίκτος βέβαια, κοιτάει και ο Ματίνη,
0: Έχουν δουλέψει κάποιες περιπτώσεις σε επίπεδο... Ναι. Μας κάνει κάποιος, δεν μας κάνει, αλλά πρέπει να έρθει ο προπονητής.
5: Ναι, καλά, αυτό είναι το φλέγω ζήτημα, πρώτο προπονητής. Ναι. Εσύ ποιον θέλεις να φεύγει από σαν τεβολό, το Ζιντένς και το Παντοβιτσιόπουλος.
0: Αν θα φύγει ένας από τους δύο, αν θα φύγει.
5: Ε?
0: Αν θα φύγει ένας από τους δύο.
5: Περισσότερο, ποιον νομίζεις ότι έχει πίσω ότι δεν θα φύγει.
0: Δεν το ξέρω.
5: Να σου πω το γιατί σου πει, εγώ νομίζω ο Παντοβιτς θα φύγει.
0: Για να δούμε.
5: Αυτός της τούτου που αφήνει το συνέδριο είναι καλό.
0: Αφήστε τα ονόματα, ακόμα είναι νωρίς σας λέω. Πρώτα προπονητής. Ακόμα δεν έχει τελειώσει σεζόν, κύριε Αντρέα. Αν αρχίσουμε από τώρα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει σεζόν.
5: Ναι, καλά.
0: Περιμένετε να δούμε να τελειώσει σεζόν και να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Βήμα-βήμα, κύριε Αντρέα.
5: Βήμα-βήμα. Πρώτο ο πολιτής και μετά οι μεταγραφές. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm.
0: Όπως το λέτε.
5: Θα πάρει σίγουρα και ξένους και Έλληνες.
0: Θέλει να πάρει και Έλληνες.
5: Αλλά οι πιο πολλοί θα δεν ξένοι, βέβαια.
0: Πόσους Έλληνες να πάρει.
5: Ε?
0: Πόσους Έλληνες να πάρει, κύριε Αντρέα.
5: Πώς, ξένους θα βρει καλύτερο δεν θα βρει για να ανέβει.
0: Όχι, λέω, θέλει να πάρει και Έλληνες, αλλά επειδή μου λέτε πιο πολλοί ξένοι, προφανώς.
5: Μάλιστα, αυτό είναι το μόνο που θέλω να μάθω. Δεν πλήσε λίγο εσύ, να σε ρωτήσει κάτι άλλο τώρα από βόλεϊ. Και τι να σε ρωτήσει τώρα κάτι από βόλεϊ, τι να σου πω και από βόλεϊ. Ναι, μωρέ, ο Πάρτιν Γκάσμαν θα παίξει μεθαύριο το Σάββατο στο τέταρτο τελικό στο Παλατάκι με το Πάο και το πρωτάθλημα.
0: Δεν το ξέρω τώρα. Θα ρωτήσω τον Ζαχαρίου να μου πει και τις προάλλες με είχατε ρωτήσει, σας είχα πει είναι ανοιχτό.
5: Λογικά προλαβαίνει, θα παίξει, υπάρχει πρόβλημα.
0: Α, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω το φίλο μου τον Ζαχαρίου που ασχολείται με το βόλι, καθίστε να του στείλω ένα μήνυμα.
5: Δεν πιστεύω, να σα μήνυμα τώρα, δεν πειράζει. Άλλη φορά.
0: Θέλω, στείλω online.
5: Έγινε.
2: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
5: Λοιπόν, να είμαστε καλά, Διονύση μου και Ηρακλή μου, και αύριο να έχουμε καλή επιτυχία και να είναι και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Τα λέμε αύριο.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Λοιπόν, άμεσα περιμένω απάντηση. Γράφει, λογικά θα παίξει, μου λέει. Λογικά θα παίξει στον Γκάσμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχουμε γραμμή. Τι έχουμε. 2-10-95-79-283-45. Λοιπόν... Ηρακλή.
2: Ενιόνιο μου.
0: Ένα μου εδώ το Final Four. Πιάσε την ΑΕΚ. Ελάχιστο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τίποτα.
2: Και να δούμε και τι τέξει. Περιμένουμε και ρεπορτάζ.
0: Ναι, αν βγει κάτι, εδώ θα είμαστε.
2: Ναι. Καλά, σίγουρα θα βγει. Γιατί είναι αμοιβή. Είναι τελικό ήταν.
0: Ναι, ναι.
2: Νίκη.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι εκεί, φίλε.
2: Κάτσε να δούμε μηνυματάκια.
0: Κάτι άκουσε το πινκ-πονγκ, λέει. Η Φράιμπουργκ απέκλεισε την Μπράγκα, απέκλεισε την Πέτις, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, δεν έχει και βαριά φανέλα, έχει αγάπη, όραμα και όρεξη. Λέω φίλος. Δεν είναι μόνο φανέλες φίλος μου στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι όπως το λες.
2: Κοίτα, η Φράιμπουργκ είναι αρκετά χρόνια που είναι, ξέρει, σε ομίλου, σε Λικφέσκεβι. Εντάξει, δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Εντάξει, υπάρχει μπάγκερ. Αλλά όντω οργανωμένη ομάδα.

0: την καλησπέρα στον Κώστα τη Στουτγκάρδη. Με ρωτάνε φίλου ποιον θέλει, μου λέει Φενέρη Ζαλγκύρη.
1: Ζαλγκύρη θα ήθελε.
0: Ναι. Είναι καλή ομάδα, εμένα μου αρέσει.
1: Άλλο,
0: και να τη βλέπει. Τη...
1: Ανάμεσα στι δύο όμω, λε Ζαλγκύρη, αν σου πει κάποιο να διαλέξει.
0: Είναι ομάδα που τη ευχαριστήσει να τη βλέπει.
1: Ναι, ναι, σου λέει κάποιο να διαλέξει με τελικό Ευρωλίγα.
0: Η λογική σου λέει είναι να με του Λιθουανού. Βέβαια, να κάνουν τρει ερηνίκε. Πάω πολύ σωστό. Να σοφαρίσουν. Ναι, γιατί όχι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε. Γραμμουλά, χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε συναυλία.
2: Γεια σας παιδιά, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Τι κάνετε.
1: Καλά, καλά.
2: Όλα καλά.
0: Θα πας Μετάλλικα.
2: Όχι μωρέ, είχα πάει το 93, πότε ήταν. Στη Νέα Σμύρνη που ήταν, εντάξει, τότε πήγαμε να δούμε τους Cult. Αλλά μας έψευσαν ευχάριστα οι Μετάλλικα τότε. Κάτι ναι, εντάξει.
0: Ούτε που το θυμάμαι.
2: Σε Ηρακλή Μετάλλικα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Εντάξει. Είναι πιο εμπορική τώρα, εντάξει, έχουν ιστορία.
0: Όχι απλά ιστορία, τεράστια ιστορία.
2: Τεράστια ιστορία. Αλλά εντάξει, παιδί μου...
0: Μεγαλώσαμε με Μετάλλικα.
2: Μεγαλώσαμε με Μετάλλικα. Εννοείται. 20χρονο τότε, 19 χρονών. Τώρα δεν ξέρω, δεν πηγαίνω μόνο τώρα συναυλίες έτσι συχνά.
0: Και εγώ πού πηγαίνεις, σε μπουάτ.
2: Όχι, όχι. Δεν πηγαίνω συναυλίες τώρα. Εντάξει, μεγάλωσα κι εγώ, 58 χρονών είμαι.
0: Εντάξει, καλά δεν είναι.
2: Δεν μπορώ και τις ορθοστασίες, γιατί μόνο ορθοστασία είναι. Εντάξει, εκτός αν κάτσεις χάμω,
0: Εντάξει, άμα, στο Ολυμπιακό στάδιο σίγουρα θα υπάρχει και στις εξέδρες.
2: Ναι, είναι, υπάρχουν.
0: Πότε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά για να βρεις εκεί εισιτήριο είναι...
0: Διονύσανε και οι Γερανοί.
2: Ούρα. Οι Γερανοί είναι αυτό, φύγαν οι Γερανοί για να... Φύγαν οι Γερανοί. Γιατί ο αδερφός μου δουλεύει εκεί σε security, ασφάλεια στο ΆΚΑ και τους πήραν από εκεί, φύγαν οι Γερανοί και στείλουν όλο το...
0: Που λέγες, δεν Γιώργιο, θα κάνεις εκπομπή από τον Γερανό.
1: Ναι. Όχι αυτό το Γερανό.
2: Κοίτα, άμα ήμουν σε Γερανό να τους βλέπω από ψηλά, καλά θα ήταν.
0: Στο ΆΚΑ είχες πει. Πράπας, πώς λέγονται.
2: Ο Πράπας, είναι στο ΆΚΑ. Τώρα για την φύλαξη και για τις συναυλίες αυτές, γιατί και οι Maiden εκεί δεν γίνονται.
0: Τώρα θα σε γελάσω εκείνη ο Γιώργης ο Γιάννησης, το μέταλλο εδώ.
2: Να, ναι, ναι, ναι. Μετάλλικα το Σάββατο είναι, τώρα τελειώνει, ναι, εντάξει. Άμα έβρισκα καμιά πρόσκληση θα μπορούσα να πάω. Και να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό, να πω κάτι για το ποδόσφαιρο.
0: Εδώ είναι ο Γιούνιος.
2: Δεν είναι.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι.
2: Α, είναι, γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει 9 μεταγραφές, έτσι, σωστά. Άντε, το ανώτερο. Ο Μπενίτεθ και αυτός 9 παίκτες είπε, 10.
1: 12 βασικούς ήθελε. Άλλο 12 βασικούς σημαίνει πάμε για 15.
2: Εντάξει, είπε 12 βασικούς, εντάξει, αν του παίρναν 10 δηλαδή, εντάξει, τι, δεν θα λύνει και τίποτα. Κοίτα τώρα, εντάξει...
1: 12 βασικούς σημαίνει αλλάζω όλη την δεκάδα μου.
2: Όχι, εντάξει, μπορεί να αλλάξεις και κάποιους οι οποίοι είναι αναπληρωματικοί βασικοί, ας πούμε, δηλαδή...
1: Τέλος.
2: Κοίτα τώρα, για μένα κάποιοι παίκτες πρέπει να φύγουν, ας πούμε, Τζούρισιτς, Μπακασέτας, Γετβάη, Χερνάντεθ... Ποιος είναι ο άλλος, Τσιριβέγια, ο Πελίστρη, Μάνι πώς είπα. Δεν κάνουν αυτή τώρα πια. Μεγαλώσανε, δεν ξέρω τι, φιλότιμοι μπορεί να είναι μερικοί από αυτούς, αλλά άμα θες να πάρεις πρωτάθλημα του χρόνου, αυτοί δεν πας με αυτούς. Έτσι είναι αυτή η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Διονύση.
1: Την έχω πει την άποψη μου εγώ.
2: Ναι.
1: Την έχω πει.
2: Τέλος πάντων, τους μικρούς να τους κρατήσει και εγώ δεν θα συμφωνούσα να φύγει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι. Δεν έχω δει βέβαια και την σπουδαία μπάλα, έτσι, μια είναι κρύο, μια είναι ζέστη όπως έχεις πει.
1: Ναι.
2: Αλλά ρε παιδί, εντάξει, Εγώ είδα κάποια πράγματα ότι δεν είμαι κολλημένος. Δηλαδή και τον Ταμπόρδα έβαλε και κάποιους άλλους έβαλε. Φυσική κατάσταση η ομάδα απέκτησε. Έχει, εντάξει, δεν είναι εύκολο να παίζει με 10 παίκτες και να κοντράρεις τώρα την ΑΕΚ όλο τον αγώνα σχεδόν. Αλλά τώρα και ο Καλάβρη, δεν φταίει και ο Μπενίτεθ που γύρισε την μπάλα για την βάση στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Ή...
3: Αλλά προφανώς.
2: Ή να του πει του Καλάβρη να μην βάλει γκολ και να αποκρούσει εκεί πάνω στην γραμμή.
3: Εντάξει, και θα ήταν offside.
2: Ναι, εντάξει, λέμε όμως έτσι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να κάνει μια ανασύνταξη δυνάμεων, να πάρει κάποιους βασικούς παίκτες. Εγώ δεν θέλω να πάρει τρεις παίκτες. Να πάρει τρεις παίκτες οι οποίοι να είναι από Ισπανία, από Γερμανία, από Γαλλία. Αγγλία ξέχασε το, δεν έρθει κανείς. Αλλά να πάρει από αυτά τα πρωταθλήματα τα οποία είναι εγγύηση. Και όσον αφορά τη Ράγιο Βαγεκάνο, οποιαδήποτε ισπανική ομάδα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες ομάδες που λαμβάνουν μέρος στα ευρωπαϊκά κύπελα. Εκτός βέβαια από τους Άγγλους. Οι μόνοι που μπορούν να κοντράρουν ισπανικές ομάδες και θεωρητικά μικρές ισπανικές ομάδες όπως είναι η Βαγεκάνο είναι οι αγγλικές ομάδες. Όλοι οι άλλες δεν έχουν τύχει. Έτσι πιστεύω εγώ. Και όσον αφορά το μπάσκετ, το παιχνίδι αύριο είναι πολύ δύσκολο. Οπωσδήποτε χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση και παιδί μου, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να κυνηγάμε 3 δεκάλεπτα και να παίζουμε την άμυνα που πρέπει να παίξουμε σχεδόν όλο τον αγώνα.

0: να την παίζουμε στα 4 λεπτά. Εντάξει, έχει καταντήσει αυτό πολύ ψυχοφθόρο, ας πούμε, και πολύ... πολύ... δεν είναι φυσιολογικό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπουν σοβαροί, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι, στο παιχνίδι στο ΆΚΑ, κάναμε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολλά λάθη.
0: 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, Διονύση, δεν γίνονται πουθενά αυτά. Και να μην πω ότι έχουμε τους παίκτες οι οποίοι ξέρουν ότι τους φέγανε από τα χέρια, περικλωνόντουσαν, δίναν λάθος πάσες. Εντάξει, έτσι δεν μπορεί να κερδίσει ένα. Αλλά κυνηγάς όλο το παιχνίδι. Και πάλι πήγαμε να το πάρουμε. Δεν είναι, είναι καλή ομάδα η Βαλένθια, αλλά εντάξει, δεν είναι και φόβητο να πεις ότι εφόσον την έχεις κερδίσει δύο φορές.
1: Πάμε τώρα Παρασκευή.
0: Α, ναι, σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να πάω Ηρακλή Μέιντεν. Θέλω να πάω Ηρακλή Μέιντεν.
2: Εντάξει, εμένα μου έχουν φύγει αυτά, ρε φίλε. Μου έχουν φύγει από εποχές Ρόδων περισσότερο.
0: Ναι, το Ρόδο ήταν φοβερό. Το Ρόδο ήταν έγκλημα. Έγκλημα που...
2: Το έχω ξανασυζητήσει.
0: Το έχεις πει και εσύ.
2: Έγκλημα.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Μας, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ναι, γεια σας.
1: Πάμε σε ένα ακόμα φίλο και μετά διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα,
2: Φουρναρέως.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Πάνο.
2: Ναι, Πάνο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Κυριλέ εισαγωγή.
3: Ακούγομαι.
2: Βεβαίως.
3: Ναι.
2: Ναι, ρε Πάνο.
3: Πώς δεν ακούω εγώ, ρε φίλε. Πάνε και τα αυτιά τώρα. Τώρα ακούγομαι.
2: Ακούγες.
3: Ναι. Καλησπέρα. Ξέρεις, πήραμε αφορμή εκείνο το παιδί που είπε για το φίλο του, τον κολλητό του. Καταρχήν να πω συλληπιτήρια για το παιδί. Όταν ακούς για ένα νέο άνθρωπο που έχει και άλλη μισή ζωή, ας πούμε, να ζήσει, είναι πολύ λυπηρό, φίλε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πολλά τα περιστατικά, ρε φίλε. Πολλά τα περιστατικά και δεν έχω καταλάβει τι είναι ο ευνίδιος θάνατος. Δηλαδή, ακούς ρε παιδί μου, εδώ στο φούρνο έχω ακούσει πολλά περιστατικά το τελευταίο καιρό. Και σου λέει ότι έφυγε στον ύπνο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Ο Αχιλλέας θα μπορούσε να μπαιρθεί δύο κουβέντες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή έφυγε στον ύπνο. Δηλαδή χωρίς να έχει. Ή έχει κάτι, ή έχουμε κάτι να μην το συνδυάσουμε με το περιστατικό, ή έχουμε κάτι στο σώμα μας και δεν το ξέρουμε, και αν και εγώ κάνω συνέχεια εξετάσεις, έτσι. Και αξονική έκανα πριν ένα χρόνο, δηλαδή. Κοίτα, αξονική.
2: Συνήθως έχει σχέση, ναι, με την καρδιά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι συμβαίνει στην καρδιά?
1: Πρέπει να γίνονται εξετάσεις πάνω. Κάποιοι άνθρωποι, ναι, που μπορεί να έχουν κάνει εξέταση, να έχουν κάτι να μην το ξέρουν.
3: Ναι. Γιατί γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και λέει ο άλλος, όχι ο άλλος, ο αυτός που έφυγε δεν μπορεί να πει κάτι. Αλλά ο συγγενής ή ο φίλος και ο λόγος δεν είχε τίποτα.
1: Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε για εξετάσεις.
3: Ναι. Άρα η πρόληψη.
1: Βέβαια.
3: Άρα η πρόληψη επιβάλλεται πάρα πολύ μερικοί.
1: Μα δεν είχε πάει ποτέ στο γιατρό, τι ξαφνικά. Ναι, όχι, πρέπει να πηγαίνει, ναι, στο γιατρό.
3: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό πήρα. Είμαι της άποψης ότι πέραν από τις εξετάσεις τις συνηθισμένες, τις αιματολογικές, πρέπει να γίνουν και άλλες εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή, υπέροχος, άνω κάτω κοιλίας, τρίμπλεξ, δηλαδή στην καροτίδα. Έχει βγει, αν δεν θες να κάνεις το στεφανιογραφία από το, ξέρεις, από τη φλέβα, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό το συνηθισμένο. Υπάρχει, εγώ έκανα το στεφανιογράφημα με το σκιαγραφικό. Δηλαδή αξονική, δηλαδή στην ουσία. Πας πληρώνεις εκεί 200 ευρουδάκια και πας και το κάνεις. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όσο αφορά ή έχεις ή δεν έχεις κάτι. Δεν μπορεί, δηλαδή, θυμάσαι τι κουβέντα κάναμε προχθές, αν εσύ καπνίζεις και αν εγώ πίνω, αν και εγώ... Όχι, και εσύ δεν κάνεις καλά, μάλλον και εγώ, ας πούμε, αλλά είναι απολαύσεις, τι να κάνουμε. Αλλά τις εξετάσεις δεν τις παραμελώ.
2: Καλά κάνεις.
3: Όχι εγώ σαν πάνος. Πρέπει, τις κάνω. Τις κάνω. Είναι, παρόλο που σου είπα την άλλη φορά του πίνω κανένα ποτηράκι, κανένα δυο, κανένα τρία καμιά φορά, αλλά πάω γιατί στην ουσία είμαι φοβητσιάρης για, για τη ζωή μου. Και όποιος φοβάται, δηλαδή είναι αυτό που είπε ο Διονύσης, ότι ξέρεις, λέει ο άλλος δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό, είμαι θηρίο υγείας, δηλαδή τέτοιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό που είπε ο Νιόνιος, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρεις αν έχεις κάτι. Τι έχουμε,
1: όσο μπορούμε να προσέχουμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις,
3: ή έχουμε ένα πόνο στην κοιλιά και λένε, ότι είναι νευρόπονος, άσκηση. Ξέρω εγώ. Και πρόσεξε, για μας τους άντρες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, επιβάλλεται πολύ κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, εκεί που η κολονοσκόπηση ήταν μετά από τα 50 χρόνια μας, τώρα είναι, μη σου πω, κάτω από τα 45. Δηλαδή, γιατί είναι πολλά αυτά που ας κάνω ζημιά. Δηλαδή, τρώμε, πίνουμε, κάνουμε, λαράνουμε και αυτά που τρώνουμε και πίνουμε, γιατί εμείς θέλουμε και ντομάτα και το χειμώνα. Πώς στην ουσία η ντομάτα το χειμώνα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ντομάτα το χειμώνα φυσιολογικά και από τη φύση. Και όμως θέλουμε ντομάτα, ας είναι άγευστη, θέλουμε ντομάτα το χειμώνα. Τι αγγούρι το χειμώνα. Έχει με νομίζεις ότι τι είμαστε δηλαδή. Οπότε, δεν ξέρω, γι' αυτό λέω ρε, ακούμε πολλές φορές ότι α, έφυγε ο φίλος. Τι συνοχωριόμαστε. Δεν ξέρω, δηλαδή όταν φεύγει ένας άνθρωπος 40 χρονών, εγώ ας πούμε ανατριχιάζω. Άλλο να έχουμε περάσει, ας πούμε, να ζήσουμε κι εμείς τη ζωή μας, να έχουμε περάσει τα 75, ξέρω εγώ, γιατί όποιος περάσει τα 80, πιστεύω εγώ, από εκεί και πέρα ό,τι πάρει είναι, ό,τι ζήσει είναι τυχερός μετά. Δηλαδή, πώς λέμε, το προσδόκιμο είναι, πόσο έχει φτάσει τώρα το προσδόκιμο, ρε παιδιά, ζωή.
2: Δεν ξέρω να σου πω, αλλά ναι, πλέον έχει αυξηθεί όμως.
3: Στα 80, παραπάνω από τα 80, όχι. Μέσον όρο λέμε.
1: Κάτσε να το δούμε.
3: Οπότε, τέτοιο. Τέλος πάντων, εντάξει, να γιατί
1: Ελλάδα
3: το
1: λέει.
3: Τι.
1: 81,8.
3: Εντάξει. Στα 80 είπα εγώ.
2: Οι γυναίκες ζουν 84,5.
3: Ναι, γιατί ξέρεις οι γυναίκες τον καιρό που έχουν. Έχουν περίοδο, ρε παιδί μου. Δηλαδή το σώμα ανανεώνεται. Δηλαδή οι γυναίκες έχουν αυτό το προνόμιο, δηλαδή αυτό το ότι αλλάζει το οργανισμός τους, δηλαδή ανανεώνεται συνέχεια με των γυναικών. Εμείς οι άντρες, συν ότι έχουμε άλλες καταχρήσεις, συν, δηλαδή πρόβλημα με το προστάτη, δηλαδή αυτό που το πας. Πρέπει ας πούμε να κάνεις συνεχώς μέτρηση και το PCR και μου πεις οι άντρες.
1: Πάνω μου.
3: Ήρθα σαν γιατρός, αλλά να μιλήσω και σαν μπασκετικός που είμαι.
1: Μπασκετικά θα πάρεις αύριο, σήμερα λύσαμε τα ιατρικά, είπα να πάμε σε διάλειμμα. Γεια σου Πάνο, γεια σου. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή όλα για την υγεία μας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Και σε ευνηδιασμό η ΑΕΚ, ο Λεκαβίτσιους για τον Νάναλη. Τώρα θα έχουμε και θέαμα. Νάναλη εύστοχος, καρφώνει 78-62. Η ΑΕΚ μετά την Πανταλώνα λέει καληνότσες και στη Μάλαγα. Σαποστείλε την διοργανώτρια ομάδα, σαποστέλνει και το μεγάλο φαβορί. Αλλά ως τέτοιο η αλήθεια είναι ότι παίξει η ΑΕΚ σήμερα, η ομάδα του Ντράκαν Σάκοτα. Η ΑΕΚ κλείνει θέση για το ραντεβού του Σαββάτου, του μεγάλου τελικού. Ρίτας ΑΕΚ. Αυτός ήταν ο μεγάλος τελικός. Η ΑΕΚ δικαιωματικά φτάνει μέχρι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, κυρίως όμως σήμερα. Βγαίνοντας μπροστά δύο παίκτες με τεράστια προσωπικότητα, ο Λεκαβίτσιους και ο Τζέιμς Νάναλι, με τον Μπάρτλ να είναι πρώτο σκόρερ. Η ΑΕΚ ήταν σχεδόν σε όλα άψογη και σήμερα και καταφέρνει να κλείσει ραντεβού σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. 78-62, λίγα δευτερόλεπτα χωρίζουν την ΑΕΚ από το τυπικό κλείδωμα της παρουσίασης στο μεγάλο τελικό. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, ούτε αυτή η βολή τώρα από τον Δίαθ με τραμ αντίστροφα. Μεγάλη εμφάνιση από την ΑΕΚ. Μεγάλη εμφάνιση πραγματικά από την Ένωση. Εύστοχο και στην δεύτερη βολή ο Αλμπέρτο Δίαθ. 78-65 στο 13. Η ΑΕΚ, η οποία δεν ολοκληρώνει την τελευταία επίθεση, κλείνει θέση για το μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου. ΑΕΚ, Ρίτας, αυτός ήταν ο μεγάλος τελικός με τον Μπάρτλεϊ και τον Γκρέι και τον Νάναλι, όλοι υπέροχοι να χορεύουν σε ρυθμούς Black and Yellow. Σε τέτοιους ρυθμούς χόρεψε σήμερα η ΑΕΚ τη Μάλαγα.

0: 8 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπής Αυτεράδο με Διονύση Δεσίλα, τον οποίο έλειψα και εμφανίστηκε εδώ και στο ρεπό του. Τρομερή έκπληξη.
1: Εντάξει. Για πάμε παρακάτω.
0: Με ενημέρωση όλες, με πήρε και τηλέφωνο. Θα έρθω, μου λέει.
2: Ναι. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα. Κλείστε τον ρε, μας μάθουσε την ψυχή.
0: Ορίστε.
3: Μας μάθουσε την ψυχή. Μη φας προβατίνα, μη φας μακαρόνια, μη φας το ένα, μη πεις ένα ουίστη, να σκάψω ένα λάκκο, να μπω.
0: Όχι ρε φίλε, μη σκάψω ένα λάκκο, να μπω. Το όνομά σου πρώτα απ' όλα.
3: Μας μάθουσε την ψυχή να πούμε.
0: Το ότι πρέπει να τα κάνουμε όμως αυτά πρέπει, άσχετα που δεν είμαστε τυπικοί όλοι.
3: Τι να κάνουμε να πούμε. Το ωραιότερο πλάσμα στη γη επάνω είναι η γυναίκα. Εντάξει. Ναι. Και το χειρότερο πράγμα είναι η γκρίνια της γυναίκας. Άμα η γυναίκα σου γκρινιάζει το βράδυ, θα σε αρρωστήσει. Δεν σε αρρωστήσει προβατίνα, καταλαβες.
0: Δεν σε αρρωστήσει προβατίνα. Μες.
3: Ε?
0: Ναι. Τι θα πείτε κύριε Δεσίλα.
2: Τι να πω, φίλε μου.
0: Θα σε αρρωστήσει προβατίνα.
2: Mm. Προβατίνα, δεν τρώω εγώ προβατίνα. Τρώω σπάνια.
0: Ούτε εγώ.
3: Να φας, να φας.
2: Όχι, έχω φάει. Έχω φάει, αλλά σπάνια.
3: Όχι, θα βάλει στα κάρβουνα. Αϊδάκι.
2: Τώρα να κάτσω εγώ να βάλω, να κάτσω και θα κάνω. Δεν έχω χρόνο να. Να πάω έξω, ναι.
3: Στα βίλια να κοιτάω να φας.
2: Να πάω.
3: Στα βίλια.
2: Συγγνώμη.
3: Ναι.
0: Στα βίλια.
2: Α, ναι. Έξω, έξω.
3: Στα βίλια να πας τη Λαμία, έχει πολύ ωραία προβατίνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Στα τα μέρη έχουνε.
3: Εγώ τέλος πάντων είμαι ο Σπύρος στα Καμίνια.
2: Ναι, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
3: Και...
0: αλλά να προσέχεις όπως και εσύ λίγο.
3: Προσέχω ρε, εντάξει. Mm. Προσέχω. Mm. Προσέχω. Τι να προσέχω. Νταλίκα δουλεύω τώρα. Άντε ώρα. Αγάπη θα σταματήσω το 22. Mm. Να φάω. Τι να φάω.
0: Τι την έφασες.
3: Πες, τι να φάω.
0: Σακό μακαρονάδα.
3: Να φάω μια μπριζόλα.
0: Μπριζόλα θα φας. Κάτι θα φας μια μπριζόλα.
3: Μια μοσχαρίσια ξέρω εγώ.
0: Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά.
3: Μοναπατιά ξέρω εγώ.
0: Βάλεις και μια σαλατούλα. Yeah.
2: Κυρίως.
0: Λίγο τυράκι. Ναι.
3: Μπράβο. Αρτιγυρνά και το τυράκι.
0: Καλά. Ξέρεις, είναι κάτι που δεν μπορώ να κόψω, να ξέρεις εγώ. Το τυρί δεν μπορώ να το κόψω.
2: Όλα με μέτρο.
3: Να μπούμε λίγο τις ομάδες μου, εντάξει.
0: Πάμε, έλα.
3: Εγώ εντάξει, από τα Καμίνια είμαι, ξέρετε, είμαι Ολυμπιακός, το καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Εγώ σαν Ολυμπιακός, φυσικά για κάθε Παναθηναϊκό εύχομαι κάθε προσωπική ευτυχία, οικογενειακή, την υγεία τους να έχουν οι άνθρωποι, αλλά εγώ δεν θέλω το καλό του Παναθηναϊκού. Καταλάβετε,
0: δεν θα υποστηρίζεις τον Παναθηναϊκό.
3: Χαίρομαι όταν χάνω Παναθηναϊκός. Εγώ χαίρομαι όταν χάνω Παναθηναϊκός. Δεν το θέλω. Δεν θέλω το καλό της ομάδας.
0: Όπως μπορεί να χαίρεται και ένας φίλος του Παναθηναϊκού από χάρη Ολυμπιακός. Έτσι είναι αυτά.
3: Όχι, γιατί ακούω μερικούς νάοι ομάδες οι ελληνικές, μόνο τον Ολυμπιακό θέλω να βλέπω. Και οι άλλοι θέλουν να χάνουν. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Καταλαβες.
0: Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έτσι είναι.
3: Ναι. Δεν θέλω το καλό των ελληνικών ομάδων. Θέλω το καλό του Ολυμπιακού μόνο. Λοιπόν, και φυσικά κάθε προσωπική ευτυχία των ανθρώπων και κάθε την υγεία τους να έχουν, εντάξει.
0: Καλά, είναι ότι το συστέφερο ο αθλητισμός είναι για να κάνουμε καζούρα, να περνάμε, μας ευχαριστεί.
3: Κάθε προσωπική
0: θα μας φουντώσει, θα μας γεμίσει συναισθήματα.
2: Μέχρι εκεί.
3: Ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
3: Μόνο Ολυμπιακός. Μόνο Ολυμπιακός, τίποτα άλλο. Φαντάσου, βάλει από ποδόσφαιρο, βλέπω μόνο τον Ολυμπιακό, τίποτα άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, εγώ
3: θα κάτσω εδώ το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, π.χ.
0: Καλά, τώρα είναι και την ίδια ώρα.
3: Ναι, εντάξει, και να μην ήταν, δεν.
0: Καλά, όχι, εγώ θα δω.
3: Ο κλέαρχος τη Μαρίνα και ο Κοντός.
0: Ο κλέαρχος τη Μαρίνα και ο Κοντός.
2: Ωραία την ταινία.
3: Ναι. Δεν θα κάτσω να δω. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως. Και θέλω να μην πάει και ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω. Όχι γιατί φοβάμαι τον Παναθηναϊκό, γιατί θέλω τον Παναθηναϊκό θέλω να χάνει πάντα. Δεν έχω ξεχάσει τι έχω περάσει εγώ από τον Παναθηναϊκό. Είμαι 50, δεν ξέρω αν είμαστε κοντά στις ηλικίες. Εντάξει.
0: Πάντως όπως σου λέει εδώ και ο Στέφανος από το Τορόντο, που είναι φίλος της ΣΑΕ και εδώ λέει στον Καναδά, συνηθίζουμε λέει να λέμε, ευτυχισμένη γυναίκα, ευτυχισμένη ζωή.
2: Ναι.
3: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Μεγάλε αλήθειε έχουν ακουστεί από την εκπομπή.
0: Ναι.
3: Ναι, πρέπει να κοπιάσει. Δηλαδή, μπορεί να είναι ευτυχισμένη η γυναίκα, δυστυχισμένο ο άντρα, αλλά ευτυχισμένη η γυναίκα.
0: Ναι.
3: Να το κοιτάξει αυτό το πρώτο. Λίγο. Αυτό να το κοιτάξει. Αλλά.
0: Τώρα θα... πάντων... Πού πηγαίνει τώρα.
3: Πάω εκεί μόνο μέχρι τον Βόλο να φορτώ σε ηλιέ.
2: Ωραία. Καλό δρόμο να έχει.
0: Καλό δρόμο.
2: Με προσοχή.
3: Άντε ρε παιδιά.
0: Να σε καλά
3: γόρι. Θα φάτε προβατίνα, ε.
2: Έγινε.
3: Θα φάτε προβατίνα.
2: Έγινε.
3: Έλα παιδιά.
0: Ούτε εγώ την τρώω την προβατίνα.
2: Δεν είναι ότι... Δεν συνηθίζω ρε παιδί μου. Τώρα άμα εγώ έξω ξέρω εγώ να σου
0: πω. Όχι, εγώ δεν πήγαινε και περίεργο στα κρέατα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι... Εγώ το έχω το κακό με, έχω με τα λαδικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λαδικά.
2: Ναι.
0: Το σαλάβι κυρίως.
2: Mm-hmm.
0: Εσύ δεν είσαι σε αυτά.
2: Άκουσε.
0: Καμιά γαλοπούλα, καπνιστή, βραστή.
2: Ανάλογα τώρα.
0: Το τόσο πώς το φτιάχνεις.
2: Γαλοπούλα τυρί.
0: Και ανάλογα.
2: Συνήθως ναι, γαλοπούλα τυρί. Δεν θα βάλω σαλάμι τώρα στο τόσο. Πού πάω στο εργοστάσιο να δουλέψω.
0: Εντάξει, εγώ καμιά φορά βάζω σαλαμάκι.
2: Εντάξει.
0: Ένα, μία φετούλα.
2: Ναι. Λοιπόν. Ωραίο το σαλάμι, αλλά προτιμώ τη γαλοπούλα. Τέλος πάντων, πάμε, ναι.
3: Έλα, Γιάννη.
2: Έλα, Γιάννη. Γιάννη, πρέπει να ζει 5 φορές αυτή τη βδομάδα.
3: Όχι, βρε.
2: Τι όχι.
3: Μία φορά βγήκα.
2: Μία φορά πότε βγήκες.
3: Δευτέρα.
2: Δευτέρα.
3: Ναι, βρε. Τι είναι σήμερα. Πέμπτη δεν είναι. Δευτέρα βγήκα, δεν ξέρω βγήκα. Λοιπόν. Δύο σχόλια πάνω σε αυτά που ακούστηκαν. Δεν πάω στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο φίλος δεν είναι το αυτονόητο, λέει. Δηλαδή το. Δεν πιστεύω ότι θα έχει μέσα στο ΆΚΑ, στο Final Four, 10.000 Παναθηναϊκούς, 15 πώς θα έχει. Δεν πιστεύω κανένας να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό με Φενέρ. Όλοι Φενέρ θα είναι, είναι αυτονόητο και λογικό, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Κάτσε να περάσει πρώτα από Παναθηναϊκούς.
3: Όχι, λέω Παναθηναϊκούς, προσπάει να περάσει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, έτσι είναι αυτά, αυτά έτσι είναι. Έτσι.
3: Υπάρχει κανένας Παναθηναϊκός που θα υποστηρίξει Ολυμπιακό. Ενώ είναι και ο Σάρας, είναι και ο Σάρας στη Φενέρ. Το αγαπημένο παιδί των Παναθηναϊκών. Είναι λογικό, εντάξει. Δεν είναι άρρωστο αυτό κατά μένα, είναι υγιές.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Mm-hmm. Έτσι είναι, τα έχουμε πει 100 φορές. Πάμε τώρα στα τωρινά.
3: Ένα άλλο σχόλιο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ καταρχά.
2: Βεβαίως.
3: Απλώς για το φίλο των ΑΕΚ, που είναι λίγο απογοητευμένο σε αυτό που είπε με τα έσοδα, ότι δεν μπορεί η ΑΕΚ να έχει έσοδα. Παιδιά, δεν τα καταλάβουμε. Γενικά όλοι οι φίλαθλοι και όλοι γενικά που ασχολούνται με τα οικονομικά έσοδα είναι σχετικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εξαρτάται αν έχει μια ομάδα καλά ή κακά έσοδα, εξαρτάται πρώτον από τη διοργάνωση που παίζει και δεύτερον από τους στόχους που έχει, τι κυνηγάει. Δηλαδή, να εξηγήσω τι εννοώ. Αν μια ομάδα, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα

0: Καταλώνα που είναι γιουβεντούχος. Αποκλείει τη Μάλαγα. Η Ρεάλ θα την αποκλείσει λογικά ο Παναθηναϊκός. Και το Eurocup το πήρε η Μπουργκ, μια γαλλική. Ούτε στην τετράδα πήγαν οι Ισπανοί. Που λένε το Ισπανικό πρωτάθλημα το καλύτερο της Ευρώπης. Αν δεν το έπαιρνε η Μπιλμπάο το FIBA Eurocup, γιατί μπορούσε ο Πάπ να το πάρει. Δεν θα έπαιρναν τίποτα φέτος.
1: Τρένο η Ρεάλ. Δεν θέλει να
0: δεν ξέρω τι πωλήσετε.
2: Γιατί, όχι, δεν είναι.
0: Δεν θα παίρνει τίποτα. Δηλαδή είμαστε απλό. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας, Διονύση. Θυμάσαι, ρε Διονύση, τι έλεγα εκεί γύρω στο Φλεβάρι, που με έλεγες, που έλεγα να φύγει ο Αταμάν και έλεγες ποιος να έρθει. Τη έλεγα, μήπως ο Σερέλης, επειδή ξέρει την ομάδα, είναι και προπονητάρα, παίζει και τρομερή άμυνα, μήπως πλέον είναι και έχει εμπειρία Ευρωλίγκας πλέον, μήπως είναι ικανός να αναλάβει για πρώτος. Το θυμάσαι?
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Δεν το θυμάμαι. Πώς το λέει ο Σερέλη χθες?
2: Εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω τώρα, ρε φίλε, από ένα
0: δεκάλεπτο. Δεν μπορείς να κρίνεις.
2: Όχι, δεν μπορώ να κρίνω.
0: Φοβερή άμυνα. Φοβερή. Δηλαδή, όταν έφυγε ο Αταμάν, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ο Αταμάν κατάλαβε τι άμυνα έπαιζε μέχρι να φύγει. Μέχρι να αποβληθεί.
2: Δεν ήταν καλός Παναθηναϊκός, όχι.
0: Μα δεν κατάλαβα τι έπαιζε άμυνα. Άλλοι παίζανε χεντζάουτ, άλλοι παίζανε αλλαγές. Την άλλη επίθεση, οι ίδιοι παίχτες μου παίζανε χεντζάουτ, την επόμενη επίθεση παίζανε αλλαγές. Δηλαδή, ο καθένας έπαιζε ό,τι είχε, ό,τι το κατέβαινε. Μετά με το Σερέλι, έσφιξε η άμυνα. Αυτοί δεν θέλουν πολύ να τα χάσουν τα παιδιά η Μπιλμπάο. Δηλαδή την έχουμε κάνει την Μπιλμπάο Λέικες που είπε και ο Αταμάν. Η Μπιλμπάο άμα την πιέσεις λίγο, την πιέσαν λίγο, χάστηκε.
2: Η Βαλένθια ρε εσύ, Γιάννη.
0: Η Βαλένθια λέει η Μπιλμπάο, sorry. Η Βαλένθια τα έπαιξε. Τα έπαιξε είδες στο τέλος τι κάνανε, οι επιθέσεις. Ό,τι να είναι, δηλαδή τρέμανε. Λίγο ακόμα να έχει δύο λεπτά θα το παίρνουμε το μάτς. Τι να πω. Μην το καντεμιάσω κιόλα το άλλο. Μην το καντεμιάσω το. Πιστεύω, εντάξει, πιστεύω τώρα θα γίνει κόλαση μέσα να το πάρουν. Μην πάνε σε πέμπτο μαθητή μας βγάλουν την ψυχή. Αλλά παιδιά, εγώ θα το πω και θα το καντεμιάσω. Δεν μπορώ να το κρατάω μέσα. Αν το χάσει και αυτό ο Αταμάν, δεύτερο μάτι με την έδρα σου λέει ο, και φάσει 90 πόντους, να δώσει τα κλειδιά στο Σερέλι, ρε παιδιά. Να πάει ο Σερέλι στη Βαλένθια αυτό το πέμπτο μάτι.
2: Εντάξει, Γιάννη.
0: Έλεω. Έφαγε 90 πόντους πάλι με στο Άκαρε.
2: Έγινε, Γιάννη μου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Καλά λέτε.
3: Ο παρατηρητής ο Παντελής, τι κάνετε?
2: Γεια σου ρε Παντελή.
1: Γεια σου ρε παρατηρητή. Το ξενυχτάς βλέπω.
3: Κοίτα, πίστεψε με εκτάκτος. Πίστεψε με εκτάκτος.
1: Πρώτα απ' όλα η μικρή είναι καλά που είχες.
3: Με έχεις σκλαβώσει με αυτό το σχόλιο.
1: Έχει να μην σε ρωτήσω ρε φίλε, αφού βγαίνεις.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά, ήταν η μικρογιοσούλα Σαββατοκύριακο. Με έχει κλαβώσει πραγματικά γιατί
1: υπάρχει κάτι
3: πατέρα για την κόρη του, ξέρει τι τέτοιο. Είναι ότι έχω καλύτερο στη ζωή με πάση περιπτώσει τώρα. Εντάξει, με συγκίνησατε τώρα. Anyway. Λοιπόν, τίποτα. Εγώ το σχόλιο μου, επειδή θα με προσέξω, έχω κόψει τα αλλαντικά.
2: Ναι.
3: Από την προηγούμενη κουβέντα. Βασικά μου τα έχει κόψει η γυναίκα μου. Δηλαδή εδώ και δύο χρόνια τίποτα. Σχόλιο για το προηγούμενο.
1: Καθόλου ήταν τίποτα.
3: Καμία γαλοπούλα στη ζούλα.
1: Εντάξει, γαλοπούλα, ναι. Πάρε και ένα προσούτο με παπώνει.
3: Αφ, τώρα κοίτα, αν είναι προσούτο τύπου κάτι βιντεάκια που είναι ο παππούς ο Ιταλός και δείχνει τη διαδικασία όλη από πρώτη μέρα πως είναι το μπούτι που είναι χειροποίητο, ναι, οκ. Okay. Εκεί ξέρεις τι τρως. Τώρα με τα χημικά και όλα αυτά.
1: Α, καλά να ήταν μόνο γιατί ξέρεις και...
3: Καλά, σίγουρα. Και σου μιλάει ένας που έκλεισε 35 και κάποιες 20 χρόνια ξέρω εγώ και σου λέει τώρα για αλλαντικά, βάζει περιπτώσεις. Τώρα για τον μπάσκετ θα συμφωνήσω απόλυτα σε ό,τι αφορά το χθεσινό εννοώ για το ότι είδα μια καλύτερη διαχείριση από τον Τσερέλη ρε παιδιά. Δεν ξέρω να μίλαγαν τα δύο
2: αυτό το διάστημα πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Απανωτά. Σε αυτό το διάστημα πήγε να γυρίσει το παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω. Απλά καμπανάκι και με κάλυψε ήδη ο προηγούμενος φίλος, οπότε...
2: Mm-hmm.
3: Ναι. Τώρα κάτι άλλο σε γενικότερο σχόλιο. Με εμφάνισε... Α, Arsenal. Πρώτος τελικός. Αγγλική. Aston Villa.
2: Ναι, ναι,
3: δεύτερος τελικός. Δεύτερη αγγλική. Δεν ξέρω, ναι, δεν το άκουσα.
2: Ναι.
3: Το είπατε πριν. του έβαλα το ρότσα λοιπόν.

0: αυτό σε πιθανότητες πόσο το δίνεις, φίλε μου AI, δεν θυμάμαι ποιο απ' όλα, 12,5% με προοπτική ότι μπορούν να κάνουν οι Αγγλικοί F3 στα 3. 12,5% πιθανότητα είναι αυτό.
1: Πιστεύω ότι ξέρεις πώς θα βγάζανε και τα στατιστικά, δεν θα περιμένανε τόσο ομάδα από την Αγγλία να πάει στο τελικό του Champions League. Στις άλλες διοργανώσεις, αλλά στο Champions League η Arsenal είναι έκπληξη. Μπορεί να είναι σοβαρή, μπορεί να είναι μια ομάδα που είναι πολύ βελτιωμένη και θυμάμαι εγώ όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Arsenal που λέγαμε ότι μπορεί να είναι και η καλύτερη Arsenal των τελευταίων ετών, πιο σοβαρή για την ακρίβεια.
0: Α, τώρα λες το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γι' αυτό,
0: γιατί
1: φέτος.
0: Είναι,
1: ξέρεις. Ναι, με την Arsenal έχει παίξει πολλά Ολυμπιακός. Αγώ σου λέω το τελευταίο. Ναι. Κοίτα, εγώ δεν περίμενα και Arsenal τελικό.
0: Περίμενες ατλέτη.
1: Όχι, δηλαδή. Περίμενα ότι θα έχει περάσει κάποια από τη Real, Barcelona, κάποιες από αυτές τις ομάδες. Από την αρχή τη σεζόν.
0: Συγχωρείς τώρα και για το, το καφενιακό. Ίσως και όλο αυτό περί αποδητηρίων και παικτών στα μεγάλα κλαμπ με τα υπεράριθμα παιχνίδια και τα λοιπά. Τι που γκώσαμε ρε παιδιά. Okay. Δεν θα κάνω την υπερπροσπάθεια για την Ευρώπη. Δεν ξέρω. Σαν τροφή για σκέψη. Δεν ξέρω.
1: Τι είναι αυτό. Πάντως οι αγγλικές ομάδες είναι άλλο level. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να επανακερδίσεις στην Αγγλία.
0: Μπορείς,
1: ειδικά όταν μιλάμε τώρα και για ελληνικές ομάδες, δεν είναι απλά πράγματα το να κερδίσεις μέσα στη. Έχουν και άλλο ρυθμό τα παιχνίδια εκεί, το γήπεδο, η ατμόσφαιρα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό που εμείς λόγω δουλειάς έχει τύχει να έχουμε πάει σε πάρα πολλές χώρες. Σε πάρα πολλές χώρες. Η ατμόσφαιρα στα αγγλικά γήπεδα είναι κάτι το διαφορετικό.
2: Ναι, όντως.
1: Είναι κάτι το διαφορετικό. Άλλο πράγμα. Πήγα στην Τουρκία με τη Φενέρ στους 8, ήτανε κόλαση. Δηλαδή ήταν ένα γήπεδο που έβραζε, που σκέψου δεν μπορούσα να μιλήσω με τον διπλανό μου. Καλά, να ακούσω το στούντιο δεν το ακούγα. Ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να μου λέγανε από το στούντιο, εγώ θα συνέχισα τη μετάδοση. Δεν καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να ακούσω. Αλλά είναι μια ατμόσφαιρα που μπορεί να τη συνειδείς και στο Βελιγράδι, μπορεί να τη δεις και σε παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Το έχουμε ζήσει. Το αγγλικό είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί. Δηλαδή, ο τρόπος που πανηγυρίζουν ένα πλάγιο out είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό.
0: Τα συστήματά τους, δηλαδή, αυτά που νομίζω ότι είναι και λίγο στο φτερό της από τους γη, αυτά τα change, πώς τα λένε αυτά. Δηλαδή, αυτό έχει άλλη έγκλη. Τώρα, βέβαια, ότι ο ατρόμητος του Λονδίνου θα πάει να πάρει μάλλον ευρωπαϊκό τίτλο. Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Για την μπάλα,
0: συγγνώμη για το. Η Πάλας.
1: Καλά, η Πάλας δεν έχει μικρό μπάτζετ και δεν είναι και φέτος ότι ήταν και πάρα πολύ καλή η Πάλας.
0: Ναι. Έχει, δεν ξέρω, και αποδυναμωθεί ο κορμός, δεν την παρακολουθώ ιδιαίτερα. Να είμαι ειλικρινής. Απλά ήταν αυτό τώρα και το 3 στα 3 αυτό. Και ο Διονύσης είναι μαζί μας.
2: Εδώ, φίλε μου.
0: Α, με συγχωρείτε. Δεν πιάσαμε λίγο το άλλο το θέμα. Δεν έχω ακούσει καθόλου απουσία σήμερα από το πρωί, δηλαδή επικαιρότητα ζερό, τίποτα.
1: Ζερό.
0: Ζερό, τίποτα. Και το θέμα είναι ότι θέλω να πω τον ευσεβή μου πόθο για τον πάγκο, αν πούμε ότι πέφτουμε στην παγίδα και κατάλαβες, γινόμαστε λίγο το τι
1: ακούω. Πες το ρε παιδί μου,
0: δεν θέλω, γιατί νομίζω ότι πλέον αν ακουστεί και είναι σε κάποια λίστα, δηλαδή ότι έχει διαρρεύσει στην κοινή γνώμη. Δεν ξέρω.
2: Ποιο, πες τώρα, παιδί.
1: Σιγά,
0: θα δώσω ένα hint και θα.
2: Πες τώρα, παιδί μου.
0: Είναι Lamborghini. Θέλεις κάτι γρήγορο. Μπαίνεις σε κάτι σε καινούργιο γήπεδο. Θέλεις μια Lamborghini.
2: Πες το.
0: Πες ένα μοντέλο. Lamborghini.
2: Δεν ξέρω τώρα. Τα μοντέλα της Lamborghini δεν τα ξέρω.
1: Γιατί δεν θα αγοράσεις μια αεροβιονίση.
0: Μια να υπάρχει, παιδί μου.
1: Για να έχεις τον γκαράζ.
2: Γιατί Lamborghini, πες το τώρα.
0: Lamborghini Gallardo.
2: Gallardo.
1: Ναι.
2: Και εγώ θα τον έκανα, δεν έχει τον Gallardo. Το λέω με 100%.
1: Πάει και η Lamborghini.
2: Δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχει.
1: Παρατηρητή, άσε Lamborghini, πάμε σε άλλο αυτοκίνητο. Ρίξε λίγο τα στάνταρ.
0: Φιατάκι, ναι, αλλά
1: όχι, στο πήγες τώρα.
2: Πήγες από το.
1: Ναι, κάτσε και εσύ τώρα.
0: Δηλαδή, βλέπετε, ήταν μια περίπτωση πάλι με το Σάρι που ήρθε το πεντακοσαράκι. Δηλαδή, είναι βγαλμένα από τη ζωή. Με συγχωρείτε.
2: Ναι.
0: Anyway. Δηλαδή, εντάξει, έχει πάει μία και μισή. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Έγινε. Μου γράφει, μου γράφει ένα φίλο ότι άρχισαν λίγα στο βατό μονοπάτι, γι' αυτό έφτασε στο τελικό. Δεν απέκλεισε κάποιο μεγαθύριο. Ναι, συμβαίνουν έτσι όπως γίνουν τα μονοπάτια και βγαίνουν και από το πώς έχουν τερματίσει και οι ομάδες. Η Ράγιο είναι η δεύτερη φορά λέει, που βγαίνει η Ευρώπη και πήγε τελικό, βεβαίως. Τι είπε, Ραντί, παλαιά, ότι οι αγγλικές ομάδες είναι άλλο, μας άνοιξε τα μάτια. Εντάξει, ρε φίλο, δεν είναι. Το άνοιξα, το πιστεύω κιόλα. Δεν είναι και κάτι, δεν ανακάλυψα την Αμερική, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο. Και στο Champions League, εντάξει, έφτασε και γι' αυτό το λόγο η Arsenal, αλλά είναι και ανάλογα, ξέρεις, και το τι κάνεις. Δηλαδή είναι τόσο... Δεν είναι μια τυπική διαδικασία το που θα τερματίσεις στη League Phase. Αυτό αποδεικνύεται. Λοιπόν, ρίξτε το διάλειμμα, Γιώργη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν. Πάμε. Πάμε. Για πουλιά, όχι, δεν θα μιλήσουμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα, Λεβέντες. Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Έλα, Βασίλη μου.
1: Έχω να πάρω δύο-τρεις εβδομάδες. Ήθελα αρχικά να πω για τον προπροηγούμενο. Να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ αρχικά. Έτσι, και στον κύριο Σάκοθα, ο οποίος αξίζει σεβασμό. Και αποτελεί και μεγάλο κεφάλαιο για το σύλλογό τους.
0: Και πολλά χρόνια προπονητής. Πολλά χρόνια.
1: Πολλά και στα δύσκολα. Όταν είχαν και κάποια οικονομικά θέματα, τα λοιπά, έβαλε πλάτη. Αυτά είναι. Οφείλουμε να τα εκτιμούμε.
0: Βεβαίως, respect σε αυτά. Έτσι. Πάντα.
1: Ακριβώς, είναι αγγλί μου. Ήθελα να καταστήσω κάτι σαν θέση, γιατί δεν ξέρω άμα. Το έχω ακούσει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο οποίος επαναλαμβάνει αυτό το αφήγημα. Με όλο το σεβασμό. Είπε ότι θα έχει 10-15.000 Παναθηναϊκούς.
0: Πάντα αυτό λέει. Το έχω πει. Έλα.
1: Άρα είναι ο ίδιος που το παραλαμβάνει.
0: Ο ίδιος το λέει. Του είχα πει και την άλλη φορά ότι δεν γίνεται να είναι τέτοια μεγάλη διαφορά των εισιτηρίων, γιατί μοιράζονται.
1: Ακριβώς. να πω το πώς συνοπτικά. Τα εισιτήρια μοιράζονται ισόποσα στους 4 συμμετέχοντες αρχικά.
0: Ναι, αλλά είναι και τα εισιτήρια που έχουν βγει, ξέρεις, τα οποία τα παίρνεις online, που εκεί δεν ξέρεις ποιος μπορεί να τα έχει πάρει.
1: Εντάξει, αλλά αυτά δεν νομίζω. Εννοώ ότι αντίστοιχα μπορεί να τα έχουν πάρει και Ολυμπιακοί.
0: Ναι. Το έχουν πάρει φίλοι μου εμένα.
1: Άρα, ακριβώς. Και επειδή και εμένα το έχουν πάρει δύο προς το παρόν, γι' αυτό το λέω. Άρα, από πού και σπου θα είναι 10-15.000. Δηλαδή, μη λέμε ρε παιδιά, παράλογα πράγματα. Να το καταλάβει ο κύριος, γιατί έχει τίποτα άλλο. Μπορεί να έχει δεδομένο ότι θα βρει και τελικά θα μην βρει.
0: Καλά, τώρα είναι δύσκολο να βρει. Τώρα ουσιαστικά αυτό που έχει να γίνει είναι με τους χορηγούς.
1: Είναι και είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα, ρε γάμο το.
0: Είναι πανάκριβα, ναι. Κοιτάξτε, ας πούμε, και η Ρεάλ δεν είναι μια ομάδα η οποία θα φέρει κόσμο.
1: Ναι, οι Ισπανικές πάντα.
0: Όχι, δεν το έχουν, το συζητούσαμε στην πρωινή εκπομπή. Γενικά δεν πάνε οι Ισπανοί.
1: Δεν πάνε οι Ισπανοί. Και φαίνεται κιόλας ότι το έχουν σε δεύτερη μοίρα. Και από το πόσα χρηματοδοτούν τους συλλόγους, οι οποίοι είναι κολοσσοί.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι έχουν μικρό μπάτζετ. Ούτε η Ρεάλ, ούτε η
1: Μπαρσελόνα. Εντάξει, άμα θέλανε, δεν θα μπορούσα. Με το μισό συμβόλαιο του Εμπαπέ. Είχαν την καλύτερη ομάδα στην Ρεάλ. Θα μου πεις τώρα εντάξει, δεν είναι να το συγκρίνουμε έτσι.
0: Άλλα πράγματα, ναι.
1: Ναι, αλλά επειδή έχουν κοινή διοίκηση, φαντάζομαι θα μπορούσαν, υποθέτω. Εν πάση περιπτώσει, να πω και όλες τις βλέψεις μου. Εγώ ούτως ή άλλως είχα δει δυστυχώς διαρκέ στο Καραϊσκάκι. Έχω πάει κλεφτά δύο-τρεις φορές. Φαινόταν ότι για μένα είναι πολύ δύσκολο να το κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και ίσως είναι και δίκαιο να μην το κατακτήσουμε. Ωστόσο ήθελα να πω, είδαμε σήμερα και την Άστον Βίλα, επειδή παρακολουθώ και Premier League, βέβαια είμαι Liverpool, πρέπει να καταλάβουμε, γιατί είναι ο ίδιος κορμός και ο ίδιος προπονητής, να κατανοήσουμε καλύτερα το επίτευγμα της ομάδας μας πριν δύο χρόνια με αυτόν τον προπονητή που πολλοί πλέον τον
0: μα είναι η μοναδική ήττα που είχε κάνει. Είναι η μοναδική ήττα που έχει κάνει η Βίλα.
1: Ακριβώς, εκεί θα έφτανα και εκεί. Η μοναδική ήττα που έχει κάνει σε ευρωπαϊκά μάτς η Λίβιν. Έτσι. Δηλαδή αυτό το κάνει τεράστιο το επίτευγμα. Και δεν πήγαμε με κλεφτοπόλεμο 0-1.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό είναι το τεράστιο. Και αυτό, άμα κάποιοι φύγουν, θα το φύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα τον νοσταλγούν. Αλλά θα είναι αργά. Οπότε θέλει ψυχραιμία και νυφαλιότητα.
0: Εγώ αυτό που έχω πει και το βράδυ και το πρωί. Ότι τελειώνει η σεζόν. Εγώ σου λέω ότι δεν παίρνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, γιατί κατά τα ψέματα η ΑΕΚ κρατά την τύχη στα χέρια της, παίρνει 4 βαθμούς τις επόμενες 2 αγωνιστικές και τελείωσε και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα. Έχει γίνει και μετά τη Λάρισα και ήταν και σε καλό κλίμα μεταξύ του Προέδρου και του προπονητή. Αλλά να είναι με ξεκάθαρες κουβέντες. Δηλαδή, τι παράπονα μπορεί να έχει η διοίκηση από τον Μεντιλίμπαρ και τι παράπονα μπορεί να έχει ο Μεντιλίμπαρ από τη διοίκηση.
2: Σωστό αυτό που λες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα, γιατί μετά από μια σχέση, ας πούμε, 2,5 ετών, φυσικά και θα υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν ενοχλήσει τον Μεντιλίμπαρ, να έχουν ενοχλήσει τους διοικούντες.
1: Τριβές.
0: Ναι, βεβαίως, κάποια μεταγραφή που δεν έγινε ή για παίχτη που ήρθε. Μπορεί να είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Να γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα. Όχι, για τα πάντα.
1: Γιατί ο Ακάς, ας πούμε, δεν ξέρω, παρότι είναι νέος και.
0: Φίλε, είναι καλός ο Ακάς, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά ποιο έχει αστοχήσει τότε τόσο πολύ, αφού δεν είναι ο Κοβάσεβιτ, δηλαδή μετά είναι ο ΑΚΑΣ μέσος.
0: Ναι, παιδί μου, είναι το τμήμα βασικά ότι είναι ο ΑΚΑΣ. Είναι ο Κοβάσεβιτ που είναι ο τεχνικός διευθυντής. Είναι η διοίκηση την οποία, θα, που έχει. Ολυμπιακός. Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω ότι. Μιλάω για όλους. Ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πολλά χρόνια τώρα έχει μιλάει με τους τοπατζέτιδες που υπάρχουν, ξέρεις, στην αγορά.
1: Οπότε, είδαμε και τον Εντού όμως, ο οποίος.
0: Είναι εμφανίστηκε.
1: Ότι,
0: ναι, ο Εντού, ναι, τώρα είναι κάπως σαν ενεργός, για να σου είμαι ειλικρινής.
1: Απέτυχε και μάλλον. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει αυτό που λέει, γιατί σε διέκοψα.
0: Όχι. Μπορεί να έρθει, ξέρεις, μια πρόταση από έναν ατζέντη. Δεν θες, ας πούμε, να το αρνηθείς. Γιατί ξέρεις, μπορεί να σου ανοίξει πόρτες για παίχτες ή για βασικούς προπονητές.
1: Έτσι
0: πάει το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αλλά εγώ σου λέω μια ξεκάθαρη κουβέντα, γιατί εγώ θέλω να συνεχίσω με τη Λίμπαρ. Το έχω πει. Δεν είναι θέμα προσωπολατρίας που μου έχουν στείλει εδώ, ότι ξέρεις, έχεις το Μεντιλίμπαρ Θεό. Το Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής, δεν είναι που τον έχω εγώ Θεό. Έχει μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τέλος. Ναι, χαίρομαι πολύ. Πάρα πολλά είναι το σήμα. Η ομάδα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, απλά μιλάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μιλάμε εμείς, ναι, τώρα που μιλάμε εδώ. Έτσι. Θα στηρίξω σε μάμα φύγει, ξέρεις και εγώ και με τη Λίμπαρ και τον Μπόρο. Αλλά με τη Λίμπαρ, ένας προπονητής ο οποίος αυτό που έχει καταφέρει. Ναι, μπορεί φέτος, ας πούμε, να μην είδαμε καλή μπάλα. Θα συμφωνήσω εγώ στο πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ από το Conference, το Europa League και το Champions League έχει βγάλει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Κάτι που μας έλειπε
0: δεν είναι...
1: πολλά χρόνια.
0: Βρε παιδί μου, κάναμε και μεγάλες προκρίσεις. Είχαμε κάνει και με το Valverde που είχαμε φτάσει πιο κοντά και με το Μαρτίνης που είχαν μπει βάσεις. Για να κάνεις κάτι μεγάλο στην Ευρώπη, πρέπει να βάλεις τις βάσεις. Δηλαδή, να κάνεις μια πρόκριση επί της Arsenal, να την ξαναδυσκολεύσεις την Arsenal.
1: Προπείς επί της Μίλαν με το Μάρτιν.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή, να κάνεις πράγματα. Λίγο-λίγο, λιθαράκι, να αποκτήσεις μια διαφορετική νοοτροπία.
1: Να σου πω κάτι, Ρακλή, για κάποιον άλλον που ακούγεται. Ξέρω ότι ήταν και προτίμηση του Μαρινάκη, τον έχω παρακολουθήσει, το Μαρθελίνιο.
0: Ναι.
1: Που ήταν στη Βιλιαρεάλ.
0: Στη Μαρσέγ δεν ήταν.
1: Ήταν Μαρσέγ, φέτος ήταν Βιλιαρεάλ.
0: Ναι.
1: Άμα δούμε, επειδή συμμετείχαμε και στην ίδια διοργάνωση τη διασυλλογή του Ευρωπαϊκού, του Champions League, ο Μαρθελίνιο, να το λέω και με ισπανικά, τερμάτισε πρώτο-τελευταίος με τη Villarreal. Να το έχουμε και αυτό υπόψη. Και επίσης, τον λέω γιατί ήταν ένας καλός προπονητής και ήβυρας, μιας και έχουμε μια τάση, μια προτίμηση διαχρονικά. Δηλαδή, βλέπουμε
0: ότι περισσότερο είναι
1: τέλειος προπονητής.
0: Ισπανούς και Πορτογάλους.
1: Δεν πρόκειται να έρθει. Ισπανός είναι ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, σου λέω και είμαι και Πορτογάλος. Απλά σου εγώ λέω όμως.
1: Γι' αυτό είπα ήβυρας.
0: Ναι. Από εκεί.
1: Οπότε να κλείνουμε και τους άλλους. Γιατί άμα μπλέξουμε πάλι και φέρνουμε προπονητές, τόσουμε στη λούπα που ήμασταν εμείς και τώρα είναι και ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό είχε συμβεί μετά το Μαρτίνς.
1: Βέβαια. Βέβαια. Άρα θέλει νυφαλιότητα, ψυχραιμία. Και εγώ σου είχα πει κιόλας, γυρνώντας από ένα μας στο Καραϊσκάκι, το ότι είδα τέσσερα μάτια να έχουμε στο Καραϊσκάκι χωρίς να έχουμε βάλει γκολ. Εμένα με αρρώστησε. Αλλά ελπίζω ότι ίσως μπορεί να αλλάχθει αυτό χωρίς να ξεριζώσουμε όλο το χέρι. Θα κόψουμε κανένα νύχι, ρε παιδί μου. Πολλά το μαγειάσω αλλιώς. Λοιπόν, επειδή είναι ώρα και περιμένουν φίλοι, χάρηκα που τα πάμε να κλείσουμε.
0: Έγινε, αγόρι μου.
1: Καλό βράδυ. Φιλιά, Ξεδιονύση.
2: Γεια σου, ρε μου.
0: Να ξέρεις, δεν είμαι άθεος που μιλάω στο Θεό, είναι μόνο στον ουρανό μου.
2: Ναι. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Κώστας Πατά, μόνος ΠΑΟΚ.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι κάνετε, παιδί, πολλή φορά παίρνω.
2: Πάσε καλά.
3: Θα πω για το φίλο παρατηρητής, πώς τον είπατε. Άμα τον παγόρευσε η γυναίκα να φάει αλλαντικά, δεν έχει σχίσει κατά κι αυτός.
0: Εντάξει, να προσέχει με τη διατροφή, αλλά τα του αλλαντικού είναι, ρε.
3: Εντάξει, θα σου παγορεύσει η γυναίκα να φάμε και αλλαντικά. Θέλω να πω για έναν φίλο Αγγζή που πήρε πριν τον Διονύση και είπε ότι ο Παθηναϊκός τιμωρήθηκε και να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Τι υπονοούσε δε. Ότι είναι δάκτυλος του ΠΑΟΚ να παίξουμε εμείς.
2: Όχι, δεν είπα.
0: Είναι ιδέα αυτό. Ότι...
2: Δεν είναι το στεναχώρησε αυτό που έγινε, ρε παιδί μου.
3: Αφού έχουν υπερομάδα αυτοί που φοβούνται.
2: Ποιος έχει υπερομάδα?
3: Τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν λένε.
2: Ποιος το λέει?
3: Οι Χαϊκτζίδες.
2: Για Χαϊκτζίδες.
3: Δεν ήταν, νομίζω. Και σου λέει, τι έγινε, σα έγινε.
2: Δεν λέει ότι έχει υπερομάδα.
3: Και εμεί θα βρούμε λύση, Τούμπα, και θα πάρουμε ένα
2: χείρι. Τώρα μην λέμε. Έχει ακούσει να βγαίνει κανένα εξή όσο αυτή την εκπομπή, αλλά έχουμε υπερομάδα. Όλοι ζουν με την αγωνία του, ποιο θα το πάρει. Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα και θα δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι, και λέει, και λέει ότι, ότι το έχουν κανονίσει ότι θα δεν περάσει ο Πάοκ από τον Καραϊσκάκη.
2: Δεν ξέρω τι είπε και τα λοιπά. Πάντω η υπερομάδα δεν είπε.
3: Εντάξει, χαίρομαι που το λες.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι. Το Ολυμπιακό Πάοκ είναι. Καλά, την ΑΕΚ τη βολεύει να έρθει ισοπαλία. Δεν συζητιέται.
2: Αν έρθει ισοπαλία και κερδίσει η ΑΕΚ, τέλος.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ.
3: Όχι. Καταλάβατε τι θέλει να πει. Ότι είναι δάξιλο του ΠΑΟΚ.
2: Από τη διάβηνη τιμωρία, για να τελειώνουμε. Από τη διάβηνη
3: τιμωρία. Ναι, η διάβηνη τιμωρία που έριξε.
0: Η οποία έχει ρίξει. Ο Ολυμπιακός είχε τιμωρηθεί στο τελικό.
3: Ολυμπιακός έφαγε και όχι.
0: Και παίξε με την Τρίπολη και κλεισμένο.
3: Μα όλοι φάγανε. Δηλαδή τι έγινε. Πάνε πάλι να κάνουμε. Τι να πω, εντάξει.
0: Τι βλέπει. Μια και δεν βγαίνουν πολύ φίλοι του ΠΑΟΚ, τι βλέπει εσύ τώρα.
3: Κύπα, είμαστε και δύο χάλια. Τι να δω, ήμουν μέσα και εσύ. Τούμπα, εντάξει, ο Πάοκ έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Εγώ νομίζω όπως έχει και ο Ολυμπιακός.
0: Τι βλέπεις τώρα στην πορεία, τα τρεις τελευταίες. Να γίνεται.
3: Είμαστε το πάρει άκρη, παιδιά, εντάξει, δεν είναι. Εμείς είμαστε και εσείς και Ολυμπιακός. Εντάξει, εσείς δεν είστε.
0: Ναι.
3: Και ο Ολυμπιακός και ο Πάοκ είναι εντάξει. Ο τυφλός με τον μονόφθαλμο. Δεν βλέπω τίποτα. Εμείς είμαστε απογοητευμένοι. Εδώ, γι' αυτό ακούω σήμερα, έχω ακούσει και χθες και αυτή τη βδομάδα, οι δικοί μας εδώ πάνω, Μετρόπολης και αυτοί, εδώ βγαίνουν και τσακώνονται. Εμείς είναι με τον Ιβάν, οι άλλοι είναι με τον Μισακίδη. Εντάξει, και γίνεται χαμός.
0: Βρήκατε καλυτανάκι.
3: Το θέμα τους τώρα εδώ πάνω.
0: Δεν πήγα, αυτό δεν είναι.
3: Έχουν χωρίσει και τους σταθμούς από εδώ και τους σταθμούς από εκεί.
0: Εντάξει.
3: Και γίνεται χαμός. Χαμός. Και ακούμε κάτω τους σταθμούς δικού σας. Δεν, εγώ δηλαδή και κάτι άλλο εδώ που είμαστε στην Πλαταγόνα. Τι να ακούς πάνω εκεί.
0: Πάντα η ομάδα είναι μία, αδερφέ. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είναι ό,τι θέλεις. Και άγω πινκ-πονγκ, τι να σου πω. Εμεί είναι η ομάδα.
3: Κοίτα, Ηρακλή, εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Εγώ ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο και μόνο με το.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά άμα. Ρε παιδί μου, δεν σου είπα εγώ να δεις.
3: Με τσίπλησε ο Αγγλής, γι' αυτό δεν σου
0: είπα. Δεν σου είπα, Κώστα μου, ότι. Μπορεί. Α πούμε, όταν ο Πάοκ θα πήγε τελικό, μπορεί και να το δες όπως. Και ποιο είπε ασχολείσαι.
3: Όχι, δεν είδα, δεν μ' αρέσει το μπάσκετ.
0: Α, δεν σ' αρέσει, μάλιστα.
3: Όχι, και έχω πάει και είμαι και έξω και τα ταξίδια όλα του Πάοκ είχα πάει. Σε όλα. Είναι μόνο για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι. Το μπάσκετ είναι ασχολημα. Αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που ο Μιστακίδης πήγε να μπει. Εντάξει, μέχρι εκεί. Εντάξει. Θα δούμε.
0: Δεν έγινε αρχηγέ μου.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός. Είμαι εγώ.
0: Ναι, εσείς είναι.
4: Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος που έλυσε πριν το τηλέφωνο. Δεν είναι άντρας. Τι σχολιάζει τώρα τι κάνει άλλος με τη γυναίκα του στο δημόσιο βήμα.
2: Έλα.
4: Αν άρθα μου τα πει.
2: Έλα. Τι είναι τώρα. Πάμε.
0: Όχι.
2: Τι είπε.
0: Δεν είπε μόνο που δίκοψε τα λατικά μπορώ και πλέον. Μα από τα λατικά τώρα φτάσαμε σε αυτό δηλαδή. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
2: Τρελα υπάρχει.
0: Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία.

0: Για πάμε παρακάτω.
1: Την καλησπέρα μου στον Αλέξ από την Αυστραλία. Σε αυτό που
2: εγώ
1: με
2: ρωτάει.
1: Ε, όχι, δεν το βλέπω πιθανό αυτό που με ρωτάει. Έλα φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Διονύση.
0: Καλησπέρα
2: φίλε. Ηρακλή.
1: Εδώ.
2: Εδώ Βοτανικός.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε.
0: Τι γίνεται εκεί.
2: Έλα.
0: Τι γίνεται εκεί.
2: Ό,τι γίνεται κάθε βράδυ. Κανονικά πρέπει να μην πληρώνεται σαν Ολυμπιακό και ψυχική οδύνη που παίρνω από εκεί έξω.
0: Γιατί.
2: ναι. λοιπόν, Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι, παλικάρι μου.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, έρχεται η πρώτη χρονιά μαζί με ευρωπαϊκό που τον ονειρευόμασταν. Εντάξει.
1: Και σε δύσκολη χρονιά.
2: Βεβαίως. Και είμαι και 64, δεν είμαι κάτι πεδαρέλη. Mm-hmm. Λοιπόν, τη δεύτερη χρονιά παίρνει ντάμπλ. Mm-hmm. Εντάξει, έχει καλές πιθανότητες να βγει δεύτερος Ολυμπιακός, έτσι, ναι. Και με κάποιες προσθήκες, το καλοκαίρι μπορεί να παίξει ξανά, ας πούμε, στο Champions League. Αλλά και το EuroLeague καλύτερο είναι. Είναι το πιο βάτο.
1: Πιο βάτο το Europa League, είναι πιο βάτο. Μπορεί να έχεις άλλα ωφέλη να παίζεις, ας πούμε, ότι είναι η κορυφαία διοργάνωση, είναι περισσότερα έσοδα. Αλλά εκεί ναι. όμως υπάρχει και κάπου θα μπει το The End. Δεν γίνεται να παίξει με την Bayern, να παίξει με... είναι άλλα τα δεδομένα.
2: Εννοείται.
1: Θα πέσει σε, θα πέσει σε μεγαθύριο, δηλαδή πρέπει να σε βγουν πράγματα και θάματα με τις διασταυρώσεις.
2: Ωραία, φέτος δεν θα πάρουμε τίποτα. Και, δηλαδή, αυτόματα είναι αποτυχημένος τώρα.
1: Όχι, αποτυχημένος δεν μπορώ και να το χαρακτηρίσω ποτέ. Ότι μπορεί να πει ότι είναι μια άσχημη χρονιά γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τίτλο, γιατί πάντα αυτό είναι ο στόχος του. Αλλά το θέμα. Αλλά το όνομά σου δεν μου είπες.
2: Νίκος.
1: Νίκο Παλακητάδη. Δεν σημαίνει πάντα ότι ένας προπονητής είναι καλός άμα πάρει 3 πρωταθλήματα σερί. Βλέπεις και τι έχει καταφέρει. Αυτό που έχει καταφέρει στην Ευρώπη. Αυτό που έχει καταφέρει στην Ευρώπη δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Συμφωνείς σε αυτό ότι βλέπαμε δύο Ολυμπιακούς Ηρακλή.
1: Σε μεγάλο βαθμό ναι.
2: Έναν Ολυμπιακό τον οποίο το χαιρώσουν στην Ευρώπη άσχετα αποτελέσματο. Ναι. Εντάξει.
1: Με τη Λεβερκούζα δεν ήμασταν καλοί. Μόνο μετά. Ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά στον Όμιλο είχε κάνει καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός ακόμα και σε παιχνίδια που έχασε.
2: Ναι, που έχασε. Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, ακόμα και με την Αϊτχόβεν πρέπει να έχει κερδίσει τώρα το 1-1 που έγινε στο
2: Λίγκ. Μήπως να χαμηλώσουμε λίγο τη μητούλα μας και να δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο την ευκαιρία που το αξίζει και να μην αρχίσουμε εμείς και μπούμε στο ίδιο τρυπάκι που είναι άλλες ομάδες. Π.χ. το φιλαράκι μου δίπλα. Ο Διονύσης.
1: Κοίτα, δεν είναι. Υπάρχει το παράδειγμα της ΑΕΚ φέτος που άλλαξε έναν προπονητή που τον είχε 3 χρόνια, που ήταν αγαπητός στον κόσμο της ΑΕΚ και κούμπος ο Νίκολιτς. Γιατί παίζουν ρόλο και θα συμβεί και αυτό. Υπάρχει και το άλλο το σενάριο που είχε συμβεί αρκετές φορές. Ας πούμε στον Ολυμπιακό, όταν έφευγε ένας προπονητής που είχε αφήσει το στίγμα του σε μια ομάδα, που δυσκολευτήκαμε μέχρι να βρούμε τον επόμενο.
2: Τον κατάλληλο.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ πια είμαι ότι όσο περνά τα χρόνια, είμαι και της άποψης ότι. Και το προπονητές. Οι top προπονητές. Δηλαδή που να πεις ότι να φέρεις τον Γκουαρδιόλα, να φέρεις τον Κλοπ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όλες τις χρονιές επιτυχημένες.
2: Όχι βέβαια. Αλλά δεν είναι να διώχνουν κανέναν. Και δύο πράγματα τελευταία, γιατί να πάτε και εσύ να ξεκουραστείτε. Του χρόνου στη Γερμανία θα έχει τρελά ντέρμπι, Ξέρεις ποιο.
1: Ποιο λες τώρα.
2: Ανεβαίνει Σάλκε.
1: Ναι, θα έχει κοίτα Σάλκε Κολονία, Σάλκε Ντόρτμουντ.
2: Σάλκε Ντόρτμουντ, εκεί είναι το πανηγύρι, 60 χιλιόμετρα. Mm. Εκεί είναι μεγάλη κόντρα.
1: Εκεί η Κολονία είναι εκεί.
2: Εκεί πέρα θα γίνεται σφαγή. Mm. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, εχθές χάρηκε όλη η Γερμανία πλην της Φράιστατ Μπάγερν. Επειδή κάποιος είπε ο Ολυμπιακός, ναι, δεν θέλω να κερδίζει ο... στη Γερμανία οι περισσότεροι δεν θέλουν να κερδίζει Μπάγερ.
1: Που δεν το περίμενα, για να σου ειλικρινίσω, ότι αυτό έπεσα πολύ έξω φέτος της... Πίστευα θα το πάρει
2: Μπάγερ.
1: Ούτε
2: εγώ το περίμενα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι ρολόι, αλλά και οι άλλοι, εντάξει, θέλουν μαγάρο μας, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή η επαφή έπρεπε να είναι τελικός.
1: Και να έλεγε το 5-4. Να είχαμε να...
2: Α, Παναγιά μου, να ευχαριστήσω να βλέπεις μπάλα. Λοιπόν, παλικάρι,
1: να είστε καλά, καλά, Νίκο.
2: Διονύση μου, τα λέμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε σε ένα τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Δεν μας ακούτε.
0: Δεν έχουμε.
1: Λοιπόν.
0: Πάρτε ένας τελευταίος.
1: Ο Λούις στην Αμερική, φίλε Διονύση.
0: Ναι, το διάβασα. Έχει να φάει 30 χρόνια κρέας, λέει.
1: Δύο χρόνια τυροκομικά. Γιατί είναι πάρα πολύ υγεία.
0: Κρέας 30 χρόνια γιατί δεν.
1: Όχι, 30 χρόνια ψωμί. Όχι.
0: Έχω να φάω κρέας 30 χρόνια.
1: Κρέας 30. Εντάξει, μπορεί να γίνει βίγκαν. Να σου πω. Δύο χρόνια ψωμί. Κάτσε, δεν τρώει κρέας, δεν τρώει ψωμί. Δεν τρώει τυροκομικά, τι τρώει.
0: Ξέρω.
1: Μακαρόνια μόνο.
0: Πατάτες, μακαρόνια και γαρίδες.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Κοίτα. Να βλέπουμε στο θέμα φαγητού. Σε πιάνει κάτι, άμα έχει καιρό να το φάσει, ότι θες να το δει.
0: Ναι.
1: Να το γευτείς. Το θες, το ψάχνεις. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ δεν είσαι τώρα το να παίρνει πιτόγυρο. Θα σε πιάσει όμως.
0: Αν με πιάσει, θα το πάρω.
1: Θα σε πιάσει.
0: Ναι. Απλά δεν θέλει κάθε μέρα τη δουλειά κάνεις.
1: Όχι, δεν σου έρχεται κάθε μέρα. Αλλά σου εξηγώ ότι θα σε πιάσει μια φορά στου δύο μήνες που θα πεις.
0: Ναι.
1: Ότι έχω καιρό.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σε φαγητά που μπορεί ρε παιδί μου να μην
0: μοιράζει. Δεν ρε παιδί μου. Απλά πρέπει λίγο ξέρεις τα λιπαρά αυτά να το έχεις. Δεν χρειάζεται το, την κασολάδι. Βάλε μια κουταλίτσα. Τέλος.
1: Το κατοχικό σύνδρομο.
0: Και μια κουταλίτσα τη σούπα. Γεια σα.
1: Υπήρχε εκεί, γινότανε.
0: Άντε δύο.
1: Κοίτα, οι γονείς μου.
0: Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι.
1: Είχαν παιδί η σαλάτα, έπρεπε να κολυμπάει στο λάδι.
0: Όλοι, όλοι τα ίδια. Μα αυτά είναι τα θέματα.
1: Δηλαδή,
0: μάνα μου... όλα μπορεί να τα φας.
1: Ναι.
0: Αλλά τα λάδια και αυτά πρέπει να είναι, ξέρεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν γίνεται λέει, να τρώει ούτε μακαρόνια, λέει, θα τρώει και δεν τρώει ψωμί. Ή μόνο ψάρια.
0: Ναι.
1: Μόνο ψάρια θα τρώει.
0: Ναι. Δεν έχουμε φίλο. Ναι. Δεν έχουμε βάλει τραγουδάκι.
1: Ναι. Και ωραίο τραγουδάκι, Φρενίκ, all right.
0: Κύριε, τα λέμε αύριο. Θα έχουμε να μιλήσουμε πολύ ψυχή για Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Θα έχεις να μιλήσεις πολύ. Καλά. Εγώ θα είμαι με popcorn.
0: Λοιπόν, ελπίζω να μην είσαι με popcorn. Να έχουν πάρα καλά.
1: Α, γιατί. Και άμα κερδίσεις πάλι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ. Τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Στέφανο Άρμη Παλουότολο. Στη ρύθμιση του ήχου. Ως αντιπρόεδρος του Ζελένσκι. Είναι αυτοί που τους βρίσκουν από αεροπορικές επιδρομές τούμπανου. Μαζί με αυτόν και εγώ στα χακί σήμερα, Μαρία.
1: Ναι. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι.
0: Στρατιώτες του Big Wins for FM.
1: Στρατιώτες της ενημέρωσης.
0: Όχι. Θα πάμε μέχρι τις 10. Έφαγα ματσούκι. Έφαγα. Mm-hmm. Έφαγα και τα κρυγόνα. Έφαγα. Ήπια το ισκάκι μου. Το ήπια. Ξύπνησα στην ώρα μου. Ξύπνησα. Έβαλα τις κρέμες μου. Τις έβαλα. Μου έβαλε και βαλέ τις δικές της. Μου έβαλε.
1: Τεντωμένος μου είναι. Τεντωμένος.
0: Έχω φόβο για την Παρασκευή.
1: Έχεις.
0: Θα κάτσω για παρουσίαση χωρίς να πάω στο γήπεδο. Δεν θα πάω
1: στο γήπεδο.
0: Πέρασε πάρει χτες λεωφορείο κλώσσα για την μπάλα, βάλαμε τον κολ. Ναι.
1: Βάλαμε τον κολ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τελείωσε.
1: Του κουντού που αντί να περάσει.
0: Στο τέρμα μια ευκαιρία.
1: Ωραίο γκολ.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Στο 3, γεια σας. Ναι. Όλη κουβά παγκοσμίως στο over.
1: Όχι όλοι. Α, για το over.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Πέρασε πάρει, δικαιώθηκε η Μαρία Ζαφυρά του. Δικαιώθηκε.
1: Σκεφτόμουν χθες γιατί έπαθα τσουβέλα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα που ήταν 5-4. Δεν μπορούσα να το δω το παιχνίδι. Είχα παρουσίαση. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που τελείωσε πιο νωρίς η παρουσίαση και πήγα σπίτι μου.
0: Μια ιδέα.
1: Βάλνε ένα γκολ να γίνει. Όχι, τίποτα. Ένιωσα τσουβέλα στην περιοχή Νέα Σμύρνη. Εκεί έτσι θα πάει και μετά ένα-ένα. Εντάξει, καθυστερήσει. Ναι, μεγάλη. Πώς το λένε, μεγάλη αγωνία είχαμε.
0: Μεγάλη αγωνία.
1: Πάρα.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε χθες ο Παναθηναϊκός. Κατάμεστο το ΆΚΑ. Εντάξει, η εικόνα τώρα να βήχουν και να κλαίνε παιδάκια τώρα με τους γονείς τους και να φεύγουν έγκυες γυναίκες με τον άντρα από το γήπεδο για τα δακρυγόνα.
1: Να καθόντουσαν σπίτι τους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι δουλειά
1: είναι. Τι δουλειά, γυναίκες δεν πηγαίνουν στο γήπεδο.
0: Μου είπε, είναι η Έλλη έγκυος και πάει στο γήπεδο.
1: Μου ρίξανε με ένα δακρυγόνα στο σπίτι. Δεν μου ρίξανε.
0: Περίμενε, ακόμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι φασαρία κάνει το γατί. Open fucking door, ξέρετε. FBI, LAPD, δεν ξέρω τι θα έρθει στη Νέα Σμύρνη. FBI, η Νέα Σμύρνη.
1: Βέβαια. CSI. Είναι αυτό.
0: Πήρα και απομορφωμένους πολλά μηνύματα. Μην ξαναπατήσω ακαγίδι τη μάνα στον πατέρα σου και τέτοια.
1: Εγώ ναι, μπράβο, γιατί εσύ
0: Έχω έξι
1: καμπτώ. Είναι και έξυπνο και λέει κάποιος, κάτσε ρε, θα το σκεφτώ. Κοίτα, δεν θα το σκεφτεί κανένας να του το στείλει.
0: Ναι.
1: Μην ξαναπά στο γήπεδο. Κανένα.
0: 5.000 μηνύματα αυτό, έχω. Ναι. Η άχαστη το ίδιο. Έχω 6 στα 8. Συγγνώμη που δεν έχω 8 στα 8.
1: Ναι.
0: Έχω πάει 8 φορές, έχω κερδίσει 6.
1: Και μάλλον από αυτά που άκουγα, εγώ άκουσα από το δεύτερο ημίχρονο το μισό του τρίτου δεκαλεπτού.
0: Να πούμε
1: και
0: ότι ακούς Πετρίδη σαν θέατρο της Δευτέρας.
1: Μπράβο.
0: Σαν ναι,
1: γιατί ήμουν στον δρόμο εκείνη την ώρα και γυρνούσα.
0: Όντιο μπουκ με το χυλάκι. Και τότε audio λοιπόν book. Ο Γκραντ σηκώθηκε για τρεις και δεν τα κατάφερε.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι ακριβώς.
0: Συγγνώμη.
1: Από αυτά λοιπόν που κατάλαβα.
0: Τι Μαρία.
1: Είναι ότι δεν έφταιγες εσύ που έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Όχι.
1: Βαρούσανε από το σπίτι τους, από την τουαλέτα.
0: Τα βάζανε.
1: Τα βάζανε όλα.
0: Γενικά τα βάζουν.
1: Γενικά τα βάζανε όλα όμως. Δηλαδή
0: δίκαια,
1: αυτά που βαράγανε και ανάποδα και με κλειστά τα μάτια και
0: δεν έχει σημασία. Δίκαια η Βαλένθια. Απορώ πως αυτό το μάτς έφτασε σε ένα σούτ του Ρογκαβόπουλου για την παράταση.
1: Δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού το 90-87.
0: Πολύ καλύτερη η Βαλένθια. Καμία είχε τον έλεγχο.
1: 19 πόντους διαφορά, 16 πόντους διαφορά.
0: Το πάλι στον Παναθηναϊκός, αλλά πραγματικά θα ήταν, πώς να σου πω, πιο πολύ θα το κλέβαμε εμείς παρά θα το κερδίζαμε. Ήταν δίκαια η Βαλένθια κατά το 2-1. Και πρέπει να συγκεντρωθεί παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς της Παρασκευής. Πολύ, πολύ δύσκολο. Εν τω μεταξύ, έχω δώσει 3-1.
1: Θα παίξουν και πιο συγκεντρωμένα. Δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Νομίζω ότι ήταν
0: μακάρι
1: λίγο.
0: Έλειψε ο Λούκας χθες.
1: Έλειψε, ναι.
0: Πάρα πολύ έλειψε ο αρχηγός. Ήταν παρόν, αλλά έλειψε στο παρκέ. Αυτά. Τι να σου πω τώρα. Αύριο, τι ώρα είναι το μάτς. Εγώ δεν θα είμαι για τους φίλους ο Γκαντέμις του γηπέδου. Δεν θα είμαι.
1: Θα είσαι αλλού. Λοιπόν, δεν σε χάλασε τσούβι.
0: Καθόλου.
1: Ναι. Μήπως σας είπα ζώα να παίξετε τα σπίτια σας στη Βαλένθια.
0: Εσύ τα έπαιξες.
1: Εσύ τα έπαιξες.
0: 9 και 4 να πούμε το μάτς.
1: Ναι.
0: Γράφουν και όλοι βέβαια τώρα. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, αν περάσει ο Παναθηναϊκός στον τελικό, θα το δει από, το, ναι, από τη θέση.
1: Είδες που τα λέγαμε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είδες που τα λέγαμε. Του λέτε τι θέλει, τρία
0: παιχνίδια. Βαλένθια,
1: θέλει.
0: Πόσα γράμματα.
1: Βαλέν. Πολλά, 8.
0: αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα. Θρύλος θα το πάρει. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Θα φάω ξύλο. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Ναι, ναι. Τουλάχιστον ο Ντόκεν έστειλε το μήνυμά του. Κατσίκη στα μάτια πηγαίνει στο γήπεδο, φρουφρού και αρώματα, άσχετο από μπάσκετ. Φαίνεται από το μήνυμά του.
1: Επίσης δεν έχει να κάνει το ότι πάμε στο γήπεδο με το ότι πλενόμαστε. Θα θέλαμε να τα διαχωρίσουμε αυτά.
0: Ναι, ναι, απλά και
1: το φρουφρού και αρώματα.
0: Φρουφρού και αρώματα είναι άσχετο από αυτό που βλέπει. Άσχετο. Κάτσε σπίτι σου, τζάπα, πα, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Όποιο βάλει τα πιο πολλά κερδίζει. Είστε σίγουροι ότι θέλετε ελληνικό τελικό? Εγώ θέλω, ρε φίλε. Θέλω. Όπως είχαν φωτογραφίες του Γιανακόπουλου στο ΆΚΑ, έτσι θα έχουν και δικές φωτογραφίες στο γήπεδο της Βαλένθια, Μαρία.
1: Ραμόνα.
0: Ναι.
1: Ραμόνα.

0: Δεν ξέρω τι έγινε με τα δακρυγόνα, παιδιά. Εκεί που ήμασταν εμείς οι πλούσιοι στο lounge, οι καβατζωμένοι.
1: Μπράβο.
0: Ξαφνικά αρχίσαμε να φεύγαν τα μπότοξ από τις κυρίες. Κλαίγαμε όλοι. Κάνω ένα. Τι έπαθα, λέω. Κάνω. Τι έπαθα. Νόμιζα ότι εγώ κάτι
1: έπαθα.
0: Λέω κάτι έπαθα εγώ από το άγχος. Κοιτάω, κάναν όλοι.
1: Όλοι
0: ναι. Και όλοι κλαμμένοι. Εντάξει, ρε παιδιά, είμαστε χάλια στο ημίχρονο. Μην κάνετε έτσι.
1: Τον έχουμε δει και χειρότερα τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Μην κάνετε έτσι. Αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Είχαν πέσει τα κρυγόνα. Πέσανε τα κρυγόνα.
0: Ακριβώς απ' έξω.
1: Έξω.
0: Ναι, στο περιβάλλον.
1: Αλλά μπήκανε μέσα.
0: Ναι, από τις πόρτες.
1: Με αυτά τα παράθυρα.
0: Ακόμα έχω το κάψιμο στο λαιμό. Έπλαινα τη μούρη μου με τα μάτια ανοιχτά, αλλά τα κλείνα τα μάτια. Είναι υποσυνείδητο.
1: Ναι, είναι όπως όταν βάζεις μάσκαρα και ανοίγεις το στόμα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Είναι το ίδιο.
0: Δεν μου έχει μάσκα. Ναι, που κάνουν. Κατάλαβα. Και μετά είχαμε και ντου αταμάν με τον Μάκη Τσίκο, τον προπονητή της Βαλένθια, τον Μάκη Τσίκο.
1: Αποβλήθηκαν και οι δύο.
0: Αποβλήθηκαν και οι δύο.
1: Από μία λάθος απόφαση του διαιτητή όμως, έτσι. Ναι. Έδωσε ανάποδα το φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Αντί να το δώσει επιθετικό, το έδωσε εις βάρος του Ρογκαβόπουλου.
0: Πήγανε όμως και το επικύρωσαν την απόφαση.
1: Όχι, δεν την επικύρωσαν. Τι λες, παιδί μου.
0: Δεν την πήρε την μπάλα η Βαλένθια.
1: Αυτό λέω, μα ήταν του Ρογκαβόπουλου. Ήταν το φαουλ εις βάρος του
0: Ρογκαβόπουλου. Αλλά πήγανε όμως το.
1: Ήταν λάθος όμως.
0: Ναι, αλλά πήγαν στο instant και συνέχισαν το λάθος.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Και μετά αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές. Ωραία πήγε.
0: Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα.
1: Μπράβο, ναι. Πρέπει να βρέθηκαν μέσα αυτοί. Να τα είπαν, να τα βρήκαν.
0: Έτσι όπως πάνε μέσα τα αποδυτήρια, διαχωρίζονται. Έχει ένα κενό τεράστιο. Κάνει πιο πολύ κρύο. Αλλά με το Μάκη Τσίκο λοιπόν πήγε να τσακωθεί ο coach Αταμάν. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αυτό θα έχει ωραίο μπιφ για την Παρασκευή. Ωραίο, κρίμα που δεν θα είμαι εκεί. Κρίμα. Έχει.
1: Θα έχει στο μυαλό σου εκεί όμως έτσι.
0: Όλοι. Και τα παιδιά από το eject που κάνουμε. Είναι. Δεν κοιμήθηκαν τη νύχτα. Τρεις η ώρα κοιμήθηκαν.
1: Τι λες τώρα.
0: Ήταν στεναχωρημένος. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε. Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Έχω μηνύματα από μεγάλη θλίψη χθες. Μεγάλο φόβο μην τυχόν κάνει το 2-2 Βαλένθια.
1: Και τώρα έχει μπει μέσα το σκουλικάκι της αμφισβήτησης και σου λέει.
0: Το σκουλικάκι της αμφισβήτησης. Τι τίτλος βιβλίου ήταν αυτό.
1: Πρωτοπία. Είναι μία.
0: Worms. Έπαιζες Worms. Ναι.
1: Βέβαια. Σου λέει εντάξει. Εχθές το πρωί, τέτοια ώρα. Έχουμε αέρα, έχουμε δύο παιχνίδια. Όταν όμως κάνεις ένα παιχνίδι, λες έχω ένα παιχνίδι. Και άμα το φάσω και αυτό το παιχνίδι, έχω ένα άλλο παιχνίδι. Το οποίο θα είναι στην Ισπανία. Αλλά
0: έχουμε
1: δεν θα
0: το δύο ατάκες αρτινές, μας κόπηκε μέσα και σου κόπηκε ο βήχας. Αυτά τα δύο τα λέμε.
1: Σου κόπηκε ο βήχας.
0: Και σου κόπηκε μέσα.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Το σου κόπηκε ο βήχας
0: είναι λίγο πιο έντονο.
1: Θα σου κόψω τον βήχα.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Ναι.
0: Το λέμε. Θα στον κόψω εγώ τον αέρα. Αλλά το βήχα όμως, κόψω τον μου, είναι κάτι αρνητικό. Δηλαδή,
1: επίσης, άμα δεν βήξεις, θα πνιγείς.
0: Ναι. Θα σου κόψω εγώ τον βήχα, θα σου κόψω τον αέρα.
1: Γιατί όχι, δεν σου κόβω το φτέρνισμα. Ό,τι χειρότερο
0: θα σου κόψω. Θα τα κόψω εγώ τα όνειρα. Χειρότερο. Αυτό είναι για σασμό. Θα σου πω κάτι. Θα σου κόψω τα όνειρα.
1: Και έτσι με αυτό το μυστάκι μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Το τι μπορεί να
1: κάνει. Και ο Ρέλβας.
0: Ναι. Εντάξει, λίγο πιο καλό στα αμυντικά του καθένα.
1: Εντάξει, λίγο. Δεν σε έχουμε δει εσένα.
0: Έχω δύο μέρες τα τρώω από παντού. Έχω δύο μέρες. Πίσω, στην πλάτη τη αμυνά μου. Το πλάι, αριστερά. Είμαι εκτεθειμένος.
1: Έχω δύο μέρες, είμαι πολύ εκτεθειμένος.
0: Ναι. Νεύρα η Εύα που την παράτησα χθες για το γήπεδο.
1: Θα είχε περισσότερα νεύρα αν την έπαιρνε στο γήπεδο.
0: Ναι, και έτρεπε τα
1: πολλά, δακρυγόνα. Ναι, θα είχε πολλά περισσότερα νεύρα. Καλύτερα
0: όχι, από την άφηση. Θα έστελνε επιστολή στον πρωθυπουργό η Εύα.
1: Καλά. Άρχισε τις μηνύσεις αυτό. Φέρτε μου έναν υπεύθυνο.
0: Μπορώ να έχω λίγο.
1: Πόσο κάνει αυτό να τα αγοράσει.
0: Μπορώ να έχω λίγο τον αστυνομικό διευθυντή. Το σκουλικάκι του Μοντέρο μπήκε μέσα. Παιχτάρα, πραγματικά. Ο τύπος είναι παιχτάρα. Όλα στον πόντο θα κρυθούν. Καλημέρα. Ναι, ρε φίλε, στον πόντο πήγαν και τα προηγούμενα, αλλά ήταν κοντά όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ. Άστο.
1: Είχε έπεσε ξύλο χθες.
0: Άστο. Ναι. Τελευταία επαναφορά αυτή. Ναι. Έτρεμαν τα χέρια τους. Μπες μωρή παλιόμπαλα του Ρογκαβόπουλου να πάει 90-90. Κυρίως για αυτούς που έφυγαν στο ημίχρονο πολύ και έφυγαν πολύ στο τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Πολύ. Σου λέει, έχει δακρυγόνα, πάνε να φύγουμε, να μην βρουν κίνηση.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Δεν τους αδικώ. Δεν τους αδικώ. Και στο τέλος δεν χάσανε και κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι γύρισε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ σκεφτόμουν ότι αν έβλεπα το τελευταίο δίλεπτο, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα είχα καμία και δεν άκουγα το παιχνίδι.
0: Δεν θα ξέρει τι έχει γίνει.
1: Ναι. Θα έλεγα, πω, κοίτα πώς το χάσαμε στα τελευταία λεπτά. Είναι δυνατόν.
0: Και καλή διαιτησία είχε η Βαλένθια. Τίποτα, δημιουργό κλίμα.
1: Λίγο ήταν.
0: Κυρίως το λέμε για την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και καλά. Παιδιά,
1: δεν ήταν μοιρασμένα τα κουκούτσια.
0: Την Παρασκευή πρέπει, γύρω, πρέπει δηλαδή το γήπεδο να χοχλάζει. Την Παρασκευή. Αλλιώς
1: θα την κατσαρόλα πριν ρίξουμε τα μακαρόνια.
0: Να σου πω κάτι, είναι μύθος αυτός.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να χοχλάζει να ρίξει τα μακαρόνια.
1: Ναι,
0: και λίγο πριν μπορείς.
1: Όχι, σιγά. Λίγο πριν δεν μπορείς. Πρέπει να έχει βράσει το νερό. Για να ρίξει τα μακαρόνια. Αλλιώς θα λασπώσουν.
0: Δεν λασπώνουν. Τα κάνεις 6 λεπτά και άλλα 3 μέσα στο τηγάνι και είσαι μια χαρά μόνο.
1: Στο τηγάνι, μωρέ! Τα μακαρόνια στο τηγάνι.
0: Έτσι γίνεται με τη σάλτσα. Οι αυθεντικές συνταγές μακαρονιών. Όχι με η μάνα μου μακαρόνια, με κοιμά. Λέω, πες τα μακαρόνια.
1: Αν τα ρίχνεις στη σάλτσα. Όχι στο... ναι. Ναι, με τρόμαξε έτσι όπως το πες.
0: Στο τηγάνι, με τη σάλτσα.
1: Με τη σάλτσα. Ναι. Εντάξει.
0: Τη σκέτα στο τηγάνι.
1: Σήμερα έκανα καγιανά το πρωί.
0: Έχει τσιπουράδικο.
1: Είχα μια σάλτσα και λέω, κάτσε να τη βράσω. Ναι. Έτσι να τη ζεστάνω στα γρήγορα. Ρίξε και 4 αυγά μέσα. Μέσα σε 5 λεπτά. Έχει
0: γίνει καγιανά. Και ποια συνταγή τα μακαρόνια στο τηγάνι και τη σάλτσα μετά. Ασασίνα.
1: Ασασίνα, τώρα τι έπαθες.
0: Τίποτα, είμαι από τρεις του φτωχού.
1: Ασασινάζεμαι.
0: Ασασινάζεμαι.
1: Ασασινάζεμαι, δεν είμαι καλά.
0: Πάμε διάλειμμα, ρε.

0: Όταν λέμε ρε φίλε Γιάννη να χοχλάζει το γήπεδο, εννοούμε σε πλαίσιο αθλητικό. Όχι τώρα να κάνετε ντου για να πει.
1: Δεν είπαμε να ανάψουνε καπνογόνα.
0: Για να διώξει τώρα. Το πρωτιέρι του γκρου.
1: Κάντε μια νορμάλ ατμόσφαιρα και αφήστε τα πολλά πολλά. Με όλους έχετε μπιφ.
0: Δεν έχω μπιφ με κανέναν, φίλε μου. Κανένα μπιφ. Δεν έχω έχθρα με κανέναν. Δεν έχω
1: δεν το λέει για σένα, το φέρετε μάλλον στον πρόεδρο.
0: Γιατί
1: εσύ γιατί λες να κάνουμε το 3-0, να νικήσουμε, να χάσουμε, να παίξουμε, να το βάλουμε.
0: Στην ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα.
1: Έτσι το λέει αυτό.
0: Πάμε, τους έχουμε και τέτοια. Πορτοκαλί Βαλένθια σε το καρότο. Το καρότο δεν έχει τέτοιο χρώμα, ρε φίλε. Είναι πιο βαθύ.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι, πιο βαθύ το καρότο. Δεν είναι τόσο πορτοκαλί, δεν είναι Ολλανδία το καρότο. Για όνομα του.
1: Κακές επιλογές λέτε στα δύο τελευταία σουτ. Εντάξει, ρε παιδιά, εκείνη την ώρα είναι στους τρεις.
0: Δεν λες καλά που φτάσαμε και εκεί.
1: Είναι στους τρεις, βάλανε δύο τρίποτα, δεν παίρνει. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τι να κάνουμε.
0: Δεν πήγαν και τα προηγούμενα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Τα κρυγόνα πέφτουν γιατί προσπαθούν να κάνουν ντου για να μπουν στο γήπεδο. Έτσι που χλιάζει το γήπεδο. Ωραίο Γιάννη. Όχι, δεν εννοεί Γιάννη
0: δεν,
1: αυτό.
0: Δεν
1: εννοεί Γιάννη
0: αυτό.
1: Δηλαδή,
0: είναι μηνύματα.
1: Λέει κάτι ένα και το διαστρεβλώνετε και το κάνετε όπως σας έρθει. Εννοείται, εντάξει. Ότι το έχουμε δει σε πάρα πολλά γήπεδα να κάνουν ντου απ' έξω και η μόνη αντίδραση ας πούμε, των αστυνομικών να είναι τα δακρυγόνα. Μπορεί να υπολογίζουν όλους τους υπόλοιπους που έχουν έρθει.
0: Στεναχωρήθηκα, εντάξει, πες εγώ με ένα ζώο, φεύγω, πάω σπίτι. Τώρα το παιδάκι μπροστά μου έκλαιγε γιατί έγινε μπαμπά, άντε να εξηγήσει ο πατέρας.
1: Να σου πω κάτι. Γι' αυτό εγώ το υποστηρίζω και λέω ότι
0: 10 χρονών έκλαιγε,
1: σε τέτοια μάτς που ξέρεις ότι είναι μεγάλης έντασης, δεν είναι για να παίρνεις τα παιδιά μαζί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι για να παίρνεις τα παιδιά
0: είναι
1: μαζί.
0: Μια φοβερή εμπειρία.
1: Δεν είναι μια φοβερή εμπειρία. Να, τώρα είναι μια φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία για το παιδί που έφαγε τα δακρυγόνα, όντως.
0: Κανονικά έτσι όπως τα λέμε, δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο.
1: Όχι σε τέτοια μάτια. Υπάρχουν άλλα μάτια.
0: Οπουδήποτε μπορεί να γίνει επεισόδιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ αυξάνονται οι πιθανότητες.
0: Να έχουν αποφασίσει κάποιοι να παίξουν με
1: αστυνομικές
0: κουνιές.
1: Δεν το ξέρεις, αλλά γνωρίζεις πολύ καλά ότι σε τέτοια μάτια αυξάνονται οι πιθανότητες και να γίνει του και να θέλουν περισσότεροι άνθρωποι να μπουν μέσα και να φάμε τα κρυγόνα. Το ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε και
1: πιθανότητες παίζεις πάντα.
0: Ναι, έχουμε και το Final Four του Basketball Champions League. Απόψε η ΑΕΚ ξεκινά την
1: Ισπανία,
0: διεκδίκηση του τροπέου. Μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στη Μάλαγα. Δεν είναι για μένα το φαβορί, το καταλαβαίνουμε.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: 10 η ώρα φυσικά Big Wins Sport FM 94,6 sportpavlefm.gr και τηλεοπτική.

0: τηλεοπτικά Κοσμοτέ Sports 4. Mm-hmm. Τα λέω. Σαν έτοιμη από καιρό η ΑΕΚ ταξίδευσε στην Μπανταλώνα με φοβερή ψυχολογία. Θέλει το βράδυ του Σαββάτου να στεφθεί πρωταθλήτρια του BCL, εννοείται. Έχει κάνει υπερβάση η ΑΕΚ, μπορεί και τώρα να τον παλέψει.
1: Την έκανε. Ναι. Την έκανε αποκλείοντας την
0: Μπανταλώνα.
1: Την Μπανταλώνα.
0: Την Οικοδέσποινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σαν σήμερα το 1989
0: τι έγινε?
1: Έκοψα την τούρτα γενεθλίων μου στο ΑΚΑ. Τότε η Ακάρα μου έκανε δώρο το πρωτάθλημα. Ας μου κάνει δώρο τον τελικό στο Final Four, λέει ο Νίκος.
0: Ωραία.
1: Ωραία, μακάρι. Μακάρι. Mm-hmm. Παίξτε διάδα νικητή Ευρωλίγα Ολυμπιακό και νικητή NBA Spurs. Να βγάλετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
0: Κάτσε να δω τι έκαναν οι Spurs στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Για δες.
0: Εγώ πιστεύω θα αποκλειστούν από τους Timberwolves τώρα. Κάτσε να το δω.
1: Ποιος είναι μεγαλύτερος γκαντέμις, ο Χάρι Κέιν, ο Εμπαπέ ή ο Τσουβέλες, ρωτάει κάποιος. Πιστεύω ότι το Χάρι Κέιν, παιδιά, δεν τον υπερνικά κανένα.
0: Ο Χάρι Κέιν πήρε τα τρόπαιά του στην Μπάγερ όμως, γιατί δεν είχε πάρει καθόλου τρόπαια. Πήρε.
1: Ντάξει.
0: Ο Εμπαπέ με το Champions League είναι μπουφόν.
1: Τελείως.
0: Δηλαδή,
1: έχει δίκιο.
0: Όπου πάει για να πάρει το Champions League, το παίρνουν οι προηγούμενοι. Λοιπόν, διέλυσαν οι Spurs του Timberwolves πάλι. 133-95.
1: Εντάξει, το κάνουν γιατί είναι τιμωρημένος ο πρόεδρος
0: του. Για να δουν το τελευταίο παιχνίδι.
1: Καλημέρα στον Σάκη. Πήγα και εγώ να φύγω, λέει, στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Σηκώθηκα και εγώ μια φωνή που πάτερε γίδια και έκατσα πάλι κάτω. Οκ. Okay. Υπάρχει και αυτή. Ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Χούλιγκαν πίσω από τον πάγκο. Προπονητής, λέει, που αποβάλλεται συνέχεια και οπαδοί που υποστηρίζουν τον πρόεδρο και όχι την ομάδα τους. Υπάρχει τοξικότερο σωματείο? Όχι. Άμα ψάξει, θα βρει. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά.
0: Ναι,
1: θα βρει. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλημέρα, μη σταματάς να πηγαίνεις, Αλέξανδρε, στο ΑΚΑ, λέει κάποιος. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Το είχα μυρίσει τον Ιχάκη, μου λέει, γιατί μη σκούπα επί των νυχτερίδων και μας ήρθε φυσικά αφού μπήκαμε, λες και παίζαμε φιλικό. Τσούβησε, θέλω μέσα και την Παρασκευή μη μας.
0: Γίνεται, ρε φίλε. Έχω ρήτρες. Πρέπει να πάω για δουλειά.
1: Δεν, παιδιά, έχει δουλειά.
0: Πρέπει να παρουσιάσω. Και, τρομερή παραθυναϊκή και αυτοί που το κάνουμε και έχουν και διαρκεία. Και...
1: Ωραία, ωραία, άρα θα είσαι.
0: Του λέω, θα έρθει κι εσύ. Βράδυ. Του λέω, αν δεν έρθει, εγώ θα είμαι άρρωστο.
1: Θα έρθω να σε βρω και ξέρω που θα σε
0: αν
1: βρω.
0: Αν δεν έρθει, εγώ θα είμαι άρρωστο. Μου λέει, δεν κοιμήθηκα από τα στεναχώρια. Εγώ οριακά κοιμήθηκα. Δηλαδή, ο οργανισμό μου σκεφτόταν όλο το βράδυ.
1: Εσύ σκεφτόσουν όλο το βράδυ.
0: Ήταν πολύ έντονο.
1: Αν τα βλέπει, μου λε.
0: Ήταν πολύ έντονο το δεύτερο whisky.
1: Ήτανε. Με κολλά.
0: Με μπισμίκι.
1: Καλημέρα. Εύχομαι χαρούμενα γενέθλια σε μένα, λέει ο Κώστας 54, και συνεχίζουμε με χάπι χοληστερίνης και τάι τσι. Μπράβο, ναι, καλό
0: συνδυασμό. Με το χάπι, γιατί το χάπι το παντρεύτηκε στο τάι τσι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, όχι, γιατί μπορεί να κάνει τάι τσι ο άνθρωπος.
0: Τάι τσι, κάκι.
1: Με το γιο μου μικρό, λέει, φάγαμε πολλά δακρυγόνα στο ΆΚΑ. Δεν ξαναπήγαμε ποτέ και τώρα ο γιος μου είναι 30. Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτές τις αναμετρήσεις και σε αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να μην πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας αποκομούν μια πολύ άσχημη εμπειρία και μετά δεν θα θέλουν να ξαναπάνε στο γήπεδο. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι άσχημο να πηγαίνεις με το παιδί στο γήπεδο για να φτιάξει και την επόμενη γενιά φιλάθλων. Το λέω καθαρά από φιλαθλητική άποψη.
0: Ναι. Μια σχέση τέτοιου τύπου, okay, τώρα. Αυτό που είπες, όταν έχει τέτοια ένταση αυξάνονται και οι πιθανότητες να συμβεί και κάτι. Αλλά όλη την ώρα πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους. Δηλαδή τι θα κάνει κάποιος άλλος για να επηρεάσει τη δική σου ζωή. Δεν φτάνει πια, κύριε Μητσοτάκη, θα έλεγε ο Τσίπρας. Φτάνει πια, κύριε Μητσοτάκη. Έσα το λέει.
1: Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά είναι μια πολιτική αυτή με τον ντου που επιτρέπει η ΚΑΕ. Όλη τη χρονιά.
0: Ξέρω,
1: καλά, δεν είναι.
0: Ξέρω,
1: παιδιά,
0: σας λέω, δεν έχω ιδέα.
1: Παιδιά, το έχουμε δει και από άλλους συλλόγους.
0: Όταν
1: δεν έχει να κάνει
0: κάτω, δεν πιστεύω ότι έκανε ντου Αργυρός για να μπει.
1: Απλά χθες, λέει, ήταν τόσοι πολλοί που αναγκαστικά χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Θέλω να σας πω ότι έχω δει πολύ μικρότερες αφορμές.
0: Για δακρυγόνα.
1: Για δακρυγόνα, ναι, σε γήπεδο. Για. Τι να σου πω. Επειδή τον πάτησε ο άλλος στο μικρό τον Ιχάκι. Έχουμε δει και αν έχουμε δει τόσα χρόνια. Μετά τα δακρυγόνα, καλησπέρα, πάρε ένα δακρυγόνο να έχει να πορεύει.
0: Πάρ το πρωινό του δακρυγόνα. Εγώ τον Αργυρό είδα μετά από καιρό στο γήπεδο. Τι έκανε το Αργυρό? Είμαι παιδί γενναίο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Και Αλέξανδρε, δύο μέρες έμειναν. Έχουν μείνει δύο μέρες για τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Και η Κοσμοτέ Τέλεκομ είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας. Το λέμε και το ξαναλέμε και το θυμίζουμε σε αυτούς που ξέρουν ότι θα πάνε στο booth της Κοσμοτέ Τέλεκομ στο ΆΚΑ την ημέρα της συναυλίας και εκεί θα τους περιμένουν happenings και δώρα που σίγουρα θα απογειώσουν την εμπειρία τους. Μην το χάσετε. και μην το ξεχάσετε.
0: Τι. Καλά, ειλικρινά. Είσαι για επιθεώρηση ή ο Μεγακλής και τα λιοντάρια του. Λοιπόν, αντί για καλημέρα, σήμερα λέμε bonjour, γιατί στα Λίγκλ Μαρή έχει στηθεί μια γαλλική γωνιά γεύσεων σε περιμένει να την ανακαλύψει. Φαντάζεσαι ένα τραπέζι γεμάτο με αυθεντικά γαλλικά τυριά, όπως το μπρικ, ποικιλία Tom, συνοδευόμενα από εκλεκτό σαλάμι αέρος. Θέλεις κάτι πιο ζεστό, έχουμε ρολάκι με σταμετηρί, νουαζέ, πατάτες, τις λατρεύουν όλοι. Είναι ευκαιρία σου να φέρεις τον αέρα του Παρίσιου στο σπίτι σου, αλλά μέζον, με γεύση που πραγματικά αξίζει. Μην το σκέφτεσαι, παίρνα μια βόλτα Μαρία και κάνε τη μέρα σου λίγο πιο γκούρμε. Λίντλ, παρσκέ αξίζει. Δεν είναι έτσι ένα φορά. Παρσκέ αξίζει, γιατί αξίζει. Φεύγει ο χωριχός. Είναι μαλακάς.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Είναι μαλακάς. Δεν θέλουμε να το ξαναδούμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μέρα, δώσ' μέρα, δώσ' μέρα.
1: Δώσ' μέρα, αυτό είναι φασαρία, φασαρία. Φασαρία, φασαρία.
0: Δεν έχω δει το πέναλτι που δεν δόθηκε στην Bayern.
1: Θα πω κάτι. Η διαιτησία ήταν με την Παρί στα δύο παιχνίδια.
0: Αχ, βλακί. Τι λες, ωραία.
1: Έχουμε τρομερά παράπονα από όλο τον γερμανικό σύλλογο. Όλες οι εφημερίδες σήμερα γράφουν. Λοιπόν, το πέναλτι που δίνει στην Bayern στο πρώτο παιχνίδι, που πρώτα βρίσκει στο πόδι και μετά στο χέρι, δεν ξέρω γιατί το έδωσε. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν η μπάλα βρει άλλο μέλος του σώματος, δεν είναι χέρι. Οκ, αυτό ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Ναι. Κάνω τον Μπραουδάκη τώρα. Αλλά εδώ τώρα έγιναν δύο χέρια. Ξεκάθαρα. Και λέει ο διαιτητής αυτός κατά λάθος. Ους ξεφτυλισμένε Πορτογάλε, γράφουν οι γερμανικές. Λέει η Bild σήμερα. Γάους, γάους Πορτογάλεν. Το έβγαλε στο μεροκάματο και σήμερα. Αγδάκι των 20 ευρώ, λέει η Bild.
0: Πάντως έχουμε πρώτη φορά.
1: Γιορτάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου.
0: Πρώτη φορά γαλλοαγγλικό τελικό ή αγγλογαλλικό τελικό.
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Παρί Άρσεναλ λοιπόν, παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι η Παρί θα το πάρει.
1: Εντάξει, δεν
0: θέλω να το πιστεύω.
1: Δεν...
0: Θυμίζουμε 30 του μηνός. Όχι, δεν θα κερδίσει. Όχι, να κερδίσει Παρί. Ναι, άμα κερδίσει καλύτερα, να κερδίσει Παρί. 30 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Τι βλακία είναι.
0: Τέλειο είναι. 7 η ώρα το απόγευμα. 30
1: του μηνός. Σάββατο.
0: Σάββατο. Όχι. Πότε η Eurovision. Το επόμενο.
1: Τι, το προηγούμενο.
0: Το προηγούμενο ή το επόμενο. 12 ναι. Μαΐου, ναι. 15, 16 τελικό, ναι. Γιατί έκανε έτσι, έτσι είναι μπροστά, έτσι είναι πίσω.
1: Δεν ξέρω, το βλέπει από την άλλη μεριά. Βλέπει όπως παίρνεις, όπως
0: βγαίνεις. Ναι, σωστά.

0: Λοιπόν, λέει κάποιος, σήμερα γενέθλια 58, αύριο ονομαστική γιορτή. Ποια γιορτή είναι αύριο? Ξέρει κάποιος?
1: Όχι, 8 Μαΐου. Είναι 8 Μαΐου, ποιος γιορτάζει?
0: Το μόνο δώρο που θέλω είναι νίκη της ΑΕΚΑΡΑΣ. Άκης ο Τζαναμπέτης.
1: Άκης, από πού βγαίνει τώρα το Άκη?
0: Από το Τζαναμπετάκης. Δεν ξέρω ρε Μαρία.
1: 8 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα. Μαΐου, ναι, εγώ γιατί έγραψα Μαρτίου?
0: Έλα, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: 8 Μαΐου γιορτή, για να δούμε.
0: 8 Μαΐου γιορτή.
1: Είναι, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Ο Θεολογάκης. Θεολογάκης.
1: Αγίου Ιωάννη.
0: Ναι, είναι πολλές γιορτές.
1: Είναι πολλές, είναι πολλοί Γιάννηδες. Ναι, είναι του Οσίου Αρσενίου.
0: Αρσενάκης.
1: Του Μεγάλου.
0: Άρα μπορεί να είναι Αρσένιος.
1: Αρσένιος μπορεί.
0: Αρσενάκης.
1: Να είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι Θεολόγος.
0: Θεολογάκης.
1: Μίλιος.
0: Μιλιάκης.
1: Κασιόπη.
0: Κασιοπάκης.
1: Μπορεί να είναι.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Τι άλλη? Μπορεί και άλλη για να δω. Αυτό. Α, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα. Θεοχάρης.
0: Θεοχαράκης.
1: Θεοχαράκης. Αλφα εψιλον.
0: Ναι, πάντα όταν σε λένε Θεοχάρης σκέφτομαι ότι έχει αυτοκίνητα.
1: Ράξ Πετράκη.
0: Ναι, ναι. Έπαιρνε ο πατέρας μου χίλιες άγραφες κασέτες Ράξ Πετράκη.
1: Καλά, ήταν.
0: Είχαμε όλοι άγραφες
1: κασέτες. Ήταν περιουσία να έχει άγραφες κασέτες.
0: Σύρε,
1: και τις μεγάλες, ναι, ναι. Τις 120 και τις 180. Όχι κάτι 30 και 60.
0: Κατάλαβες. Στο μεγάλο παζάρι κέρδιζες πακέτο,
1: ναι.
0: Ράξ Πετράκη.
1: Μα ήταν περιουσία.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνετε μερικοί.
0: Τι λέμε,
1: τι είναι 180. Κασέτες, άσχετοι.
0: Άσχετοι.
1: Άγραφες. Τι να σου πω. Σαν να λέμε στικάκια.
0: Ναι,
1: σαν που... να λέμε στικάκια που μπαίνανε, ναι, ναι, σε κασετόφωνο
0: και γράφανε.
1: Και γράφανε τα 120 και 180, μιλάμε για λεπτά.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι είναι όταν πατούσες REC και play μαζί και έγραφε ότι έλεγε
1: το ραδιόφωνο.
0: Και,
1: και δεν μιλούσε. Αν δεν μιλούσε, αν και έγραφε όλο το τραγούδι.
0: Τι πιο όμορφο και πιο δυνατό από τη λάμψη του δακρυγόνου εχθές.
1: Επιτέλους να γίνει συναυλία του Μετάλλικα, να ησυχάσουμε. Γιατί πολλοί τσουρέκοι μας τα έχουν κάνει με δάχτυλο.
0: Τσουρέκακης.
1: Γιατί ήρθε κάποιος. Ήρθε κάποιος στην πόρτα σου και σου πέφτει.
0: Παρακαλώ.
1: 9 του Μάη θα πάω στους Μετάλλικα, φίλε.
0: Πού θα πας?
1: Στους Μετάλλικα.
0: Χρωστάω. Και πότε έχει λαϊκή?
1: Θα κλείσουν τους δρόμους.
0: Δεν ντρέπονται.
1: Ήρθε κάποιος να σας πει κάτι. Λοιπόν, τώρα που είμαι
0: Μετάλλικα.
1: Έχω να κάνω. Δεν ξέρω αν είναι καταγγελία αυτό που έχω να κάνω.
0: Η ώρα της καταγγελίας.
1: Ναι. Σοβαρά.
0: Σοβαρά.
1: Ένα σοβαρό πεντάλεπτο. Μπορώ να το έχω?
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Γιατί μίλησα χθες με τον Μάκη τον Καλαρά.
0: Καλαράκης.
1: Τον Καλαρά.
0: Ναι.
1: Τον Μάκη τον Καλαρά.
0: Ναι.
1: Παρολυμπιονίκη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σούπερμαν, αυτό.
0: Γίγαντας,
1: το, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, και μου είπε το εξής. Mm-hmm. Ότι επειδή θα πάει στην συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί είναι και λίγο μουρλό.
0: Και εμέναν για το ίδιο θέμα.
1: Μπράβο,
0: που
1: ναι, ναι. Είναι λίγο μουρλό το παιδί. Μου λέει, ναι. Εγώ δεν θέλω να. Ο Μάκης ο Καλαράς κυκλοφορεί με αμαξίδιο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θέλω να πω ότι ο Μάκης ο Καλαράς.
0: Είναι και ντούκι.
1: Είναι ντούκι πέρα από αυτό και μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς.
0: Χωρίς
1: δεν κυκλοφορούμε με αμαξίδιο.
0: Είναι ντούκι ο άνθρωπος.
1: Έχει φτιάξει δικό του τροχόσπιτο και με τα χέρια του. Κάνει ένα σωρό αθλήματα. Τέλος πάντων,
0: δεν είναι ο μέσος όρος όμως αυτό.
1: Δεν είναι ο μέσος όρος. Και λέει ότι δεν τον αφήνουν να μπει μαζί με την παρέα του στον περιβάλλον. Πώς το λένε, στην αρένα.
0: Ναι.
1: Και ότι τον, επειδή είναι με αμαξίδιο, θα τον βάλουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και μου λέει, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να πάω σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Θέλω να πάω με την παρέα μου, θέλω να κουπανηθώ. Θέλω
0: αυτό, θέλω.
1: Του λέω, έχεις δίκιο. Από την άλλη, έχουν αυτή την έγνοια ότι. Κάτσε, είναι οι άλλοι με αμαξίδιο. Πρέπει να του έχουμε σε ένα ξεχωριστό χώρο. Μην γίνει κανένα ατύχημα, μην γίνει κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Μην γίνει κάτι και πες ότι οι άλλοι
1: δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Περίεργο, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Και λέω,
0: είναι λεπτό
1: αν
0: θέμα,
1: το ξέρει κάποιο. Παιδιά, σας παρακαλώ, αν θέλετε.
0: Σοβαρά όμως.
1: Σοβαρά τώρα. Αν το ξέρει κάποιο. Αν το γνωρίζει, να στείλει. Μην στείλει ο καθένα την άποψή του. Ο καθένα έχει αυτή την άποψη. Θέλω να ξέρω, αν το γνωρίζει κάποιο, τι γίνεται στι συναυλίε του εξωτερικού. Mm-hmm. Ότι αυτό έχει να κάνει με το ΟΑΚΑ. Και ότι το διαχειρίζεται έτσι, διαχειρίζεται έτσι του ανθρώπου με τα αμαξίδια. Ή είναι μια κοινή έτσι, στρατηγική όλων των συναυλίων. Έχει να κάνει, ας πούμε, με την οργανωτική. Με την εταιρεία οργάνωση των συναυλίων. Ναι, και λένε, ναι, ναι, αυτό θα το κάνουμε εκεί. Ή στο εξωτερικό.
0: Υπάρχει γενικό, μπορεί να υπάρχει ένα γενικό
1: μια
0: πρωτόκολλο ασφαλείας.
1: Ναι, αυτό. Αν το γνωρίζει κάποιο, πραγματικά αν το γνωρίζει. Mm-hmm. Μην ρωτήσετε το ChatGPT. Θα γράψει ό,τι να είναι. Ούτε το Gemini.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αν το γνωρίζει κάποιο, αν έχει τέτοια επαφή με αυτή την πληροφορία, να μα στείλει τι γίνεται. τι συμβαίνει, γιατί και εγώ αυτό τον ρώτησα. Του λέω, εσύ τι γίνεται στο εξωτερικό. Και μου λέει, το πιθανότερο είναι στο εξωτερικό να γίνεται το ίδιο, γιατί εκεί είναι χειρότεροι. Εκεί λέει, δεν σε αφήνουν να πας ακόμα και σε κλαμπ που δεν υπάρχει τουαλέτα για αμαία. Δεν σου επιτρέπουν την είσοδο καν. Γιατί είναι εντελώς ευθυνόφοβοι, μη τυχόν ξέρεις και πάθεις κάτι, ή τους κάνεις μήνυση, ή τους τρέχεις στα δικαστήρια κτλ. Σε αποκλείουν τελείως.
2: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, στην Ελλάδα είναι και κάπως καλύτερα τα πράγματα για τους ανθρώπους με μαξίδιο. Αυτό.

0: Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σε πάω στην Ουγκάντα, στον Μοχούζι Κανερουγκάμπα. Ό,τι σου είπα ακριβώς. Ό,τι σου είπα τώρα, αν είναι κάποια κατάρα και δεν μου ξανασηκώνει. Μοχούζι Κανερουγκάμπα. Είναι ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, ο οποίος υποστηρίζει ότι προέρχεται από το Μέγα Αλέξανδρο. Επαναλαμβάνω. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας. Μοχούζι Κανερουγκάμπα.
1: Είναι και αυτός ξανθός και ψηλός και.
0: Όχι. Ό,τι καταλαβαίνει, δεν θα κάνω τέτοια αστεία. Λέει, τα βάζω τώρα με την Τουρκία, εξαπέλυσε αλυσίδα επιθέσεων και είπε στο λογαριασμό του Μουχούζι Κανερουγκάμπα official, official δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του διαόλου. Είναι ο Αντίχριστος. We will never allow the Ottoman Empire to re-emerge in Africa.
1: Αυτό πιστεύει ότι είναι.
0: That is the devil's empire, it is Antichrist. Τώρα, now I have to deal with the devil's Turks. Πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Θα το πω στον Ανταμάν. But they will be disciplined soon. Αλλά σύντομα θα τιμωρηθούν, θα μπουν στη θέση τους. They will do everything we demand. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε. Δεν θέλω να φύγω. Έκανε σειρά αυτόν, διώξει το Twitter. Δεν θέλω να φύγω από το Twitter σκεπτόμενο στο διάολο. I don't want to leave Twitter thinking about the devil Turkey.
1: Μ' αρέσει που τα λες και στις δύο γλώσσες.
0: I want to leave it thinking about our blessed
1: μας ακούνε και αγγλόφωνοι φίλοι μας.
0: And savior. Όχι, έτσι διαβάζεται. I want to leave it thinking about our blessed Lord. Θα φύγω από αυτό το Twitter σκεπτόμενος τον ευλογημένο Κύριο και σωτήρα μας. Είμαστε σύμμαχος του Ισραήλ και της Ελλάδας και μπορώ να καταλάβω την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον Αλέξανδρο σε δύο εβδομάδες.
0: Δηλαδή ο αρχηγός του Γκάντας είπε Τεχεράνη, δώστε μου 13 και μία. Με 13 και μία μπαίνει ο Μεγαλέξανδρος στην Τεχεράνη. Ο Μοχούζι, θα τον κάνω φίλο αυτόν, τον χρειάζομαι, ένα τέτοιο άνθρωπο χρειάζομαι. Μοχούζι Κανερούν Γκαμπά.
1: Πάστε.
0: Εντάξει, εγώ είμαι με αυτόν.
1: Με τον Μεγαλέξανδρο.
0: Πάντα ήμουνα.
1: Με τον πρόεδρο.
0: Ζήκε Βασιλεύη, δεν είναι.
1: Και
0: γοργόνα. Έχει και τρίποντο και καρφώνει και αυτή διακεκομένη.
1: Δεν πειράζει, αγκούρι.
0: Ναι, πάμε διάλειμμα.

0: Εγώ θα το δίνω.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Εγώ θα το δίνω. Θα το δίνω.
1: Δεν
0: το
1: γίνεται
0: πέναλτι.
1: Να δίνει, κυρία UEFA, FIFA, τι είσαι εσύ, αυτό το πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι. Οκ, έχει το χέρι, σε αφήσει και θέση. Βρίσκει πρώτα σε άλλο μέλος του σώματος και μετά στο χέρι, στο πρώτο μάτς. Έγινε χαμός γι' αυτό. Και να μην δίνει θες αυτό το πέναλτι. Την Μπάγερ.
0: Όχι, όχι. Μεγαλώνει το.
1: Δεν κάτσε, ρε φίλε. Διώξε ο συμπαίκτη του και το. Λε και να παραγγείλει σε Βιτόρο. Φέρε μα άλλη μία γύρα. Τι γίνεται, ρε. Δώσε πέναλτι, κύριε Καράκη. Μην μα πα τα νεύρα να πούμε.
0: Θα το δω.
1: Θα το δω.
0: Δεν θα έτρεγε άλλα τρία μετά, η Πάρη, να ξέρει. Η Μπάγερ.
1: Δώσε το πέναλτι.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: στι συναυλίε του εξωτερικού υπάρχει πάντα ειδικό χώρο για αμαία, αλλά μόνο στι μεγάλε υπάρχει ένα διεθνέ πρωτόκολλο ασφαλεία που τηρούν οι διοργανωτέ. Σε μικρότερους χώρους υπάρχει επιμέλεια των διοργανωτών να έχουν το νου τους. Συνήθως τους βάζουν δεξιά ή αριστερά της σκηνής.
1: Και τι ορίζει μικρή ή μεγάλη συναυλία? Εντάξει, τώρα μια
0: αυτή
1: μεγάλη
0: είναι
1: συναυλία.
0: Μια μεγάλη συναυλία.
1: Δεν είναι.
0: Στη Σκωτία λέει είναι υποχρεωτικό να υπάρχει χώρος ειδικά διαμορφωμένος για αμαξίδια όπως και τουαλέτες, λέει ο Τζον. Παρέχεται όμως το δικαίωμα δωρεάν εισιτηρίου για συνοδούς. Μας έχουν έρθει πολλά μηνύματα και ευχαριστώ
1: πολλά.
0: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Ευχαριστώ και τον Άλεξ και ο Σωτήρης. Σε φεστιβάλ στην Ολλανδία χορεύαμε δίπλα σε έναν κύριο στην αρένα, ο οποίος ήταν σε παρόμοιο μαξίδιο με αυτό του Στίβεν Χόγκιν και με τον συνοδό του. Άρα βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα από χώρα σε χώρα. Γιατί ο Κώστας λέει στο Λονδίνο έτσι είναι, απλά οι θέσεις για αμαία είναι συνήθως με super view. Ναι, προφανώς και είναι σε καλή θέση και θα έχουν ορατότητα. Δεν ήταν αυτό το θέμα του Μάκη. Το θέμα του Μάκη ήταν ότι ήθελε να πάει με την παρέα του.
1: Ναι, ήθελε αυτό. Να πάει να
0: στην αρένα. Ναι.

0: Λοιπόν, μετά την πρόκριση της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League, είχαμε ένα χαμό στο Παρίσι. Βγήκε κόσμος έξω, πανηγύρισε και εννοείται ότι τα πράγματα πήραν άλλη τροπή κάποια στιγμή. Δεν έλειψαν επεισόδια, δεν έλειψαν βανταλισμοί. Είχαμε κροτίδες, καπνογόνα, η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις. Μερίδα οπαδών επιτέθηκε στους αστυνομικούς που είχαν τη σκορπή σε διάφορα σημεία της πόλης. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
1: Και στο γήπεδο είχαμε ρίψει αντικειμένων σε παίκτη της Παρί στο κόρνερ πολλές φορές. Και πήγε Νόιερ και να του ηρεμήσει.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα, όχι.
0: Είδες, εξάγουμε πολιτισμό, μπράβο.
1: Εντάξει, παντού σε όλα τα γήπεδα γίνονται αυτά.
0: Εντάξει, τώρα δεν το περιμένεις τώρα σε αγώνα, σε ημιτελικό Champions League στη Γερμανία. Δεν γίνονται παντού. Μίλαμε και
1: αυτά που γίνονται εδώ, παντού γίνονται.
0: Παντού όχι.
1: Σφάζονται παγκοσμίως όλοι, παντού.
0: Αυτά που γίνονται εδώ, μέσα στα γήπεδα, δεν γίνονται παντού. Μέσα στα γήπεδα, δεν σου λέω έξω.
1: Πέρυσι στο γαλλικό πρωτάθλημα είχαμε 10 φορές ντου οπαδών και κυνήγι παιχτών.
0: Και του συλλάβανε.
1: Γήπεδα όμως γίνονται από παντού. Αυτό συζητάμε.
0: Δεν γίνεται ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Όχι, δεν μιλάμε ακριβώς την ίδια εξέλιξη. Δεν μιλάμε αν τιμωρούνται. Τι γίνεται στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ό,τι γίνεται εδώ γίνεται παντού. Δηλαδή, πέρυσι 10 φορές, 10 όχι μία. Ο παδί έκαναν ντου και κυνήγησαν παίχτες και προπονητές στη Γαλλία.
0: Μόνο που τους παίρνουν τα εισιτήρια μετά και δεν ξαναμπαίνουν στο γήπεδο.
1: Αυτό το ξέρουμε. Σου λέω όμως η συμπεριφορά των οπαδών είναι παρόμοια.
0: Καλά, οι λύθοι υπάρχουν παντού. Αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι δικό μας μόνο. Δεν έχουμε μόνο εμείς.
1: Αντικείμενα σε παίχτη της Παρίς
0: στον κόρνερ. Δεν έχουμε μόνο εμείς.
1: Σε παίχτη της Παρίς στον κόρνερ δεν τα έκανα αντικείμενα. Δεν βάζω για Βαλκάνια που γίνονται.
0: Καλά, όχι.
1: Βάζω σε προηγμένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο αγγλικά παιχνίδια. Στην Ιταλία, εάν. Οι χουλιγκάνοι, οι οπαδοί δεν δώσουν το OK, δεν γίνονται και τα παιχνίδια στην Ιταλία. Πάει η αστυνομία και πάνε ομάδες και παίρνουν το OK από τους αρχηγούς των Τιφόζη και Κούρβα Σουντ για να γίνουν τα παιχνίδια και να μην γίνουν επεισόδια. Έχει πράγμα, έχει υπόλοιπο πράγμα. Αλλά εκεί τιμωρούνται.
0: Αυτό.
1: Και μετά εμφανίζονται βέβαια άλλοι που μπαίνουν στη θέση. Ξανατιμωρούνται. Εδώ δεν έχουμε λογοδοσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πάνε μετά τα δικηγορικά γραφεία, το παιδί δεν το έχει ξανακάνει.
0: Καλά, το παιδί ήταν η πρώτη φορά.
1: Δουλεύει
0: το
1: δίκο.
0: Αυτό είναι ελαφρυντικό. Το ότι δεν το έχει ξανακάνει είναι ελαφρυντικό, δεν είναι φοβερό.
1: Έδερε 30 άτομα, δεν το έχει ξανακάνει.
0: Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Το έχω δει στο Jet Li. The One που έδερνε για πάντα κόσμο. Τέλος πάντων. Ναι, έχουμε πολλά παράπονα για τη διαιτησία πάντως σε χτες τον ημιτελικό του Champions League. Βέβαια, δίκαια για μένα στα δύο μάτς περνάει παρή. Αν το βάλει συνολικά. Ποδοσφαιρικά, μου λένε κάτσε πίσω. Αν κυνηγούσε η Παρή, αν κυνηγούσε το σκορ, θα έπαιζε διαφορετικά. Έβαλε τον γκολ, σου λέει θα χτυπήσω στην αντεπίθεση.
0: Δεν είχε λόγο τώρα να κάνει τα ίδια που έκανε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν είχε λόγο γιατί το βάλε και γρήγορα. Δηλαδή, αν είχε προηγηθεί η Μπάγκερ, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Δεν θα βλέπαμε πάσα. Και ήταν το χειρότερο μάτς του Ολίζε που έχω δει εχθές. Τον εξουδετέρωσα. Οι παίκτες της Παρή. Ό,τι είδα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, γιατί το κεφάλι μου ήταν καζάνι. Αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 4 του Παναθηναϊκού. Λίγη ώρα μετά τον break της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα εισιτήρια έχουν τεθεί πλέον σε κυκλοφορία. Θυμίζουμε, όπως είπε και ο Τσούβη, Παρασκευή 8 Μαΐου.
1: 8 Μαΐου.
0: Ναι. 9 και 4 το βράδυ. Έτσι. Όποιος θέλει, δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν. Κάτσε, περίμενε να μπω. Θα μπω τώρα να δω αν έχει. Σκάντε το όλο the app. Καλά, εντάξει, αντίγεια.

0: Λοιπόν, και στην Arsenal, mm-hmm. άσχετα με το τι θα γίνει στον τελικό του Champions League, άσχετα με το τι θα γίνει στην Premier League και λογικά, δεν ξέρω, έχει τώρα περισσότερες πιθανότητες, έχει την τύχη στα χέρια της η Arsenal για την κατάκτηση της Premier League. Οι θύνατες των κανονιέριδων θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Αρτέτα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, είναι θετικός και ο Αρτέτα στο να παραμείνει. Οπότε δεν έρχεται στο Παναθηναϊκό Αρτέτα. Θα πρέπει να βρείτε κάποιον άλλο.
1: Πρέπει να
0: βρείτε κάποιον άλλο.
1: Το Φάμπρεγκας από Κόμο. Θα το πούμε. Έχουμε τα Γιάννενα εδώ. Μοιάζει. Έχουμε τη Λίμνη βουλιαγμένη.
0: Τον βλέπω με ζακέτα τον Ιούνιο.
1: Μην μου το θυμίζεις. Έχουμε χαλάσει λεφτά για κάποιον τέτοιο. Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Λίγο πριν πάμε, έχουμε πράγματα.
0: Έχουμε πράγματα.
1: Πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πράγματα. 30 του μήνα.
1: 30 του μήνα.
0: Τελικό Champions League.
1: Ας έχω τσόχο και σαν μπράκο στα αυτιά μου.
0: Ναι. Με ρωτάγανε αν τραγουδάω.
1: Κοσμοτέ TV βέβαια κάνει τα όνειρα πραγματικότητα και τραγουδίστρια. Μπορεί η Κοσμοτέ TV. Μπορεί να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις. Ό,τι και αν παίζει είναι στην BWIN με extra, extra large αποδόσεις. Αμέτρητα ειδικά και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Ακούμε και Cure. Big Wins Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές.
1: Όχι, δεν παλεύεστε, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο ένα σημείο ο παδός του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ θα έλεγε ότι το